ότι ο Θεός όρισε μετάνοια για κάθε έναν ο οποίος θέλει να σωθεί και ο οποίος δεν παραβλέπει τους αμαρτάνοντας. Και άρα όλοι οι άνθρωποι έχουμε ελπίδα σωτηρίας και κανένας από μας, όσον εμπαθείς και αμαρτωλοί κι αν είμαστε, δεν μπορεί να πει ότι εγώ δεν σώζομαι, εάν βέβαια ζητήσουμε από τον Θεό την άφεση των αμαρτιών μας και τη χάρη του Θεού και το έλεος του Θεού. Άρα από μας εξαρτάται η σωτηρία μας, εάν εμείς ζητήσουμε από τον Θεό αυτή την άφεση και την σωτηρία, ο Θεός που είναι Πανάγαθος και ο οποίος θέλει τη σωτηρία κάθε ανθρώπου, σίγουρα θα σώσει και εμάς παρά τις πολλές μας αμαρτίες και ταλαιπωρίες. Εννοείται βέβαια ότι έχουμε μετανοήσει και έχουμε τέλος πάντων ταπεινωθεί και σταθεί σωστά ενώπιον του Θεού. Στη συνέχεια η ευχή λέγει, την οποία διαβάζει ο ιερέας και διαβάζεται σχεδόν παντού και πάντοτε μυστικά την ώρα που ψέλνονται έξω το Άγιος ο Θεός ή τα απολυτίκια. Λέγει στη συνέχεια, «Ο καταξιώσας ημάς τους ταπεινούς και αναξίους δούλους σου και εν τη ώρα ταύτη στείνε κατενόπιον της δόξης του Αγίου σου θυσιαστηρίου και την οφειλωμένηση προσκύνηση και δοξολογία προς αγαγή». Εσύ λοιπόν, λέει Θεέ μου, που μας αξίωσες εμάς τους ταπεινούς και ανάξιους δούλους σου, κατά αυτήν την ώρα να σταθούμε μπροστά στην δόξα του Αγίου σου θυσιαστηρίου και να προσφέρομαι την προσκύνηση και δοξολογία που σου οφείλομαι. Βλέπετε ο ιερεύς μετά από όλη αυτή την αναφορά στην αγάπη του Θεού και στην φιλανθρωπία του Θεού, που ουσιαστικά όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι για τον Θεό που τα λέει. Δεν έχει ανάγκη ο Θεός να ακούει λόγια κολακευτικά για τον ίδιο. Έτσι, όταν του λέμε ότι είσαι αγαθός, είσαι φιλάνθρωπος, είσαι ελεήμων, είσαι έτσι, είσαι το ένα, είσαι το άλλο, δεν είναι ότι έχει ο Θεός ανάγκη να του λέμε αυτά τα πράγματα, να τον κολακεύουμε και να τον καλοκρατούμε. Εμείς όμως έχουμε ανάγκη, εμείς οι άνθρωποι, έχουμε ανάγκη όταν μιλούμε στον Θεό να έχουμε μια αίσθηση σε ποιον μιλούμε, σε ποιον Θεό μιλούμε. Οπότε όταν αναφερόμαστε στον Θεό και λέμε ότι είσαι ελεήμων, είσαι φιλάνθρωπος, είσαι πολυέσπλαχνος, δεν παραβλέπεις τους αμαρτάνοντας, δεν κάνεις το ένα, δεν κάνεις το άλλο, κάνεις χίλια άλλα πράγματα αγαθά και καλά, αυτά τα πράγματα βοηθούν εμάς ώστε η ψυχή μας, η καρδιά μας να έρθει σε μια αίσθηση διαφορετική όσον αφορά τη συνομιλία μας με τον Θεό. Να καταλάβουμε ότι μιλούμε με τον Θεό Πατέρα μας. Ότι δεν είναι μια ομιλία με έναν οποιοδήποτε άνθρωπο, με έναν άνθρωπο ο οποίος ας πούμε είναι, ξέρω εγώ, καθημερινός απέναντί μας. Αλλά είναι αυτός ο Θεός που έχει όλα αυτά τα γνωρίσματα που πενιχρά μπορεί να περιγράψει η ανθρώπινη γλώσσα και η ανθρώπινη διάνοια. Και είναι σημαντικό για μας αυτή η αίσθηση και βλέπετε και οι πατέρες της Εκκλησίας κάθε φορά που έγραφαν προσευχές, έγραφαν ας πούμε προσευχές με τις οποίες βοηθούσαν τους εαυτούς τους και αυτούς που τις διέβαζα βέβαια, στο να έχουν μια επίγνωση και μια αίσθηση του Θεού στον οποίο απευθύνονταν. Και ευχαριστά ο ιερεύς των Θεών, μαζί με όλα εκείνα, ευχαριστούμε και τον Θεό. Ευχαριστά τον Θεό εδώ, διότι παρά το ότι είμαστε ταπεινοί, δηλαδή ταπεινοί με την έννοια όχι την ενάρετη, ότι είμαστε ενάρετοι, όπως λέμε η ταπείνωση είναι αρετή και να πούμε ότι ο ταπεινός είναι ενάρετος, αλλά ταπεινός εδώ σημαίνει ευτελής, έτσι, ο ευτελής άνθρωπος. Είμαστε ταπεινοί με την έννοια ότι είμαστε ευτελείς, είμαστε αδύνατοι,
είμαστε ταλέποροι, είμαστε γυμνοί από κάθε αρετή και κάθε αξία, δεν έχουμε καμιά αξία τέλος πάντων, είμαστε για πέταμα. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Θεό που μας καταξιώνει εμάς τους ευτελείς και ανάξιους δούλους Του και σε αυτήν την ώρα να στεκόμαστε μπροστά εις την δόξα του Αγίου Θυσιαστηρίου, ενώπιον της Αγίας Τραπέζης δηλαδή, και να Του προσφέρομαι προσκύνηση και δοξολογία, που στο κάτω-κάτω αυτή η προσκύνηση και δοξολογία είναι οφειλωμένη, δηλαδή και να την κάνουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να την κάνουμε, δηλαδή δεν το κάνουμε χατήρι του Θεού με το να Τον ευχαριστούμε και να Τον δοξολογούμε, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε, γιατί ό,τι έχουμε και ό,τι είμαστε και ό,τι υπάρχουμε οφείλεται σε Αυτόν. Άρα το να Τον ευχαριστούμε και να Τον δοξολογούμε είναι υποχρέωσή μας. Είμαστε οφειλέτες, είμαστε χρεώστες ενώπιον του Θεού. Ο άνθρωπος όταν στέκεται μπροστά στο Θεό, βέβαια όχι μόνο όταν στέκεται μπροστά στο Θεό, αλλά κυρίως όταν στέκεται μπροστά στο Θεό, όταν πάει να προσευχηθεί ο άνθρωπος, πρέπει να έχει σαν προϋπόθεση αυτήν τη μεγάλη ταπείνωση. Πρέπει να καλλιεργεί μέσα του την ταπείνωση για να ελκύσει την Θεία Χάρη, γιατί ο Θεός κατοικά στις καρδιές των ταπεινών ανθρώπων. Ο Θεός δεν κατοικά στις καρδιές των, των ανθρώπων που έχουν εγωισμό. Και η υπερηφάνεια και ο εγωισμός εκδιώκουν τη Θεία Χάρη. Γιατί? Θα μου πεις, ο Θεός θέλει να είμαστε, ας πούμε, τσαλαπατημένοι μπροστά Του και να είμαστε, ξέρω εγώ, να ευτελίζομαι τον εαυτό μας, θέλει ο Θεός τέτοιο πράγμα? Όχι, ο Θεός δεν θέλει να ευτελίζομαι τον εαυτό μας. Αλλά εμείς έχουμε ανάγκη να στεκόμαστε έτσι, διότι δυστυχώς με την πτώση μας λειτουργούμε τόσο άρρωστα και τόσο κλεισμένα στον εαυτό μας και τόσο εγωπαθώς λειτουργούμε, που ούτε και με τον Θεό Πατέρα μας δεν μπορούμε να κοινωνήσουμε. Για να κοινωνήσουμε με τον Θεό Πατέρα πρέπει να συντρίψουμε αυτό το τείχος που μας χωρίζει με τον Θεό, που είναι η εγωπάθειά μας, και να το συντρίψουμε για να μπορέσουμε να πάρουμε αυτή τη χάρη που ο Θεός θέλει να μας δώσει. Και η τέχνη λοιπόν των Αγίων ήταν ότι ο Σάκης πάντοτε, αλλά ο Σάκης βρίσκονται ενώπιον του Θεού προσευχόμενοι, έβαζαν ως θεμέλιον της προσευχής τους αυτή την άκραν και μεγάλη ταπείνωση. Και έστεκαν ενώπιον του Θεού ως έσχατοι πάντων, ακόμα λένε και οι πατέρες, και χειρότεροι και από τους δαίμονες. Έτσι ονόμαζαν τον εαυτόν τους, χείρον ημί και των δαιμόνων. Δηλαδή, είμαι χειρότερος και από τους δαίμονες. Αυτό, όχι βέβαια έτσι με απλά λόγια, που εντάξει, καμιά φορά και τα λόγια, κοντά στα άλλα όλα, άμα δεν έχεις τίποτε, κάτι και τα ψεύτικα λόγια που λέμε. Έτσι, όπως λέει και η παροιμία, στην αναβροχιά φυλάκι το χαλάζει. Τουλάχιστον πες τα με το στόμα σου, μπας και τα πιστέψει και η καρδιά σου. Πες τα, μη τι άλλο. Έχει και ανθρώπους που δυσκολεύονται και να το πούν κιόλας με το στόμα τους. Το πιο δύσκολο είναι βέβαια ο άνθρωπος να, αυτό που είναι και σχεδόν αθεράπευτο, είναι ο άνθρωπος να υποδύεται την ταπείνωση ενώπιον του Θεού και κατ' ουσίαν όμως να μην ταπεινώνεται. Και αυτό φαίνεται εις την καθημερινή μας διαγωγή. Έτσι, όλα αυτά τα οποία κάνουμε και όλες οι προσευχές μας και όλη η πνευματική εργασία που κάνουμε και έχουμε έχει κάποιους καρπούς. Δεν είναι δυνατόν να προσεύχεσαι σωστά. Δεν είναι δυνατόν να προσεύχεσαι σωστά και ταυτόχρονα η υπόλοιπη σου συμπεριφορά να είναι, ας πούμε, συμπεριφορά ακαθόδης, οξία, σκληρή, άτεχτη, εγωιστική. Δεν είναι δυνατόν. Η προσευχή έχει κάποιους καρπούς, έχει κάποια αποτελέσματα. Φυτεύεις ένα δέντρο,
το δέντρο αυτό το ποτίζεις, το κλαδεύεις, το λιπαίνεις, το καλλιεργείς, απεριμένεις κάποιους καρπούς, τουλάχιστον κάτι θα έχει, ας πούμε. Δεν είναι δυνατόν να ενεργεί η προσευχή μέσα στον άνθρωπο και ο άνθρωπος να παραμένει σκληρός. Δύο πράγματα θα συμβαίνουν. Ή η προσευχή δεν ενεργεί και νομίζεις ότι ενεργεί, ή ο άνθρωπος εντός πλανεμένος που ενώ παριστάνει και ακόμα και ενώπιον του Θεού παριστάνει τον ταπεινό και τον πενθούντα, ας πούμε, να στο τέλος να μην γίνει τίποτα. Έλεγε ο Γέρο Παΐσιος ένα παράδειγμα. Κάποτε του διηγούμουν ότι κάπου που πήγα, να μην πω χώραν και λαών, κάπου που πήγα οι άνθρωποι στην εκκλησία ήταν πολύ ευλαβείς και είχε πολλούς ανθρώπους που έκλαιγαν, ας πούμε, στην Θεία Λειτουργία. Και λέω, είχαν πολύ εντύπωση, ας πούμε, πώς είναι ευλάβη αν είχα το εκκλησίασμα και έκλαιγαν οι άνθρωποι και ψάναν όλοι μαζί και ήταν έτσι πολύ ευλαβείς, συμμετέχοντας στην Θεία Λατρεία. Και ο Γέρος ίσως μου λέει, ναι ρε παιδί μας, εντάξει ευλαβής είναι, αλλά αν πες να τους προσπεράσεις, τι σου και μια γροθιά σαν κλαίουν, ας πούμε. Τι σου και μια φουνιά, ας πούμε. Δηλαδή, κατάλαβες, τραβούσες πίσω, στάθω για μένα και κάτι τα άλλα κλαίμε, ας πούμε, και προσευχόμαστε. Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά, ας πούμε. Και πράγματι, μετά το είδα κι εγώ σε άλλους τόπους, που πραγματικά κοντέψαν να μας σκοτώσουν από ευλάβεια, εντός εισαγωγικών. Και έλεγε ο Γέρο Παΐσιος ότι υπάρχει ευλάβεια με βλάβη. Υπάρχει ευλάβεια με βλάβη. Δηλαδή κάποια βλάβη υπάρχει μέσα σε αυτήν την ευλάβεια. Δηλαδή πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, να προσεύχεσαι με τα δακρύο και επειδή μπήκε ο άλλος μπροστά σου στη σειρά να τον σπρώχνεις πίσω, του διάτσι μια γροθιά και θα συνεχίσεις να κλαίεις. Είναι όντως απορίας άξιο. Συμβαίνουν και αυτά. Συμβαίνουν. Αυτό το πράγμα, ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο στον άνθρωπο. Γι' αυτόν οι πατέρες μας είπαν ότι ο καθρέπτης του ανθρώπου, της πνευματικής του ζωής του ανθρώπου, είναι η προσευχή του. Τι προσευχήν κάμνει, είναι ο καθρέφτης η προσευχή του. Αλλά ταυτόχρονα και η προσευχή, όπως και η όλη πνευματική ζωή, έχει κάποιους καρπούς. Δεν είναι δυνατόν να είναι άκαρπη. Εάν βλέπεις ακαρπία πνευματική, σημαίνει ότι κάτι πάει στραβά. Να σας πω ένα παράδειγμα. Άκουσα, δεν ξέρω αν στέκει ιστορικά, ότι ο Μέγας Πέτρος της Ρωσίας, ο οποίος ήταν φοβερός τύραννος, κάθε μέρα εδιέβαζαν όλες τις ακολουθίες όπως τις διαβάζουν στο μοναστήρια. Σηκωνόταν πιο ώρα 4, έκαμπνε όρθρο, έκαμπνε ξέρω εγώ τις ώρες, έκαμπνε κομποσχήνια, έκαμπνε μετάνοιες, έκανε νηστείες, αλλά μετά που τέλειωνε τις ακολουθίες, μαστίγωνε τον κόσμο, ξέρετε, έκαμπνε ας πούμε 1000 πράγματα. Πώς ταυτίζονταν αυτά τα πράγματα? Πώς είναι δυνατόν να προσεύχεσαι καθαρά, αφού η προσευχή προϋποθέτει αίσθηση ταπεινώσεως και πένθος και πνευματική εργασία και αμέσως το επόμενο δευτερόλεπτο να γίνεις ας πούμε θηρίο? Θα μου πεις, όλοι μας δεν είμαστε έτσι? Ναι, σίγουρα άνθρωποι είμαστε. Τουλάχιστον όμως ξέρω, κανείς να καταλαβαίνει την κατάστασή του, αν μη τι άλλο, και να ομολογεί την ταπεινότητά του. Το να κάνεις αυτά τα πράγματα και να τα δικαιολογείς κιόλας και να αισθάνεσαι ότι αυτό που κάνεις είναι και ευάρεστο στο Θεό και το κάνεις και για την αγάπη του Θεού, ας πούμε, το πράγμα, δεν είναι δυνατό. Δεν γίνεται. Κάτι δεν πάει καλά. Και αυτή η χάρη που αισθάνεσαι ότι έχεις, μάλλον κάτι άλλο είναι. Δεν πρόκειται περί χάριτος. Διότι αν ήταν η χάρις μες στη ψυχή σου,
Το γνώρισμα της χάριτος, το πρώτο γνώρισμα της χάριτος είναι η ταπείνωση. Να μοιάσεις με τον Χριστό ο οποίος είναι ταπεινός, να ταπεινωθεί η ψυχή σου, να πραϊνθεί η ψυχή σου, να περιχωρήσει και να αγκαλιάσει όλους τους ανθρώπους. Άμα εσύ, ας πούμε, υποτίθεται προσεύχεσαι και νευριάζεις με τον διπλανό σου και τον κατατρώεις και ξέρω εγώ, παρατηρούμε τι διαφέρω. Μια φορά ήμουν σε μια εκκλησία της Λεμεσού και ήταν έτσι κυριακή των Βαΐων βράδυ. Λοιπόν, ήμουν εκεί στο θρόνο τον επισκοπικό και χωροστατούσα στην ακολουθία του νηφίου. Βγήκε ο νηφίος, ιδού ο νηφίος έρχεται, σβήσαν τα φώτα, τα κεριά, αυτά. Εκλάψαμε και θρυνήσαμε όλοι για τον νηφίο. Και κοτσακαρούδες, κάτι ωραίες κοτσακαρούδες που κάθονται απέναντί μου. Γνωστές μου κυρίες. Αλλά, ξέρετε, επειδή είναι άνοιξη τότε, υπάρχει πάντα ένα πρόβλημα. Άλλες κλείουν το παράθυρο και άλλες ανοίγουν το. Είχε μια που ήταν δίπλα από το παράθυρο, έκλειε το ρία, κρύωνε. Οι άλλες που ήταν δύο τρεις θέσεις παραγγεί, ανοίγαν το, επιρώναν, ήταν φυσικό. Επήγαινε μια κλιέντο, σε λίγα λεπτά πήγαινε άλλη ανοιέντο. Επήγαινε μια κλιέντο, πήγαινε άλλη ανοιέντο. Εν τω μεταξύ, να ψάλλουν κι αυτές οι δουού, ο νηφίος έρχεται το μέσο νυχτό και μακάριος ο δούλος. Σε μια στιγμή να αρπάσει την πουταμαλιά και την ίδια ώρα που έψαλε και μακάριος ο δούλος, δώσ' του ξύλο. Βρε την ευλογημένη. Λέω, πώς είναι δυνατόν να ψάλεις αυτόν το τροπάριο με τόσον εκστασιασμό, με τόση, ας πούμε, συνέστηση και τύλιξες την ποταμαλιά τη γειτόνισσα σου και εδώ και εσύ και που πάνε. Είσαι από πρόλαβε, είσαι μικρό, τρέξε γρήγορα και σκοτώνονται εκεί κάτω. Επιάνε τις χωρίς σου. Και κατά τα άλλα, βλέπει μου ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεχθείς. Τι θα κάνω. Είναι σαν εκείνη που έλεγε, τώρα να πάω να κυρωνήσω και σας δώσε. Δεν μπορώ να σου πω τώρα τίποτε, λέει, ότι να κυρωνήσω. Αλλά αν κυρωνήσω και ύστερα, έχω κάμποσα ράμματα για σένα. Δεν μπορούμε. Δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα η οποία μας χαρακτηρίζει όλους. Δεν μπορούμε να... Η πνευματική ζωή, αδερφοί μου, έχει καρπούς. Είσαι πνευματικός άνθρωπος, θα το δείξεις που τα έργα σου. Και μην μου φέρεις έργα ότι κάνω 30 κομποσχήνια κάθε νύχτα, διαβάζω απόδειπνα κανόνες, ψαρτήρια, χαιρετισμούς σε όλους τους Αγίους. Αυτά δεν λένε τίποτα. Άλλα είναι τα έργα τα οποία δεικνύουν τον άνθρωπο. Τα έργα τα οποία δεικνύουν τον άνθρωπο δεν είναι ο αριθμός των προσευχών, ούτε ο αριθμός των μετανοιών, ούτε τα αλάδωτα, ούτε οι αγρυπνίες, ούτε οι ορθοστασίες, ούτε οι ομιλίες, ούτε τίποτα. Εκείνα που δείχνουν την πνευματική εργασία είναι η ταπείνωση του ανθρώπου, η πραότηση του ανθρώπου, η γλυκύτητα του ανθρώπου. Δηλαδή τι, να γίνεις όμοιος με τον Χριστό. Αυτός είναι ο σκοπός της εν Χριστώ ζωής. Να γίνεις όμοιος με τον Χριστό. Ώσπου δεν του μοιάζεις, είσαι μακράν. Και πώς γίνεσαι όμοιος με τον Χριστό? Να βαδίσεις τον δικό του δρόμο. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ώσπου είσαι οξύς, ώσπου παρουσιάζεις εγωισμούς, ώσπου παρουσιάζεις επιθετικότητα, ώσπου παρουσιάζεις εκδικητικότητα, ώσπου είσαι, ας πούμε, κλειστός και άτεχτος. Τι θέλεις να σου πει κάποιος δηλαδή? Τι περιμένεις δηλαδή? Τι θέλεις να σου πει κάποιος? Διαρωτάσαι αν έχεις το Πνεύμα το Άγιο μέσα σου. Είναι δυνατόν να έχεις το Πνεύμα το Άγιο? Είναι δυνατόν να λειτουργεί η εικόνα του Θεού Πατρός και η ομοίωση του Θεού Πατρός μέσα στην καρδιά αυτού του ανθρώπου? Δεν είναι δυνατόν. Και έχω δει στη ζωή μου και μοναχούς και κληρικούς και λαϊκούς και τον εαυτό μου που πράγματι μπορεί να έκαναν μεγάλους αγώνες
έτσι ασκητικούς, αλλά να μην εκαταλαβαν τούν το πράγμα. Και εγώ σας ομολογώ ότι πέρασαν χρόνια να το καταλάβω. Στα πρώτα χρόνια της μοναχικής μου ζωής ήμουν σκληρός, ήμουν... ίσως μου χρειαζόταν εμένα σαν νέο παιδί που ήμουν, μου χρειαζόταν να ήμουν απότομος και σκληρός. Αλλά σαν μοναχός και σαν ιερεύς που ήμουν και κληρικός, δεν έπρεπε να ήμουν. Μία φορά πήγα στο γέροντα και επέμενα ότι ο γέροντας έπρεπε να επιβάλλει την τάξη διαπυρός και σιδήρου. Υπήρχε μια ακαταστασία, μια αταξία ας πούμε. Οπότε έλεγα του γέροντα, μα τι, ας πούμε το πράγμα είναι ακατάστατο, είναι σωστό, δεν πρέπει να γίνεται έτσι. Ο γέροντας έλεγε, καλά, κάμε την υπομονή να δούμε σιγά σιγά, να βοηθήσει η Παναγία, να τακτοποιηθεί. Μα πρέπει να κάνουμε κάτι εμείς, ας πούμε. Επέμενα εγώ, πρέπει να πείτε κάτι, πρέπει να κάνετε. Μα ρε παιδί μου, ας πούμε τώρα, αν πούμε κάτι, θα δημιουργήσουμε πρόβλημα, θα τραυματίσουμε τον άνθρωπο, ξέρω εγώ. Εγώ πάλι επέμενα το βιολί μου. Την άλλη μέρα κάναμε λειτουργία, είχαμε λειτουργία στο μοναστήρι, εγώ ήμουν διάκος και πώς τα έφερε ο Θεός, έλεγα το Ευαγγέλιο και όπως στο Άγιον Όρος λέει το Ευαγγέλιο ο διάκος, το λέει στη μέση της εκκλησίας κάτω από τον Πολυέλαιο. Και εντάξει, όλοι οι πατέρες, ήταν Κυριακή ημέρα και ήταν όλοι οι πατέρες εκεί και ο κόσμος στο μοναστήρι και εγώ έλεγα το Ευαγγέλιο. Και το Ευαγγέλιο έλεγε, εκεί ήταν το γεγονός εκείνο, που κάτι έκαναν κάποιοι, δεν δέχτηκαν τον Χριστό, και είπαν οι μαθητές του Χριστού στον Χριστό, «Κύριε», του λέει, «θέλεις να πούμε να κατεβεί πύρεξ ουρανό τους κατακαύσει?» Δηλαδή, επειδή έκαναν κάποια θαύματα οι Απόστολοι, εν ονόματι του Χριστού, είπαν του Χριστού, «θέλεις να πούμε του Θεού να τους ρίξει φωτιά τους κάψει?» Γιατί τρόποντι να δεν μας δέχθηκαν και μας ταλαιπώρησαν και μας απέτρεψαν. Και ο Χριστός λέει, ούκ είδατε ποιου πνεύματος είστε εμείς. Λέει, δυστυχώς δεν καταλάβατε ποιου πνεύματος είστε εσείς. Ότι ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε στον κόσμο να απολέσει τις ψυχές, αλλά να τις σώσει. Το είπα αυτό. Μόλις το είπα, φωνάζει ο γέροντας, «Στοπ! Στοπ!» Έμεινα κι εγώ εκεί. Μου λέει, ξαναπέτω το Ευαγγέλιο από την αρχή. Ξαναπέτω. Φανταστείτε δηλαδή το ρεζιλίκι που έπαθα. Εντάξει. Ο γέροντας είπε, δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Ξανά από την αρχή. Πάλι στοπ, στοπ. Καταλάβεις τι λέει πάτερ μου το Ευαγγέλιο? Κατάλαβα. Τι λέει, πέ μας με δικά σου λόγια, τι λέει το Ευαγγέλιο. Πες στην εκκλησία τώρα. Κόσμος, μοναχοί, αυτά Κυριακή ημέρα, πέ μας με δικά σου λόγια, τι λέει το Ευαγγέλιο. Τι να πω κι εγώ. Έγινα χώμα. Τι είχα κάτω από το χώμα ακόμα. Τι να πω. Κατάλαβα βέβαια ότι ο γέροντας αναφερόταν σε αυτά που του έλεγα το βράδυ της προηγούμενης μέρας. Που ήθελα, όπως τους Αποστόλους, με στην απειρία τους, να επιβάλλω ας πούμε το ορθόν, το πρέπον, το δίκαιο, διαπυρός και σιδήρου. Αλλά ο Χριστός δεν είναι αυτού του πνεύματος. Έτσι, όχι είδατε ποιου πνεύματος είστε εμείς. Ήταν φυσικό γνώρισμα των Αγίων Αποστόλων πριν την Πεντηκοστή, πριν τη Χάρη, μέσα στην ανοριμότητα την οποία είχαν λόγω της ανθρώπινης ατέλειας, να σκέφτονταν ανθρωπίνο, να σκέφτονταν με κοσμικό τρόπο, με ανώριμο τρόπο. Αλλά η οριμότηση πνευματική και η κατάσταση πνευματική δεν σκέφτεται έτσι. Το γνώρισμα του πνευματικού ανθρώπου, το πρώτο και κύριο και μόνιμο γνώρισμα του είναι να έχει καρδίαν ταπεινήν και πραΐαν, η οποία αγκαλιάζει τον άλλον άνθρωπο, η οποία δεν κατακρίνει τον άλλον, δεν τον απορρίπτει, δεν τον σκοτώνει, δεν τον συντρίβει. Βέβαια αυτά λέγοντας, δεν εννοώ ότι ο ταπεινός άνθρωπος είναι ένας ανίσχυρος τύπος ο οποίος άγεται και φέρεται από τους ανέμους και από τα δεδομένα των καιρών. Όχι, ο ταπεινός άνθρωπος μπορεί και να έχει και άποψη και θέση και να είναι και αμετακίνητος και να επιβάλλει αυτό που πρέπει να επιβάλλει και να χειριστεί αυτό που πρέπει να χειριστεί και να κυβερνήσει το σκάφος το οποίο κρατά στα χέρια του, αλλά όλα αυτά χωρίς εμπάθειες, χωρίς εγωισμούς.
Γιατί έτσι πρέπει να κάνει. Πρέπει να οδηγήσει το σκάφος της οικογένειας του, της επιχείρησης του, της δουλειάς του, του σχολείου του, ξέρω εγώ της εκκλησίας, αν είναι επιμένας της εκκλησίας, ό,τι και να είναι, να οδηγήσει το σκάφος εκεί που πρέπει να πάει. Χωρίς να ακούει, χωρίς να παρασύρεται, χωρίς να υποκύπτει, ας πούμε, σε πιέσεις, σε απειλές, σε προκλήσεις άλλες. Αλλά όλα αυτά, χωρίς ταυτόχρονα να χάνει και την ειρήνη και την ταπείνωση της ψυχής του. Οι πατέρες έκαναν τα πάντα έκαναν και τα πάντα θυσίαζαν όταν έβλεπαν ότι αυτό το πράγμα που πάω να κάνω θα μου χάσει την ειρήνη μου και θα με κάνει, ας πούμε, να παρεχτραπώ. Και προκειμένου να παρεχτραπώ και να χάσω την ειρήνη μου και να χάσω την ψυχή μου, ας γίνει ό,τι θέλει. Και ο γέροντας μας έλεγε συχνά, πυκνά, ας γίνει ζημιά, ας γίνει να κολλήσει ο ουρανός με τη γη. Γη απειρήμιχθη, το έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες. Ας καεί η γη ολόκληρη, να μην χάνετε την ειρήνη σας, μην θυσιάζετε την ειρήνη. Και βέβαια μαζί με την ειρήνη, όλη την πνευματική αυτή κατάσταση, τάχα για να επιβάλλει στην τάξη. Βλέπουμε καμιά φορά και ιερείς. Για να επιβάλλουν την τάξη στην εκκλησία, ξέρω εγώ, βγαίνει εκνευρισμένος και φωνάζει τον κόσμο. Μπορεί να έχει δίκιο. Μπορεί πράγματι να παρεχτρέπεται ο κόσμος, και όλοι μας το παθαίνουμε αυτό, να παρεχτρέπεται ο κόσμος και να φωνασκεί και να κάνει πράγματα τα οποία πρέπει να επιβληθεί ο ιερεύς. Πρέπει να πει δύο λόγια, σταματήστε, δεν είναι καλά που κάνετε. Είναι διδάσκαλος, είναι ποιμένας, είναι προϊστός της ευχαριστίας και σίγουρα δεν πρέπει να αφήσει τα πράγματα να γίνουν χάβρα των Εβραίων. Των Εβραίων είπα, χάβρα άλλων. Είναι... Ακούμε στις Εβραίες και θέλω να μας πουλήσουμε και τα οικόπεδα του πετρελαίου. Χάβρα των Κυπραίων. Λοιπόν, όμως βλέπεις ότι χάνεται, ας πούμε, η πραότητα και μπαίνει ένα πνεύμα εκνευρισμού, ας πούμε. Μπορείς να επιβάλλεις την τάξη, μπορεί να κάνεις παρατηρήσεις, μπορείς να κρατήσεις το τιμόνι και να οδηγήσεις το σκάφος εκεί που πρέπει, αλλά όχι να χάσεις την ειρήνη σου. Πρέπει πάση θυσία να διαφυλάξεις την ειρήνη. Εάν δεις ότι θα χάσεις την ειρήνη σου, καλύτερα άστα εκεί να γίνονται ό,τι γίνεται, διαφύλαξε εσύ την ειρήνη σου. Μη χάνεις την ειρήνη. Αυτό ήταν ένα σύστημα, ας πούμε, τρόποντινα, της πνευματικής ζωής των πατέρων. Περίμενε να ερεμήσεις, να ειρηνεύσεις, να μπορέσεις να πεις μια κουβέντα όταν θες ήρεμος. Και μας έλεγε και ο αείμνηστος ο γέροντας ο παπά Εφραίμ στα Καρδουνάκια, εν καιρό μεγάλης χαράς και εν καιρό μεγάλης θλίψεως μην παίρνεις αποφάσεις ποτέ. Διότι, και πράγματι, τότε και εγώ στη ζωή μου, όταν είσαι πολύ χαρούμενος ή πολύ λυπημένος, θα κάνεις λάθη στις κρίσεις σου. Περίμενε, απεράσει εκείνη η πρώτη εντύπωση, η πρώτη ως ενθουσιασμός, η πρώτη κίνηση και μετά. Περίμενε. Αύριο. Και θυμάμαι και τον γέροντα μας πολλές φορές που πηγαίναμε βιαστικοί, ξέρω γέροντα να σου πούμε κάτι να μας πεις. Λέγε, αύριο παιδιά, αύριο. Μα απόψε να... Όχι, όχι, αύριο. Τελειώσουμε την ακολουθία μας, την λειτουργία μας και αύριο. Λέγα, να σου πούμε και μετά αύριο. Όχι, δεν θέλω να μου πει τίποτα. Αύριο θα μου πει. Και το έκαμνε αυτό ακριβώς για να μην χάνει την ειρήνη του. Και θυμούμε όταν ταξίδευε, ας πούμε περνούσε το καραβάκι από το αρσανά της Κήτης η ώρα 7.30, η ώρα 6.30 ήταν κάτω. Καλά γέροντα. Αφού 7.30 να περάσει το καράβι. Τι έρχεσαι που η ώρα 6.30 κάθεσαι πάνω στο μουράγιο και τρώσεις η θάλασσα εκεί άνεμη γι' αυτό. Όχι, πατέρα μου. Εγώ δεν θέλω να χάσω την ειρήνη μου. Ερχόταν με την ώρα του, σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά, κατέβαινε, έβαλε ένα σκαμνάκι και κάθεται και περίμενε. Δεν ήθελε να κάνει πράγματα βιαστικά, πράγματα αχώδη, πράγματα, ας πούμε, βεβαιασμένα, ξέρω εγώ πράγματα. Πάνω απ' όλα να διαφυλάξει την ειρήνη. Εκκριώσετε. Αλέξανδρε. Να, τώρα θα το σβήσει αμέσως.
Εντάξει, σβήστε όλα και άνοιξε μου τις πόρτες για να δούμε. Είναι αμάφισα από πάνω, είναι καμιά φορά βλάφτη ακόμα. Ο καιρός είναι λίγο επικίνδυνος. Όλα αυτά λοιπόν βγαίνουν στην καθημερινή μας ζωή. Και έλεγε, μας έλεγαν και στο όρος που είμαστε, και το βλέπαμε κάθε μέρα, ας πούμε. Τι τη θέλεις, ας πούμε, την ακρίβεια. Τάξη, ακρίβεια. Ξέρω εγώ, ότι λένε οι κανόνες, ότι λένε εκείνο το ένα, το άλλο, το άλλο, το άλλο. Εάν, ας πούμε, στο τέλος όλα αυτά καταλήγουν σε μια φιλονικία, σε μια σκληρή στάση. Σε μια σκληρή στάση. Πήγε ένας ιερέας έτσι από τους αυστηρούς και έλεγε του γερο Παΐσιο ότι γέροντα εγώ στην εκκλησία μου δεν ανέχομαι τίποτα. Υπάρχει τάξης. Εμίλησες έξω. Ήρθες με παντελόνια έξω. Ήρθες ξέρω με ξυμάσκαλα έξω. Δεν δέχει τίποτα. Εκεί υπάρχει τάξης. Είναι όλοι μέσα με ευλάβεια, με αυτά. Και περίμενε ότι θα του λέει μπράβο ρε πάντερ μου, μπράβο ας πούμε, κατάφερες να κάνεις έτσι την εκκλησία σου. Του λέει πάντερ μου, να τους κάνεις έξω εύκολο είναι, να τους βάλεις μέσα είναι το δύσκολο. Εύκολα πετάσεις τον άλλον έξω. Και λεπτά κάποιος θα να μην ξαναέρθει άμα θέλει. Το πώς το βάλεις μέσα είναι το πρόβλημα. Πώς το φέρνεις μέσα τον άλλον άνθρωπο. Και για να τον φέρεις μέσα πρέπει να τον χειριστείς σωστά, καλά, με τρόπο που να μπορεί να το δεχθεί, να μην αντιδράσει ας πούμε. Και πόσες φορές ακόμα και οι πνευματικοί άνθρωποι κάνουν ας πούμε τα στραβά μάτια να μπει κανείς, προκειμένου να βοηθήσουν μια ψυχή σιγά σιγά να ενδυναμωθεί, να στερεωθεί στην πίστη, στον Χριστό, στην ευσεβία και να καταλάβει λίγο λίγο λίγο πώς πρέπει να κάνει και τι πρέπει να, πώς να συμπεριφέρεται και πώς να ντύνεται και πώς να μιλά και πώς να κάνει για να μπορέσει να στερεωθεί. Οι πατέρες ήταν πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτά τα πράγματα και έθεταν ως κριτήριο όχι τη δική τους ανάπαυση, όχι το τι αναπαύει εμένα, αλλά το τι αναπαύει τον αδελφό μου. Εντάξει, σίγουρα όλα μέσα στα πλαίσια των εντολών του Θεού, αλλά η ανάπαυση του πλησίον ήταν το κριτήριο και των δικών τους έργων και της δικής τους ας πούμε νοοτροπίας και ζωής. Δεν μπορείς, ας πούμε, δεν μπορείς να ισχυριστείς ότι έχεις πνευματικόν αγώνα και έχεις καρπούς πνευματικούς, εάν όλα αυτά δεν βγαίνουν μέσα από αυτή την αίσθηση της ταπεινώσεως, η οποία γεννά όλα εκείνα τα γνωρίσματα του Θεού. Διότι ο Χριστός μας είπε, μάθετε από μένα, ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία. Άρα και εμείς οφείλουμε να είμαστε πραείς και ταπεινή την καρδία, όχι τόσο εξωτερικά στα σχήματα όσο στην καρδία. Στέκει λοιπόν ο ιερεύς με αυτήν την αίσθηση της ταπεινώσεως και αναξιότητος. Είμαστε ανάξιοι. Είμαστε ανάξιοι να σταθούμε μπροστά στο Θεό. Λέμε καμιά φορά, ξέρω εγώ πάμε να κοινωνήσουμε. Ποιος είναι ο άξιος να κοινωνήσει? Κανένας μας. Κανένας, είσαι κανένα από τα μέσα που είναι άξιος να κοινωνήσει? Κανένας. Ούτε άγγελοι, ούτε αρχάγγελοι, ούτε καμία χτίσης δεν μπορεί να σταθεί ενώπιον του Θεού κατά κρίβεια και να πει είμαι άξιος της Θείας Κοινωνίας. Τι είναι αυτό που μας κάνει να πάμε να κοινωνήσουμε? Να πάμε ταπεινά. Να πάμε ταπεινά προσπίπτοντες εις το έλεος του Θεού, όπως πάει ο άρρωστος, όπως πάει ο λεπρός, ο ακάθαρτος, ο ετοιμοθάνατος και ζητά από τον ιατρόν βοήθεια, βοήθαμε. Και έτσι με αυτή την αίσθηση να πάει να προσέρθει και να κοινωνήσει το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Με αυτόν τον τρόπο. Κάποτε ερώτησα τον γέροντα, εγώ όταν ήμουν νέος ιερέας λειτουργούσα κάθε μέρα. Είχα έτσι μια αμπόθο και νόμιζα ότι αυτόν είναι και πνευματική εργασία. Μια φορά ο γερο Παΐσιος έχει και μερικούς λέει που νομίζουν με το να λειτουργούν κάθε μέρα ότι κάνουν και κάτι τι ας πούμε, αισθάνονται κάτι συναισθήματα και νομίζουν ότι είναι και πνευματική εργασία. Εμένα δεν μου άρεσε να πούμε το που είπε,
Λέω, μα για μένα μου το λέει άραγε. Λέω, δηλαδή, τι πνευματική

πει, μείνε σε μια γωνιά τη τακόντα και στη γωνιά. Του έλεγε σχέρονται άλλα παράδειγμα. Όχι, παιδί μου, και εδώ που είμαι αρκετό μου είναι. Περισσότερο από το κανονικό. Έμεινε σε μια γωνιά και στεκόταν εκεί στη γωνιά και γι' αυτό όταν επήγαινε να κοινωνήσει, πάντοτε πήγαινε θρηνώντας. Η Θεία Κοινωνία γι' αυτό ήταν ένας θρήνος. Θρήνος. Ποτέ, ούτε μία φορά τον έζησα τόσα χρόνια, από τα 18 μου χρόνια μέχρι τα 35 που ήμουν εκεί και στη συνέχεια που πήγαινα και τον έβλεπα. Λειτουργούσα κάθε μέρα, τον κοινωνούσα σχεδόν κάθε μέρα, ούτε μία φορά δεν ήρθε να κοινωνήσει χωρίς δάκρυα. Και όταν λέμε δάκρυα, όχι δυο κουκουμπούθια, έτσι, αυτά τα οποία έχουμε εμείς και νομίζουμε ότι φτάσαμε στα μέτρα του Αγίου Σημεών του Θεολόγου. Λοιπόν, δάκρυα, θρήνους. Και έλεγα, ρε παιδί μου, τους ο άνθρωπος, έχει κουμπί, καλέ και πατάτε. Το κουμπί. Πρεσβυτέρα, εσύ που φοήθηκες, άνοιξε την και βάλε μια καρέκλα να μην ξαναχτυπήσει. Έχει καρέκλα μέσα. Όχι, πάτε. Τι είναι η καρέκλα που κάθεσαι, πάτε Βασίλη, δώστε και πήρε μια καρέκλα πίσω. Έτσι να αφήσει, να πάρω λίγο αέρα. Α, ωραία. Λέω, κουμπί να έχει το πατάτι που αναβλύζουν και τα δάκρυα όλα. Δεν είχε κουμπί. Τι είχε, εκείνη την ταπείνωση ενώπιον του Θεού. Εταπείνωνε έως εσχάτων των εαυτών του και αισθανόταν ότι ο Θεός είναι ο Άγιος, αυτός ο οποίος δίδει ότι σε εκείνη εκείνην όλη, ας πούμε, την από δωρεάν της ευχαριστίας του σώματος και του αίματος, και αυτός είναι ο ταπεινός και ανάξιος άνθρωπος, ο οποίος προσεύχεται να λάβει το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Έτσι ο άνθρωπος ελκύει την Θεία Χάρη. Έτσι ελκύει την Θεία Χάρη. Γι' αυτό λέγει και ο Θεός, επί τι να επιβλέψω, λέει στην Αγία Γραφή, λέει ένα ωραίο λόγο. Σε ποιον να κοιτάξω, λέει ο Θεός, σαν να τρώπω την άδεια ρωτάτε. Σε ποιον να κοιτάξω, ποιον να επιβλέψω. Αλλή επί των ταπεινών και ησύχιων, παρά μόνο σε αυτό που είναι ταπεινός και ήσυχος. Σε θορυβώδεις και κραυγάζοντες και πεισματώνοντες και εγωιστούντες δεν υπάρχει επίβλεψη Θεού. Αντίθετα, ο Θεός αντιτάσσεται εις τον υπερήφανο άνθρωπο. Όχι μόνο δεν τον ευλογεί, όχι μόνο δεν συνεργάζεται μαζί του, αλλά είναι και αντίστασης. Θα το βρεις ο Θεό μπροστά σου. Είναι σαν να έχεις αντίχο και δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Όταν λέει ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, αυτό σημαίνει. Στέκει μπροστά σου σαν τον τοίχο και δεν θα κάνεις βήμα. Ό,τι θέλεις κάνε. Η υπερηφάνεια είναι τοίχος το οποίο στέκει μπροστά μας και δεν μας αφήνει να πλησιάσουμε τον Θεό. Γι' αυτό λοιπόν και στην Θεία Λειτουργία πρέπει να στεκόμαστε με αυτή την αίσθηση της ταπεινώσεως, της αναξιότητος, της άκρας αγαθότητος του Θεού. Και μετά λέει ακόμα πιο κάτω και τελειώνω. Ο καταξιώσας ημάς τους ταπεινούς και αναξίζουλους σου και εν τη ώρα ταύτη στην εκατενόπιον της δόξης του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Και αυτήν την ώρα πρέπει να καταλαβαίνουμε, και εμείς οι μεγάλοι νομίζω το καταλαβαίνουμε περισσότερο, τι μεγάλο πράγμα είναι να κάνεις κάτι και σήμερα. Ένας νέος δεν το καταλαβαίνει. Θυμάμαι που ήμουν μικρός και άκουγα, ας πούμε, τους παλιούς που λέγανε «Δόξα σε Θεό, σε φάμε και σήμερα». Έλεγαν ήταν να φάμε και αύριο και μεθαύριο. Ένας γέρος όμως, ένας ηλικιωμένος, ξέρει ότι σήμερα είμαι. Αύριο δεν ξέρω. Σήμερα ξημέρωσε ο Θεός, είμαι καλά. Δόξα σε ο Θεός, είμαστε καλά. Αύριο δεν ξέρω, διότι μπαίνει σε διάφορες έτσι διαδικασίες φθοράς της ζωής, υγείας κτλ. Και είναι σημαντικό στον άνθρωπο να αξιοποιεί την παρούσαν ώρα, όπως λέμε την ημέραν πάσαν τελείαν αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητο. Τη σημερινή ημέρα, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερο. Δεν λέει δώσ' μας σήμερο, δώσ' μας και αύριο. Αφού και αύριο είναι να πεινάσουμε. Εντάξει, και αύριο να πεινάσεις, αλλά αύριο έχει ο Θεός. Σήμερα.

0: Δεν θα μπορούσε να μας πει ο Θεός τον άρτον ημών τον επιούσιο, δίνε μας κάθε μέρα. Γιατί μόνο σήμερα, αύριο μεθαύριο να μπορούν να φάμε. Δεν με επέτρεψε ο Θεός. Και στους Εβραίους θυμάστε στην... όταν μάζευαν το μάνα, θα μπαίνετε, τους είπε, τόσο όσο σας αρκεί μια ημέρα. Για μια ημέρα. Μόνο την Παρασκευή τους επέτρεπε για δύο μέρες, γιατί επόμενη ήταν Σάββατο και δεν επέτρεπε να εργάζονται και δεν τους έστελνε. Αν έπαιρναν παραπάνω, σαν Εβραίοι που ήταν, για να έπαιρναν παραπάνω το φυλάξου, εχαλούσε το παραπάνω. Σκουλίκιασε. Έπρεπε να πάρουν τόσο μόνο όσο χρειαζόταν. Την Παρασκευή διατηρείται και το Σάββατο, το μάνα. Την επόμενη χαλούσε. Ό,τι ήταν περιττό, χαλούσε. Γιατί? Για να μάθεις ότι ο σημερινός Θεός είναι και αυριανός Θεός. Ο ίδιος Θεός είναι. Και σήμερα και αύριο. Δηλαδή σήμερα έχει ο Θεός, αύριο δεν έχει ο Θεός. Σήμερα ο Θεός σε θυμείται και έχει τη δύναμη να, να σου δώσει αυτά που χρειάζεσαι. Αύριο δεν θα έχει αυτή τη δύναμη. Θα δυνατήσει, θα γεράσει, θα αρρωστήσει, θα διαθετήσει. Να έχει πολλές δουλειές αύριο, να θα σε θυμηθεί. Μαθαίνει ο άνθρωπος λοιπόν να αξιοποιεί αυτό που έχει τώρα μπροστά του. Και ξέρετε, αν αυτό το καταφέρει κανείς, τότε κάνει και τη ζωή του, ας πούμε, καλή και ωραία. Μας τρώει, ας πούμε, δυστυχώς η έννοια του αύριο. Τι θα γίνω εγώ αύριο? Βρε, με το να σε τρώει το αύριο, έχασες και το σήμερα. Αξιοποιεί το σήμερα, ζήσε την παρούσαν ώρα ενώπιον του Θεού και πες, δόξα σε ο Θεέ, που είμαι καλά σήμερα, που ήρθα στην εκκλησία, που έκανα τη δουλειά μου, που είμαι στο σπιτάκι μου, που φάγα το φαγητό μου. Το αύριο, άφησε το αύριο. Αύριο θα τα πεις αύριο. Δεν γίνεται. Εγώ θέλω να πω, μικρός, ήθελα πολλά πράγματα, ήθελα πολλά δώρα. Επί ενά, θέλω το άλλο πράγμα. Αύριο. Εντάξει, αύριο. Λάλλω, σήμερα είναι αύριο. Λάω την άλλη ημέρα. Όχι, αύριο είναι αύριο. Αφού χτες, το αύριο ήταν σήμερα. Μην τέλος το σήμερα είναι ένα αύριο. Μπορούσα να το καταλάβω. Εγώ καταλάβαινα το. Αλλά οι μεγάλοι δεν το καταλάβαινα. Λοιπόν, άμα του λες του άλλου αύριο και έρχεται το αύριο που είναι σήμερα, δεν μπορείς να πεις αύριο. Λοιπόν, το αύριο δεν βοηθά τον άνθρωπο. Το σήμερα βοηθά τον άνθρωπο. Το σήμερα, έτσι και αυτήν την ώρα να μας, που μας αξιώνει ο Θεός και λειτουργούμε και παριστάμεθα ενώπιον του Θεού. Τη θυμούμε των μακαριστών των Παπαχαράλαμπος, τον Άγιον Όρος, ο οποίος κάθε φορά που λειτουργούσε και μετά κάναμε την απόλυση της Θείας Ευχαριστίας έξω και φεύγαμε να πάμε στην τράπεζα ή στα κελιά μας, έλεγε ο καημένος, δόξα σε ο Θεός, λειτουργήσαμε σήμερα. Αύριο έχει ο Θεός. Είναι αρκετόν για μας, υπέρ αρκετόν, ότι σήμερα μας αξίωσε ο Θεός να κοινωνήσουμε, να λειτουργήσουμε. Έτσι. Και οι ευχές όλες αυτό λένε, ότι σήμερα μας αξίωσε να λειτουργήσουμε. Αυτήν την ώρα. Η επόμενη ώρα δεν ανήκει σε εμάς. Η επόμενη μέρα δεν ανήκει σε εμάς. Αυτό να το θυμόμαστε όσους μας τρώει τον το αύριο και όσους μας τρώει τάχα το μέλλον μας. Και ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που έχουμε και κρίσεις και διάφορα τέτοια πράγματα και αγωνίες, ας βιώνουμε το σήμερα. Εντάξει, προνοούντες βέβαια ως άνθρωποι για το αύριο, αλλά όχι την ψυχή ημών. Τα πάντα στα χέρια του Θεού. Ας κάνουμε το ανθρώπινο. Με ειρήνη, πάνω απ' όλα με ειρήνη, για να δώσουμε χώρο και στην πρόνοια του Θεού να λειτουργήσει και να ενεργήσει. Θέλει κάποιον να ρωτήσει κάτι? Αν δεν θέλει, εντάξει, ορίστε. Μισό λεπτό να φέρει το παιδί το μικρόφωνο.
1: Έχω μια απορία σχετικά με την Θεία Κοινωνία. Ορισμένοι που συζητώ καμιά φορά στην Εκκλησία για τη Θεία Κοινωνία λένε ότι δεν είναι υγιεινό να πίνουν από το ίδιο κουταλάκι όλοι μαζί, διότι μπορεί να προκύψουν ορισμένες αρρώστιες. Κατά πόσον, εγώ πιστεύω φυσικά ότι είναι ευλογημένο το κρασί από το Θεό.
0: Είστε από το εξωτερικό?
1: Ναι.
0: Σε ποια χώρα τα λένε αυτά?
1: στο Johannesburg.
0: Johannesburg, στην Αφρική.
1: Oh, δεν τα λένε, απλώς θέλω να...
0: Έχουν αυτή την γνώμη. Ναι.
1: Ορισμένοι ανθρώποι, όχι όλοι.
0: Ναι, ναι.
1: Και ήθελα να ξακριβώσω ακριβώς τι... Αν κάποιος μου θέσει αυτό την ερώτηση, πώς θα την απαντήσω.
0: Θα τους πείτε ότι εάν δεν πιστεύουν ότι είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, τότε καλύτερα μην κοινωνήσουν. Εάν πιστεύουν ότι είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, τότε δεν είναι δυνατόν το σώμα και το αίμα του Χριστού να μεταδώσει μικρόβια. Αλλά και στην πράξη, εάν μεταδίδονταν τα μικρόβια με τη Θεία Κοινωνία, εμείς οι ιερείς, που ό,τι μείνει από όλους εσάς που θα κοινωνήσετε, ό,τι μείνει όπως ξέρετε, το τρώμε εμείς, έτσι για να το πω με απλά λόγια, το καταλύομαι, το τρώμε εμείς όλο. Σκεφτείτε πόσα μικρόβια πρέπει να έχουμε. Θεωρείτε ότι εμείς οι παπάδες ζούμε πολλά χρόνια. Ζούμε πάρα πολλά χρόνια.
1: Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό το θέμα.
0: Να τους πούμε μία περίπτωση.
1: Απλώς κάνω αυτή την ερώτηση για να ξέρω
0: έτσι
1: τι να απαντήσω.
0: Πείτε, ότι το σώμα και το αίμα του Χριστού δεν μεταδίδει μικρόβια. Ουδέποτε στην ιστορία της Εκκλησίας διαπιστώθηκε ότι μετεδόθη ασθένεια, μολυσματική ή μικρόβια από τη Θεία Κοινωνία. Ουδέποτε. Μάλιστα και παλαιότερα που υπήρχαν μεγάλες επιδημίες, με χολέρες, με μελονοσίες, με πράγματα που οι άνθρωποι κοινωνούσαν, ποτέ δεν μεταδόθηκε από τη Θεία Κοινωνία. Μεταδίδεται από χίλια άλλα πράγματα, ποτέ από τη Θεία Κοινωνία. Αυτό είναι απόλυτη πίστη μας, αφού είναι το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Εάν κάποιος βέβαια δεν πιστεύει ότι είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, δεν πρέπει να κοινωνεί άσφαλος. Αλλά και πρακτικά, μπορεί να σου πείτε και αυτό, και δεν μ' αρέσει αυτή η απόδειξη, αλλά έπρεπε να είχαμε εμείς πρώτοι αμέτρητων αριθμών ασθενειών και μικροβίων, μολυσματικών. Έχει ιερείς που λειτουργούσαν σε νοσοκομεία, σε λεπροκομεία, σε αυτά. Κανένας δεν έπαθε ποτέ τίποτα. Κανένας από τη Θεία Κοινωνία.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ναι, το παιδί εκεί κάτω, Αλέξανδρε. Έχει άλλο εδώ, δεν είδα.
2: Ήθελα να ρωτήσω για την ειρήνη που μας είπατε πριν.
0: Ναι.
2: Την ειρήνη του Πνεύματος. Αν δεν κατάλαβα, αν θέλετε να την συσχετίσετε με το Άγιο Πνεύμα, αν κατοικεί μέσα μας, θέλετε να πείτε την απόδειξη ότι φαίνεται επειδή έχουμε ειρήνη.
0: Ναι. Να προσπαθήσω να σου απαντήσω. Κοίταξε να δεις. Τι ήθελα να πω. Θέλω να πω ότι όταν ο άνθρωπος έχει τη χάρη του Θεού στη ψυχή του, όταν μας επισκέπτεται η Θεία Χάρις και είναι στη ψυχή μας, αυτή η Θεία Χάρις έχει κάποια γνωρίσματα. Ένα από τα γνωρίσματα της Θείας Χάρις, που λέγεται καρπός του Αγίου Πνεύματος, είναι η ειρήνη. Όταν ο άνθρωπος έχει μέσα το Πνεύμα του Άγιον, τη Θεία Χάρη του Αγίου Πνεύματος, την άκτιστη αυτήν ενέργεια του Αγίου Πνεύματος στη ψυχή μας, ένα από τα γνωρίσματα της ψυχής είναι η ειρήνη. Όπως είναι η αγάπη, η χαρά, η μακροθυμία, ένα από τα γνωρίσματα είναι και η ειρήνη. Ναι.
2: Μπορούμε να έχουμε την ειρήνη και να μην έχουμε κάποια άλλα χαρίσματα.
0: Συνήθως είναι όλα μαζί. Δεν μπορεί να έχεις ειρήνη και να μην έχεις αγάπη. Δεν μπορεί να έχεις ειρήνη και να μην έχεις χαρά. Όταν έχεις ειρήνη, είσαι και χαρούμενος, έχεις και αγάπη, έχεις και ταπείνωση, έχεις και γλυκύτητα και μακροθυμία και πραότητα και χριστότητα και εγκράτεια και όλα τα άλλα. Είναι όλα μαζί. Δεν μπορεί να πεις έχω ειρήνη αλλά δεν έχω αγάπη. Δηλαδή αν δεν έχεις αγάπη δεν θα έχεις ούτε ειρήνη. Δεν μπορεί να πεις έχω ειρήνη αλλά δεν έχω χαρά. Δεν γίνεται. Είναι όλα μαζί. Γιατί είναι όλα αυτά οι αποδείξεις ότι το Πνεύμα του Άγιον, η άκτιστος αυτή ενέργεια του Θεού, του Αγίου Πνεύματος, είναι μέσα στην καρδιά του ανθρώπου.
2: Κάτι που παρατήρησα, πάλι χαζή ερώτηση, αλλά εγώ σε
0: αυτά είναι θέματα... χαζή, πρέπει να τις καλές ερωτήσεις.
2: Όχι, και εγώ χαζούσα μέσα στην τα θέματα, γι' αυτό...
0: Και εμείς ακόμα πιο χαζή.
2: Όχι, πάντως. Άμα, ας πούμε, πολλοί άνθρωποι έχουμε εδώ, άμα να ακούσουμε ένα θόρυβο με δυνατό, μπαμ! Και να ξεπαζόμαστε.
0: Τούτο δεν είναι θέμα του Αγίου Πνεύματος. Εντάξει. Είναι ένα φυσικό. Δεν χάνει κανείς την ειρήνη του επειδή έγινε αθόρυβος ξαφνικός, ας πούμε. Όμως, εάν κάποιος άνθρωπος πράγματι ζει έντονα αυτήν την παρουσία του Θεού, ό,τι και να γίνει δεν τρομάζει. Δεν τρομάζει με τίποτα.
2: Ναι. Είχα την ερώτηση εδώ και μου πριν η πόρτα το κλείσε.
0: Ναι, ναι.
2: Και είδα μερικοί τρομάξαν, μερικοί δεν τρομάξαν.
0: Έχει ευαίσθητους, έχει ανέσθητους, έχει διάφορα είδη ανθρώπων.
2: Πάτερ, ακόμα τελευταίο ρωτήσε, θα σας φοράσω άλλο. Που είναι εσύ τόσο σε σχέση με το... τον ελληνικό στυλ.
0: Πες.
2: Αλλά έρχεται μου τώρα, καθώς μιλούσετε, σε μια ομιλία σας, είπατε πόσο σημαντικό ότι ο άνθρωπος που έχει τη χάρη είναι εύθυμος. Δεν θα το δεις μουτρωμένο. Κι όντως...
0: Ναι.
2: Κι όντως όταν πάω στη... πια προχτές κάπου και είδα εικόνες και ήταν... όλοι είχαν ένα χαμόγελο στις αγιογραφίες. Όμως, που την άλλη, ακούμε συνέχεια τους αγιορείτες να λένε την ευχή μέσα σας, δηλαδή ευχή ταπείνωση, να ζητούμε έλεος. Πώς μπορείς να ζητάς έλεος και να είσαι χαρούμενος?
0: Ναι, πολύ ωραία. Κοίταξε, το όνομα σου είναι?
3: Νικόλα.
0: Κοίταξε, Νικόλα. Υπάρχει μια κατάσταση ψυχική που λέγεται χαρμολύπη στην Εκκλησία. Δηλαδή, λέει δύο αντίθετα πράγματα σε μια κατάσταση. Χαρά και λύπη. Ναι, μπορεί να διαβάσεις στους πατέρες ότι πεθούσαν, θρυνούσαν, όπως είπαμε προηγουμένως. Έκλαια. Ταυτόχρονα μας αυτό δεν είναι ένα ψυχολογικό πένθος που μουτρωμένοι, κατσουφιασμένοι, έντρων, δεν πίνουν, δεν θέλω να μιλήσω σε κανένα, με μου μιλάτε και ξέρω εγώ. Άλλον είναι εκείνο, το ανθρώπινο πένθος. Το πένθος το οποίο δίδει χάρη στο Αγίου Πνεύματος δεν χάνει τη χαρά. Αντίθετα, γεννά πολύ χαρά στη ψυχή του ανθρώπου. Συνδυάζει αυτήν την ταπείνωση, αυτό το πένθος μαζί με τη χαρά. Είναι ένα πένθος που γεννά χαρά. Δεν χάνει το ένα το άλλο. Γιατί και τα δύο προέρχονται από το Πνεύμα το Άγιο. Δεν είναι αντίθετα πράγματα στην πνευματική ζωή. Στην κοσμική ζωή είναι. Όταν είσαι μουτρωμένος, κατσουφιασμένος, σίγουρα δεν χαίρεσαι. Και όταν χαίρεσαι, δεν είσαι μουτρωμένος. Στην πνευματική ζωή όμως, μπορεί να έχεις πάρα πολύ χαρά και ταυτόχρονα να κλαίεις. Και να έχεις πάρα πολύ χαρά, αμέτρητη χαρά. Γι' αυτό λέγεται χαρμολύπη αυτή η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Ναι. Ακόμα μία και να τελειώσουμε γιατί περνάει η ώρα. Ναι.
4: Σεβασμιότητα, προς το τέλος της ομιλίας σας είπετε το εξής, ότι να μην σκεφτόμαστε το μέλλον και ειδικά ως το αύριο φτάνει η προσευχή για το αύριο. Εμείς όμως στα σχολεία και σε άλλους οργανισμούς, πολλούς οργανισμούς κλπ, χωρίς προγράμματα και αυτό δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Άρα, γιατί να αντιτίθενται αυτά τα δύο πράγματα?
0: Ναι, μα και εγώ σας είπα ότι σε 15 μέρες θα έχουμε ξανά ομιλία και ένα σωρό προγράμματα. Και ασφαλώς μεριμνούμε τι θα μαγειρέψουμε αύριο. Έχουμε ξένους να μαγειρέψουμε, να βάλουμε τα φασόλια που να μουσκεύουν, να κόψουμε τα κρομίθια μας, τις πατάτες μας, τα ψωμιά μας. Δεν είναι για αυτήν τη μέρημνα που εννοώ. Ο Χριστός είπε μη μεριμνάτε τη ψυχή ημών. Δηλαδή η ψυχή σας, η καρδιά σας, να μην είναι εχμαλωτισμένη σε αυτήν τη μέρημνα. Σίγουρα και σαν γονείς που είμαστε, θα έχω μέρημνα για τα παιδιά μου. Αύριο θα πάω στο σχολείο τους. Θα χρειαστούν κάποια πράγματα. Εγώ στην εργασία μου θα προγραμματιστώ. Ό,τι κάνουμε προγραμματιζόμαστε. Έτσι βλέπετε, είπαμε, σε 15 μέρες, την ίδια μέρα, την ίδια ώρα, θα έχουμε ομιλία. Τάδε μέρα, τάδε ώρα έχουμε ομιλία. Μα για να γίνουν αυτά όλα, σημαίνει πρόγραμμα. Σημαίνει προγραμματίστηκαν, μελετήθηκαν, τακτοποιήθηκαν. Ναι, δεν είμαστε ανεύθυνοι και αμέριμνοι. Έχουμε και ευθύνη και μέριμνα, αλλά η καρδιά μας, η ψυχή μας παραμένει κολλημένη στον Χριστό. Και αυτά τα κάνουμε μέσα στην καθημερινότητά μας, χωρίς να ταράζεται η καρδία μας. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε έτσι. Και χρειάζεται το πρόγραμμα.
4: Και όμως συμβαίνουν πραγματικά, έστω και το μικροπράγματα που σκέφτομαι μερικές φορές να γίνονται πραγματικότητα και λέω υπάρχεις Θεός.
0: Υπάρχει Θεός, ευτυχώς που υπάρχει. Ευτυχώς που υπάρχει και υπάρχουμε και εμείς. Μείνε στο τέλο να μου το πεις εμένα της Καρυδία. Να κάνουμε την προσευχή μας. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνο τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον Αμή. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμή. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
1: Αυτό το μετά, μέρος πρώτο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος των πάντων. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι απάσω, πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλ έξι το φως της ζωής. Λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το Κύριε φώτισόν μου το σκότος πάντοτε, στις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και ελάχιστο από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, όσοι είμαστε συντονισμένοι αυτή τη στιγμή στα ουράνια ραδιοκύματα, να περιβάλλει τις ψυχές μας το φως του Χριστού μας και να τις ντύσει με τα όπλα Του, τα ακαταγόνιστα όπλα του φωτός. Να φωτίζει ο Κύριος των λίχνων της ύπαρξής μας, να φωτίζει και να διώχνει μακριά από τον δρόμο της ζωής μας το σκοτάδι της συμφοράς, της πλάνης και του θανάτου. Την αγάπη μας και τις αναστάσιμες ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής, ιδίως στους μπροστάριδές μας. Είναι οι άνθρωποι της μοναξιάς, της οδύνης, μα και της ελπίδας, που έχουν βαπτίσει κάθε δυσκολία και το σταυρό τους στην κολυμβήθρα της υπομονής. Πολλοί από αυτούς έχουν καθυλωμένα τα σωματικά τους μέλη, μα οι ψυχές τους είναι πανελεύθερες και όλο φτερακίζουν σε ουράνια λιμάνια και έχουν ρηγμένες τις αιώνιες ελπίδες τους, τις άγκυρες, σε αυτά τα πετάγματά τους. Πολλές φορές περνούν και από εδώ σε κάθε ξεκίνημα αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συναλληλίας, για να μας μεταδώσουν χαρά από την αληθινή χαρά τους στην πονεμένη και υπομονή από την υπομονή τους στην Χριστοδόρητη. Μαζί με αυτούς να χαιρετήσουμε τους συνεργάτες της εκπομπής και όλους όσοι διακονούν στα εκκλησιαστικά ραδιόφωνα, στα ψηφιακά ραδιόφωνα, τα ορθόδοξα, και μοχθούν συνεχώς ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή, η ανώθευτη της Ορθοδοξίας, όπου καρδιά ορθόδοξη χριστιανική χτυπά.

Αυτό το μετά, ο τίτλος της σημερινής και αν θέλει ο Θεός μια σειράς τριών εκπομπών που έχουν στο κέντρο αυτό το μετά. Είναι θλιβερή, αδελφοί μου, η αγνωσία του Αγίου Θεού και ακόμα πιο θλιβερή η διαστρέβλωση και η νόθευση των σωτηρίων νοημάτων της Αγίας μας πίστης. Όσο επιτρέπει η φιλανθρωπία του Αγίου Θεού να μας αποκαλύπτεται η γνώση Του, όσα μπορεί να αντέξει, όπως έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, η πεπερασμένη, η κτιστή γνώση μας. Και αυτή η γνώση του παρόντος κόσμου είναι μια σταγόνα μπροστά στο ατέλειωτο πέλαγος της Θείας Αποκαλύψεως κατά την επουράνια βασιλεία του. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις ότι η ψυχή θα ανακαλύπτει αιώνια το άπειρο κάλος του Θεού. Είναι άπειρη και ανεξάντλητη η γνώση του Θεού. Είμαστε εδώ σήμερα, τουλάχιστον οι περισσότεροι, γιατί ποθούμε, γιατί λαχταράμε, γιατί αποκαρδοκούμε την σωτηρία μας. Αυτό διψάει κάθε ένας που συντονίζεται σε έναν εκκλησιαστικό ορθόδοξο ραδιοφωνικό σταθμό. Οι περισσότεροι τουλάχιστον. Η λέξη σωτηρία συνδέεται άμεσα με την έννοια του ακέραιου, του ολόκληρου. Το αρχαίο επίθετο σάος, σώος, σώος, που σημαίνει υγιής, ανέπαφος, ολόκληρος. Στην ουσία, σωτηρία είναι η κατάσταση στην οποία κάποιος παραμένει ή γίνεται ξανά ολόκληρος. Δηλαδή γλιτώνει από τη φθορά τον κίνδυνο, τον διαμελισμό. Πότε είναι, ή για να το πούμε καλύτερα, πότε θα είναι ολοκληρωμένη η σωτηρία μας, αδελφοί μου. Μιλάμε συνεχώς για τη σωτηρία της ψυχής. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα, λέει και το γνωστό τραγούδι. Σαν ταξιδάκι αναψυχής. Εδώ μας τα χαλάει λίγο η εξαιρετική στιχουργός. Δεν μιλάμε για ταξιδάκι αναψυχής, μιλάμε για αιώνιο, για ατέλειωτο ταξίδι. Αλλά δεν θα μείνουμε στην ανάλυση αυτού του στιχουργήματος. Ας κρατήσουμε μόνο τη διαπίστωση, έτσι, σαν αφετηρία. Και από τον διάσημη στιχουργό να πάμε στον Μέγα Βασίλειο και στην ευχή της Αγίας Αναφοράς από την Θεία Λειτουργία του. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή και σε άλλες περιστάσεις μέσα στον ενιαυτό ακούγεται αυτή η ευχή. Λέει σε κάποιο σημείο εκεί ο ιερέας διαβάζοντας: «Και αναστάστη τρίτη ημέρα και οδοποιήσας πάση σαρκή την εκ νεκρών ανάστασιν, καθότι ούκιν δυνατόν κρατήστε υπό της φθοράς των αρχηγών της ζωής, εγένετο απαρχήτων και κοιμημένων, πρωτότοκος εκ των νεκρών». Ο Χριστός μας είναι ο πρώτος που ανοίγει τον δρόμο για την Ανάσταση όλων των και κοιμημένων. Αν δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση του Χριστού, δεν πιστεύουμε σε εκείνο το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Αν δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση των νεκρών, δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση του Χριστού. Άρα όλοι αυτοί που θυσιάστηκαν πίστεψαν σε μορολογίες. Έτσι πίστεψαν οι Αθηναίοι προγονοί μας, μόλις τους μίλησε ο Απόστολος Παύλος για Ανάσταση νεκρών. «Ημέν εχλέβαζον ιδέ είπων ακουσόμεθά σου πάλιν περί τούτου». Σπερμολόγο τον λέγαν, ανόητο.
Και πάμε στην προς Κορινθίους πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Εκεί στο 15ο κεφάλαιο, η ιδέα Ανάστασης νεκρών ουκέστην, ουδέ Χριστός εγίγερτ. Τι λέει? Εάν όμως δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών, τότε ούτε ο Χριστός έχει αναστηθεί. Και ακριβώς τον επόμενο στίχο, στο ίδιο κεφάλαιο. Ιδε Χριστός ουκ εγίγερτε, κενών άρα το κήρυγμα ημών, κενή δε και η πίστη ημών. Εάν δε ο Χριστός δεν αναστήθηκε, τότε είναι αδιανό και χωρίς περιεχόμενο το κήρυγμά μας. Κούφια, κούφια και ανοφελής. Η πίστη σας, η πίστη μας.

και είναι συγκλονιστική μια σειρά ομιλημάτων του μακαριστού Αγίου Γέροντος Πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου υπάρχουν στο διαδίκτυο για την Ανάσταση των νεκρών. Ό,τι είπαμε παραπάνω είναι κλεμμένο από αυτά τα συγκλονιστικά κηρύγματα. Υπάρχει και απομαγνητοφωνημένο αυτό το σύνολο των ομιλιών σε μια υπέροχη έκδοση. Θλιβερή η αγνωσία. Το έχουμε ξαναπεί. Ας κλέβουμε από τους Χριστοκήρυκες. Και εκείνοι με τη σειρά τους από την σοφία του Αγίου Θεού. Όλοι να γίνουμε κλέφτες. Να κλέβουμε μέχρι να χτυπήσει ο συναγερμός. Υπάρχει ακαταδίωκτο σε αυτή την κλοπή. Ο συναγερμός ας αργήσει πολύ για τον καθένα μας. Εκείνη η θλιμμένη καμπάνα που θα αναγγείλει το φευγιό μας. Αυτός είναι ο συναγερμός. Μέχρι τότε ας κλέβουμε συνεχώς, αδελφοί.

αυτό το μετά, ο τίτλος αυτής της σειράς των εκπομπών, αυτό το μετά που είναι το πάντα. Αυτό το μετά, αστήρευτη θάλασσα, χρόνος άπειρος, ουρανός απέραντος, αχώρετο και απλησίαστο αυτό το μετά. Ταυτόχρονα όμως και φυλαχτό, καταδικός φυλαχτό, εγκυβωτισμένο σε ένα τόσο δά μικρό απομινάρι αγιότητας, φορεμένο κατάστηθα. Το τώρα μια ετοιμασία για αυτό το μετά. Ερχόμαστε για να πεθάνουμε και πεθαίνουμε για να ζήσουμε. Ένα από τα συνθήματα στους στίχους του παραδείσου. Ερχόμαστε για να πεθάνουμε και πεθαίνουμε για να ζήσουμε. Ωραίο και εντυπωσιακό να το ακούς και να το λες, μα υπερκόσμιο το να το ζεις. Εάν δεν δω και ψηλαφίσω, ναι, μακάρι οι μη ειδώντες, αλλά συγχώρα με Κύριε, που επιποθώ ακύρατές σου πλευρές, να κραυγάσει της καρδιάς η φωνή εκείνο το προσδοκό, εκείνο το προσδοκό το πανίερο, το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Ό,τι θείας αυτού συγκαταβάσεως, στέλνει συνεχώς έμψυχες ακύρατες πλευρές σου με μαρτυρημένος Άγιος Θεός. Τη στέλνει σαν αναστάσιμους κήρυκες και αποστόλους του, να διαλαλήσουν απανταχού τις πλάσεις, αχώριστα και πάντοτε ενωμένα, το Χριστός Ανέστη και το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Κι έρχονται οι απεσταλμένοι του πολλές φορές, μετά. Το βράδυ εκείνο, λίγα χρόνια αφού είχε κοιμηθεί ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης, μπήκε των θυρών και κλεισμένων στο σπίτι του πνευματικού του παιδιού, του αγαπητού Εμμανουήλ, του ανωτάτου δικαστικού. Εκείνος παραπονιόταν και έκλαιγε και έλεγε, «Αχ, γέροντα, έφυγες εσύ, έφυγε ο γέροντας Πορφύριος, έφυγε και ο πάτερ Παΐσιος, μας αφήσατε ορφανούς». Και μπαίνει μέσα στο δωμάτιο ο Άγιος Ιάκωβος, ο ενεβίαου με συγχωρείτε, «Μα παιδί μου, είσαι και δικαστικός, κουτός είσαι. Τόσο καιρό κάτω, όποτε μου ζητούσες να βάλω τον Άγιο Δαβίδ να με σιτεύσει για κάθε σου πρόβλημα, δεν το έκανα. Τώρα που είμαι πάνω και κάθε στιγμή μπορείς να με καλείς, τώρα παραπονιέσαι». «Ευχαριστώ πολύ, γεροντά μου. Ναι, είμαι κουτός». Και έτσι όπως ήρθε έφυγε, κατέβηκε τη σκάλα και εξαφανίστηκε. Τον είδα ολοζώντανο, έλεγε ο Εμμανουήλ. Έτσι εμφανίστηκε και σε μια παρέα νέων έξω από το ναό του Αηγιάννη του Ρώσου στο Προκόπη. Εκείνοι δεν τον γνώριζαν. Τους αγίνευσε τόσο ταπεινός του τρόπος και η πατρική του έγνοια να τους μοιήσει στο μυστήριο της εξομολόγησης. Θέλανε επίσης να ανασένουν την ανάσα του, που μοσχοβόλαγε. Έπειτα από λίγη ώρα μόλις, πληροφορήθηκαν ότι εκείνος ο παππούλης που τους μιλούσε και ευωδίαζε είχε κοιμηθεί αρκετούς μήνες πριν. «Τώρα ζω, τώρα ζω», έτσι έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος σε αμέτρητες εμφανίσεις του μετά το θάνατο. Μετά τον θάνατο που εισήγαγε εις την άνω ζωή των ανθρωπινών του. «Τώρα ζω, εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατο». Έτσι μας πληροφορεί και ο μακαριστός Μητροπολίτης Κεφαλινίας Γεράσιμος. Στις πολυάριθμες εμφανίσεις του μετά την κοίμησή του, δεν υπάρχει τάφος, δεν υπάρχει θάνατος. Εγώ τώρα ζω. Κατάγιωμα από τέτοια αιώνια μετά. Όλα τα συναξάρια της Αγίας μας πίστης. Εμφανίσεις μετά την κοίμηση, αυτό το κεφάλαιο,
με το οποίο τελειώνει κάθε βίος γνησίου φίλου του Χριστού. Αυτό το κεφάλαιο συνεχίζονται να συμπληρώνονται έως τη συντελείας οι πράξεις των Αποστόλων. Σε τέτοια κεφάλαια θα καταφύγουμε σε αυτή τη σειρά των εκπομπών μέσα στο φετινό χαρμόσυνο Πεντηκοστάριο. Θα εξακολουθήσουμε βέβαια να αποζητάμε να γίνουμε κι εμείς οι προσωπικοί παραλήπτες ενός τέτοιου μηνύματος. Βοήθη μητή απιστία. Κύριε, Κύριε και Θεέ μου. Εγώ τώρα ζω. Δεν υπάρχει θάνατος. Ο Μητροπολίτης Γεράσιμος Φωκάς, που δεν μας άφησε ποτέ, ένα συγκλονιστικό βιβλίο που το έχουν γράψει δύο πνευματικά του τέκνα. Η Κυριακή Σιάκου Πύρηλου και ο Ηλίας Πύρηλος. Είναι το δεύτερο βιβλίο που γράφουν από τις εκδόσεις Επτάλοφος. Είχαν την ευγένεια, την ξεχωριστή και την αγάπη να μας το στείλουν στην εκπομπή μας. Τους ευχαριστούμε από καρδιάς να έχουμε τις πρεσβείες του Αγίου Αρχιερέως. Ιρπάγει μη κακή αλλάξει σύνεσιν αυτού, αυτό το σημείωμα μας έχουν γράψει χειρόγραφα στην αρχή αυτού του βιβλίου, το οποίο θα ξεφυλίσουμε στη σημερινή εκπομπή μέχρι το τέλος της. Αξίζει να διαβάσουμε στο ξεκίνημα ένα απόσπασμα του προλόγου από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πρικονήσου Ιωσήφ. Το φαινόμενο Γεράσιμος Φωκάς το γνώρισα όντας λαϊκός, ανώμοιος ο βίος του από εκείνον της γενιάς μας. Οι πολλοί των βίων αυτού ελογισά με θαμανίαν, όπως διαβάζουμε στη Σοφία Σολομώντος. Δεν θα ήμουν υπερβολικός αν έλεγα ότι μας θύμιζε την περίεργη εκείνη κατηγορία Αγίων των τόσο συχνών στη Ρωσική Εκκλησία και τόσο αγαπητών στους Ρώσους, τους διαχριστών σαλούς. Ήταν και δεν ήταν μαζί μας. Εδώ ήταν με πληθωρική για όλους και θυσιαστική αγάπη, αλλά το βλέπες, η καρδιά του ήταν δοσμένη αλλού. Πατούσε στη γη, αλλά πετούσε, όχι στα σύννεφα, μα πολύ πιο πάνω από τα σύννεφα, όπως τα πράγματα πεδείκνυαν. Επίγειος και υπερνέφελος, ανθρώπινος και θεοειδής, ένα ντερέκιος εκεί πάνω, με ψυχούλα στρουθίου, εύχριστος εις διακονίαν του άλλου, καταφρονητής του εαυτού του και των προσωπικών αναγκών του. Όλοι λέγαμε, μα τι είναι τέλος πάντων αυτό το παιδί, και όλοι τον αγαπούσαμε. Είχε το έλαπα που λένε στην Κρήτη. Μέλι είχε και τραβούσε κοντά του όλους. Παιδιά του κατηχητικού, φρικιά, χίπηδες, κουρεμένους, μαλλιάδες, θεοφοβούμενους, άθεους, λιμβανισμένους, αλιβάνιστους, αναρχικούς, μηχανόβιους, κομμουνιστές, ποδοσφαιρόφιλους, πρεζάκιδες, μποέμ, κουλτουριάριδες, φοιτηταριό, αλανιάριδες, ό,τι βάλει ο νους. Και όλοι βρίσκανε μια περίεργη ανάπαυση κοντά του. Και όλοι τον άκουγαν και όλοι τον αγαπούσαν. Δεν καμονόταν ούτε τον γέροντα, ούτε τον δάσκαλο, ούτε τον καθηγητή. Δεν έκαμε ομάδα. Δεν έκαμε κλίκα, δεν ήθελε οπαδούς. Ένα πράγμα θαυμαστό πέρα από κάθε λογική. Βέβαια, τώρα το ερμηνεύουμε. Πίσω από την ατιμέλητη εμφάνιση και την εξωτερική κουρλαμάδα, όπως την βλέπαμε εμείς οι συνετοί εναυτής και ενώπιον εαυτών επιστήμονες, υπήρχε βιούμενος θείος έρος στη γενική κατρακύλα αντιτατώμενος. Ο Μάκης ζούσε το Χριστό, τον φίλο τελωνών και αμαρτωλών, τον δικαιούντα πόρνες και ασώτους, τον βρέχοντα επί πονηρούς και αγαθούς, και ανατέλλοντα
τον ήλιο επί δίκαιους και αδίκους. Κι ήταν το τζαντζαμίνι μου ένας μικρός ήλιος που μας φώτιζε και μας ζέστενε όλους. Ταπεινά, θυσιαστικά, αθόρυβα, απαρησίαστα, κι όλοι ένιωθαν όμορφα και άνετα κοντά του. Και οι συγγραφείς του βιβλίου, Κυριακή Σιάκου Πύρηλου, φιλόλογος, και ο Ηλίας Πύρηλος, οικονομολόγος, παιδαγωγός, 10 χρόνια από την εκδημία του και μέρα δεν περνά χωρίς την παρουσία του, στον χώρο της καρδιάς και της νόησης των ανθρώπων που τον αγάπησαν, εικόνες από τις κατανυκτικές αγρυπνίες του, μηνύματα ζωής αιωνίου, μέσα από τα κηρύγματά του, μνήμες που επιβεβαιώνουν τις αρετές του, τη συμπαράστασή του, την ελεημοσύνη του, την αγάπη του, τα θαύματά του. Και το κυριότερο είναι ότι δεν περιορίζεται αυτή η επαφή μαζί του σε αναμνήσεις. Άνθρωποι τον αισθάνονται δίπλα τους, στήριγμα στο παρόν της ζωής τους, να δίνει λύση στα διέξοδά τους, να τους προειδοποιεί για επερχόμενους κινδύνους, να τους ενισχύει στον αγώνα τους. Εσωτερική παρότρινση, λοιπόν, οδηγεί στην καταγραφή προς ωφέλεια πολλών ανθρώπων αυτών των υπερλόγων γενομένων, άλλοτε ορωμένων και άλλοτε αοράτων, σε σχέση με αυτόν τον μεγάλο σύγχρονο γέροντα και ουρανοθρόνιστο δεσπότη. Βέβαια, η περιγραφή από εμάς γεγονότων της πνευματικής ζωής σε σύγκριση με την αυθεντική τους πνευματική διάσταση απέχει πολύ. Ο Άγιος Σοφρόνιος Σαχάροφ του Έσεξ χρησιμοποίησε κάποια αναλογία παραστατική μιας ασπρόμαυρης φωτογραφίας σε σχέση με το πραγματικό φυσικό περιβάλλον που αυτή αποτυπώνει, κάτι που ταιριάζει πολύ στην περίπτωσή μας. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Ό,τι ο ουρανοθρόνιστος δεσπότης μας είπε σε πνευματικό του παιδί σε όνειρο. Εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος». Εξάλλου, αυτό υπήρξε ο αγώνας της επίγειας ζωής του και η επιβράβευσή του πιστοποιείται με τα θαύματά του πριν και μετά την κοίμησή του. Σε κάθε αναστάσιμη Θεία Λειτουργία ο πατήρ Γεράσιμος αναφερόταν στον Άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς και μας διάβαζε το ακόλουθο κείμενο. «Ο άνθρωπος κατεδίκασε τον Θεό εις θάνατο. Ο Θεός όμως δια της Αναστάσεως κατεδίκασε τον άνθρωπο εις αθανασία. Δια τα ραπίσματά του ανταποδίδει τους εναγκαλισμούς. Δια τας ύβρις ο Χριστός δίνει τας ευλογίας. Δια των θάνατων την αθανασία. Ποτέ δεν έδειξε ο άνθρωπος τόσο μίσος προς τον Θεό όσο όταν τον σταύρωσε. Ποτέ δεν έδειξε ο Θεός τόση αγάπη προς τον άνθρωπο όση όταν ανέστη. Ο θάνατος δεν υπάρχει πλέον. Η αθανασία γέμισε τον άνθρωπο και όλους τους κόσμους του. Στις 4 μόνο λέξεις συγκεφαλαιούνται και τα 4 Ευαγγέλια. Χριστός ανέστη, αληθώς ανέστη. Εις εκάστη εξ αυτών των λέξεων ευρίσκεται όλο το νόημα όλων των κόσμων του Θεού και των ορατών και των αοράτων. Και όταν όλα τα αισθήματα του ανθρώπου και όλες οι σκέψεις του συγκεντρώνονται στη βροντή του Πασχαλίου αυτού χαιρετισμού, Χριστός ανέστη, τότε η χαρά της Αθανασίας μεταδίδεται εις όλα τα όντα και αυτά εν αγαλιάσει απαντούν επιβεβαιούντα το Πασχάλιο θαύμα. Αληθώς ανέστη. Και ο δεσπότης μας που τώρα ζει, που διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει θάνατος, ήθε να παρέχει στον καθένα μας την ίδια πίστη. Σου έκλεβε την ψυχή ο πατέρας Γεράσιμος Φωκάς. Όχι κατά κρύβει αν του την έδινες ο ίδιος και την πήγαινε στο Θεό, διότι και άλλοι προσπαθούν να κλέψουν τις ψυχές μας για να τις πάνε στην απώλεια. Όλα αυτά που λέμε για τον πατέρα Γεράσιμο Φωκά, το φανερό και το κρυφό του έργο, το πόσο στάθηκε στον ανθρώπινο πόνο, σε πόσο πλήθος ανθρώπων, πόσο του στάθηκε και βεργέτησε τους εχθρούς του, πόσο μεγάλη είναι η φήμη τους στους κεφαλονίτες της Ιφιλίου,
Όσο μεγάλη είναι η φήμη του μέσα σε ολόκληρο τον Ελληνισμό και την παγκόσμια Ορθοδοξία, όλα αυτά είναι το αποτέλεσμα. Τι υπάρχει όμως από πίσω, ποιο είναι το αίτιο, ποιο το πνευματικό υπόβαθρο που μεταμόρφωσε καταλυτικά αυτό το αυθεντικό κεφαλινοτόπουλο, που πρόκειται να μείνει στην ιστορία της γης και του ουρανού κατά τρόπο αδιανόητο, σε όσους θεωρούν ότι οι ζωές μας δεν πάνε πέρα από το χώμα, τη φθορά και τον θάνατο. Ο Γεώργιος Κακής Κωνσταντινάτος γράφει αυτά τα λόγια. Και συνεχίζουν οι συγγραφείς, τι άλλο από την ολοκληρωτική του αγάπη προς τον Χριστό και το δημιούργημά του, τον άνθρωπο. Εγώ αγαπάω με αίμα, έλεγε. Και τα θαύματα άρχισαν να το αποδεικνύουν. Και μας την έκανε πάλι την έκπληξη. Του άρεσαν πολλοί εκπλήξεις και γέλαγε σαν μικρό παιδί όταν κάποια πετύχαινε. Να λοιπόν τώρα μια φωτογραφία από την αιωνιότητα. Υπάρχει μέσα στο βιβλίο και στο πιστόφυλλο αυτή η συγκλονιστική φωτογραφία, αδελφοί μου. Αποτυπώθηκε η μορφή του σε φωτογραφία μέσα από αυτοκίνητο. Μια γυναίκα που βρισκόταν σε επικίνδυνη κατάσταση ως προς την υγεία της. Αυτή οδηγούσε και ο πατήρ Γεράσιμος την ακολουθούσε μετά την κίνησή του. Και γιατρεύτηκε χωρίς να ξέρει ποιος είναι. Αργότερα το πληροφορήθηκε. Αυτό το κεφάλαιο διαβάζουμε. Μια φωτογραφία λοιπόν από την αιωνιότητα. Βέβαια το είπε τις πρώτες μέρες που έφυγε και όλοι τον κλαίγαμε απαρηγόρητη. Όταν εμφανίστηκε στο πνευματικό του παιδί. Δεν υπάρχει θάνατος. Εγώ τώρα ζω. Και τώρα παρουσιάζει απόδειξη του λόγου του. Τι πιο ελπιδοφόρο. Συγκλονιστικό πέρα για πέρα. Φάνηκε η μορφή του. Ναι, τώρα φάνηκε η μορφή του που βρίσκεται στην αιωνιότητα. Η μορφή του εμφανίζεται και αποτυπώνεται. Σε φωτογραφία από μια κοπέλα που βρισκόταν σε επικίνδυνη κατάσταση ως προς την υγεία της και όπως παρουσιάστηκε και την ακολούθησε, συνάμα τα συμπτώματα της ασθένειάς της σταμάτησαν. Τι ακριβώς συνέβη, τι ακριβώς έγινε. Έχουμε φωτογραφία του πατρός Γερασίμου και όταν και ο Μητροπολίτης Μόρφου, που από τα φοιτητικά χρόνια τον γνώριζε, είδε αυτήν την φωτογραφία, αναφώνησε. Ο Γεράσιμός μας, ο Γεράσιμός μας, μεγάλη τιμή για την Κύπρο μας, δόξα τω Θεώ. Και πώς μας έγινε γνωστό αυτό το μεγάλο θαύμα. Ήμασταν στην Κύπρο τον Μάρτιο του 2023 όταν μάθαμε από τον πατέρα Σωτήρη Χριστοδούλου, ο οποίος έγινε ιερέας αφού γνώρισε τον μακαριστό Γεράσιμο, όταν ήταν φοιτητής στην Αθήνα, ότι ο ουρανοθρόνιστος επίσκοπός μας εμφανίστηκε σε μια νεαρή γυναίκα σε κακή κατάσταση υγείας και την θεράπευσε. Πρόσθεσε ότι θα προσπαθούσε να βρει αυτή τη γυναίκα και να μάθει λεπτομέρειες. Πήγαμε στην Κεφαλονιά και τον Ιούλιο μετά την εορτή της Αγίας Άνης. Είχαμε τηλεφώνημα σχετικά με το ίδιο θέμα από τον πατέρα Βασίλειο Παυλάτου, ο οποίος διακονούσε στην Ιερά Μονή του Αγίου Γερασίμου στα Ομαλά Κεφαλονιάς. Όταν ήρθαν κάποιοι προσκυνητές από την Κύπρο, ανάμεσά τους ήταν και ένας νεαρός άνδρας που μπήκε τελευταίος στην εκκλησία, κρατώντας ανοιχτό το κινητό του. Έμοιαζε να αντιπαραβάλει μιαν εικόνα με τις μορφές των Αγίων στο ναό. Ο πατήρ Βασίλειος τον πλησίασε και τον ρώτησε αν ζητάει κάτι και αν μπορεί να τον βοηθήσει. «Είναι εδώ ένας Άγιος ψηλός, με μακριά γένια και με κόκκινη ζώνη. Με κόκκινη ζώνη. Έλα να δεις την εικόνα του Αγίου Γερασίμου. Εδώ είναι το μοναστήρι του», του είπε ο ιερέας. Όταν ο νεαρός είδε την εικόνα, είπε ότι δεν είναι αυτός που ζητά. Εξήγησε ότι ψάχνει
τον Άγιο που εμφανίστηκε και έκανε καλά μια φίλη του στην Κύπρο, η οποία τον φωτογράφησε μάλιστα. Τότε ο πατήρ Βασίλειος σκέφτηκε ότι μπορεί να ήταν ο πατήρ Γεράσιμος Φωκάς και έδειξε στο νεαρό φωτογραφίες του μακαριστού δεσπότη Κεφαλινίας που είχε στο κινητό του. «Ναι, ναι», είπε ο νεαρός. «Έλα να πάμε και στους τάφους, παιδί μου, να δεις αν τον αναγνωρίζεις και στη φωτογραφία εκεί». Πήγανε και τότε ο νέος είπε «Ο τρίτος δεξιά, αυτός είναι». Συγκινημένος ο πατήρ Βασίλης άρχισε να του μιλά για την Αγία Ζωή του Μητροπολίτη των 22 ημερών που ενθρονίστηκε στον ουρανό. «Έχεις εσύ αυτή τη φωτογραφία?» ρώτησε ο ιερέας. Τότε του έδειξε τη φωτογραφία και ο πατήρ Βασίλειος δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Συγκλονίστηκε όπως και όλοι όσοι γνώριζαν τον πατέρα Γεράσιμο και βλέπουν τώρα αυτή τη φωτογραφία. Ο νεαρός μίλησε με την κοπέλα στην Κύπρο, η οποία έστειλε στον πατέρα Βασίλειο την μαρτυρία της. Τη συγκεκριμένη περίοδο δεν ήμουν καλά. Ξυπνούσα τις νύχτες και δεν μπορούσα να κοιμηθώ μετά. Έκανα συνέχεια ημετούς. Τις τελευταίες ημέρες η κατάστασή μου επιδεινώθηκε και όσο περνούσε ο χρόνος γινόμουν ακόμη πιο χάλια. Το απόγευμα, στις 2 Μαρτίου, αποφάσισα να πάω στο γιατρό μόνη μου και εκείνος με παρέπεμψε σε εξειδικευμένες εξετάσεις. Αγχωμένη, όπως πήγαινα προς τη Λάρνακα να τις κάνω στο νοσοκομείο, στη διαδρομή υπάρχει ένα ξοκλήσι του Αγίου Ιωάννη και πάντα κάνω το σταυρό μου όταν περνώ από εκεί. Και αυτή τη φορά έλεγα «Παναγία μου, βοήθαμε, Θεέ μου, βοήθαμε». Σε εκείνο λοιπόν το σημείο, όπως προχωρούσα με το αυτοκίνητο, πρόσεξα μια σκιά να με ακολουθεί. Έλεγα συνέχεια «Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, τι είναι αυτό, οφθαλμαπάτη?» Δεν πίστευα στα μάτια μου. Σταμάτησα το αυτοκίνητο, βλέπω πίσω μου. Δεν είχε κάτι. Μετά πάω να προχωρήσω και βλέπω πίσω πάλι έναν ιερωμένο να κρατά κάτι σαν επισκοπική ράβδο και κομποσκίνη πολύ μεγάλο, να κάνει βήμα και να φτάνει το αυτοκίνητο ακριβώς πίσω μου. Εγώ σοκαρισμένη προσπαθούσα να δω αν ήταν τα μάτια μου που με γελούν ή αν ήταν αληθινό. Δεν πίστευα αυτό που έβλεπα. Και πήρα το κινητό και έβγαλα φωτογραφία τον ιερωμένο που φαινόταν στον καθρέφτη του αυτοκινήτου, για να επιβεβαιώσω την πραγματικότητα. Η φωτογραφία εμφανίστηκε και είναι αυτή που βλέπετε. Επίσης, να σημειωθεί ότι εξαφανίστηκε κάθε σύμπτωμα της ασθενειάς μου. Ήμουν τελείως καλά. Πήγα και στο γιατρό και είπε ότι δεν είχα τίποτα προβληματικό με την υγεία μου. Μετά από 1-2 μέρες έψαχνα στο διαδίκτυο για να δω ποιος Άγιος ήταν και βρήκα ακριβώς την ίδια μορφή που είχα στο μυαλό μου. Τον Άγιο Δεσπότη Κεφαλινίας, Γεράσιμο Φωκά. Αυτά έγραψε εκείνη η γυναίκα. Όσον αφορά την κόκκινη ζώνη, πρέπει να πούμε ότι ο πατήρ Γεράσιμος είχε κάποτε δείξει μια περίτεχνη κόκκινη ζώνη σε πνευματικά του παιδιά. Την φόρεσε μάλιστα μπροστά τους για να του πούν αν ήταν στο μέγεθός του. Δεν έδωσε καμιά σχετική πληροφορία για αυτήν, αλλά αυτή η ζώνη έμοιαζε με βυζαντινή από εκείνες που φορούσαν οι πρίγκιπες. Φαινόταν τόσο πολύτιμη. Από τότε δεν την είχαν ξαναδεί ούτε τον είχαν δει ποτέ ξανά να τη φοράει. Ποιος ξέρει ποιος του την έδωσε. Άνθρωπος, Άγιος, Άγγελος, η Παναγία που αγαπούσε τόσο πολύ. Ποιος ξέρει γιατί η κοπέλα στην Κύπρο τον είδε να φοράει αυτή την κόκκινη ζώνη. Πήγαμε στο σημείο που εμφανίστηκε.

ακολουθεί η σκέψη «Μήπως με αυτό το θαύμα ο Μητροπολίτης Γεράσιμος ήρθε να χαιρετήσει και τον φίλο του». Συνεχίζουμε να διαβάζουμε από το βιβλίο «Εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος, ο Μητροπολίτης Γεράσιμος Φωκάς που δεν μας άφησε ποτέ», της Κυριακής Ιάκου Πύρηλου και του Ηλία Πύρηλου από τις εκδόσεις «Επτάλοφος». Είναι αμέτρητες οι καταγραφές, όχι μόνο σε αυτό το βιβλίο των συγγραφέων, αλλά και στο προηγούμενό τους με τίτλο «Λάμψη, ο πατήρ Γεράσιμος και αν είδες, είδες» από τις ίδιες εκδόσεις. Με αυτό το μετά, την κοίμηση. Πατρός Γεράσιμου, μια ελάχιστη αναφορά γίνεται στη σημερινή εκπομπή, στο πρώτο μέρος αυτής της σειράς. Και αν θέλει ο Θεός και στο ξεκίνημα της επόμενης, από τις καταγραφές και τις μαρτυρίες, τις επώνυμες μαρτυρίες ανθρώπων που ψηλάφισαν ακύρατες πλευρές του Χριστού μας, μέσα από αυτές τις υπέρλογες εμφανίσεις στο μετά. Το βράδυ μετά την κηδεία του Μητροπολίτη Γεράσιμου Φωκά βρέθηκαν στο σπίτι πνευματικών αδελφών πάνω από 20 πρόσωπα παρόντων και δύο Μητροπολιτών του Αρκαλοχωρίου Ανδρέα και του Μόρφου Νεοφύτου. Ενώ χρησιμοποιήθηκε κάθε κάθισμα, ακόμη και κάθε σκαμπό, μια κεντρική πολυθρόνα στο σαλόνι ανάμεσα στους δύο Μητροπολίτες έμεινε άδεια. Συμβάντα και εμπειρίες με τον Γεράσιμο στα νεανικά χρόνια ζωντάνευαν καθώς μιλούσαν κυρίως οι Μητροπολίτες, ενώ πολλοί ήταν γύρω τους. Και καινούργοι έρχονταν που έμεναν όρθιοι. Ωστόσο αυτή η πολυθρόνα παρέμενε άδεια, αφού προσφερόταν από τους οικοδεσπότες, αλλά κανείς δεν καθόταν εκεί. Όταν δύο κοπέλες, η Άννα, η Βαλιάνου και η Λαμπρούλα Γαλιατσάτου, που ήρθε για το στερνό αντίο στον πνευματικό της πατέρα από τη Νέα Υόρκη, σηκώθηκαν να φύγουν, κάτι ανεξήγητο ακολούθησε. Σε όλη τη διαδρομή με το αυτοκίνητο από το Αργοστόλι στα Σβορονάτα, περίπου 10 χιλιόμετρα απόσταση, έβλεπαν και οι δύο τη φιγούρα ενός ιερωμένου στην άκρη του δρόμου να περπατάει μπροστά τους και το αυτοκίνητο να μην τον προσπέρνα. Την επόμενη μέρα η Λαμπρούλα ήρθε ξανά στο ίδιο σπίτι και ανέφερε στους οικοδεσπότες αυτό το παράδοξο όραμα που έβλεπαν στο δρόμο και πρόσθεσε: «Με τόσα πνευματικά του παιδιά και αδέρφια που ήρθαν και από μακριά, δεν ήταν κι αυτός μαζί μας? Και εκείνη η πολυθρόνα γιατί έμεινε άδεια? Και εκείνη η φιγούρα μπροστά μας, γίνεται να περπατάει άνθρωπος πιο γρήγορα από αυτοκίνητο?» Η Λαμπρούλα Γαλιατσάτου, επιστρέφοντας στην Αμερική, πήγε στην Αριζόνα για να δει τον πατέρα Εφρέμ. Του μίλησε για τον πατέρα Γεράσιμο και του έδειξε τη φωτογραφία του. Ο γέροντας την πήρε, έμεινε να την κοιτάζει, σήκωσε τα μάτια στον ουρανό και έπειτα την έφερε στο στήθος του, στο μέρος της καρδιάς, και την κρατούσε εκεί, σφιχτά. «Μάνα μου, Παναγία Παρθένα μου, μάνα μου!» Μια τόσο τρυφερή έκφραση. Αυτό έλεγε και δεν άφηνε τη φωτογραφία. Τι του αποκαλυπτόταν άραγε? Πώς έβλεπε τον πατέρα Γεράσιμο αυτός ο μεγάλος Άγιος? «Κρατήστε τον γέροντα, είναι για σας», του είπε η Λαμπρούλα. Μας μετέδωσε τη σιγουριά της για την ξεχωριστή επικοινωνία εκείνης της στιγμής, σε εκείνο τον συγκεκριμένο τόπο μεταξύ των δύο ανδρών, ενός στη γη και ενός εις τον ουρανό. Ένιωθε και μαζί της και εμείς ότι ο πατήρ Γεράσιμος κάτι φανέρωσε στο γέροντα Εφρέμ, αλλά τι? Και ως φωνή εξ ουρανού, ως φωνή Κυρίου επί των υδάτων, Κύριος επί υδάτων πολλών, στο ανωτέρο ερώτημα που ανέβαινε από το βάθος της καρδιάς μας, ήρθε παραδόξως απάντηση μέσω τηλεφώνου από ένα άλλο πνευματικό πατέρα, σαν να βρισκόταν στη συζήτησή μας. Το πατήρ Γεράσιμος Φωκάς είναι παγκόσμιος. Δεν ανήκει μόνο στην Κεφαλονιά, ούτε μόνο στην Ελλάδα. Και πώς μπορεί να είναι κανείς παγκόσμιος και μάλιστα μετά την κοίμησή του? Νέο ερώτημα που ίσως απαντηθεί από την ίδια τη ζωή του πατρός Γεράσιμου, επίγεια και ουράνια.

0: κάποιες πτυχές της και σε αυτό το βιβλίο ξεδιπλώνονται. Αγαπούσα πολύ τον πατέρα Γεράσιμο και μάλιστα την περίοδο των εισαγωγικών εξετάσεων για το πανεπιστήμιο εμένα και στο σπίτι του, γιατί είχαμε στενή οικογενειακή σχέση και ένιωθα ότι η ευλογία που απλωνόταν όπου αυτός βρισκόταν με βοηθούσε στη μελέτη μου. Όμως ο πατήρ Γεράσιμος έφυγε στον ουρανό και εγώ και άλλοι φίλοι μου ήμασταν απαρηγόρητοι. Πήγα για σπουδές στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης στην Αλεξανδρούπολη, αλλά νοητά είχα πάντα τον πατέρα Γεράσιμο κοντά μου. Κάποια μέρα όμως η νοητή παρουσία του έγινε πραγματική. Την συνέλαβαν οι αισθήσεις μου, τον είδαν τα μάτια μου. Μαζί με μια συμφοιτητριά μου πήγαμε στην αφετηρία των λεωφορείων και μπήκαμε σε αυτό που περνούσε από τη φοιτητική λέσχη. Εκεί πηγαίναμε για φαγητό. Το λεωφορείο ήταν άδειο και ήμασταν οι πρώτοι που μπήκαμε μέσα. Εγώ κάθισα αριστερά και οι φίλοι μου δεξιά, πιο μπροστά από μένα. Μόλις καθίσαμε, βλέπω τον πατέρα Γεράσιμο να μπαίνει στο λεωφορείο κρατώντας τον γνωστό χαρτοφύλακά του. Ήρθε και κάθισε ακριβώς στο κάθισμα πίσω από το δικό μου. Φυσικά εγώ τα έχασα. Ο καθένας μπορεί να φανταστεί πως ένιωθα. Σε λίγο το λεωφορείο γέμισε με φοιτητές και πολλοί ήταν όρθιοι. Φτάσαμε στον προορισμό μας και κατεβήκαμε. Εγώ έμεινα να κοιτάζω το λεωφορείο. «Μα τι κοιτάζεις, τι έπαθες», με ρωτάει η φίλη μου. «Τον ιερέα. Κοιτάζω τον ιερέα», ψελίζω εγώ. «Ποιον ιερέα?» «Δεν είδες έναν ιερέα ψηλό με μακριά γενιάδα που μπήκε στο λεωφορείο και κάθισε πίσω από εμένα?» «Όχι», απάντησε η κοπέλα. «Ωστόσο», συμπλήρωσε, «το κάθισμα πίσω από το δικό σου έμεινε άδειο». «Παράδοξο δεν είναι? Πώς εξηγείται που δεν κάθισε κανένας φοιτητής εκεί ενώ ήταν τόσοι όρθιοι?» Αργότερα πήρα τηλέφωνο τον πατέρα μου και ζητούσα να μου εξηγήσει τι ήταν αυτό που μου συνέβη. Στους Αγίους δεν υπάρχουν όρια χρόνου, χώρου, γης και ουρανού, μου απάντησε. Πήγαινα στη Λακύθρα με το ποδήλατό μου για να ψάλω στον Εσπερινό της Αγίας Παρασκευής και εκεί στις Βρύσες, μετά τα Σπήλια, μέσα σε ένα αυτοκίνητο βλέπω τον πατέρα Γεράσιμο. Τον πατέρα Γεράσιμο τώρα, μετά την κοίμησή του. Σταμάτησα, πήγα κοντά του. Μήπως με γελούν τα μάτια μου? Όχι, τον έβλεπα μπροστά μου, κανονικό άνθρωπο. «Γιατί μας άφησες, πατέρα Γεράσιμε? Γιατί έφυγες από κοντά μας?» Με κοίταξα με καλοσύνη. Τα μάτια μου ήταν γεμάτα δάκρυα. «Αυτό ήθελε ο Θεός, παιδάκι μου», μου είπε. Αυτός ο νέος ήταν ένα πρόβατο του Θεού που είχε πέσει σε μια βαθιά χαράδρα του γκρεμού. Ήταν ο αέρας εκεί που ανέπνεε πνιγυρός, γεμάτος με ρήπους κοινωνικής απόρριψης και περιφρόνησης. Ο πατήρ Γεράσιμος, πιστός στην αποστολή του, έσκυψε στην άκρη του γκρεμού και του άπλωσε το χέρι να πιαστεί. Και δεν ξέχασε ποτέ αυτό το άπλωμα του χεριού. «Με πιστεύετε? Είδα τον πατέρα Γεράσιμο». «Ήμουν νεκρός και ανέζησα», είπε συγκλονισμένος ο κύριος Σπύρος Φωκάς. «Ήρθα να ευχαριστήσω τον δεσπότη, τον ξάδερφό μου, που με επισκέφθηκε στο νοσοκομείο στο Ρίο», συνέχισε δείχνοντας τον πατέρα Βασίλη Παυλάτο τον τάφο του Μητροπολίτη Γεράσιμου. Ακούγοντας αυτά τα λόγια, αναζητήσαμε αργότερα τον κύριο Σπύρο Φωκά στην παραλιακή ταβέρνα Καλαφάτη στο Αργοστόλι, που εργάζεται, και με την άδειά του θα μοιραστούμε μαζί σας την αληθινή του διήγηση. 18 Αυγούστου το 2015, εδώ στο μαγαζί όπου δουλεύω, έπεσα κάτω λιπόθυμος. Όπως έμαθα αργότερα, με μετέφεραν στο νοσοκομείο. Η αξονική τομογραφία έδειξε 2 αρτηρίες στον εγκέφαλο να αιμορραγούν. Μεταφέρθηκα στο Ρίο και παρέμεινα σε καταστολή στο νοσοκομείο για 1,5 μήνα. Όταν άνοιξα τα μάτια μου, η γυναίκα του ασθενούς δίπλα μου μου είπε: «Είχες επίσκεψη από έναν ιερομόναχο?» «Αποκλείεται, δεν έχω σχέσεις με παπάδες και δεν ξέρω κανέναν», Εκείνη την ώρα ήρθε και η αδελφή μου, η Τασία. Η γυναίκα επέμενε. Με ξύπνησε βοδία από λιβάνι. Τότε επιβεβαιώνει και μια νοσοκόμα που άκουσε τη συζήτηση ότι όλος ο θάλαμος ευωδίαζε λιβάνι. Ναι, με ξύπνησε βοδία από λιβάνι και βλέπω έναν ψηλό ιερομόναχο με μακριά γενιάδα να στέκει δίπλα στο προσκέφαλό σου και να σε σταυρώνει. Η αδελφή μου η Τασία έμεινε για λίγο σκεφτική και μετά έβγαλε το κινητό από την τσάντα της και έδειξε στη γυναίκα τη φωτογραφία του πατρός Γερασίμου Φωκά, του δεσπότη μας, του ξαδέλφου μας. Ο πατέρας του ο Σπύρος με βάφτισε και μου έδωσε και το όνομά του. «Μήπως ήταν αυτός?» ρωτάει τη γυναίκα. «Ναι, βέβαια, αυτός ήταν. Αυτός ακριβώς ήταν. Μα δεν μπορεί. Αυτός έχει πεθάνει. Είναι ο δεσπότης μας που δεν πρόλαβε να ενθρονιστεί. Πέθανε στις 22 Ιουνίου», είπα εγώ σαστισμένος. «Δεν ξέρω τι λέτε. Αυτός ακριβώς ο ιερομόναχος ήταν εδώ και σε σταύρωνε». Η γυναίκα ήταν κάθετη, δεν σήκωνε καμία αντίρρηση. Ο κύριος Σπύρος Φωκάς τα έλεγε όλα αυτά πολύ συγκινημένος. Στιγμές η φωνή του έσπαγε, τα μάτια του θόλωναν. 7 γιατροί σήκωσαν ψηλά τα χέρια και συνεχίζουν να υποστηρίζουν ότι με ανθρώπινα μέσα αυτή η σοβαρή κατάσταση σίγουρα έπρεπε να αφήσει σημάδια, πρόβλημα στην ομιλία, στην κίνηση. Και τώρα είμαι εδώ καλά και δουλεύω και μιλώ και γελώ. Και κάτι άλλο. Δυστυχώς εγώ βλαστήμαγα. Λοιπόν, κόπηκε η βλαστήμια. Ήταν σκηνή και κόπηκε. Η κυρία Έλλη Χαρτουλιάρη. Μια τελευταία μαρτυρία. Μόλις μπήκα στο δωμάτιο του νοσοκομείου, πήγα να μιλήσω στον άντρα μου, αλλά η κόρη μου η ευτυχία με απέτρεψε, λέγοντάς μου ότι είχε πολύ ανήσυχο βράδυ και πριν λίγο αποκοιμήθηκε. Το πρόσωπό του φαινόταν ήρεμο. Άνοιξε τα μάτια του και μας είπε: «Έφυγε ο Γεράσιμος». Σημειωτέν ότι Γεράσιμο σκέτο μόνο τον Φωκά αποκαλούσε, όλους τους άλλους τους έλεγε με το επίθετό τους. Εμείς νομίσαμε ότι άρχισε να θυμάται, ότι επανερχόταν η μνήμη του και ότι εννοούσε ότι έφυγε από τη ζωή. «Ναι, Τάκη μου, έφυγε ο πατήρ Γεράσιμος. Το 2015. «Όχι, δεν εννοώ αυτό, το ξέρω. Τώρα ο Γεράσιμος ήταν εδώ, δεν τον είδατε?» «Όχι, δεν τον είδαμε. Πού ήταν?» «Εδώ, στην καρέκλα. Δίπλα μου καθόταν. Έμεινε κοντά μου. Πολύ, είπαμε πολλά. Τι φορούς?» «Τα άμφια του τα αρχιερατικά, τα λευκά του άμφια». «Τι σου είπε φεύγοντας?» «Ότι όλα θα τακτοποιηθούν, ακόμη και το θέμα του τόπου του ναυαγίου του Αποστόλου Παύλου». «Ενεοί, μείναμε ενεοί». Σε λίγο σηκώθηκε και μετά από 17 μέρες στο κρεβάτι στάθηκε στο παράθυρο και έμεινε να κοιτάζει τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Έπειτα του έκαναν μαγνητική και ο γιατρός λέει στο γιο μου, τον Αντώνη: «Μπορείτε να φύγετε?» «Να φύγουμε?» ρωτάει αυτός έκπληκτος. «Αυτή η κατάσταση δεν θα έπαιρνε μήνες. Όλες νοικιάσαμε και διαμέρισμα». «Έλα να δεις τις δύο δισκέτες. Εδώ στην πρώτη φαίνεται το αιμάτωμα 4 εκατοστά, ενώ εδώ στη δεύτερη δεν φαίνεται τίποτα. Έχει απορροφηθεί. Γιατί να μείνετε εδώ? Δεν υπάρχει λόγος». Πηγαίνοντας για Κυλλήνη, από όπου θα παίρναμε το καράβι για την Κεφαλονιά, περάσαμε από τον Άγιο Ανδρέα στην Πάτρα, όπου ακούγονταν ψαλμωδίες του Εσπερινού, της μεγάλης γιορτής του Αγίου στις 29 Νοεμβρίου του 2018. Εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος, ο Μητροπολίτης Γεράσιμος Φωκάς που δεν μας άφησε ποτέ. Δεν ξέρουμε πώς θα καταφέρουμε να αποχωριστούμε αυτό το συγκλονιστικό βιβλίο της Κυριακής Ιάκου Πύρηλου και του Ηλία Πύρηλου από τις εκδόσεις Επτάλοφος. Να τους ευχαριστήσουμε για μια ακόμη φορά που το έστειλαν. Με αγάπη στην εκπομπή μας, τώρα ζω. Τώρα ζω. Έτσι μας πληροφορούν οι Άγιοι του Θεού. Και ο μακαριστός Μητροπολίτης Κεφαλινίας Γεράσιμος, τις πολυάριθμες εμφανίσεις του μετά την κοίμησή του. Μετά. Κατάγιωμα από τέτοια αιώνια μετά όλα τα συναξάρια της Αγίας μας πίστης. Αυτός είναι ο τίτλος που πάντοτε μας αγινεύει όταν παίρνουμε ένα βίο Αγίου των ημερών μας στα χέρια μας. Πάμε συνεχώς στις πίσω σελίδες να διαβάσουμε αυτό το κεφάλαιο με τον τίτλο «Εμφανίσεις, θαύματα μετά την κοίμηση». Είναι αυτό το κεφάλαιο με το οποίο τελειώνει κάθε βίος γνησίου φίλου του Χριστού μας. Σε τέτοια κεφάλαια καταφεύγουμε σε αυτήν την σειρά των εκπομπών με τον τίτλο «Αυτό το μετά» μέσα στο φετινό τριώδιο των Ρόδων. Εμείς βέβαια θα εξακολουθούμε να αποζητάμε να γίνουμε προσωπικοί παραλήπτες ενός τέτοιου μηνύματος. Βοήθη μητή απιστία, Κύριε και Θεέ μου. Και στέλνει ο μεμαρτυρημένος Άγιος Θεός, δείχνοντας την άπειρη συγκατάβασή του, στέλνει συνεχώς τέτοιες έμψυχες ακύρατες πλευρές να διαλαλήσουν απανταχού τις πλάσεις, αχώριστα το Χριστός Ανέστη και το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Για πρεσβειών της Υπεραγίας Μητέρας μας Κυρίας Θεοτόκου, ο Χριστός μας να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου, Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, ο Κύριος των πάντων.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Η Θεία Λειτουργία. Ομιλητής, Γέροντας Εμιλιανός Σιμωνοπετρίτης. Η ομιλία έγινε στην Κύπρο.
2: Αγαπητοί μου, αυτές τις μέρες έζησα λίγο μαζί σας και κατάλαβα και ένιωσα πόση ευσέβεια έχουνε καρδίες σας, πώς αναζητείτε τον Θεόν, πώς και στις δυσκολότερες στιγμές της ζωής σας ζητείτε ένα σημάδι από τον Θεόν και μίαν πρόφαση μετανοίας και εξομολογήσεως. Ζήσαμε, θα έλεγα, 2 ημέρες μαζί και τώρα φεύγοντας θα ήθελα να πούμε 2-3 λόγια εξ αφορμής του Αγίου τον οποίον εορτάζομεν. Ο Άγιος Ιερομάρτης Ιάκωβος, όπως γνωρίζετε, είναι μία από τας μεγάλας προσωπικότητας της πρώτης Εκκλησίας. Ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, δεν είναι μόνον κατά σάρκα συγγενής του Χριστού, αλλά και απερόφησε βαθύτατα το πνεύμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ήταν τόσο δίκαιος, ώστε του απένιμαν αυτήν την λέξη ως το χαρακτηριστικό της ζωής του. Ο Άγιος δε Ιάκωβος, κατά την παράδοση της Εκκλησίας, είναι αυτός ο οποίος έκανε την πρώτη λειτουργία και που ήταν το πρώτο κοιμήλιον από το οποίο εσυνεχεία ευγήκαν και οι υπόλοιποι θείε λειτουργίε. Δεν μπορούμε ακριβώς να ξεύρουμε πώς ήταν η εξέλιξη της λειτουργίας, αλλά και μόνον αυτή η παράδοση δείχνει ότι ο Άγιος της ημέρας μας ήταν ένας Άγιος που αγαπούσε την λατρεία και επεδίωκε την Θεία Λειτουργία. Είναι λοιπόν αυτός που εχάραξε μίαν γραμμή μέσα εις την Εκκλησία και μάλιστα εις την Αποστολική Εκκλησία των Ιεροσολύμων, και αυτή η παράδοση μετεπίδησε και εις τας υπολείπους Εκκλησίας. Η Θεία Λειτουργία, το γνωρίζουμε, είναι αληθινά μία δωρεά του Αγίου Πνεύματος εις ημάς τους ανθρώπους. Η Θεία Λειτουργία είναι μία μυσταγωγία του Πνεύματος. Είναι δηλαδή ένας τρόπος αποκαλύψεως του Θεού και όλων των ουρανίων πραγμάτων. Δεν υπάρχει τίποτε μέσα εις την λειτουργία που δεν είναι αποκαλυπτικόν της θεότητος και των ενεργειών της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, επειδή ο Θεός γνωρίζομεν και πιστεύομεν ότι είναι ο Πατέρας μας, γι' αυτό και των ναών, και μάλιστα όταν κάνουμε λειτουργία των ναών τον βλέπουμε σαν το σπίτι μας. Μπαίνουμε μέσα και βγαίνουμε και χαιρόμαστε. Κάνουμε τον σταυρό μας, ανάβουμε τα κεριά μας. Μπορεί και κάτι να πούμε, αλλά το βλέπει κανείς ότι ο Ορθόδοξος νιώθει ότι το σπίτι του είναι η Εκκλησία. Δικό μας σπίτι είναι ο ναός και αυτή η σύναξη είναι η πραγματική οικογένειά μας. Δεν είναι η οικογένειά μας το ένα, το δύο, τα τρία παιδιά που κάναμε, τα πέντε, τα δέκα. Είμαστε όλοι εμείς και όλοι εκείνοι που γυρίζουν δεξιά και αριστερά και που ίσως ακόμη δεν σκέφτηκαν τον Θεό ή ότι ακόμη δεν ετόλμησαν να μαρτυρήσουν ότι μέσα τους έχουν βογγητά και ζητούν να ανοίξουν τα βογγητά τους στον ουρανό για να απαντήσει ο Θεός, αλλά ακόμη διστάζουν και ντρέπονται. Είναι η οικογένειά μας, η λειτουργία μας, το σπίτι μας, η σύναξή μας, γιατί μαζί με σας και με εκείνους που δεν είναι μέσα και με τους αμαρτωλούς και με τους κακούς και με τους τεθνεώτας, ακόμη και εκείνοι που σήμερα είναι μέσα στην κόλαση, αλλά που μπορεί κάτι να θυμούνται τώρα πλέον. Και οι προσευχές της Εκκλησίας, τα μνημόσυνα, ευθείες λειτουργίες, πώς ξεύρωμε, πόσους από αυτούς θα τους ωφελήσουμε και θα τους ανεβάσουμε, και ακόμη μπορούμε και από τον Άδη, από την κόλαση να τους βγάλουμε. Αυτό είναι λοιπόν το σπίτι μας, τόσο μεγάλο σπίτι που έχουμε εμείς οι πιστοί. Ερχόμεθα λοιπόν μέσα στο σπίτι μας, εισερχόμεθα και χαιρόμεθα αληθινά. Το να μπαίνουμε στην Εκκλησία είναι το μεγαλύτερο προνόμιο που μπορεί να έχει ένας χριστιανός. Ζώμεν εδώ την χάριν του Θεού, ζώμεν την σωτηρία μας, τα αποτελέσματα του λυτρωτικού έργου του Θεού μας, του μεγάλου αρχιερέως. Εδώ μέσα στην Εκκλησία μπορούμε να μεταφράσουμε εκείνο το χωρίον που λέγει ο Απόστολος. Εφάπαξ εισήλθε ο Χριστός, λέγει, εις τα Άγια των Αγίων, διά του ιδίου αίματος του, και λύτρωσιν ευράμενος, ζει για μας και προφητεύει και σηκώνει τα χέρια του εις τον ουράνιον Πατέρα. Τι σημαίνει αυτό? Μία φορά έχισε το αίμα του ο Χριστός, μία φορά μπήκε εις τα Άγια των Αγίων και από την ημέρα εκείνη δεν σταματάει να μνημονεύει μπροστά στους Αγίους για να μεσολαβούν και αυτοί εις τον ουράνιον Πατέρα, και μάλιστα η μήτηρα αυτού, η Παναγία μας, για μας, για τις καρδιές μας, για τα αμαρτήματά μας, για τους πόνους μας, για τις απογοητεύσεις της ζωής μας. Μία φορά μπήκε στον ουρανόν, αλλά είναι εις το δίνεκες. Δεν πέφτει από τον θρόνον εις τον οποίον εκάθισε δεξιά από τον ουράνιον Πατέρα του. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Σημαίνει ότι όταν μπαίνουμε εμείς μέσα εις το ναό να παρακολουθήσουμε την Θεία Λειτουργία, δεν είναι μια πράξη τυχαία, δεν είναι κάτι που δεν βαριέσαι, θα έρθω και αύριο και μεθαύριο. Είναι μια μοναδική πράξη. Πηγαίνουμε σε εκείνον που ηγαπήσαμε, σε εκείνον που έδωσε τη ζωή του για μας, εις τον Χριστόν. Αλλά πού είναι ο Χριστός? Εδώ είναι ο Χριστός και εδώ είναι. Αλλά βασικά το δεύτερο πρόσωπο της θεότητος, ο Χριστός μας, είναι εκ δεξιών του ουρανίου Πατρός εις τα Άγια των Αγίων. Επομένως μη νομίζετε, αγαπητοί μου, ότι όταν μπαίνουμε στον ναό μπαίνουμε και φεύγουμε και ξαναμπαίνουμε. Όχι, ανεβαίνομαι και εισερχόμεθα εις τα Άγια των Αγίων επάνω εις τους ουρανούς. Πώς ανοίγομαι εκείνο το παραπέτασμα και βγαίνει ο Χριστός το Άγιον Ποτήριον, έτσι ανοίγομαι την θύραν των ουρανών και εισερχόμεθα εμείς οι αμαρτωλοί. Εμείς οι αμαρτωλοί, εφόσον ερχόμεθα στην Εκκλησία εις την λειτουργίαν, αναβαίνομεν εις την Άνω Ιερουσαλήμ. Καταλαβαίνετε αυτό τι μεγαλείο είναι αυτό που ζουν εψυχέ μας. Εκαθήμεθα και εμείς δεξιά από τον Πατέρα και παίρνομε τιμήν από την τιμήν του Χριστού μας και από την τιμίαν σάρκα του Κυρίου και Θεού μας. Λοιπόν, όταν μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία, διασχίζομεν την απόσταση από την γην μέχρι των ουρανών και διασχίζομεν τους αστέρας, αφήνομεν τους αγγέλους κάτω από εμάς και ανεβαίνουμε εκεί που ίσταται η Παναγία Τριάς. Αυτό σημαίνει μυστήριο. Αυτό σημαίνει μυστήριο. Βλέπουμε το ψωμάκι και το κρασί, αλλά ποιος δεν πιστεύει από εμάς ότι είναι ο Χριστός. Άλλο βλέπουμε, άλλο μυρίζουμε. Αυτό είναι το κρασί, αυτό είναι ψωμί. Όχι όμως, είναι ο Χριστός. Το ίδιο μυστήριο συμβαίνει εδώ. Τι βλέπουμε? Ότι είμαστε μέσα σε αυτές τις εικόνες, κάτω από τους πολυελαίους, ο ένας πλάι από τον άλλον. Λάθος, είναι μυστήριον. Δεν είμαστε εδώ, είμαστε εκεί επάνω. Και εκεί είμαστε όλοι μαζί. Μαζί με τα στήθη των Αγίων, μαζί με τα τάγματα των Αγγέλων, μαζί με τα εξαπτέρυγα των Σεραφείμ, και τα οποία τρέχουν τόσο γρήγορα για να μας μαθαίνουν και εμάς να τρέχουμε προς τον Χριστόν ημέρας και νυχτός. Μαζί με τα πολιώματα χερουβίμ για να συνηθίσουν εμάς τα μάτια μας να ανακαλύπτουν τον Χριστόν. Αυτό σημαίνει μυστήριον της Εκκλησίας μας. Για να το καταλάβουμε ακόμα λίγο, πέστε με τα πόδια μας, την καρδιά μας, τα υποδήματά μας, ράβδους και ό,τι θα χρειαστεί για την πορεία, και ετοιμαζόμεθα. Και ενώ ετοιμαζόμεθα ξαφνικά, για μια στιγμή, βλέπουμε ότι είμεθα επάνω στην κορφή. Ένα τέτοιο πράγμα γίνεται. Ενώ ετοιμάζομαι τις καρδιές μας για να πάμε κάποτε στον ουρανό ή στην πραγματικότητα, ήδη την ώρα που το σκεπτόμεθα και μπαίνομαι στην Εκκλησία, ευρισκόμεθα εις τα ουράνια ύψη, όπως είπαμε. Ετοιμαζόμαστε για πόλεμο να νικήσουμε τον δαίμονα και την αμαρτία. Και ενώ βλέπουμε ότι η αμαρτία ακόμα έχει δύναμη στη σάρκα μας, στην ψυχή μας, στην καρδιά μας, μπαίνοντας στην Εκκλησία, αυτή η σάρξ τώρα είναι παρούσα και εκ δεξιών του Πατρός. Και ο Χριστός μας δείχνει εμάς εις τον Πατέρα Του τον ουράνιο. Αυτό το μυστήριο το δείχνουμε τόσες φορές μέσα στην Εκκλησία. Τι κάναμε προηγουμένως, αγαπητοί μου, όταν έγινε το η μικρά είσοδος? Προτού να βγούμε για τη μικρά είσοδο, λέμε μίαν ευχήν, την αναπέμπουμε εις το Θεόν και λέμε εις τον Κύριον να μας αξιώσει να ζήσουμε μαζί με τους αγγέλους και να πηγαίνουμε και εμείς μαζί με τους αγγέλους το Άγιον Ευαγγέλιον και εμείς να συνοδεύουμε τους αγγέλους. Και όντως η ευχή που λέγει ο ιερεύς όταν βγαίνουμε στη μικρά είσοδο και μπαίνουμε, λέγει «Αξίωσέ μας, Θεέ μας, τώρα που μπαίνουμε να προπορευθούν οι άγγελοι μέσα». Και έτσι πραγματικά γίνεται. Δεν κάνουμε την είσοδον εμείς, την κάνουν οι άγγελοι που απέστειλε ο Θεός. Διότι γι' αυτό λέγεται ο άγγελος, όλοι οι άγγελοι, διακονικά πνεύματα έρχονται να υπηρετήσουν εμάς. Πώς μας υπηρετούν τα παπαδάκια και κρατάνε μπροστά τα μανουάλια. Μας υπηρετούν, μας ανάβουν το θυμιατό. Αυτό είναι το έργο των αγγέλων. Αυτοί μας τα ετοιμάζουν τα πάντα, ώστε μια μέρα η τράπεζα της σωτηρίας μας να είναι έτοιμη. Πότε θα ετοιμαστεί? Άλλες φορές η νοικοκυρά κάνει το τραπέζι γρήγορα, άλλες φορές το καθυστερεί. Έτσι κάνει και ο αριστοκράτης, ο άρχοντας ουρανού και γης, ο Χριστός. Πότε μας το φέρνει γρήγορα και πότε αργά. Μας ετοιμάζει λοιπόν την τράπεζα της σωτηρίας. Μας διακονεί με τους αγγέλους. Και έτσι μπροστά πηγαίνουν οι άγγελοι, μας ανοίγουν τον δρόμο και εισερχόμεθα και εμείς και παίρνουμε το θυμιατό για να διάσουμε τους αγγέλους οι οποίοι μας διεικόνησαν και συνεχεία τους Αγίους και ό,τι υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Δεν θυμάστε τον Άγιο Σπυρίδωνα? Κάθε φορά που λειτουργούσε δεν προπορεύεται ο άγγελος. Και δεν θυμάστε από τον βίον του ότι όταν έλεγε ο Άγιος Σπυρίδων «Ειρήνη πάση», απαντούσαν οι άγγελοι «και το πνεύμα σου». Τέτοια πράγματα εγίνοντο πάντοτε μέσα στην ζωή. Οι πατέρες της Εκκλησίας είχαν και αυτά τα αποκαλύψεις και οράματα και συνεχίζουν και μέχρι σήμερα, να ξέρετε, υπάρχουν τα τι αυτά. Ένας άλλος πάλι Άγιος κάθε φορά είχε έναν άγγελο που στεκόταν πλάι του και μια μέρα λειτουργούσε ο Άγιος Σέργιος, Ρώσος ήταν, και βλέπουν δύο μαθητές του ότι δεν ήσαν μόνον τρεις, ήταν τέσσερις, δύο στο ιερό και δύο έξω από το ιερό, και αρχίσαν και κοιτούσαν ποιος είναι αυτός. Πρώτη φορά το έβλεπαν, τα είχαν χάσει. Και πάνε και του λέγουν «Τέσσερις είμαστε, πώς έτσι?» Κάνει εκείνος «Θα σας πω ύστερα». Κάθε φορά έρχεται και με λειτουργεί. Είναι ο Άγιος Άγγελος που μου έστειλε ο Θεός. Είναι λοιπόν αυτό το μεγαλείο μας. Αυτό αποκαλύπτει ο Άγιος Ιάκωβος μέσα στην ακολουθία του. Γι' αυτό ο Άγιος Ιάκωβος αρχίζει την λειτουργία από την μικράν είσοδον. Μόλις έμπαινε μέσα έλεγε «Το ειρήνη πάση» και γίνεται η είσοδος, και συνεχεία γίνεται η μεγάλη είσοδος. Και όταν πρόκειται να γίνει η μεγάλη σύνοδος, η μεγάλη είσοδος, ο ιερεύς στρέφει τα μάτια εις τον ουρανόν και κατεβάζει τα ουράνια εις την γη και διατάζει τα χερουβίμ και τα σεραφίμ και διατάζει την Αγία Τριάδα, διότι δίνει στον ιερέα ο Θεός την εξουσία να έχει τα δικαιώματα του Ιησού Χριστού. Ό,τι κάνει ο Χριστός επειδή είναι απόν, το δίνει στους ιερείς. Και είναι ο ιερεύς ένας αυτοκράτορας μέσα εις το θυσιαστήριον, που δεν κυβερνάει ανθρώπους αλλά προπάντων τις ταξιαρχίες των Αγίων και των Αγγέλων, γιατί εμείς πολλές φορές κουραζόμεθα και στενοχωριούμεθα. Οι Άγιοι όμως και οι Άγγελοι ποτέ δεν λέγουν όχι εις τον Ιερέα Θεού και μάλιστα εις την Λειτουργία. Ώστε, αγαπητοί μου, αυτό είναι το μεγαλείο που μας αποκαλύπτει σήμερα ο Άγιος Ιάκωβος. Η λειτουργία μας είναι ένα τέτοιο μεγάλο δώρο, όπως αναφέραμε. Κανένας δεν είναι άξιος για αυτά τα μεγαλεία. Κανένας δεν μπορεί να κάνει τίποτε χωρίς τον Θεό, αλλά ο Θεός μας τα πραγματοποιεί και μας τα φέρνει στα χέρια μας και στην καρδιά μας. Διατάζομεν τους Αγίους και οι Άγιοι έρχονται. Ποιον αγαπάς, αυτός επισκέπτεται. Ποιον επεκαλέστης, αυτός έρχεται σε σένα. Και γι' αυτό λέμε, ευχαριστούμε Συ Κύριε ο Θεός ημών, διότι μας κατέβασες τα τάγματα των αγγέλων και μας ανεβάζεις ημάς εις των ουρανών. Αξιούμεθα παρεστάνε ενώπιον του ουρανίου Πατρός. Οποία μακαριώτης, αγαπητοί μου, ποια μεγαλύτερη ευτυχία μπορεί να υπάρξει? Αλλά ας σκεφτεί ο καθένας, τόσο μεγάλων, τόσο πλούσιων, τόσον υψηλών με κάνει ο Θεός εμένα των αμαρτωλών. Ω τάλας εγώ, φόπο που έλεγε ο Ισαΐας, κατέβηκε πάνω μου ο Θεός και φοβάμαι να μην πεθάνω. Έτσι πρέπει να λέμε και εμείς όταν ερχόμαστε στην Εκκλησία, να φοβούμεθα και να γαλιόμεθα, να τρέμομεν, αλλά και να σκυρτούν οι καρδιές μας, διότι αγκαλιάζομαι τον Θεό και μας αγκαλιάζει και Εκείνος. Ήρθαμε λοιπόν στην Εκκλησία, στη Λειτουργία, μην ανησυχείτε. Νάτος ο Θεός, όπου θα στρέψεις το βλέμμα σου, νάτος ο Θεός. Εάν δεν τον βλέπουμε, δεν σημαίνει πως δεν είναι να εδώ ο Θεός, αλλά απλώς τα μάτια μας δεν έχουν συνηθίσει να βλέπουν. Γι' αυτό όταν μπαίνετε στην Εκκλησία, πέστε κι εσείς, όπως έλεγε ο ψαλμωδός, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπεύσομεν, κλάψομεν ενώπιον Κυρίου. Να ανοίγουμε τις καρδιάς μας, τους βυθούς μπροστά εις τον Κύριον που είναι εδώ, και να προχωρούμε κάθε μέρα περισσότερο, να μπορούμε να μαθαίνουμε όλα τα οποία ο Κύριος, ο Θεός, ο Λυτρωτής μας, μας έχει βοηθήσει. Αφού λοιπόν, αγαπητοί μου, αυτό είναι το μυστήριο, τι να λέμε? Η Εκκλησία μας στο τέλος, θυμάστε τι αναφωνεί? Αναφωνεί, είδομεν το φως το αληθινόν. Το είδωνε καρδίε μας, το είδε η ζωή μας. Όπως λέγανε για την Παναγία οι άγγελοι όταν ανέβαινε στον ουρανό, άρατε πύλας άρχοντες, στρατηγοί του ουρανού, έλεγε, άγγελοι και αρχάγγελοι, ανοίξτε τις πόρτες να μπει η βασίλισσα. Πόσο μάλλον για τον Χριστό τον βασιλιά. Γι' αυτό όταν μπαίνουμε στην Εκκλησία, ας αναφωνούμε και εμείς στους αγγέλους και στους Αγίους που μας γεμίζουν, μας βλέπουν, μας αγαπούν, μας υπερασπίζονται. Άρατε άγγελοι και αρχάγγελοι τα σπήλας, εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης επάνω εκεί. Και για μια στιγμή νοερός ας βλέπουμε τον βασιλέα που του ανοίξαμε τους δρόμους για πάνω εμείς οι αμαρτωλοί, και ας πούμε πάλι, προσκυνήσομεν και κλάψομεν, ότι αυτός εστίν ο Θεός ημών και ο βασιλεύς ημών. Πού το λέγει? Στο χωρίο της Θεοφανίας του Ηλίου. Λοιπόν, κατέλησεν εκεί. Εισήλθε ο Ηλίας. Πού? Εις το σπήλαιον. Και κατέλησε εκεί. Τι σημαίνει κατέλησε? Α, κάθισε εκεί, τακτοποιήθηκε μέσα στη σπηλιά. Προσευχήθηκε αγώνας. Ποιος ξέρει πόσες μέρες, μήνες, εβδομάδες, χρόνια. Ο κάθε Ηλίας κατέλησε. Τι λέμε κατάλημα? Πήγα, έβγα τις αποσκευές μου, τακτοποιήθηκα, το κρεβάτι μου, το φαγητό μου, τα πάντα. Κάτι τέτοιο πρέπει στη σπηλιά και στη σπηλιά μας, την προσευχή μας, να κάνουμε κατάληση. Κατάληση όχι της νηστείας, κατάληση της ζωής μας της καθημερινής που είχαμε μέχρι τώρα. Να αλλάξει, να διευθετήσω τα πράγματα προσευχητικά, να μπορώ να προσεύχομαι. Και τότε τι έγινε? Και ειδού ρήμα Κυρίου προς Αυτόν. Όταν κατέλησε, όταν έκανε κατάληση ο Ηλίας, όταν είπε εδώ θα ζήσω ή εδώ θα πεθάνω μέχρι να έρθει ο Θεός μου. Και τότε πια, όταν εκείνος απογοητεύτηκε ότι θα δει τον Θεό τώρα και λέει ας τακτοποιήσω τα πράγματά μου. Ποιος ξέρει πόσο. Την ώρα εκείνη που κατέλησε, καταλάβατε το νόημα της λέξεως, που πήρε την απόφαση ότι θα υπομένει τον Κύριον, θα περιμένει το φως το αληθινόν. Με ταπείνωση, με υπακοή, με κένωση, με αγάπη, με δάκρυα, με συντριβή καρδίας. Όταν λοιπόν κατέλησε ούτωπος την ώρα εκείνη, ειδού αμέσως. Δεν αργεί ο Θεός. Εμείς νιώθουμε ότι αργεί. Ρήμα Κυρίου προς Αυτόν. Κατέβηκε το ρήμα του Κυρίου. Ώστε ο Κύριος μας δίνει το ρήμα του, γιατί είναι ο Υιός του Θεού και Λόγος και ταυτόχρονα είναι και το φως το αληθινόν. Βλέπετε ότι μέσα εις το σκότος πάει πάντοτε το φως του Χριστού. Εν σκότη και της Βαβυλωνίας, εσκότη της Παλαιστίνης, εσκότη των Χαλδαίων, όπου σκοτάδι εκεί πηγαίνει ο Θεός. Και μέσα στο σκότος μας, μέσα στον πόνο μας, στην αναζήτηση του Θεού, την καρδιακή, μπαίνει το φως. Και μέσα εις την κατάληση, μέσα εις τους πειρασμούς μας, μέσα στην υπομονή, στο δάκρυ το χαρμόσυνο, μέσα στη μακροθυμία, Θεέ μου, όταν νομίζεις εσύ, τότε αμέσως εξαγγέλει ο Θεός, μας φέρνει το ρήμα του το αληθινό. Αυτό λοιπόν είναι μια πραγματική μετοχή θεότητος εν την προσευχή. Θα το δείτε αγαπητοί μου, δουλέψτε έτσι, καταλύστε και μείνετε κοντά στον Θεό. Θα το δείτε, δεν εξαπατά ποτέ καμίαν καρδίαν ο Θεός, μόνον να τον ακούομεν όμως. Μέσα στο σώμα μας θα υπάρχει και από το πρόσωπό μας θα αντανακλάται ο Θεός. Αυτή η μετοχή του Θεού τώρα, η μετοχή, το μέτοχον, η θεότης που είναι εδώ, τι γίνεται, ως ρήμα εκπορεύεται διε μου όταν μιλάω στα παιδιά μου, όταν κάνω το κήρυγμα, το κατηχητικό. Λοιπόν, το ρήμα αυτό είναι συμμέτοχον τη θεότητη και αυτό είναι που καρποφορεί. Το ίδιο μας λοιπόν το κορμί θα βγάλει την θεότητα από το στόμα και το παιδί θα ακούσει ρήμα, αλλά το ρήμα αυτό θα αλλάξει τη ζωή του. Θα αναμοχλεύσει τα έγκατά του, θα του λύσει τα προβλήματα, θα του το τροποποιήσει τους λογισμούς, θα του φύγουν οι φαντασίες, θα ξεχάσει τα πάθη του. Τα πάντα θα γίνουν. Πώς, όταν είμαστε τέτοιοι διδάσκαλοι. Κατανοούμε λοιπόν τώρα γιατί ο μοναχός και μάλιστα ο σιωπηλός, ο ησυχαστικός, ο προσευχητικός, ο σπηλαιώτης, είναι ένας πραγματικός Απόστολος και επιτελεί ένα έργο ευαγγελικών παγκοσμίας διαστάσεως. Ο μοναχός είναι ο παγκοσμίας διαστάσεως ιεραπόστολος. Αλλά τι ούτως ούτω πως μπορούμε και εμείς να γινόμεθα μοναχοί πάντες όπου και αν είμαστε, διότι η απερίσπαστος προσδοκία του Θεού, όταν προσδοκάμε εμείς με την προσευχή μας των Θεών, αυτή η προσδοκία γίνεται μία αίτηση στον Θεόν. Σε ζητώ, Θεέ μου, εδώ κάθομαι και σε ζητώ. Εδώ κάθομαι και σε ζητώ. Και συνεχεία, αυτή μου είπα, η καραδοκία, η προσμονή του Θεού μου γίνεται μία συγκοινωνία και ένας τρόπος σωτηρίας, διαφωτισμού του λαού και των παιδιών μας. Το ίδιο ισχύει για τον καθέναν που είναι ο όργανο του Θεού. Αρκεί μόνον να διασώζουμε την ελευθερία του παιδιού. Δεν ευλογεί ο Θεός όταν εμείς απογοητευόμενοι πιέζουμε το παιδί. Αν διασώζεται η ελευθερία του παιδιού, αν είμαι θα ευγενής και προσεκτική όπως ο Χριστός που τόσο απλά έφυγε χωρίς να τους κατσαδιάσει, έτσι αν θα κάνουμε και εμείς, τότε τι γίνεται? Εφόσον δεν υπάρχει εκβιασμός, απέτησης, εξαναγκασμός, ούτε υπάρχει μέσα μας υπερβολική έγνοια, αγωνία. Ποτέ σε αγωνία, σε άγχος, σε υπερβολές, σε τρεξίματα, σε φωνές, σε παράπονα, σε γκρίνιες, δεν ακούει ο Θεός. Μονάχα στη σιωπή μας την ήσυχη ακούει. Η ηρεμία μας, η γλυκύτητα, η απάθεια, η πίστης μας, η προσευχή μας, αυτά είναι που μας δίνουν την γλυκύτητα και που μπαίνει ως κάτι που το γεύεται και το χαίρεται το παιδί. Προϋποτίθεται δε ότι αυτή μας η πνευματική κοινωνία και ενέργεια δεν καταργεί τα δώρα που θα κάνουμε στο παιδί μας. Ποια θα είναι τα δώρα? Η ειρήνη μας, η αγάπη μας, η πραότητά μας που έχουμε αποκτήσει, η μελέτη που κάνουμε, γίνεται δική του μελέτη. Τα μέτρα, τα ποιμαντικά που λαμβάνουμε, η νηστεία η δική μας. Χωρίς νηστεία αποκλείεται να σώσουμε έστω και έναν άνθρωπο. Ούτε και ένα ποντικό δεν θα σώσουμε ποτέ, αν δεν είμαι θα νηστευτέ. Και αν νομίζουμε ότι παρά τα αυτά σώσαμε, κάποιος άλλος νηστευτής θα έσωσε αυτόν τον άνθρωπο. Η παιδαγωγική μας, η αληθινή, η ελευθερία μας, η πνευματική σχέση με τα παιδιά μας. Και τότε έτσι δεν γίνεται τίποτε άλλο παρά το παιδί μας γίνεται εύθετον για την βασιλεία των ουρανών. Και δει η προσευχή μας του προπάντων όπως καταλαβαίνετε. Να θέτουμε λοιπόν τα παιδιά μας, όχι να κοιτούμε στα παιδιά μας, να θέτουμε. Να το πάρω από εδώ, όπως τον άρρωστο, είναι άρρωστα τα παιδιά, και να τον βάλω στην καρέκλα. Να θέσουμε τα παιδιά μας μέσα εις το με, εις εμέ, εις το εμέ της ευχής μου, γιατί εδώ είναι η ευχή που κάνω. Να τα συμμαζεύω τα παιδιά μου εδώ, να τα συμπεριλαμβάνω τα παιδιά μου, να τα συμπερικλείω μέσα εδώ, μέσα στο με. Γιατί λέγω το με? Στο με εννοώ την καρδιά μου, αλλά προπάντων την αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Όταν λέγω «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», αυτό το «με» να είναι το σώμα μου. Το σώμα μου είναι σώμα Χριστού και τα παιδιά μου είναι στο σώμα του Χριστού. Εδώ λοιπόν να ζητάω εγώ τα παιδιά μου και όχι με το μυαλό μου ή αυτός είναι στο Αγρίνιο, εκείνος πήγε στην Κρήτη, ο άλλος χάθηκε, «Α, εκείνος πέταξε τα ράσα». Α, εκείνος αλήτεψε. Όχι, όχι. Παιδιά του Θεού είναι. Ψυχή έχουν μέσα τους. Λοιπόν, εδώ μέσα να τους έχω όλους αυτούς. Ήρεμα, ήρεμα. Ήρεμα, ήρεμα. Χωρίς φόβο. Και να λέγω ήσυχα, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Και αυτό το «με» είναι ο Κώστας, ο Γιώργος, ο Μανώλης, ο Παπαθόδωρος που έφυγε από το μοναστήρι του, ο Παπαμιχάλης που παντρεύτηκε, ο καημένος, ενώ απαγορευότανε μέσα στο με όλων των κόσμων τον περικλείωμεν. Όταν το κάνουμε αυτό, τότε, όταν εγώ νιώσω πω τι έχω μέσα μου και τον Θεόν και τον κόσμον. Γη και ουρανός είναι εδώ μέσα. Όταν το καταλάβω αυτό, τότε μπορώ να πω την φράση που λέγει προφητικά: «Ιδού εγώ και τα παιδεία, αν μη έδωκες», το κάνω εγώ, «αν μη έδωκες ο Θεός». Να τα παιδιά που μου έδωσες, Θεέ μου. Δεν μπορώ να το πω αν δεν τα έχω μέσα μου εδώ, που τον συγκλείω μαζί με τον Θεό. Και τότε γίνεται μια ανάβληση θερμών υδάτων θεραπευτικών. Πώς εκεί πέρα ο Άγιος Αβέρκιος, που ήταν άρρωστοι και δεν μπορούσαν να γίνουν καλά, πήγε μέσα στη νύχτα, νύχτα, πολύ νύχτα, 3-4 η ώρα ήταν, ξαστεριά, και γονατίζει κάτω εκεί, και να πήγανε και ο κόσμος και παρακαλούσε τον Θεό. Και τι έγινε? Θερμά ύδατα θεραπευτικά ανέβλησαν από εδώ μέσα. Ανέβλησαν, και τι έγινε? Μια πηγή. Και λέγει, και δεν είπε κάντε πηγή εσείς τα παιδιά τους, αλλά έβγαλε την πηγή. Ουπ, έκαναν όλοι για να μην πλημμυριστούν από τα νερά. Και τους λέγει, ανοίξτε δεξαμενές, γιατί δεν θα τρέχουν πάντοτε έτσι, και να μπορούν να λούζονται και να γίνονται καλά οι άνθρωποι που θα έρχονται. Και οι παράλυτοι και όλοι θα μπορούν να γίνουν. Λοιπόν, έτσι αυτό μας το λέγει τόσο απλά ο Άγιος με το παράδειγμα του. Και μαζί με την προσευχή, η λειτουργική ζωή. Αν θυμάστε από τον Άγιο Αβέρκιο, δεν γίνεται πνευματικός διδάσκαλος χωρίς λειτουργική ζωή. Αδύνατον. Αδύνατον. Είδατε, τους είχε όλη την ημέρα και τους έκανε κατήχηση και ήθελε να τους βαπτίσει. Και ήταν χιλιάδες άνθρωποι. Και όταν ήρθε 9η ώρα, δηλαδή 3 ώρες πρώτης δύσεως του ηλίου, την ώρα του εσπερινού, τους λέγει, εγώ θα σας αφήσω τώρα, γιατί θα πάω να κάνω τον κανόνα μου. Αυτός ο Άγιος ο Θαυματουργός ήθελε να πάει και εκείνη τη νύχτα να κάνει τον κανόνα του. Δεν θα τολμούσε την άλλη μέρα να μιλήσει στα πλήθη αυτά. Θα φοβόταν να πάει εν ονόματι του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος να το βάλει το μικρό παιδάκι και τους μεγάλους στην κολυμβήθρα και να τα αναγεννήσει. Την ώρα που αυτός δεν πήγε

πάπτισε το κήρυγμα και βάπτισε 500 ανθρώπους. Και την άλλη μέρα και την άλλη. Αλλά βλέπετε η λειτουργική ζωή πόση μεγάλη σημασία έχει. Το αποτέλεσμα τι ήταν. Τι ήταν να κυβερνάει ο Άγιος αυτός, γιατί είναι ένας θεοφόρος. Η προσευχή μου, η λατρεία μου, αυτή η πίστη μου, ο πόνος μου για την προσευχή, που δεν, τουλάχιστον τον πόνο να μην τον ξεχνάω, μας κάνουν τον δαίμονα να τον εξωστρακίζομαι. Και όπως είχε κάνει ο Άγιος για να εξουδενώσει τον σατανά που τον κυριαρχούσε, επειδή είχε πάει στην Ρώμη να σώσει μια κοπέλα που θα παντρευόταν και αρρώστησε και δεν θα μπορούσε να παντρευτεί, και την κάλεσε ο βασιλιάς. Λοιπόν, και πήγε στη Ρώμη από την Ανατολία, από την Φρυγία, από την Ιεράπολη. Πήγε λοιπόν στη Ρώμη και εκεί ο δαίμονας πήγε να πειράξει και του λέγει, θα σε κανονίσω εγώ. Έκανε το θαύμα και λέγει στον σατανά να τον διαπομπέμψει. Εκεί στο τάδε μέρος είναι μια μεγάλη πέτρα. Δεν μπορεί να τη σηκώσει κανένας. Θα την πάρεις εσύ, θα την πάρεις επάνω στον ώμο σου και θα την πας από εδώ στην Ιεράπολη, στην επαρχία μου, και θα την βάλεις εκεί πέρα στην εξοχή, γιατί θα μου χρειαστεί εμένα. Αυτή η πέτρα ήταν βωμός ειδωλολατρικός, καταφύγιον δηλαδή δαιμόνων. Και ο δαίμον δεν είπε τσικ, πηγαίνει, παίρνει την πέτρα επάνω εκείνη, και όπως του είπε ο Άγιος, θα περάσεις από τα κεντρικά σοδούς, από τις μεγάλες πλατείες, να σε βλέπουν όλοι, να σε ξεφτελίζουν, και θα φτάσεις έτσι μέχρι την Φρυγία. Και έγινε. Μα έτσι γινόμαστε κι εμείς. Τι ούτε μπορούμε να διατάζουμε τον σατανά εν πνεύματι Αγίο να εξωστρακίζεται και να εξεφτελίζεται. Και πώς το λέγει μέσα ο ψαλμός. Εκλυπέτωσαν, λέγει, αυτοί, ως εκλείπει ο καπνός. Οι δαίμονες δηλαδή, θα τους κάνουμε να εξαφανίζονται πέρα για πέρα από τη ζωή. Και πώς πάλι, αναστείτο ο Θεός και διασκορπιστείτο σαν οι εχθροί αυτού. Χωρίς να το λέμε, θα το κάνουμε. Και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν και τα παιδιά μας θα εφραίνονται. Λοιπόν, τι να πούμε, τίποτε άλλο, αγαπητοί μου. Με αυτήν την έννοια, άμα αν το καταλάβουμε και δουλέψουμε, τότε μπορούμε να πούμε εμείς εις τον Χριστόν, αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου. Βλέπετε, εσύ αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου. Καθώς εμέ απέστειλας εις τον κόσμο, μας απέστειλε ο Θεός εις τον κόσμο, για αυτόν τον λόγο, καγώ απέστειλα αυτούς εις τον κόσμο. Και εγώ τους θέλω, τους αποστέλω εις τον κόσμο, όχι για να κάνουν τα κηρύγματα, αλλά να εξαγγείλουν τη δόξα του Θεού δια της αγιότητός των. Και υπέρ αυτών εγώ αγιάζω εμ' αυτών. Όλα αυτά που λέγαμε προηγουμένως, τα λέει ο Χριστός με μια λέξη. Αγιάζω. Όλα αυτά που λέγαμε. Και υπέρ αυτών εγώ αγιάζω εμ' αυτών. Αγιασμός σημαίνει λήψης Θεού. Είναι και αυτοί όσοι. Αυτοί όσοι υγειασμένοι με αληθεία. Να μην φοβούμαστε να θα ξαναπέσει πάλι, θα ξαναλάξουν. Να είναι υγειασμένοι εν αληθεία. Να μας αξιώσει ο Θεός πρώτα εμείς να γίνουμε έτσι και μετά να κατασκήσουμε την παιδιά. Όταν είπα καθεστική αντάξη, δεν ξέρω ποιος είχε ρωτήσει προηγουμένως. Ο κύριος. Όταν λέγω καθεστική αντάξη, δεν εννοώ κάτι το εξωτερικό, αλλά την κατάσταση που δημιουργούμε στον εαυτό μας και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Μαθαίνω, παραδείγματος χάρη, να πίνω. Κάνω προσπάθειες να σταματήσω το κρασί, αλλά ξαναγυρίζω. Έχω δημιουργήσει μια κατάσταση, μια έξι. Και συνηθίζομαι να επιστρέφουμε πάλι σε αυτά τα παλαιά. Κρυβόμαστε, όπως είχα πει προηγουμένως. Ξεκουραζόμαστε λιγάκι με το να ξαναπιούμε, για να πάρω πάλι την απόφαση αύριο να μην πίνω από εδώ και εξής, ή να μην καπνίσω, γιατί θα πάθω καρκίνο. Και το ξέρω και το λέγω, και όμως το κάνω. Καθεστική αντάξη λοιπόν εννοώ την βαθιά μέσα μας ετεροκρατία που δημιουργείται,

και που δεν μπορούμε εμείς να την αναιρέσουμε ή δεν θέλουμε ή δεν τολμούμε ή διότι νιώθουμε ότι έχουμε τον εγωισμό μας. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του κατά πόσον ο άνθρωπος είναι ασθενής, μακάρι να είναι αληθινά τα ρήματα του κυρίου Βαρνάβα και να είναι τόσο μικρή η σημασία των αδυναμιών μας. Δυστυχώς όμως οι πατέρες λέγουν ότι έσπασε πάρα πολύ ο άνθρωπος. Όταν θα διαβάσουμε την αχρίωση της εικόνας του Θεού θα καταλάβουμε πόσο έχει αλλάξει. Αυτό το οποίο μας περισσώζει και μας ιάται, μας θεραπεύει, είναι ποιο? Εάν αναμορφωθεί η εικόνα του Θεού διά του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή εάν θα γίνει πραγματική κοινωνία με τον άνθρωπο και το Πνεύμα υπερισχύσει του ανθρώπου και τον ανακαινήσει, μέχρι ότου να φτάσει ο άνθρωπος εις την απάθεια, που είναι ένα σκαλοπάτι που θέλει πολύ πορεία, ο άνθρωπος είναι πάντοτε ετοιμόρροπος. Γι' αυτό λέγει «Ο δοκόνες στάνε, βλέπε το μη πέσει». Να ξέρουμε ότι ανά πάσα στιγμή μπορούμε να πέσουμε. Πίπτομεν δηλαδή, αλλά δεν καταλαβαίνουμε. Πίπτομεν. Λοιπόν, είμαστε εξιχρεωμένοι. Και μόνο ο Θεός μπορεί να μας αλλάξει. Και γι' αυτό τα λόγια μας δεν πιάνουν στους ανθρώπους. Ο Θεός μπορεί να το πιάσει. Εντεύθε λοιπόν, θέλω να σας πω ότι χρειάζεται ένας χρόνος για να μπορούμε να γίνουμε και εμείς οδηγοί άλλων ανθρώπων. Χρόνια ίσως, χρόνια πολλά, αλλά και χρειάζεται και μία τέχνη, παραδείγματος χάρη η νοερά προσευχή που λέμε. Δεν είναι να πάω να πω απλώς «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», αλλά έχει μία τέχνη, έχει μία εμπειρία εκκλησιαστική από τους πατέρας των πρώτων αιώνων μέχρι σήμερα. Όπως δεν μπορώ να αλλάξω την λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου, δεν μπορώ να πω «Καταργώ τον Εσπερινό και κάνω κάτι άλλο». Έτσι ακριβώς και εδώ είναι μία επιστήμη πνευματική, είναι μία λιτανία ουσιαστική που πρέπει να την ακολουθήσει ο άνθρωπος για να φτάσει σε ένα σημείο και να μπορεί να ανακαινίζει τα πάντα. Αυτό σημαίνει ότι πρώτον αναγνωρίζω ότι δεν μπορώ να κάνω εγώ τίποτα. Αναγνωρίζω ότι είμαι ο μεγαλύτερος αμαρτωλός, ότι μόνο ο Θεός μπορεί με το βλέμμα του να λιώσει τα πάντα και να σταματήσει την θάλασσα και να την κάνει και ουρανών στερεωμένων. Όταν λέγω να καθίσω στον τόπο μου, ενώ εκεί που για μένα είναι οι καλύτερες συνθήκες να μπορώ να προσεύχομαι και να ησυχάζω, να μην μεταράσουν πράγματα τα οποία μπορούν να εξαρτηθούν από μένα. Δηλαδή να μπορώ να μένω όσο είναι δυνατόν κατ' εμέ, να είμαι ήρεμο, να είμαι αργά, δηλαδή να μην είναι απεισχολημένο, για να κάθομαι εκεί και να περιμένω τον Θεό. Ώστε λοιπόν, όταν λέμε βασικός τόπον, εννοούμε τον Θεό, την κοινωνία του Θεού. Αλλά για μένα είναι το κελί μου. Για τον Άγιον Νεόφυτο ήταν εκείνο το σπιτάκι και μετά πήγε παραπάνω, βλέπετε, παρακάτω, μετά πήγε παρακάτω, άλλαξε. Από καιρό σε καιρό άλλαξε. Δηλαδή ο κάθε χρόνος του έλεγε ότι εκεί θα είναι προτιμότερο να καθίσει. Έτσι να διαλέγουμε τον καλύτερο τόπο. Τώρα, ένας που είναι μέσα στον κόσμο, ένας που έχει τόσες ασχολίες, τσέγκαμος άνθρωπος, που τον κυκλώνουν οι αρρώστιες, τα πάθη, οι αμαρτίες, μπορεί να τα αλλάξει? Εγώ να σας πω ένα παράδειγμα. Έχεις την σύζυγό σου και εγώ και λέγει η σύζυγος «Δεν θέλω να κάνω παιδιά». Και έχω τώρα και είμαι εγώ ο άνδρας και με πιάνει μια φρίκη.
μία φρίκη. Δεν συζητάμε τώρα για το θέμα το συγκεκριμένο, να δείτε το νόημα που μας απασχολεί και εμάς. Φρικιό. Αλλά τι θα κάνω τώρα εγώ. Πρέπει ή να τη χωρίσω, τη γυναίκα μου, αλλά ποιος θα μου δώσει το δικαίωμα να τη χωρίσω, αφού λέγει «Ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος μη χωριζέτω». Και μάλιστα λέγει ότι είμαι σύζυγη μέχρι τέλους της ζωής μας. Εις μίαν σάρκα, δεν σημαίνει ότι ούτε συνάφεια, ούτε ότι γινόμαστε, αγαπιόμαστε και κάνουμε και δείχνουμε και ομολογούμε, συμφωνούμε. Πόσοι άνθρωποι υπάρχουν δυο που συμφωνούνε? Άμα υπήρχαν τόσοι πολλοί που θα συμφωνούσανε, δεν θα έλεγε ο Θεός όπου ήσουν δύο ή τρεις συνηγμένοι. Θα έλεγε όπου ήσουν 10-12 συνηγμένοι. Αλλά δεν βρίσκει ανθρώπους που να συμφωνάνε. Όταν λέγει η σάρκα μία, εννοεί εις τη σάρκα του ιδίου του Κυρίου, μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, στη σάρκα του Χριστού, εκεί εγκλωβώνεται αυτή η συζυγία. Εκεί ανεβρίσκεται, εν τη σαρκή των ευρίσκεται ο Θεός και εν τη σαρκή του Χριστού ευρίσκεται η ξυνορής αυτή, η διάδα, η σύζυγη δηλαδή. Λοιπόν, πώς θα κάνω τώρα από το διαζύγιο? Μόνον ένας λόγος επιτρέπει το διαζύγιο στην πραγματικότητα, όταν θελήσει να γίνει μοναχός, κατ' αλήθειαν όμως. Όχι επειδή δεν θέλει η γυναίκα του να κάνει παιδιά. Από την άλλη τώρα, άμα δεν θα κάνω παιδιά, ο πνευματικός θα μου πει, δεν θα κοινωνήσεις. Για να κοινωνάς αραιά. Ο ένας πνευματικός θα πει τούτο, ο άλλος θα πει κάτι διαφορετικό, ο άλλος πιο επιεικής, ο άλλος πιο αυστηρός, κατά το χαρακτήρα του, κατά τις εντολές που έχει από τον επίσκοπό του. Κατά το πνεύμα του Άγιον, λίγο ή πολύ που έχει μέσα του ανθρώπινες τώρα έννοιες. Το ζήτημα παραμένει όμως. Η γυναίκα αρνείται. Τι θα κάνω? Εγώ να πω διαφορετικά, να την δείρω. Επιτρέπει ο Θεός. Να την εχμαλωτήσω, να της αναιρέσω την βούληση. Μπορώ, έχω το δικαίωμα. Δεν το κάνει ο Χριστός. Από την άλλη μεριά έχω την αγωνία της αμαρτίας. Τώρα τι θα γίνει, τι θα κάνουμε? Και έρχομαι σε εκείνο που λέγει την απάντηση ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι συμφέρει κανείς να γίνεται μοναχός, διότι λύνονται τα προβλήματα όλα του μοναχού. Όταν θα πας στο γάμο όμως, θα αναγκάζεσαι, λέγει ο Χρυσόστομος, θα αναγκάζεσαι ακόμη να συμμετέχεις και στις αμαρτίες της γυναίκας σου ή του άνδρος. Και αυτό γίνεται κάθε μέρα. Θυμώνει η γυναίκα, θυμώνεις και εσύ μετά. Καταλύει την νηστεία ο άντρας, μια, δυο, τρεις, καταλύει και η γυναίκα για να μην τσακώνονται. Πόσα πράγματα γίνονται. Τι θέλω να πω, βλέπετε πως έχουμε αδιέξοδα. Αυτός ο άνθρωπος που έχει τη δυσκολία, το διέξοδο, θα βρει την δική του τη σπηλιά, την δική του τη θέση. Τι μπορεί να κάνει μέσα στο σπίτι του? Να διαλέξει παραδείγματος χάρη μια ώρα προσευχής. Αν μπορεί να κάνει 2 ώρες, 3 ώρες να κάνει. Έρχεται ο σύζυγος, τα παιδάκια κοιμούνται στις 10 η ώρα, εκείνη θα κοιμηθεί, θα σηκωθεί μια ώρα το πρωί νωρίτερα και θα κάνει τον κανόνα της. Τα. Είναι μια συνάντηση με τον Θεό. Είναι μια αγωνία. Λέγει, εδώ Θεέ μου στέκομαι εγώ. Βρίσκει τρόπο. Ο καθένας στην δική του τη ζωή, στις δικές του συμβατικότητες, βρίσκει τον τρόπο. Ο άλλος μέσα στο αυτοκίνητο, ένας Άγιος, δύο Άγιοι στο Άγιον Όρος, είχαν μια αντιδικία. Και είπανε, όποιος θα φτάσει νωρίτερα στο τάδε σημείο, εκείνος θα έχει δίκιο. Αφού κάνουμε και την ακολουθία μας. Ο ένας έκανε την ακολουθία του και μετά ξεκίνησε να πάει. Ο άλλος ξεκίνησε λέγοντας απ' έξω την ακολουθία του ολόκληρη και πάει η ακολουθία 4,5 ώρες. Κέρδισε 4,5 ώρες, κέρδισε το στοίχημα, ας το πούμε εμείς, με τη δικιά μας τη γλώσσα. Δεν σας λέγω τώρα, είναι αγιορείτικο. Ανάμεσα στον Άγιο Παύλο και στη Λαύρα.
οι δυο κτήτορες, οι δυο άγιοι. Λοιπόν, βρίσκει ο καθένας έναν έξυπνο τρόπο. Όταν αγωνιόμεν δια των Θεών, μας χαρίζει και φωτισμόν και τα κάνουμε όλα.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.

Γιατί μιλώ σήμερα γι' αυτό, έχοντας υπόψη τη δομή του μοναστηριού μας? Βλέπετε από την πείρα σας ότι λίγοι άνθρωποι μας αποδέχονται. Γιατί αυτή η απόρριψη? Διότι ο δικός μας Χριστός είναι ο απεριόριστος Θεός. Διότι σταυρώθηκε όχι μόνο για τους πιστούς, αλλά και για όλους τους ανθρώπους, από τον Αδάμ ως τον τελευταίο που θα γεννηθεί από γυναίκα. Να μας απορρίπτουν γι' αυτό το λόγο? Αλλά να γνωρίζετε ακόμη και αυτό, ότι όσο πιστότερα ακολουθούμε τα βήματα του Χριστού που ανεβαίνει στο Γολγοθά να προσφέρει τη ζωή του για όλο τον κόσμο, τόσο λιγότερους συνοδοιπόρους θα έχουμε γύρω μας. Όταν λοιπόν βλέπω εσάς, τους λίγους ανθρώπους που ήρθατε εδώ διότι σας ήλκυσε το πνεύμα του γέροντα, του μακαρίου Σιλουανού, χαίρομαι βαθιά. Είμαι ακόμη πιο χαρούμενος και με αναφέρετε πια χαρά αν αφομοιώσετε εκείνο που δόθηκε με την εμφάνιση του Χριστού στον μακάριο Σιλουανό. Έθεσα ως σκοπό της ζωής της μονής μας να βοηθήσει αυτούς που διαβάζουν το βιβλίο του Αγίου Σιλουανού και δεν έχουν ακόμη κατανοήσει ότι ο άνθρωπος αυτός έλαβε το δώρο της υποστατικής προσευχής και προσευχόταν εκτενώς για ολόκληρο τον κόσμο. Έτσι, η διδασκαλία αυτή του γέροντα αποτελεί θεμέλιο της μονής μας. Όσους έρχονται εδώ τους οικετεύω. Αφομοιώστε το πνεύμα του πατέρα μας Σιλουανού. Τότε θα σας επισκιάσει το άκτιστο φως και στο φως αυτό θα δείτε τη θεία απειρότητα και θα αντιληφθείτε ότι είναι αδύνατο να περιοριστεί ο Χριστός σε οποιοδήποτε άλλο πλαίσιο πέρα από εκείνο του απολύτου Θεού, του Δημιουργού του κόσμου, του ουρανού και της γης. Όταν βρισκόμαστε μπροστά στο εγχείρημα να οικοδομήσουμε ένα τέτοιο μοναστήρι όπου προσεύχονται άνθρωποι που κατάγονται από διάφορες χώρες και μιλούν διάφορες γλώσσες, τότε βεβαίως θα έχουμε από πρακτική άποψη πολλές δυσκολίες. Εσείς όμως, όλοι μαζί και ο καθένας χωριστά, βοηθήστε με να οικοδομήσω το μοναστήρι με τέτοια συνείδηση. Διαβάστε στον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο, που λέει ότι ο Χριστός πέθανε περί των αμαρτιών όλου του κόσμου. Στην Ευαγγελική περικοπή για τη Σαμαρίτιδα αναφέρεται «Αυτή γαρ ακικώαμεν και είδαμεν ότι ούτως εστίν αληθώς ο σωτήρ του κόσμου ο Χριστός». Το ίδιο βλέπετε και στον Απόστολο Παύλο, ο οποίος λέει «Ουκ εν Ιουδαίος, ουκ εν Ιδούλος, ουκ εν Άρσεν και Θήλη, ώστε ήτης εν Χριστώ και νικτήσεις». Αυτός είναι ο σκοπός μας. Αν δεν θέσουμε τη σκέψη αυτή ως βάση της μονής μας, τότε γεννιέται ένας τεράστιος αριθμός από μικρές ανθρώπινες παρεξηγήσεις που προσβάλλουν την αρχή αυτή της πίστεώς μας. Πόσες φορές δεν άκουσα ότι μερικοί από σας δυσανασκετούν γιατί η ακολουθία θα γίνει στη μία ή στην άλλη γλώσσα. Αντί να καταβάλουν προσπάθεια να εννοήσουν γενικά τη λειτουργία και να εξοικειωθούν με τις γλώσσες που δεν γνωρίζουν, τότε θα εξαφανιστούν όλες οι λεπτομέρειες. Τότε θα είναι δυνατή η ενότητά μας εν Χριστώ. Διαφορετικά δεν θα έχουμε δεχτεί το Χριστό όπως αυτός ο ίδιος το θέλει. Ο αιωρακός εμέ, αιώρα και τον Πατέρα. Όταν βλέπουμε τον Πατέρα εν Χριστώ, τότε βλέπουμε σε Αυτόν τον Δημιουργό αυτού του κόσμου και η σκέψη μας αλλάζει εντελώς. Δεν συνάντησα κανέναν που να διαφώνησε με τον Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολόγο, ο οποίος λέει ότι με τη μετάνοια μας ανοίγονται βαθμιδών οι πύλες της γνώσεως του Θείου Κόσμου. Έτσι, η οδός προς τη γνώση αυτού του κόσμου βρίσκεται πρωτίστως με την πίστη και την αγάπη προς το Χριστό και με τη μετάνοια. Όταν βλέπουμε το Χριστό καθώς εστί, τότε αρχίζουμε να βλέπουμε τον εαυτό μας. Διαπιστώνουμε πόσο μικροί, μηδαμινοί, αμαρτωλοί είμαστε
και αρχίζουμε να θρηνούμε για τον εαυτό μας. Τότε, κατά το μέτρο των θρήνων μας, γεννιέται μέσα μας η αγάπη προς όλο τον κόσμο. Εξαλείφονται οι διαιρέσεις και όλα γίνονται ένα εν Χριστώ. Έτσι, από την πείρα μας, είδαμε ότι πρέπει να φέρουμε μέσα μας, πριν από όλα αυτή ακριβώς τη συνείδηση, και τότε μόνο να μιλούμε για τα άλλα θέματα. Διαφορετικά, μολονότι εμείς θα τηρούμε κάθε εξωτερική πειθαρχία και τάξη, η συνείδησή μας θα παραμένει Ιουδαϊκή, όπως δηλαδή οι Ιουδαίοι, οι οποίοι δεν μπήκαν στο πρετόριον ή να μη μιανθώσιν, αλλά είναι αφάγωση το Πάσχα. Αυτοί απέρριψαν το Χριστό ως Μεσσία και Σωτήρα του κόσμου, γιατί Αυτός ήρθε για όλο τον κόσμο και όχι μόνο για αυτούς, τους Εβραίους. Απομάκρυναν το Χριστό, γιατί τον ήθελαν μόνο για τον εαυτό τους.

Τώρα μιλώ με μεγάλο πόνο καρδιάς. Δεν θέλω όμως να πονέσει η δική σας καρδιά τόσο όσο η δική μου, αλλά να χαίρεστε που βρήκατε τόπο όπου μπορούμε ελεύθερα να μιλούμε για το μεγάλο Θεό μας, το Χριστό. Υπάρχει αυτό που λέγεται παγκόσμια θεωρία, σύμφωνα με την οποία στο ίδιο πλαίσιο τοποθετούνται και ο Χριστός και ο Βούδας και ο Μωάμεθ και ο Κομφούκιος και άλλοι, ως μεγάλοι ή μικροί διδάσκαλοι της ανθρωπότητος. Για μένα όμως, πολυπόθητη είναι μόνο η συνείδηση του Χριστού, ο οποίος φέρει μέσα του όλο αυτό τον κόσμο. Και σε αυτό έγκυται η χριστιανική παγκοσμιότητα του προσώπου. Με αυτό λοιπόν το πνεύμα, προσπαθήστε να τοποθετήσετε στη δομή της ζωής μας αυτό που μόλις είπα. Ο λόγος για τον Χριστό δεν έχει τέλος ούτε όρια. Και σήμερα ήθελα να πω μερικά απλά και κατανοητά λόγια, ώστε να μπορέσουμε να ζήσουμε χριστιανικά. Στο κοινόβιο, οι άνθρωποι διδάσκονται με την υπακοή τον τρόπο εκείνο με τον οποίο αρχίζουν να κατανοούν την ψυχολογία των άλλων. Κι έτσι, μαθαίνοντας να ζει κάποιος με έναν αδελφό Α ή με έναν πατέρα Β, σημαίνει ότι μαθαίνει να ζει με εκατομμύρια ομοίων προς αυτούς ανθρώπων, επειδή ανάμεσα στα δισεκατομμύρια των ανθρώπων υπάρχουν αρκετοί όμοιοι με αυτούς. Με αυτόν τον τρόπο, στο κοινόβιο μπορούν να ξεπεραστούν όλες οι διαφορές. Βασιλιάς ή ξυλουργός είναι αδιάφορο. Σημασία έχει η συνείδηση ότι ο Χριστός είναι Θεός και όποιος αγαπά εκείνον, αυτός θα είναι αιώνια μαζί του, όπου εστίν αυτός. Όταν έρχεται κάποιος στο μοναστήρι μας έχοντας εμπειρία από άλλα μοναστήρια, μπορεί να σχηματίσει την ιδέα ότι εδώ υπάρχει αταξία και όχι πειθαρχία. Και δεν επαινώ καθόλου τον εαυτό μου που σε μας υπάρχει ή δεν υπάρχει πειθαρχία. Αυτό δεν είναι μεγάλο πρόβλημα. Το κυρίως πρόβλημα που ορθώνεται μπροστά μας είναι πώς να διαφυλαχθεί το πνεύμα της ζωής. Όλες τις ημέρες και τις νύχτες τις περνώ περιμένοντας την εκδημία μου. Δεν γνωρίζω τι με συγκρατεί, αλλά υποθέτω ότι δεν γίνατε ακόμη επαρκώς ορθόδοξοι χριστιανοί και παρατηρούνται ανάμεσά σας κάποιες δυσαρέσκειες και φιλονικίες για τα καθημερινά και πρακτικά πράγματα. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι όταν δημιουργούνται διαφωνίες που πιέζουν και κυριαρχούν, είναι καλύτερα να αδικηθούμε παρά να αδικήσουμε. Και αν βρούμε την τόλμη να υπομείνουμε τις αδυναμίες του αδελφού μας, τότε βέβαια με το πνεύμα αυτό θα διαφυλαχθεί η ενότητα. Έτσι, όποιος από εσάς θεωρεί ότι εδώ έχουμε μεγάλη ακαταστασία, να θυμάται ότι αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να έχουμε πλήρη συνείδηση ότι είμαστε στο πνεύμα του Χριστού Θεού. Και τότε, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, υπάρχει ανάμεσά μας ενότητα σε πνευματική κοινωνία. Διαφορετικά, θα συμβεί σε εμάς αυτό που παρατηρείται στον κόσμο και ιδιαίτερα στον κύκλο των μορφωμένων, όπου βασιλεύει φοβερή απομόνωση. Εκεί, κάθε άνθρωπος που σχημάτισε τη δική του κοσμοθεωρία παραμένει προσκολλημένος σε αυτήν. Και όταν η κοσμοθεωρία του δεν συμφωνεί με τον άλλον, δεν μπορούν να ζήσουν μαζί. Αλλά εσείς να γίνετε σαν τα παιδιά, τα οποία μπορούν μόλις συναντηθούν να έχουν μεταξύ τους αμέσως επικοινωνία.

Η εσωτερική μας λοιπόν δομή διαμορφώνεται με τον ακόλουθο τρόπο. Πιστεύουμε στον Χριστό που σταυρώθηκε για τις αμαρτίες όλου του κόσμου, ως τον ενανθρωπίσαντα Υιό του Πατρός, ο οποίος έλαβε τη μορφή της δικής μας υπάρξεως και τον αγαπάμε. Και όταν θέλουμε να τηρήσουμε τις εντολές του, τότε, θρηνώντας κάθε νύχτα, θα ζητάμε από Αυτόν τη δύναμη να βαδίζουμε πίσω από Αυτόν και όχι πίσω από τον κόσμο. Απομακρυνθήκαμε από τον κόσμο, γιατί ο κόσμος αυτό ζει στην έχθρα, στο σκοτάδι. Συνοπτικά είπα τι είδους πνευματική στάση οφείλουμε να έχουμε. Έτσι, ακόμη και η ανοργάνωτη ζωή μας θα είναι κατάλληλη για την προσευχή και για το πένθος. Αν όμως εφαρμόσουμε κάποια πειθαρχία, αν αρχίσουμε να χωριζόμαστε ο ένας από τον άλλο, γιατί σε κάποιον αρέσει ο χαρακτήρας κάποιου άλλου, τότε το μοναστήρι μας δεν θα έχει καμία αξία. Και εγώ γενικά δεν ήθελα να ιδρύσω τέτοιο μοναστήρι, όπου θα υπήρχαν διαφωνίες και μικροπρεπείς ανθρώπινες σκοπιμότητες. Όταν πρότεινα να με ρωτήσετε κάτι, από τη σιωπή με την οποία απαντήσατε, κατανόησα το νόημα των λόγων του Χριστού που είπε «Εν εκείνη τη ημέρα εμέ ούκ ερωτήσετε ουδέν». Όταν όλος ο νους μας είναι στραμμένος προς το Θεό, τότε εξαφανίζονται όλα τα ερωτήματα. Υπάρχει μόνο ένα ερώτημα. Πώς να χωρέσουμε και να φέρουμε μέσα μας το Πνεύμα αυτό. Κατευθύνοντας το Πνεύμα μας προς το μόνο Θεό, μπορούμε να αποκτήσουμε την κατάσταση της καθαράς προσευχής. Και όταν η προσευχή γίνεται καθαρά, γεννιέται μέσα στον άνθρωπο θεωρία άλλης τάξεως. Όλα όσα πήραμε στον κόσμο αυτό, είτε από προσωπική πείρα, είτε από τη σχολική εκπαίδευσή μας, όλα εγκαταλείπονται, όλα υπερβαίνονται. Στην κατάσταση της καθαράς προσευχής, ο άνθρωπος δεν γνωρίζει ούτε την ηλικία του, ούτε την κοινωνική ή ακόμη και την ιεραρχική κατάστασή του, αλλά προσεύχεται ως αιώνιος νους μπροστά στον πρώτο αιώνιο νου και όλα τα μικρά αυτά πράγματα αποβαίνουν ξεπερασμένα. Όταν εισερχόμαστε σε άλλη μορφή του είναι, τότε ζούμε σε αυτήν και αυτό το γνωρίζουμε από την ίδια τη ζωή. Ο Σιλουανός είδε το Χριστό ενώ ήταν ένα σχεδόν αγράμματος στρατιώτης. Και ποια ήταν η κατάστασή του έπειτα? Μισός αιώνας προσευχής για όλο τον κόσμο. «Κύριε, δώσε σε όλο τον κόσμο να σε γνωρίσει εν πνεύματι Αγίω». Εμείς όμως δεν μπορούμε να φτάσουμε την καθαρά προσευχή από άλλο δρόμο παρά μόνο με τη μετάνοια. Κάθε πράξη με την οποία αρνηθήκαμε τον Χριστό ή απομακρυνθήκαμε από Αυτόν γίνεται αφορμή για βαθύ πένθος και μετάνοια. Και δια της οδού αυτής, της μετανοίας, αφού απαλλαγούμε από κάθε αμαρτωλό πάθος, γινόμαστε ξαφνικά ικανοί να εισχωρήσουμε στην περιοχή του Θείου Φωτός. Τότε ανακαλύπτουμε απροσδόκητα άλλη εικόνα. Δεν έχω καθόλου την ψευδαίσθηση ότι σε λίγη ώρα θα σας εκθέσω τα πάντα. Υπάρχουν πολλές πλευρές στη θεολογική σφαίρα για τις οποίες μπορούμε να μιλήσουμε. Πρωτίστως όμως, να έχετε στο νου και στην καρδιά σας την έλξη προς τον Χριστό, ο οποίος ανεβαίνει στο Γολγοθά για να εξαλείψει την κατάρα του πεπτοκότος Αδάμ, όλου του Αδάμ, και όχι μόνο των Εβραίων, όχι μόνο των Ρώσων ή των Γάλλων ή άλλης φυλής, αλλά του σύμπαντος κόσμου. Και τότε τίποτε άλλο δεν θα σας προσελκύσει. Τίποτε άλλο. Ήθε να δώσει ο Θεός σε όλους και στον καθένα σας να κρατήσετε αυτή την πίστη. Μην αφήσετε κανέναν να σας κλέψει τη συνείδηση αυτή. Μας δόθηκε από το Πνεύμα το Άγιο. Το να προσευχόμαστε για όλο τον κόσμο και να αγαπούμε τους εχθρούς δεν είναι καθόλου αίρεση, όπως συχνά ακούμε από ανθρώπους που περιορίζουν την ευσέβεια στην τήρηση κάποιων νηστιών ή κάποιων άλλων εξωτερικών ασκητικών εκδηλώσεων. Αυτά από μόνα τους είναι λίγα και καθόλου δεν επαρκούν. Πρέπει να ανακαινιστούμε ριζικά.

Η μορφή του Ιησού Χριστού. Τα χαρακτηριστικά της μορφής στην καρδιά. Η καλλιέργεια του φρονήματος του Χριστού διαλύει την κατάρα του Αδάμ. Ο πλατισμός της καρδιάς με την τήρηση των εντολών του Χριστού. Η συμμόρφωση και εξομοίωση με τον Χριστό σημαίνουν αλλαγή στη συνείδηση. Η εμπειρία του Οσίου Σιλουανού ως ανεξάντλητη πηγή εμπνεύσεως που υπερβαίνει τους τύπους. Η έμπνευση δεν εξαρτάται μόνο από το Θεό, αλλά και από την προαίρεση του ανθρώπου. Βλέπω τώρα μπροστά μου αρκετούς πιστούς, αλλά ο λόγος μου, η πρώτη μου σκέψη, απευθύνεται στους αρχαρίους, στους νέους ανθρώπους που ήρθαν κοντά μας και θέλουν να μοιραστούν μαζί μας τον κόπο της μοναχικής οδού. Σας παρακαλώ να έχετε υπόψη σας ότι ο λόγος μου σήμερα προορίζεται για τους νέους μοναχούς και όχι για εκείνους που έζησαν ήδη πολλά και γνωρίζουν περισσότερα από μένα. Σκοπός μου σήμερα είναι να απεικονίσω τον Χριστό στο νου και στην καρδιά σας. Ο ανόητη γαλάτε, τι σημά σε βάσκανε, τι αληθεία μη πείθεστε, εις κατ' οφθαλμούς Ιησούς Χριστός προεγράφει εν ημίνε σταυρωμένος. Τούτο μόνον θέλω μαθήν αφημών, εξ έργων νόμου το πνεύμα ελάβετε ή εξ ακοής πίστεως. Με τα λόγια αυτά, ο Απόστολος Παύλος θυμίζει την πρόθεσή του να χαράξει την εικόνα του Χριστού στο νου και στην καρδιά των γαλατών. Βέβαια, θα ήθελα να ήμουν εκεί παρόν τότε, όταν ο εμπνευσμένος Απόστολος Παύλος μιλούσε για τον Χριστό. Στην επιστολή του δεν επαναλαμβάνει εκείνο που είπε νωρίτερα, αλλά καταλαβαίνουμε ότι πυρπόλησε με ουράνια φωτιά την καρδιά των πιστών, έτσι ώστε η γαλατική εκκλησία να γίνει ένας από τους σπουδαιότερους λίθους στην οικοδομή της χριστιανικής εκκλησίας. Θα ήθελα τώρα, πριν από το θάνατό μου, να ζωγραφίσω την εικόνα του Χριστού στην καρδιά και στο νου των αρχαρίων αδελφών μου. Γνωρίζετε την έκφραση του ψαλμωδού «Πεπειρωμένων των λογιών σου σφόδρα». Με βλέπετε στην καθημερινή μας ζωή καταπεπονημένο. Ωστόσο, μου έρχεται να χρησιμοποιήσω τα λόγια της γραφής και τα λόγια αυτά είναι σαν πειρακτωμένο σίδερο. Ομιλώ με φόβο για αυτό που θέλω να κάνω, αναλογιζόμενος τον Θεό Πατέρα, ο οποίος κατά το λόγο του ίδιου του Χριστού μας καλεί προς τον Υιό Του. Όπως λέει ο ίδιος ο Χριστός, ουδείς δύνατε ελθύν προς με, εάν μη ο Πατήρ ο Πέμψας με ελκύσει αυτόν και εγώ αναστήσω αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Έτσι λοιπόν, στα όρια μέσα στα οποία Κύριος ο Θεός ο Πατέρας μας χάραξε και σε μένα τη μορφή του Χριστού, τολμώ και εγώ να σας μιλήσω. Όπως πάντοτε, ορθώνεται μπροστά μου η ανυπέρβλητη δυσκολία να μιλήσω για το Θεό, καθώς το θέμα αυτό είναι απέραντος ωκεανός. Αθέλητα μου έρχεται να επιλέξω μόνο μερικές στιγμές από την Αγία Ζωή που μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Και να, θυμάμαι τώρα και πάλι τους λόγους που απευθύνει η Εκκλησία στο Χριστό. «Ο ενέκτη ημέρατε και ώρα, το Σταυρό προσιλώσας την εν το Παραδείσο τολμηθήσαν το Αδάμα μαρτίαν». Με αυτόν τον τρόπο, τα λόγια της Εκκλησίας ζωγραφίζουν τον άνθρωπον Χριστόν Ιησούν που ανέρχεται στο Γολγοθά.

Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης. Μια άλλη φωνή στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
4: Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχαιώνα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
5: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοτής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδήμου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείψει ω πόδρα. Εν τίνη κατορθώση νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω σαν μη αμάρτωση. Ευλογητό η κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλε μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ω επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω, κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο δούλο σου, ζήσω με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψα πεμούτα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνιση επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλέσχεν της δικαιωμασής σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσων με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθείας εως πόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώσου μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρημάτων σου απένος, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονοματό σου, Κύριε, και επίλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξες των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράχθην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου επελαθώμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρης έχει τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι το συντολές σου επίστεψα. Πρώτου μεταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι ταπεινωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρεσου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψοντε με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσία αλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν με εν τη γη, εγώ δε ούκα εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει ημέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτοί σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσης σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμι με αυτόν. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετιείν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοφαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκε φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησεις εσύ, Κύριε, και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσά επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολίτη αγαπώσει των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλων. Προσεδόκοντα σωτήριών σου, Κύριε, κατά σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξην η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και

0: Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον των δούλων σου, ούτε τα σοντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί ιδιού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησε ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός για τους Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου μην ειστάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και Παρθένα οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
2: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι των σών ικτυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέ χιλέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισουν ημάς από παντός μολυσμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος, και δόρισι μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούς διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύκτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μίαν απεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε ειρνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σοι ότι ούσιν από όλες σας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διώθησε οπούμεν την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλλην, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μηδέν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρα ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηρητες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Μνήσθητι, Κύριος, αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον, Κύριε, τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ου και έσυ πόνο σου λύπου εις στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε, γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός, ο Θεός ημών, χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατείνονται, διό ανυμνούντες βόμενς η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι, Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων, και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών, και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλείαν σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών, και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυσιν. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
4: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείον αυτό.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
5: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και Πάνων των Αγίων, ελεήσε και σώσε εμάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,
6: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
6: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
6: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Ορθοδόξους αρχιερείς,
6: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
6: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
6: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους πνευματικούς παρφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
6: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
7: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σοι, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Παναγία Τριά, συντέξιον ημάς, γελάς, αιματίες, μοντές, πτωσικός, ανομίες, εμείς, Άγιε, επίσης, επισκύες, αισθηνές, πόλη και δερματός. Κύριε Ρέσον, Κύριε Ρέσον, Κύριε Ρέσον, δόξα Πατρί και Αγίου Πνεύματι, Κυρίνη και Αγίου και Σιώνος, τρένα μήν. Πάτερ ημών, αιτή ουρανή, Αγία Στήρα, το όνομά σου, Θεέ του Βασιλείου, σου γεννηθεί, ο Θεέ ημάς, ο Ναγίου της γης των άρτων, τον οποίο σου δώσει με σήμερα και άφησε, μην τα φτήματα ημών, και εμείς εφήμες, υπηρέτης ημών, και εμείς συνέχεις μας πειρασμόν, αλλά λύσε ημάς από το πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος είναι και αι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου νικάς βασιλεύσης και τα παραπάνω του ρούμενος και τους σών φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι. Ο υψωθείς εντός Σταυρό εκουσίως και πνεύμος και είναι η πολιτεία της κυρμών σου δόλης Χριστέ ο Θεός. Έφερον την άμεση του Χριστός Βασιλίσιμον, η κασκορυγόν αυτής και το πολεμίον της συμμαχία να έχει τη σύνοπλον εις αί των τρόπεων και λύνει και αεί και στους αιώνας των ένα μήν. Προστασία φοβερά και κατέσεις και τιμή, αλλά είδες εγκαθίδες και εσύ εσύ μόνο πανήν του Θεοτό και στήριξον των δόξων πολιτείαν. Σώζε ως εκείς βασιλεύν και χρυγή αυτής ο αιώνας την νίκην, διότι έδιγε στον Θεό, μόνη ευλογημένη.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μεγαλείο σου, δε μετά σου επάκου
1: σύγγελέ.
2: Ετιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάσης Χριστό ημών
1: Αδελφών. Κύριε Ρέσον, Κύριε Ρέσον,
2: Κύριε Ρέσον. Ετία ημών και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν ερων άντε Κύριε ευλόγησον Πάτε.
2: Όσο τη Αγία και ομόσιο και ζωοποιό και δερέ του Τριάδη. Πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν, δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησε αν οι θλίβοντες με πολύ υπανίσταντι επ' εμέ. Πολύ λέγουν στη ψυχή μου και σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτου μου, η δόξα μου και η ψώνη κεφαλή μου, φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκου σώ με εξόρου Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην του Κύριου σε αντιλήψε τέ μου. Φοβηθήσουμε από μιλάδο λόγου του κύκλου συνυπηθεμένων μου. Ανάστε Κύριε σώσουμε ο Θεός μου, της επάταξες πάντως ο Θεοντάς με Ματέος. Οδόντας αιματωμένων συνέντριψας του Κυρίου σωτηρία και επί το λόγον σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην του Κύριου σε αντιλήψε τέ μου. Κύριε με το θυμό σου ελέγξε με δε την οργή σου παιδεύσε με. Ότι τα βέλη σου ανεπάγει σάλμη και επιστήρεξε σε πεμέ την χείρα σου. Και στην ιασύνη σε αρκή μου προσώπου τη οργή σου και στην ειρήνη σου στέρνη προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ενώ μη οπλίνε την κεφαλή μου σου φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επεμέ μου. Προσώρησαν και εσάπησαν οι μολοπέ μου προσώπου τη αφροσύνη μου. Με ταλαιπώρησε κατ' εκάμφθηνε ω τέλο όλη την ημέρα και τροπάζουν επορευόμη. Ότι ψώε με πλήσαν εμπεγμάτων και ουκέ στην ιασύνη σε αρκή μου. Εκακόθην και ταπεινώθην έως φόδρο ριόμενο προς τον αγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάση επιθυμία μου και στον αγμό μου, προς σου καπεκρύβει. Καρδία μεταράχθην και τέλειπε με ισχύς μου και το ροφό στον οφθαλμό μου και αυτό ουκέστη μετά μου. Οι φίλοι μου και οι πλήσιοι μου ξαναντί με ίγκυσαν και έστησαν και έγκυστά μου μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μελάλη σαματιότητες και δολιότητες όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε ως οίκο σου κήκω και όσοι άλλοι σου κανοίγουν το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωποι σου κακούν και ουκέχουν το στόμα αυτό ηλεγμούς. Ό,τι πει, Κύριε, ήλπη σα ήσαι, ακούσε ο Κύριο Θεό. Τι είπαν μη που την πηγαρώσει μέχρι μου και αν δεν σε ρεθεί, είναι πόδο με πεμέ, μεγαλωριμόνισαν. Ότι εγώ εσμάστηγα έτοιμο και λγιδών με ενωπιό μου στη διαπαντό. Ότι την ανομία μου εγώ να αγγελώ και με ρημνή σου υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθυδε εν ημισού τη με αδίκω. Οι ανταπεδότε μου κακά αντί αγαθών, διαβαλώ με πει κατά δύο κανένα αγαθοσύνη. Μην καταλείπει με, Κύριο Θεό μου, μία αποστή απε μου πρόσχη στη βοηθιά μου, Κύριε τη σωτηρία μου. Μην καταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μία αποστήσα απ' εμού, πρόσχη στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεόρθριζου, εδίψησε η ψυχή μου πως απλώς εισάρξου με γιαρή μου και αβάτου και ανίδρου. Ούτε στην Αγίου όφθηση του δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσουν το λαιό σου περζουά στη χείλη με πενέσου είσαι. Ούτε σε ευλογήσουν τη ζωή μου και το ονοματί σου έρωτα χείρα μου. Ω εξτέτο και ποιότητα σε πλειστή η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου σε νέση του στόμου μου. Για μνημόνευόν σου επί τη τρομνή με τη σόρτη σε μελέτων είσαι. Ότι γεννήθη βοηθό μου και αντισκέπτε με τα ρίγου σου, αγαλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, μου δεν τελάβω τα δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτινε ζήτησε την ψυχή μου, σε λεύσονται στα κατώτατα τη γη. Παραδοθήσω τη χείρα μου, θέσμενε τη αλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύσε κρατήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο μου, αυτό την εφράγγιση του μόνο τον άδικα. Εν τη όρθη σε μελέτη νησέ, ότι γεννήθη βοηθό μου και αντισκέπτε με τα ρίγου σου, αγαλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, μου δεν τελάβω τα δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μέρας σε κέκραξε και η νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον οποίον σου προσευχή μου, κλείντο σου εις τη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστε μετά του καταβενόντων εις λάκων, γεννήθουν εις ο άνθρωπος αβοήθητος εν εκρίς ελεύθερος. Όσοι δραματίοι καθέβονται σεν τάφων, ο και μνήστης έτη και αυτοί εκθυσιρός σου απόστησαν. Έθεντο με λάκο το τάτο εις σκουτινής και εις σκιά θανάτου. Πεμέ επιστρίχθη ο θυμός σου και πάντα τους μετρουσμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρινα στους νοστούς μου επιμέ έθεντο με δέλημα η αυτής. Παρεδόθην και ο ξεπορευόμενοι οφθαλμοί μου στένησαν από πτωχίας. Εκεί έκραξε προς ο Κύριος την ημέρα διαπέτασε προς έτας χείρας μου. Μη τη νεκρή ποιή, θαυμάσια η γιατρή αναστήσου και εξομολογήσοντα εσύ. Μη διηγήσε τέτοισε το τάφο το λαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσε το σκότητα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν και επιλελισμένη. Καγόπλωσε Κύριε και έκραξε και του πριν η προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι Κύριε από αυτή την ψυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπό σου απέ μου. Πτωχό είμαι εγώ και εν κόπηση πνεότητό μου υψωθεί δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επε με διέλθουν οι οργέ σου εφημερισμοί σου ξαταράξά μου. Κύκλωσά μου σου ίδρυ την ημέρα εμπειρία σου με άμου. Εμάκρυνα σε παιμοφίλων και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρίε. Κύριο Θεό τη σωτηρία μου, μέρα σε κέκραξε και η νυχτή εναντίον σου. Είσαι ο θέτο να πιώνω σου προσευχή μου, κλείνοντα σου ει τη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαμφάνω πάστα την αποδόση αυτού. Τον ευελατεύω τα πάστα σε νομίε των ιών μου πάστα γνώσου. Του λυτρούμουν εκθορά στη ζωή του στεφανώντα ένα ρέκι και κτριμή. Τον επιπλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου να κενιστήσει το σαϊ του ινιώτη σου. Ποιον ηλίμο είναι ο Κύριος και κρίμα πάστη εδικουμένη. Εγνώριστε σου το σώτο του Μωυσή τη, εσύ ζέλη τα θελήματα αυτού. Η κτήρη μου και λίμο είναι ο Κύριος, μακρόθυμο και πολυέλειο. Ού και στέλο οργιστή σε τεουδέ στον αιώνα μην είναι. Ού κατά τα σανομία σημών επίση νημίν ουδέ κατά τα σαμαρτία σημάνων τα πέντε και νημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη εκλατέω ο Κύριος το έλειο αυτό ψηφουμένου αυτών. Καθώ να παίγω στον τελέπο δεσμών η μάκρα θυμώντα σανομία σημών. Καθώ η κτήρη πατήριου σου κτήρισε Κύριου ψηφουμένου αυτών ότι αυτό έχουν το πλάσμα η μόνη μνήση του γούσεσμέν. Άνθρωπο, ο συγχώρτο ημέρα αυτού, οι άνθρωποι του αγρού του εξαμφίσει. Ότι πνεύμα δήλθε αυτό και ούχη υπάρξει και επιγνώσει των τόπων αυτού. Το δέλειο του κυρίου από το αιώνα και ω του αιώνα επισφοβουμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού η ποιήση όν τη φυλάω στη διαθήκη αυτού και αμνημημένη στον τρόνο αυτού του ποιήση αυτά. Κύριο είναι του λανό η τίμα του θρόνου αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογείται τον κύριο πάντε οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύει ποιούνται στο λόγο αυτού του ακούσει τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογεί τον κύριο πάση δυνάμει αυτού η λειτουργία αυτού ή ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή το όπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή το όπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου, ότι στη δέηση με τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις και σε μετά του δούλου σου, του δικαιωθείς την οποία σου παζών. Ότι κατεδίωξε τον εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσήν εις γίνει την ζωή μου. Εκάθεσέ με να σκοτεινήσουν νεκρούς αιώνας και κηδίασε λεπε με το πνεύμα με νημή ταράχτη καρδία μου. Εμνή τη μέρα των αρχαίων μελέτησε πάση τη έργη σου ποιήμα του χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε προ έτα χείρα μου ψυχή μου για να ιδρώσει. Ταχύ άκου σόρ μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και μειωθεί σου με τι καταβαίνουν συν λάκων. Ακουστών πίσω με το πρωί του ελαιό σου την πισήλπισα. Γνωρίσω με κύριο δεν πορεύσουν προ η ήρια την ψυχή μου. Ξυλούμε και τον εχθρό μου, κύριε, προ εκατέφυγουν. Διδάξω με του ποιήν το θέλημά σου, τη ο Θεό μου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με την γη ευθεία και το όνομα σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψει στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξτοθεύσει ο εχθρού μου. Και απολύει πάντα του θλίβοντα στην ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου ημίν. Εισάκουσό μου κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει εις κρίση μετά το δούλο σου. Εισάκουσό μου κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει εις κρίση μετά το δούλο σου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγεί σε μηνική ευθεία. Δόξα πατρί και υιό και αγίου πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
2: Την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία Λέησον.
2: Υπέρ της άνος των ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχώνυμων του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία Λέησον.
2: Υπέρ της ειρήνης του τσίματος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού εκκλησιών και της των βάτων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία Λέησον.
2: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις όνορεν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία Λέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου Δοηθόμεν.
1: Κύριε Ιησόν.
2: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Ερ Χριστώ Διακονίας πάντως του Πλήρου και του Λαού του Κυρίου Δεηθόμεν.
1: Κύριε Ιησόν.
2: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό του καταξηράν θάλασσαν και ερεφλου Χριστού ημών στρατού του Κυρίου Δεηθόμεν.
1: Κύριε Ιησόν.
2: Υπέρ του συμπολεμήσει και υποτάξει από τους πόδες αυτών πάντα εχθρών και πολεμιών του Κυρίου Δεηθόμεν.
1: Κύριε Ιησόν.
2: Και τον πίστη εικούντων εν αυτές του Κυρίου Δεηθόμεν.
1: Κύριε Ιησόν.
2: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεηθόμεν.
1: Κύριε Ιησόν.
2: Υπέρ πλεόν των οδηπορούν των οστούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεηθόμεν.
1: Κύριε Ιησόν.
2: Υπέρ τουρίστηνε ημάς από πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεηθόμεν.
1: Κύριε Ιησόν.
2: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε Ιησόν.
2: Παναγία Σακράντου υπερευλογημένης εν λόγου δεσποινής ημών Θεοτόκου.
1: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
2: Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή νημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
2: Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, Θεός Κύριος και επεφάνεν ημίν. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Εξομολογήστε το Κυρίο και επικαλείστε το όνομα του Άγιον αυτού Θεός Κυρίος και επέφανεν ημίν. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντα τα έθνη κυκλώσαμε και τον αντικειρήμην άμυνα αυτούς Θεός Κυρίος και επέφανεν ημίν. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Παρακυρίου εγένετο αυτή και έστε θεμαστή εν ορθελμίσιμον Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών. Χαροποίησας τους μαθητάς τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος. Βεβαιωθέντων αυτόν διά της ευλογίας, ότι εσύ ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εκείς ο κανέσασε προς ουρανίους μονάς, τηρεί και με τα θάνατον αδιαλόβητον το σκήνο σου ως Υιέ, σίγαρεν τη Ασία, ως εχμάλωτος ήχθης, ένθα και οκιώθης, το Χριστό Ιωάννη, αυτόν ουνικέρτευε σωθήνετας πληχάσιμον, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
3: Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησας τους μαθήτας τη Ευαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αυτών διά της ευλογίας, ότι εσύ ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου.
2: Έτσι και έτσι εν ειρήν του Κυρίου Δεηθόμεν. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της η χάρητη.
3: Κύριε ελέησον.
2: Τον Αγία Σακράντο υπερευλογημένης εν λόγω και δεσποινήσιμον Θεοκόκου και υπερθέν Μαρίας. Και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και βάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
3: Συ, Κύριε.
2: Ότι σών το κράτος και σου έστειν η Βασιλεία και η ίδρυμης και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Προς τον σών γεννήτωρα παλινδρομήσας, πάντων γέτους δούλους σου μη καταλείπεις ορφανούς, οι μαθηταίους κατήδων σε αναλήφθεντα εγώ φιλάνθρωπε. Δόξα.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Χριστός ον γενή τώρα παλινδρομήσας. Παντού γέσουν ούλους μη καταλείπεις ορφανούς. Ημάθητε ως κατέωσε αναληφθέντο. Ευών φιλάνθρωπε.
1: Η κρινίδια κοσμή των θείων, των της δόξης Κύριων, αναλήφθεντα εμφανώς μετάς αρκώς Θεάς αμενή. Φιλάς ευών αλήνης επάρατε. Δόξα Πατρί
3: και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Η κλίνη ίδια κοσμή των θείων, τόσης δόξης Κύριον, αναλήφθεντα εμφανώς, μετασαρκώς Θεάς αμένη. Πειλάς ευών αλήλησε πάρατε. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιός, κατά το πλήθος του νυκτιμού σου, εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήρωμαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου, καθάρισόν μου, ότι την ανομία μου εγώ γινώσου και η αμαρτία μου ενώπιό μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιό σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσου του κρινεστέσαι. Ιδού γάρ να νομίες την αλήθεια και να ματίες εκείσες έμει η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια να γάψεις τα άδελα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Πλατείς μη σώπου και καθαριστήσου με, πλυνείς με και επερχιόνια λευκανθήσου μου. Από τη μεγαλεία συγκεφροσύνη να γαλιάσουν τα σου τα ταπεινωμένα. Απόστοψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάστησαν μία με εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν ημίω Θεός και πνεύμα ευθές εγέννησουν τη εγκάτη μου. Μία απορρίψη μου του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο μία αντανέλησα απ' εμού. Απόδεσμη μεγαλεία συγκεφροσύνη και πνεύμα τα γεμονικό στήριξόν μου. Διδάσκω νόμου στα σου δούσου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίση με ξημάτων ο Θεός τη σωτηρία μεγαλιάσει τη γλώσσα με τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσία να έδωκα καλό καυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμαστε ποιμένο, δερμία στριμμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου που ξεδενώσει. Αγάθρον κύριε, τη ευδοκία θυσιών και οικοδομηθεί το ατύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί τη θυσία στήριών σου μόσχου.
1: Το σωτήρι Θεό το εν θαλάσσι λαών, πώς είναι αυρόχη οδηγήσαντι. Και φαράω πανστρατεία καταποντίσαντι αυτό μονά, άσουμεν ότι δεν δόξαστε. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι. Άσουμεν πάντες λαοί το επιόμον χερουβήμα να ληφθέτει με τα δόξας Χριστό και συγκαθίσαντι μας εν δεξιά του Πατρός. Οδύνη ποινίκαιον ότι δεν δόξαστε. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι τον μεσήτην Θεού και ανθρώπων Χριστών. Χωρία γέρον Θεάς άμενε με τις αρκώς εν υψίστης εξεπλήτοντο. Συμφώνος δε ανέμπλημπον ύμνων επινίκαιον. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι το θέντη Θεό επί το όρος συνά. Και νόμον τόντι το Θεό πτυμωσί των ελαιών εκ του όρους αναληφθέντης αρκεί αυτό πάντες άσουμε να διδόξας. Υπεραγία Θεό και σώσον ημάς. Άχλαντε μη τη Θεό των σαρκοθέντα έξου και εκ των κόλμων του γεννήτων ως μη εκφυτής τα Θεών. Απάστος πρέσβε εκ πάς περιστάσεως σώσεως έπλασεν. Άγιε του Θεού πρέσβε υπέρ ημών. Δεύτε Θεό πρεπόσπινο μάρτυρες λαοί χορεύοντες άσπινες ματικές συμνοδίες των ιερομάρτυρα του Χριστόν εφημούντες ελάδιον. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν άνθεση χαρμονικός και δαστεύσομεν πιστή των θείων ελάδιον ως εγχειδινάς σεβίας και μάρτυρας θερών της τρυφαούς όμως ή ο Θεότητος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι ηλίως διαυγής εξαδεί των ιερών του κόσμου ανέτηρας απομοιώσα στην πλάνη με αθλητικές μαρμαργές ιερομάρτυρες ελάδιον. Και νυν και αήγησε αιώνα στο να μην άσπρον το κετών μόνοι φερεί γυναικών και μην την υπάρχουσα και παρθενεύουσα κόρη. Άκουσμα φρικτών όφθη αγνή ότι Θεών απεκεί σα. Δυνάμει του Σταυρού σου Χριστέ, στερεώσον μου την διάνυ, στο εμνή και δοξάζουν την σωτήριον ανάληψη. Δόξαση ο Θεό, ημών δόξαση. Αν ήρθε ζωοδόντα Χριστέ προ τον πατέρα και ανύψωσε μόνο το γένο φιλάνθρωπο, παιδιά φάτα τη πραχνία σου. Δόξα σε ο Θεό, μόνο δόξα τάξη των Αγίων Σωτήρων, ότι η Αμφισή είναι θεά άμενη. Συνανίωσαν σε απάστο εκπληκτόμενη ανήμουση. Δόξα σε ο Θεό, μόνο δόξα σε εξίστον των Αγίων Χωρί Χριστέ, ορόντε με τα σώματο. Αναλυφθέντα και ανήμουν την Αγία Σαν άλυψη. Δόξα σε ο Θεό, μόνο δόξα τη φύση των ανθρώπων τη Θεέφθαρα, πέσω σαν εξανέστρα. Και τι ανώδο ύψο και σε αυτό εμά, εδώ ξεβεραγεί Θεό και σωσεν εμά. Οικέτευε απάστο αγνή των παρελθόντα εκλαγών σου, ριστίνε πλάνη διαβόλου του συμνούντα σε μητέρα Θεού. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερ ημών. Ως θαυμαστών λαϊστών μαρτυρά σου ανέδειξα σωτηριμών, υπενεγκόντα πάσαν προσβολήν, δια δε πικρών βασάνων το πόθο γλυκαινόμενο της εις αγαπήσεως. Άγιε του Θεού πρέσβερ ημών εν οφθαλμής το πυρ, υπήσας μάκαρ την όψιν απολέλυπας και κατηδών δόξων ουρανών. Το Θεό καθομολόγης, ότι το πάθη φάος σου λαμπρών εξενέ τη λέδοξε πατρί και Υιό και Υιόν αντικενήν και αεί και σου αιώνας τριν αμήν. Το θαυμαστόν Αγίεν σύ θρηλείται τεράστιον Πανάχαντε ότι παρθένος ως απεδοτοκής και γνησία μητήρ πέλης του ποιητού της κτήσεως αν την αληθεύουσα. Ο στερεόν βροντίν και κτίζον πνεύμα στερεώσον με Κύριε ή να υμνώσε ειλικρινός και ποιό το θέλημά σου ότι ουκ εστί Άγιος ως ο Θεός ημών.
2: Έτι και έτι εν ειρήν του Κυρίου δοηθόμεν
1: Κύριε λέησον
2: αντιλαβούς όσον λέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη
1: Κύριε λέησον
2: της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν λόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και Άγιε Παρθένου Μαρίας
1: Ευλογία Θεοτόκε σώσον ημάς
2: με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα
1: Σε Κύριε
2: ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε εν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και Άγιε και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν καθάρασε αυτόν από ρήπου κακίας εχρίστης και Θεό ιεράτευσας Πάτερα θλίσεται διέματος πλειότερος εξέλαμψας και κατήβγασας τα στον πιστόν διανοίας των θαυμάτων σου της παραδόξην ακτήσιν ελάδιε δόξε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώναμι επιβάσεν εφέλες των ουρανών καταλήψας ειρήνην της επιγής αν ήρθες και κάθισας του Πατρός δεξιώθεν ως ομοούσιος τούτο υπάρχον και πνεύματι εν σαρκή γαρώθης αλάτρεπτος έμεινας, όθεν αναμένει συντελεία στο πέρας. Του κρίν ερχόμενος επί γην κοσμονά πάντα, δικαιοκρίτα Κύριε, φύσε των ψυχών ημών των δεσμάτων απεσυντορούμενος, ως Θεός ελεήμων της δούλης σου. Των δεσμάτων της αλληβηθιζόμενος, ως εν κοινία του κήτου συνεχόμενος, συν το προφήτη κράζωση, ανάγαγε εχθορά στην ζωή μου, Κύριε,

0: Κύριε Λέησον,
1: σώσον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
0: Κύριε Λέησον,
1: Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένη σεν δόξου, δεσποινίτσι μου, ο Θεοτόκου και ο Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστού το Θεό παραθόμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Συ Μέριο Βασιλεύς της Ειρήνης και Σωτήρ των ψυχών ημών και συ την δόξον αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αηγή στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Την υπερημών πληρώσας οικονομίαν και τα επιγείς ενώσας της ουρανής ανηρήθης εν δόξη. Χριστέ ο Θεός ημών οδαμώθεν χωριζόμενος αλλά μέρον αδιάστατος και μόνης αγαπώσε. Εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Τη 27η του αυτομηνός, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ελαδίου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεράποντος. Ο Άγιος Μάρτης Ευσεβιώτης Πυρή Τελειούτη. Ο Άγιος Μάρτης Αλήπιος Λίθο την Κεφαλήν Συντριβής Τελειούτη. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιωάννου του Ρώσου, του νέου ομολογητού. Τες των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν των Κύριων. Γη και πάντα τα εναυτή, θάλασσα και πάσε πηγέ, η ουρανή.

0: Ευλογείται τον Κύριον και υπερυψούται αυτόν εις τους αιώνας.
1: Θεοτόκον και Μητέρα του Φωτός, εν ημνήσθημον τες μεγαλύνομαι.
0: Μεγαλύνει η ψυχή.

0: όμον δε κούσαν, την όντως Θεότοκον σε μεγαλύνομεν, ότι επέβλεψε τα πύρη της δουλειάς του Ιερού από τον Ιερ Μακαρίου, σημε πάσε γενέ.
1: Πέρα μας συγκρίτως των Σεραφείων, την αδία του

0: σον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία σακράντου υπερευλογημένης εν όξου δεσποινης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων
1: ελεήμονε Θεοτόκου και σώσον ημάς.
0: Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν υπέρ ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σι Κύριε.
0: Ότι σ' ένωση πάσε δυνάμεις των ουρανών και σ' την δόξα να αναπέμπωση του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

0: Συ δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και εσύ την δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνα. Αμήν. Δόξα συ το δείξα τη το φως, δόξα εν υψής της Θεό και πηγή σιλήνη εν ανθρώπης εδοκία. Υιωνούμεν σε ευλογούμεν, σε προσκυνούμεν, σε δοξολογούμεν, σε ευχαριστούμεν για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύτη, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Πατοκράτορ, Κύριε Μοναγενέ, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, όνος του Θεού, Υιός του Πατρός, έλεγε την αμαρτία του κόσμου, λέει σου ενημάς, έλεγε της αμαρτίας του κόσμου.
1: Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενος στην δεξιά του Πατρός και λέει σου ενημάς, ότι ημώνος ο Άγιος, ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε κάστην ημέρα να ευλογήσου και νέσου το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση, μην εν γενεά και γενεά, εγώ είπα, Κύριε, λέει σου ανοίες την ψυχή μου τίματος. Κύριε προσε κατέφυγον, δεξόμητοποιήν το θέλημά σου, της Υιό Θεός μου. Ότι παρά εσύ πηγή ζωή εν το φωτί σου ψώμεθα φως. Παράτηρον το ελαιό σου τη γινό που είσαι. Καταξίωσον Κύριε τη ημέρα ταύτα να μαρτύρει του φιλοκτήνε ημά. Ευλογητό σου Κύριε ο Θεό των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου στου αιώνε αμήν. Γέννη του Κύριε το ελαιό σου θυμά καθά περιτρίσε με νεπισέν. Ευλογητό σου Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό σου δέσποτα συνέτησό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό σου άγιε φώτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου, μη παρήδει. Συ πρέπει ένωση, συ πρέπει ύμνο, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αή και ει του αιώνα, στον αιώνα να μην.
2: Ερώσουμε εντρία την ίντα ει την ημών των κυρίων και των σώσων ελέησων και διαφυλάξων ημά ο Θεό τη ή χάρη τη. Την ημέρα πάσαν τη λίγα Αγία ειρηνική και αναμάρτητον παρά του κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
2: Άγγελων ειρήνη, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
2: Συγγνώμην και άθεση των αμαρτιών και των πνευμένημάτων ημών παρά του κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
2: Τα καλά και συμφέροντα τι ψυχέ ημών και ειρήνη του κόσμου παρά του κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
2: Των υπόλοιπων χρόνων τη ζωή ημών. Είναι ειρήνη και μετανία εκτελέσαι παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
2: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυναν επέσκυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
2: Στον Αγία σε κράντο υπερευλογημένη σαν δόξο της ποινής ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσανε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό του Θεού παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
2: Ότι Θεός ελέους εκτριμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Ειρήνη πάση
1: και το πνεύμα σου.
2: Τα σκεφαλάσιμον το Κύριο κλείνομεν.
1: Συ, Κύριε.
2: Κύριε, ανήψη της κατοικών και τα πενά έχουν και το πατεφόρο σώμα και επιβλέπεις και πάση τη χτήση σε κλείνω με τον αυκένα του ψυχής και του σώματος και δεό μετά σου Άγιε Υγείο. Έκτενον τη χέρα σου την ώρα των εξηγείου και την Κυρίου σου και ευλόγησον πάντες ημάς. Και η τιμάρτω μαν εκουσίωση, εκουσίωση, εκατός και πλάνω του Θεός, χώρισον δωρούμενο σε μήντα κόσμο και βιέρ κόσμο αγαθά σου. Τον καρεστή το ελέγχει και σώζει ημάς ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν Πατρί και το Υιό.

έθις εκ Παρθένους αρκεί, εκ ουσίως υπομείνας δε σταυρών τρίμερος ανέστης, εκ τα που πανηκτήρμων συναναστήσας και ζώσας ημάς. Πάντα το έθνη κροτήσατε χείρας, ορόντων σε Χριστέ ο Θεός των θείων μαθητών εμπανός, ανελήφθης από γης προς ουρανών, και τούτης επικύλω εκπέμπειν ζωοντότα εκ του Πατρός Πνεύματο Άγιον. Ανέβη ο Θεός εν ελαλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγγος, ξενίζεται αγγέλων πληθείς το ξένον της ανόδου σου και φρικώδες Ιησού Παμβασίλε, και πύλας ουρανίους διέρινε πεβόντες ανωτέρες νυν δυνάμεσι.

0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλει το όνομα της σου ύψιστε του αναγγέλει το πρωί το έλεος σου και την αλήθεια αν σου κατανύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελάστε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα φιλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, του νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών.

0: грешен.
1: Теперь ты цану цанеринички ты содрия, сам чихони монт грию дейтомен.
0: Кириелейшон.
1: Теперь ты циринисту цима до космо, эста тия стон агион, до сеу эклицион, кади стон бадон и носе, сту грию дейтомен.
0: Кириелейшон.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστευος ευλαβίας και φόβου Θεού Ιησού εν αυτού του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ετσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου βοηθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό του καταξηράν θάλασσαν και έρεφλο Χριστού ημών στρατού του Κυρίου δοηθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του συμπολεμήσει και υποτάξει από τους πάντες αυτών πάντα εχθρών και πολέμιων του Κυρίου δοηθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάτσης μονής πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δοηθώμεν.
0: Ιερέησον.
1: Υπέρ ευκρασίας αέρων ευφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δοηθώμεν.
0: Ιερέησον.
1: Υπέρ πλέον των οδηπορών των οσούν οργανών των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Χριστίνε ημάς από πάσης λήψεως.

0: Στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εξηρέψα το η καρδία μου λόγων αγαθών, λέγω εγώ τα έργα μου το βασίλη, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σούτες όσων είμας.
2: Ωραίος καλή παρά τους Υιούς των ανθρώπων, εξηχήθη χάρες εν χείλες Ιησούς, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σούτες όσων είμας.
1: Ο θρόνος σου, ο Θεός, εις τον αιώνα του αιώνος, ράδος ευθύτητος η ράδος βασιλείας σου, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτες όσων είμας.
2: Δια τούτου εχρυσές ο Θεός σου έλειον αγαλιάσεως παρά τους μετόχους σου, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτες όσων είμας.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι,
2: και νύχαι και εις τους αιώνας

0: Αμήν, ο Θεός ημών καταφυγή και δύναμης, βοηθός εν θλίψεις της ευρούσης ημάς φόδρα, σώσον ημάς, Ιε Θεού, ο εν δόξη αναληφθής αφημών εις τους ουρανούς, ψάλλοντας η Αλληλούια.
1: Κύριος των δυνάμεων με θυμών αντιλήπτων ημών ο Θεός Ιακώ, σώσον ημάς, Ιε Θεού, ο εν δόξη αναληφθής αφημών εις τους ουρανούς, ψάλλοντας η Αλληλούια.
0: Δεύτε και είδα τα τέλεια του Θεού, αέθετο τέρατα επί της γης, σώσον ημάς, Ιε Θεού, ο εν δόξη αναληφθής αφημών εις τους ουρανούς, ψάλλοντας η Αλληλούια.
1: Σχολάσατε και γνώτε ότι εγώ είμαι ο Θεός, ψωθήσουμε τις έθνες, συν ψωθήσουμε εν τη γη.

0: και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων και καταδεξάμενος διά την ημετέραν σωτηρίαν, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αεί Παρθένου Μαρίας, ατρέπτος εν ανθρωπίσας, σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω θάνατον πατήσας, Ιησούν της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον ημάν αγαγός.
2: Έτι και έτι εν ειρήν του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε δεηθώμεν.
2: Αντιλαβού σώσον δεηθώμεν και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε δεηθώμεν.
2: Τον Αγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας.
1: Λαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν η ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
2: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και Συ την δόξα να αναπέμπουμεν τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Αμήν. Πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας, αλλά αλλάξατε το Θεό.

0: ψάνο σου. Εν ή ως εχμάλωτος αχθείς, υπέστης δεινών επιφοράς, και βιώσας εν ασκήσει μίστης Θεού, γεγέννησε ο Ιωάννη. Δόξα το σε δοξάς αντί Χριστό, δόξα το σε θαυμαστός αντί, δόξα το σε μπροστά την κρατεών ημίν δωρήσαντι.
1: Τον Βασιλείδον

O Lord and Din Vasilisan, lefte ien arti pandes Christos, sin ertondes imis timis omen, afti gara enausi per imon, upa vi presvevusam. Ως τον εχμαλώτων ελευθερωτής και τον πτωχών υπεράσπιστης, ασθενούντων ιατρός, βασιλέων υπέρμαχος, τροπεοφόρε μεγάλο μάρτης Γεώργιεμ, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών.

Εν τες ημέρες εκείνες ατενίσας ο Παύλος το συνεδρίο είπεν άντρες αδελφοί εγώ πάση συνειδήσει αγαθή πεπολίτευμε το Θεό άχρη ταύτης της ημέρας ο δε αρχιερεύς Ανανίας επέταξε της παρεστώσιν αυτό, τι ύπτην αυτού το στόμα. Τότε ο Παύλος προς αυτόν είπε, τι ύπτην σε μέλη ο Θεός, τύχε και κονιάμενε, και εσύ κάθι κρίνον με κατά των νόμων και παρανομών, και λέβεις με τύπτεσθε. Οι δε παρεστώτες είπων τον αρχιερέα του Θεού Λιδωρείς, έφυτε ο Παύλος ουκίδιν αδελφοί ότι εστίν αρχιερεύς, γέγραπτε γαρ άρχοντα του λαού σου ουκερίς κακός. Γνούς δε ο Παύλος ότι το εν μέρος εστίς Σαδουκαίων, το δε έτερον Φαρισαίων, έκραξεν εν το συνεδρίο, άντρες αδελφοί, εγώ Φαρισαίος ημί, Υιός Φαρισαίου, περί ελπίδος και Αναστάσεως νεκρών, εγώ κρίνομαι. Τούτο δε αυτού λαλήσαντος, εγένετος τάσης των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων και εσχίστη το πλήθος, Σαδουκαίοι μεν γαρ λέγουσι μη είναι Ανάσταση, μήτε άγγελον, μήτε πνεύμα, Φαρισαίοι δε ομολογούσι τα αμφότερα. Εγένετο δε κραυγή μεγάλη και αναστάντες οι γραμματείς του μέρους των Φαρισαίων διεμάχοντο λέγοντες, ουδέν κακόν ευρίσκομεν εν το ανθρώπο τούτο, ή δε πνεύμα ελάλησεν αυτό, ή άγγελος μη θεομαχώμεν. Πολύς δε γενωμένης στάσεως, ευλαβηθείς ο χιλίαρχος, μη διασπαστεί ο Παύλος υπ' αυτόν, εκέλευσε το στράτευμα, καταβήνε και αρπάσε αυτόν εκ μέσου αυτόν, άγιντε εις την παρεμβολήν. Τι δε επί ούσι νυχτή, επιστάς αυτό ο Κύριος είπε, θάρση πάρα.

0: Madonna glielo scondi.
1: Alleluia, alleluia, alleluia.
0: Sofia ortia cusumento agio evangelio irene passi.
1: Και το πνεύμα Ιησού.
0: Εκ του καταϊμάν.

Είπεν ο Κύριος τους εαυτούς μαθητές, πάντα όσα έχει ο Πατήρ εμάς την ιδέα τούτου είπων, ότι εκ του εμού λείψετε και αναγγέλει ημίν, μικρόν και ο θεωρητέ με και παλήν μικρόν και ο ψεστέ με, ότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα, είπωνουν εκ των μαθητών αυτού προς αλλήλους, τι εστί τούτο, λέγει ημίν, μικρόν και ο θεωρητέ με και παλήν μικρόν και ο ψεστέ με, και ότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα, ελεγονούν τούτο τι εστίν ολέγει το πικρόν, που κοιδαμέν τη λαλή. Έγνωουν ο Ιησούς ότι ήθελον αυτόν ερωτάν και είπεν αυτοίς περί τούτο ζητείτε μεταλλήλων, ότι είπον μικρόν και ο θεωρείτε με και πάλιν μικρόν και ο ψεστέ με, αμήν αμήν λέγω ημίν ότι κλάψατε και θρηνήσετε ημείς, ούτε κόσμος χαρίσετε, ημείς δεν λυπηθήσετε, αλληλείπη μόνης χαράν γεννήσετε. Υγιεινή όταν τίκτη λύπη να έχει ότι ήλθεν η ώρα αυτής, όταν δε γεννήσει το παιδίον που και τη μνημονεύει της λήψεως, δια την χαράνε ότι εγεννήθη άνθρωπος στον κόσμο, και ημίσουν λύπην μήνε να έχετε παλήν δε όψετε ημάς, και χαρίσετε ημών την καρδία, και την χαράν ημών ουδείς έρη αφημών. Και εν εκείνη τη ημέρα εμέου και ρωτήσετε ουδέν, αμήν αμήν λέγω ημίν ότι όσα ερετήσετε,

0: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
1: Έτι και έτι εν ειρήν του Κυρίου δεηθούμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλάβους όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός. Εις η χάρη της σοφίας. Πάλιν και πολλά και σου προσπιστούμε και σου δεόμεθα κατά και φιλάνθρωπε. Όπως επιβλέψεις επί την ελέησιν ημών καθαρίσιν ημών δε ψυχάς και το σώμα του αποπαντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Και εδώ εσύ μην ανένοχην και κατάκτητη παράσταση του Αγίου σου της Αιστρίου. Χάρισε δε ο Θεός και την ευχομένη σημείνη προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής δόσης αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύεις. Ανενόχους και κατακρίτες μετέχει των Αγίων της Επιστρίων και της Απολλωνίου της Βασιλείας Αξιοθήνων. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατούμενοι, στη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Αμήν.

Iconii

0: Veni.
1: Thank you.

0: ίσον.
1: Υπέρ των πρωτεθέντων τιμίων δώρων, Κυρίων δεηθόμεν.
0: Κυρίε ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπιστέως ευλαβίας και φόβου Θεού, εις αιώνων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν.

0: Ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Άγγελον ειρήνης της των οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Συγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημμυρημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Τα καλά και συμπέρασμα.

0: Ισημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώτην ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν.

0: Υπερευλογημένη σε ενδόξου δεσπίνη ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρία.
1: Λόγια Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Δια των νυκτηρμών του μονογένου σου ημέθου ευλογητώσει.

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, ως εκ Φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά σας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσεν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνα.

0: Εκόμεν προς τον Κύριον.
1: Ευχαριστήσουμεν το Κυρίο.
0: Αξιών και δίκαιων.
1: Αξιών και δίκαιων. Σε ημνή και ευλογήν και ημνή και ευχαριστήν και προσκυνήν ερπατή τόπο της δεσποτείας σου. Συγχαρηθώς εν έκπτωσο, σε περινόητος όρους, σε κατάληπτο γεγονός αυτούσον, σύ και ο μοναγνήσεως και το Πνεύμας του Άγιον. Συ εκ του μειώντος το είναι εμάς παρήγαγες και παραπεσόντες ανέστησης πάλι μη καθώς της παντοβιών, έως εμάς των ουρανών ανήγαγες της Βασιλείας του Χαρίσου την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μοναγνήσεω και το Πνεύματί σου το Αγίου υπερπάντων ονείσμεν και νοκίσμεν, των φανερών και φανών ευεργεσιών όλες εμάς και γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας τάφτης. Είναι εκ των χειρών ημών δέξης καταξίως και αίτηση παραστήκαση κυρία της Αρχάγγελων και μεριά της Αγγέλων, τα χειροβήμ και τα σεραφείμ εξ απτέρυγα πολιόμετα μετάρση και ρωτώ. Τον επινίκηγον ύμνων άδοντα βοώντα και κραγώντα και λέγοντα.
0: Αγίος, Αγίος, Αγίος, Κύριος, Αγίος, Αγίος, Αγίος, Αγίος, Αγίος, Αγίος, Αγίος, Αγίος, Αγίος, Αγίος, Αγίος, Αγίος, Αγίος, Αγίος, Αγίος, Αγίος, Αγίος, Αγίος, Αγίος, Αγίος, Αγίος, Αγίος, Αγίος, Αγίος, Αγίος, Αγίος, Αγίος, Αγίος, Αγίος, Αγίος, Αγίος, Αγίος, Αγίος, Αγίος, Αγίος, Αγίος, Αγίος, Αγίος, Αγίος, Αγίος, Αγίος, Αγίος, Αγίος, Αγίος, Αγίος, Αγίος, Αγίος, Αγίος, Αγίος, Αγίος, Αγίος, Αγίος, Αγίος, Αγίος, Αγίος, Αγίος, Αγίος, Αγίος, Αγίος, Αγίος, Αγίος, Αγίος, Αγίος,

0: Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα το υπέρ ημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Ομοίως και το ποτήρι με το του δείχνει συλλεύου. Πιέτε εξ αυτού πάντες τούτο εστί το αίμα μου, το της

Έτσι προσφερόμενος την λογική τα αυτή για να μας κολουθρύει και παρακαλούμε και δεόμαστε και κοιτάμε και πίσω να μην άρθουν το κοντινίον σώμα του Χριστού σου. Αμήν.

Εν πρώτης μνήσθητη Κυρία του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινικών χάρισε της Αγίας σου Εκκλησίας εν ειρήνη τον έντιμον και άμακρο ημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αλήθειας.

στόματι και μια καρδία δοξάζειν και ανοιχνύν το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Σημών ο προσεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπεροράνιον και νοερών αυτοδυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος σε τις άμυνοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισία σε κατακρίτως. Τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτου η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως ουν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα φιλήματα ημών, προς και ημείς αφίεμεν σου φιλέτες ημών και ημείς εν έγκυση μου άσης πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού μου.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: ευχαριστούμε τον Βασιλεία Φαόρατη, ότι η αμετρή του στο δυνάμει τα πάντα δημιουργήσει και το πλήθο του ελέγχου των εξαντέπαντων παραγωγών. Αυτό δέσποτα ρωνόθεν έπειτα επί του επικεκλικότητε αυτών κεφαλά, που παρέκλειν σε αρκή και αίματι, αλλά εσύ το φοβερό Θεό σου δέσποτα τα προκείμενα πάση μήνυ σε δόν εξομάλισον κατά την εκάστοτε ενχρίαν. Τη πλέουση σύμπλευσον, τη οδηπορούση συνόδευσον, του γνωστούν δασίεσαι ο ιατρό των ψυχών και των σωματών μου. Χάρη τη γη εκτιμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητώσει την το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ σου πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσκες Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών εξαγίου κατοικηρίου σου και αποθρόμων δόξης βασιλείας σου και ελθέης του αγιάσι μας. Ο άνω του Πατρίσιν καθήμινος και ο διημήν αρώτης συνών και καταξίως την κρατιά σου, Κύριε, μετά τον ημήν ταυτόν του σώματός σου και το τιμίο σου έμωτε,

0: Σομίγιστη χωρίσω με το παρεπτώματα μου τα οικούσι και τα οικούσι.
1: Σωτήριον, σωτήριον, λείψω με και το όνομα Κυρίου επικαλέσω με. Αλληλούια.
0: Ο Μιγάλης

0: Το δείπνο σου του μυστικού σημερώνιε Θεού κοινωνών με παράλαβε.
1: Σωμακέμα και ζήνε.
0: Του μίγα της εχθήσου το μυστήριον είπο που φίλοι μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας.
1: Σεβα και έβα και σύνδε.
0: Άλλος ο ληστής ομολογώ.
1: Σεβα και έβα και
0: σύνδε. Νηστητή μου, Κύριε, όταν έρθεις εν τη βάση λύσεις.

0: Deus in insu, alleluia, alleluia, alleluia.
1: Προσήμα τα λαβάντα εστών θείων Αγίων ακράνων αθανάτων επορανίων και ζώπιων φρικτών του Χριστού μυστηρίων αξίως ευχαριστήσουμε το Κυρίο.
0: Δόξα Συ Κύριε, δόξα Συ.
1: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Εν ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
0: Συγκύριε.
1: Ότι εσύ ο Αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να επέμπομεν τον Πατρί και το Υιό

Ο ευλογόντος, ευλογούντασαι, Κύριε, και γεάζοντος, επισήπε επιθότος όσων δολών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξουσον τη θεϊκή σου δυνάμει και μία εγκαταλείπιση μας τους ελπίζοντας επισέ. Ειρήνη τον κόσμο σου δώρησε, της Εκκλησίας σου, της ιερεύση, της άρχουση, ημών, το στρατό και παντή το λαός. Ότι πάσα δώσει αγαθή και πάντο ρήμα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνω σου πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνηση να αναπέμπομεν, τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: πάντοτε φήμα αστεία ψωτία χάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε ερήν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι. Ο εν δόξα αναληφθείς αφημώνες τους ουρανούς και δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τας πρεσβείες Πανακράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοβιού Σταυρού Προστασίας των Τιμίων Επαρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, οικεσίας του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών της Οσίας Μητρός ημών, Θεοδρός της Βασιλής της Σάρτης, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, του Εναγής Πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρου της Λυκίας Θαυματουργού, του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου και την Θείαν Μυσταγωγίαν επιτελέσαμε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνης, Ελλαδίου Ιερομάρτυρος, Ιωάννου Ασίου του Ρώσου, όντων ημνήμην επιτελούν. Επάνω των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και λεήμων Θεός. Διευκούν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Καλημέρα σας και χρόνια πολλά.
2: Επάντε τη σκελή με τους Ιεζοποιών μυστικό δωρημάτων, ημνήσουμε νευθύσεις.
3: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

Ο άνθρωπος πλάστηκε από τον ίδιο το Θεό, κατ' εικόνα Θεού, με προορισμό να φτάσει στο καθομοίωση, που σημαίνει ο άνθρωπος, αν το θελήσει, μπορεί να γίνει ένα, να γίνει όμοιος με το Θεό. Κάποια στιγμή όμως, όπως γνωρίζουμε από την Αγία Γραφή, ο άνθρωπος προτίμησε την αποστασία. Θεώρησε ότι θα γίνει Θεός χωρίς το Θεό. Από εκείνη την ώρα αρχίζει η τραγικότητα. Το κατεξοχήν, το κορυφαίο δημιούργημα του Θεού, η ίδια η εικόνα του Θεού, αρχίζει ένα ταξίδι αυτοκαταστροφής, ένα ταξίδι φθοράς, ένα ταξίδι το οποίο οδηγεί στο θάνατο. Όμως, ο ίδιος ο ουράνιος πατέρας βάζει σε εφαρμογή το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου. Έρχεται ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, σε αυτόν τον κόσμο και δίνει στον άνθρωπο πλέον μια άλλη πορεία, την πορεία της επιστροφής στο πατρικό σπίτι. Αυτή η πορεία της επιστροφής στο πατρικό σπίτι, που ονομάζεται και μετάνοια, είναι το α και το ω, για να μπορέσει ο άνθρωπος να ξανάρθει στο κατ' εικόνα και στο καθομοίωση, να ξαναγίνει παιδί του Θεού, να ξαναγίνει όμοιος με τον Θεό. Γι' αυτό άλλωστε και σε ένα τροπάριο της Εκκλησίας λέμε ότι τον Αγίον ο χορός έβρε πηγήν της ζωής και θύραν παραδείσου. Έβρω καγώ, Κύριε, την οδόν δια της μετανοίας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να ολοκληρωθεί ο άνθρωπος, δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να φύγει από το αδιέξοδο και την τραγικότητα, παρά μόνο ένας. Είναι αυτό το οποίο έλεγε και ο προφήτης Δαβίδ. Κύριε, είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπον μου και άφες πάσα στα αμαρτίας μου. Η μετάνοια είναι το εισαγωγικό μυστήριο μέσα στην Εκκλησία, διότι όταν ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως την δύναμη του βαπτίσματος, λέμε ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Όμως το βάπτισμα δεν μπορεί να επαναληφθεί, είναι εν βάπτισμα. Επαναλαμβάνεται με έναν άλλον τρόπο, δια της μετανοίας, δια της εξομολογήσεως, όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιεί ότι αμαυρώνει αυτόν το φωτεινό χιτώνα που έλαβε την ημέρα της βαπτίσεώς του. Και πλέον, δια των δακρύων, δια της μετανοίας, έρχεται να ξαναπλύνει, έρχεται να ξανακαινουργώσει αυτόν το φθαρμένο χιτώνα που πήρε την ημέρα που βαπτίστηκε ο Ορθόδοξος Χριστιανός. Όμως, όταν ο προφήτης Δαβίδ έλεγε «Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου», ουσιαστικά περιέγραφε όλο το περιεχόμενο της μετανοίας. Η μετάνοια δεν είναι μία λέξη. Η μετάνοια δεν είναι μία ιδέα. Η μετάνοια είναι ένας τρόπος, μάλλον έκανα λάθος, είναι ο μοναδικός τρόπος ζωής. Δεν υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να ζήσει αν δεν ζήσει ως μετανοών. Κατά τα άλλα, αν θεωρήσει ότι μπορεί να ζει χωρίς να μετανοεί, έρχεται και εφαρμόζεται εκείνο που διαγιγνώσκει η αποκάλυψη του Ιωάννου. Όνομα έχεις ότι ζεις και νεκρώσει, δηλαδή κατ' όνομα είσαι ζωντανός, στην ουσία είσαι νεκρός. Η πνευματική λοιπόν ζωή συνοψίζεται στη μετάνοια. Το κήρυγμα του Κυρίου μας ήταν κήρυγμα μετανοίας. Ήρξα το κηρύσιν και λέγειν μετανοείται ήγκη και γάρι βασιλεία των ουρανών. Έτσι ξεκινάει το κηρυγμά του και στο τέλος καταλήγει τη Μεγάλη Παρασκευή επάνω στο Σταυρό, να δέχεται τη μετάνοια ενός ληστού, τον οποίο μάλιστα καθιστά πρώτο πολίτη του Παραδείσου, όταν του λέει ότι σήμερον μετεμού έσυ εν το Παραδείσο. Είδε την ταπείνωσή μου λοιπόν και τον κόπον μου. Η ταπείνωση είναι το ένα από τα περιεχόμενα της μετανοίας. Το να μπορέσει ο άνθρωπος να καταλάβει ότι έχει όρια, ότι πάνω από αυτόν υπάρχει δημιουργός Θεός, ότι πάνω από αυτόν υπάρχει ουράνιος πατέρας. Αν υπάρξει αυτονόμηση, αν λείψει η ταπείνωση, τότε επαναλαμβάνεται η τραγικότητα και το δράμα του Αδάμ και της Εύας, οι οποίοι θεώρησαν ότι μπορούν να γίνουν θεοί χωρίς το Θεό. Επίσης όμως χρειάζεται και ο κόπος, που σημαίνει τι? Η έμπρακτη εφαρμογή των εντολών του Θεού. Είναι εύκολο κανείς να λέει ότι πιστεύω στο Θεό, πιστεύω ότι υπάρχει Θεός πάνω από εμένα, όμως στη ζωή του να μην κάνει απολύτως τίποτε για να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Θυμόμαστε όμως ότι ο ίδιος ο Κύριος μας είπε ότι ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστί ο αγαπών μου. Αγάπη προς το Θεό, πίστη προς το Θεό, δεν είναι απλώς η απαγγελία κάποιων γραμμών. Αγάπη και πίστη προς το Θεό είναι η εφαρμογή του Θείου Θελήματος. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι όταν ο προφήτης Δαβίδ μιλούσε περί μετανοίας,
όταν παρακαλούσε τον Θεό λέγοντας άφες πάσας αμαρτίας μου, όταν έλεγε είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπον μου και έδινε το περιεχόμενο της μετανοίας, ουσιαστικά μιλούσε για αυτήν την ολοκληρωμένη πίστη και ζωή. Ο άνθρωπος χρειάζεται αφενός μεν να σκύβει ταπεινά το κεφάλι προς τον ουράνιο πατέρα του, αφετέρου δε εν υπακοή να εφαρμόζει, να αγωνίζεται να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Και όταν έρχεται η ώρα για την αυτοκριτική, να λέει εκείνο που έλεγε και ο Απόστολος Παύλος, ότι ακόμη και όταν όλο τον νόμο εφαρμόσω, πάλι αχρίος δούλος είμαι. Ήρθε ο Θεός λοιπόν να μας αξιώσει αυτής της ζωής, της ζωής με ζήτα κεφαλαίο, γιατί η ζωή μόνο ένα περιεχόμενο μπορεί να έχει. Η ζωή είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αν ο άνθρωπος θελήσει να ενωθεί με αυτό το πρόσωπο, τότε χρειάζεται να έχει ταπείνωση και αγωνιστικότητα, φιλοπονία. Με αυτόν τον τρόπο, διάγων εν μετανοία, γίνεται ένα με τον Ιησού Χριστό και καταφέρνει αυτό που είναι η όντως ζωή, δηλαδή να νικήσει το θάνατο, τον πνευματικό, και μετά βεβαίως και τον άλλο θάνατο, το σωματικό, ο οποίος θα νικηθεί την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, όταν θα σημάνει η σάλπιγγα του Αγγέλου και θα καλέσει όλους τους ανθρώπους να έρθουν και να λάβουν εκείνα για τα οποία εδούλευσαν. Εμείς λοιπόν ήθελα να δουλεύουμε για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και αυτό να κραυγάζουμε διαρκώς, το πρόσωπον σου, Κύριε, ζητήσω.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την 5η, 28 Μαΐου 2026, στις 8 το απόγευμα, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση αφιερωμένη στην επέτειο της αλώσεως της Κωνσταντινούπολης. Καλούνται όσοι επιθυμούν να προσέλθουν εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 27 Μαΐου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ελαδίου. Αφού καθαρίστηκε με άσκηση από τους μολυσμούς των παθών, ο Άγιος Ελάδιος κατέστη σκεύος εκλογής της Θείας Χάριτος. Χειροτονήθηκε επίσκοπος και έδιωξε από το πίμνιο του Χριστού τους πνευματικούς λύκους, ιδωλολάτρες και αιρετικούς που απειλούσαν τα πρόβατά του και το οδήγησε ειρηνικά στο λιμάνι της Σωτηρίας. Κατά τη διάρκεια ενός διωγμού οδηγήθηκε μπροστά στους τυράννους, ομολόγησε με γενναιότητα την πίστη του και προσφέρθηκε πρόθυμα στους βασανισμούς, από τους οποίους αποκόμισε πρόσθετη αιώνια δόξα. Αφού βασανίστηκε απάνθρωπα, εμφανίστηκε σε αυτόν ο Χριστός, θεράπευσε τις πληγές του και τον ενθάρρυνε να συνεχίσει τον αγώνα του. Εν συνεχεία τον έριξαν σε αναμένη κάμινο, αλλά η χάρη του Θεού τον διατήρησε άκαυστο και το θαύμα αυτό ήλκυσε πλήθος ειδωλολατρών στην πίστη. Αφού υπέστη και άλλα βασανιστήρια, παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό και έλαβε στον ουρανό τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεράποντος Σάρδεων. Ο Άγιος Θεράπων ήταν θεοσεβής και ενάρετος ιερέας στην πόλη των Σάρδεων της Λυδίας, ο οποίος εκήρυτε δίχως να φοβάται τους δυνάστες την επαγγελία της αιωνίας ζωής. Συνελήφθη από τον άρχοντα Ουαλεριανό και αφού παραδόθηκε στα βασανιστήρια, εν συνεχεία μεταφέρθηκε διαδοχικά στη Σιναό και κατόπιν στην Άγκυρα. Φτάνοντας στις όχθες του ποταμού Αστελή, οι φύλακές του τον άπλωσαν στη γη και τον ράβδισαν άγρια. Από τη γη που ποτίστηκε με το αίμα του μάρτυρα, βλάστησε αργότερα μια ύφυλος δρύς που είχε την ιδιότητα να θεραπεύει κάθε είδος ασθένεια. Από την Άγκυρα οδηγήθηκε κατόπιν στα Σάταλα, επισκοπική έδρα που υπεγόταν στη Σάρδης, όπου υπέστη νέα βασανιστήρια και αποκεφαλίστηκε. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αλυπίου, Ευβιώτου, Παύλου και της αδελφής αυτού Ιουλιανής. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Ρώσου, ομολογητού και θαυματουργού. Ο Όσιος Πατήρ ημών Ιωάννης γεννήθηκε σε χωριό της Μικρορωσίας, Ουκρανία, το 1690 και μεγάλωσε στην ευσέβεια και την αγάπη των Αγίων Αρετών. Όταν ενηλικιώθηκε κατά τα χρόνια του Ρωσοτουρκικού πολέμου 1710, κατετάγει στο στρατό του Τσάρου. Έλαβε μέρος στην ολέθρια εκστρατεία του Πούτ, εχμαλωτίστηκε από τους Τατάρους και πουλήθηκε σκλάβος σε έναν Τούρκο αξιωματικό του υπηκού, ο οποίος τον έφερε στην πατρίδα του, το Προκόπη της Καπαδοκίας. Αντίθετα με πολλούς συνεχμαλώτους του που απαρνήθηκαν τη χριστιανική πίστη, ο Όσιος Ιωάννης αντιστεκόταν στις προτάσεις και τα χτυπήματα του Κυρίου του, λέγοντας πως κανένα μαρτύριο δεν θα ήταν ικανό να τον απομακρύνει από την αγάπη του Χριστού. Συμπλήρωνε δε, είσαι αφέντης του σώματός μου, όχι όμως και της ψυχής μου. Άφησε με ελεύθερο να εκτελώ τα θρησκευτικά μου καθήκοντα και εγώ πρόθυμα θα υπακούω στις προσταγές σου. Με τα χαρά θα πλαγιάζω στη γωνιά αυτή του στάβλου σου, έχοντας τον νου μου τον Χριστό που για βασιλικό κρεβάτι είχε τη φάτνη της Βιθλεέμ. Θα υποφέρω αγόγγιστα τους ραβδισμούς σου, όπως ο Κύριος υπέμεινε τα χτυπήματα των στρατιωτών, και αν θελήσεις να με υποβάλεις τα μεγαλύτερα και πιο φρικτά βασανιστήρια, εγώ θα τα αντέξω όλα. Τον Χριστό όμως δεν πρόκειται ποτέ να τον αρνηθώ. Τούτα τα γεμάτα χριστιανικό ζήλο λόγια, όπως και η αγνή και ταπεινόφρον διαγωγή του, άλλαξαν τα συναισθήματα του αξιωματικού απέναντί του, έπαψε να τον βασανίζει και δεν τον υποχρέωσε να αλλάξει την πίστη του. Ο Ιωάννης ανέλαβε να φροντίζει τα άλογα, είχε για κατοικία του μια σκοτεινή γωνιά του στάβλου και όταν ο Κύριος του έβγαινε έφυπος στην πόλη, εκείνος έπρεπε να τον ακολουθεί πεζός σαν σκλάβος. Ωστόσο, ο Μακάριος δεχόταν με ευγνωμοσύνη την εξευθελιστική αυτή κατάσταση και δόξαζε τον Θεό που τον είχε γλιτώσει με τον τρόπο αυτό από την αποστασία. Ανυπόδητος χειμώνα καλοκαίρι, ντυμένος με κουρέλια, ξεκουράζοντας για λίγο το σώμα του πάνω στα άχυρα οι δισκοπριές, όπως ο δίκαιος Ιώβ, ο Ιωάννης δεν έπαβε εν τούτης να προσεύχεται νύχτες ολόκληρες γονατιστός στον άρθικα της γειτονικής εκκλησίας που ήταν αφιερωμένη στον Άγιο Γεώργιο. Δεχόταν αγόγγιστα τις προσβολές και τους εμπαιγμούς των άλλων σκλάβων και πρόθυμα τους υπηρετούσε. Οι θυσίες αυτές και οι ενάρετοι αγώνες είχαν ευεργετικά αποτελέσματα για τον Κύριό του, ο οποίος έγινε ο πλουσιότερος και ο πλέον αξιοσέβαστος μεταξύ των κατοίκων της πόλης. Κάποτε αποφάσισε να πάει για προσκύνημα στη Μέκα, όπως οφείλει κάθε ευσεβής μουσουλμάνος, και μετά από μακρύ και κουραστικό ταξίδι έφτασε στην ιερή πόλη.
Λίγες εβδομάδες μετά την αναχώρησή του, η γυναίκα του κάλεσε συγγενείς και φίλους και τους παρέθεσε μεγάλο δείπνο, ώστε οι καλεσμένοι να ευχηθούν για την αίσια επιστροφή του συζύγου της. Καθώς ο Ιωάννης έμπαινε στη σάλα για να σερβίρει ένα πλούσιο πιλάφι, η οικοδέσποινα αναφώνησε. Αχ, πόσο θα χαιρόταν ο αφέντης αν ήταν εδώ μαζί μας να γευτεί του αγαπημένου του φαγητό. Ο Ιωάννης, αφού συγκεντρώθηκε για λίγο προσευχόμενο σιωπηλά, ζήτησε από την κυρία του να του δώσει ένα πιάτο πιλάφι, προκειμένου να το στείλει στον αφέντη του στη Μέκα. Η ομίγυρη ξέσπασε σε γέλια και κοροϊδίες και η οικοδέσποινα χαμογελώντας του έδωσε το πιάτο που ζητούσε. Ο Ιωάννης αποσύρθηκε τότε στο στάβλο και ανέπεμψε τούτη την προσευχή στο Θεό. Αυτός που άλλοτε έστειλε τον προφήτη Αβακούμ στη Βαβυλώνα να φέρει τροφή στον προφήτη Δανιήλ στο λάκκο των Λεόντων, ας εισακούσει και τη δική μου προσευχή και ας στείλει τούτο το πιάτο στον αφέντη μου. Έπειτα επέστρεψε στη σάλα και ανήγγειλε ότι το πιάτο είχε φτάσει στον προορισμό του. Όλοι ξέσπασαν στα γέλια και τον κατηγόρησαν ότι είχε φάει ο ίδιος το πιλάφι κρυφά. Όταν όμως ο αφέντης του επέστρεψε από το ταξίδι φέρνοντας μαζί του το άδειο πιάτο που ήταν στολισμένο με τα αρχικά του και διηγήθηκε ότι το είχε βρει γεμάτο με νοστιμότατο πιλάφι ένα βράδυ επιστρέφοντας στη σκηνή του, όλοι οι άνθρωποι του σπιτιού έμειναν έκθαμβοι και επικαλούμενοι τον Αλάχ άρχισαν να τιμούν τον χριστιανό σκλάβο και να του δείχνουν μεγάλο σεβασμό. Του πρότειναν να τον ελευθερώσουν και να του παραχωρήσουν ένα αξιοπρεπές δωμάτιο, αλλά ο Όσιος Ιωάννης αρνήθηκε, λέγοντας ότι προτιμούσε να παραμείνει στη σκοτεινή γωνιά του στάβλου, όπου θα μπορούσε να δοξάζει καλύτερα το Θεό. Κι έτσι έζησε με ευσέβεια για μερικά χρόνια. Όταν ασθένησε, ζήτησε να του φέρει ένας ιερέας στη Θεία Κοινωνία. Ο ιερέας όμως, φοβούμενος να τη μεταφέρει φανερά στο σπίτι ενός μουσουλμάνου, την έκρυψε σε ένα μήλο που πρόσφερε στον Άγιο. Έτσι ο Όσιος Ιωάννης μετέλαβε τη αιωνία ζωή και κοιμήθη εν ειρήνη για να αποκτήσει την ένδοξη ελευθερία των τέκνων του Θεού στις 27 Μαΐου 1730. Τρία χρόνια αργότερα ένας γέροντας ιερέας και άλλοι χριστιανοί είδαν μέσα στη νύχτα μια πύρινη στήλη να κατεβαίνει από τον ουρανό πάνω στον τάφο του Αγίου. Άνοιξαν το μνήμα και βρήκαν το σκήνομά του άθικτο να ευωδιάζει. Το μετέφεραν τότε με μεγάλη χαρά στο ναό του Αγίου Γεωργίου και το κατέθεσαν σε μια λάρνακα κάτω από το θυσιαστήριο. Έκτοτε τα τιμία λείψανε, επιτέλεσαν πολλά θαύματα προς όφελος των χριστιανών της Καπαδοκίας, αλλά ακόμη και μουσουλμάνων. Όταν τα στρατεύματα του Οσμάν Πασά λαιλάτισαν το χωριό το 1832, Τούρκοι στρατιώτες έριξαν τα λείψανα στη φωτιά. Αυτά ωστόσο παρέμειναν άκαυστα και ο Όσιος εμφανίστηκε μέσα στις φλόγες, απειλώντας τους ασεβείς στρατιώτες. Οι Τούρκοι παράτησαν την δρομητηλία τους και ετράπησαν σε φυγή από το χωριό. Μια άλλη φορά, ο Όσιος εμφανίστηκε για να κρατήσει με τα δυο του χέρια την σκεπή ενός ελληνικού σχολείου που κατέρεε και έσωσε έτσι τα 20 παιδιά που βρίσκονταν μέσα. Όταν οι Έλληνες εκδιώχθηκαν από τη Μικρά Ασία το 1922, οι χριστιανοί από το Προκόπη πήραν μαζί τους τα Άγια Λείψανα ως τον μεγαλύτερο θησαυρό τους και τα μετέφεραν στην Εύβοια στο χωριό Νέο Προκόπη. Έκτοτε τιμώνται ως πηγή αδαπάνητη, ιαμάτων και ευλογίας για όσους προσέρχονται σε αυτά με πίστη.

0: ότι αυτή η μέρα ανακομιδεί των λειψάνων των Αγίων Μητροπολιτών Κιέβου, Κυπριανού, Φωτίου και Ιωνά. Τα τίμια λείψανα των τριών αυτών Αγίων Ιεραρχών ανεβρέθησαν άθικτα το 1475 κατά την ανέγερση του καθεδρικού ναού της Κοιμήσεως στο Κρεμλίνο. Τότε ο Σιμεών, γιος του πρεσβυτέρου Πέτρου, ένα επτάχρονο μουγκό αγόρι, θεραπεύθηκε και όλοι εδόξασαν τον Θεό. Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Θεράποντος του εν τη Λευκή Λίμνη. Γεννημένος στο Βολοκολάμσκ, στην περιοχή της Μόσχας, ο Όσιος Θεράπων ένιωθε παιδιώθεν έλξη προς τη μοναχική πολιτεία, αλλά δεν μπόρεσε να εκπληρώσει τον πόθο του παρά μόνο σε ηλικία 40 ετών. Εισήλθε στη Μονή Αγίου Σιμεών στη Μόσχα, όπου συνδέθηκε με φιλία πνευματική με τον Άγιο Κύριλο, κατά καιρούς δε επισκεπτόταν τον Άγιο Σέργιο του Ραντονέζ, για να λάβει τις διδαχές του. Μετά από αποκαλυπτικό όραμα, αναχώρησε μαζί με τον Άγιο Κύριλο για τον Βορρά, στην άγρια περιοχή της Λευκής Λίμνης, όπου έζησαν χωριστά ο ένας από τον άλλο στη πιο βαθιά ησυχία. Ο τόπος αυτός ήταν εξαιρετικά επικίνδυνος, αλλά με την προσευχή του ο Άγιος Θεράπων εξημέρωσε τα θηρία, μετέστρεψε τους ληστές και διασκόρπισε τους δαίμονες. Σιγά σιγά σχηματίστηκε γύρω του μια αδελφότητα, αλλά ο Άγιος αρνήθηκε να λάβει την ιεροσύνη, όπως και το αξίωμα του ηγουμένου, το οποίο εμπιστεύθηκε σε έναν μαθητή του. Έδινε σε όλους το παράδειγμα της τέλειας μοναχικής πολιτείας. Δεν έχανε ποτέ ακολουθία, δεν παρέλειπε ούτε συντόμευε ποτέ τον κανόνα της προσευχής και δεν ενέδιδε στην αυταρέσκεια. Στη μονή αυτή τηρούνταν το τυπικό που είχε θεσπίσει ο Άγιος Κύριλλος, ενώ τον ελεύθερο χρόνο τους οι αδελφοί αντέγραφαν βιβλία. Το 1408 ο Όσιος Θεράπων ίδρυσε άλλη μονή στο Λούζκι, στις όχθες του Μόσκοβα, κοντά στην πόλη Μόζαϊκ, την οποία διεύθυνε μέχρι τη μακαρία κοίμησή του στις 27 Μαΐου 1426 σε ηλικία 90 ετών. Τα τίμια λειψανά του ανεβρέθησαν χωρίς ίχνος φθοράς το 1514 και η τιμή του αναγνωρίστηκε από τη Σύνοδο της Μόσχας το 1547. Ανακομιδή των τιμίων λειψάνων του Οσίου Νείλου του Στολμπένσκ. Μνήμη του Οσίου Μιχαήλ του εν παρέχει. Τες των σών Αγίων Πρεσβείας, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.

0: 27 Μαΐου. Σαν σήμερα, το 1821, ο ψαριανός πυρπολιτής Δημήτριος Παπανικολής πυρπολεί τουρκικό δίκροτο με 74 πυροβόλα και 1000 άνδρες στο λιμάνι της Ερεσού στη Λέσβο. Οι Έλληνες, που ως εκείνη την ημέρα αναλογίζονταν με φόβο την άνηση αναμέτρηση με τον τουρκικό στόλο, αναθαρούν και συνειδητοποιούν τη δύναμή τους. Σαν σήμερα, το 1840, πεθαίνει ο Νικολό Παγκανίνη, Ιταλός συνθέτης και βιρτουόζος του βιολιού. Στις 27 Μαΐου του 1941, οι Γερμανοί καταλαμβάνουν την πόλη των Χανίων, η μάχη της Κρήτης.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: Αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης στους 106,6 στα FM.
1: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετά συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
2: Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 6. Η Ναζαρινή και ο Ιησούς. Και ανεχώρησε απ' εκεί και ήλθε στην πατρίδα του τη Ναζαρέτ και ακολούθησαν αυτό οι μαθητέ του. Και όταν ήλθε η μέρα του Σαββάτου, ήρχισε να διδάσκει στην συναγωγή και πολλοί που τον ήκουαν εθαύμαζαν και έλεγαν «Από πού ήλθαν εις αυτούν αυτά που βλέπομεν και ακούομεν και τι πράγμα είναι η σοφία αυτή που του εδόθη και με τη βοήθεια ποιας δυνάμεως γίνονται τέτοια θαύματα με τα χέρια του. Δεν είναι αυτός ο Μαραγκός, ο Υιός της Μαρίας και ο αδελφός του Ιακώβου και του Ιωσή και του Ιούδα και του Σίμωνος και δεν είναι εδώ μαζί μας οι αδελφέ του?» Και σκανδαλίζοντο δι' αυτόν και δεν ήθελαν να τον παραδεχθούν ως προφήτη αλλά τον παρακολούθουν με υποψία. Έλεγε δε εις αυτούς ο Ιησούς ότι πουθενά δεν αρνούνται να τιμήσουν ένα προφήτην παρά μόνο εις την πατρίδα του και μεταξύ των συγγενών του και μεταξύ αυτών που μένουν εις το σπίτι του. Και επειδή αυτοί πίστησαν, η απιστία των εμπόδιζε την ενέργεια της θαυματουργικής του δυνάμεως και δεν είναι δύνατο εκεί να κάνει κανένα από τα μεγάλα θαύματά του παρά μόνον εθεράπευσε ο λίγους αρρώστους αφού έθεσε επ' αυτών τα σχήρας του. Και υπόρει ο Κύριος με την απιστία των, την οποία ως διακρίνων τα βάθη της καρδίας των έβρισκε αδικαιολόγητο και βαρίαν. Και περιόδευε τριγύρω εις τα χωριά και δίδασκε. Αποστολή των 12. Και προσκαλεί τους 12 και ήρχισε να τους αποστέλει εις περιοδίαν 2-2 και τους έδιδε εξουσίαν και δύναμη να βγάζουν από τους πάσχοντας τα κάθαρτα πνεύματα και τους παρήγγειλε να μην παίρνουν τίποτε εις τον δρόμο τους παρά το πολύ πολύ μη αράβνον μόνον ούτε σάκο, ούτε ψωμί, ούτε καν χάλκινα νομίσματα εις την ζώνη τους αλλά να πηγαίνουν υποδεμένοι με απλά πέδιλα και να μην είναι ενδεδειμένοι με δύο υποκάμισα όπως εφορούν τα επίσημα πρόσωπα. Και έλεγε εις αυτούς οπουδήποτε εμβήκε εις οικίαν εκεί να μένετε έως ότου φύγετε από το μέρος εκείνο για να μην σχηματίζουν οι άνθρωποι δια σας ιδέα ότι είστε άστατοι και επιπόλαιοι ή ότι επιζητείτε την καλοπέραση. Και όσοι τυχόν δεν σας δεχτούν ούτε σας ακούσουν όταν φεύγετε απ' εκεί εις δήλωση του ότι δεν επήρατε τίποτε μαζί σας από αυτούς ούτε έχετε καμία σχέση μαζί των, την άξατε καλά ως ακάθαρτον και μολυσματικόν το χώμα που από το μέρος εκείνο εκόλλησε κάτω από τα πόδια σας ή στα σανδάλια σας. Την άξατε το για να χρησιμεύσει ως διαμαρτυρία και έλεγχος κατά των ανθρώπων αυτών. Αληθώς σας λέγω ότι θα είναι περισσότερον επιοικής η τιμωρία εις τα Σόδωμα και στα Γόμαρα κατά την ημέρα της κρίσεως παρά εις την πόλη εκείνη. Και αφού ευγήκαν εις περιοδία, εκήρυτον εις τους κατοίκους των διαφόρων χωρίων να μετανοήσουν. Και έβγαζαν πολλά δαιμόνια, κύλιφαν πολλούς αρρώστους με έλαιον, που εσυμβόλιζε την ιατρική χάρη του Αγίου Πνεύματος και τους εθεράπευαν. Αποκεφάλισης Ιωάννου του Βαπτιστού. Και ήκουσεν ο βασιλεύς Ηρώδης περί του Ιησού και περί των έργων αυτού και των μαθητών του, διότι έγινε φανερό και γνωστό το όνομα του Ιησού και έλεγε ο Ηρώδης ότι Ιωάννης ο Βαπτιστής ανεστήθη εκ νεκρών με νέα αποστολή και με νέα χαρίσματα από τον Θεό, και δι' αυτό υπερφυσικέ δυνάμεις ενεργούν δι' αυτό. Άλλοι δε, που εσήχησαν τον Ιησού με τους παλαιούς προφήτας, έλεγον ότι αυτός είναι ο Ηλίας. Άλλοι δε έλεγον ότι είναι προφήτης σαν ένας από τους προφήτας. Όταν δε ήκουσε ο Ηρώδης αυτά που έλεγαν οι διάφοροι για τον Ιησού, είπεν ότι αυτός είναι ο Ιωάννης, τον οποίον εγώ απεκεφάλισα, αυτός ανέστη εκ νεκρών. Και είπε αυτά ο Ηρώδης, διότι αυτός ο ίδιος έστειλε και συνέλαβε τον Ιωάννη και τον έριψε δεμένον στην φυλακή εξαιτίας της Ηρωδιάδος που ήταν ο σύζυγος του αδελφού του Φιλίππου και ο Ηρώδης την επήρε σύζυγο. Έγινε διότι το αιτία της φυλακίσεως του Ιωάννου, διότι έλεγε ο Ιωάννης εις τον Ηρώδη ότι δεν σου επιτρέπεται από τον νόμο του Θεού να έχει σύζυγο τη γυναίκα του αδελφού σου, ο οποίος ζει ακόμη. Η δε Ηρωδιάς εκράτη μέσα της μίσος κατά αυτού και ήθελε να τον φωνεύσει και δεν είναι δυνατό. Δεν είναι δυνατόν δε Ηρωδιάς να φωνεύσει τον Ιωάννη, διότι ο Ηρώδης εφοβήτω αυτόν και δια τον σεβασμό που του είχε ο λαός, αλλά και διότι τον εγνώριζε ως άνθρωπο δίκαιο και άγιο. Και δι' αυτό τον διατήρησε στην ζωή. Και όταν το ήκουσε κάποτε εις την φυλακή, πολλά απ' εκείνα που το συνεβούλευσε ο Ιωάννης, τα έκαμε και ο Σάκης συνέ τον Ιωάννη τον ήκουε με ευχαρίστηση. Και όταν ήλθε η μέρα που έδιδε ευκαιρία στην Ηρωδιάδα να εκτελέσει το σχέδιό της, όταν δηλαδή ο Ηρώδης δια τα γενέθλιά του έκαμε δείπνο εις τους μεγάλους άρχοντας και τους ανωτέρους αξιωματικούς του στρατού και στους προύχοντας της Γαλιλαίας, και βήκε αυτή ίδια η θυγατέρα της Ηρωδιάδος και χόρευσε χορό άσεμνο και πολύ εξευτελισμένον και ήρεσε εις τον Ριόηδη και στους καθισμένους μαζί του στο τραπέζι, είπε ο βασιλεύσης το κοράσιο, ζήτησέ μου οτιδήποτε θέλεις και θα σου το δώσω, και της ορκίστη ότι θα σου δώσω ό,τι και αν μου ζητήσεις έως και το μισό βασίλειό μου. Εκείνη δε ευγήκε και είπε εις τη μητέρα της, τι να ζητήσω. Αυτή δε είπε, ζήτησε την κεφαλή του Ιωάννου του Βαπτιστού. Και βγήκε εκείνη αμέσως βιαστικά εις τον βασιλέα και ζήτησε λέγουσα, θέλω να μου δώσεις αυτήν την ώρα και χωρίς χρονοτριβή μέσα εις πιάτο την κεφαλή Ιωάννου του Βαπτιστού. Και ο βασιλεύς κατελυπήθη, διότι είχε βάλει όρκους. Ήσαν δε παρόντες και αυτοί που εκάθιντο μαζί του στο τραπέζι, εις τους οποίους δεν ήθελε να παρουσιαστεί ψεύτης και επίορκος. Και μολονότι ελυπεί το πολύ να θανατώσει τον Ιωάννη, δεν ήθελε να της αρνηθεί και να θετήσει την υπόσχεσή του. Και αμέσως ο βασιλεύς έστειλε έναν στρατιώτη από τους σωματοφύλακάς του με την διαταγή να φέρει την κεφαλή του Ιωάννου. Αυτός δε πήγε και τον απεκεφάλισε στην φυλακή και έφερε μέσα εις πιάτον την κεφαλή Ιωάννου και την έδωκε εις το κοράσιο και το κοράσιο την έδωκε εις τη μητέρα της. Και όταν ήκουσαν τούτο οι μαθητές του Ιωάννου, ήλθον και σήκωσαν το λείψανό του και το έβαλαν μέσα εις μνημείο.

0: ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός. Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ. Θα ακούσουμε συνέντευξη που παραχώρησε ο γέροντας Εφραίμ στον καθηγητή κύριο Νικόλαο Νικολαίδη με θέμα «Ο πόθος του ανθρώπου για το Θεό».
1: Γέροντα μου, σήμερα θα δούμε ένα θέμα πολύ ωραίο που έχει σχέση με την μεπτουσία της ύπαρξης του ανθρώπου. Και αυτό είναι ο πόθος του ανθρώπου για το Θεό. Είναι μεγάλο το θέμα, ωραίο, θα λέγαμε έτσι κύριο και κέριο.
2: Και εμπειρικό.
1: Και εμπειρικό. Λοιπόν, πέστε μας από το περίσσευμα ή από το υστέρημα της αγάπης.
2: Ακούστε, όπως και ξέρετε βέβαια ως καθηγητής που είστε, το θέμα του πόθου του Θεού είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και ο άνθρωπος για να μπορέσει να ακολουθήσει τον Θεό πρέπει οπωσδήποτε να δείξει μία προαίρεση δική του. Και η προαίρεση είναι ότι έχει διάθεση να αγαπήσει τον Θεό. Αλλά όμως σε αυτήν την προαίρεση του ανθρώπου που είναι η διάθεση να αγαπήσει τον Θεό, τότε έρχεται και η χάρις του Αγίου Πνεύματος και προσθέτει έτσι μία δύναμη υπερφυσική, την οποία συνήθως την γνωρίζουν πολύ καλύτερα αυτοί που πηγαίνουν προς τον μοναχισμό. Δηλαδή πολλές φορές διερωτώμεθα πώς ένας νέος, μια νέα, παρετά την καριέρα της, παρετά την επιστήμη της, παρετά την σπουδή της, παρετά τα όνειρά της και φεύγει και πηγαίνει στον και ακολουθεί τον Θεό. Είναι ένα μυστήριο που πολλές φορές και ακόμα και πνευματικοί άνθρωποι, λόγω της θέσεως που είμαστε εκεί ως υπεύθυνοι σε ένα μοναστήρι του Αγίου Όρους, κατά ανάγκη ήρθαμε σε επαφή με μερικούς ανθρώπους που ήταν γονείς των παιδιών, που ήταν συγγενείς των παιδιών και λέει πώς, τι σας σωθεί και ακολουθείτε τον Θεό. Και εμείς ας πούμε χαιρόμεθα που ρωτούν μεν και απαντούμε ένα πράγμα που το ζούμε, ότι ένας νέος φεύγει από τον κόσμο. Και πρέπει να σημειωθεί ότι ο νέος που φεύγει από τον κόσμο δεν διαγράφει τον άνθρωπο και δεν διαγράφει και το γάμο. Και όπως ξέρετε και εσείς, υπάρχει ειδικός κανόνας στην Εκκλησία που λέγει ότι αν κανείς ακολουθεί το μοναχισμό από βδελημία προς το γάμο, δεν είναι δεχτή η αποταγή του. Θέλω να πω ότι τα πράγματα είναι πολύ normal όταν κανείς θα ερευνήσει και Άγιοι Πατέρες θα έδεσαν επί σωστής βάσεως, αλλά βλέπουμε ότι ο νέος που θέλει να ακολουθήσει τον Θεό είναι, λαμβάνει μια δύναμη, όπως έλεγε και ο Χριστός μας, την εξύψους δύναμη. Τη δύναμη αυτή της χάριτος, τη δύναμη που δεν ταυτίζεται με τη λογική, και ακριβώς αυτή είναι μια δύναμη που η καρδία του ανθρώπου φεύγει από όλα τα ανθρώπινα χωρίς να τα καταφρονεί, φεύγει από όλους τους ανθρώπους χωρίς να τους καταφρονεί, και έχει σημασία αυτό, και αφοσιώνεται εις την αδολεσχία με τον Θεό. Και αυτό το μυστήριο το μεγάλο, μπορεί να κανείς να ρωτήσει, να πεις μα ένας άνθρωπος διαγράφει τους ανθρώπους για να ακολουθήσει τον Θεό? Δεν τους διαγράφει, αλλά δίνει προτεραιότητα στην αγάπη του Θεού. Και θυμούμε, κύριε Νικολαίδη, τον Άγιο Παΐσιο, όταν πήγα μια φορά εκεί, όταν ήμουν νέος μοναχός στη Μονή Κοτουλμωσίου, και έτσι με έστελαν ο ηγούμενος και του έπαιρνα φαγητό. Και ήταν μια ειδική ευλογία. Κάθε Κυριακή πήγαινα εγώ και του έπαιρνα. Βέβαια ο καημένος το έπαιρνε με πολύ δυστυχία. Τι έφερε ευλογημένο φαγητό? Μου έλεγε, του λέω, μα κάνω υπακού είναι εγώ. Και έρχομαι από τον γέροντα. Και τότε ήταν συνήθως μεσημβριανές ώρες που δεν είχε κόσμο ακόμα. Δεν έχει έρθει η συγκοινωνία από τη Δάφνη στις Σκαριές. Και είχαμε την ευκαιρία και μου έλεγε και μου ερμήνευε αρκετά πράγματα τα οποία τα θυμάμαι πάρα πολύ έτσι έντονα. Και πραγματικά μου έλεγε, παιδί μου, λέει, εγώ αγάπησα πολύ τον Θεό. Και μάλιστα μου λέει, είχα τέτοια αγάπη Θεού μέσα μου που πολλές φορές όταν με έπιανε, όταν πήγαινα να προσευχηθώ έτσι με όλη την καρδιά μου και με έπιανε, ελιποθυμούσα πολλές φορές, πήγαινε να λιποθυμήσω από την τόση χάρη του Θεού που δεν την άντεχα. Και πολλές φορές όταν περπατούσα, ας πούμε, στον δρόμο να πάει σε έναν κελί κάπου, Τον έπινε αυτό και έπεφτε χάμω. Δεν μπορούσε να περπατήσει. Και είχα ανησυχία, μου λέει, αν έρθει ένας και με βρει τώρα, τι θα πει αυτός, θα πεθάνει, είναι ετοιμοθάνατος, έχει λιποθυμήσει. Και ευτυχώς δεν με βρήκε κανείς στον δρόμο, πολλές φορές έμενα εκεί. Και γιατί το είπα αυτό, και μου λέει από το 1974 και πέρα, αυτή η αγάπη για που είχα για τον Θεό, μετεβλήθη σε αγάπη για τον άνθρωπο. Και τότε κατάλαβα και εγώ ότι η αληθινή αγάπη για τον άνθρωπο έρχεται εφόσον αγαπήσουμε τον Θεό. Και πραγματικά διερωτάται κανείς και καμιά φορά λένε, μα πώς αυτός μοναχός, πώς θα μάθει να επιμένει τον κόσμο, λένε μερικοί. Το είναι λάθος, διότι περισσότεροι, όπως ξέρετε, επιμένες στην Εκκλησία και πατέρες, δεν έχουν σπουδάσει ούτε ποιμαντική επιστήμη, ούτε ρητορική επιστήμη. Και όπως ξέρετε πολύ καλά, οι θεολογικές σχολές είναι καρπός του 19ου αιώνα. Δεν είχαμε θεολογικές σχολές. Θεολογικές σχολές στην Ορθοδοξία ήταν τα μοναστήρια, ήταν τα πανεπιστήμια της ερήμου.
1: Άλλωστε, το αντικείμενο είναι κάτι διαφορετικό για όλες τις σχολές.
2: Ναι, βέβαια. Και μου έκανε εντύπωση, ας πούμε, πώς αυτός ο άνθρωπος αγάπησε τους ανθρώπους και είχε τέτοιον πόθο για τους ανθρώπους, και αυτός ο πόθος ήταν εκ του πόθου του Θεού. Γι' αυτό και ο πόθος του Θεού, έτσι από αυτά τα οποία ακούμε και από τους πατέρες που ακούμε τους λογισμούς τους και έτσι μας ανοίγουν την καρδιά τους, είναι μια δύναμη η οποία έρχεται και καίει την καρδιά του ανθρώπου.
1: Γέροντα, μια έτσι ερώτηση αδιάκριτη. Γιατί σε κάποιους ανθρώπους συμβαίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή να έρχεται να τους επισκέπτεται η χάρη του Θεού, να είναι τόσο αδυσόπιτοι πάνω τους με την καλή έννοια του όρου, και κάποιους άλλους δεν τους επισκέπτεται, δεν έχουν αυτόν τον πόθο.
2: Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός είναι άδικος, ή ο Θεός κάνει διακρίσεις, ή ο Θεός κάνει προσωποληψίες. Εγώ νομίζω ότι όταν μελετήσει κανείς τους βίους των Αγίων, δεν έκανε ο Θεός καμία, ας πούμε, κανένα χατήρι. Είδεν την διάθεσή τους, είδεν που τραβούσαν η καρδιά τους, τι ήθελαν η καρδιά τους, τι προτιμούσε η καρδιά τους, και τους έδωσε. Και βλέπουμε ακόμα και αυτούς τους Αγίους που φαίνονται ότι ήταν κοιλίας μητρός, ας πούμε, είναι αγιασμένοι, και βλέπουμε ότι αγάπησαν τον Θεό. Δηλαδή προσπάθησαν, αγωνίστηκαν, εβιάστηκαν, εβίασαν τη φύση τους. Γι' αυτό και ο Θεός τους έδωσε, ενώ και μέτρο δίδωσε ο Θεός. Γι' αυτό και ο Θεός θα κρίνει τον άνθρωπο. Γιατί τότε θα τον κρίνει? Θα τον κρίνει γιατί τον έχει ελεύθερο. Και αυτή η ελευθερία η οποία έδωσε ως δώρο ο άνθρωπος στην ανθρώπινη φύση, όπως ξέρετε πολύ καλά, παραμένει και μετά την πτώση. Γι' αυτό και ο άνθρωπος θα κριθεί. Γιατί θα κριθεί? Διότι είναι ελεύθερος. Γι' αυτό και εγώ που βλέπω στο μοναστήρι, άλλος όμως προσεύχεται τόσο χρόνο, άλλος διπλάσιο χρόνο, άλλος, ας πούμε, προσεύχεται και έχει περισσότερον καρπό στην προσευχή, άλλος προσεύχεται με πόδο, με δάκρυα, με κλάματα, άλλος προσεύχεται πιο υποτονικά. Και βλέπουμε, ας πούμε, ότι ο κάθε άνθρωπος είναι και ένας χαρακτήρας, αλλά έχει και ένα βαθμό διαθέσεως, τον οποίο δίνει ο Θεός κατά την καρδία εκάστου, και έρχεται η χάρη και προσθέτει στην διάθεση αυτή, και γίνεται μια αγιοπνευματική εργασία, μια αγιοπνευματική διάθεση που προσκολάται η ψυχή του ανθρώπου προς τον Θεό. Τότε είναι μεγάλο πράγμα, όπως μου λέει και ένας γέροντας, κύριε Νίκο, είναι μεγάλο πράγμα το ότι ο Θεός έδωσε αυτή τη δυνατότητα στον άνθρωπο να έχει εμπειρία του Θεού στην καρδία του. Βλέπετε ότι μόνο ο άνθρωπος από το ζωικό βασίλειο έχει αυτή την εμπειρία, δεν την έχει το ζώο. Και είναι μεγάλο πράγμα να μπορούμε να έχουμε αυτή τη δυνατότητα, και όπως λέει και στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε, είναι το ότι, ας πούμε, μπορούμε να βιώνουμε τον Θεό στην καρδιά μας.
1: Γιατί καμιά φορά, γέροντα, όμως συμβαίνει αυτό και σε ανθρώπους που ζούμε στην αμαρτία, και από τη μια στιγμή στην άλλη βλέπει κανείς μια μεταμόρφωση.
2: Είναι ο βαθμός μετανοίας.
1: Ναι.
2: Είναι η μετάνοια. Και πολλές φορές έσονται οι έσκατοι πρώτοι και οι πρώτοι έσκατοι. Και τελώνει και επώνε προάγωση να είμαστε στη Βασιλεία των Ουρανών, και το είπε πολύ καλό ο Κύριος μας, και πολλές φορές συμβαίνει. Ήθενε χθες, μάλιστα, πρωτού να φύγω να έρθω στη Θεσσαλονίκη, ήρθε ένας άνθρωπος που τον ήξερα από παλιά, ήρθε μια φορά στο Άγιον Όρος και ήταν πραγματικά αλήτης. Ήρθε, του μίλησα λίγο, δεν ήταν η ώρα του. Μ' άκουσε, αλλά τίποτα. Λοιπόν, ήρθε τώρα, ήρθε με τόση μετάνοια, με τόσο κλάμα, με τόσο πόθο Θεού, τα άκουψε όλα, όλα, όλα. Και ζει με μια μετάνοια, και ξέρετε τι εργασία έχει? έχει εστιατόρια. Και ήταν, ας πούμε, μέσα στη νύχτα, μέσα σε... και τώρα τα άκοψαν όλα. Και μου λέει, έχει 2 μέρες που είμαι στην Άγιο Νούρος και συνέχεια κλαίω. Μου λέει στην ακολουθία, συνέχεια. Αυτό μου λέει, τι είναι? Του λέω, είναι επειδή έχεις μετάνοια. Γι' αυτό μου και είναι μετροδίδιος ο Θεός. Και αυτός ο πόθος του Θεού είναι ένα ανερμήνευτο πράγμα στην ουσία. Δεν μπορεί να το ερμηνεύσει ο άνθρωπος. Απλώς είναι η έλξη της χάριτος προς τον άνθρωπο που έλκεται η καρδία και την ενδιαφέρει μόνο η χάρη του Θεού, τίποτε άλλο.
1: Όμως, ωστόσο, ενώ θέλει καθοδήγηση αυτό το πράγμα.
2: Οπωσδήποτε.
1: Δηλαδή δεν μπορεί να είναι αφαιθεί μόνο του κάποιο άνθρωπο αυτό το πράγμα.
2: Οπωσδήποτε πάντα υπάρχει καθοδήγηση και αυτό είναι η προϋπόθεση. Ότι πάντοτε ο κάθε άνθρωπο που αγωνίζεται και μάλιστα ένα που πηγαίνει στα βαθιά νερά, πάντοτε οπωσδήποτε θέλει τον πνευματικό και όχι μόνο έναν πνευματικό απλώ να εξομολογηθεί, αλλά έναν καθοδηγητή.
1: Έμπειρο.
2: Έμπειρο καθοδηγητή για να μπορέσει έτσι να πάει μπροστά. Διότι όταν ένα άνθρωπο αρχίζει και μπαίνει στα βαθιά νερά τη πνευματική ζωή, τότε οπωσδήποτε έρχεται ο διάβολος και πολεμάει πάρα πολύ.
1: Αυτό θα ρωτούσα. Δεν θα αντιμετωπίσει δυσκολίες αυτός? Να μείνει πάντα σε αυτήν την έξαρση,
2: θα αντιμετωπίσει πειρασμούς, θα αντιμετωπίσει δυσκολίες, θα αντιμετωπίσει τα πάθη, θα αντιμετωπίσει τις προλήψεις τις οποίες είχε πριν, ας πούμε, να έρθει στη μετάνοια. Και όλα αυτά οπωσδήποτε έχει εξουσία ο διάβολος να τα ταράξει. Και πολλές φορές ότι η πλάνη μιμείται τη χάρη. Και αν, ας πούμε, δεν έχει έναν σωστό και έμπειρο και φωτισμένο καθοδηγητή, τότε δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Είναι πολύ δύσκολο. Αλλά όμως όταν έχει έναν έμπειρο καθοδηγητή, όπως είπατε, τότε προχωρεί και πραγματικά έτσι απολαμβάνει τη χάρη του Θεού και δεν το σκιάζουν ή το θλίβουν οι πειρασμοί και οι δυσκολίες. Μάλλον δεν τον βοηθούν και τον προαγάγουν και τον, ας πούμε, τον εκλεπτύνουν και τον εκπαιδεύουν. Και τότε πραγματικά βιώνει το Σταυρό του Χριστού.
1: Όμως καμιά φορά γέροντα, το στενό περιβάλλον του, οι γονείς, οι συγγενείς, τα αδέρφια κλπ. Όταν κάποιος υποστεί αυτή την αγία αναλύωση μέσα του, αρχίζει τότε ένας πόλεμος ότι έγινε πλήση εγκεφάλου, ότι τον έχουν παρασύρει, ότι το παιδί μας...
2: Ναι, αυτά είναι βέβαια μια λογική ερμηνεία, μια ανθρώπινη ερμηνεία αυτών των πραγμάτων. Αν ένας που μπαίνει όμως στην πνευματική τροχιά, βλέπει ότι δεν τον παρασύρει κανένας, αλλά έρχεται ο ίδιος ο Θεός και στην ουσία μοιάνει τον άνθρωπο. Και είναι μερικά πράγματα να ερμηνεύεται. Θυμάμαι τον γέροντα μας τον Ιωσή, που μας διηγόταν έτσι για τη ζωή του. Και θυμάμαι που μας έλεγε ότι όταν ήταν 15 χρονών περίπου, πήγε να δει έναν κινηματογράφο στο Κτήμαρι, στην Πάφο. Ήταν τον κινηματογράφο, ήταν μια κωμωδία. Γέλασαν κάπως ο κόσμος και λοιπά, γέλια πολλά. Και μετά μόλις τέλειωσε ο κινηματογράφος, ήταν γύρω στις 6 ώρα παλιά κινηματογράφο, ήταν απόγευμα, δεν ήταν όπως τώρα που είναι μεσάνυχτα. Λοιπόν, έφυγε από εκεί όπως μας έλεγε και τον έπιασε μια έτσι απόγνωση, μια απελπισία. Λέει, μα αυτός είναι ο άνθρωπος να γελάμε και μετά να φεύγουμε. Και τι καταλάβαμε που γελάσαμε? Και ακριβώς τότε ετοίμαζε τα διαβατήρια του για να πάει να σπουδάσει ηθοποιός στο Hollywood, στην Αμερική. Τότε είχαν τα αδέλφια του, τα πιο μεγάλα του, ήταν στην Αμερική και του ετοίμαζαν τα χαρτιά του να πάει και εκείνο να σπουδάσει ηθοποιός. Τότε άρχισε να και, ας πούμε, και ήταν και σε ένα βράχο έξω από το χτύπημα και ήταν μόνος του. Και εκείνο που πραγματικά έτσι ήταν έτσι λυπημένος, απαγοητευμένος, στενοχωρημένος, του παρουσιάζει το Χριστός ο ίδιος. Και του λέει, Σωκράτη, έτσι ήταν το όνομά του, τον άνθρωπο τον δημιούργησε αθάνατο. Και τότε λέει, τόσο άλλαξε μέσα μου αυτή η παρουσία του Χριστού που ήταν μια στιγμιαία παρουσία, αλλά ζωντανή παρουσία. Και τότε άλλαξαν όλα μέσα μου και δεν ήθελα να πάω να σπουδάσω ηθοποιός. Και τότε, παρόλο που δεν είδε ποτέ μοναχός στη ζωή του, σε λίγες μέρες, χωρίς να πει σε κανένα τίποτε, φεύγει και πάει, πού νομίζετε? Επήγε μόνος του στον Απόστολο Ανδρέα, διότι αυτή η μονή ακούγονταν τότε.
1: Ναι, ναι.
2: Επήγαινε και

0: πάνω και ήταν 16 παρά, 15,5 χρονών. Λέει, εκεί πέρα ήρθα να γίνω μοναχός, λέει. Λέει, παιδί μου, μα εσύ είσαι παιδί του, ανήλικος. Πήγαινε στον ηγούμενο τον Βαρνάβαν τότε. Του λέει, δεν μπορούμε, παιδί. Αυτός έκλαιγε πολύ. Και μάλιστα μας έλεγε ότι μόλις πήγε να προσκυνήσει το Τίμιο Σταυρό πάνω στο, αμέσως αισθάνθηκε, είδε με ένα φως από το Σταυρό και έφυγε και ήρθε στην καρδιά του και άρχισε να κλαίει απαρηγόρητα. Και μάλιστα μας έλεγε ότι αυτή τη στιγμή εγώ νεκρώθηκα κόντος μέσα μου. Τίποτα, ήμουν το 15,5 χρονών, αλλά νεκρώθηκα τελείως μέσα μου. Επήγα, ας πούμε, στον ηγούμενο, του λέει: παιδί μου, είσαι ανήλικος, αλλά θα σε πάρουμε επειδή βλέπουμε ότι έχεις έναν πόθο σαν φιλοξενούμενο. Λοιπόν, πήγαινε εκεί, ζούσε σαν δόκιμο, αλλά ήταν φιλοξενούμενο. Με αυτόν τον πόθο του Θεού που σας είπα, που έρχεται η χάρη και μπολιάζει αυτόν τον πόθο. Και σε ένα χρόνο περίπου ήρθαν από τη Δρούσα της Πάφου μερικοί χωριανοί του. Προσκύνησαν εκεί, λέει, ένας μοναχός από που είστε από τη Δρούσια. Λέει, έχουμε και ένα δόκιμο εδώ, λέει, δικό σας. Ποιος είναι, λέει. Λέει, ο Σωκράτης του Παντέλα. Λέει, με αυτόν έχει ένα χρόνο που το κάνουμε μνημόσυνα, λέει. Του λέει, γιατί είπε. Λέει, χάθηκε, λέει, και αυτός επειδή μπήκε και ψάρευε στον Ακάμενη, πέδεσαν οι γονείς του ότι θα πνίγει και είναι εκεί. Λέει, είναι εδώ, λέει, φέρτε μας τον, και τον έφεραν εκεί. Και σε την επομένη μέρα ήρθαν όλο το σώμα των λεωφορείων να κλαίνε και λοιπά εκεί πέρα, διότι νεκρός είναι και ανέστη, και ανέστη, ανέστη εκ νεκρών, ας πούμε. Και παρόλο που τον παρακαλούσαν να πάει στο χωριό, ήρθαν τα αδέλφια του από την Αμερική και λοιπά, τίποτα. Λέει, αυτό που βρήκα εδώ δεν μπορώ να το παρατήσω. Και έμειναν εκεί και κλώτσισε και το χόλικο, δεν κλώτσισε όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί? Γιατί ακριβώς είχε αυτόν τον θείο πόθο μέσα του, τον οποίο τον πόλιασε η χάρη με το θαύμα αυτό της παρουσίας του Χριστού. Γιατί το είπα αυτό? Για να πω ότι πολλές φορές όταν ο άνθρωπος ποθεί το Θεό, έρχεται και ο Θεός με ένα θαυμαστό τρόπο και τον πολλιάζει αυτόν τον πόθο. Διότι ένας άνθρωπος πνευματικός στην ουσία, για να είναι σταθερός στην πνευματικότητα, πρέπει να έχει πόθο στην καρδιά του. Γι' αυτόν οι πατέρες είπαν, του είπαν και μια άλλη λέξη, ο Θείος Ζήλος. Είναι ακριβώς αυτός. Διότι ακριβώς αυτός ο Θείος Ζήλος είναι η δύναμη σε αυτή η οποία συνεχώς εγκεντρίζει τον άνθρωπο να αγωνίζεται και να αγαπά τον Θεό και συνεχώς έτσι να βρίσκει τη χάρη του Θεού. Και όσον σκάβει ο άνθρωπος, τόσον και βρίσκει, τόσον αισθάνεται ένα πλήρωμα μέσα του που δεν μπορεί να το αλλάξει με τίποτα.
1: Γέροντα, όμως, ωστόσο κάποτε ο πατήρ Σοφρόνιος, όσιος κι αυτός, και πιστεύουμε σύντομα να γίνει αγιοκατάταξή του, ο Σαχάροφ, λέει κάπου ότι κράτα την ψυχή στο θανάτι για μην απελπίζεσαι. Δηλαδή, καμιά φορά μετά από αυτόν τον πόθο, μπορεί ο Άγιος Θεός να επιτρέπει έτσι και μία τρόποντινα, αυτό που λέμε προσωρινή ή φαινομενική εγκατάλειψη.
0: Θεό εγκατάλειψη.
1: Αυτό το
0: αυτή
1: πράγμα πώς
0: η λεγόμενη
1: ερμηνεύεται?
0: Θεό εγκατάλειψη. Πολλές φορές γίνεται αυτό και συμβαίνει στο μοναχισμό, αλλά δεν είναι μόνο στο μοναχισμό. Και στους ανθρώπους που αγωνίζονται στον κόσμο, πολλές φορές ο Θεός δεν έρει τη χάρη, την κρύβει τη χάρη. Διότι ο άνθρωπος χωρίς τη χάρη δεν μπορεί ούτε ένα λεπτό να πιστεύει στο Θεό. Αλλά πολλές φορές κρύβεται η χάρη για να δώσουμε τις εξετάσεις μας. Όπως ο Αββά Αντώνιος που παρακαλούσε και λέει: πού ήσουν τόσο καιρό που είχα αυτήν τη δυσθυμία, Χριστέ μου, εδώ ήμουν τώρα, αλλά ήθελα να δώσω τις εξετάσεις, πόσο βαθμό θα πάρεις. Έτσι, πολλές φορές ζούμε και βιώνουμε τη στενή και τεθλιμμένη οδόν. Και έρχεται η ώρα, κύριε Νικολαίδη, που έρχεται ο πειρασμός και δίνει εξέταση ο άνθρωπος και είναι όλες οι πόρτες κλειστές. Και τότε ακριβώς ο Θεός επίτηδες κλείνει τις πόρτες της ανθρώπινης παρηγορίας και αντιλήψεως για να φανεί: αγαπούμε τον Θεό, υπομένουμε για τον Θεό, θέλουμε να περπατήσουμε και να έρουμε το σταυρό, διότι θέλουμε να αρνησόμεθα, να αρνηθούμε τον εαυτό μας, διότι μας είπε ο ίδιος, όσοι θέλει ο πίσω μελθεί να παρνησάς τον εαυτόν. Είναι μεγάλο πράγμα να αρνείται κανείς τον εαυτό του. Και τι σημαίνει αρνούμε τον εαυτό μου? Αρνούμε τις επιθυμίες μου, αρνούμε τα πάθη μου, αρνούμε τις ωρέξεις μου και όλα αυτά τα χτυπώ με τη χάρη του Θεού και τότε ακολουθώ τον Θεό, παραγνωρίζω σε αυτά όλα. Και η αγριέλεος μπολιάζεται από τη χάρη και γίνεται καλλιέλεος.
1: Αυτό που λέει στο άσμα ασμάτων, μείον η γάπη στην ψυχή μου, είδεται απάγγελόμη. Ή ο Άγιος Σημειών που λέει: περιπατώ και καίωμαι, ζητών όδε κακίσει και ουδαμού των εραστών επίσκοπη ψυχή μου για ρημάν.
0: Τι ωραία που τα
1: είναι αυτό το
0: θυμάστε
1: πράγμα,
0: αυτά.
1: Έτσι, για να μπορέσει να.
0: Έτσι είναι, ακριβώς έτσι είναι. Και ακριβώς όταν η χάρη του Θεού, ας πούμε, αγγίξει την καρδιά του ανθρώπου, τότε ο άνθρωπος αδολεσχεί συνεχώς και μένει εκεί. Γι' αυτό βλέπετε και οι πατέρες που είχαν την θεία θεωρία του Θεού, Τι ήταν αυτόν? Ήταν

0: ακριβώς η χάρη του Θεού ήταν μέσα, ήταν, κρατούσε όλον τον άνθρωπο και ήταν βουτυγμένος μέσα και δεν ήθελε να κάνει τίποτε άλλο. Θυμάμαι ο πατήρ Σοφρόνος που αναφέρεται όταν τον συνάντησα λίγα χρόνια πριν να κοιμηθεί, μου λέει: παιδί μου, πολλές φορές είμαι και ένα μήνα συνέχεια μέσα στο άκτιστο φως. Και αυτό ήταν μια μεγάλη κατάσταση, αλλά την είχε αυτός ο άνθρωπος. Γιατί? Διότι είχε θείο πόθο. Είχε αυτόν τον θείο πόθο που δεν μπορούσε κανείς να τον κατευνάσει. Βλέπεις, μου έλεγε πολλές φορές: είμαι άρρωστος. Και σηκώνομαι και κάνω τον κανόνα μου. Σηκώνομαι να κάνω τις μετάνοιές μου. Σηκώνομαι να κάνω τα κουμποσχήνια μου. Γιατί σηκώνεται ο άρρωστος και βιάζει τον εαυτό του? Γιατί ακριβώς έχει το θείο πόθο.
1: Γύρωντα τώρα αυτό που λέτε όμως, έτσι δημιουργεί ένα παράπονο και σε εμάς τους εγγάμους. Αυτός ο θείος πόθος, εντάξει, παρουσιάζεται στους αγάμους, τους αφορισμένους για να πάνε να γίνουν μοναχοί κλπ.
0: Μπορώ να πω σε όλους, Εγώ βρίσκω ένας έγγαμος, κύριε Νίκο, ξέρετε πολύ καλά πόσες φορές κάνει υπομονή. Ήρθε μου χθες μια μητέρα, μου λέει, έχω το παιδί μου, λέει, ο οποίος είναι 22 χρονών και πηγαίνει κάθε βράδυ και έρχεται η ώρα 3, η ώρα 4 και δεν κοιμάμαι, δεν μπορώ και τον περιμένω. Το ότι κάνει αυτή την υπομονή αυτή η γυναίκα, δεν είναι χωρίς το Θεό που κάνει την υπομονή αυτή. Ή μια, ας πούμε, μια μητέρα, ένας πατέρας έχει ένα παιδί που είναι άρρωστο, με φυσικές, ας πούμε, έτσι, με φυσικές ανάγκες και λοιπά, και το κάνει υπομονή. Άλλα παιδιά είναι μογγολικά και τα κάνουν υπομονή. Αυτά χωρίς χάρη Θεού μπορεί να κάνει κανείς υπομονή. Και ακριβώς αυτή η υπομονή, αυτή η βία, αυτή η μακροθυμία, αυτή η διάθεση ώστε να εξυπηρετήσουν και να παρηγορήσουν τα παιδιά τους, με τόση διάθεση που έχουν, αυτά είναι χωρίς τη χάρη και αυτά είναι χωρίς μισθό από τον ουρανό, είναι αδύνατο. Διότι νομίζω ότι ο καλός Θεός θα δώσει μισθό ισότιμα με τους μοναχούς, σε αυτούς τους ανθρώπους που ζουν στον κόσμο και κάνουν αυτή την υπομονή που ο Θεός επιτρέπει με τα διάφορα, έτσι, γεγονότα και τα διάφορα, ας πούμε, έτσι, πράγματα που γίνονται, και έτσι ο άνθρωπος έχει αυτόν τον πειρασμό και περιπατεί τη στενή και τα θλιμμένη οδόν την άγουσαν στη ζωή.
1: Αυτό που λέει τώρα μου θυμίζει κάτι που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι λέει σε στρίψεις υπομονή, υπομονή δοκιμή κατεργάζεται, δοκιμή ελπίδα, διελπής ου κατεσχύνει ότι η αγάπη του Θεού εκέχεται τις καρδίες ημών. Είναι αυτό που λέτε τώρα, γέροντά μου. Δηλαδή τώρα με βοηθά να καταλάβω αυτό το πράγμα, ότι στο τέλος της ημέρας δέχονται τον ίδιο μισθό και οι έγγαμοι, οι οποίοι μπορούν να ζουν με έναν άλλον τρόπο
0: ζωής. Όλοι οι μέλη της Εκκλησίας, και νομίζω ότι ο Θεός αγαπά και τους εγγάμους, αγαπά και τους αγάμους. Και νομίζω ότι ξέρετε, δεν έχει χωρίσει, οι Άγιοι Πατέρες δεν έχουν χωρίσει σε δύο ομάδες, σε εγγάμος και αγάμος. Έχουν χωρίσει σε δύο ομάδες μεν, στην ομάδα των πεφωτισμένων και στην ομάδα των εσκοτισμένων. Mm. Αυτές είναι οι δύο ομάδες που οι Άγιοι Πατέρες εχώρισαν τους ανθρώπους. Άρα λοιπόν δεν είναι ούτε ο μοναχισμός σκοπός, ούτε ο γάμος σκοπός, αλλά ποιος είναι ο σκοπός και στο γάμο και στο μοναχισμό? Η αγάπη του Θεού.
1: Είναι αυτό που λέει ο Μοτοβίλοφ, όταν πήγαινε με τον Άγιο Σεραφείμ στο δάσος μέσα, του λέει: ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μας? Και απαντά ο Άγιος: η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος.
0: Ακριβώς.
1: Άρα αυτό το πράγμα το παίρνει
0: οποιοδήποτε. Είναι κοινός σκοπός για όλους μας. Και αυτό βλέπετε, υπάρχει και μια σύζευση και μια συνεργασία του μοναχισμού με τον έγκαμο βίο. Βλέπετε πώς φεύγει ο μοναχός και φεύγει από τον κόσμο και πάει στην έρημο. Δεν φεύγει ο μοναχός να πάει στην έρημο απορρίπτοντας το ανθρώπινο πρόσωπο που ζει στον κόσμο. Απόδειξε ότι πάει ο κόσμος, οι άνθρωποι, και το βρίσκουν τον μοναχό. Γιατί πάνε και το βρίσκουν? Διότι ακριβώς βρίσκουν ανταπόκριση και οι εν το κόσμο αδερφοί μας εκεί βρίσκουν την αγάπη και θέλουν και εκεί να πάνε να πούν το λογισμό τους, να πάνε να πούν τις αμαρτίες τους, αν θέλετε, να πάνε να πούν το πρόβλημά τους. Γι' αυτό, αν κάνουμε έναν γκάλωπ, θα δούμε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι της Εκκλησίας άρχισαν την πρώτη εξομολόγηση από τα μοναστήρια. Γι' αυτό και ένας έγκαμος, όταν πάει σε ένα μοναστήρι, κύριε Νικολαίδη, και είναι υγιές το πνεύμα της μονής, δεν φεύγει με τύψεις γιατί δεν έγινε μοναχός, αλλά φεύγει με περισσότερη πίστη στο γάμο του. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Ξέρετε, Γεροντά, καμιά φορά αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό. Υπάρχουν, και έχω προσωπική εμπειρία του πράγματος, που σου λέει: το παιδί σου, πάω μοναχός. Και το δέχεσαι σαν ευλογία Θεού αυτό το πράγμα.
0: Και εσείς, η κόρη σας δεν πήγε μοναχή?
1: Ναι.
0: Και ούτε αντιδράσετε, ούτε διαφωνήσετε, ούτε διαχωρίσετε τη θέση σας. Μάλλον δεν πήγετε και την πήρατε.
1: Ναι, και το θεωρώ ευλογία Θεού για μας αυτό το πράγμα. Δεν παίρνει αυτό λόγο αυτή τη στιγμή, αλλά άλλος πώς αντιμετωπίζει γέροντα ένας άνθρωπος που έχει κάποια έστω μικρή εμπειρία του Θεού από έναν άλλον ο οποίος πολλές φορές βυσοδομεί, φωνάζει, δημιουργεί προβλήματα, καταστάσεις.
0: Και όμως το μυστήριο αυτό το οποίο θυμάμαι η μητέρα μου εμένα, ο οποίο με καημένη ήταν αγράμματη βέβαια, αλλά μου έστειλε επιστολή στο Άγιο και μου λέει «Σε αποκληρώνω». Κάποιος την έβαλε πάνω βέβαια. Και εγώ την έσχισα βέβαια, αυτή στην οχρονία που δεν την έχω να τη διαβάζω και να γελάω. Και μετά από 15 χρόνια την έκανα μοναχή.
1: Είναι μοναχή τώρα.
0: Και είναι μοναχή, έχει τουλάχιστον 15 χρόνια και είναι μοναχή. Και θέλω να πω ότι το θαύμα είναι ότι πόσοι γονείς και πόσοι συγγενείς έρχονται εκεί και κάνουν επαναστάσεις, κάνουν καυγάδες στο μοναστήρι και μετά έρχονται και γίνονται οι πρώτοι μαθητές μας, οι πρώτοι ακολουθοί μας και πραγματικά λατρεύουν το μοναστήρι. Και έρχονται και λένε τι μυαλό είχα έτσι να κάνω, να κάνω εδώ πέρα θόρυβο και να κάνω και να θυμώνω και να διαφωνώ και να βρίζω. Και σιγά σιγά έρχεται η αλλίωση στη δεξιά στο υψίστου και αυτοί οι άνθρωποι και καταπραίνονται και φωτίζονται και ακολουθούν τον δρόμο του Χριστού.
1: Να πω κάτι άλλο τώρα, Γέροντα. Καμιά φορά όμως, έστω λίγες μεν περιπτώσεις, αλλά πραγματικές, μπορεί να μεταποιήσουν κάποιον και να εγκαταλείψει αυτόν τον πόθο, Γέροντα.
0: Ακούστε, τον μεταποιήθουν αυτόν ο οποίος έχει έναν εξωτερικό ενθουσιασμό. Ένας ο οποίος πραγματικά ηγεύθυν αληθινά τον θείο πόθο και το θείο φως, αυτός δεν φεύγει με τίποτα. Δεν φεύγει ο τίποτα, διότι και να σας πω και το άλλο, εμείς χαιρόμαστε να έρθουν οι γονείς να δουν τα παιδιά τους εκεί και ότι η πρώτη εξέταση που πρέπει να δώσει ένας που θέλει να ακολουθήσει τον Θεό είναι ότι να αποδείξει εμπράκτος και συγκεκριμένος ότι αγαπά τον Χριστό πιο πολύ από τους γονείς του. Και αν πραγματικά ο μοναχός αγαπά τον Χριστό πιο πολύ από τους γονείς του, τότε θα αγαπήσει και αληθινά τους γονείς του και τους συγγενείς του. Διότι ακριβώς η πρώτη εντολή, μην ξεχνάμε να αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου, εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της διανοίας σου. Τα δεν είναι τυχαία που τα βάλει ο Θεός από την Παλαιά Διαθήκη πάλι. Ο ίδιος ο Χριστός, ο άσαρκος Θεοδόγος ήταν πάλι.
1: Βέβαια δεν είναι ο τόπος, γι' αυτό είναι ο τρόπος.
0: Ασφαλώς αυτό είναι το παν. Ούχο τόπος, αλλά τρόπος. Γι' αυτό και σας είπα ότι εγώ γνώρισα και ως πνευματικός, διότι ο μοναχισμός μεν είναι μια τελεία κατάσταση ως κατάσταση. Οδηγεί τον άνθρωπο σε μια αντιλία κατάσταση, αλλά πολλές φορές, κύριε Νικολαίδη, εγνώρισα λαϊκούς ανθρώπους ανωτέρους στην πνευματική κατάσταση, ένα από συγκεκριμένους μοναχούς.
1: Άλλωστε και ο πατέρας του Αγίου Ρέτου Παλαμά, ο Κωνσταντίνος τότε, ήταν συγκριτικός κλπ. Και πολλές φορές λέει, όντας άγαμος ο άνθρωπος αυτός, τον έπιανε ο νους του να κινείται στην προσευχή.
0: Όντας έγκαμος.
1: Ναι, όντας έγκαμος.
0: Ναι, έγκαμος. Ήταν στη Βουλή από το Διοβίου του και αυτό ήταν σε θεωρία.
1: Ο Αντρόνικος είναι αυτό και ο Κωνσταντίνε και αυτό συνερχόταν αυτό το πράγμα.
0: Και υπάρχουν και σήμερα. Εγώ ξέρω καθηγητή πανεπιστημίου, ο οποίο ήρθε στο Άγιο Όρος και βρήκε πνευματικό και του είπε, ενώ διδάσκω ο νους μου έρεται στη θεωρία και δεν ξέρω τι θα κάνω. Υπάρχουν άνθρωποι του Θεού και σήμερα. Και σήμερα που βιώνουν τον Θεό, που βιώνουν τη χάρη
1: και είναι,
0: και είναι στον κόσμο. Και είναι στον κόσμο.
1: Είναι αυτό το, δεν είναι...
0: Και ξέρετε πόσο ελεγχόμαστε κι εμείς οι μοναχοί όταν βλέπουμε τέτοιους ανθρώπους, οι οποίοι πραγματικά και έχουμε έναν ανθρώπου οι οποίοι σηκώνονται. Εγώ ξέρω άνθρωπο ο οποίος σηκώνεται κάθε μέρα, κοιμάται η ώρα 8-9 και η ώρα 3 μέχρι τις 6 σηκώνεται και κάνει 3 ώρες προσευχή και μετά πηγαίνει στην εργασία. Και το έχει αυτό σαν τυπικό κάθε μέρα. Και λέω και εγώ, κοίταξε, εμείς είμαστε μέσα στον κοινόβιο και πολλές φορές ας πούμε κουραζόμαστε και το τυπικό μας είναι φέρει. Χτυπά το τάλαντο, χτυπά η καμπάνα κλπ. Έρχεται ο αφυπνιστής μοναχός και μας χτυπά το κελί μας. Και οπωσδήποτε αυτά μας κουντούν να χτυπήσουμε την ακηδεία. Διότι ένα μεγάλο πάθος για έναν αγωνιζόμενο άνθρωπο είναι το πάθος της ακηδείας που είναι φοβερό. Γι' αυτό και ο παππούς μας, ο Ιωσήφ ο Ησυχαστής, έλεγε στους μαθητές του και μας έλεγαν οι γεροντάδες μας ότι δεν φοβήθηκα την κοινοδοξία, δεν φοβήθηκα την υπερηφάνεια, δεν φοβήθηκα τον εγωισμό. Το μόνο που φοβήθηκα ήταν την ακηδεία. Είναι φοβερό πάθος η ακηδεία και αυτό βλέπετε και οι πατέρες μέσα στα κοινόβια έκαναν τα κοινά προγράμματα, τα κοινά τυπικά και ένας λόγος που τα έκαναν αυτά είναι να χτυπούν την ακηδεία.
1: Γεροντά, όμως, καμιά φορά όπως είπατε στην αρχή, ότι μια γυναίκα είναι παντρεμένη, έχει τα μωρά της, έχει τις δυσκολίες της, τις αρρώσκες των μωρών. Θυμούμε στο γεροντικό που λέει κάποτε ήταν μια αδερφή, τα δύο αδέρφια της έγιναν μοναχοί Πήγαιναν κάποτε, την έβρισκαν. Τι κάνει, λέει, τι να κάνω. Έχω 4-5 παιδιά. Ο ένας μετράει από το φουστάνι, ο άλλος μου φωνάζει το έναν. Πάω να κάνω προσευχή, αποκοιμάμαι διότι ξενύχτησα και λοιπά. Να θυλάσω τον άλλον. Και τη έλεγαν, πάει σε εκκλησία. Λέει, πάω εκκλησία, αλλά ξέρεις, δεν με αφήνουν να παρακολουθήσω. Όλη την ώρα τα παιδιά τρέχουν. Τη έλεγαν, κάμε καμιά προσευχή και λοιπά. Η καημένη είναι στενοχωριότα. Όταν όμως εκοιμήθηκε να πέθανε γέροντα, προηγήθηκε ο θάνατος των δύο αδερφών, λέει το γεροντικό, και άκουσαν αγγέλους και αρχαγγέλους να υποδέχονται κάποιον. Ποιος είναι αυτός ο μεγάλος Άγιος, ήταν αδερφοί τους. Δηλαδή, γέροντά μου, και η αφοσίωση του ανθρώπου πολλές φορές στο να μεγαλώσει και να αναθρέψει και να διπαιδαγωγήσει παιδιά είναι μικρό πράγμα.
0: Βέβαια, είναι μεγάλο πράγμα. Γι' αυτό και βλέπουμε πολλά θαύματα που γίνονται σε ανθρώπους οι οποίοι. Τώρα μου έλεγε ένας επίσκοπος που ήρθαν εκεί, ανοίξαν κάποιον τάφο σε ένα χωριό της Μητροπολιτικής του Περιφερίας και είδαν τα λείψανα και είχαν τόση ευωδία ενός πατέρα, ο οποίος πραγματικά ήταν μέσα στις εκκλησίες, δεν έλειπε ποτέ, νηστείες συνεχώς, μέσα ας πούμε πρώτος στην ακολουθία, ήταν μετά ήταν πολύ ήδη, είχαν 7 παιδιά, πήγαινε στα περβόλια, είχε κοπάδια, εκοπίαζε, αλλά την εκκλησία δεν την άφηνε. Ήταν από τους πρώτους εκεί πέρα, με τόσο πόθο, όπως είπαμε, και με τόση διάθεση, και τώρα ανοίξαν τον τάφο του πριν από λίγο καιρό και ευωδίαζαν τα λείψανά του. Διότι ακριβώς ήταν άνθρωπος πραγματικός και αληθινός δούλος Ιησού Χριστού.
1: Και μου έλεγε κάποιο, τώρα Μητροπολίτης, λέει όταν εξομολογούσε, ήταν μια γερόντισσα σε ένα χωριό, εκεί στην Πάφο, και του έλεγε ότι έβλεπε ένα φως και φοβόταν, είπα στα μάτια της σχετικά, και αυτή έβλεπε το άχτιστο φως γερόντα.
0: Βέβαια, βέβαια, υπάρχουν και σήμερα ζει Κύριος ο Θεός και σήμερα η Εκκλησία δρά και εργάζεται και έχει καρπούς και το Άγιο Πνεύμα δεν έλαβε σύνταξη στον κόσμο, κύριε Νικολαίδη. Ενεργεί και στον κόσμο, ενεργεί στον μοναχισμό. Και αυτό και υπάρχει αυτή η αλληλουχία και αυτή η πνευματική συναυλία και αυτή η πνευματική συνεργασία και των μοναχών και των εγκόσμων αδελφών μας.
2: Ακούσαμε συνέντευξη που παραχώρησε ο γέροντας Εφρέμ στον καθηγητή κύριο Νικόλαο Νικολαίδη με θέμα «Ο πόθος του ανθρώπου για το Θεό». Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την 5η, 28 Μαΐου 2026, στις 8 το απόγευμα, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση αφιερωμένη στην επέτειο της αλώσεως της Κωνσταντινούπολης. Καλούνται όσοι επιθυμούν να προσέλθουν εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε! Να είστε πάντα καλά!

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Παιδιά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα.
0: Πολύ χαίρομαι που σας βλέπω και πολύ θέλω να επενέσω για να μην σας αυξήσω και τον εγωισμό. Αλλά θέλω να σας επενέσω γιατί ξέρω ότι είστε όλοι κουρασμένοι. Κανείς σήμερα δεν είναι άνετος. Είναι η ζωή τέτοια που είναι όλοι πολύ πιεσμένοι άνθρωποι και δεν υπάρχει ελεύθερος χρόνος. Το ότι βρίσκεται αυτή την, αυτό το χρόνο για να έρχεστε σημαίνει μια καλή διάθεση την οποία δεν θα αφήσει έτσι ο Θεός, θα την ανταμείψει. Γιατί όσο βλέπει διάθεση ο Θεός δίνει χάρη και όσο δίνει χάρη εσείς αυξάνετε τη διάθεσή σας και γίνεται μια πολύ καλή έτσι, χημεία σε αυτό το πράγμα. Στις εκπομπές που, στις συναντήσεις που γίνονται και εκπομπές που μεταδίδονται, που κάνουμε εδώ μεταξύ μας, έχουμε φτάσει στην ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας, στην προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας. Είχαμε φτάσει, αν θυμάστε, στις προηγούμενες συναντήσεις μας, στο πιστεύω. Και μας πήρε κάμποσες συναντήσεις, αυτό νομίζω 4-5 φορές, για να... και λίγες είναι βεβαίως, γιατί εμείς πολύ επιδερμικά θα έλεγα περάσαμε...
1: Κάποια
0: από τα άρθρα, όχι όλα τα άρθρα του πιστεύω, αλλά με μια συντομία. Γιατί δεν είναι και αυτό ακριβώς το θέμα μας, αλλά αφού υπάρχει μέσα το πιστεύω, το λέμε μέσα στο Θεία Λειτουργία, άρα δεν θα πρέπει να το αφήσουμε έτσι. Ακούστε μια ερώτηση, τι σχέση έχει το πιστεύω και η Θεία Λειτουργία? Το ρωτάει τώρα ένας μαθητής, ερώτηση στο σχολείο του, ερώτηση από τον θεολόγο καθηγητή στο σχολείο του, τι σχέση έχει το πιστεύω και η Θεία Λειτουργία? Ορίστε, πολύ ωραίο θέμα και είναι ακριβώς σχετικά με το θέμα μας. Πώς συνδέεται το ένα πράγμα με το άλλο? Λοιπόν, τι θα λέγατε εσείς αυτό, πώς συνδέεται το ένα με το άλλο? Έχετε κάποια σκέψη? Σας βλέπω όλους σκεπτικούς βέβαια, αλλά όχι εκδηλωτικούς. Λοιπόν, θα προχωρήσω σε μία σκέψη που έχω εγώ. Το πιστεύω στα άρθρα του, τι περιλαμβάνει? Περιλαμβάνει όλη την πίστη μας. Όλη την πίστη μας. Στη Θεία Λειτουργία ζούμε όλη την πίστη μας. Είδατε πόσο ωραία συνδέονται το ένα με το άλλο. Τι είναι τα άρθρα του πιστεύω, του συμβόλου της πίστεως? Είναι ό,τι ξέρουμε για τον Χριστό μας, ότι ο Χριστός γεννήθηκε από Παρθένο, ότι σταυρώθηκε, ότι αναστήθηκε, αναλήφθηκε, όλα αυτά που, τα οποία είναι δόγματα της πίστης, δηλαδή αλήθειες διαπιστωμένες για την πίστη, όλα αυτά τα ζούμε μέσα στη Θεία Λειτουργία. Να πώς συνδέεται το ένα με το άλλο. Και βεβαίως, εμείς, το έχουν, οι πατέρες μας, το έχουν εντάξει το πιστεύω να λέγεται μέσα στη Θεία Λειτουργία. Δύο πράγματα έχουμε να κάνουμε μέσα στη Θεία Λειτουργία. Το ένα είναι να ομολογούμε όλοι μαζί το πιστεύω. Όλοι μαζί πρέπει να το λέμε μέσα στην Εκκλησία. Το Πάτερ ημών το λένε πολλοί όλοι μαζί. Αλλά το ίδιο πρέπει να λέμε και για το πιστεύω. Ομολογούμε όλοι μαζί το πιστεύω και μετά... κοινωνάμε όλοι μαζί το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αυτά τα δύο έχουμε να κάνουμε. Αυτά τα δύο είναι η πεμπτουσία της λειτουργικής, λατρευτικής ζωής. Αυτά τα δύο. Και για αυτά τα δύο πρέπει να ασχολείται και ο ιερέας. Και εσείς και εμείς. Ο Χριστός τι ήρθε να κάνει στον κόσμο? Κατέβηκε στον κόσμο, έγινε άνθρωπος σαν και εμάς, και έκανε δύο πράγματα. Το ένα είναι να κηρύξει το Λόγο του Θεού και το δεύτερο είναι να δώσει χύση το αίμα του για όλους εμάς. Άρα εμείς που είμαστε, έχουμε πάρει την ιεροσύνη από εκείνον και μέσω της αποστολικής διαδοχής πρέπει να κάνουμε αυτά τα δύο. Δηλαδή να συνεχίζουμε και να ασχολούμαστε με το Λόγο του Θεού και όχι μόνο το διαβάζουμε εμείς αλλά και να τον κηρύττουμε, αφού πρώτα τον ερμηνεύουμε και μελετούμε, και το δεύτερο είναι να οδηγούμε, να μιλάμε και να προτρέπουμε τους χριστιανούς να προσέρθουν στο κοινό ποτήριο, να κοινωνήσουν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Πραγματικά να το θεωρείτε αυτό μεγάλο πράγμα όταν είστε στην Θεία Λειτουργία. Δηλαδή, να μην αρκείστε ότι πήρατε αντίδωρο. Το αντίδωρο το λέει μόνο του τι είναι.
1: Αντί
0: του δώρου. Γιατί να μην πάρω το δώρο και να πάρω το αντίδωρο. Το καλύτερο είναι να πάρω το δώρο και να πάρω και το αντίδωρο. Έτσι. Το καλύτερο είναι αυτό. Να πάρω το δώρο. Γι' αυτό μαζευτήκαμε στη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό εκτύπησαν οι καμπάνες. Γι' αυτό ετοιμάστηκε ο ναός. Γι' αυτό ήρθαν οι ψάλτες. Γι' αυτό ντύθηκαν οι ιερείς. Γι' αυτό όλη η Εκκλησία μας περιμένει. Για να γίνει αυτό. Για να έρθει αυτή η στιγμή που τι θα πει ο ιερέας. Με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Ελάτε. Σε κάποιες χώρες, νομίζω στη Ρωσία συμβαίνει και στη Ρουμανία συμβαίνει, ουρές ο κόσμος για να κοινωνήσουν. Πολλά Άγια Ποτήρια. Αν δείτε εκεί το μέγεθος μόνο που έχουν τα Άγια Ποτήρια. Τεράστια Άγια Ποτήρια. Για να κοινωνήσουν όλο αυτόν τον κόσμο. Και όλος αυτός ο κόσμος δεν θα μείνει κάποιος που θέλει να κοινωνήσει χωρίς να κοινωνήσει. Ποτέ δεν έχει γίνει αυτό. Εννοώ κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Για όλους έχει ο Χριστός. Όλοι θα φύγουν ευχαριστημένοι. Όλοι θα φύγουν χορτασμένοι. Όλοι οι άνθρωποι θα φύγουν χορτασμένοι από τη Θεία Λειτουργία. Λοιπόν, να λοιπόν πώς απαντήθηκε το ερώτημα, έτσι απλά. Πρώτα μέσα στη Θεία Λειτουργία κάνουμε την ομολογία. Πού πιστεύεις? Πιστεύω εις έναν Θεό. Και το δεύτερο που πιστεύω είναι ότι πιστεύω ότι αυτό είναι σώμα και αίμα Χριστού. Πόσο άσχημο είναι αυτό που μερικοί λένε στα παιδιά τους. Που λένε είναι κρασάκι λέει αυτό. Πόσο άσχημο είναι. Μα η Εκκλησία δεν είναι ταβέρνα για να δίνει κρασί. Η Εκκλησία είναι ναός Θεού και δίνει από τον αρχηγό της, από τον δομήτορά της. Τη σημειώνουμε μερικές λέξεις γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικές. Ωραία λέξη. Ο δομήτορας Χριστός. Λοιπόν, πιστεύω λοιπόν ότι αυτό, πιστεύω και ομολογώ ότι αυτό είναι το σώμα σου και αυτό είναι το αίμα σου και δεν μοιάζει με αυτό, αλλά είναι ακριβώς το σώμα και το αίμα σου. Λοιπόν, αυτά τα δύο σε σχέση με το ερώτημα που τέθηκε στον μαθητή από τον θεολόγο, από την θεολόγο, σχετικά με τον σύνδεσμο που υπάρχει μεταξύ του συμβόλου της πίστεως και της Θείας Λειτουργίας. Αλληλένδετα λοιπόν είναι αυτά τα δύο, έτσι. Το σύμβολο της πίστεως και η Θεία Λειτουργία, το ένα είναι μέσα στο άλλο. Λοιπόν, μετά από αυτό όμως πρέπει να προχωρήσουμε τώρα στις συναντήσεις μας, λίγο παρακάτω, αφού σας πω κάτι το οποίο λέγεται ύστερα από την απόλυση των κατηχουμένων που είχαμε πει, αυτού που είναι έτοιμοι να βαπτιστούν. Παλαιότερα είχαμε πολλούς που ετοιμαζόντουσαν να βαπτιστούν, οι οποίοι μπορούσαν να προχωρήσουν από εδώ και πέρα στη Θεία Λειτουργία.
1: Όχι.
0: Δεν μπορούσαν. Γιατί ακριβώς ήταν αβάπτιστοι. Και τώρα μπαίνουμε στα βαθιά. Τώρα μπαίνουμε στο μυστήριο που λέγεται αναφορά. Εδώ μπαίνουμε τώρα στα δύσκολα. Όχι στα δύσκολα, συγγνώμη. Στα υψηλά. Στα μακετάλα δεν ήταν υψηλά. Ναι, έχουμε πει ότι η Θεία Λειτουργία είναι μία πορεία από τα υψηλά στα υψηλότερα. Αυτό κάνει η Θεία Λειτουργία. Και τώρα μπαίνουμε στα υψηλότερα. Αλλά πριν από αυτό ήθελα να σας πω αυτό που ακούμε. Τα στήρας, τα στήρας. Θυμάστε που το ακούμε στη Θεία Λειτουργία πριν το πιστεύω. Για να κλείσουν οι πόρτες. Σε ποιους είχαμε πει?
1: Στους κατηχούμενους.
0: Οι οποίοι μέχρι εδώ μπορούσατε να παραστείτε. Από εδώ και πέρα όμως πρέπει κάποιοι να σας βγάλουν έξω γιατί πάμε για τη Θεία Κοινωνία. Ο Άγιος Ιωάννης όμως, ο Χρυσόστομος, λέει και κάτι άλλο. Για μας που είμαστε τώρα μες στη λειτουργία και είμαστε βαπτισμένοι. Πάρα πολύ επιτυχημένο. Τι λέει? Τα στήρας, τα θύρας, εν σοφία πρόσκομα. Οι θύρες είναι λέει οι αισθήσεις που έχουμε. Η ακοή, η όραση. Προσέξτε λίγο από εδώ και πέρα τι σκέφτεστε. Προσέξτε τι θα ακούσετε. Προσέξτε, μήπως από τις θύρες σας γίνει κάτι και χάσετε αυτό που έρχεται.
2: Το μυστήριο του μυστήριου.
0: Φοβερό, έτσι. Κοίτα τι λέει, προσέξτε, οτιδήποτε σας πειράζει. Είμαι, λέει, μέσα στο ναό και τα μάτια μου και η σκέψη μου πετάει, φεύγει, είναι μακριά. Μέσα στο ναό ακόμα βλέπω ανθρώπους και με πειράζει που τους βλέπω, που είναι ντυμένοι με αυτόν τον τρόπο, που δεν είναι ντυμένοι με τον τρόπο αυτόν και άλλα πράγματα, άσχημα πράγματα. Λοιπόν, πρόσεξε, λέει, τις θύρες σου τώρα, γιατί πάμε για τη Θεία Κοινωνία. Έτσι, να το πω λίγο όμως πώς το αναφέρει, γιατί μου άρεσε. Όταν στεκόμαστε στη Θεία Λειτουργία, να φυλάγουμε τους εαυτούς μας καθαρούς από κάθε πορνικό βλέμμα, από κατηγορία των αδελφών, από αισχρολογία, από ματαιολογία, άτακτο γέλιο και κάθε ψεύδος. Τότε αληθινά στεκόμαστε καλός και μεταφόβου Θεού στη Θεία Λειτουργία. Εδώ μας δίνει το πλαίσιο που πρέπει να είμαστε. Και εγώ σας λέω κάτι πολύ απλό τώρα. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος έξω από το ναό σκέφτεται πονηρά, κοιτάει περίεργα, κοιτάει εχθρικά, να μπαίνει μέσα στο ναό και όλα αυτά αμέσως να εξαφανίζονται? Δεν είναι εύκολο. Δυστυχώς ο κακός εαυτός σε ακολουθεί και μέσα στο ναό και τριβιλίζει το μυαλό σου με χίλιες δυο σκέψεις. Γιατί? Για να μην έχεις τη σκέψη και το νου σου στραμμένο εκεί που πρέπει. Ξέρετε πώς είμαστε οι άνθρωποι σήμερα? Σαν μία πηξίδα σπασμένη. Έχετε δει μία πηξίδα σπασμένη πώς κάνει? Τρέμει η βελόνα της. Τρέμει. Μία στο βορρά, μία στο νότο, μία στη δύση, μία στην ανατολή. Θέλω και αυτό, θέλω και το άλλο, δεν θέλω αυτό, δεν θέλω τίποτα, δεν θέλω κανέναν. Αυτό τι είναι? Μία βελόνα που τρεμοπαίζει και άρα δεν θα βγάλει αυτό το καράβι στο σωστό λιμάνι. Έτσι. Καλό παράδειγμα δεν είναι αυτό? Δεν είναι μια εικόνα της, της ανθρώπινης? Από προσανατολίζει τον άνθρωπο. Ο νους του είναι στραμμένος αλλού. Ενώ ο νους πού πρέπει να είναι στραμμένος?
2: Στο Θεό.
0: Στο Θεό είναι ο νους στραμμένος. Ο νους πρέπει σταθερά να δείχνει βορρά. Δηλαδή να δείχνει ουρανό, δηλαδή να δείχνει Θεό. Έτσι. Άρα λοιπόν τα στήρας στα στήρας έχει μία προσέγγιση για τους κατηχούμενους και παλαιότερα που η τάξη των κατηχουμένων ήταν πολυπληθής, αλλά τώρα για μας σήμερα έχει, ακούγεται και το μυαλό μας τότε να πηγαίνει σε αυτό που αναφέρει ο Άγιος εδώ που σας ανέφερα, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι οι θύρες είναι οι αισθήσεις. Να το πω και πώς το λέει. Όπως ο ναός έχει θύρες, η εκκλησία δεν έχει πόρτες, τις οποίες πρέπει να προσέξουμε για να μην εισέρθουν μέσα οι αβάπτιστοι, έτσι και ο άνθρωπος που είναι έμψυχος ναός έχει σαν θύρες τις αισθήσεις, τις οποίες πρέπει να φυλάξει την ιερή αυτή ώρα για να μην εισέλθει η αμαρτία. Διότι είναι δυνατόν να αμαρτήσουμε με πολλούς τρόπους, με τα μάτια, με την ακοή, με την όσφρηση, τη γεύση, την αφή, τη γλώσσα και τον ίδιο το λογισμό. Θα προχωρήσουμε λίγο τώρα, λίγο παρακάτω, και να πούμε ότι τώρα αφού έκλεισαν οι πόρτες, ποιοι έχουν μείνει μόνο μέσα στο ναό? Μόνο οι πιστοί, δηλαδή μόνο οι βαπτισμένοι. Και αφού είμαστε τώρα οι βαπτισμένοι μαζί, τι θα κάνουμε από κοινού? Αυτό που αναλύαμε τόσο καιρό. Θα ομολογήσουμε την πίστη μας, θα ομολογήσουμε το πιστεύω μας. Και μετά από το πιστεύω, για το οποίο είπαμε ότι αναφερθήκαμε, φτάνουμε τώρα στην λεγόμενη Αγία Αναφορά. Θα μιλήσουμε για αυτό το μέρος το πολύ πολύ υψηλό μέρος της θείας ευχαριστίας. Ο διάκονος βγαίνει έξω στην ωραία πύλη και φωνάζει. «Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, πρόσχομεν, την Αγίαν αναφοράν εν ειρήνη προσφέρει». Αυτό το λέει ο διάκονος. Και απαντάει ο χορός. Ποιος είναι ο χορός?
2: Όλοι εμείς.
0: Όλοι εμείς. Αλλά που εκπροσωπούμαστε από τον ψάλτη. Ο ψάλτης, είπαμε, δεν μιλάει αφεαυτού του, δεν μιλάει μόνο για τον εαυτό του, αλλά εκπροσωπεί όλους εμάς. Άρα όλοι πρέπει να γίνουμε ψάλτες. Αλλά όλοι πρέπει να μάθουμε βυζαντινή μουσική, όλοι πρέπει να ξέρουμε να ψάλουμε. Όλοι πρέπει να μάθουμε να ψάλουμε. Για φανταστείτε, έχω τύχει σε μια τέτοια θεία λειτουργία από έναν ιερέα, ο οποίος είχε κάνει πολύ καλή δουλειά στην ενορία του. Άκουγες από όλο τον κόσμο να ψάλει. Όλοι, παιδιά, μικρότεροι, όλοι έψαλαν. Όλοι μαζί το αμήν, όλοι μαζί την ψαλμωδία. Κι ήτανε σαν να μην πατούσαν στη γη εκείνη η θεία λειτουργία. Σαν πραγματικά να γινόταν στον ουρανό. Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου. Αρχίζουμε και φτάνουμε στην ιερότερη στιγμή της θείας λειτουργίας. Γι' αυτό ο ιερέας, ο διάκονες, μας λέει να προσέξουμε. Μας εντείνει την προσοχή. Να προσέξουμε τη στάση της ψυχής και του σώματος. Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου. Παλαιότερα, στην εποχή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, δεν λεγόταν έτσι. Δεν λεγόταν στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, αλλά λεγόταν ορθή, στόμεν καλός. Μία διαφοροποίηση. Ορθή τι σημαίνει? Ορθή. Με ομικρογιώτα.
2: Ορθή. Ορθή.
0: Άρα δεν καταλαβαίνεις ότι εκείνη την ώρα πρέπει να κάθεσαι. Εκείνη την ώρα δεν πρέπει να κάθεσαι. Το λέει, ορθή. Είναι παράγγελμα αυτό που δίνει. Ορθή, στόμεν καλός, έτσι έλεγαν τον 4ο αιώνα. Ο Άγιος Ιωάννης ερμηνεύει τη σημασία αυτής της προτροπής. Πρέπει να ανυψώσουμε τους λογισμούς μας που σύρονται κάτω στη γη, να απαλλαγούμε από την πνευματική παραλυσία που φέρνουν οι βιωτικές μέρημνες για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε την ψυχή μας όρθια ενώπιον του Θεού. Πολύ ωραία ερμηνεία. Το όραμα το έχει πει και πριν, στο χερουβικό. Πάσα τη βιωτική να αποθώμεθα μέρημναν. Άστα τώρα λίγο. Άστα αυτά που σε βασανίζουν. Προσπάθησε να συγκεντρωθείς. Προσπάθησε να βρεις την ίδια συχνότητα. Να συντονιστεί η ψυχή σου με τον Χριστό τώρα. Άφησε τα λίγο στην άκρη τα υπόλοιπα. Σκέψου σε ποιον στέκεσαι μπροστά. Σκέψου μαζί με ποιους πρόκειται να επικαλεστείς το Θεό, με τα χερουβίμ. Κανείς λοιπόν δεν πρέπει να μετέχει στους μυστικούς αυτούς ύμνους με νοθρότητα. Με νοθρότητα. Αλλά πρέπει να είναι προσιλωμένος. Αφού διώξεις όλα τα γήινα από το νου σου και μεταφέρεις τον εαυτό σου ολόκληρο στον ουρανό, ας προσφέρεις μετά τον ύμνο στο Θεό. Γι' αυτό προτρέπει ο διάκονος να στεκόμαστε καλός. Στόμεν καλός, σταθείτε καλός την ώρα αυτή. Δηλαδή να στεκόμαστε με φρίκι και τρόμο, με νυφαλιότητα και άγρυπνη ψυχή. Η Θεία Λειτουργία ονομάζεται αναφορά, διότι εμείς και τα τίμια δώρα μας αναφερόμαστε, δηλαδή ανυψωνόμαστε προς το Θεό. Να λοιπόν γιατί αναφέρεται αυτό το κομμάτι και λέγεται αναφορά. Γιατί τώρα είναι στραμμένα, θα μας το πει και σε λίγο, άνω σχόμεν τας καρδίας. Θα μας το πει τώρα ψηλά, ψηλά. Και πρέπει να στεκόμαστε με ευλάβεια και με φόβο. Προσέχετε αυτό το φόβο. Δεν είναι ο φόβος κάτι που βλέπουμε κάτι κακό, αλλά ο φόβος της ευλάβειας, τους που φτάνει, ορέστη, που δεν φτάνει μόνο στο σεβασμό, αλλά τον περνάει τον σεβασμό. Και φτάνει αυτό που σας είχα πει κάποτε. Είμαστε μέσα στην εκκλησία και βλέπουμε να μπαίνει ο Χριστός. Τι θα κάναμε? θα τον βλέπαμε και θα λέγαμε λαχταριστά ήρθες. Ήρθε, μπήκε. Μπήκε, είναι ο ίδιος. Είναι ο Χριστός. Αυτό το φόβο, το φόβο της καλής λαχτάρας, του Δέους. Μπράβο, αυτή είναι η λέξη. Μπράβο Μαρία Ιρώ. Του Δέους. Πρέπει να στεκόμαστε λοιπόν με αυτό το ιερό Δέος μπροστά στο Χριστό. Και τώρα αυτά τα δώρα που θα προσκομίζονται, που προσκομίζονται, δεν γίνονται απλώς μια προσκομιδή στο υγιεινό θυσιαστήριο, σε εμάς τώρα εδώ κάτω. Αλλά τι έχουμε πει, ότι ταυτόχρονα γίνεται και Θεία Λειτουργία στον ουρανό. Γι' αυτό κοιτάξτε για τον ιερέα πώς ωραία το λέει, στην κηδεία του ιερέα. Τι του λέει η ευχή? Όπως ιερουργούσες και λειτουργούσες στο επίγειο θυσιαστήριο, έτσι τώρα να λειτουργάς στο επουράνιο θυσιαστήριο. Τι πιο ωραία από αυτή, πιο ωραία ευχή από αυτή. Και ποιοι λειτουργούν σε αυτό το επουράνιο θυσιαστήριο? Οι Άγιοι, οι Άγγελοι, όλοι αυτοί οι ευλαβείς ιερείς που έχουν φύγει από τη ζωή. Και του λέει, εύχομαι και εσύ να πας να συγκαταρρυθμηθείς σε αυτήν την ομάδα των ευλαβών ιερέων. Σε αυτή την ομάδα να είσαι και εσύ. Λοιπόν, και εμείς όλοι όμως καλούμαστε να ανυψωθούμε σε αυτό το χώρο της ειρήνης, της άνωθεν ειρήνης που λέγαμε και στα ειρηνικά.

0: Και αυτήν την ώρα βέβαια, της που προσφέρεται η Αγία Αναφορά, στο επουράνιο θυσιαστήριο, είπαμε ότι παραστέκουν πάντοτε οι αγγελικές δυνάμεις. Καλύπτουν όμως το πρόσωπό τους. Οι αγγελικές δυνάμεις, θυμάστε, δύο τα εξαπτέρυγα που λέμε. Τα χερουβίμ, τα σεραφίμ, όλα αυτά στέκονται. Θυμάστε που τα λέμε στις ευχές. Εξαπτέρυγα, πολυώματα, μετάρσια, πτερωτά, όλα αυτά παραστέκονται. Αλλά τι κάνουν αυτά όταν γίνεται αυτό μπροστά τους τώρα η αναφορά? Καλύπτουν τα πρόσωπά τους. Ενώ ο ιερέας όχι μόνο καλύπτει το πρόσωπο, όχι μόνο δεν καλύπτει το πρόσωπο εκείνη την ώρα, αλλά εκείνος κάνει το μυστήριο. Στέκεται όρθιος και με το χέρι του το δεξί ευλογεί και γίνεται αυτό το θαύμα. Άρα ποιος είναι ανώτερος, ο άγγελος ή ο ιερέας?
1: Ο ιερέας
0: είναι ανώτερος. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Κοσμάς, αν δεις το δρόμο σου έναν ιερέα και έναν άγγελο, θα χαιρετήσεις και θα σπαστείς πρώτα το χέρι του ιερέα και μετά του αγγέλου. Κοιτάξτε πόσο ψηλά το πάει. Τι περισσότερο μπορεί να γίνει κάποιος άνδρας, ας πούμε, στη γη από αυτό? Τι μεγαλύτερο μπορεί να γίνει? Ένα νέο παιδί βέβαια σήμερα θα έλεγε να γίνει ποδοσφαιριστής. Βγάζει και πολλά λεφτά, λέει αυτός. Να γίνει γιατρός, να γίνει δικηγόρος και άλλα. Ναι, άκουσα κι άλλα εγώ, λέει, είναι ένα καινούριο, λένε τα παιδιά, να γίνει YouTuber, λέει, να φτιάχνει στο διαδίκτυο αυτά. Δηλαδή έχουν φύγει τελείως οι ιεράρχησες αξίες στα πράγματα. Μα εγώ σου λέω ότι αν είσαι ιερέας θα είσαι ανώτερος και από άγγελο. Καταλαβαίνεις την αυτό? Ποιος το παιδί του δεν θα ήθελε να γίνει ιερέας όταν ξέρει τι είναι αυτό το υψηλό υπούργημα? Όλοι οι ιερείς θα θέλανε να γίνουν. Αν νιώθαν, αν ζούσαν, τι υψηλό υπούργημα είναι αυτό, τι υψηλό λειτουργήμα είναι αυτό, όλοι οι ιερείς θα θέλανε να γίνουν. Να γίνετε ιερείς, λέει, να λειτουργάτε, να διαβάζετε και να ερμηνεύετε το Ευαγγέλιο, να κοινωνάτε τους ανθρώπους, να τους μιλάτε για το Θεό. Και όσο λέει ιερείς, θα λειτουργούν, θα είναι πάνω εδώ στη γη, τότε η χάρις θα είναι κάτω εδώ στη γη. Λέει, εγώ πιστεύω, αλλά με τους ιερείς δεν τα έχω καλά. Μα ένας ιερέας σε έβαλε μέσα στην εκκλησία. Αν δεν υπήρχε ο ιερέας, έλεγε κάποιος, θα βρικολάκιαζε ο κόσμος, χωρίς τους αγιασμούς, τα ευχέλαια, τις αγιαστικές πράξεις. Τι είναι όλα αυτά? Αγιάζεται όλη η κτήση, η δημιουργία, οι άνθρωποι. Ένα αυτοκίνητο που το παίρνετε, λέτε θέλω να το αγιάσω, θέλω να νιώθω ότι είναι αγιασμένο. Ένα σπίτι που ξεκινάτε, θέλω να έρθει στο σπίτι ο ιερέας να μου αγιάσει τα πάντα. Και ένα απλό πράγμα, ένα κομποσκίνι μου φέρω άλλος. Δηλαδή θέλω να μου το λειτουργήσεις και να το έχω απάνω μου ευλογημένο. Να έχει τη χάρη του Θεού. Όλα αυτά γίνονται από τους ιερείς. Γι' αυτό δεν μπορούμε να απομονώνουμε. Ο ιερέας, και αν δεν είναι σωστός, όπως θα τον θέλαμε και ο Θεός και εμείς, είναι ιερέας. Και οφείλουμε να του έχουμε σεβασμό στην ιεροσύνη του. Λοιπόν, η προτροπή λοιπόν του ιερέα ποια ήτανε, του διακόνου, αν δεν είναι διάκονος, το λέει ο ιερέας, στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου. Και εξηγήσαμε δηλαδή και πώς στεκόμαστε καλώς. Τι σημαίνει καλώς? Ερμηνεύσαμε ότι πρέπει να είμαστε με όλη την προσοχή μας. Στόμεν μεταφόβου, πρόσχομεν πάλι προσοχή, την Αγία Αναφοράν εν ειρήνη προσφέρει. Τώρα σημαίνει ότι πρέπει να είσαι ειρηνικός. Πρέπει να είσαι ειρηνικός. Δηλαδή πρέπει να λέει κάποιος, έχω ταραχή η οποία με ακολουθεί και μέσα στη λειτουργία. Μπήκα και μέσα στη λειτουργία και πάλι δεν μπορώ να ηρεμήσω. Μετέφερα από το σπίτι μου την ταραχή, μπήκα στο ναό και αυτή με ακολουθεί. Δεν είναι. Πρέπει η Θεία Λειτουργία να μπορεί τουλάχιστον να σε ηρεμήσει.
2: Να σε καθαρίσει.
0: Να σε καθαρίσει, να σε ηρεμήσει, να σε γαληνέψει. Και η Θεία Λειτουργία το κάνει αυτό. Τώρα, αν έχεις τέτοια μεγάλη ταραχή, δεν είναι και το καλύτερο. Πρέπει να βρούμε, είπαμε, αυτό το διάβλο, πώς θα τραβήξουμε τη χάρη του Θεού μέσα στην ψυχή μας. Στην προτροπή του λειτουργού προς τους πιστούς να προσφέρουν την Αναγία να αναφοράν την ειρήνη, αυτοί απαντούν. Την προσφέρουμε με ειρήνη και με αγάπη προς τον Κύριο και τους αδελφούς μας. Πώς τον απαντάει ο λαός? Έλεον ειρήνης θυσίαν ενέσεως. Επαναλαμβάνω, την προσφέρουμε με ειρήνη και με αγάπη προς τον Θεό, προς τον Κύριο και τους αδελφούς μας. Προσφέρουμε έλεον ειρήνης. Προσφέρουμε έλεος, δηλαδή αγάπη, που είναι ο καρπός της ειρήνης. Πράγματι, όταν κανένα πάθος δεν ταράσει την ψυχή, τίποτα τότε δεν την εμποδίζει να είναι γεμάτη με αγάπη. Ο Θεός μας τη δίνει αυτή την ειρήνη και αυτή την αγάπη. Πού ψάχνεις να τη βρεις? Ψάχνει ο άλλος τον διαλογισμό. Ψάχνει στη γιόγκα, στους εσωτερισμούς και διάφορα άλλα που έχουν βρει για να ηρεμήσουν λίγο και δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι ντεπών στο καρκίνο. Έχεις τέτοια ταραχή και νομίζω ότι με αυτό που κάνεις ότι θα βοηθηθείς, μπορεί να βοηθηθείς λίγο, αλλά στιγμιαία. Η ειρήνη δίνεται στον άνθρωπο όταν μέσα του κατοικήσει ο Θεός. Αυτός είναι ο άρχον, ο άρχοντας της ειρήνης. Εσύ το ψάχνεις με λύσεις οι οποίες είναι πολύ ψεύτικες. Πολύ ψεύτικες είναι αυτές οι λύσεις. Και δίνουν οι άνθρωποι ώρες και χρήματα πολλά για να μπορέσουν λίγο να ηρεμήσουν. Δεν είναι δυνατόν να προσφέρουμε τη θυσία της δοξολογίας του Θεού πριν προσφέρουμε τη θυσία της αγάπης μας. Η θυσία που προσφέρεται με αγάπη είναι θυσία ευάρεσης στο Θεό. Όταν πας και μέσα σου η ψυχή είναι γεμάτο από μίσος και από αντιπάθειες, αυτή η θυσία μην νομίζετε ότι θα προσφέρει τίποτα. Ως κύβανον αλαλάζον. Σαν ένα δοχείο που το βαράς, τι ήχο να άδειο, τενεκέ, τι ήχο να βγάλει αυτό? Δεν θα βγάλει τίποτα. Δεν έχει να σου προσφέρει κάποιον μια ωραία μελωδία. Ενώ όταν ο άνθρωπος είναι πραγματικά με αγάπη και ειρήνη και ένας λόγος που θα σου πει θα σε γεμίσει με χάρη. Πήγαινε κάποιος και έλεγε, πήγανε σε ένα γέροντα και ρωτούσαν όλοι, γέροντα τι θα γίνει με αυτό το θέμα, γέροντα τι θα κάνω με αυτό το θέμα, με το άλλο θέμα. Ήταν κάποιος που δεν κοίται, που δεν ρώταγε τίποτα, καθότανε. Και αφού όλοι ρωτήσαν και λύσαν τις απορίες τους, λέει ο γέροντας, αυτός ο αγιασμένος άνθρωπος στον επισκέπτη, εσύ δεν θα ρωτήσεις τίποτα? Και απαντάει εκείνος, αρκεί που σας βλέπω. Καλό.
2: Πολύ καλό.
0: Αρκεί που σοφό. Σας βλέπω. Σοφό. Και επειδή σοφό. Το έχεις και στο επώνυμο εσύ. Όχι εσύ. Αρκεί που σε βλέπω. Δηλαδή το ίδιο το πρόσωπό του είχε τέτοια ειρήνη, είχε τέτοια έκφραση και τέτοια χάρη που ο άνθρωπος αυτός είχε εισπράξει αυτό που ήθελε να πάρει. Και έφευγε γαλινεμένος. Και πράγματι από έναν πραγματικά άνθρωπο του Θεού πάντοτε φεύγεις γαλινεμένος. Πάντοτε φεύγεις ήρεμος. Τι άλλο να πούμε σχετικά με αυτό? Στη Θεία Λειτουργία, να πούμε αυτό πρώτα, ο πιστός χριστιανός γνωρίζει ποια είναι θυσία ευάρεσης στον Κύριο και απευθύνεται με αγάπη σε Αυτόν. Το νιώθεις μέσα σου πότε η προσευχή σου, ας το πω, πιάνει τόπο. Μερικές φορές που προσευχήθηκες, αισθάνθηκες ότι η καρδιά σου ήταν πολύ ζεστή και ότι και ένα δάκρυ βγήκε από τα μάτια σου και αισθάνθηκες και ένα σκύρτημα στην καρδιά. Λίγες φορές το πετυχαίνεις. Έστω όμως και αν έχει γίνει μία φορά, καταλαβαίνεις πως είναι αυτή η θυσία, η ευάρεση στο Θεό. Είναι αυτή η θυσία που, είναι αυτή η προσευχή που γίνεται λαχταριστά, που γίνεται με πολύ κέφι, που γίνεται με πολύ χαρά, που γεμίζει

0: ακούετε. Ακούστε. Τα μικρά παιδιά, όταν προσεύχονται, ακούγεται η προσευχή τους. Είναι αγνά, τα αγαπά ο Θεός. Ζει μέσα τους. Ζει μέσα τους. Στους ανθρώπους που πονάνε, σε έναν άνθρωπο που πονάει, που βασανίζεται, που κουράζεται πολύ, που βασανίζεται, σε αυτόν τον άνθρωπο θα του πείτε να προσευχηθεί. Να πιάσει προσευχή του. Άλλος, σε αυτόν που δεν προσεύχεται για τον εαυτό του. Έτσι. Που δεν προσεύχεται για τον εαυτό του. Αλλά τι κάνει. Προσεύχεται για τους άλλους. Και τον εαυτό του τι τον κάνει.
1: Ή καθόλου.
0: Ή καθόλου. Τον ξεχνάει ο Θεός, ε.
2: Αυτό που μας έχετε πει και εσείς.
0: Ναι.
2: Να προσευχόμαστε για τους άλλους.
0: Να προσευχόμαστε για τους άλλους. Και τότε ξεχνάς τον εαυτό σου και τότε ποιος σε θυμάται.
3: Ο Θεός.
0: Ο Θεός σε θυμάται. Τι λέει μετά ο Θεός. Λέει ότι αυτόν τον άνθρωπο που νοιάζεται για τους άλλους θα τον αναλάβω εγώ προσωπικά. Καταλαβαίνετε. Αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να πλησιάσουμε. Ξεκινάει κάποιος και λέει, το κάνετε και το λέτε και στα παιδιά αυτό, να προσεύχονται. Λέει, έλα να κάνουμε την προσευχή. Και λέει, Θεούλη μου, να προσέχεις τον πατέρα μου, τη μαμά μου. Και αρχίζουμε εκεί πέρα όλους τις οικογένειες και τα λοιπά. Μην κουράζεσαι, ξέρει ο Θεός, προτού ζητήσεις. Ξέρει ο Θεός, μην κουράζεις. Αντίθετα, να μάθεις το παιδί από μικρή ηλικία να προσεύχεται για τους άλλους. Να προσεύχεται για τους άλλους. Και για αυτούς που έχουν ανάγκη να απλώνουμε το δίχτυ. Και σε αυτό το δίχτυ προσευχής να περιλαμβάνονται πολλοί άνθρωποι. Οι άστεγοι, οι πρόσφυγες, οι εγκατελειμμένοι, οι μοναχικοί, οι ασθενείς, οι τοξικομανείς, οι αλκοολικοί. Πολλές ομάδες ανθρώπων που βασανίζονται. Εκεί να δίνουμε το βάρος. Και στο τέλος, αν θυμηθούμε, να βάζουμε τον εαυτό μας. Λοιπόν, μετά από αυτό που είπα, τι είπα πριν, για ποιο αναφέραμε τώρα, στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, πρόσχομαι την Αγία να αναφοράν εν ειρήνη προσφέρει και ο χαρός απαντά έλεον ειρήνης θυσίαν εν έσω. Μετά από λίγο ακούγεται κάτι πάρα πολύ ωραίο. Αισθανόμαστε όλοι οι ιερείς, όταν το κάνουμε αυτό, αισθανόμαστε ότι είμαστε σε μια πηγή η οποία βγάζει γάργαρο, κρυστάλλινο, καθαρό νερό. Μέσα στην Αγία Τράπεζα είναι αυτό, πάνω στην Αγία Τράπεζα είναι αυτό, και από αυτό το νερό γεμίζουμε και βγαίνουμε έξω σε εσάς, ευλογούμε κάνοντας το σταυρό και δροσίζουμε τον κόσμο. Πώς σας φαίνεται σαν εικόνα?
2: Ωραία.
0: Αυτό κάνουμε.
2: Δροσιστικό.
0: Σε αυτό το διψασμένο κόσμο και κουρασμένο κόσμο κάνουμε αυτό. Αντλούμε σαν να έχουμε άντλημα, λέει. Αντλούμε από αυτό και βγαίνουμε έξω και μοιράζεται αυτό το πράγμα σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή τι λέμε? Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή ας είναι με τα πάντων ημών. Δεν είναι πολύ ωραία εικόνα? Αν το νιώθει και ο παπάς και αν πραγματικά τα ζούμε αυτά, τι ωραίο πράγμα είναι. Μεταφέρεις όλο αυτό το πράγμα έξω. Να πάει παντού. Ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό? Αυτό που κάνουμε στην περιφορά της εικόνας του Αγίου, της ενορίας μας ή του επιταφείου. Τι κάνουμε? Δεν μας χωράει ο τόπος μέσα στο ναό. Και λέμε δεν μπορούμε να μείνουμε εδώ μέσα. Θα βγούμε τώρα να αγιάσουμε δρόμους, σοκάκια, αυλές, σπίτια και αυτούς που δεν ήρθαν στο ναό. Γίνεται ένα ξεχύλισμα χάριτος Θεού το οποίο μεταφέρεται τώρα παντού. Αφού ψάλαμε μες στο ναό, προσευχηθήκαμε μες στο ναό, μετά τι

0: Λέμε, πάμε τώρα. Πάρτε τα λάβαρα, πάρτε τα εξαπτέρυγα, πάρτε τον Άγιο, τα λείψανα, όλα. Και πηγαίνετε τα, πού? Έξω από τον ναό. Έξω από τον ναό. Όπου μπορούμε να κάνουμε μεγάλο κύκλο και να μεταφέρουμε εκεί τη χάρη, να λάβουν όλοι τη χάρη του Θεού. Τότε τι κάνουμε οι άλλοι? Μ' αρέσει αυτό σε κάποιες ενορίες που γίνεται και σε εμάς στην επαρχία, αλλά και σε άλλες ενορίες και σε άλλες περιοχές. Τι κάνουνε, παιδιά, ο κόσμος? Περιμένουνε με στα σπίτια τους, ανάβουν τα φώτα, ανάβουν τα λιβανιστήρια, βάζουν το θυμιατό, βγάζουνε και τα ρούχα, τα στροσίδια, αυτά τα χαλιά τους και τα πλώνουν στο δρόμο. Γιατί? Να πατήσει ο Χριστός και η συνοδεία του. Να πάρουν χάρη και αυτά, να ευλογηθούν οι οικίες και να έρθει η άκτιστη χάρη του Θεού στα κτιστά πράγματα. Η άκτιστη χάρη του Θεού να έρθει να πλημμυρίσει τα κτιστά. Και πατάει όλος ο κόσμος αυτά, με ευλάβεια δέχονται την ευλογία αυτών που περνούν οι άνθρωποι. Τι ωραία πράγματα. Η Ορθοδοξία μας έχει αυτά τα πολύ ωραία πράγματα. Αυτή την ωραία λατρεία, την ευλάβεια. Προσοχή, παιδιά, μην μας τη πάρουνε. Προσοχή να μην τη χάσουμε. Δεν θα μας την πάρει κανένας αν εμείς δεν προσέξουμε. Προσέξτε να το μεταδώσουμε στα παιδιά μας αυτό. Στους δικούς μας ανθρώπους. Να κρατήσουμε τις παραδόσεις, τις ιερές αυτές που έχουμε. Λοιπόν. Στη Θεία Λειτουργία γινόμαστε μέτοχοι όλης της Αγίας Τριάδος. Από την πηγή, δηλαδή την αγάπη του Θεού και Πατρός, δια της οδού και της στήρας που είναι ο Χριστός, έρχεται στη σύναξη της Εκκλησίας και σε κάθε πιστό η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Πόσο ωραία συνδέονται τα τρία πρόσωπα. Ο Θεός, Πατήρ, η πηγή. Θυμάστε το παράδειγμα που είχαμε πει. Ο Χριστός το αυλάκι και το Άγιο νερό. Πνεύμα το νερό που ζωογονεί όλο αυτό. Τα πρόσωπα και της Αγίας Τριάδος. Όλη η Αγία Τριάδα επιτελεί αυτό που κάνουμε στη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και ξεκινάμε πώς. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτά όλα είναι η Αγία Τριάδα πάντοτε και στη Θεία Ευχαριστία. Η ευχή αυτή μας προσφέρει τα αγαθά της Αγίας Τριάδος. Από τον Υιό χάρη, από τον Πατέρα αγάπη, από το Άγιο Πνεύμα κοινωνία. Ακούστε μια ιδέα. Επειδή ο πλούσιος κατά το έλεος έπρεπε να μοιραστεί τα αγαθά του με τους συμφιλειωμένους εχθρούς, το Άγιο Πνεύμα το πραγματοποιεί αυτό με την κάθοδό του στους Αποστόλους. Γι' αυτό η προς τους ανθρώπους αγαθότητα του Αγίου Πνεύματος ονομάζεται κοινωνία. Κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Η Θεία Λειτουργία είναι η κοινωνία του ανθρώπου στη χάρη του Τριαδικού Θεού. Ο καρπός της Θείας Λειτουργίας είναι αυτή η χάρις. Πού να πάω να πάρω χάρη? Στα μυστήρια θα πας. Και κυρίως στη Θεία Ευχαριστία. Το λέμε στο τέλος. Είδομεν το φως το αληθινόν. Ελάβομεν πνεύμα επουράνιον. Αυτό το λαμβάνουμε μόνο στη Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία λοιπόν είναι κοινωνία του ανθρώπου με τον Τριαδικό Θεό. Η ζωή που προσφέρεται στον άνθρωπο και τον ζωοποιεί είναι προσφορά της Αγίας Τριάδος. Ακούστε κάτι σημαντικό. Η ζωή ημίν από του Θεού δια του Χριστού εν Αγίω Πνεύματι χορηγείται. Η ζωή ημίν από του Θεού δια Χριστού εν Αγίω Πνεύματι χορηγείται. Γενικά κάθε θεϊκή ευλογία που έρχεται στον άνθρωπο είναι δωρεά της Αγίας Τριάδος. Διότι τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος είναι αδιαίρετα. Όπου είναι η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, βρίσκεται να είναι και του Υιού. Όπου είναι ο Πατήρ, είναι και ο Υιός, είναι και το Άγιο Πνεύμα. Και όπου είναι η χάρις του Υιού, είναι και του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Ώστε, λέει ο Μέγας Βασίλειος, Πατρός και Υιού και Πνεύματος Αγίου, μία η δωρεά και εξουσία. Ό,τι γίνεται σε εμάς, όποια ευεργεσία γίνεται, γίνεται δια της Αγίας Τριάδος. Και τελειώνω αυτά που ήθελα να σας πω σήμερα. Α, με μία προσοχή να σας πω κάτι. Εμείς είπαμε οι λειτουργοί, είμαστε αυτό ακριβώς, είμαστε λειτουργοί. Και αυτό που κάνουμε είναι να μεταφέρουμε τη χάρη. Δεν παράγουμε χάρη, ενώ η χάρη είναι του Θεού. Εμείς έργο έχουμε να πάρουμε τη χάρη και να τη μεταδώσουμε στους άλλους. Και αυτή η χάρη πώς την παίρνουμε? Δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε. Τη λαμβάνουμε ως δωρεά και την παρέχουμε και την μεταδίδουμε ως δωρεά. Τελειώνω με μία έκφραση. Με το τι απαντάει ο λαός, εσείς δηλαδή, τι απαντάτε όταν εμείς λέμε «Η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή μετά πάντων ημών». Τι λέτε, τι απαντάτε?
1: Και μετά του Πνεύματος.
0: Και μετά του Πνεύματός. Δηλαδή εύχεστε και σε μένα να υπάρχει αυτή η χάρη. Η απάντηση λοιπόν του λαού στην ευλογία του ιερέα δείχνει ότι οι πιστοί δεν είναι απλοί θεατές, αλλά μετέχουμε σε αυτό το θείο δράμα, μετέχετε κι εσείς. Εγώ σας λέω κάτι και γίνεται ένας διάλογος. Σας λέω να έχετε τη χάρη του Θεού και εσείς απαντάτε και εσείς πάτε να την έχετε. Και εσείς να την έχετε. Λέει σχετικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο λειτουργός δεν εγγίζει τα δώρα τα οποία βρίσκονται ενώπιόν του πριν να σας ευχηθεί τη χάρη του Κυρίου και να του απαντήσετε κι εσείς και το πνεύματί σου. Προτού πάει να κάνει τώρα το θαύμα, πρώτα εύχεται σε εσάς και πρώτα λαμβάνει και από εσάς την απάντηση. Και τότε του λύνονται τα χέρια θα λέγαμε και προχωράει κανονικά για την κορύφωση του μυστηρίου. Άρα εκεί απαντάτε και το πνεύματί σου. Με την απάντηση αυτή υπενθυμίζετε στον εαυτό σας ότι τα προσφερόμενα δώρα δεν είναι έργο ανθρώπου. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία είναι παρούσα και υπερίπταται όλων, ετοιμάζει αυτή τη μυστική θυσία. Με αυτό που σας είπα τώρα, φτάσαμε να πούμε για τα δύο αυτά, για τις δύο αυτές εκφωνήσεις της Θείας Λειτουργίας. Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, πρόσκομαι την Αγία να αναφοράν εν ειρήνη προσφέρει. Η απάντηση του λαού χορού έλεον ειρήνη στη Σία Ενέσος. Και σήμερα είπαμε επίσης το «Η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή μετά πάντων ημών». Και εσείς απαντάτε στον λειτουργό και, και μετά του Πνεύματος. Σας περιμένω την επόμενη φορά να συνεχίσουμε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, την προσέγγιση, την ερμηνευτική στη Θεία Λειτουργία.
2: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την 5η, 28 Μαΐου 2026, στις 8 το απόγευμα, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση αφιερωμένη στην επέτειο της αλώσεως της Κωνσταντινούπολης. Καλούνται όσοι επιθυμούν να προσέλθουν εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πάζον, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος και οικηδίασεν επ' με το πνεύμα μου, εν εμίε ταράκθ καρδία μου. Εμνήστην ημέρων αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς τα σχήρας μου, η ψυχή μου ας γεννηθρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθείς με τις κατεβαίνουσεις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου, ό,τι επίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ό,τι προσέρε την ψυχή μου. Εξέλιμε των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξό με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέης σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα σου θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημίν.

Ελέησόν με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το όνομά μου, επιπλέον πλήνομαι από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστιδία παντός, σύ μονο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρενεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνη, αγαλιάσον δέος θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ήρθες εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός τη σωτηρία μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησε θυσία νέδο καν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό, ούκ εξειδονώσει. Αγάθνον κύριε εν διευδοκία νησιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσία στηριών σου μόσχους και ελέησον με ο Θεός.

σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και ηκτυρμής. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράτου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων.

του ηλίμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, του εν Αγίης Πατρός ημών Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας και Σπυρίδωνος Επισκόπου

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, η λάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Κυρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρακολουθών.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημώτης, πρεσβείε της Παναχράντου και Αγίας Αυτομητρός, δυνάμεντου Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας Βασιλίσσης Άρτης, του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου, Κωνσταντινού Πόλεως του Χρυσοστόμου, Ζαχαρίου του Εξάρτης Αποστόλου και Θεοχάρος των Αυταδέλφων, του Αγίου Πατρός ημών Μαξίμου του Γρέκου Φωτίσου των Ρώσων, των Εναγής Πατέρων ημών Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης και

Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Μάξιμο το Γρεκό.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
2: Ψαλμός 7. Κύριε ο Θεός μου, επισύλπισα, σώσον με εκ πάντων των διοκόντων με, και ρίσε με, μήποτε αρπάσιος λέον την ψυχή μου, μη όντως λυτρουμένου, μη δε σώζοντος. Κύριε ο Θεός μου, ή επίησα τούτο, ή έστην αδικία εν χερσή μου, ή ανταπέδωκα της ανταποδιδούσιμη κακά, αποπέσιμη άρα από τον εχθρόν μου κενός. Καταδιώξε άρα ο εχθρός την ψυχή μου, και καταλάβει και καταπατήσει εις γην την ζωήν μου, και την δόξαν μου ισχούν κατασκηνώσε. Ανάστηθη, Κύριε, εν οργή σου, υψώθητη εν της πέραση των εχθρών σου, εξεγέρθητη, Κύριε ο Θεός μου, εν προστάγματι ο εν ετήλω. Και συναγωγή λαών κυκλώσισε, και υπέρ ταύτης εις ύψος επίστρεψον. Κύριος κρινεί λαούς, κρίνον με, Κύριε, κατά την δικαιοσύνην μου και κατά την ακακίαν μου επεμή. Συντελεστεί το δί πονηρία αμαρτωλών και κατευθυνείς δίκαιων ετάζων καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικαία η βοήθειά μου παρά του Θεού του σώζοντος τους ευθύς την καρδία. Ο Θεός, κριτής, δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη οργήν επάγων καθεκάστην ημέραν. Εάν μη επιστραφείτε τη ρομφέαν αυτού στυλβώσει, το τόξον αυτού ενέτεινε και ετοίμασε αυτό. Και εν αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου, τα βέλη αυτού της σκεωμένης εξηργάσε το. Ιδού, οδύνησε αδικίαν, συνέλαβε πόνον και έτεκεν ανομίαν, λάκον όριξε και ενέσκαψεν αυτόν και εμπεσίτε εις βόθρον, όν ηργάσε το. Επιστρέψει ο πόνος αυτού εις κεφαλήν αυτού και επί κορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβίσεται. Εξομολογήσαμε το Κυρίο κατά την δικαιοσύνην αυτού και ψαλώ το ονόματι Κυρίου του Υψίστου.
1: Ψαλμός 7. Ψαλμός ιντεθείς από τον Δαβίδ, τον οποίο έψαλε σε έκφραση ευγνωμοσύνης προς τον Κύριο για τους σωτηρίους λόγους, τους οποίους υπέρ αυτού είπε ο Χουσί, Υιός του Ιεμενή, προς τον επαναστάτη Αβεσσαλόμ. Κύριο Θεός μου, εις σε στήριξα όλες μου τις ελπίδες. Σώσε με από όλους τους εχθρούς μου, οι οποίοι με καταδιώκουν, και γλίτωσέ με από αυτούς. Και μάλιστα από τον αρχηγό τους, τον Αβεσσαλόμ, τον υιό μου, δια να μην αρπάσει αυτός και ως λέον άγριος κατασπαράξει την ζωή μου, αφού δε θα υπάρχει στο πλευρό μου κανείς για να με γλιτώσει και να με σώσει. Κύριε και Θεέ μου, εάν διέπραξα αυτό το κακό, δια το οποίο με καταδιώκουν, εάν οι χείρες μου έκαμαν κάποια αδικία εναντίον τους, εάν ανταπέδωσα ποτέ κάτι κακό εις τους εχθρούς μου, οι οποίοι συνεχώς με καταδιώκουν και με αδικούν, ας χάσω κάθε ελπίδα σωτηρίας από τα χέρια των εχθρών μου, ας πέσω νικημένος από αυτούς, έρημος και γυμνωμένος από κάθε συμπαράσταση. Ας με καταδιώξει μαζί με τους εχθρούς μου ο αρχηγός τους, ας με συλλάβει εχμάλωτο, ας ποδοπατήσει κάτω εις το χώμα και ας εξευτελίσει τη ζωή μου και ας σκεπάσει με το χώμα του τάφου όλην τη δόξα μου. Αλλά εγώ, Κύριε, δεν θέλω να εκδικηθώ ο ίδιος στους εχθρούς μου. Δια τούτο σε παρακαλώ, σήκω, Κύριε, οργισμένος εναντίον αυτών. Φανέρωσε το ύψος της ακατανίκητης δυνάμεώς σου, έως εις τα πέρατα του στρατοπέδου των εχθρών σου, ώστε κανείς να μην διαφύγει την τιμωρία. Κύριο Θεός μου, σήκω εις προστασία μου, σύμφωνα άλλωστε και με τον νόμο, τον οποίον έχεις σχετικώς διατάξει, να τιμωρούνται δηλαδή οι κακοί, ενώ οι καλοί να προστατεύονται και να αμείβονται. Και όταν, Κύριε, αποκαταστήσεις δικαιοσύνην, τότε πλήθη λαών με πίστη θα σε περιβάλλουν. Προς χάριν δε αυτής της συγκεντρώσεως των πιστών λαών, ανέβα στο μεγαλειώδες βήμα της δικαιοσύνης και της αγαθότητός σου. Ο Κύριος θα κρίνει αργά ή γρήγορα όλους τους λαούς. Κρίνε και με τώρα, Κύριε, ανάλογα με την δικαιοσύνη που έως τώρα έχω δείξει, και σύμφωνα με την αθότητά μου απέναντι των εχθρών μου, δείξε σε μένα την δική σου αγαθότητα. Θέσε, Κύριε, ένα τέρμα εις την κακία των αμαρτωλών ανθρώπων. Έτσι θα οδηγήσεις εσύ, Κύριε, ανενόχλητο και απρόσκοπτο τον δίκαιο στον δρόμο της αρετής, διότι γνωρίζεις τα βάθη των ανθρωπίνων καρδιών, τις σκέψεις και τις επιθυμίες τους. Δίκαιη θα είναι η προς εμέ βοήθειά σου, Κύριε, διότι εσύ είσαι Θεός, ο οποίος σώζεις όλους όσοι έχουν ευθεία και ειλικρινή την καρδιά. Ο Θεός είναι κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και δεν επιφέρει την οργή του με καθημερινές ποινές και τιμωρίες εναντίον των αμαρτωλών ανθρώπων. Εάν όμως εσείς οι αμαρτωλοί καταφρονήσετε την μακροθυμία του Θεού και δεν μετανοήσετε, ο Κύριος θα τροχίσει τη ρομφαία του, το τόξο του το έχει ήδη έτοιμο εναντίον σας. Και στο τόξο αυτό ο Κύριος τοποθέτησε τα θανατηφόρα του βέλη, τα οποία ετοίμασε εναντίον των φλογιζομένων και εξαπτωμένων από την κακότητα και τα πάθη αμετανοήτων αμαρτωλών. Ιδού, αυτός ο εχθρός μου κυριεύθηκε από οδύνες δια το κατεμού κακόν. Συνέλαβε έτσι στην ψυχή του σχέδιο πόνου εναντίον μου. Γέννησε την παρανομία η οποία θα εξπάσει εις βάρος του. Άνοιξε σαν παγίδα λάκων για να με συλλάβεις αυτόν όπως συλλαμβάνουν τα άγρια θηρία. Τον ανασκάλευσε ώστε να μη φαίνεται. Όμως όχι εγώ, αλλά αυτός θα πέσει μέσα εις τον βόθρον, τον οποίον με τόση τέχνη κατασκεύασε. Σαν πέτρα θα γυρίσει από ψηλά και θα πέσει στην κεφαλή του το κακό αυτό που με πονηρία και κόπο πολύ ετοίμασε εναντίον μου. Στην κορυφή του θα κατεβεί βαριά και συντρεπτική η δική του αδικία. Εγώ όμως, σωσμένος από την αγαθότητα και την δύναμη του Κυρίου, θα ανυμνολογώ τον Κύριο για την δικαιοσύνη του αυτή και θα ψάλω ύμνους δοξολογίας εις το όνομα Κυρίου του Υψίστου.
3: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την 5η 28 Μαΐου 2026 στις 8 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση αφιερωμένη στην επέτειο της αλώσεως της Κωνσταντινούπολης. Καλούνται όσοι επιθυμούν να προσέλθουν εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία. Ερμηνείες στη Θεία Λειτουργία μέσα από πραγματικά γεγονότα και εμπειρίες Αγίων, Ιερέων, Μοναχών και Πιστών. Το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου διαβάζει ο ιερομόναχος Εφραίμ Παναούσης. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, να διαβάζουμε από το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία». Βρισκόμαστε στην ανάλυση του χερουβικού ύμνου. Γράφει ο πατήρ Στέφανος. «Εδώ θα κάνω μια παρένθεση. Εξαιτίας της ασθενείας μου δεν μπόρεσα πιθανόν να αναπαύσω όλους τους χριστιανούς, όλα τα πνευματικά τέκνα με το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Η ασθένεια προεκλήθη όπως μάθατε από υπερκόπωση και αυτή δεν την άντεξε η καρδιά και λύγησα. Ένας καθηγητής πανεπιστημίου, ευλαβής και πιστός, γνωστός στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ο κύριος Παπαζάχος, μου είπε τα εξής όταν ανέφερα κάποια παράπονα χριστιανών. «Αν οι εξομολογούμενοι σου, τώρα που αδιαθέτησες, δεν αρκούνται και δεν αναπαύονται στην ευχή σου, στην ευλογία και στην προσευχή σου, τότε δυστυχώς τίποτε το ουσιαστικό και πνευματικό δεν καλλιεργήθηκε μέσα τους. Πολλοί όταν μπαίνουν σε ένα καινούριο σπίτι ή αγοράζουν καινούριο αυτοκίνητο ή όταν ανοίγουν καινούργιο μαγαζί ή γραφείο, αμέσως καλούν τον ιερέα για τον αγιασμό. Από τον ιερέα θα ξεχυθεί η χάρις που θα ευλογήσει το νέο σπιτικό ή τη νέα εργασία. Χτυπημένοι από τα απρόσμενα γεγονότα της ζωής, καταπληγωμένοι από τις πολλές θλίψεις και δοκιμασίες οι χριστιανοί μας, τρέχουν γρήγορα στον καλό ιερέα για να του ζητήσουν βοήθεια. Ένα διάβασμα, Πάτερ, ή ένα τρισάγιο, παρακαλώ. Ένα σταύρωμα με την Αγία Λόγχη στο μάτι μου, σας παρακαλώ. Μια ευχή, παππούλη, μια παράκληση, δέσποτα, μια οικεσία, εδεσιμότατε ή πιο μορφωμένη. Πάρτε, σας παρακαλώ, το χαρτάκι και διαβάστε τα ονόματά μας στην Αγία Πρόθεση. Δοκιμάζομαι, υποφέρω, βασανίζομαι», λέγει η πονεμένη χριστιανή ή ο πονεμένος χριστιανός. «Περνάμε δύσκολες μέρες στο σπίτι, κάνετε μια ευχή, έχουμε πολλά βάσανα, πειρασμούς. Άλλοτε, γιατί ο άνδρας πίνει, χαρτοπέζει, γυρίζει τις νύχτες, ποιος ξέρει πού, είναι βάναυσος, απαιτητικός, τύρανος, εγωιστής, σηκώνει χέρι, βλασφημεί τα θεία και άλλα πολλά. Άλλοτε, γιατί η γυναίκα είναι ζηλιάρα, γιατί γκρινιάζει, μουρμουρίζει, βλασφημεί, καταργέται τα παιδιά της ή ασχολείται με το σκύλο της ή ξημεροβραδιάζεται στα χαρτιά ή παραμελεί το σπίτι της. Για όλα αυτά και για πολλά άλλα οι χριστιανοί τρέχουν κοντά στον ιερέα, στον πνευματικό τους πατέρα με λαχτάρα πολύ, γιατί σε αυτόν στηρίζουν τις ελπίδες τους. Αυτός είναι πιο κοντά τους. Αυτός τους διαβάζει την ευχή της γεννήσεως και σαραντίζει το παιδάκι τους. Αυτός τους βαπτίζει τα παιδιά, τα αγιάζει, τα κατηχεί, τα κοινωνεί και αργότερα τα αραβωνιάζει και τα παντρεύει. Αυτός στη χαρά, αυτός και στη λύπη, στην αρρώστια και στον πόνο. Αυτός είναι εκείνος που συνοδεύει στην τελευταία του κατοικία τον κάθε χριστιανό. Σεις λοιπόν οι χριστιανοί, να πηγαίνετε στον ταπεινό ιερέα σας, το πνευματικό ή το γέροντά σας για να ζητήσετε κάτι που μόνο αυτός έχει. Αυτό δεν το έχουν ούτε οι αυτοκράτορες, ούτε οι κυβερνώντες τους λαούς και τα έθνη, ούτε οι μεγιστάνες του πλούτου, ούτε οι ένδοξοι της γης. Αυτό είναι η χάρις της ιεροσύνης. Είναι η δέησή του, η προσευχή του, η ευλογία, η ευχή του. Είναι το σταύρωμά του. Έχει τη θεία χάρη του τελεταρχικού Παναγίου Πνεύματος, τη χάρη του Αγίου Τριαδικού Θεού. Τελεί μυστήρια και κάνει θαύματα ο Θεός μέσω αυτής. Έχει τη δύναμη του δεσμήν και λύειν τα αμαρτίας των χριστιανών. Συγχωρεί, αλλά και δεσμεύει. Χαρίζεται, αλλά και κανονίζει. Τότε θα κοινωνήσεις. Ίσταται μέσως μεταξύ ανθρώπων και Θεού. Είναι λίγο πιο πάνω, αλλά με βαρύ φορτίο στο λαιμό του. Στέκεται πολύ ψηλότερα όλων των ανθρώπων.
Είναι ο ποιμένας, ο πατέρας, ο ιατρός. Ο πατήρι ο Ακίμ Σπετσιέρης διηγείται τα εξής για τον Άγιο Αρσένιο τον Καπαδόκη. Γύρω στα 1890 στα Ιεροσόλυμα και μάλιστα την Κυριακή της Ορθοδοξίας έγινε πατριαρχική μεγαλοπρεπής Θεία Λειτουργία. Πρώτος λειτουργός ήταν ο τότε Πατριάρχης Νικόδημος και συλλειτουργεί 6 αρχιερείς, 12 ιεροδιάκονοι και περισσότεροι από 40 ιερείς, έγγαμοι και άγαμοι. Πολλοί εκ των ιερέων ήσαν προσκυνητές από τα μέρη της Ρωσίας, της Ελλάδος και της Ανατολής. «Μεταξύ των συλλειτουργών ήμουν και εγώ», λέγει για τον εαυτό του ο πατήρ Ιωακήμ Σπετσιέρης και συνεχίζει. Μετά τη μεγάλη είσοδο και όταν ο Πατριάρχης ανέγνωσε την ευχή και ευλόγησε τα τίμια δώρα, η σώμα και αίμα Χριστού, ενός εκ των συλλειτουργών των ιερέων άστραψε το πρόσωπο ως ο ήλιος. Μου προξένησε κατάπληξη και θαυμασμό. Είχα μπροστά μου ως εφαίνετο έναν Άγιο αστραπόμορφο. Αυτό το εκπληκτικό θαύμα το είδε όχι μόνο ο πατήρ Ιωακήμ, αλλά και άλλοι ιερείς. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ρωτούσαν να μάθουν ποιος ήταν και ποια ήταν η πολιτεία του όπου υπηρετούσε ο ιερεύς. Από φαρασιώτες έμαθε τα εξής ο πατήρ Ιωακήμ. «Είναι Άγιος ιερεύς. Κάνει και θαύματα. Ναι, άμα διαβάσεις έναν ασθενή μια ευχή, γίνεται αμέσως καλά ο άρρωστος. Δεν έχουμε ανάγκη από γιατρούς εκεί. Γιατρός είναι ο Χαντζιεφεντής, πατήρ Αρσένιος, ο νυν Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης. Και όχι μόνο εμείς οι φαρασιώτες τον έχουμε για Άγιο, αλλά και οι Τούρκοι, γιατί και σε αυτούς κάνει θαύματα και γιατρεύει αρρώστους». Υπάρχουν άπειρες μαρτυρίες πως όταν πετούσε έξω από την πόρτα της καλύβας του τη στάχτη από το θυμιατό που χρησιμοποιούσε, πήγαιναν και το μάζευαν οι στήρες τουρκάλες, το έριχναν μέσα στο νερό, το ανακάτευαν, το έπιναν και σε λίγες μέρες συνελάμβαναν τέκνα. Ή το εξαϊλωμένος, πνευματοφόρος, θεολαμπής, γιατί έλαμπε στη Θεία Λατρεία Πολάκης, ως ο ήλιος. Άστραφτε ο ναός και μαζί με τον Όσιο Αρσένιο αρωματίζεται από την αγιότητά του και όλο το μικρό του εκκλησίασμα, το μικρό του ποιμνίο. Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές να διαβάζουμε από το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία». Βρισκόμαστε στην ανάλυση του χερουβικού ύμνου. Γράφει ο πατήρ Στέφανος: «Πολύ μεγάλη η τιμή της ιεροσύνης, αλλά και βαρύς ο σταυρός των ευθυνών για τις ψυχές που του ενεπιστεύθη Κύριος ο Θεός. Κράτησε, του λέγει στη χειροτονία του, αυτή την παρακαταθήκη και θα σου τη ζητήσω πίσω εν ώρα κρίσεως». Οι χριστιανοί δεν το γνωρίζουν αυτό, βλέπουν μόνο τα προνόμια της χάριτος και της ευλογίας και γι' αυτά τρέχουν κοντά στον παππούλι τους. Από αυτόν, από μένα, από τον άλλον, από όλους, ζητάτε την ευχή της Εκκλησίας του Χριστού και ξέρετε πολύ καλά ότι το χεράκι του που ευλογεί έχει χάρη, δύναμη, αγιασμό και το ασπάζεστε και το καταφυλείτε. Είναι το χέρι που πιάνει τον αμνό του Θεού, τον έροντα την αμαρτία του κόσμου. Αφού ο ιερεύς λοιπόν έχει τέτοια πνευματική εξουσία, είναι ανώτερος από βασιλείς και κοσμικούς άρχοντες. Είναι ανώτερος από αγγέλους και αρχαγγέλους, γιατί σε κανέναν άγγελο δεν έδωσε ο Θεός την πνευματική εξουσία του να συγχωρεί αμαρτίες, να τελεί τη Θεία Λειτουργία και τα άλλα μυστήρια. Αν η πνευματική αυτή εξουσία της αφέσεως των αμαρτιών και της τελέσεως εν γέννη των μυστηρίων δινόταν στους αγγέλους, επειδή οι άγγελοι δεν έχουν ιδέα της αμαρτίας και των πειρασμών που δοκιμάζουν οι άνθρωποι, δεν θα μπορούσαν να νιώσουν και να συναισθανθούν την ανθρώπινη τραγωδία, τους ανθρώπινους πειρασμούς, τις ανθρώπινες δυσκολίες, και οι άνθρωποι με πολλή δυσκολία και δισταγμό θα πλησίαζαν αγγέλους για να εξομολογηθούν. Ενώ ο ιερεύς, ως άνθρωπος, αμαρτωλός και αυτός, που καθημερινώς αντιμετωπίζει πειρασμούς και παλεύει εναντίον του τριπλού κακού, της αρκός, του κόσμου και του διαβόλου, βλέπει πάνω στα πράγματα την αδυναμία του ανθρώπου. Γι' αυτό και ακούει ο ιερεύς με πολύ συμπάθεια και με μεγάλη κατανόηση ως ομοιοπαθής τα αμαρτήματα των συνανθρώπων του, των τέκνων που του ενεπιστεύθη ο Κύριος, και είναι έτοιμος να δώσει με όλη του την καρδιά την συγχώρηση σε αυτούς που πιστεύουν και μετανοούν ειλικρινά. Αυτά βέβαια που λέμε και κηρύσουμε για τους ιερείς ίσως φαίνονται παράξενα, αλλά έτσι είναι δοσμένα από το Θεό.
Μόνον όποιος πιστεύει αληθινά στον εντριάδη Θεό και στην θεανθρωπότητα του Χριστού, καταλαβαίνει, συναισθάνεται και αναλόγως τιμά τον ιερέα για την πνευματική εξουσία που του έδωσε ο ίδιος ο Θεός. Στο πρόσωπο του ιερέως προσκυνεί την ιεροσύνη του Χριστού, τον ίδιο τον Κύριο. Αλλά δυστυχώς σήμερα ζούμε σε μια εποχή αναρχίας, υλισμού, απιστίας και διαφθοράς και οι ιερείς του υψίστου δεν τιμώνται ως αντιπρόσωποι του Θεού επί της γης. «Σε τίνην δυσοπώ των μόνων αγαθών και ευήκων». Αυτά τα λόγια είναι μόνο για τον ιερέα και μόνο ο ιερέας τα ζει και τα βιώνει. Αυτός που με τη χάρη του Θεού στέκεται μπροστά στην Αγία Τράπεζα, σκύβει το κεφάλι, τρέμει από δέος και χύνει δάκρυα πολλά, ενώ λέγει «Σίγαρ προσέρχομαι, κλείνα στον εμαυτού αυχένα». Και κλείνει η ευχή με την εκφώνηση «Σίγαρ ο προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδιδόμενος Χριστέ ο Θεός ημών». Στην εκφώνηση αυτή κλείνεται όλη η θεολογία για την ιεροσύνη του Ιησού Χριστού, που είναι και η ιεροσύνη της Εκκλησίας. Ο Ιησούς Χριστός στη Θεία Λειτουργία είναι και ο ιερεύς που λειτουργεί και ο αμνός που θυσιάζεται και εκείνος που δέχεται τα δώρα και εκείνος που διανέμεται μελιζόμενος στο λαό. Αυτός ιερείων, αυτός θύμα, αυτός ιερεύς, αυτός θυσιαστήριον, αυτός Θεός, αυτός άνθρωπος, αυτός βασιλεύς, αυτός αρχιερεύς, αυτός πρόβατον, αυτός αρνίων. Τα πάντα εν πάση υπερ ημών γενόμενος, είναι ημίν ζωή κατά πάντα τρόπον γέννηται, γράφει ο Άγιος Επιφάνιος Κωνσταντίας της Κύπρου. Μετά την ευχή του χερουβικού ύμνου, ο ιερεύς θυμιατίζει, ενώ λέγει σιγανά τον πεντηκοστό ψαλμό. Το θυμίαμα έχει ειδική θέση στη Θεία Λατρεία, ειδικότερα κατά την ώρα που ψάλεται ο χερουβικός ύμνος και έχουν δοθεί από τους πατέρες της Εκκλησίας διάφορες ερμηνείες. Μας υπενθυμίζει τον αρωματισμό με πολύτιμα μοίρα του σώματος του Κυρίου κατά τον ενταφιασμό του από τις μυροφόρες γυναίκες, το Λίβανο των Τριών Μάγων, καθώς επίσης και τους λόγους του Αποστόλου Παύλου, ότι οι πιστεύοντες εις τον Ιησούν Χριστόν είναι Χριστού ευωδία. Το θυμίαμα αλληγορικά είναι ανάταση του νου και της καρδιάς μας προς τον ουράνιο θρόνο του Κυρίου κατά τη διάρκεια της προσευχής μας, είτε κατά μόνας είτε μέσα στην Εκκλησία. Κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου. Η Αποκάλυψη του Ευαγγελιστού Ιωάννου αναφέρει ότι Άγγελος Κυρίου ήλθε και στάθηκε πάνω στο θυσιαστήριο κρατώντας χρυσό θυμιατήρι. Και δόθηκαν σε αυτόν θυμιάματα πολλά, που ήσαν οι προσευχές και οι δεήσεις των Αγίων της Τριαμβεύουσας Εκκλησίας, για να ενισχύσει τις προσευχές των πιστών της στρατευωμένης Εκκλησίας και να τις προσφέρει μπροστά στο ουράνιο θρόνο του Θεού. Άρα το θυμίαμα είναι σύμβολο των προσευχών των χριστιανών. Και ειδικότερα ο αρχιερεύς ή ο ιερεύς που θυμιά συλλέγει τρόπον τεινά από τις καρδιές όλων των εκκλησιαζομένων χριστιανών τις προσευχές. Είναι μια έντονη προτροπή για προσευχή. Γι' αυτό και τους προτρέπει να στείλουν τις προσευχές στον ουράνιο θρόνο του Θεού Πατρός για να ελκύσουν το έλεος Του. Είναι σαν να τους λέγει «Χριστιανοί μου, προσευχηθείτε, κάνετε ευχή και στείλτε τις μυστικές προσευχές σας στον ουράνιο Πατέρα. Όλες μαζί ενωμένες θα κάνουν το θαύμα». Ποιο θαύμα? Θα ελκύσουν το μέγα έλεος του Θεού. Και επειδή τέτοια σημασία έχει το θυμίαμα, γι' αυτό όταν θυμιάζει ο λειτουργός, πρέπει οι εκκλησιαζόμενοι να σηκώνονται από τα καθίσματα, να βγαίνουν από τα στασίδια τους και να κάνουν μια υπόκληση, αν θέλουν και το σταυρό τους, που είναι μια ανταπόκριση στο κάλεσμα του ιερέως για προσευχή. Γι' αυτό τα μάτια μας και του ιερέως και των εκκλησιαζομένων πιστών ήθε να στάζουν δάκρυα μετανοίας και οι αμαρτωλές καρδιές μας ας ταπεινωθούν, ας γονατίσουν, ας προσευχηθούν και ας φωνάξουν «Έλεος, Κύριε, έλεος». Εφόσον αξιούμεθα της τιμής να εικονίζουμε τα χερουβίμ στη μυστηριακή Θεία Λατρεία, πόσο πολύ περισσότερο θα απολαμβάνουμε τις τιμής των αγγέλων και των αρχαγγέλων, όταν ταυτόχρονα θα βλέπουν στη νοητή τράπεζα της καρδιάς μας να είναι πνευματικά χαραγμένο το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, να διαβάζουμε από το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία». Βρισκόμαστε στην ανάλυση του χερουβικού ύμνου. Γράφει ο πάτερ Στέφανος: «Ύστερα από τη συντετριμένη ευχή του χερουβικού ύμνου, καθών χρόνων ψάλεται αυτός, άρχεται ο πεντηκοστός ψαλμός. Ο πεντηκοστός ψαλμός δεν είναι ψαλμός μετανοίας μόνον, αλλά συμπεριλαμβάνει και ένα πλήθος από θεολογικές αλήθειες. Πρώτον, υπάρχει διδασκαλία του προπατορικού αμαρτήματος. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτερ μου. Δεύτερον, αποκαλύπτεται ότι η αμαρτία μολύνει όλο τον άνθρωπο και καθιστά την ψυχή δελικτή και δυσόδη ενώπιον του Αγίου Θεού. Τρίτον, διευκρινίζεται ότι η αμαρτία είναι όχι μόνο πρόκληση κατά του Θεού, αλλά και προσβολή και ανταρσία και ανυπακοή στο Πανάγιο θέλημά του. Τέταρτον, τονίζεται ότι μόνον ο Θεός μπορεί με τη Θεία του Χάρη, δηλαδή με το Μέγα Έλεος του, να εξαλείψει κάθε αμαρτία. Πέμπτον, φαίνεται ότι η άφεση του αμαρτήματος και της αμαρτίας επιτυγχάνεται μόνο δια της συντριβής και της μετανοίας των δακρύων. Έκτον, αναγνωρίζεται και διακηρύτεται ότι η θυσία αρεστή στο Θεό είναι το συντετριμένο πνεύμα και η τεταπεινωμένη καρδία. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει ότι ο πεντηκοστός ψαλμός είναι χρήσιμος και για το δίκαιο και για τον αμαρτωλό. Για το μεν δίκαιο, για να μην πέσει στη ραθυμία και στην ακιδεία και υπαρηφανευθεί για την ευσέβειά του. Για δε τον αμαρτωλό, για να μην απελπίζεται για τη σωτηρία του, γιατί είναι μέγα το έλεος του Θεού και άπειρη η θεία του ευσπλαχνία. Ναι, το έλεος του Θεού είναι μεγάλο και ανεξάντλητο. Η αγαθότητά του απεριόριστη, η μακροθυμία του αμέτρητη, τα σπλάχνα των ικτυρμών του πολλά, η φιλανθρωπία του άπειρη και η θεία του ευσπλαχνία χωρίς όρια. Βοηθεί λοιπόν και συμπληρώνει ο πεντηκοστός ψαλμός τη μυστική ευχή του λειτουργού που προηγήθηκε, στο να ρίξει στην ψυχή του που τόσο εύκολα αμαρτάνει, στο έλεος και στην αγάπη του Θεού. Καθόν χρόνο ψιθυριστά ο λειτουργός ιερεύς απαγγέλει τον πεντηκοστό ψαλμό της μετανοίας, συγχρόνως θυμιά γύρω-γύρω την Αγία Τράπεζα, την Ιερά Πρόθεση, τις εικόνες του Ιερού Τέμπλου και κατόπιν όλο το λαό. Ο ιερεύς, όπως θυμιά τις εικόνες του Χριστού, της Παναγίας και όλων των Αγίων, το ίδιο θυμιά και τον κάθε πιστό που είναι η εικόνα του Θεού. Η ματιά του περνά από όλους τους εκκλησιαζομένους, σαν να βλέπει τον καθένα χωριστά, και προσφέρει αυτό το θυμίαμα σαν τον άγγελο της Αποκαλύψεως, τες προσευχές των Αγίων πάντων. Αμέσως μετά το θυμιάτισμα, ο λειτουργός ιερεύς κάνει τρεις βαθιές μετάνοιες λέγοντας λόγους παρακλητικούς, οικετευτικούς και μετανοίας, όπως «Ο Θεός η λάστη τίμη του αμαρτωλό», «Ήμαρτον Κύριος ο άσωτος Υιός» ή «Εκ του βορβόρου των έργων μου ρίσε με», «Κύριε, Κύριε, μη με απορρίψεις» και άλλα τεινά, τα οποία ποικίλουν από ιερέα σε ιερέα. Κατόπιν γυρίζει προς το λαό και κάνει μια μικρή, σεμνή αλλά ταπεινή υπόκληση, λέγοντας συγχρόνως δύο προτάσεις. Η πρώτη: «Αδελφοί μου, συγχωρείς ατέμητο αμαρτωλό», και η δευτέρα: «Της μισούσι και αγαπώσιν ημάς συγχώρησον Κύριε». Βαθιά τα νοήματα αυτών των λόγων και γεμάτα από μυσταγωγία και προβληματισμό. Ο πρώτος αυτός λειτουργικός λόγος απευθύνεται προς τους αδελφούς και συλλειτουργούς αν υπάρχουν, αλλά και προς το λαό του Θεού τον οποίο επιμένει λογικά. Έστω και αν είναι πνευματικός πατέρας, εν τούτης είναι συγχρόνος και αδελφός. Ο δεύτερος λόγος, της μισούσι και αγαπώσιν, απευθύνεται προς το Θεό για το λαό του Θεού, να προσφέρει ο Πανάγαθος Θεός τη συγνώμη του, το έλεος του και τη θεία του ευσπλαχνία, όπως το έκανε πάνω από το Σταυρό. Γιατί? Γιατί σε λίγο αρχίζει η μαρτυρική, ανωδική πορεία προς το Γολγοθά, από τη βορεία πύλη του Ιερού Βήματος διαμέσου του ναού μέχρι την Αγία Τράπεζα. Η λειτουργική αυτή λόγη του ιερέως είναι μια ειδική ευλογία που απλώνεται πάνω σε όλο το εκκλησίασμα όταν τελείται η Θεία Λειτουργία και ο κάθε πιστός κλείνει την κεφαλή του εκείνη τη στιγμή και δέχεται με ευγνωμοσύνη τα δραστικά λόγια του λειτουργού ιερέως. Όλα αυτά δεν είναι θέατρο. Η ιεροτελεστία είναι ζωντανή πράξη με αληθινό περιεχόμενο
με απόλυτη δηλαδή ανταπόκριση σε ό,τι λέγεται και σε ό,τι πράτεται. Κανένας λόγος της Θείας Λατρείας δεν είναι κενός και καμία λέξη του λειτουργού ιερέως δεν πέφτει στο κενό, στον αέρα. Όλα έχουν τη σημασία τους. Καμιά του πράξη δεν είναι απλώς ένα σχήμα, αλλά μια ζωντανή συμμετοχή στα τελούμενα. Κατόπιν ο ιερεύς μεταβαίνει προς την Ιερά Πρόθεση όπου ήδη έχει τελεστεί η ακολουθία της προσκομιδής κατά τη διάρκεια του όρθρου. Τα δώρα που προσφέρουμε για τη Θεία Ευχαριστία, για τη Θεία Λατρεία, είναι ο άρτος και ο ίνος. Προσφέρουμε ψωμί και κρασί, γιατί αυτά τα δύο είναι η πρώτη τροφή με την οποία συντηρείται η σωματική μας ζωή. Ποια είναι η αιτία και ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο εμείς έπρεπε να προσφέρουμε ως δώρα στο Θεό την πρώτη τροφή της ζωής μας? Ότι ζωή είναι μην ο Θεός αντιδίδωση τούτων των δώρων. Επειδή αντίδωρο για αυτά τα δώρα ο Θεός μας προσφέρει τη ζωή. Του δίδουμε άρτο και ίνο και μας δίνει αιώνια ζωή. Τα τίμια δώρα μεταβάλλονται σε σώμα και αίμα Χριστού. Τα δώρα που προσφέρουμε στο Θεό για την ανέμακτη θυσία είναι καρπός της εργασίας και του κόπου μας, γέννημα της γης, το σιτάρι, και γέννημα της αμπέλου, το κρασί. Γι' αυτό πρέπει να ζυμώνουμε τα πρόσφορα και όχι να τα παίρνουμε από το φούρνο έτοιμα. Προσφέρουμε αυτά τα δώρα γιατί ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, σύμφωνα και με παλαιούς προφητικούς τύπους στην Παλαιά Διαθήκη, έκαμε την πρώτη Θεία Λειτουργία στο μυστικό δείπνο με ψωμί και με κρασί. Αυτό μαρτυρούν τα Άγια Ευαγγέλια, ότι ο Ιησούς Χριστός εκείνο το βράδυ στο Ανόγιο, στο μυστικό δείπνο, ευλόγησε τον άρτο και τον ίνο και είπε «Λάβετε φάγετε για τον άρτο και πίετε εξ αυτού πάντες για τον ίνο». Όταν οι πιστοί προσφέρουν τα δώρα τους, το ψωμί, το κρασί, το λάδι, το κερί και το θυμίαμα, ο ιερεύς κρατά στην πρόθεση μόνο το ψωμί, πρόσφορο, και το κρασί, το νάμα, για τη Θεία Κοινωνία. Μία προσφορά ή δύο ή τρεις, ακόμη και πέντε, χρειάζονται για να γίνει η Θεία Λειτουργία. Αλλά και η μία είναι υπεραρκετή. Αυτή φτάνει για όλες τις προσφορές που φέρουν κάθε φορά οι πιστοί, γιατί όλες οι προσφορές στην Εκκλησία γίνονται μία προσφορά, ένα πρόσφορο. Όπως όλοι οι πιστοί μέσα στο ναό είναι ένας άνθρωπος, εις άρτος, εν σώμα, οι πολλοίες μεν. Επομένως δεν πρέπει να λέμε «γιατί Πάτερ δεν προσκόμισε στο δικό μου» και να παραπονούμεθα, αφού σε όλα τα πρόσφορα υπάρχει το ένα. Αυτό το ένα πρόσφορο λέγεται άρτος, ευλογία, προσφορά, απαρχή. Ο Ιησούς Χριστός προσέφερε τον εαυτό Του και οι πιστοί προσφέρουν τα δώρα Τους και μέσα στη μια προσφορά και θυσία του Ιησού Χριστού όλες οι δικές μας προσφορές γίνονται μία προσφορά, μία κοινή λατρεία και θυσία στο Θεό. Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές να διαβάζουμε από το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία». Βρισκόμαστε στην ανάλυση του χερουβικού ύμνου. Μέσα στο δισκάριο και στο ποτήριο της Ιεράς Προθέσεως, γράφει ο πατήρ Στέφανος, όπου ο ιερεύς έχει ετοιμάσει τα αντίτυπα του σώματος και του αίματος του Χριστού, είναι όλη η Εκκλησία. Ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος εξήλθε από τα σπλάχνα της Υπεραγίας Θεοτόκου, δεξιά η Παναγία, αριστερά τα τάγματα των Αγγέλων και των Αγίων, μπροστά οι ζώντες και οι κεκοιμημένοι. Μαζί είναι και η υλική κτήση η οποία βρίσκεται στα δώρα που προσφέρουμε, στον άρτο και στον ίνο που είναι η τροφή μας, διείς η σωματική ζωή συνέστηκεν. Ο καθένας το καταλαβαίνει πως το πρόσφορο και το νάμα που προσφέρουμε για τη Θεία Κοινωνία πρέπει να είναι ετοιμασμένα με κάθε επιμέλεια και ευλάβεια. Γι' αυτό έχει σημασία ποιοι μπορούν να προσφέρουν και τίνουν τα δώρα δέχεται η Εκκλησία για τη Θεία Λειτουργία. Στην τετάρτη τάξη των μετανοούντων, δηλαδή στους συνισταμένους, η Εκκλησία απαγόρευε την προσφορά των τιμίων δώρων επειδή είχαν επιτίμιο. Και σήμερα οι ιερείς, σύμφωνα με τους ιερούς κανόνας, έχουν χρέος να μην δέχονται τα δώρα των προδήλως αμαρτανόντων, εκείνων δηλαδή που φανερά και προκλητικά αμαρτάνουν και ασεβούν, εκείνων ή την αμαρτία ανανέδειν διενεργούσιν, που ελεύθερα δηλαδή και με όλη τους την ανέδεια ζουν όπως θέλουν και όπως δεν ταιριάζει σε χριστιανούς.
Από τέτοια δυστυχώς παραδείγματα είναι γεμάτη η ζωή μας και το θεωρούμε πια αδύνατο να μπορέσουμε να σταματήσουμε τέτοιες αταξίες που ζημιώνουν την Εκκλησία και την εκθέτουν στα μάτια των εχθρών της. Οι ενορίες είναι τεράστιες και δεν μπορούν να ελεγχθούν αυτά. Το θεωρούμε τελείως αδύνατο να επιβάλλουμε με τάξη αυτά τα θέματα. Τα λέμε, αλλά η ζημία εξακολουθεί να γίνεται. Όποιος έχει λόγο να μην κοινωνεί, αυτός δεν μπορεί και να προσφέρει τα τίμια δώρα για τη Θεία Λειτουργία. Αυτό βέβαια θα το κανονίσει ο πνευματικός ιερεύς. Μετά την αίτηση συγγνώμης από το Θεό και το λαό, σύμφωνα με την αρχαία τάξη, ο αρχιερεύς μπροστά στην ωραία πύλη πλένει τα χέρια του. Η πράξη αυτή θέλει να δείξει ότι ο λειτουργός είναι καθαρός και άσπυλος από αμαρτία για να λειτουργήσει, δηλαδή χωρίς καμιά ηθική κοιλίδα όσο είναι δυνατό αυτό στον άνθρωπο. Τότε μπορεί να πλησιάζει τον καθαρό Θεό και να υπηρετεί τα θεία του μυστήρια. Αυτό ως τάξη για μέν τους πρεσβυτέρους έχει καταργηθεί, στους δε αρχιερείς σπανίως παρατηρείται. Το πλήσιμο των χεριών για τους πρεσβυτέρους έχει μεταφερθεί στον όρθρο με ειδική ευχή, η οποία είναι η εξής. «Νύψω με έναν αθώη στα σχήρας μου και κυκλώσω το θυσιαστήριόν σου, Κύριε. Του ακούσε με φωνής ενέσεώ σου και διηγήσαστε πάντα τα θαυμάσια σου. Κύριε, ηγάπησα ευπρέπεια νίκου σου και τόπον σκηνώματος δόξη σου. Μη συναπολέσεις με τα ασεβών την ψυχή μου και με τα ανδρών αιμάτων την ζωή μου, ον εν χερσή εν ανομίε. Η δεξιά αυτών επλήστη δώρον, εγώ δε ένα κακία μου επορεύθυν. Λύτρωσέ με, Κύριε, και ελέησόν με. Ο πούς μου έστει εν ευθύτητη, εν εκκλησίες ευλογήσουσε, Κύριε». Αφού ο λειτουργός ιερεύς προσκυνήσει την Αγία Τράπεζα τρεις φορές, υποκλινόμενος με τα σεμνότητος και σεβασμού προς τους λειτουργούς και το λαό, και δώσει την ευλογία της αγάπης, απέρχεται στην Αγία Πρόθεση και προσκυνώντας τα τίμια δώρα, παίρνει τον αέρα λέγοντας «Εν ειρήνη επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον» και τον βάζει «Εις τους ώμους του διακόνου αν υπάρχει, εις τους δικούς του όμως εφόσον λειτουργεί μόνος του». Παίρνοντας τον Άγιο Δίσκο στο αριστερό χέρι, τον ασπάζεται και αφού τον ανεβάσει στο ύψος της κεφαλής του, λέγει «Ανέβει ο Θεός εν αναλλαγμό, εν φωνή σάλπιγγος». Αν συλλειτουργεί διάκονος, λαμβάνει τον Άγιο Δίσκο από τα χέρια του ιερέως, τα ασπάζεται και τον φέρνει στο ύψος της κεφαλής του. Στη συνέχεια ο ιερεύς λειτουργός λαμβάνει το Άγιο Ποτήριο στο δεξί του χέρι, το ασπάζεται και λέγει «Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι». Και οι ψάλτες ολοκληρώνουν το χερουβικό ύμνο με το «Ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι» και άρχεται η μεγάλη είσοδος. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, να διαβάζουμε από το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία». Εισερχόμεθα στο κεφάλαιο που επιγράφεται «Η μεγάλη είσοδος». Γράφει ο πατήρ Στέφανος. Στη μεγάλη είσοδο έχουμε να παρατηρήσουμε τέσσερα σημεία. Πρώτον, τη μεταφορά των τιμίων δώρων από την Αγία Πρόθεση διαμέσου του Ιερού Ναού στο Άγιο Βήμα. Δεύτερον, την κραυγή του ληστού πάνω στο Σταυρό, με το «Πάντων ημών μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Τρίτον, την υποδοχή των τιμίων δώρων από τους πιστούς και τέταρτον, την τοποθέτηση των τιμίων δώρων πάνω στην Αγία Τράπεζα. Το ψωμί και το κρασί που βρίσκονται στην Ιερά Πρόθεση και πρόκειται με τη μεγάλη είσοδα να μεταφερθούν στην Αγία Τράπεζα λέγονται μεν τίμια δώρα ως προοριζόμενα για το Μέγα Μυστήριο, αλλά δεν είναι αγιασμένα. Δεν έχουν δηλαδή μεταβληθεί ακόμη σε σώμα και αίμα Χριστού. Αυτό το μεγάλο θαύμα θα γίνει αργότερα. Ναι μεν δεν είναι σώμα και αίμα Χριστού όπως συμβαίνει στην προηγιασμένη Θεία Λειτουργία, αλλά κατά το Μέγα Βασίλειο είναι αντίτυπα του σώματος και του αίματος του Ιησού Χριστού. Μόνο στη λειτουργία των προηγιασμένων τα τίμια δώρα που μεταφέρει ο ιερεύς δεν είναι άρτος και ίνος, αλλά το τίμιο σώμα και το τίμιο αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, γιατί έχουν προηγιαστεί από προηγούμενη Θεία Λειτουργία Σαββάτου ή Κυριακής ή Μεγάλης Εορτής.
Γι' αυτό στη λειτουργία των προγιασμένων κατά τη μεγάλη είσοδο οι πίστοι γονατίζουν και ακουμπάνε το κεφάλι στο έδαφος. Προσκυνούν δηλαδή το Χριστό. Στις αρχές του προηγουμένου έτους ήλθε ένας χριστιανός για εξομολόγηση που είχε παππού ιερέα σε ένα χωριό στα περίχωρα της Δράμας. Όταν ήταν μικρός διακονούσε τον παππού του τον Παπαγιώργη στο Ιερό Βήμα. Ο Παπαγιώργης ήλθε πρόσφυγας από τη Μικρά Ασία μετά από σφαγές στη Σμύρνη και το κάψιμο της πόλης. Ήταν δε αν και αγράμματος, ευλαβέστατος. Το εκκλησάκι του χωριού ήταν φτωχό, με δάποδο κακοστρωμένο από πρόχειρες πλάκες και ο Παπαγιώργης κάθε τόσο σκόνταυτε σε αυτές. Ένα Σάββατο που λειτουργούσε με 5-6 πιστούς, στη μεγάλη είσοδο σκόνταψε και παρολίγον να σοριαστεί κάτω με τα τίμια δώρα. Ο εγγονός του τότε βλέπει ξαφνικά μια ολόλαμπρη κυρία να τον συγκρατεί για να μην πέσει και να του λέγει «Μη φοβάσαι, σε κρατώ καλά, προχώρα». Τρέμοντας ο Παπαγιώργης από την ιερή συγκίνηση, εισήλθε μαζί της στο Άγιο Βήμα. Εκείνη έκλεισε τα βημόθυρα της ωραίας πύλης και του έδωσε το θυμιατό για να θυμιατήσει όταν τα τίμια δώρα τοποθετήθηκαν πάνω στην Αγία Τράπεζα. Ο μικρός εγγονός τα έβλεπε όλα κατάπληκτος, άφωνος και θαμπωμένος από την ακτινοβολία της μεγαλόπρεπης εκείνης κυρίας. Η ψυχούλα του, και δεν το ξεχνά αυτό, πλημμύρισε από ιερό θαυμασμό και δέος. Καθόλου όμως δεν κατάλαβε πώς το θυμιατό που κρατούσε με το χεράκι του βρέθηκε στα χέρια της ολόλαμπρης εκείνης κυρίας, της υπεραγίας Θεοτόκου, της βασίλισσας των ουρανών. Συνήλθε ο μικρός και είδε τον παππού του να κλαίει. Σε κάθε αίτηση, εκφώνηση και ευχή που διάβαζε, συνεχώς επανελάμβανε τη λέξη «Παναία μου». Αντιλαβούς όσων ελέησον «Παναία μου». Στον καθαγιασμό των τιμίων δώρων το ίδιο. Ειδικότερα στο εξαιρέτος της Παναγίας, εκεί λιγμή, δάκρυα πολλά και πολλές φορές «Παναία μου». Και αυτό συνεχίστηκε μέχρι το πέρας της Θείας Λειτουργίας. Αφού έκανε και την κατάλυση του Αγίου Ποτηρίου, είπε στον εγγονό του «Δε θα πει σε κανέναν ότι είδες και άκουσες, σε κανένα, γιατί η Παναία θα σου κόψει τη γλώσσα». Στα χρόνια της κατοχής, 1941-44, εμφανίστηκε ξανά η Παναγία στον Παπαγιώργη για να τον βοηθήσει και να τον στηρίξει ανήμερα των Χριστουγέννων, 2 χρόνια πριν κοιμηθεί. Από τότε ο Παπαγιώργης μέρα νύχτα συνεχώς μουρμούριζε «Παναία μου». Με αυτή την έκφραση τον πείραζαν καλόκαρδα οι συγχωριανοί του που ήταν συγχρόνως και τα λογικά του πρόβατα. Εκοιμήθη ουσιακός. Ένα πρωινό που ήταν αδιάθετος άνοιξε ο γιος του, ο πατέρας του εξομολογουμένου, την πόρτα του δωματίου του και τον είδε γονατιστό με τα γεροντικά του χέρια υψωμένα και λουσμένα μέσα σε ένα υπερκόσμιο φως να ψελίζει «Παναία μου, έρχομαι». Παρέλαβε την ψυχή του εκείνη, της οποίας το όνομα δεν έλειψε ποτέ από τα χείλη και την καρδιά του. Και ο ανώνυμος ησυχαστής λέγει για τη μεγάλη είσοδο. «Κάποτε, σε κάποια θεία λειτουργία, όταν πήρα εις την κεφαλή μου τον Άγιο Δίσκο και είπα «Εν ειρήνη, επάρατε τα σχήραση μόνη στα Άγια», ευθύς αμέσως πλημμύρισε η καρδία μου από αγαλίαση και άρρητη πνευματική εφροσύνη. Και παίρνοντας το Άγιο Ποτήριον είπα «Ανέβει ο Θεός εν αλλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγκος», και στη συνέχεια είπα «Δύναμης, Άγιος ο Θεός». Στη λέξη «Θεός», άρρητος εφροσύνη απλώθηκε σε ολόκληρο το σώμα μου και η καρδιά μου από την πολύ της χαρά και κατάνοιξη άρχισε να σκυρτά ουράνια, ακατάληπτα. Κάνοντας τα 2 πρώτα βήματα για να αρχίσω τη μεγάλη είσοδο και να βγω από τη βόρεια πύλη, βλέπω, ό του θαύματος, ό της απείρου μακροθυμία σου Κύριε, να πυρπολούμε από πύρινες φλόγες, από το κεφάλι μέχρι τα πόδια, τα άμφια και τα τίμια δώρα, όλα, σαν αναμένα, κατά κόκκινα κάρβουνα. Οι δε φλόγες με κύκλωσαν ολόκληρο και ανέβαιναν ως πύρινες γλώσσες, έναν πύχη πιο ψηλά από το κεφάλι μου, χωρίς να με καίνε. Φλόγες παράδοξες, άλλοτε φωτεινές καθαρές ολόλαμπρες και άλλοτε ως κατακόκκινη ανθρακιά. Πάντοτε όμως αυτή η ανθρακιά, καθαρή, άρρητη, ανεκδίγητη, αστραφτερή, που με γέμισε από χαρά, εφροσύνη και ουράνια δροσιά. Φωτιά που προκαλούσε δροσιά.
τότε πληροφορήθηκα εν Αγίω Πνεύματι πώς ήσαν οι τρεις παιδες μέσα στο καμίνι του αληθινού πυρός, χωρίς η φωτιά να τους αγγίζει πουθενά. Μέσα στη φωτιά και δεν εκέγοντο, ούτε μία τρίχα από το κεφάλι τους δεν κάηκε. Έτσι και ο ανώνυμος ησυχαστής. Ήταν μέσα στη φωτιά, αλλά σε φωτιά μην καταφλέγουσα αυτόν. Ήταν μέσα στην ανθρακιά, όλος ένα αναμένο πυρακτωμένο κάρβουνο, αλλά που δεν κατέφλεγε και που δεν κατέτρωγε ούτε καν τα άμφια του. Ολόκληρος πύρινη φλόγα μαζί με τα τίμια δώρα, αλλά φλόγα ολόλαμπρη, άκτιστη και ανέσπερη. Σε αυτή την κατάσταση ο ανώνυμος αλλά αγνός αυτός ιερέας έκανε με πολύ βία και με πολύ κόπο τη μεγάλη είσοδο. Μέσα του ψυχοσωματικά μπορώ να πω βίωσε στην πράξη αυτό που λέγει ο αψευδής αγιογραφικός λόγος του προφήτου και ψαλμοδού. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Από τότε κατάλαβα, λέγει ο ανώνυμος ησυχαστής, ότι οι άξιοι λειτουργοί ιερείς του υψίστου στη Θεία Λατρεία είναι νοητός και κατά την ψυχή φλόγα πύρινη, φωτιά πνευματική που τους καθιστά θεολαμπής.

Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε την ανάγνωση από το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία». Βρισκόμαστε στην ανάλυση της Μεγάλης Εισόδου. Γράφει ο πατήρ Στέφανος. Όταν γίνεται η Μεγάλη Είσοδος και της ψυχής μας τα μάτια ανοίξουν, έστω και για μια στιγμή, και δουν τη Θεία Μεγαλοπρέπεια και μάλιστα μπορέσουν να δουν κατά χάριν Χριστού όσα γίνονται στη Θεία Λειτουργία, τότε τα σωματικά μας μάτια θα θαμπώσουν από τα πολλά μας δάκρυα που θα βρέχουν με πολύ κατάνοιξη το πρόσωπό μας. Θα βγουν διάφορες φωνές μέσα από τα πληγωμένα στήθη μας που θα λένε περίπου όσα περιγράφει ο ανώνυμος ησυχαστής. «Δέξου, Κύριε, τα ταπεινά μου αυτά δάκρυα, τώρα που περνάς από μπροστά μου, φορτωμένος στο σταυρό σαν τα μοίρα των μυροφόρων γυναικών, με τα οποία έραναν με τα κλαθμών το παράχραντο σώμα σου. Δέξου, Κύριε, τα ορφανά μου αυτά δάκρυα, σαν το άκρατο και ευωδέστατο μύρο, με το οποίο σε άλυψε η αμαρτωλή γυναίκα και κατόπιν εσφόγγισε τους παναχράντους πόδα σου με τα πλούσια μαλλιά της. Ας ακούσει η αμαρτωλή ψυχή μου τη φωνή σου να λέγει, αφέοντέ σου εαμαρτία επολέ, ότι η γάπη σας πολύ, ότι η γάπη σας πολύ. Κάνε, Κύριε, δεκτούς τους πονεμένους στεναγμούς της καρδιάς μου μαζί με τα δάκρυά μου, όπως έκανες δεκτά τα δύο λεπτά της χείρας εκείνης, την οποία εμακάρισες, γιατί με δύο λεπτά κέρδισε τη δική σου βασιλεία των ουρανών. Δέξου, Κύριε, τα της μετανοίας δακρυά μου, ως τη φωνή του ληστού επί του σταυρού, και πείσω με πολίτη και κληρονόμο της βασιλείας σου. Ήθε, Κύριε, και σωτήρα μου, τα φτωχά μου αυτά δάκρυα που βγαίνουν όμως από τα βάθη της συντετριμένης καρδίας μου, να γίνουν ο πνευματικός αραβώνας της βασιλείας σου. Άλλο όμως τα δάκρυα των αναξίων και αμαρτωλών, κι άλλο τα δάκρυα των αξίων και αγίων ιερέων και των θεοσεβών χριστιανών, που με επίγνωση μετέχουν στα άχραντα μυστήρια. Αυτά τα δεύτερα δάκρυα παρομοιούν

Ελλάδα, που είναι ο Τίμιος Πρόδρομος. Στη μεγάλη είσοδο ο ιερεύς σκεπάζει το πρόσωπό του με τα προσφερόμενα δώρα. Ο Χριστός έρχεται για να θυσιαστεί. Ο ιερεύς έρχεται στα δώρα, στην Αγία Πρόθεση, και αφού τα σηκώσει με πολύ σεμνότητα στο ύψος του κεφαλιού του εξέρχεται. Και έτσι, κρατώντας τα οδηγεί στο θυσιαστήριο, περιφέροντας τα σκόπιμα στο ναό διαμέσου των εκκλησιαζομένων χριστιανών, αργά-αργά, βήμα προς βήμα, με πολύ σεμνότητα. Οι πίστοι ψάλουν και πέφτουν στα πόδια του ιερέως με κάθε σεβασμό και ευλάβεια. Και αυτός προχωρεί, συνοδευόμενος από λαμπάδες και θυμιάματα, και έτσι μπαίνει στο θυσιαστήριο. Ο Άγιος Γερμανός ο Πρώτος Κωνσταντινοπόλεως γράφει ότι η μεταφορά των τιμίων δώρων στην Αγία Πρόθεση είναι η τούτων προς το θυσιαστήριον είσοδος και το χερουβικόν την αποβιθανίας προς την Ιερουσαλήμ δειλή του Κυρίου εισέλευσιν. Δηλαδή, ο βασιλεύς των βασιλευόντων από τη Βιθανία εισέρχεται στην Αγία Πόλη της Ιερουσαλήμ. Ο λειτουργός γίνεται το ονάριον, πάνω στο οποίο κανένα πάθος δεν κάθισε, και γι' αυτό αξιώνεται να κουβαλήσει στη ράχη του το βασιλέα Χριστό. Οι πιστοί υποδέχονται το Χριστό με ύμνους και κλάδους, οι οποίοι κλάδοι νοητά σημαίνουν τις και καθαρμένες ψυχές. Με τα κλάδο νοητός και καθαρμένη τας ψυχάς, όσοι παιδες των Χριστών ανεφημίσουμεν πιστός, μεγαλοφόνος κραυγάζονται στο δεσπότη, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Δεύτερος συμβολισμός, η μαρτυρική πορεία του Χριστού από το πρετόριο στο Γολγοθά. Τρίτος συμβολισμός, η αναπαράσταση της ταφής του Κυρίου. Είναι η πορεία από την αποκαθήλωση μέχρι και του τάφου. Παρενθετικά αναφέρουμε ότι στην κόγκη της Ιεράς Προθέσεως άλλοτε αγιογραφείται το σπήλαιο της Βιθλεέμ, οπότε τα ιερά καλύματα με τα οποία σκεπάζουμε τα τίμια δώρα συμβολίζουν τις φασκές με τις οποίες ετυλίχθη και εσκεπάστη το θείο βρέφος. Άλλοτε όμως αγιογραφείται η άκρα ταπείνωσης. Εδώ ο Κύριος εικονίζεται σε ορθία στάση, είναι μέχρι τη μέση στον τάφο με τα χέρια δεμένα και ανάμεσά τους ο κάλαμος και με το ακάθινο στεφάνι επί της κεφαλής αυτού, ενώ πίσω του βρίσκεται ο τίμιος σταυρός, σύμβολο της θυσίας του. Όταν τελείται η Αγία Προσκομίδη, παίρνουμε το πρόσφορο από το οποίο θα εξαχθεί ο αμνός του Θεού και λέμε τρεις φορές «Εις ανάμνησιν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Αμήν». Σύμφωνα με όσα ο ίδιος ο Κύριος παρήγγειλε, τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνησιν. Γι' αυτό και λέμε «Εις ανάμνησιν» και συγχρόνως σταυρώνουμε το πρόσφορο με την Αγία Λόγχη. Όταν ο λειτουργός ιερεύς εξάγει τον αμνό από το πρόσφορο που είναι σύμβολο της Θεοτόκου, τότε έχουμε συμβολική παράσταση της γεννήσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού από τα σπλάχνα της Παναγίας. Αλλά τεμαχίζοντας τον άρτο για να εξαχθεί ο αμνός από το πρόσφορο, έχουμε τη συμβολική παράσταση της σταυρικής θυσίας του Κυρίου, ενώ συγχρόνως λέγει ο λειτουργός ιερεύς τους προφητικούς λόγους Ισαΐου του προφήτου. «Ως πρόβατον επισφαγή νύχθη, και ως αμνός εναντίον του Κύροντος αυτόν άφωνος, ούτως ουκ ανοίγει το στόμα αυτού, εν τη ταπεινώσει η κρίσης αυτού ήρθει, την δε γενεάν αυτού της διηγήσεται». Η πράξης όμως αυτή καθίσταται και σύμβολο της αναχωρήσεως του Κυρίου από τον κόσμο αυτό και της πορείας του προς τον Πατέρα δια της αναλήψεως. Η Λόγχη τεμαχίζει τον άρτο για να χωρίσει τον αμνό από το Κύριος πρόσφορο και χωριζόμενος αφιερώνεται στο Θεό για να ιερουργηθεί και να καταστεί σώμα Χριστού. Ο Κύριος επίσης χωρίζεται από τη φύση των ανθρώπων, έρεται από τη σγήση ζωή αυτού και οδηγείται ως πρόβατο στη σφαγή πάνω στο Σταυρό. Τότε τοποθετείται πάντων στον Άγιο Δίσκο ο αμνός. Εκείνη τη στιγμή το σπήλαιο της Βιθλεέμ γίνεται Γολγοθάς. Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές να διαβάζουμε από το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία». Βρισκόμαστε στην ανάλυση της Μεγάλης Εισόδου. Γράφει ο πατήρ Στέφανος. Στη συνέχεια ο λειτουργός τεμαχίζει σταυροειδώς από την κάτω πλευρά τον αμνό λέγοντας
θύεται ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου.

κόσμο. Κατόπιν ο ιερεύς κεντά λογχίζει με τη λόγχη το δεξιό μέρος του αμνού λέγοντας «Εις των στρατιωτών λόγχη αυτού την πλευράν ένοιξε και ευθέως εξήλθεν αίμα και είδωρ». Όλα αυτά μας υπενθυμίζουν το πάθος, τη σταύρωση και το θάνατο του Κυρίου. Γι' αυτό και όταν στη συνέχεια καλύπτουμε τα τίμια δώρα, τα ιερά καλύματα μεταβάλλονται σε σάβανα και συνδώνει καθαρά τη σταφή του Κυρίου Ιησού Χριστού. Άρα η πρόθεση είναι συμβολισμός της σταυρικής θυσίας και του Γολγοθά μέχρι και του θανάτου. Στις λέξεις του χερουβικού ύμνου «Ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι», ο λειτουργός του υψίστου ή και οι άλλοι, αν ιερουργούν δύο ή τρεις ιερείς, μεταβάλλονται στον Νικόδημο και στον Ιωσήφ εξ Αρημαθέας, που πραγματοποιούν την αποκαθήλωση και κινδεύουν το πανάχραντο και πανακύρατο σώμα του Ιησού. Ο δε λαός αντιπροσωπεύει τις μυροφόρες γυναίκες και τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Σύμφωνα με αρχές λειτουργικές διατάξεις, ο αέρας δεν είναι τοποθετήτος στους ώμους του διακόνου ή του ιερέως, αλλά δύο διάκονοι, ένας δεξιά και ένας αριστερά, τον κρατούσαν πάνω από τον ιερέα που μετέφερε τα τίμια δώρα, απλωμένο ψηλά, σαν επιτάφιο. Γι' αυτό και καλείται από τον Άγιο Σημειών Θεσσαλονίκης ο αέρας επιτάφιος. Πάνω στον αέρα εκείνη την εποχή ήσαν χρυσοκεντημένες παραστάσεις από το πάθος, την αποκαθήλωση και την ταφή του Κυρίου. Άλλο δείγμα ότι έχουμε πορεία αποκαθήλωσης και ταφής του Κυρίου είναι το τροπάριο που λέγει μέχρι και σήμερα ο ιερεύς μόλις εναποθέσει τα τίμια δώρα πάνω στην Αγία Τράπεζα και δει επάνω στο ανοιχτό αντιμήνσιο. Ο ευσχήμων Ιωσήφ από του ξύλου καθελών το άχραντό σου σώμα συνδώνει καθαρά ηλίσας και αρώμασιν, ενήματι κενό κηδεύσας απέθετο. Και κλείνεται αμέσως η ωραία πύλη. Το κλείσιμο της ωραίας πύλης σημαίνει ότι εκυλίσθη ο λίθος που έκλεισε και εσφράγισε τον τάφο του Κυρίου. Τέταρτος συμβολισμός. Ο Άγιος Σημειών Θεσσαλονίκης μας λέγει ότι η μεγάλη είσοδος εικονίζει τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Η Δευτέρα του Χριστού παρουσία ως δικαίου Κρητού θα γίνει μεταδόξης πολλής εν μέσω απείρων και μεριάδων αγγέλων, αρχαγγέλων και των άλλων ουρανίων, αήλων, ασωμάτων δυνάμεων. Φοβερός θρόνος κρίσιος θα στηθεί και τα βιβλία της ζωής του καθενός από μας χωριστά θα ανοιχθούν. Πάντα ταύτα βλέπουμε να εικονίζονται στη μεγαλοπρέπεια της μεγάλης εισόδου, όταν μάλιστα τελείται η Θεία Λειτουργία από αρχιερέα και πλήθος ιερέων και διακόνων. Τότε το ομοφόριο του αρχιερέως που προηγείται της όλης πομπής της μεγάλης εισόδου δεν είναι το απολωλός πρόβατο αλλά το σημείο του Σταυρού, το οποίο σημείο σύμφωνα με την Αγία Γραφή θα προηγηθεί της εμφανίσεως του Κυρίου κατά τη Δευτέρα του φρικτή παρουσία. Και τότε φανίσετε το σημείο του Υιού του Ανθρώπου εν το ουρανό, δηλαδή ο Σταυρός του Κυρίου. Ακολουθούν οι λαμπάδες, τα εξαπτέρυγα και τα θυμιάματα υπό των διακόνων που αντιπροσωπεύουν τις ουράνιες αγγελικές τάξεις, οι οποίες και δορυφορούν τον ερχόμενο Ιησού Χριστό ως Κριτή. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός στη Μεγάλη Είσοδο ως εμπουράνιος άρτος πάνω στον Άγιο Δίσκο, δηλαδή στον ουρανό, μετά του Αγίου Ποτηρίου, της αδιαλείπτου εφροσύνης ευρίσκεται μπροστά μας. Ο Χριστός, ο επουράνιος άρτος, η ζωτική και αδαπάνητος αγαλίασης, είναι το εσφαγμένο αρνείο που θα εμφανιστεί ενώπιον του σύμπαντος κόσμου, κρίνην ζώντας και νεκρούς. Και οι μεν θεοκτόνοι και ασεβείς και βλάσφημοι και σκληροί και υπερήφανοι και προπαντός οι αμετανόητοι θα αντικρίσουν με τα φόβου και τρόμου εκείνων των οποίων εξεκέντησαν και πολέμησαν και αρνήθηκαν και εσταύρωσαν με τις αμαρτίες στις καρδιές τους. Οι δε πιστεύσαντες, οι ομολογητές, οι μάρτυρες, οι δίκαιοι και όλοι εκείνοι που εν μετανία ήλπιζαν στο έλεος του Θεού θα δουν και αυτοί τις πανάγιες πληγές αυτού, θα εφρανθούν, θα σκυρτήσουν από τη γεύση της Θείας Μακαριότητος, διότι δια των σταυρικών αυτού τραυμάτων όλοι μας γιατρευτήκαμε και σωθήκαμε, το μόλοπι αυτού ημείς ιάθημεν. Όταν λοιπόν περνούν από μπροστά μας τα τίμια δώρα, οφείλουμε να εκλιπαρούμε νοερά το σωτήρα μας Ιησού Χριστό λέγοντας «Κύριε, Κύριε, μη με απορρίψεις τη Δευτέρα σου παρουσία, αλλά ποιησόν με
ως ένα των μυστείων σου.

Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία. Ερμηνείες στη Θεία Λειτουργία μέσα από πραγματικά γεγονότα και εμπειρίες Αγίων, Ιερέων, Μοναχών και Πιστών. Το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου διαβάζει ο ιερομόναχος Εφραίμ Παναούσης.

0: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Νικολίτσα Τσούνη διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
1: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, ομολογητού και θαυματουργού.

0: «Ας προσφέρουμε», λέει ο Απόστολος Παύλος, «στο Θεό διαμέσου του Ιησού Χριστού του Αρχιερέα μας, πάντοτε και ακατάπαυστα, θυσία ενέσεως και δοξολογίες». Και λέγοντας θυσία, τονίζει, δεν εννοώ τη θυσία των ζώων, αλλά μια θυσία που σαν καρπός θερμής ευγνωμοσύνης προς τον Θεό, θα βγαίνει από τα χείλη όλων που θα ομολογούν το όνομά Του. Ο Θεός ζητεί ομολογία του ονόματός Του, που είναι θυσία ανώτερη από τις ζωοθυσίες. Τέτοια θυσία ομολογίας ήταν και αυτή που πρόσφερε στο Θεό ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, που από την πατρίδα του βρέθηκε αιχμάλωτος των Τούρκων και έζησε ως δούλος έναν αγά στο προκόπι της Καπαδοκίας. Ο Άγιος Ιωάννης, Ρώσος στην καταγωγή, γεννήθηκε κατά τα τέλη του 17ου αιώνα σε μια πόλη της Ουκρανίας από γονείς ευσεβείς, οι οποίοι του δίδαξαν την πίστη στο Χριστό. Ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος βρήκε τον Ιωάννη στρατιώτη του τσαρικού στρατού να μάχεται κατά των Τούρκων. Στις μάχες για την ανακατάληψη του Αζόφ, με χιλιάδες άλλους συμπατριώτες του, ο Ιωάννης εχμαλωτίζεται και οδηγείται στην Κωνσταντινούπολη, όπου πωλείται ως δούλος σε έναν πλούσιο αξιωματικό του υπηκού που ζούσε στο προκόπι της Καπαδοκίας. Ο αγάς αφέντης του τον έφερε στην Καπαδοκία και του ανέθεσε να φροντίζει τα άλογα του υπηκού του. Γρήγορα ο αγάς συμπάθησε τον Ιωάννη για την εργατικότητά του. Ένα όμως τον ενοχλούσε, το ότι ο Ιωάννης ήταν χριστιανός. Η αφοσίωσή του στη χριστιανική πίστη ενοχλούσε και όλους τους Τούρκους της πόλης, οι οποίοι ζητούσαν από τον αγά να τουρκέψει τον υποκόμο του Ιωάννη. Ο αγάς κάλεσε τον Ιωάννη και χωρίς πολλά λόγια του ζήτησε να αρνηθεί τον Χριστό και θα τον τιμήσει απεριόριστα. Ο Ιωάννης όμως ούτε να ακούσει δεν ήθελε κάτι τέτοιο. Ο αγάς, αφού δεν πέτυχε το ποθούμενο με τις υποσχέσεις, τότε χρησιμοποιεί την βία. Πιστεύει ότι ο Ιωάννης γρήγορα θα λυγίσει από φόβο. Καταδικασμένος ψυχολογικά στην περιφρόνηση και στο μίσος των Τούρκων, ο Ιωάννης είναι ο καφίρ, ο άπιστος δηλαδή, που του αξίζουν σκληρά βασανιστήρια. Τον χτυπούν με χοντρά ξύλινα ραβδιά, τον κλωτσούν, τον φτύνουν, του καίνε τα μαλλιά, ακόμη και το δέρμα της κεφαλής του με πύρινο τάση. Τον υποχρεώνουν να ζει μέσα στο βρώμικο στάβλο και να κοιμάται στις κοπριές. Ο Ιωάννης, πιστός και αφοσιωμένος στον Χριστό όπως ήταν, τα υπομένει όλα αυτά με καρτερία. Η χριστιανική του πίστη γίνεται έλεγχος για τους Τούρκους. Στους ξυλοδερμούς των Τούρκων απαντά το παλικάρι του Χριστού. «Σαν εχμάλωτος και δούλος, υπακούω στις προσταγές σας, εκτελώντας με αφοσίωση όλες τις εργασίες που μου αναθέτετε. Στην πίστη μου όμως προς τον Χριστό δεν σας έχω αφέντες. Γι' αυτό τον Χριστό μου δεν τον αρνούμε». Δέχεται ο θαυμαστός Ιωάννης όλους τους εξευτελιστικούς όρους της μαρτυρικής ζωής και τη διαμονή του στο στάβλο, που του θύμιζε, όπως έλεγε, το σπήλαιο της Βηθλεέμ. Εδώ μέσα, στο σκοτεινό και παγωμένο στάβλο, ο Ιωάννης ζούσε με άσκηση, νηστεία και προσευχή. Τον θαύμασαν οι Τούρκοι για την υπεράνθρωπη καρτηρία του, κυρίως όμως για την μεγάλη του ευλάβεια στο Χριστό, και με κατάπληξη τον ονόμασαν Βελί, δηλαδή Άγιο. Ο αφέντης που τον είχε στη δούλεψή του τόσο τον αγάπησε που ήθελε να τον υιοθετήσει. Όλα αυτά τα χρόνια της αιχμαλωσίας του, ο Ιωάννης, στους σκληρούς αγώνες του, ένα είχε στήριγμα και μία παρηγοριά στη ζωή του, την πίστη του στο Χριστό. Κατέφευγε σε προσευχές, αγρυπνίες και κοινωνούσε κρυφά από τους Τούρκους τα άχραντα μυστήρια. Απέναντι από το σπίτι του Αγά, μέσα σε έναν από τους παράδοξους βράχους της Καπαδοκίας, ήταν λαξευμένη μία εκκλησία προς τιμήν του Αγίου Γεωργίου. Εδώ ερχόταν στα κρυφά και εκκλησιαζόταν. Η Θεία Κοινωνία κάθε Σάββατο ήταν η μεγάλη του ανάπαυση. Την τελευταία ημέρα της ζωής του, στις 27 Μαΐου του 1730, ειδοποίησε τον ιερέα να του στείλει τη Θεία Κοινωνία, διότι αδυνατούσε να πάει στην εκκλησία. Ο ιερέας, που γνώριζε την υπομονή και την αγάπη του προς τον Χριστό, του έφερε τη Θεία Κοινωνία μέσα σε ένα μήλο που το είχε κουφώσει. Κοινώνησε για τελευταία φορά εκεί στον βρώμικο στάβλο, στον τόπο της άσκησης και της καρτερίας, η σάφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Η πρόσκαιρη αιχμαλωσία του και η κακοπάθεια πήραν τέλος. Ο Ιωάννης, μόλις κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια, αμέσως πέρασε στην αιώνια αγαλίαση και μακαριότητα. Οι ιερείς και οι χριστιανοί του Προκοπίου πέτυχαν να πάρουν την άδεια του Αγά να κηδεύσουν χριστιανικά τον Ιωάννη. Με συγκίνηση και δάκρυα, μέσα σε βαθιά κατάνοιξη, ο μέχρι χθες σκλάβος κηδεύτηκε από τους χριστιανούς, Τούρκους και Αρμενίους, σαν αφέντης και δεσπότης. Σήκωσαν στους ώμους τους το πολύαθλο εκείνο σώμα, με θυμιατά και λαμπάδες, και με μεγάλη ευλάβεια το έφεραν στο κημητήριο των χριστιανών, όπου και το ενταφίασαν.
1: Υπεραγία Θεότα και σώσον ημάς, εμπλάστησας μη φωτό και αναθεόφρον.
0: Ο γέροντας ιερέας είδε στον ύπνο του μετά 3 χρόνια τον όσιο Ιωάννη και του είπε ότι το σώμα του με τη χάρη του Θεού έχει μείνει άφθαρτο, όπως το έβαλαν μέσα στον τάφο πριν 3,5 χρόνια. Να το βγάλουν λοιπόν και θα το έχουν ως ευλογία του Θεού στους αιώνες των αιώνων. Μετά τους δισταγμούς του απλοϊκού εκείνου ιερέα, κατά θεία παραχώρηση, ένα ουράνιο φως φωτίζει τον τάφο του οσίου Ιωάννη σαν πύρινο στήλος. Οι χριστιανοί τότε άνοιξαν τον τάφο και αντίκρισαν το σώμα του οσίου να είναι ακέραιο, άφθαρτο και μυρωμένο. Με πνευματική χαρά το σήκωσαν και το μετέφεραν στο ναό του Προκοπίου, όπου έγινε προσκύνημα μεγάλο για όλη την Καπαδοκία. Κατά τον ξεριζωμό των Ελλήνων, οι χριστιανοί το έφεραν στο νέο Προκόπη στην Εύβοια, όπου μέχρι σήμερα συνεχίζει να θαυματουργεί και να ξεχύνει την ευλογία του ουρανού στη γη.

0: στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων, Άγιοι της Αμερικής. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου «Μέσα ποταμού Κύπρου», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Άθος».
1: Κατά το 1908, ο Άγιος Σεβαστιανός, διατηρώντας ταυτόχρονα τη θέση του ως επικεφαλής της Σερβικής Ορθόδοξης Ιεραποστολής, υπηρέτησε στον Ιερό Ναό της μεταμορφώσεως στο Ντένβερ του Κολοράντο. Αυτή η ενορία είχε επιστρέψει στην Ορθόδοξη Εκκλησία από την Ουνία το 1904 και αποτελεί το κυρίως από Ρώσους και Σέρβους. Τον Σεπτέμβριο του 1908 ο Άγιος Σεβαστιανός έγραψε στον Αρχιεπίσκοπο Πλάτωνα: «Εδώ ο ναός είναι αρκετά μεγάλος. Υπάρχει αρκετή γη. Το χρέος είναι μικρό. Πολλά παιδιά. Θέλουν έναν αναγνώστη και δάσκαλο που να μπορεί να διευθύνει τη χοροδία. Ελάτε, σεβασμιότατε, στο Ντένβερ». Λόγω του ότι ο καθεδρικός ναός του Αγίου Βασιλείου στο Σαν Φρανσίσκο καταστράφηκε κατά τον μεγάλο σεισμό του 1906, ανηγέρθη ένας νέος καθεδρικός ναός αφιερωμένος στην Αγία Τριάδα. Ο μεγάλος σεισμός έγινε στις 18 Απριλίου του 1906. 3.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότερο από το 80% της πόλης του Σαν Φρανσίσκο καταστράφηκε. Ο σεισμός αυτός αποτελεί έναν από τους πιο θανατηφόρους στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Τον Ιούλιο του 1909, ο Άγιος Σεβαστιανός ταξίδεψε στο Σαν Φρανσίσκο για τα εγγένεια του νέου ναού. Κατά την περίοδο εκείνη, ο Άγιος βίωνε μια αυξανόμενη ματαιοπονία στα πλαίσια του έργου του ως επικεφαλής της Σερβικής Ορθόδοξης Ιεραποστολής. Πολλοί Σέρβοι στην Αμερική του κατέστησαν ξεκάθαρο ότι δεν επιθυμούσαν να υποστηρίζουν ή να παραμένουν πλέον υπό την Σερβική Ιεραποστολή, η οποία βρισκόταν υπό την εκκλησιαστική δικαιοδοσία της Εκκλησίας της Ρωσίας. Μερικοί Σέρβοι μάλιστα διατηρούσαν αρνητική στάση απέναντι στον Άγιο Σεβαστιανό, επειδή βρισκόταν και ο ίδιος υπό την Εκκλησία της Ρωσίας και είχε θέση υπό την δικαιοδοσία της τις σερβικές ενορίες της Αμερικής. Αυτοί αποκαλούσαν την Σερβική Ορθόδοξη Ιεραποστολή μια αποκλειστικά ρωσόφιλη οργάνωση και κατηγορούσαν τον Άγιο Σεβαστιανό ως ρωσόφιλο. Στην πραγματικότητα, ο Άγιος Σεβαστιανός, ως ένας ανιδιωτηλής εργάτης της Εκκλησίας του Χριστού, ενδιαφερόταν πρωτίστως για την πνευματική πρόοδο και την σωτηρία του ποιμνίου του Χριστού. Όπως ο Άγιος Τείχων, έτσι και ο Άγιος Σεβαστιανός γνώριζε ότι για να ευδοκιμήσει πνευματικά το ποίμνιο των Σέρβων στην Αμερική χρειαζόταν ένα Σέρβος αρχιερέας και Σέρβοι ιερείς, οι οποίοι θα μιλούσαν την γλώσσα τους και θα γνώριζαν τις ανάγκες τους. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο με την υπόδειξη του Αγίου Τείχωνος ο Άγιος Σεβαστιανός προσπαθούσε να οργανώσει την Ορθόδοξη Σερβική Ιεραποστολή και να συμβάλλει στο να χειροτονηθεί κάποιος Σέρβος επίσκοπος για την Αμερική. Επιπλέον, ο Άγιος Σεβαστιανός ήταν τελείως ανοιχτός στο ενδεχόμενο να τεθούν οι σερβικές ενορίες της Αμερικής υπό την εκκλησιαστική δικαιοδοσία της Εκκλησίας της Σερβίας. Ωστόσο, εκείνη την εποχή, η Εκκλησία της Σερβίας δήλωνε ότι δεν ήταν έτοιμη να αναλάβει πλήρη ευθύνη για τους ιερείς και τις ενορίες της Αμερικής. Έτσι, όσον αφορούσε τον Άγιο Σεβαστιανό, το φλέγον ερώτημα δεν ήταν σε ποια εκκλησιαστική δικαιοδοσία υπάγονταν οι Ορθόδοξοι Σέρβοι στην Αμερική, Ρωσικοί ή Σερβικοί, αρκεί να βρίσκονταν υπό κάποια κανονική Ορθόδοξη δικαιοδοσία, αλλά μάλλον πώς θα μπορούσαν να οικονομηθούν οι πνευματικές τους ανάγκες και πώς θα μπορούσαν να τραφούν από την ζωή και την χάρη εντός της Εκκλησίας. ο Άγιος Σεβαστιανός. Θλιβόταν πάρα πολύ για το ότι στα τέλη της πρώτης δεκαετίας του 20ου αιώνος οι πνευματικές ανάγκες των Σέρβων δεν ικανοποιούνταν αρκούντος. Για τις 19 επίσημα καταγεγραμμένες σερβικές ενορίες στην Αμερική, εξαιρουμένων των μικροτέρων ορθοδόξων σερβικών κοινοτήτων, υπήρχαν μόνο 11 ιερείς. Μη αναγνωρισμένοι από την Εκκλησία Σέρβοι ιερείς εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση αυτή και άρχισαν να περιέρχονται τις Ηνωμένες Πολιτείες, τελώντας ακολουθίες χωρίς την άδεια κάποιου επισκόπου. Η απουσία Σέρβου επισκόπου και η άρνηση πολλών Σέρβων να βρίσκονται υπό την Εκκλησία της Ρωσίας δεν άφηναν καθόλου περιθώρια στον Άγιο Σεβαστιανό να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό. Κλήθηκε τότε στην δύσκολη θέση να υπερασπιστεί την κανονική εκκλησιαστική αρχή της Ρωσικής Αρχιεπισκοπής Αμερικής επί των Σέρβων, διότι πράγματι, κατά την περίοδο εκείνη, δεν υπήρχε άλλη κανονική εκκλησιαστική αρχή στην Αμερική. Δυστυχώς, όπως ήταν αναμενόμενο, το γεγονός αυτό όξινε τις αρνητικές διαθέσεις των Σέρβων της Αμερικής. Βλέποντας λοιπόν ότι κάποιοι Σέρβοι ιερείς και κοινότητες τον απέφευγαν λόγω της σχέσης του με την Εκκλησία της Ρωσίας και διαπιστώνοντας ότι η Ορθόδοξη Σερβική Ιεραποστολή έμεινε πλέον χωρίς οικονομικούς πόρους, υποστήριξη και πάνω απ' όλα χωρίς καλή θέληση, σύμφωνα με τα ίδια του τα λόγια, στα τέλη του 1909 ο Άγιος Σεβαστιανός ζήτησε από τον Αρχιεπίσκοπο Πλάτωνα να τον απαλλάξει από τα καθήκοντά του ως επικεφαλής της Σερβικής Ιεραποστολής. Την ίδια περίοδο έγραψε μια επιστολή προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Σερβίας, πληροφορώντας τους επισκόπους για την κατάσταση των σερβικών ορθοδόξων ενοριών στην Αμερική και ζητώντας την βοήθειά τους. Οι περισσότεροι Σέρβοι δήλωσαν ότι δεν θέλουν να ανήκουν σε καμία άλλη δικαιοδοσία, ούτε στη Ρωσική, εκτός από την δική τους Ορθόδοξη Εκκλησία. Σήμερα υποβάλλω στον Αρχιεπίσκοπο Βόρειας Αμερικής Πλάτωνα την παρέτησή μου από την θέση του επικεφαλής της Σερβικής Ιεραποστολής, διότι έχω εξαντληθεί από τις προσπάθειες και δεν μπορώ να εναντιώνομαι μόνος προς ένα πλήθος. Για ακόμη μία φορά προειδοποιώ, σημείωνε ο Άγιος Σεβαστιανός, την Ιερά Σύνοδο, ότι η Εκκλησία της Σερβίας στην Αχανή Αμερική έχει εγκαταλειφθεί χωρίς κεφαλή και συστήνω την αποστολή ενός Σέρβου Ιεράρχη.

Ο αρχιεπίσκοπος Πλάτων ανέφερε σε έκθεσή του προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ρωσίας την αίτηση του Αγίου Σεβαστιανού για την απαλλαγή των καθηκόντων του. Στο έγγραφο της έγκρισης της αίτησης του Αγίου Σεβαστιανού, η Ιερά Σύνοδος της Ρωσίας ανέφερε και τα εξής. Αναφορικά προς τον Ιερομόναχο Σεβαστιανό, ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αλεουτίων Τείχων, σε έκθεσή του προς την Ιερά Σύνοδο στις 2 Ιουνίου 1902 αριθμός 74, ανέφερε ότι εν λόγω Ιερομόναχος, κατά την περίοδο της υπηρεσίας του στην Ιεραποστολή, κατέβαλε αξιοσημείωτες προσπάθειες για την ανέγερση ιερών ναών στην Αμερική, ανέγερση των ναών στο Τζάκσον και το Σιάτλ και τον εξοραϊσμό του καθεδρικού ναού στο Σαν Φρανσίσκο. Κατέβαλε προσπάθειες για την οργάνωση της ενοριακής ζωής στην Μινεάπολη αμέσως μετά την προσχώρηση της πρώην Ουνητικής Ενορίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Κατέβαλε προσπάθειες για την αφύπνιση της θρησκευτικής και εθνικής συνείδησης των διασκορπισμένων Σλάβων σε ολόκληρη την Αμερική, για την οριμία των μη Σλάβων χριστιανών της Αμερικής, κυρίως επισκοπελιανών, με την διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, συγγράφοντας και εκδίδοντας για τον σκοπό αυτόν αρκετά βιβλία στην Αγγλική με προσωπικά του έξοδα από τους πενιχρούς του πόρους. Και κατέβαλε προσπάθειες για την μετάφραση στην Αγγλική επισήμων εγγράφων της εκκλησιαστικής διοίκησης. Μετά την απαλλαγή του από τα καθήκοντά του ως επικεφαλής της Σερβικής Ιεραποστολής το 1910, ο Άγιος Σεβαστιανός διακονούσε τις ενορίες στην Καλιφόρνια. Έγραψε σχετικά προς τον Αρχιεπίσκοπο Πλάτωνα. Τα έσοδα από την τέλεση σεμνών ακολουθιών για τους πολλούς Σέρβους στις πόλεις του Λος Άντζελες, Φρέσνο και Ούκλαντ ελπίζω ότι θα είναι αρκετά για να με συντηρούν. Ο νέος ναός στο Angels Camp έχει ήδη ολοκληρωθεί και ένας νέος ιερέας, ο πατήρ Ιωβάν Ντούτσιτς, ο οποίος σύντομα θα έλθει από την Ερζεγοβίνη, έχει διοριστεί για να διακονεί εκεί και στον ναό στο Τζάκσον. Η κοινότητα στο Μπίσμπι στην Αριζόνα έχει οργανωθεί ως ενορία και ο πατήρ Σαμουήλ Πόποβιτς θα έλθει από την Επισκοπή τη Μισοάρας για να ανηγύρει νέο ναό. Οι σερβικές κοινότητες και ενορίες στις περιοχές που αναφέρει ο Άγιος Σεβαστιανός οργανώθηκαν από τον ίδιο. Ο Άγιος Σεβαστιανός είχε αρχίσει το έργο της ίδρυσης ενορίας στην μεταλλουργική πόλη του Agents Camp κατά την περίοδο των πρώτων επισκέψεών του στο Τζάκσον. Το 1909 η σερβική κοινότητα του Angels Camp, η οποία αριθμούσε 1.500 ανθρώπους, άρχισε την ανέγερση ενός ναού. Ο ναός εγκαινιάστηκε στις 14 Αυγούστου του 1910 και αφιερώθηκε στον Άγιο Βασίλειο του Οστρόγκο. Μετά τον διορισμό ιερέων από την Σερβία στις ενορίες του Angels Camp, στο Τζάκσον και το Μπίσμπι, ο Άγιος Σεβαστιανός εγκαταστάθηκε και διακονούσε ως εφημέριος στην κοινότητα που οργάνωσε στο Λος Άντζελες. Παράλληλα, έκανε επιμαντικές επισκέψεις στις μικρές κοινότητες του Όκλαντ και του Φρέσνο. Με δικές του και πάλι πρωτοβουλίες, το 1909 η κοινότητα του Λος Άντζελες αγόρασε ένα μεγάλο τεμάχιο γης στην ανατολική πλευρά της πόλης και άρχισε το έργο ανέγερσης ενός ναού και δημιουργίας κημητηρίου. Κατά την διάρκεια των οικοδομικών έργων, ο Άγιος Σεβαστιανός τελούσε τις ακολουθίες σε ένα προσωρινό οικιακό παρεκκλήσιο. Τελικά το 1911, ο ναός ολοκληρώθηκε και εγκαινιάστηκε επωνόματι του Αγίου Σάβα της Σερβίας. Μοναδική πλέον επιθυμία του Αγίου ήταν να παραμείνει μόνιμα στην θέση αυτήν στο Λος Άντζελες. Αυτό όμως δεν έμελε να γίνει. Το 1912
ξέσπασαν οι Βαλκανικοί πόλεμοι και ο Άγιος ένιωσε την ανάγκη να συνδράμει τον λαό του κατά τις κρίσιμες αυτές ώρες της ιστορίας του. Πράγματι, αφού έλαβε την άδεια από τις εκκλησιαστικές αρχές, ταξίδεψε στην Σερβία, όπου υπηρέτησε ως στρατιωτικός ιερέας. Πριν από την αναχώρησή του, ο Άγιος Σεβαστιανός παρέθεσε τα λιγοστά υπάρχοντά του αξίας σε δημοπρασία, ώστε να δώσει τα συλλεχθέντα χρήματα για τις ανάγκες του αγωνιζομένου λαού στη Σερβία. Τα υπάρχοντα αυτά αποτελούσαν αποκλειστικά διάφορα δώρα και αφιερώματα τα οποία του δόθηκαν κατά καιρούς ως τιμητικές διακρίσεις για το αποστολικό του έργο.

Το γεγονός αυτό της δημοπρασίας προκάλεσε σημαντική έκπληξη στο περιβάλλον του στην Αμερική. Η διάσημη εφημερίδα Los Angeles Times έγραψε σχετικό άρθρο στις 25 Οκτωβρίου του 1912. Στο άρθρο αυτό ο Άγιος Σεβαστιανός αναφέρεται ως επίσκοπος λόγω τυπογραφικού λάθους. Το άρθρο έχει ως εξής: «Πατριωτική θυσία. Επίσκοπος της Ορθοδόξου Ανατολικής Καθολικής Εκκλησίας θα προσφέρει προσωπικά παράσημα για βοήθεια προς τους Σέρβους». Ο Βαλκανικός πόλεμος μεταξύ Σέρβων και Τούρκων έχει γίνει αφορμή για εκδήλωση αρκετών περιστατικών αυτοθυσίας ανάμεσα στους Σέρβους εντός και πέριξ του Λος Άντζελες, αλλά ίσως κανένα δεν είναι μεγαλύτερο από αυτό του πατρός Σεβαστιανού Ντάποβιτς, επισκόπου της Ορθοδόξου Ανατολικής Καθολικής Εκκλησίας, ο οποίος εδώ και 2 χρόνια εργάζεται για την εξύψωση των Σλάβων και Ελλήνων αυτής της πόλης σε ένα ανώτερο επίπεδο ζωής. Έχει ανεγείρει ένα μικρό παρεκκλήσιο στην οδό Boyle Heights και ενώ μόλις πρόσφατα κατόρθωσε να θέσει το έργο του σε μια καλύτερη προοπτική, ένιωσε το κάλεσμα να θυσιάσει τα προσωπικά του υπάρχοντα για να στηρίξει το νοσηλευτικό έργο του σερβικού στρατού. Τα κάτωθη αντικείμενα ιστορικής αξίας θα προσφερθούν στη δημοπρασία στον πλειοδότη που θα προσφέρει την υψηλότερη τιμή πάνω από την καθορισμένη ελάχιστη τιμή. Μια υπέροχη αρχαιρετική μήτρα, η οποία είναι χειροποίητη και ζωγραφισμένη από μοναχές στη Ρωσία. Ελάχιστη τιμή 100 δολάρια. Ένας και κοσμημένος επιστήθιος σταυρός με αλυσίδα, φτιαγμένος από έναν Σέρβο κοσμηματοποιό στη Βοσνία. Ελάχιστη τιμή 100 δολάρια. 12 ιερές εικόνες ζωγραφισμένες πάνω σε ατσάλι. Ελάχιστη τιμή 50 δολάρια για το σετ. Πανέμορφη εικόνα του Σωτήρος, η οποία ανήκε σε Ρώσο ευγενή που την είχε μαζί του στην στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ναπολέοντος στην Μόσχα. Ελάχιστη τιμή 50 δολάρια. 4 τιμητικές διακρίσεις παράσημα. Τάγμα του Αγίου Σάβα από τον βασιλιά της Σερβίας. Τάγμα του πρίγκιπα Ντανίλο από τον βασιλιά του Μαυροβουνίου. Τάγμα της Αγίας Άνης από τον αυτοκράτορα της Ρωσίας. Ένα παράσημο από τον αυτοκράτορα της Ρωσίας εις μνήμη του Τσάρου Αλεξάνδρου III. Ελάχιστη τιμή για το καθένα από αυτά 25 δολάρια. Ένα όμορφο χειροποίητο χαλί μεσαίου μεγέθους, φτιαγμένο από χριστιανές αγροτοπούλες της Μακεδονίας. Ελάχιστη τιμή 50 δολάρια. Κατά την παραμονή του στην Σερβία, είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί ιερά μέρη στο Κόσοβο και στις ορθόδοξες περιοχές της Σερβίας. Επιπλέον, προσπάθησε να καταστήσει γνωστή την κατάσταση των Ορθοδόξων Σέρβων της Αμερικής και έγραψε επιστολή στον Νικόλαο Πάσιτς, πρόεδρο του Υπουργείου Εξωτερικών της Σερβίας, όπου εξέφρασε την ελπίδα του ότι θα ιδρυόταν τελικά μια σερβική επισκοπή στην Αμερική με έναν μόνιμα εγκατεστημένο εκεί Σέρβο επίσκοπο. Είναι μάλιστα αξιοσημείωτη η εισήγησή του στην επιστολή αυτήν για τον διορισμό του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς στην θέση του Επισκόπου Αμερικής. Τότε ο Άγιος Νικόλαος δεν ήταν παρά ένας απλός ιερομόναχος. Ωστόσο ο Άγιος Σεβαστιανός διέκρινε τις ικανότητες του ανερχόμενου αυτού φωστήρος της Εκκλησίας.

0: Τελικά τον Αύγουστο του 1913, ο Άγιος επέστρεψε στην Αμερική. Το ίδιο έτος κλήθηκε ως ομιλητής σε ένα επισκοπελιανό συνέδριο και το επόμενο έτος διορίστηκε καθηγητής στην Θεολογική Σχολή Αγίου Πλάτωνος στο Tenafly Fly του Νιου Τζέρσι, η οποία μόλις τότε είχε ιδρυθεί. Η πολυετής και ανεκτήμητη εμπειρία του ως διδασκάλου στα κατηχητικά στις Ορθόδοξες Ενορίες ολόκληρης της Αχανούς Αμερικανικής Υπήρου συνέβαλε σημαντικά στην προετοιμασία για την χειροτονία νέων σπουδαστών της σχολής, οι οποίοι αργότερα υπηρέτησαν ως ιερείς στις Ενορίες της Αμερικής. Παράλληλα, ο Άγιος Σεβαστιανός συνέχιζε να επισκέπτεται τις σερβικές ενορίες που παρέμεναν χωρίς ιερέα. Τελούσε για αυτούς την Θεία Λειτουργία και φρόντιζε για την πνευματική πρόοδο των πιστών. Οι περιοδίες του αυτές εκτείνονταν μέχρι τον Καναδά, όπου μάλιστα για κάποιο χρονικό διάστημα υπηρέτησε ως εφημέριος στην ενορία του Αγίου Νικολάου στο Χάμιλτον του Οντάριο. Επίσης, δεν σταμάτησε να λαμβάνει μέρος σε συνέδρια και συζητήσεις με μη Ορθοδόξους. Διατηρούσε την ίδια συμπαθή στάση απέναντι στους ετεροδόξους, παραμένοντας πάντοτε ακλόνητος ως προς την ακρίβεια της ορθόδοξης πίστης και διδασκαλίας, μαρτυρώντας την αλήθεια εν αγάπη. Το 1915, ο Άγιος Σεβαστιανός συναντήθηκε στο Σαν Φραντζίσκο με τον Άγιο Νικόλο Βελιμίροβιτς, ο οποίος ήταν τότε ακόμη αρχιμανδρίτης. Ο Άγιος Νικόλαος θυμόταν τον Άγιο Σεβαστιανό να τον περιμένει στο σταθμό του τρένου. Τον οδήγησε στον καθεδρικό ναό της Αγίας Τριάδος και τον σύστησε στους σέρβους της πόλης. Έγινε τότε η αρχή μιας στενής πνευματικής σχέσης, η οποία θα κρατούσε μέχρι το τέλος της ζωής του Αγίου Σεβαστιανού, που ανεχώρησε πρώτος από το επίγειο ταξίδι στον κόσμο αυτόν. Ο Άγιος Νικόλαος έγραψε αργότερα για τον Άγιο Σεβαστιανό. Ήταν ένας άνθρωπος ειλικρινούς και δυνατής πίστης, καθώς επίσης ένας χριστιανός ιεραπόστολος παγκόσμιας εμβέλειας. Ταξίδευε αδιάκοπα, κήρυτε και δίδασκε ακούραστα. Συνέγραφε βιβλία, άρθρα, εγκυκλίους και χιλιάδες προσωπικές επιστολές σε λαϊκούς και κληρικούς που είχαν ανάγκη από επεξηγήσεις, προτροπές και ενθάρρυνση. Μιλούσε και έγραφε στα σερβικά, αγγλικά και ρωσικά. Η φτωχική του τσάντα ήταν πάντοτε γεμάτη με αγίες γραφές, θρησκευτικά βιβλιάρια, φυλάδια με κηρύγματα και μικρά σταυρουδάκια για αγοράκια και κοριτσάκια. Όλα αυτά τα διένε με απλόχειρα. Ποτέ δεν επισκεπτόταν το σπίτι κάποιας οικογένειας με άδεια χέρια. Θυμόταν τον Αποστολικό Λόγο. «Μακάριον εστί μάλλον διδώνε ή λαμβάνειν».
1: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων, Άγιοι της Αμερικής. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου «Μέσα ποταμού Κύπρου», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Άθος».

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. 4 επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών στην Κρήτη, εντοπίστηκαν 110 άτομα. Δίκη για Τέμπη, ξεκίνημα σήμερα μετά από ένα μήνα με αλλαγές στην αίθουσα. Αυστηρό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις που διατηρούν μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών, φέρνει το Υπουργείο Εργασίας. Έρχεται προς ψήφιση νομοσχέδιο για πλήρη απαγόρευση της κυκλοφορίας ανηλίκων με ηλεκτρονικό πατίνι σε δρόμο. Μήνυση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η πολιτική επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Με αντίπεινα απειλή η Τεχεράνη στις αμερικανικές επιθέσεις, σε εύθραυστο σημείο η Εκεχηρία. Σχέδιο εθελοντικής μετανάστευσης από τη Γάζα ανακοίνωσε το Ισραήλ. Φωνικός θερμικός στόλος σκεπάζει χώρες της Ευρώπης. Στην Αττική ο καιρός με ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Σχεδόν ταυτόχρονα εξελίχθηκαν το πρωί τρεις επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών νοτίως της Κρήτης, ενώ είχε προηγηθεί μία ακόμη τα ξημερώματα ανοιχτά της Ιεράπετρας. Συνολικά διασώθηκαν 110 μετανάστες που επέβαιναν σε τρεις λέμβους, οι οποίες έπλεαν από 26 έως 41 ναυτικά μίλια νοτίως της Κρήτης. Και οι τρεις λέμβοι εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσο της δύναμης Frontex και στις επιχειρήσεις περισυλλογής τους πήραν μέρος περιπολικό και ναυαγοσωστικό του λιμενικού σώματος και παραπλέοντα. Τις επιχειρήσεις συντόνισε το ενιαίο κέντρο έρευνας και διάσωσης του λιμενικού σώματος και έγιναν με καλές καιρικές συνθήκες. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν με τα σκάφη που τους περισυνέλεξαν σε καλούς λιμένες και Αγία Γαλήνη. Οι λιμενικές αρχές του νησιού είναι σε ετοιμότητα, καθώς μόλις οι άνεμοι νοτίως της Κρήτης κόπασαν, ξεκίνησαν εκ νέου οι μεταναστευτικές ροές. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας έπειτα από διακοπή ενός μήνα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η μεγάλη διακοπή δόθηκε, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος του Τριμελούς κατά την προτελευταία συνεδρίαση, για να γίνουν εργασίες διαρρύθμισης στην αίθουσα του συνεδριακού κέντρου στο Γεώπολης, πρώην ΤΕΗ Λάρισας, όπου διεξάγεται η δίκη. Θυμίζουμε πως είχαν προηγηθεί έντονες αντιδράσεις συγγενών θυμάτων και δικηγόρων κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση στις 23 Μαρτίου για την καταλληλότητα της αίθουσας. Έκτοτε αφαιρέθηκαν αρχικά γυψοσανίδες προκειμένου να ενοποιηθεί ο χώρος του φουαγέ με την κύρια δικαστική αίθουσα και να προσθεθούν περισσότερα καθίσματα. Οι εργασίες στην αίθουσα ξεκίνησαν μετά τις 28 Απριλίου και ολοκληρώθηκαν λίγα 24 ώρα πριν από την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης. Σύμφωνα με τη νέα κάτωψη του χώρου που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, έχει αφαιρεθεί χώρος από την αίθουσα σύσκεψης των δικαστών και από το δωμάτιο απομαγνητοφώνησης και προσθέθηκαν περισσότερα έδρανα για τους συνηγόρους, ενώ αντικαταστάθηκαν και τα καθίσματα που προορίζονται για δικηγόρους πίσω από τις θέσεις των κατηγορουμένων με έδρανα. Σήμερα λοιπόν η δίκη συνεχίζεται με τις ενστάσεις των κατηγορουμένων για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας, κυρίως σε ό,τι αφορά τους δικηγορικούς συλλόγους και το Σωματείο Μηχανοδηγών Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Συνολικά δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας περισσότερα από 200 άτομα, στην πλειονότητά τους συγγενείς θυμάτων και τραυματίες. Σχεδόν όλοι οι κατηγορούμενοι ανέφεραν στο δικαστήριο πως δεν σκοπεύουν να υποβάλουν ένσταση για την παρουσία συγγενών και τραυματιών. Οι ενστάσεις στρέφονται κυρίως κατά των δικηγορικών συλλόγων, που είναι περίπου 50 από όλη την Ελλάδα, και του Σωματείου Μηχανοδηγών. Τέσσερις κατηγορούμενοι ζητούν την αποβολή και του Ελληνικού Δημοσίου, που δήλωσε παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας στη συνεδρίαση της 27ης Απριλίου. Το δημόσιο στρέφεται μόνο κατά των τριών σταθμαρχών απογευματινής και βραδινής βάρδιας της 28ης Φεβρουαρίου και του τότε προϊσταμένου του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας, της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας, Σιδηροδρόμων Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος. Αυστηρότερο πλαίσιο για τις επιχειρήσεις που διατηρούν αδικαιολόγητες μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών, φέρνει το νέο νομοσχέδιο που προωθεί το Υπουργείο Εργασίας. Ειδικότερα όταν προκύπτει αδικαιολόγητη μισθολογική απόκληση άνω του 5% για ίδια ή ισοδύναμη εργασία, θα ενεργοποιείται διαδικασία ελέγχου. Στην εφαρμογή του αναφέρθηκε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, υπογραμμίζοντας πως ο μισθός πρέπει να εξαρτάται από τη δουλειά και την αξία και όχι από το φύλο. «Δεν επιτρέπεται μισθολογική απόκληση με βάση το φύλο», τόνισε. Όπως ανέφερε μιλώντας στην τηλεόραση, το νομοσχέδιο ενσωματώνει η Ευρωπαϊκή Οδηγία και εισάγει συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις τόσο πριν όσο και μετά την πρόσληψη εργαζομένων. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται πως οι αγγελίες εργασίας θα πρέπει να είναι ουδέτερες ως προς το φύλο, ενώ οι εργοδότες θα υποχρεούνται να γνωστοποιούν εκ των προτέρων τον μισθό ή το εύρος αποδοχών για τη θέση. Παράλληλα, απαγορεύεται η ερώτηση προς υποψηφίους για προηγούμενες αποδοχές, ενώ εργαζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ζητούν πληροφορίες για τη μισθολογική δομή της επιχείρησης σε περίπτωση που θεωρούν ότι υφίστανται διακρίσεις. Αυτό που δεν επιτρέπεται είναι αδικαιολόγητες αποκλήσεις, δηλαδή ο μισθός να είναι χαμηλότερος μόνο και μόνο λόγω φύλου, σημείωσε η Υπουργός, επισημένοντας πως σήμερα οι γυναίκες στην Ελλάδα αμείβονται κατά μέσο όρο 13% λιγότερο από τους άνδρες. Η Υπουργός διευκρίνησε πως μισθολογικές διαφορές μπορούν να υπάρχουν μόνο όταν βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια, όπως εμπειρία ή προσόντα, ενώ πρόσθεσε πως σε περιπτώσεις ύπαρξης συλλογικών συμβάσεων τεκμέρεται η απουσία δικαιολόγητων αποκλήσεων. Η κυρία Κεραμέως επιβεβαίωσε πως από την 1η Ιανουαρίου του 2027 θα εφαρμοστεί νέα μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες. Κατά μισή ποσοστιαία μονάδα δηλαδή, η οποία θα ανεβάσει τη συνολική μείωση στις 6 ποσοστιαίες μονάδες. Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο, όπως ανέφερε στην Ολομέλεια της Βουλής ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας του κυρίου Δημήτρη Κούβελα με θέμα ρύθμιση και έλεγχος της κυκλοφορίας ηλεκτρικών πατινιών στους αστικούς δρόμους. Όπως είπε ο κύριος Κυρανάκης, οι ανήλικοι αντιμετωπίζουν την οδήγηση με πατίνι περίπου ως βιντεοπαιχνίδι και αυτό πρέπει να αλλάξει. Εφόσον δεν έχουμε καταφέρει ως κοινωνία, ως οικογένειες, ως πολιτεία να βάλουμε ο καθένας το μερίδιο ευθύνης του, να συμμορφώσουμε τους ανήλικους με την κυκλοφορία που πρέπει να έχουν στους ελληνικούς δρόμους, στην ελληνική άσφαλτο, θα πάμε με νομοσχέδιο που κατατίθεται εντός των επόμενων 10 ημερών σε πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Αυτό σημαίνει όμως ότι αφορά και τα μισθωμένα από εταιρείες μίσθωσης και τα ιδιόκτητα, σημείωσε. Ο αναπληρωτής υπουργός, ο οποίος υπενθύμησε πως για τα ιδιόκτητα πατίνια προϋπήρχε συγκεκριμένος νόμος που όριζε τις προδιαγραφές πώλης ηλεκτρικού πατινιού, απίφθινε μήνυμα από το βήμα της Βουλής προς τις εμπορικές επιχειρήσεις που πουλούν ηλεκτρικά πατίνια με όριο ταχύτητας μεγαλύτερο των 25 χιλιόμετρων, αυτό που προβλέπεται στο νόμο, ότι αυτό είναι μια παράνομη πράξη και διώκεται. Και θα διώκεται ακόμη πιο αυστηρά. Μήνυση ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Η μήνυση γίνεται για τις πράξεις της συκοφαντικής δυσφήμισης και της εξύβρισης αναφορικά με σειρά δημόσιων τοποθετήσεων, αναρτήσεων και δηλώσεών του, μέσω των οποίων προχώρησε επανειλημμένα στη διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Όπως αναφέρουν από το ΠΑΣΟΚ, η σημερινή κίνηση του Προέδρου δεν αφορά μία προσωπική αντιπαράθεση μεταξύ πολιτικών προσώπων. Αφορά τη συνειδητή διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών από υπουργό της κυβέρνησης με στόχο τη σπήλωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και την κατασκευή μιας τεχνητής εικόνας σκανδάλου εκεί όπου δεν υπάρχει τίποτε παράνομο, τίποτε κρυφό και τίποτα επιλείψιμο. Προσθέτουν πως ο κύριος Γεωργιάδης προχώρησε επανειλημμένα στη διασπορά ψευδών ισχυρισμών ότι δήθεν υπήρξε φωτογραφικός διαγωνισμός, ότι το ακίνητο επελέγει λόγω πολιτικής εύνοιας, πως ο Νίκος Ανδρουλάκης εισέπραξε υπέρογκα ενίκεια 1,2 έως 1,5 εκατομμυρίου ευρώ από το δημόσιο και ότι τα χρήματα από τη μίσθωση βρίσκονται σε λογαριασμού στο εξωτερικό. Όπως επισημαίνουν, χρησιμοποίησε ακόμη και τη φράση ότι οι φορολογούμενοι ανακαίνησαν ένα χρέπι με χρήματα του ελληνικού λαού. Ο Υπουργός Υγείας σε βίντεο που ανήρτησε ενημερώνει ότι θα ζητήσει την άρση ασυλίας του, ενημερώνοντας ότι θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη εναντίον του Νίκου Ανδρουλάκη. Με μια μαζική πολιτική εκδήλωση χθες στο Θησείο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, σηματοδοτώντας την επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή και απευθύνοντας κάλεσμα για μια ευρεία προοδευτική πανστρατιά. Η αποκάλυψη του ονόματος έγινε σε ιδιαίτερα συμβολικό κλίμα. Μετά την προβολή βίντεο, ένα κορίτσι ντυμένο στα λευκά ανέβηκε στη σκηνή και παρέδωσε στον πρώην Πρωθυπουργό ένα χαρτί με το όνομα του κόμματος. ο Αλέξης Τσίπρας το άνοιξε υπό τους ήχους μουσικής σύνθεσης του Σταμάτη Κραουνάκη, χαμογέλασε και παρουσίασε στην κάμερα τα αρχικά «Ελλάς», γραμμένα σε μπλε και κόκκινο χρώμα, το μπλε της Ελλάδας και το κόκκινο των αγώνων, όπως είπε χαρακτηριστικά. Στην ομιλία του, ο επικεφαλής της Νέας Παράταξης επιχείρησε να δώσει ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα, υπογραμμίζοντας ότι η νέα προσπάθεια θα είναι κάτι παραπάνω από ένα κόμμα. Θα είμαστε συμπαράταξη γιατί εκφράζουμε μια μεγάλη πολιτική κληρονομιά, μια μεγάλη πολιτική παράταξη. Ερχόμαστε από μακριά, από μεγάλους αγώνες και συλλογικές εμπειρίες και προχωράμε με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, δήλωσε χαρακτηριστικά. Παρουσιάζοντας τις 7 βασικές δεσμεύσεις της διακήρυξης της νέας πολιτικής κίνησης, ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε πως «η πατρίδα μας χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας», καλώντας τους πολίτες να συμμετάσχουν στο νέο ταξίδι της μεγάλης δημοκρατικής και προοδευτικής πλειοψηφίας. «Ξεκινάμε μαζί το νέο ταξίδι της μεγάλης δημοκρατικής και προοδευτικής πλειοψηφίας με συνταξιδιώτες όλες και όλους, όσους δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό και δεν θέλουν να ζουν πολιορκημένοι από τη διαφθορά, την αδικία και την ανασφάλεια», ανέφερε. Από το στόχαστρο της ομιλίας του δεν έλειψαν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, με τον πρώην Πρωθυπουργό να εξαπολύει σφοδρή επίθεση και στα δύο κόμματα της μεταπολίτευσης. Η τρομακτική κρίση εμπιστοσύνης τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλιά κόμματα της μεταπολίτευσης, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζουν συχνά τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς τόκους, τη μία με το ένα και την άλλη με το άλλο χρώμα. Έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα, σημείωσε. Στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν ανεξάρτητοι και πρώην βουλευτές, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν συμμετοχές εν ενεργεία κοινοβουλευτικών στελεχών. Το μεγάλο πολιτικό στοίχημα για τον Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να είναι πλέον η οικοδόμηση μιας πλατιάς κοινωνικής και λαϊκής στήριξης πέρα από τους υφιστάμενους κομματικούς σχηματισμούς της κέντρο-αριστεράς και της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης. Σε εξαιρετικά έθραυστο σημείο βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Η Τεχεράνη κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας και απείλησε με αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, τα οποία η Αμερική χαρακτήρισε αμυντικά. Παράλληλα, το Ιράν δηλώνει πως δεν πρόκειται να αφήσει καμία πράξη επιθετικότητας αναπάντητη και δεν θα διστάσει να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της χώρας του. Εν τω μεταξύ, επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στο Νότιο Λίβανο ο Ισραηλινός στρατός με δεκάδες θύματα, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πύραυλος που εκτοξεύθηκε από τον Λίβανο πέρασε τα σύνορα και κατέληξε σε ανοιχτή περιοχή στο βόρειο Ισραήλ μετά την ενεργοποίηση σιρήνων συναγερμού σε διάφορες περιοχές. Και από το Λίβανο στη Γάζα, καθώς το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα μέσω του Υπουργού του Άμυνας Ισραήλ Κάτς πως θα προχωρήσει στην εφαρμογή του σχεδίου εθελοντικής μετανάστευσης από τη Λωρίδα της Γάζας. Κατά την ανακοίνωση της εξόντωσης του νέου στρατιωτικού διοικητή της Χαμάς, Μοχάμεντ Ντούντα, ο Κάτς δήλωσε πως το σχέδιο εθελοντικής μετανάστευσης από τη Γάζα θα υλοποιηθεί στον κατάλληλο χρόνο και με τον κατάλληλο τρόπο. Οι δηλώσεις αυτές βεβαίως έρχονται σε αντίθεση με τη Συμφωνία Κατάπαυσης του Πυρός στη Γάζα, η οποία επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών τον Οκτώβριο του περασμένου έτους. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι, είχαν αφήσει να εννοηθεί σε περισσότερες από μία περιπτώσεις το ενδεχόμενο μετεγκατάστασης των Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας, η οποία έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές έπειτα από περισσότερα από 2 χρόνια πολέμου. Ωστόσο, οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν αντιδράσεις από χώρες της περιοχής και τη διεθνή κοινότητα, γεγονός που τότε οδήγησε τον Τραμπ σε μεταγενέστερη αναδίπλωση. Η Συμφωνία Κατάπαυσης του Πυρός που επιτεύχθηκε τον Οκτώβριο είχε ως αποτέλεσμα τον έλεγχο από το Ισραήλ άνω του μισού της έκτασης της Λωρίδας της Γάζας, ενώ η Χαμάς διατηρεί τον έλεγχο σε μια στενή παράκτια ζώνη. Οι έμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για την εφαρμογή της δεύτερης φάσης της συμφωνίας έχουν φτάσει σε αδιέξοδο λόγω της επιμονής της Χαμάς να κρατήσει τα όπλα της και της απέτησης για αποχώρηση του Ισραηλινού στρατού. Σύμφωνα με στοιχεία των υγειονομικών αρχών στη Γάζα, περίπου 900 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί σε Ισραηλινά πλήγματα από την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός, ενώ ο Ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι 4 στρατιώτες του σκοτώθηκαν την ίδια περίοδο. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι περισσότεροι από 72.000 Παλαιστίνοι, στην πλειονότητα τους άμαχοι, έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023. Ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες αντιμετώπισαν και χθες η Γαλλία, η Ισπανία και η Βρετανία εξαιτίας θερμικού θόλου από τη Βόρεια Αφρική που επηρεάζει αρκετές χώρες στην Ευρώπη. Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν χθες το θάνατο 7 ανθρώπων, ενώ 4 έφηβοι πνίγηκαν από την Κυριακή μέχρι και χθες σε διάφορες περιοχές της Βρετανίας. Από τη μεριά της, η επιστημονική κοινότητα προειδοποιεί για τον ενισχυόμενο αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Το Ιταλικό Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε χθες νέους περιορισμούς στις υπαίθριες εργασίες για ορισμένες περιφέρειες της Ιταλίας. Οι παραλίες στην νοτιοδυτική Γαλλία γέμισαν τη Δευτέρα και χθες με λουόμενους, ενώ οι αγρότες του Μπορντό ανακοίνωσαν την επίσπευση της συγκομιδής στα Φιλιού. Στους 38 βαθμούς αναμένεται να φτάσει ο υδράργυρος στην Ισπανία προς τα τέλη της εβδομάδας, ενώ στον βρετανικό κήπο του Kew Garden στο Λονδίνο το θερμόμετρο έδειχνε χθες το μεσημέρι 34,8 βαθμούς Κελσίου. Οι θερμοκρασίες αυτές θα προκαλούσαν έκπληξη στη Βρετανία ακόμη και στα μέσα του καλοκαιριού, πόσο μάλλον τον Μάιο, έγραψε στην πλατφόρμα X η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Βρετανίας. Την περασμένη εβδομάδα, ειδικοί για θέματα κλιματικής αλλαγής της κυβέρνησης του Λονδίνου προειδοποίησαν σε έκθεσή τους ότι η χώρα χτίστηκε για ένα κλίμα που δεν υπάρχει πια, καλώντας την κυβέρνηση να προσαρμόσει τις κρατικές υποδομές όπως σχολεία και νοσοκομεία για τη νέα κλιματική πραγματικότητα. Πολλές περιοχές της Βρετανίας είχαν καταγράψει θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών στον καύσωνα του 2022. Στη Γαλλία, η Μετεωρολογική Υπηρεσία ανέφερε ότι η Δευτέρα ήταν η θερμότερη μέρα, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ για το μήνα Μάιο. Αλλά το ρεκόρ έσπασε πάλι εχθές. Θερμοκρασίες μεταξύ 33 και 36 βαθμών Κελσίου αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας όλη την εβδομάδα. Έκτακτη σύσκεψη με τους αρμόδιους υπουργούς έχει προγραμματίσει για αύριο Πέμπτη ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, προκειμένου να συντονιστεί ο κρατικός μηχανισμός μετά τον θάνατο 7 ανθρώπων, των 5 από πνιγμό. Τα περιστατικά πνιγμών σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, από τη Λιόν στα ανατολικά μέχρι τις ακτές του Ατλαντικού. Όλα είχαν έμεση σχέση με τις υψηλές θερμοκρασίες, δήλωσε η εκπρόσωπος της κυβέρνησης Μοντ Μπρεζόν. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις να πούμε πως η Εταιρεία των Φίλων του Λαού πραγματοποιεί σήμερα ημέρα μνήμης για το Βυζάντιο στις 6.30 το απόγευμα στο Μέγαρο της Εταιρείας στο κέντρο της Αθήνας, Ευρυπίδου 12, στον πρώτο όροφο, εκδήλωση με κεντρική ομιλία από την κυρία Εκατερίνη Πολυμέρου Καμιλάκη με θέμα «Η άλωση της πόλης στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού» και μουσικό πρόγραμμα όπου μετέχουν ο Κώστας Μίτσης και η Αρετή και Τιμέ. Σήμερα το απόγευμα στις 6.30 η Εταιρεία των Φίλων του Λαού στην Ευρυπίδου 12 στον πρώτο όροφο. Σήμερα όμως το απόγευμα έχουμε και στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών τη διάλεξη του Πασχάλη Κυτρομιλίδη με θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στον 21ο αιώνα. Η μαρτυρία της Ορθοδοξίας στις προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου». Η διάλεξη του καθηγητή είναι στις 7 το απόγευμα στο Βυζαντινό Μουσείο. Σήμερα στις 6 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής Πολυδενδρίου Αττικής θα τελεστεί ακολουθία του Εσπερινού, το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου, και θα ακολουθήσει ομιλία του πρωτοπρεσβυτέρου Σπυρίδωνος Βασιλάκου με θέμα «Άγιος Παπαδημήτρης Γκαγκαστάθης». Σήμερα στις 6 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής Πολυδενδρίου Αττικής. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα ο γενικά έθριος καιρός. Όμως το μεσημέρι και το απόγευμα, λόγω της αστάθειας στα υπηρετικά, την Κρήτη και στα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι, με μονομένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς στις περισσότερες περιοχές, ενώ στα πελάγη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολόγηματα πολύ, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 27-29 και κατά τόπους στα υπηρετικά 30-32. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 22 βαθμούς που έχουμε στα νησιά και Οθονή στο Βόρειο Ιόνιο, στη Σιτία και στο Καστέλι Ηρακλείου Παιδιάδος της Κρήτης, και 23 βαθμούς στην Κύθνο και στα Αντικήθυρα. Επίσης έχουμε σε πολλές περιοχές και πολλά νησιά 24 βαθμούς θερμοκρασία. Οι μεγαλύτερες τώρα θερμοκρασίες είναι πάνω από τους 30 βαθμούς, γιατί έχουμε και αρκετά τριαντάρια, 31 η Έδεσα, η Λάρισα και το Λεωνίδιο, και 32 οι Σέρες, το Αγρίνιο και το Άργος. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, γενικά έθριο καιρό. Μεσημερική απόγευμα στη Μακεδονία λίγες τοπικές βροχές και όμβρους, κυρίως στα ορεινά. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους και στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους στα ηπειρωτικά ορεινά. Κυκλάδες, Κρήτη, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους στα ορεινά τμήματα. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στη Ρόδο το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα βροχής ή όμβρου. Στο Καστελόριζο έχουμε λίγη συννεφιά με τη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς, δυτικούς νοτιοδυτικούς ανέμους 3 μποφόρ πάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική, βόρειο-δυτική 3-4 μποφόρ. Η Αττική, γενικά έθριο καιρό, από βόρειες διευθύνσεις η άνεμη 3-5 μποφόρ, η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 24 βαθμούς που έχουμε στη Ραφίνα μέχρι 31 στα Μέγαρα. Και στο κέντρο της Αθήνας και στο Ελληνικό έχουμε τους 29 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη έχει και εκείνη 29 βαθμούς, με γενικά έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα γύρω ορεινά, με καυλικούς ανέμους μέχρι 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 31 βαθμούς γύρω στις 4 η ώρα το απόγευμα. Τώρα, για αύριο Πέμπτη, 28 του μηνός, γενικά έθριο καιρό, με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά τμήματα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες στις περισσότερες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3-5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία και πάλι δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει κατά τόπο στα ηπειρωτικά τους 30-32 βαθμούς. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία, Θράκη, τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά με τοπικές βροχές και όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι και το βράδυ. 15 βαθμοί το πρωί, 31 το μεσημέρι. Στη Δυτική όμως Μακεδονία, η θερμοκρασία στους 11 βαθμούς το πρωί και μέχρι 17 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά μεσημέρι και απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. 17 βαθμοί το πρωί, 30 το μεσημέρι. Στο εσωτερικό όμως της Ήπειρου, 13 βαθμοί το πρωί και μέχρι 27 το μεσημέρι. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό. Μεσημέρι και απόγευμα νεφώσεις με τοπικές βροχές και όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά τμήματα. 17 βαθμοί το πρωί, 31 με 32 το μεσημέρι. Ενώ στην Τρίπολη η θερμοκρασία θα είναι στους 11 με 12 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι θα φτάσει στους 24 μέχρι και 26. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη μεσημέρι και απόγευμα, από ό,τι στα ορεινά πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. 19 βαθμοί το πρωί μέχρι 26 το μεσημέρι. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και 12 νησιά γενικά έθριο καιρό, από δυτικές διευθύνσεις άνεμη 3 έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία 19 βαθμοί το πρωί μέχρι 28 το μεσημέρι. Στο Καστελόριζο και αύριο θα έχουμε αρχικά δυτικούς νοτιοδυτικούς ανέμους και αργότερα δυτικούς βόρειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Ενώ η Αττική θα έχει γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μεταβλητούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ. 18 βαθμοί το πρωί, 30 με 31 το μεσημέρι και η Θεσσαλονίκη γενικά έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα γύρω ορεινά. Μεταβλητούς ανέμους αρχικά 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειο-δυτική και θα ενισχυθούν στα 4 με 5. Ενώ οι θερμοκρασίες στη Θεσσαλονίκη από 16 βαθμούς το πρωί μέχρι 31 με 32 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Χαίρετε.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και το Θανάση Παντελιό, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5, ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Η άλωση της Κωνσταντινούπολης» του Στίβεν Ράνσιμαν. Εκδόσεις Παπαδήμα. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Οι τελευταίες ημέρες του Βυζαντίου. Σε όλη τη διάρκεια της Παρασκευής και του Σαββάτου, ο βομβαρδισμός των χερσαίων τυχών ήταν εντονότερος παρά ποτέ. Αλλά οι ζημιές που προκλήθηκαν επισκευάστηκαν και πάλι γρήγορα. Το Σάββατο το απόγευμα ο φράχτης ήταν το ίδιο γερός όσο πριν. Αλλά στη διάρκεια της νύχτας μπορούσε κανείς να δει τους Τούρκους το φως των πυρσών τους, να φέρνουν υλικά κάθε είδους και να γεμίσουν στερεά την Τάφρο και να μετακινούν τα πυροβόλα τους πιο μπροστά επάνω στις εξέδρες που είχαν κατασκευάσει. Την Κυριακή ο βομβαρδισμός επικεντρώθηκε επάνω στο φράχτη κατά μήκος του Μεσοτυχίου. Τρεις απευθείας βολές από το μεγάλο κανόνι γκρέμισαν ένα τμήμα του. Ο Τζουστινιάνη, που επέβλεπε τα επισκευαστικά έργα, τραυματίστηκε ελαφρά από ένα θράψμα και αποσύρθηκε για μερικές ώρες μέχρι ότου η πληγή του επιδεθεί. Επέστρεψε στη θέση του πριν πέσει η νύχτα. Εκείνη την ίδια ημέρα, την 27η Μαΐου, ο Σουλτάνος διέτρεξε έφυπος όλο το στράτευμά του για να ανακοινώσει ότι η μεγάλη επίθεση θα πραγματοποιούνταν πολύ σύντομα. Τον ακολούθησαν οι κηρυκές του, σταματώντας εδώ και εκεί για να διακηρύξουν ότι, όπως επέβαλαν τα έθιμα του Ισλάμ, θα παραχωρούνταν στους στρατιώτες της πίστης τρεις ημέρες στη διάρκεια των οποίων θα μπορούσαν να λαιλατήσουν την πόλη ελεύθερα. Ο Σουλτάνος είχε ορκιστεί στον αιώνιο Θεό και στον προφήτη του και στους 4.000 προφήτες και στις ψυχές του πατέρα και των παιδιών του ότι όλοι οι θησαυροί που θα βρίσκονταν στην πόλη θα διανέμονταν δίκαια μεταξύ των στρατευμάτων. Η διακήρυξη έγινε δεκτή με ιαχές χαράς. Μέσα από τα τείχη της πόλης οι άνθρωποι μπορούσαν να ακούν τα στήφη των Μωαμεθανών να κραυγάζουν με αγαλίαση. Δεν υπάρχει άλλος Θεός από το Θεό και ο Μωάμεθ είναι ο προφήτης του. Εκείνη τη νύχτα, όπως και τη νύχτα του Σαββάτου, δάδες και πυρσί φώτιζαν σμήνι εργατών που έριχναν συνεχώς υλικά μέσα στην Τάφρο και συγκέντρωναν σωρούς από όπλα πέρα από αυτήν. Αυτή τη νύχτα εργάστηκαν με μεγάλο ενθουσιασμό κραυγάζοντας και τραγουδώντας, ενθαρρυνόμενοι από φλογέρες και σάλπιγγες, αυλούς και λαγούτα. Τόσο έντονες ήταν οι φλόγες, ώστε για μια ελπιδοφόρα στιγμή οι πολιορκημένοι πίστεψαν ότι το τουρκικό στρατόπεδο είχε πιάσει φωτιά και έσπευσαν στα τείχη για να δουν την πυρκαγιά. Όταν αντιλήφθηκαν την πραγματική αιτία για τα φώτα, δεν μπορούσαν παρά να γονατίσουν και να προσευχηθούν. Τα μεσάνυχτα, εντελώς ξαφνικά, οι εργασίες σταμάτησαν και όλα τα φώτα έσβησαν. Ο Σουλτάνος είχε διατάξει η Δευτέρα να είναι η μέρα ξεκούρασης και εξηλαίωσης, ώστε οι πολεμιστές του να προετοιμαστούν για την τελική επίθεση της Τρίτης. Ο ίδιος πέρασε την ημέρα επιθεωρώντας όλα τα στρατεύματά του και δίνοντάς τους διαταγές. Καταρχήν πέρασε έφυπος με μεγάλη συνοδεία τη γέφυρα του Κερατίου προς το Διπλοκιόνιο για να δει τον άβαρχό του τον Χαμζά Μπέι. Ο Χαμζά διατάχθηκε την επομένη να διασκορπίσει τα πλοία του κατά μήκος του φράγματος και περιμετρικά απέναντι από όλα τα παράλια της πόλης προς την Προποντίδα. Οι άνδρες έπρεπε να εφοδιαστούν με σκάλες και να επιχειρήσουν όπου είναι δυνατό είτε από τα ίδια τα πλοία είτε από μικρά σκάφη να αποβιβαστούν και να σκαρφαλώσουν στα τείχη ή αν αυτό αποδεικνυόταν ανέφικτο τουλάχιστον να προσποιούνται επιθέσεις τόσο αδιάλειπτα ώστε κανένας από τους αμυνόμενους να μην αποτολμήσει να εγκαταλείψει το σημείο. Καθώς επέστρεφε
για να δώσει παρόμοιες διαταγές στα πλοία του μέσα στον Κεράτιο, ο Μωάμεθ σταμάτησε έξω από την κύρια πύλη του Πέραν και κάλεσε ενώπιόν του τους άρχοντες της πόλης. Τους διέταξε αυστηρά να φροντίσουν κανείς πολίτης τους να μην προσφέρει οποιαδήποτε βοήθεια στην Κωνσταντινούπολη την επόμενη μέρα. Εάν δεν υπάκουαν, θα τους τιμωρούσε αμέσως. Στη συνέχεια, επέστρεψε στη σκηνή του για να ξαναβγεί το απόγευμα, οπότε διέτραξε όλο το μήκος των χερσαίων τυχών, μιλώντας τους αξιωματικούς και αγορεύοντας προς τους άνδρες καθισμένους όπως ήταν γύρω στο στρατόπεδο. Όταν διαπίστωσε ότι όλα ήταν όπως τα ήθελε, κάλεσε στη σκηνή του τους υπουργούς του και τους αρχηγούς του στρατού και τους μίλησε. Ο λόγος του μας παραδίδεται από τον ιστορικό Κριτόβουλο, ο οποίος, όπως όλοι μορφωμένοι Βυζαντινοί, ήταν μελετητής του Θουκυδίδη, και γι' αυτό το λόγο έβαλε στο στόμα των ηρώων του τους λόγους που νόμισε ότι θα εκφωνούσαν ή θα έπρεπε να έχουν εκφωνήσει. Αλλά μολονότι τα λόγια είναι του ιστορικού, μας δίνουν την έννοια όσων πρέπει να είπε ο Σουλτάνος. Υπενθύμησε στη συνέλευση τα πλούτη που εξακολουθούσε να περιέχει η πόλη και τα οποία σύντομα θα ήταν δικά τους. Τους υπενθύμησε ότι για αιώνες ήταν ιερό καθήκον των πιστών να καταλάβουν τη χριστιανική πρωτεύουσα και ότι οι παραδόσεις υπόσχονταν επιτυχία. «Η πόλη δεν ήταν απόρθητη», τους είπε. Οι εχθροί ήταν λίγοι, κουρασμένοι, με ελλείψεις στον οπλισμό και στις προμήθειες και διχασμένοι μεταξύ τους. Οι Ιταλοί ασφαλώς δεν θα επιθυμούσαν να πεθάνουν για μια πόλη που δεν ήταν δική τους. Αύριο, δήλωσε, θα έστελνε τους άντρες του κατά κύματα να επιτεθούν, μέχρι ότου η εξάντληση και η απελπισία κατέβαλαν τους υπερασπιστές. Παρότρινε τους αξιωματικούς του να επιδείξουν θάρρος και να κρατούν την πειθαρχία. Στη συνέχεια τους παρήγγειλε να πάνε στις σκηνές τους να ξεκουραστούν και να είναι έτοιμοι για το σήμα της επίθεσης όταν δυνόταν. Οι ανώτεροι διοικητές έμειναν μαζί του για να λάβουν τις τελικές του εντολές. Ο ναύαρχος Χαμζά γνώριζε ήδη την αποστολή που του είχε ανατεθεί. Ο Ζαγανός, αφού διέθετε άνδρες για να συμπράξουν με τους ναύτες που θα έκαναν επίθεση στα τείχη κατά μήκος του κερατίου κόλπου, θα έπρεπε να μεταφέρει τον υπόλοιπο στρατό του επάνω από τη γέφυρα για την επίθεση εναντίον των βλαχερνών. Ο Καρατζά Πασάς θα ήταν στα δεξιά του μέχρι το ύψος της Χαρίσιας πύλης. Ο Ισάκ και ο Μαχμούτ με τα ασιατικά στρατεύματα θα έκαναν επίθεση στο τμήμα μεταξύ της πύλης του Αγίου Ρωμανού για το κοινό και της Προποντίδας, προς τα κάτω με επίκεντρο την περιοχή γύρω από την τρίτη στρατιωτική πύλη. Ο ίδιος με τον Χαλίλ και τον Σαρουτζά θα διεύθυνε την κύρια επίθεση που θα εκδηλωνόταν στην κοιλάδα του Λύκου. Αφού γνωστοποίησε τις επιθυμίες του, αποσύρθηκε για να δειπνήσει και να κοιμηθεί. Ολόκληρη την ημέρα επικρατούσε μια παράξενη ηρεμία έξω από τα τείχη. Ακόμη και τα μεγάλα κανόνια είχαν σιγήσει. Υπήρχαν μερικοί στην πόλη που δήλωσαν ότι οι Τούρκοι προετοιμάζονταν να αποχωρήσουν. Αλλά η αισιοδοξία τους αποτελούσε απλά μια μάταιη απόπειρα να ανυψώσουν το ηθικό τους. Όλοι γνώριζαν ότι στην πραγματικότητα η ώρα της κρίσης είχε έλθει. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων λίγων ημερών, η νευρική υπερένταση των υπερασπιστών είχε εκδηλωθεί με αψιμαχίες και αμοιβαίες κατηγορίες μεταξύ των Ελλήνων, των Βενετών και των Γενοβέζων. Τόσο στους Βενετούς, όσο και στους Έλληνες, η ουδετερότητα του Πέραν υποδήλωνε ότι δεν μπορούσαν να εμπιστεύονται κανένα Γενοβέζο. Η αλαζονία των Βενετών προσέβαλε τόσο τους Γενοβέζους όσο και τους Έλληνες. Οι Βενετοί κατασκεύαζαν στα εργαστήρια της συνοικίας τους ξύλινες ασπίδες και επενδύσεις και ο Μινότο διέταξε Έλληνες εργάτες να τις μεταφέρουν στις αμυντικές γραμμές της Βλαχέρνες. Οι εργάτες αρνήθηκαν να το κάνουν εάν δεν πληρώνονταν, όχι για λόγους απληστίας, όπως
προτίμησαν να πιστεύουν οι Βενετοί, αλλά επειδή δυσφορούσαν με παρόμοιες συνοπτικές διαταγές από έναν Ιταλό και επειδή πραγματικά χρειάζονταν χρήματα ή διαθέσιμο χρόνο προκειμένου να βρουν τρόφιμα για τις πεινασμένες οικογένειές τους. Ελάχιστοι Βενετοί είχαν μαζί τους τις οικογένειές τους και οι γυναίκες και τα παιδιά των Γενοβέζων ζούσαν με άνεση στο πέραν. Οι Ιταλοί ποτέ δεν συνειδητοποίησαν την ένταση που βάραινε επάνω στους Έλληνες εξαιτίας της βεβαιότητας ότι όλες οι γυναίκες και τα παιδιά τους θα συμμερίζονταν τη δική τους τύχη. Μερικές φορές υπήρχαν καυγάδες για θέματα στρατηγικής. Μόλις έγινε σαφές ότι η μεγάλη επίθεση ήταν επικείμενη, ο Τζουστινιάνη απέτησε από το μεγάλο Δούκα Λουκάνο Ταρά να μετακινήσει τα κανόνια που ήταν υπό τον έλεγχο στο Μεσοτύχιον, όπου θα υπήρχε ανάγκη για κάθε διαθέσιμο κανόνι. Ο Νοταράς αρνήθηκε. Πίστευε, και όχι χωρίς λόγο, ότι θα δέχονταν επίθεση και τα τείχη του λιμανιού, τα οποία ήταν ήδη ανεπαρκώς επανδρομένα. Ανταλλάχθηκαν οργισμένα λόγια και ο αυτοκράτορας αναγκάστηκε να επέμβει, αν και κουρασμένος. Ο Τζουστινιάνη φαίνεται ότι κέρδισε σε αυτό το ζήτημα. Ο αρχιεπίσκοπος Λεωνάρδος, με το μίσος του για τους Ορθοδόξους, δήλωσε ότι οι Έλληνες ζήλευαν μήπως τη διάκριση για την άμυνα έπαιρναν οι Λατίνοι και ότι από τότε και στο εξής ήταν σκυθροπή και με μισή καρδιά. Προτίμησε να ξεχάσει ότι στην κοιλάδα του Λύκου πολεμούσαν τόσοι Έλληνες όσοι και Λατίνοι και ότι ούτε όπως παραδέχθηκε κανένας Έλληνας έδειξε έλλειψη ζήλου όταν άρχισε η μάχη. Εκείνη τη Δευτέρα, με τη γνώση ότι η κρίση βρισκόταν επάνω από τα κεφάλια τους,

Σάββατας για να ευλογήσουν με την ιερή παρουσία τους τα σημεία όπου οι ζημιές ήταν μεγαλύτερες και ο κίνδυνος πιο εμφανής, ενώ το πλήθος που ακολουθούσε πίσω τους, Έλληνες και Λατίνοι, Ορθόδοξοι και Καθολικοί, έψαλε ύμνους και επαναλάμβανε το Κύριε ελέησον. Ο ίδιος ο Αυτοκράτορας ήλθε να συμμετάσχει στη Λιτανία και μετά το τέλος της κάλεσε τους προκρήτους και τους διοικητές του, Έλληνες και Ιταλούς, και τους μίλησε. Ο λόγος του καταγράφηκε από δύο άνδρες που ήταν παρόντες, το γραμματέα του Φραντζή και τον αρχιεπίσκοπο Μυτιλίνης. Καθένας τους κατέγραψε το λόγο του Αυτοκράτορα με το δικό του τρόπο, προσθέτοντας σχολιαστικούς υπαινιγμούς και ευσεβείς αφορισμούς για να τους προσδώσουν μια ρητορική μορφή την οποία κατά πάσα πιθανότητα δεν είχε. Αλλά οι αφηγήσεις του συμφωνούν επαρκώς ώστε να γνωρίζουμε την ουσία του. Ο Κωνσταντίνος είπε στους ακροατές του ότι επρόκειτο να αρχίσει η μεγάλη επίθεση. Στους Έλληνες υπηκόους του είπε ότι ένας άνδρας έπρεπε να είναι πάντοτε έτοιμος να πεθάνει, είτε για την πίστη, είτε για την πατρίδα του, είτε για την οικογένειά του, είτε για τον ηγεμόνα του. Τώρα, ο λαός του έπρεπε να είναι προετοιμασμένος να πεθάνει και για τους τέσσερις λόγους. Μίλησε για τη δόξα και τις υψηλές παραδόσεις της μεγάλης αυτοκρατορικής πόλης. Μίλησε για τη δολιότητα του άπιστου Σουλτάνου, που είχε προκαλέσει έναν πόλεμο προκειμένου να καταστρέψει την αληθινή πίστη και να βάλει τον ψεύτικο προφήτη του στη θέση του Χριστού. Τους παρότρινε να θυμούνται ότι ήταν απόγονοι των ηρώων της αρχαίας Ελλάδας και της Ρώμης και να είναι αντάξιοι των προγόνων τους. Από την πλευρά του, είπε, ήταν έτοιμος να πεθάνει για την πίστη του, την πόλη και το λαό του. Στη συνέχεια γύρισε προς τους Ιταλούς ευχαριστώντας τους για τις μεγάλες υπηρεσίες που είχαν προσφέρει και αναφέροντας την εμπιστοσύνη του απέναντί τους για τον επικείμενο αγώνα. Τους παρακάλεσε όλους, Έλληνες και Ιταλούς μαζί, να μην φοβηθούν τους τεράστιους αριθμούς του εχθρού και τις βαρβαρικές επινοήσεις με φωτιές και θορύβους που αποσκοπούσαν να τους πανικοβάλουν. Το φρόνημά τους ας παραμείνει ψηλό, ας είναι γενναίοι και σταθεροί. Με τη βοήθεια του Θεού θα έβγαιναν νικητές. Όλοι όσοι ήταν παρόντες σηκώθηκαν για να διαβεβαιώσουν τον Αυτοκράτορα ότι ήταν έτοιμοι να θυσιάσουν τις ζωές τους και τα σπίτια τους γι' αυτόν. Εκείνος στη συνέχεια περπάτησε αργά γύρω στην αίθουσα, ζητώντας από τον καθέναν τους να τον συγχωρήσει εάν ποτέ τον είχε προσβάλει. Ακολούθησαν το παράδειγμά του, όπως κάνουν άνδρες που περιμένουν ότι θα πεθάνουν.

Η ημέρα είχε σχεδόν τελειώσει. Ήδη τα πλήθη κινούνταν προς την μεγάλη εκκλησία της Αγίας Σοφίας. Κατά τους προηγούμενους 5 μήνες, κανείς ευσεβής Έλληνας δεν είχε περάσει τις πύλες της για να ακούσει τη Θεία Λειτουργία που είχε μιανθεί από τους Λατίνους και τους εξωμώτες. Αλλά εκείνο το απόγευμα η πίκρα τερματίστηκε. Σχεδόν κανένας πολίτης, εκτός από τους στρατιώτες στα τείχη, δεν έμεινε μακριά από αυτή την απελπισμένη λειτουργία ηκεσίας. Οι ιερείς που θεωρούσαν την ένωση με τη Ρώμη θανάσιμο αμάρτημα προσήλθαν τώρα στο ιερό για να λειτουργήσουν. Εκεί ήταν ο καρδινάλιος και στο πλευρό του επίσκοποι που ποτέ δεν θα αναγνώριζαν την εξουσία του. Όλος ο κόσμος είχε έλθει να εξομολογηθεί και να κοινωνήσει, χωρίς να ενδιαφέρεται για τίποτα άλλο. Τα χρυσά ψηφιδωτά με τις εικόνες του Χριστού και των Αγίων του, όπως και των αυτοκρατόρων και των αυτοκρατοτηρών, λαμποκοπούσαν στο φως χιλίων λαμπάδων και καντιλιών. Από κάτω τους, για τελευταία φορά, οι ιερείς με τα εξαίσια άμφια τους κινούνταν στον επίσημο ρυθμό της λειτουργίας. Όταν διαλύθηκε το Συμβούλιο του Αυτοκράτορα, οι υπουργοί και οι διοικητές πέρασαν μέσα από την πόλη για να συμμετάσχουν στη λατρεία. Αφού εξομολογήθηκαν και έλαβαν τη μετάληψη, καθένα τους πήγε στη θέση του, αποφασισμένος να νικήσει ή να πεθάνει. Όταν ο Τζουστινιάνη και οι Έλληνες και οι Ιταλοί σύντροφοί του πήγαν στις καθορισμένες θέσεις τους και πέρασαν μέσα από το εσωτερικό τείχος προς το εξωτερικό και το φράχτη, δόθηκαν διαταγές να κλειστούν πίσω τους οι πύλες του εσωτερικού τείχους, ώστε να μην υπάρξει καμία υποχώρηση. Αργότερα, εκείνο το βράδυ, ο ίδιος ο Αυτοκράτορας πήγε υπεύοντας την αραβική του φοράδα στη Μεγάλη Εκκλησία και έκανε την ειρήνη του με το Θεό. Έπειτα, επέστρεψε μέσα από τους σκοτεινούς δρόμους στο παλάτι του στις Βλαχέρνες και κάλεσε το υπηρετικό προσωπικό. Από αυτούς, όπως είχε κάνει και με τους υπουργούς, ζήτησε συγχώρηση για οποιαδήποτε αγένεια είχε δείξει απέναντί τους και τους αποχαιρέτησε. Ήταν περίπου μεσάνυχτα όταν ανέβηκε πάλι στο άλογό του και πήγε συνοδευόμενος από τον πιστό του Φραντζή σε όλο το μήκος των χερσαίων τειχών για να δει εάν ήταν όλα εντάξει και εάν οι πύλες του εσωτερικού τείχους ήταν κλειστές. Κατά την επιστροφή τους στις Βλαχέρνες, ο Αυτοκράτορας αφύπευσε κοντά στην πύλη της Καλιγαρίας και πήρε το Φραντζή μαζί του σε έναν πύργο. Στην πιο εξέχουσα γωνία του τείχους των Βλαχερνών, από τον οποίο μπορούσαν να δουν έξω στο σκοτάδι και προς τις δύο διευθύνσεις, αριστερά και διαγώνια προς το Μεσοτύχιον και δεξιά και προς τα κάτω προς τον Κεράτιο. Από κάτω τους μπορούσαν να ακούν θορύβους, καθώς ο εχθρός προωθούσε τα κανόνια του επάνω από την παραγεμισμένη τάφρο. Αυτή η δραστηριότητα συνεχιζόταν από τη δύση του ηλίου και έτσι τους επιβεβαίωσαν και οι φρουροί. Μακριά μπορούσαν να δουν φώτα που λαμπύριζαν, καθώς τα τουρκικά πλοία διέσχιζαν τον Κεράτιο. Ο Φραντζής περίμενε με τον κύριό του για μία ώρα ή κάπου τόσο. Έπειτα ο Κωνσταντίνος του είπε να φύγει. Και από τότε δεν ξανασυναντήθηκαν ποτέ.
Η μάχη άρχισε.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5, ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Η άλωση της Κωνσταντινούπολης» του Στίβεν Ράνσιμαν. Εκδόσεις Παπαδήμα. Τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντίας Αλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513. Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Αιγινα Φέρις με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αιγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferis.gr.
1: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larchet. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου.
5: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Ώρα Ελλάδος, 3.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Καλησπέρα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ερχόμαστε και πάλι εδώ, σε αυτόν τον υπέροχο ναό και με τόσο καλούς και άγιους πατέρες που φροντίζουν πολύ για σας. Είστε πολύ τυχεροί εσείς. Το σημερινό θέμα είναι η αυτογνωσία. Είναι πάλι ένα θέμα που όλους μας αφορά και έχει πολύ πολύ πολύ άμεσες συνέπειες σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας. Όπου και αν βρεθούμε, εάν δεν έχουμε καταφέρει να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, όλα τα άλλα είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά να τα καταλάβουμε, να τα αποδεχτούμε. Το πρώτο που πρέπει να αποδεχτούμε είναι τον εαυτό μας. Μπορεί να φαίνεται εύκολο, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά είναι και πολύ όμορφο. Γι' αυτό και το δώσαμε τον τίτλο «Ένα μακρύ και δύσκολο προσκύνημα». Όπως όταν πάμε κάπου προσκύνημα, ας είναι πολύ μακριά, έχουμε τη λαχτάρα και τη χαρά ότι θα φτάσουμε εκεί που είναι το ποθούμενο και θα απολαύσουμε πολύ όμορφες πνευματικές εμπειρίες. Το ίδιο ακριβώς είναι και αυτό το ταξίδι. Και είναι δύσκολο, αλλά όπως όταν φτάσουμε πια έχουμε αυτή τη χαρά, έστω και στην πορεία, γιατί μπορεί να μην φτάσουμε μέχρι το τέλος, έστω και στην πορεία όλη αυτή η διαδρομή που κάνουμε έχει να μας προσφέρει πολύ περισσότερο από το να μην κάνουμε τίποτα. Γιατί ο Θεός ευλογεί την προσπάθεια, το τίποτα δεν ευλογείται. Είναι τόσο δύσκολο, αλλά αξίζει αυτό το ταξίδι, που και οι πρόγονοι μας οι αρχαίοι, σε έναν ιδωλολατρικό ναό μπροστά, στον ναό του Απόλλωνα, είχαν γράψει, είχαν σμιλεύσει το γνώδις αυτόν. Αυτή την έκφραση που τη χρησιμοποιούμε όλοι. Και οι πατέρες της Εκκλησίας μας τη χρησιμοποιούν. Ο Άγιος Βασίλειος έγραψε μια υπέροχη ομιλία που λέγεται «Πρόσεχε σε αυτόν», θα αναφερθούμε σε κάποια σημεία. Και ένας σύγχρονος Άγιος, ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, έλεγε ότι αξίζει τόσο πολύ αυτό το ταξίδι, όταν ο άνθρωπος λέει νικήσει τον εαυτό του, γίνεται ο μεγαλύτερος μεγαλομάρτυρας και τροπεοφόρος. Εδώ βλέπετε είναι ο ναός του Αγίου Δημητρίου του Τροπεοφόρου. Θα γίνουμε μεγαλύτεροι μάρτυρες και από τον Άγιο Δημήτριο και από τον Άγιο Γεώργιο. Τόσο πολύ αξία έχει. Είναι ένα ταξίδι που δεν σταματάει ποτέ και όσο μεγαλώνουμε, καλό είναι και πέφτουν οι φυσικές μας δυνάμεις και έτσι κάποια πράγματα απομυθοποιούνται εκ των πραγμάτων, να αρχίσουμε να βλέπουμε λίγο πιο καθαρά. Γιατί δεν έχουμε αυτογνωσία? Ένας βασικός λόγος είναι ότι δεν μας το μαθαίνουνε. Μεγαλώνουμε συνήθως σε ένα ψεύτικο περιβάλλον, σαν να είμαστε εμείς όλος ο κόσμος, με γονείς, παππούδες, φίλους, συγγενείς, που μας τονίζουν κυρίως τα όμορφα που έχουμε, αποφεύγοντας κάποια άλλα πράγματα να μας πούνε ίσως, και κάνοντάς μας να νιώθουμε ότι είμαστε θεοί επί της γης. Και μεγαλώνουμε σε μια ψεύτικη πραγματικότητα, όπου πρέπει πολλές φορές δυστυχώς να ικανοποιήσουμε τα όνειρα των άλλων, των γονέων, των παππούδων. Έχουμε μια φίλη μας που έχει ένα παιδί με ειδικές ανάγκες και αγωνίζεται πάρα πολύ. Έχει κάνει και σύλλογο για να βοηθάει, είναι πάρα πολύ πιστή κοπέλα. Έχει κάνει σύλλογο για να βοηθάει και άλλες μητέρες να μπορέσουν να το χωνέψουν οι ίδιες ότι το παιδί τους χρειάζεται βοήθεια και δεύτερον να το μεταδώσουν και στο παιδί τους. Αυτή λοιπόν η κοπέλα, ενώ το παιδί της έχει ένα θέμα, έχει τέτοια αυτογνωσία το παιδί που είναι θαυμαστή, δεν την έχει κάποιος άλλος. Ξέρει ποια είναι η κατάστασή του, ξέρει που βαδίζει και μου έλεγε προημερών με ένα παράπονο. Μα πώς γίνεται, μου λέει, να θέλουν οι γονείς να γίνουν τα παιδιά τους δε και καλά γιατροί και δικηγόροι και να χαλάνε χρήματα πάρα πολλά σε φροντιστήρια, να επιμένουν σαν να μην καταλαβαίνουν ότι το παιδί τους έχει κάποια άλλα χαρίσματα. Λέμε ειδικές ανάγκες, ειδικά χαρίσματα. Ή να είναι ένα τυπικό παιδί που έχει όλες τις πνευματικές και διανοητικές ικανότητες, αλλά όμως δεν θέλει να γίνει αυτό το οποίο οι άλλοι θέλουν να του κάνουν. Επειδή λοιπόν πολλές φορές γίνεται, αυτό αμέσως διαστρεβλώνει και την προσωπικότητα του μικρού παιδιού, οπότε πια δεν ξέρει ποιος είναι. Πού να βρει τον εαυτό του, πού να τον ψάξει να τον βρει. Και επίσης πολλές φορές όλη μας η προσοχή πέφτει πάνω στα καθημερινά, στα τετριμένα, στα βιωτικά. Έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τίποτα λέει δεν κάνει τον άνθρωπο να αγνοεί τόσο τον εαυτό του, όσο η προσήλωσή του στα βιωτικά. Και τίποτα πάλι δεν κάνει τον άνθρωπο να προσηλώνεται τόσο στα βιωτικά, όσο το να αγνοεί τον εαυτό του. Γιατί λέει αυτά τα δύο εξαρτώνται το ένα από το άλλο. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια προσπάθεια κάποια στιγμή να γνωρίσουμε αυτό το χαμένο εαυτό μας. Ποτέ δεν είναι αργά. Δεν υπάρχει ηλικία. Όσο πιο νωρίς όμως είναι τόσο καλύτερο. Μας έλεγε ο γέροντάς μας, ο μακαριστός ο πατήρ Γαβρίλο Τσάφος, που ήταν μικρασιάτης και πρόσφυγας, γεννήθηκε σε μια γειτονιά φτωχή. Και όλη η υγεία του ήταν πάντοτε επιβαρημένη. Είχε ένα σώμα βαρύ. Όχι από την καλοπέραση, αλλά από την κακοπέραση. Από τη φτώχεια, την ορφάνεια. Από μικρό παιδάκι δούλευε για να βοηθήσει την οικογένεια. Από 5 χρονών. Και μας έλεγε, όταν έφτασα στην εφηβεία, στάθηκα μπροστά στον καθρέφτη και είπα, Γιώργο τον λέγανε, τι μπορείς να κάνεις, Γιώργο, εσύ? Μπορείς να πας στην Ιεραποστολή? Δεν θα αντέξεις, είχε ένα βαρύ σώμα. Μπορείς να ονειρεύεσαι, να ανεβείς σε υψηλά εκκλησιαστικά αξιώματα? Θα ρεζιλέψεις την εκκλησία. Τι μπορείς να κάνεις? Αυτό μπορείς να κάνεις, να γίνεις ένας παπάς σε μια ταπεινή εκκλησία που θα βοηθάει τους ανθρώπους να γνωρίζουν τον Χριστό. Και αυτό και έκανε. Δηλαδή από πολύ πολύ μικρός δεν είχε περιθώριο να ονειρεύεται πράγματα έτσι, ψεύτικα ή να μπει σε μια εικονική πραγματικότητα που πολλές φορές μπαίνουμε, γιατί η ζωή έτρεχε. Έπρεπε να ήταν και θέμα επιβίωσης. Έπρεπε λοιπόν να κάνει κάτι που θα τον εκφράζει και που θα βοηθήσει. Ήταν και η λαχτάρα του να βοηθήσει. Το να γνωρίσουμε τον εαυτό μας δεν σημαίνει, γιατί εδώ υπάρχει μια παρεξήγηση που γίνεται πολλές φορές. Είναι βέβαια χρήσιμο, είναι απαραίτητο να το γνωρίσουμε, να τον αγαπήσουμε. Όμως το να το γνωρίσουμε δεν σημαίνει απλά να αναδείξουμε, να φανούνε τα εξαιρετικά μας χαρίσματα, δηλαδή να καλλιεργήσουμε ουσιαστικά τη φιλαυτία μας και έτσι να απομονωθούμε από την αγάπη, νιώθοντας κάπως ότι είμαστε κάτι ξεχωριστό από τους άλλους. Αλλά τι μας λέει, και εδώ έρχεται η Εκκλησία μας να μας βοηθήσει, μας λέει κάτι άλλο. Να ανακαλύψουμε αυτό το όμορφο που έχουμε μέσα μας. Γιατί? Γιατί αυτό που κρύβεται μέσα μας είναι αυτό το οποίο ο ίδιος ο Χριστός μας χάρισε. Τι σημαίνει αυτό? Είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα Χριστού. Άρα λοιπόν, καλούμαστε να ανακαλύψουμε αυτό το θησαυρό που έχουμε μέσα μας και όλοι μαζί με τους αδελφούς μας, όχι απομονωμένοι, κανείς δεν μπορεί να σταθεί μόνος του. Όλοι μαζί να πορευτούμε προς το καθομοίωση. Όταν βαφτιζόμαστε, τότε λέει ο ιερέας φραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου. Και όταν μυρωνόμαστε, παίρνουμε όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Η μετέπειτα ζωή μας θα δείξει αν αυτά τα χαρίσματα θα εμφανιστούν, αν θα καρποφορήσουν ή αν θα θαυτούν. Υπάρχουν τα χαρίσματα. Υπάρχει ο αγγελός μας που μας παρακολουθεί, αλλά με τη ζωή μας ή τον διώχνουμε ή τον έχουμε κοντά μας. Αυτή λοιπόν η διαδικασία του να γνωρίσουμε πραγματικά, αληθινά τον εαυτό μας, την ψυχή μας δηλαδή, την ίδια, είναι αυτή που θα μας κάνει να βγουν στην επιφάνεια αυτά τα χαρίσματα, να καρποφορήσουν. Για ποιο λόγο όμως? Έρχεται ο Απόστολος Παύλος και μας λέει, ώστε όλοι μαζί, όχι ένας, να γνωρίσουμε ποιο είναι το βάθος και το πλάτος της αγάπης και του ελέους του Χριστού, της αγάπης που ξεπερνάει κάθε γνώση, έτσι όλοι μαζί να μπορέσουμε να λάβουμε τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Αυτό δηλαδή που λέγαμε πριν, ότι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος θα καρποφορήσουν και θα αναδειχτούμε πραγματικά Χριστοφόροι, αυτό που τη στιγμή που γινόμαστε χριστιανοί φέρουμε στον νόμο μας, τον Χριστό, με αυτή την προσπάθεια στην οποία δεν θα την κάνουμε πάλι μόνοι μας. Πώς θα το γνωρίσουμε τώρα τον εαυτό μας? Μας λέει η Εκκλησία μας, θα πρέπει να εισέλθουμε στη βαθία καρδία. Βαθία καρδία σημαίνει τον ενδότερο εαυτό μας. Είδατε που στην παραβολή του Ασώτου, ο Άσωτος λέει ελθόνησε αυτόν. Εκεί που είχε πάει και αφού έκανε ό,τι έκανε και αφού παρασύρθηκε, ελθόνησε αυτόν. Σαν να ξύπνησε από έναν βαθύ λίθαργο, σαν να κοίταξε τον εαυτό του σε ένα καθρέφτη, θα λέγε κανείς, και είδε που πάει. Και είχε γίνει ένα με τα ζώα, να τρώει ξυλοτροφές. Και εκεί αυτό αυτόματα, τη στιγμή που το κατάλαβε και το ένιωσε, άρχισε και η ανάστασή του. Και έγινε και η μεγάλη επιστροφή. Αυτό το νόημα έχει και η καρδιακή προσευχή. Η προσευχή που λέμε, η καρδιακή προσευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησόν με, που μας λέει, έρχεται η Εκκλησία μας διαμέσου των Αγίων μας και μας λέει ότι ο νους ενώνεται με την καρδιά, δεν είναι τίποτα άλλο παρά το ότι εισερχόμαστε, εισέρχεται ο άνθρωπος, ενώνεται ο άνθρωπος με τον εσωτερικό εαυτό του. Δηλαδή σκύβει μέσα του και τότε τι γίνεται? Πάβει η προσευχή που πολλές φορές όλοι μας τη λέμε μηχανικά, διανοητικά, και τότε λέει ένας Άγιος Εκκλησίας μας σύγχρονος, γινόμαστε οι ίδιοι προσευχή. Δηλαδή, πάβουν και τα λόγια, λείπουν και τα λόγια, δεν χρειάζονται. Τότε κατοικεί μέσα στην καρδιά μας το Άγιο Πνεύμα. Γράφει κάπου ο Άγιος ο Ισάκος Σύρος, «Αν είσαι σε ειρήνη με την ψυχή σου, τότε ο Παράδεισος και η Γη θα είναι σε ειρήνη με σένα. Ίσελθε με ζήλο στο θησαυρό που είναι μέσα σου, και έτσι θα αντικρίσεις τα πράγματα του Παραδείσου, επειδή υπάρχει μόνο μία είσοδος και για τα δύο. Η σκάλα που οδηγεί στη Βασιλεία είναι κρυμμένη μέσα στη δική σου ψυχή. Ελεύθερος από την αμαρτία, βούτυξε μέσα σου και στην ψυχή σου θα ανακαλύψεις τα σκαλοπάτια με τα οποία θα ανέβεις». Ουσιαστικά λοιπόν μέσα μας. Δείτε που λέει και ο Χριστός, «Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί». Και να θυμίσω και ένα παραμύθι που είναι για εμάς τους μεγάλους, θα το ξέρετε φαντάζομαι, το μικρό πρίγκιπα, που συναντάει αλλοπού το μικρό πρίγκιπα και αφού τον αποχαιρετάει του λέει «Στο καλό και να σου πω και το μυστικό μου». Του λέει «Μόνο με την καρδιά μπορεί να δει κανείς σωστά». Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, που είναι ο κατεξοχήν μεγάλος θεολόγος που μίλησε για την καρδιακή προσευχή, γράφει το εξής. Θεωρεί, αποκαλεί την καρδιά μας, τα έγκατα του εαυτού μου, και γράφει. Ίσελθε, μιλώντας για την καρδιακή προσευχή, ίσελθε σε μια σχέση με τον ενδότερο εαυτό σου, σε μια κύρια ενσωμάτωση, ανακάλυψε τις διαστάσεις της προσωπικότητός σου απέναντι στο Θεό, κατανόησε τον εαυτό σου ως δημιούργημα κατ' εικόνα του. Είδατε που λέει και στην Παλαιά Διαθήκη, που τα επαναλαμβάνει τα λόγια και ο Χριστός μας, ποιοι είναι, δύο είναι οι νόμοι, αγαπήσεις Κύριε τον Θεό σου, και λέει εξ όλης της καρδίας σου. Και στη συνέχεια βάζει τον πλησίον σου ως εαυτόν. Δηλαδή γνωρίζεις, αγαπάς τον Θεό με όλη την καρδιά και αγαπάς και τον εαυτό σου, γιατί μόνο έτσι μπορείς να αγαπήσεις και τους άλλους ανθρώπους. Όμως χρειάζεται προσευχή, προσοχή πολύ για να καλλιεργηθεί αυτή η προσευχή. Χρειάζεται ηρεμία, χρειάζεται ησυχία. Με τον τρόπο που ζούμε, πολλές φορές μπορεί να μην έχουμε αυτή τη δυνατότητα της ησυχίας, ακόμα και εμείς οι μοναχοί μπορεί να μην την έχουμε. Πόσο μάλλον εσείς που παλεύετε με τόσα. Όμως και πάλι η ησυχία δεν ορίζεται, δεν χρειάζεται να πάμε δηλαδή σε ένα βουνό ψηλά. Η Ιερώτησα Γαβριλία ζήσε 5 χρόνια στα Ιμαλάια και έλεγε ότι της αποκαλύφθηκε ο εαυτός με τέτοιο τρόπο που λέει: άμα το δεις αυτό, σε πιάνει μια τρεμούλα και δεν μπορείς να σταθείς. Και από εκεί και πέρα πρέπει να δουλέψεις πάρα πολύ με τον εαυτό σου για να τον αποδεχτείς. Όμως η ησυχία είναι μια εσωτερική κατάσταση. Να σας θυμίσω κάτι από τον Άγιο Πορφύριο, που είναι και πολύ παρήγορο για όλους μας. Ο Άγιος Πορφύριος ζούσε πάρα πολλά χρόνια και διακονούσε στην Πολυκλινική. Η Πολυκλινική είναι στο κέντρο της Αθήνας, μέσα στο κέντρο, στην Ομόνια. Όταν λέει πρωτοπήγε από την έρημο του Αγίου Όρους, την Εύβοια που ήταν μετά και βρέθηκε εκεί, παρόλο που ήθελε πολύ να διακονήσει, τα χάσε. Γιατί δίπλα είχαν μπουζούκια, είχαν μουσικές, το φουλ. Δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Πάει και βρίσκει τον ιδιοκτήτη και του το λέει. Λέει, σας παρακαλώ πολύ, η θεία λειτουργία. Του λέει, άλλο σιγά, ανθρωπέ μου, του λέει, εγώ βγάζω το ψωμί μου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και σκέφτηκε να φύγει. Αλλά αν έχετε διαβάσει το βιβλίο με τη ζωή του, ήταν μεγάλος ο κόπος για να πάει εκεί. Γιατί δεν είχε πτυχία και δεν θα τον δεχόντουσαν. Και όμως μεσολάβησαν καθηγητές, τον πήγανε στον αρχιεπίσκοπο. Δηλαδή ήταν πολύ τιμητικό το ότι βρέθηκε σε αυτό το εκκλησάκι του Αγίου Γερασίμου. Τρεπότανε, πώς να φύγει. Και παρακαλούσε λοιπόν τον Χριστό να του βρει τη λύση. Λέει, βρες μου μια, τι πρέπει να κάνω. Μια μέρα λοιπόν μπαίνει στο παρεκκλήσιο του Αγίου Γερασίμου μια μαμά με ένα παιδί και όπως είχε έτσι πολύ φιλομάθεια, το παιδί κρατούσε ένα βιβλίο φυσικής. Το ξεφυλίζει και βλέπει στο βιβλίο ένα πείραμα. Όπως είναι η θάλασσα, έπαιρνε, στο πείραμα είχε ας πούμε, έπαιρνες μια πέτρα, την πέταγες και έκανε ένα κύκλο με στη θάλασσα, μια ταραχή. Μετά έπαιρνες μια μεγαλύτερη πέτρα και έκανε μεγαλύτερο κύκλο. Μεγαλύτερη ταραχή. Και λέει αυτό είναι, το βρήκα. Ο μικρός ο κύκλος είναι το μαγαζί με τα μπουζούκια. Η ταραχή που μου προκαλεί. Ο μεγάλος κύκλος όμως, τι είναι. Η δική μου η προσοχή στα τελούμενα, στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Μόλις το συνειδητοποίησε αυτό και το κατάλαβε, το ένιωσε, το πήρε σαν μήνυμα από τον Χριστό, έκανα λέει την ωραιότερη λειτουργία. Γινόταν χαλασμός απ' έξω. Κλάξον, λοφορία, μουσικές, τίποτα. Και επειδή ο ίδιος τη ζούσε τη λειτουργία, είχε συνεπάρει και όλο τον κόσμο. Και από τότε λέει όλες οι λειτουργίες έτσι ήταν. Δηλαδή, ναι, μεν χρειάζεται η ησυχία για να μπορέσουμε να μαζέψουμε το νου μας, ίσως κάποια στιγμή πριν κοιμηθούμε, ας πούμε, να ηρεμήσουμε, αλλά υπάρχει τρόπος και μέσα σε περισσότερη κίνηση και φασαρία να κρατήσουμε την εσωτερική μας ησυχία, αν πραγματικά δουλέψουμε με αυτόν τον τρόπο. Η αυτογνωσία συνεπάγεται, αλλά και ακολουθεί την αυτομεμψία. Είναι μια πολύ μεγάλη αρετή που μας συντονίζουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Τι σημαίνει αυτομεμψία? Σημαίνει, αν κάτι συμβαίνει, να μην ρίξω το σφάλμα στον άλλον, να μην σπεύσω αμέσως, που το κάνουμε όλοι. Να πω ότι έγινε αυτό και φταίει ο άλλος και εγώ δεν μπόρεσα και δεν πρόλαβα και και και. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος ότι ακόμα κι αν άδικα, λέει, με κατηγορήσουν, άδικα, δεν το ξέρω. Εγώ, λέει, πρέπει να ψάξω να βρω. Μήπως κάτι κι εγώ έκανα και τον σκανδάλισα. Αυτός φταίει. Εντάξει, αυτός είπε κάτι, κατηγόρησα, αλλά μήπως κι εγώ κάτι έπρεπε να κάνω. Και έλεγε συνέχεια να καταδίωξε, λέει, τον εαυτό σου, και τότε, λέει, θα καταδιωχθεί ο εχθρός από σένα. Δεν θα φοβάσαι εσύ. Ο εχθρός θα φοβάται τον πειρασμό μη σου βάλει και σε ταράξει. Ο πειρασμός θα σε φοβηθεί, λέει, εσένα. Πάλι σε αυτό όμως θέλει μια μεγάλη προσοχή. Γιατί υπάρχει περίπτωση, αν αυτό γίνει χωρίς διάκριση, να πέσουμε στην άλλη πλευρά. Δηλαδή να κατηγορούμε όλο τον εαυτό μας, που συμβαίνει πολλές φορές, και να πέσουμε στην απελπισία, στη μαυρίλα, στη μελαγχολία. Λέει ο Άγιος Παΐσιος ότι όταν, λέει, σου γίνεται αυτό, θα πρέπει αμέσως να στρέφεις τη ρόδα. Δηλαδή, αν κάποιος σου πει τι καλός που είσαι, τι ωραία που τα λες, αμέσως να παίρνεις την αυτομεμψία. Αν κάποιος σου πει ότι όλα τα κάνεις χάλια και αρχίζει να σε κατηγορεί, τότε τι να πεις? Έχει ο Θεός. Δηλαδή, αμέσως να μπορούμε να μην ρίχνουμε όλο το βάρος πάνω σε εμάς. Θυμάμαι τον πατέρα Γαβρίλη, που όταν έβλεπε κάποιον άνθρωπο, το γέροντά μας, όταν έβλεπε κάποιο παιδί που με μετάνοια ερχόταν και συντριβή, αλλά από ευαισθησία έριχνε πολύ το βάρος πάνω του και κινδύνευε εκείνη την ώρα το παιδί να καταποντιστεί, αμέσως ο πατήρ Γαβρίλ έλεγε εσύ, έχω αυτό το στραβό, έχεις όμως και εκείνο, έχεις και το άλλο. Δηλαδή αμέσως έψαχνε να βρει τα χαρίσματα που έχουμε όλοι για να μας ανεβάσει λιγάκι. Γιατί οι αντοχές δεν είναι πολλές και είναι εύκολο από τη μία πλευρά να νομίζουμε να έχουμε έπαρση, να πέσουμε στην άλλη και να οδηγηθούμε σε οδυνηρές καταστάσεις. Εκεί δηλαδή θέλει προσοχή. Γι' αυτό πάντοτε πρέπει να έχουμε ανοιχτά τα μάτια της ψυχής μας και να εμπιστευόμαστε έτσι το πνευματικό μας, να το καταθέτουμε αυτά τα συναισθήματα. Γιατί πολλές φορές και από φόβο, από ντροπή, ή λέμε τώρα με αυτά θα ασχολούμαστε. Και αυτό το πολύ λίγο μπορεί να γίνει μετά, άμα δεν γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Δεν έχουμε καταλάβει ποιοι είμαστε. Και ο άλλος μας χτυπάει. Είναι πολύ εύκολο να απελπιστούμε. Πάρα πολύ εύκολο. Δεν θέλει πολύ. Επίσης η αυτογνωσία οδηγεί και σε κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, στη θεογνωσία. Γνωρίζοντας τον εαυτό μας, που είναι ένας μικρόκοσμος, θαυμάζουμε το δημιουργό μας. Είπαμε και στην αρχή ότι πλαστήκαμε κατ' εικόνα Χριστού. Είναι πολύ σημαντικό. Ο Απόστολος Παύλος λέει, είμαστε ευωδία Χριστού. Έχουμε στο DNA μας, τα λέγε κανείς, από το Χριστό είμαστε. Και σε αυτό καλούμαστε να γυρίσουμε. Αυτό είναι όταν λέμε να επιστρέψουμε στο καθομοίωση. Λέει ο Άγιος Βασίλειος, σε αυτή την υπέροχη ομιλία που λέγεται «Πρόσεχε σε αυτόν», λέει: «Αν δηλαδή προσέχεις τον εαυτό σου, δεν θα σου λείψει τίποτα για να εξιχνιάσεις από τη δημιουργία των όλων τον δημιουργό». Δηλαδή από τη δημιουργία να φτάσεις στο δημιουργό. Αλλά στον εαυτό σου, ως αν είσαι μικρό διάκοσμο, θα δεις τη μεγάλη σοφία του κτίστου. Θυμάμαι κάποτε, υπήρχε ένα ντοκιμοντέρ, πολλά χρόνια πριν το είχα δει, που έδειχνε το ταξίδι, λεγόταν «Στο ανθρώπινο σώμα». Και είχε με έναν τρόπο, έδειχνε πώς είναι ένα ανθρώπινο σώμα με τα όργανα και κάτι ταξίδευε. Ήτανε μαγικό, πραγματικά, και ήτανε πολύ έτσι, με πολύ πίστη ήταν αυτό το ντοκιμοντέρ και έδειχνε το μεγαλείο του ανθρώπινου σώματος. Και από εκεί, από αυτό το μεγαλείο, μπορεί να φτάσεις μετά στο δημιουργό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί πολλές φορές νομίζουμε, ή μας κάνουν οι άλλοι να νομίζουμε, ότι είμαστε εμείς η αιτία του εαυτού μας. Υπάρχουν δυστυχώς πολλές ειδικότητες επιστημόνων που νομίζουν ότι αυτοί είναι οι θεοί. Και μπορούν και όλοι μας, βέβαια, να το πάθουμε στο μικρό κόσμο το δικό μας. Ούτε είμαστε αιτία του εαυτού μας, ούτε είμαστε αποτέλεσμα τυχαίας δημιουργίας, ούτε είμαστε αποτέλεσμα δημιουργίας ενός απρόσωπου Θεού. Είναι ο προσωπικός Θεός που μας δημιούργησε τον καθένα προσωπικά και θέλει να έχει σχέση με τον καθένα προσωπικά. Και προπαντός δεν είμαστε εμείς οι θεοί. Θυμάμαι, είχα μια τραγική εμπειρία όταν χρειάστηκε να πάω σε έναν γιατρό, γιατί είχα ένα μεγάλο πρόβλημα με τη μέση μου, και πήγα σε μια οστεοπαθολόγο διάσημη, και ήταν τόσο τρομακτικό, γιατί κάνοντας μια άσκηση τράβηξε το έτσι στο κεφάλι. Και εγώ αυθόρμητα είπα Παναγία μου. Και όπως ήταν πάνω στο κεφάλι μου, άρχισε να μου λέει: Εδώ δεν υπάρχει Παναγία, υπάρχω εγώ. Και ήταν πραγματικά τρομακτικό. Μετά βέβαια μου έκανε και ζημιά. Δηλαδή είναι μάλλον εύκολο, γιατί αυτή η γυναίκα έχει θεραπεύσει πολλούς άλλους. Και ήταν και μορφωμένη και στο εξωτερικό. Μάλλον μοιάζει με εύκολο να παρασυρώμαστε. Βέβαια έρχεται κάποια στιγμή ίδια η ζωή και μας ταπεινώνει όλους ευτυχώς, πριν φύγουμε από εδώ. Πώς τώρα θα στραφούμε στον εαυτό μας? Χρειάζεται να το θέλουμε. Θέληση υγιής γενέστε, το συναντάμε συνέχεια στο Ευαγγέλιο. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Και εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα που ίσως πολλοί από εμάς περνάμε από αυτή την κρίση. Έχουμε την ειλικρίνεια να αντικρίσουμε τον πραγματικό μας εαυτό? Όταν έχουμε μεγαλώσει με μια ψεύτικη εικόνα, τι θα βρούμε? Θα βρούμε κάτι το οποίο το λαχταρούσαμε και θέλουμε να το αποκτήσουμε σε μεγάλη ηλικία, ας πούμε? Γνωρίζουμε πολλούς ανθρώπους που σε μέση ηλικία τα τίναξαν όλα στον αέρα. Όλα. Οικογένεια, τα πάντα, τα πάντα. Γιατί θέλησαν επιτέλους να ζήσουν. Μεγάλωσαν με έναν αλφα τρόπο, πήραν μια αλφα πορεία, δεν ήταν για αυτούς και έκαναν ένα μπαμ. Οπότε είναι ένα ρίσκο. Άλλοι άνθρωποι πάλι μεγάλωσαν, είπαμε στην αρχή ότι μεγαλώνουμε σε ένα ψεύτικο κόσμο, ότι είμαστε το κέντρο του κόσμου. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που μεγαλώνουν ανάποδα. Μεγαλώνουν με μειονεκτικά αισθήματα που τους τα δημιουργεί η ίδια τους η οικογένεια από την κακή σχέση των γονέων ή από όταν ξεχωρίζουν το ένα παιδί από το άλλο. Και αυτό είναι πάρα πολύ οδυνηρό. Θυμάμαι, είχα έναν συμμαθητή μου που είχε έναν αδελφό που ήταν ωραίος, ο δυνατός, ο καλός, ο μορφωμένος. Αυτός ήταν δεύτερης κατηγορίας. Τον βρίζανε, τον λέγανε άχρηστο. Δώσαμε πανελλαδικές, δεν πέρασε. Δίνει δεύτερη φορά, δεν πέρασε. Δίνει τρίτη, ήθελε να δώσει τρίτη φορά και ο πατέρας του ήθελε να τον βάλει σε μια τέχνη που, γιατί τον θεωρούσε άχρηστο. Ο αδερφός του είχε σχέση με κοπέλες, αυτός δεν είχε, ήταν πολύ ρομαντικό, ευαίσθητο παιδί. Ήμασταν μαζί στο φροντιστήριο. Ένα παιδί που έλεγε κανείς δεν από αυτόν τον κόσμο. Ένα ευαίσθητο πλάσμα, ονειρευόταν, έχει η κοπέλα του να κάνει βόλτα. Πολύ αγνά πράγματα. Ο πατέρας του ήταν πολύ άγριος και τελικά αυτό το παιδί, λίγο πριν τελειώσει η εποχή να δώσουν τις πανελλαδικές, ανέβηκε στο λικαβιτό και έπεσε. Και το τραγικό ποιο ήταν? Τη γράψαν οι εφημερίδες ότι αυτοκτόνησε γιατί δεν πέρασε τις πανελλαδικές. Εγώ όμως ήξερα καλά ότι δεν ήταν αυτός ο λόγος. Ναι, ήταν τραγικό. Δηλαδή, πραγματικά μπορεί να έχει πολύ οδυνηρές συνέπειες. Είναι λοιπόν μεγάλο ρίσκο να προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε και να αγαπήσουμε και να καταλάβουμε ποιοι πραγματικά είμαστε και θέλουμε βοήθεια. Αν δεν το κάνουμε αυτό, πάντοτε όλοι οι άνθρωποι είμαστε κοινωνικά όντα. Κοινωνικά. Είμαστε πλασμένοι για να ζούμε σε κοινωνία. Εάν δεν τα πάμε καλά με εμάς, δεν θα τα πάμε καλά ούτε με τους φίλους μας, ούτε με τη δουλειά μας, ούτε στην ενορία μας. Οπότε παντού θα δημιουργούμε πρόβλημα. Και βλέπετε ότι φτάνουμε στο σημείο πολλές φορές, ακόμα και τον ίδιο το Θεό να απορρίπτουμε. Γιατί ακριβώς έχουμε εμείς την εκκρεμότητα. Και όπου πηγαίνουν τέτοιοι άνθρωποι, δημιουργούν προβλήματα. Στο τέλος κανείς δεν τους αντέχει, γιατί όλα τους στένε και όλο μουρμουράνε. Και όλο κάποιος τους κυνηγάει. Και όλο κάποιος θέλει το κακό τους. Και όλο. Κάτι θα γίνεται σε όλους τους χώρους. Να πούμε αυτό, η αυτογνωσία μας βοηθάει να καταλάβουμε λοιπόν ποιο είναι το τραύμα μας τελικά, ποιοι είμαστε, πού πηγαίνουμε, αλλά με μία διαφορά. Δεν είναι ούτε αυτοθεραπεία, δηλαδή δεν θα μας βοηθήσει από μόνη της, το να κάτσω εγώ και να σκεφτώ ποια είμαι και τι αγαπώ, δεν θα με βοηθήσει μόνο αυτό από μόνη μου, ούτε είναι και αυτός ο σκοπός. Και αυτό το λέω γιατί πολλές φορές έχουμε γνωστούς μας, πρόσωπα που γνωρίζουμε, που αγαπάμε, μπλέκουν σε μια διαδικασία χρονοβόρα, χρόνια, με ειδικούς, με παραειδικούς, με αυτά, και δεν βγάζουν άκρη και όλο και περισσότερο βυθίζονται και όλο και περισσότερο μπερδεύονται. Χρειάζεται να γίνεται μια προσπάθεια και όπου χρειάζεται και από τους ειδικούς, αλλά παίζει πολύ πολύ μεγάλο ρόλο και η σχέση μας με τα μυστήρια της Εκκλησίας είναι μεγάλη διαφορά. Και εγώ το έζησα σαν παιδί, γιατί όταν μπήκα στο Πανεπιστήμιο, ήρθα στην Εκκλησία, ένιωσα πραγματικά ότι είμαι πραγματικό εαυτός μου, αλλά μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας, μέσα από την Αγία Γραφή που έχει πολλά να μας πει, που πολλές φορές την ξεχνάμε, μέσα από την Αξάρια των Αγίων που και αυτοί πέρασαν από κρίσεις, από περιπέτειες, και από μελαγχολίες και από δυσκολίες και αυτά. Δηλαδή, είναι ένα ταξίδι που δεν πρέπει να μείνει κανείς μόνο στο να γνωρίσω, ας πούμε, τα δικά μου τα τα λάθη και τα πάθη μόνο, αλλά να συνεχίσω με ποια προοπτική το κάνω αυτό. Ναι. Δηλαδή, ότι στο τέλος του θα κάνω όλο αυτό τον αγώνα, θα κάνω όλο αυτό θα ανεβώ αυτό τον ανήφορο, αλλά στο τέλος υπάρχει κάτι που με περιμένει. Και αυτό που με περιμένει και δίπλα μου είναι, αλλά και εκεί θα φτάσω, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Εκεί αλλάζουν όλα, παίρνεις μια ελπίδα. Αλλιώς είναι μια απελπισία. Και βλέπουμε ανθρώπους, έχουμε ανθρώπους που λέει: πήγα στον τάδε δικό, δεν βοηθήθηκα, δεν έγινε και τίποτα τελικά. Δεν είναι δηλαδή το μαγικό ραβδάκι που θα το εγγύει. Μακάρι να ήταν, θα το κάναμε όλοι τότε. Να δούμε έτσι λίγες από τις συνέπειες της έλλειψης αυτογνωσίας. Το πρώτο είναι η φιλαυτία που είπαμε. Δηλαδή, η φιλαυτία τι σημαίνει? Αγαπώ πολύ τον εαυτό μου, γυρίζουν όλα γύρω από μένα. Να αγαπάμε τον εαυτό μας, είπαμε, βέβαια είναι τοποθούμενο. Έτσι, αυτό θέλουμε, να αγαπήσουμε. Και άλλωστε, όπως λέει και ένας σύγχρονος ψυχίατρος, για να δώσεις, λέει, κάτι, να δώσεις τον εαυτό σου στους άλλους, πρέπει και κάτι να έχει. Πρέπει να έχεις έναν εαυτό. Για να τον προσφέρεις, πρέπει να τον έχεις. Πρέπει λοιπόν να τον βρεις για να τον προσφέρεις. Όμως, φιλαυτία, τι επισημαίνουμε, τι εννοούμε? Το να κολλάω σε κάποια σημεία. Δηλαδή, έχω εγώ κάτι που θεωρώ ότι είναι σωστό και κολλάω εκεί και δεν ακούω τίποτα. Και δεν βλέπω τίποτα. Δεν πάνε να με συμβουλεύουν ότι μπορεί η συμπεριφορά μου να είναι κακή. Εγώ θεωρώ ότι είναι καλή η συμπεριφορά μου. Τέλος. Έχω κάποια επιθυμία και αυτή η επιθυμία τη θεωρώ αγία, την επιθυμία. Και τα μπερδεύω εκεί πέρα. Υπάρχει ένα παραμύθι που θα το ξέρετε σίγουρα, που λεγόταν τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα, ναι. Του Χαν Κρίστιαν Άντερσεν, που ήταν ένας αυτοκράτορας με πολύ, πολύ φύλαυτος, νόμιζε ότι είναι ο πιο ωραίος, όλο με τα ρούχα του ασχολούταν, τον εαυτό του άλλαζε συνέχεια φορεσιές, πανάκριβα πράγματα, θεωρούσε ότι ήταν και ο πιο έξυπνος, αλλά να δείτε πώς την πάτησε. Κάποτε περάσανε δύο, οι οποίοι ήταν απατεώνες από το παλάτι του, ξέροντας πόσο φύλαυτος είναι ο βασιλιάς, και του λένε, θα σου φτιάξουν, γιατί όλο ήθελε καινούρια ρούχα, θα σου φτιάξουν εμείς ωραία ρούχα, που θα σε θαυμάζει όλη η οικουμένη. Αυτός φούσκωσε εκεί, λέει ωραία. Αλλά λέει, αυτά τα ρούχα θα τα βλέπει μόνο όποιος είναι πολύ έξυπνος. Όποιος είναι χαστός δεν θα μπορεί να τα δει. Οπότε αυτοί τι κάνανε, τους έδωσε λεφτά, πέραν τα λεφτά, περνάει λίγος καιρός, στέλνει κάποιους δικούς του να δει πώς πάνε τα ρούχα. Παίρνει στο εργαστή, τίποτα από ρούχα. Τι να πούνε τώρα, τολμούσαν να μιλήσουν, αφού είχαν πει αυτοί ότι πρέπει να είσαι έξυπνος για να καταλάβεις, να δεις τα ρούχα. Να πούνε ότι είναι χαζοί, δεν μπορούσαν. Γύρω στο βασιλιά, πώς είναι τα ρούχα, μια χαρά λέει, τα φτιάχνει, πολύ ωραία γίνονται. Στέλνει άλλους. Φοβήθηκαν, λέει, αφού ο βασιλιάς τώρα περιμένει από αυτούς, πώς είναι τα ρούχα, πολύ ωραία τα ρούχα. Πολύ ωραία τα ρούχα, φτάνει η ώρα που έρχονται λοιπόν να δώσουν τα ρούχα. Δεν υπήρχε τίποτα φυσικά. Κάνει ο βασιλιάς ότι ανοίγει όλα τα μπαούλα εκεί αυτά, δίνεται, κάνει ότι φοράει τα ρούχα, δεν είχε να φορέσει βέβαια τίποτα, και βγαίνει στην πόλη. Και βρίσκεται ένα παιδάκι, καθαρό παιδάκι, το οποίο αρχίζει και φωνάζει: ο βασιλιάς είναι γυμνός. Ντύστε τον. Και εκεί ο βασιλιάς ξύπνησε και κατάλαβε την ανοησία που έκανε, ας πούμε. Δηλαδή, πολλές φορές η φιλαυτία μας κάνει να μπερδευόμαστε, να μπερδεύουμε το πραγματικό με το φανταστικό και να γίνομαστε και ρεζίλοι, βέβαια. Ας πούμε, και να γελάνε όλοι από πίσω. Αλλά κανείς, ανάλογα με τη θέση που έχουμε, μπορεί κανείς να μην τολμάει να μας το πει καθαρά. Επίσης, κάτι άλλο φοβερή, μια άλλη φοβερή συνέπεια της έλλειψης αυτογνωσίας είναι ότι δικαιολογούμε συνέχεια τον εαυτό μας. Όλοι οι άλλοι φταίνε, εμείς δεν φταίνε. Και το χειρότερο, μπορεί και να τον δικαιώσουμε. Θυμάμαι πόσο σοκαριστικό ήταν πριν από. Δεν είναι πολύ καιρός, θα το είχατε δει. Σε μια πόλη της Πελοποννήσου που ένας παππούς πήγε και σκότωσε έναν υπάλληλο από ένα μαγαζί για το τίποτα, για μια χρηματική διαφορά που ούτε καν πρόλαβε να τη λύσει, γιατί αυτός επέμενε να μπει, δεν μπορούσε να, λόγω των συνθήκων, να περιμένει να μπει ο παππούς. Και ήταν άνθρωποι που τους, γιατί είναι από μέρος που το ξέρουμε αυτό, και υπήρξαν άνθρωποι που το ξέραν αυτό το παππού, και μας περιέγραφαν ότι αφού πήγε, έγινε ο καυγάς, ήθελε να μπει, του λέγει εκεί ο διοκτήτης του καταστήματος, δεν θα μπείτε κύριε, θα περιμένετε και αυτά. Αυτός φώναζε για τα χρήματα, φεύγει ψυχρό, πάει, παίρνει ένα όπλο, γυρίζει, αφού είχε περάσει και από το κουρίο, μας είπαν, και τον σκοτώνει. Και όχι σκοτώνει μόνο το παιδί, τον ιδιοκτήτη, έψαχνε και την υπάλληλο. Και το φοβερό είναι ότι τον πιάσανε τον παππού, ο οποίος ήταν υπεράνω, κάθε υπόψη, δεν είχε κάτι. Δεν είχε δείξει ποτέ κάτι. Ίσα-ίσα που πολλοί μας είπαν και τι καλός άνθρωπος που ήταν. Και αυτό που γύρισε να πει, δεν ξέρω αν το είχατε ακούσει, ήταν ότι ήταν θέμα τιμής. Δηλαδή, έχουμε τόση ανάγκη, γιατί φανταστείτε αυτόν τον άνθρωπο. που σίγουρα η χάρη σου θα τον επισκεφθεί και θα τον ξυπνήσει κάποια στιγμή, να ξυπνήσει. Αν αυτός ο άνθρωπος ξυπνήσει και συνειδητοποιήσει τι έκανε και τι είπε, εάν δεν ακουμπήσει εκείνη την ώρα στον Χριστό, τι θα κάνει? Το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να αυτοκτονήσει. Δηλαδή είναι πραγματικά τραγικό όταν μαθαίνουμε με έναν φοβερό εγωισμό ότι όλοι οι άλλοι θα φταίνε και εμείς ποτέ δεν θα φταίνε. Έχω ακούσει και το πιο φοβερό να λέει κάποιος ότι εγώ είμαι ένα σκάλι κάτω από το Θεό και να το πιστεύει. Να διαλύει το σπίτι του και να πιστεύει αυτό το πράγμα. Ή θα θυμάστε το μακαριστό των Σιατήσει στον Παύλο, που με πόσο έτσι πόνο από αυτά που ζούσε έλεγε ότι. Το είχε σαν σλόγγαν, ας πούμε, σαν σύνθημα. Ο εγωιστής άνθρωπος είναι αδύνατο να αγαπήσει. Δεν μπορούμε, δηλαδή. Και τελικά καταλήγουμε μόνοι μας. Ένας Άγιος της Εκκλησίας μας έλεγε σε τέτοιες περιπτώσεις, ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, όταν λέει βλέπεις ότι όταν θεωρείς ότι όλοι είναι εχθροί, όταν βλέπεις ότι όλοι ας πούμε, είναι εναντίον σου, ότι έχεις πάντα εσύ το δίκιο, ότι όλοι οι άλλοι θέλουν να σε φάνε, λέει σκέψου, λέει ο Άγιος Μάξιμος, πρόσεχε σε αυτόν, κοίτα λίγο μέσα σου, μήποτε η χωρίζουσα εκ του αδελφού κακία, αυτό που νομίζεις ότι είναι η κακία του αδελφού σου που σε χωρίζει, ούτε το αδελφό, αλλά εν σύ ευρίσκεται. Δηλαδή, μας καλεί σε αυτό, στο να γυρίσουμε στη βαθία καρδία που λέγαμε, στο βάθος του εαυτού μας και να ψάξουμε λίγο και εκεί. Μήπως, να βάλουμε έστω ένα μήπως κάποια στιγμή. Μήπως κι εγώ κάτι έχω κάνει. Μήπως. Και βέβαια, φυσικά, η κρίση και η απόρριψη φέρνει και την κατάκριση και φέρνει και όλα τα παρατράγουδα. Ένα άλλο θλιβερό αποτέλεσμα της έλλειψης αυτογνωσίας είναι ότι θέλουμε να αλλάξουμε τους άλλους. Έχουν διαλύσει πάρα πολλά σπίτια από αυτό το. Από αυτή την καλή κακή διάθεση, να αλλάξουμε τους άλλους. Δηλαδή, εγώ είμαι τέλεια και πρέπει να αλλάξω τον άλλον. Έλεγε ο Βολτέρος ότι σκέψου λέει πόσο δύσκολο, κάτι να αναλογιστείς, πόσο δύσκολο είναι να αλλάξεις κάτι από τον εαυτό σου για να καταλάβεις πόσο μηδαμινές είναι οι πιθανότητες που έχεις να αλλάξεις τον άλλον. Είναι πολύ δύσκολο να ζητάμε να αλλάξει ο άλλος και εγωιστικό. Έλεγε πάντα ο γέροντάς μας, που ζούσε έτσι με πολύ πόνο αυτή τη διάλυση της οικογένειας και μάλιστα έλεγε ότι, και χωρίς λόγο πολλές φορές, από έναν παρατεταμένο εγωισμό, έλεγε, βρε παιδάκι μου, ο άλλος, πάντα έτσι ήτανε, γιατί θέλουμε να αλλάξουμε τον άλλον, ελπίζουμε, φανταζόμαστε, προσπαθούμε και όταν περάσει κάποιος χρόνος και δούμε ότι δεν αλλάζει, πάμε και λέμε, πώς είναι έτσι, πώς έγινε έτσι αυτός. Και έλεγε ο πατήρ Γαβρίλ, δεν έγινε έτσι, έτσι ήταν. Εσύ δεν το βλέπεις. Εσύ ήθελες μια ψεύτικη εικόνα. Ήθελες να τον αλλάξεις, να τον κάνεις όπως θέλεις εσύ. Και συμβούλευε πάντα. Κοίτα το δικό σου τον εαυτό, κοίτα το δικό σου το κομμάτι. Εάν διορθώσει ο καθένας μας, φανταστείτε σε όποια σχέση έχουμε ο καθένας μας, σε όλα τα επίπεδα. Εάν κοιτάξουμε το δικό μας το κομμάτι, έχουμε ήδη διορθώσει, έχουμε κάνει τη μισή διαδρομή. Οπότε έχουμε ελπίδες μετά να στηριχθούμε. Ξέρω πάλι ζευγάρια που παλεύουν ηρωικά. Ξέρει. Ας πούμε, η κοπέλα, ότι ο σύζυγος δεν έχει μάθει να είναι στην εκκλησία. Δεν του το μάθανε. Τελείωσε. Ή είναι λίγο νευρικός. Το δέχεται, το ξέρει όπως είναι, τον δέχεται όπως είναι και πορεύεται. Χωρίς να τον γκρινιάζει. Χωρίς να τον γκρινιάζει. Και πραγματικά έχει σώσει το σπίτι της. Το σπίτι της είναι ένας παράδεισος. Γιατί το έχει αποδεχτεί πολύ απλά. Αλλά για να το κάνεις βέβαια αυτό, να αποδεχτείς τον άλλον, είναι απαραίτητο πρώτα το δικό σου τον εαυτό να αποδεχτείς. Γιατί είναι και ο εγωισμός μας, θέλουμε όλα όπως μας αρέσει να τα κάνουμε. Είδατε και στο νοικοκυριό, δεν θέλουμε να μας χαλάσει κάποιος τη σειρά. Δεν είναι πάντα έτσι. Δηλαδή, άμα ζεις μόνος σου, κάνεις ό,τι θέλεις. Άμα ζεις με έναν άλλον, πώς θα γίνει, δεν πρέπει να τα μοιραστείς όλα. Γι' αυτό λένε το πιο δύσκολο πράγμα είναι η συνύπαρξη. Το πιο δύσκολο. Και βέβαια υπάρχουν και, εφόσον κάνουμε κακό σε εμάς, χαλάμε τη σχέση μας, κάνουμε κακό και στους άλλους. Υπάρχουν δυστυχώς και άνθρωποι που φτάνουν μέχρι την αυτοκαταστροφή. Επειδή οι ίδιοι δεν τα έχουν βρει με τον εαυτό τους και μισούν τον εαυτό τους, μισούν όλους τους άλλους και θέλουν να τους καταστρέψουν. Πριν από λίγο καιρό, έζησαν οι γονείς μου μια τραγική περιπέτεια. Στο χώρο που ζούνε, στην πολυκατοικία τους, ο ιδιοκτήτης του από κάτω διαμερίσματος είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν ξέρει κανείς για το οικογενειακό του περιβάλλον, αλλά πάντως ήταν ένα παιδί πληγωμένο προφανώς. Μέσα στα ναρκωτικά και προφανώς είχε και ψυχική διαταραχή. Τον άκουγε λοιπόν η μητέρα μου, όταν γύρναγε έτσι τα βράδια, 3-4 ώρα τη νύχτα, να φωνάζει: θα σας σκοτώσω όλους, θα σας κάψω όλους. Και τρόμαζε βέβαια η γυναίκα, γιατί ακριβώς είναι από πάνω του. Και μία νύχτα, χαράματα, πριν από λίγο καιρό, Αυτό το παιδί γύρισε στο σπίτι με το φίλο του και έκανε μια... είχε ένα μηχανισμό εκρηκτικό και ξεράγει. Και τι είχε κάνει? Το ίδιο το παιδί σκοτώθηκε ακαριέα. Από τον τέταρτο βρέθηκε, καρφώθηκε και βρέθηκε στο δόστρωμα. Ο φίλος του κατακάηκε. Κατακάηκε όλος ο όροφος. Κατακάηκε το δώμα από πάνω. Οι γονείς μου από θαύμα βγήκαν ζωντανοί μέσα στη φωτιά. Και το φοβερό ποιο ήταν? Ότι 2-3 μέρες πριν, πού να ξέρουν οι άνθρωποι γιατί, όλες οι πόρτες της πολυκατοικίας, όλες των διαμερισμάτων, τις είχε χαλάσει. Όλες. Γιατί ήθελε να τους πάρει, να τους καταστρέψει όλους. Και η μητέρα μου τον άκουγε. Και μάλιστα παρακαλούσε, μου λέει: έκανα λίγο προσευχή και έλεγα: Παναγία μου, τι θα γίνει, θα καταστραφούμε όλοι. Ήθελε, δυστυχώς, άρρωστος βέβαια, αυτή είναι η ψυχική αναπηρία προφανώς, και ήθελε να κάνει, δηλαδή, πού μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος. Ή βλέπετε πόσες φορές, ας πούμε, άνθρωποι που θέλουν να κάνουν κακό στην εαυτό τους και λέει: θα τους πάρω κι άλλους μαζί μου, ας πούμε, και παρασέρουν κι άλλο κόσμο. Που φταίει ή δεν φταίει, βέβαια. Και επίσης, ένα τελευταίο, η λάθος. Στα αρνητικά αποτελέσματα της έλλειψης αυτογνωσίας, οι λάθος επιλογές. Θυμάμαι πολλές φορές το γέροντά μας να προσπαθεί να πείσει. Ας πούμε, όλα τα αγόρια κολούσαν σε έναν τύπο κοριτσιού. Όλα τα κορίτσια σε έναν τύπο αγοριού. Και προσπαθούσε να πει: βρε παιδί μου, πώς λέμε, κοίτα στον καθρέφτη, κοίτα, ας πούμε, έτσι και τον εαυτό σου. Δηλαδή, δεν λέω μόνο εξωτερικά που μπορεί να είναι ένας ψηλός με μια κοντή γη ανάποδα, ας πούμε, κάτι έτσι που φαίνεται και χτυπάει και σε εμάς έξω, αλλά και στα χαρακτήρες, ας πούμε. Κάποιος θυμάμαι ήθελε να πάρει μια κοπέλα με ωραία φωνή. Αυτό ήθελε. Την πήρε και δεινοπάθησε, ας πούμε. Και έλεγε, ας πούμε, ο πατήρ Γαβρίλη, κοίτα αυτό την κοπέλα, ας πούμε, στο χαρακτήρα σου ταιριάζει. Μην στοχεύεις πολύ μακρά, γιατί μπορεί να μην το φτάσεις. Ας πούμε, μια πολύ όμορφη κοπέλα θα φοβάσαι πάντα ότι θα τη χάσεις. Και πολλές φορές δεν ακούμε, γιατί ακριβώς επειδή δεν ξέρουμε ή θεωρούμε ότι είμαστε πιο όμορφοι, πιο καλοί, πιο έξυπνοι, ας πούμε. Και οι λάθος επιλογές κοστίζουν και στο ίδιο το ζευγάρι και βέβαια, όπως ξέρουμε δυστυχώς όλοι μας, στα παιδιά που είναι τα θύματα μια συμπεριφορά που μπορεί να καταστραφούν τα παιδιά και στη συνέχεια και τα ίδια να κάνουν κακό, να μην μπορούν να σταθούν στα πόδια τους από λάθος σχέση των γονέων ή αν οι γονείς, ας πούμε, έχουν πρόβλημα και τους απομονώνουν. Αν δεν έχουν σχέση με το οικογενειακό τους περιβάλλον, με συγγενείς, με φίλους, υπάρχουν οικογένειες που είναι πολύ πολύ κλειστές και τα παιδιά έχουν μεγαλώσει σαν σε θερμοκήπιο. Για πολλούς λόγους των γονέων. Γιατί είναι τσακωμένοι, γιατί. Αυτά τα παιδιά βγαίνουν αντικοινωνικά μετά. Πώς μετά να καταλάβεις τι γίνεται μέσα σου, όταν, ας πούμε, μπορείς τα στοιχειώδη να συνοηθείς με τους ανθρώπους. Οπότε η απομόνωση δημιουργεί ακόμα περισσότερο μεγάλο αρνητισμό και ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Τώρα, αν βέβαια πάλι παλέψουμε, όπως είπαμε, είναι ένα ταξίδι αυτό, ένα προσκύνημα. Μπορεί να μην φτάσουμε, αλλά σημασία έχει να παλέψουμε. Αν όμως παλέψουμε, υπάρχουν πολύ όμορφα πράγματα που μπορούμε να ζήσουμε. Ένα πρώτο πράγμα είναι η επιοίκεια, η φιλεσπλαχνία, η κοινωνικότητα. Ποιος άνθρωπος στην ουσία θέλει να είναι μόνος του? Κανένας δεν θέλει. Είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά τι αγώνα κάνουμε? Ένας άνθρωπος που είναι γλυκής, δεν θέλουμε όλοι να είμαστε μαζί του. Ένας άνθρωπος που δεν κατηγορεί. Είναι τόσο κουραστικό. Να βρισκόμαστε, ας πούμε, πέντε άνθρωποι και να πρέπει όλη την ώρα να γκρινιάζουμε και όλη την ώρα να κατηγορούμε και όλη την ώρα να φταίει κάποιος. Δεν αντέχεις πια ούτε εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου στο τέλος. Έλεγε ο Άγιος Σοφρόνιος, ο Άγιος Λιώνας, με συγχωρείτε, έλεγε ότι ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφερόμαστε στους άλλους ανθρώπους είναι το ασφαλές κριτήριο για το πόση αυτογνωσία έχουμε μέσα μας. Και αν το πάμε ακόμα πιο μακριά, ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τους εχθρούς μας είναι ασφαλές κριτήριο για το τρόπο με τον οποίο εμείς έχουμε δουλέψει τον εαυτό μας. Εάν, λέει, καταφέρεις να αγαπήσεις τους εχθρούς σου, είσαι εσύ νικητής του ίδιου σου του εαυτού. Οπότε αμέσως γλυκαίνεσαι κιόλας και αμέσως γίνεσαι πόλος έλξης για πάρα πολλούς ανθρώπους. Επίσης, η αυτογνωσία, σε όποιο μέτρο μπορούμε, μας οδηγεί σε μια ελευθερία. Θέλουμε όλοι μας να γνωρίσουμε, να αγαπήσουμε, να αγκαλιάσουμε και να αποδεχτούμε τον εαυτό μας. Εάν το προσπαθήσουμε αυτό, αυτόματα μας γεννιέται και η ανάγκη να το κάνουμε και στους γύρω μας. Στο σύζυγό μας, στο παιδί μας. Οπότε αφήνουμε τον άλλον άνθρωπο ελεύθερο να αναπνεύσει. Είναι πολύ σημαντικό να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε και εμείς, αλλά και άλλοι άνθρωποι, να είναι ελεύθεροι. Και επίσης αποκτούμε αυτοπεποίθηση. Δεν το λέω με εγωισμό. Θυμάμαι, έλεγε ο γέροντάς μας, όταν έχουμε ένα χάρισμα, δεν θα κάνουμε έτσι σεμνότυφα ότι δεν το έχουμε. Ναι, προς δόξαν Θεού όμως. Εάν έχουμε ένα ελάττωμα, δεν θα περιμένουμε να μας το επισημάνει ο άλλος. Έλεγε ο πατήρ Γαβρίλ, ας πούμε, εγώ είμαι χοντρός. Δεν περιμένω εσένα να μου το πεις. Το ξέρω και μόνος μου. Ή να μου πεις τι λεπτός που είσαι ξαφνικά. Δεν γίνεται αυτό. Εγώ ξέρω τον εαυτό μου. Αποδέχεσαι τον εαυτό σου και αποκτάς αυτοπεποίθηση με αυτή την έννοια το ότι ό,τι και να σου πούνε δεν θα σε πληγώσει. Γιατί πολλές φορές πληγωνόμαστε. Ας πούμε αυτά που μπορεί να. Γιατί νομίζουμε ότι έχουμε πλάσει μια άλλη εικόνα για τον εαυτό μας και όταν μας το πει άλλος κατάμουτρα, κοίτα πώς είσαι, ας πούμε, δεν βλέπεις το χάλι σου. Κουβέντες που τις λέμε, ας πούμε, πολλές φορές και πληγώνουμε ή περνάμε από το δρόμο και κάποιος μπορεί να μας, να μας κοροϊδέψει, ας πούμε, να. Κοίτα πώς είναι, πώς είναι ντυμένη, ας πούμε. Δηλαδή, γνωρίζοντας ποιοι είμαστε και το ίδιο μας το σώμα και την ψυχή μας, μπορούμε να σταθούμε πιο αρχοντικά μετά και να αντέξουμε, ας πούμε, και τις ύβρις και τις ενδεχομένως συκοφαντίες των άλλων ανθρώπων. Και επίσης αποκτούμε υπευθυνότητα. Αναλαμβάνουμε εμείς τις ευθύνες μας. Δεν θα μας φταίει ο άλλος. Εγώ θα παλέψω για τον εαυτό μου. Καλά μου είπε ο άλλος. Καμιά φορά και το λάθος που θα μας πει, ο άλλος μπορεί να μας ωφελήσει. Και επίσης κάτι άλλο πολύ βασικό, ότι αν σεβόμαστε τον εαυτό μας, σεβόμαστε και το περιβάλλον μας. Εάν δεν σεβόμαστε τον εαυτό μας και απλά νιώθουμε έτσι ένα ζώο δίποδο, που απλά χρησιμοποιεί την κτήση για να μπορέσει να επιβιώσει, να περάσει καλά, τότε δεν σεβόμαστε τίποτα, πετάμε ό,τι έχουμε και δημιουργούμε μια κατάσταση γύρω μας πραγματικά τραγική. Θυμάμαι κάποτε καθόταν ο πατήρ Γαβρίλη στο γραφιάκι του, στο μπαλκονάκι εκεί δίπλα στον Άγιο Αντρέα και περνάει ένα παιδί και τρώγε ένα σουβλάκι, πετάει το χαρτί κάτω, του δίνει και μια, το πατάει και του δεν άντεξε ο πατήρ Γαβρίλη και του λέει, παιδάκι μου, λέει, γιατί το κάνεις αυτό? Λέει, μόνο τα ζωάκια, του λέει ο πατήρ Γαβρίλη, αποπατούν εκεί που λερώνουν. Και του λέει το παιδί, γυρίζει με έναν τρόπο και του λέει, γιατί και εγώ ζω είμαι. Και έλεγε μετά, μα βέβαια, δίκιο είχε το παιδάκι, αφού το μεγάλωσαν έτσι, σαν να είναι αυτό και κανένα άλλο, δεν σέβεται ότι κάποιος μπορεί να περάσει και να χτυπήσει, να πέσει, να τσακιστεί. Πώς δεν έχουμε πέσει στον δρόμο πατώντας με μπανανόφουλα, ας πούμε, ή με τις ακαθαρσίες των ζώων που κάποιοι άλλοι, ας πούμε, ασυνείδητα πετάνε. Και απ' την άλλη, βλέπουμε τους Αγίους μας, μας έλεγε, θυμάμαι μια φορά, λέει, γιατί είναι οι Άγιοι, πώς μικρά παιδάκια βλέπανε τον Άγιο Νεκτάριο να λειτουργεί και να είναι πάνω από το έδαφος. Στον Άγιο Αμφιλόχιο μακριά έχουμε για πολλούς Αγίους μαρτύριες. Γιατί, λέει, σεβόντουσαν τόσο πολύ την κτήση, ένιωσαν τόσο πολύ ευγνωμοσύνη στο Θεό που κατοικούν σε αυτή την γη, που δεν ήθελαν καν να πατήσουν για να μην πατήσουν ένα μουριμιγκάκι, να μην λερώσουν. Δηλαδή, αν χάσουμε, αποιεροποιήσουμε, που έχει γίνει εμπολής και με τη χρήση του σώματος που βλέπουμε να γίνεται και της ψυχής μας και των ικανοτήτων μας. Αν αποιεροποιήσουμε τον εαυτό μας, στη συνέχεια όλα τα άλλα είναι τίποτα, γκρίζα, μαύρα. Πριν από λίγο καιρό μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ένα νεαρό παιδί που ξεκίνησε από την περιοχή μας στην Κυψέλη να πάει με τα πόδια, μετά τις φωτιές, στα βασιλικά της Εύβοιας. Και ξεκίνησε αυτό το παιδί μόνο του, με σακούλες σκουπιδιών, με τα πόδια. Μιλάμε για δεν ξέρω πόσες μέρες, 7 μέρες θα ταξίδευε, θα περπατούσε. Και τι κατάφερε αυτό το παιδί, τι έλεγε, είναι συγκλονιστικά τα λόγια του. Έλεγε, αντί να κάτσω να πω για τις φωτιές, φταίει η πολιτεία, φταίει ένας, φταίει ο άλλος, φταίει ο Δήμος, φταίει.

δικό σας. Όσο πιο πολύ με βοηθήσετε, τόσο πιο γρήγορα θα φτάσω στο στόχο μου. Θυμάμαι ένα πουλάκι, υπάρχει ένα πουλάκι, το είχα βρει όταν κάποτε ζωγραφίζαμε έτσι, τον παράδεισο, μου είχε κάνει εντύπωση ένα πολύ πολύ μικρό πουλάκι, το κολυμπρί. Είναι τόσο μικρό, είναι 5 εκατοστά. Τίποτα, 5 εκατοστά, το πιο μικρό πουλάκι, αλλά έχει το πιο μεγάλο άνοιγμα. Το άνοιγμα των φτερών του είναι πολύ δυνατό. Και λέει, υπάρχει μια ιστορία για αυτό το πουλάκι, και με αυτό έτσι θα σταματήσουμε, που έπιασε λίγο φωτιά το δάσος. Τρέχαν τα μεγάλα ζώα να σβήσουνε, τις προβοσκίδες, τους ελέφαντες, ό,τι είχαν, καμήλες, είχαν βάλει νερό, και μπήκε αυτό. Το κορυδεύανε βέβαια οι άλλοι. Λέει, τι πας να κάνεις εσύ, λέει, μια σταλιά. Και γυρίζει και λέει το κολυμπρί, κάνω αυτό που μου αναλογεί. Αυτό έπαιρνε μια σταγονίτσα από το φύλλο και πήγαινε και κούνησε τα φτεράκια του, γιατί με το κούνημα το φτερό δημιουργούσε αέρα. Και λέει, κάνω αυτό που μου αναλογεί. Αυτό το ταξίδι, να κλείσουμε λοιπόν με αυτό, μπορεί τελικά να μην φτάσει στον προορισμό του. Σημασία έχει όμως να θεραπεύσουμε εκείνα τα κομμάτια που θα μας να δουλέψουμε σε εκείνα τα κομμάτια που θα μας βοηθήσουν εμείς να νιώσουμε καλύτερα, να αγιαστούμε ζητώντας τη βοήθεια του Χριστού και να διορθώσουμε εκείνα τα βασικά του χαρακτήρα μας, γιατί είπαμε όλα δεν μπορούμε να τα βρούμε έτσι και αλλιώς, θέλει πολλές ζωές μάλλον, τα οποία γίνονται αφορμή παθών και αφορμή να πληγωνόμαστε εμείς οι ίδιοι, αλλά να πληγώνονται και οι άλλοι γύρω μας. Και επειδή ακριβώς είμαστε κοινωνία προσώπων και όλοι μαζί πρέπει να πορευτούμε, συμπάσεις της Αγίας να φτάσουμε στο καθομοίωση, αξίζει αυτό το ταξίδι να το κάνουμε. Να ζήσετε.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την 5η, 28 Μαΐου 2026, στις 8 το απόγευμα, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση αφιερωμένη στην επέτειο της αλώσεως της Κωνσταντινούπολεως. Καλούνται όσοι επιθυμούν να προσέλθουν εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόνον υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Σημώνω ημαρτών και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια αν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν πτήσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα Σύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Υιός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϋπαρθένου Μαρίας, χάρητη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Κτητόρων της Αγίας Μονιστάφτης, Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών,

του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών, νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Στο πλαίσιο της εκπομπής Αναγνώσματα, η κυρία Καφρίτσα Μαρία θα σας διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο «Δίψα για καθαρό ουρανό» του Αρχιμανδρίτη Σιλουανού, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Μαυρωματίου, των εκδόσεων «Ίνδικτος».

Το καταλαβαίνει κανείς και αλλάζει η προοπτική του. Όμως συμβαίνει το εξής παράδοξο. Τη ζωή του πνεύματος δεν την καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Ερχόταν κάποτε εδώ ένα παιδί με πολύ βαθιά συναίσθηση της πνευματικής ζωής, της ζωής εν Χριστώ. Και επειδή μέσα του μίλαγε ο Χριστός με τη μετάνοια και τα δάκρυα και απέκτησε τον θρήνο τον εσωτερικό, ήταν φυσικό μετά να μην τον αναγνωρίζουν οι άνθρωποι. Μα αυτός άλλαξε, μα αυτός έγινε έτσι. Και αυτό γύρισε σε φθόνο και σε κακία. Η μεγαλύτερη αγωνία που είχε αυτός ο άνθρωπος, αν μπορώ να το πω έτσι, ήταν να πείσει τους δικούς του ανθρώπους. Πώς να τους πείσει, δεν καταλαβαίνετε η πνευματική ζωή. Αν ο άλλος δεν έχει τα ίδια βιώματα, τα ίδια σκυρτήματα, δεν μπορεί να καταλάβει πώς αλλάζει ο άνθρωπος. Σήμερα γιορτάζουμε τη μνήμη της Αγίας Φωτεινής. Η Αγία Φωτεινή γιορτάζει 2 φορές τον χρόνο. Μία στη μνήμη της, 26 Φεβρουαρίου, και μία μετά το Πάσχα, την 5η Κυριακή από το Πάσχα, όταν διαβάζουμε το Ευαγγέλιο που αναφέρεται στον διάλογό της με τον Χριστό στο πηγάδι. Η Αγία Φωτεινή έγινε εις Απόστολος. Ποιος θα μπορούσε να το πιστέψει αυτό? Μια γυναίκα για την οποία ο Χριστός είπε: «Και τον άνδρα που έχεις τώρα δεν είναι άνδρα σου. 5 γάρα άνδρας έσχες». Ποιον θα μπορούσε να πείσει αυτό το πρόσωπο? Κι όμως έφερε ενώπιον του τυράννου όλες τις αδελφές της και θυσιάστηκαν για τον Χριστό. Την Ανατολή, τη Φωτό, τη Φωτίδα, την Παρασκευή και την Κυριακή. Και τα 2 παιδιά της, τον Φωτεινό και τον Ιωσή. Ποιος μπορούσε να το καταλάβει αυτό? Πρέπει να αναζητήσουμε. Πρέπει να μπούμε στην προοπτική, να δούμε τελικά τι γίνεται μέσα μας. Δεν μπορεί να έχουμε την πεποίθηση ότι εμείς είμαστε οι καλύτεροι άνθρωποι. Πρέπει να σταματήσει αυτή η υποκρισία, την οποία πάρα πολύ μεθοδευμένα από την νεότητά μας καλλιεργούμε, ρίχνοντας μονίμως το σφάλμα σε κάποιον άλλο. Και έρχεται ο Χριστός, ο νέος Αδάμ, και τι λέει? «Ξεγράψτε τα όλα, μη χρεώνετε τους ανθρώπους, εγώ θα πληρώσω για το ανθρώπινο γένος». Είχε αμαρτία ο Χριστός? Καμία. Είναι γι' αυτόν που γράφει ο Απόστολος Παύλος: «Στο στόμα του δεν βρέθηκε δόλος». Αυτό λοιπόν που μας έμαθε ο Χριστός, μας καλεί τώρα η Εκκλησία με εντατικότερο αγώνα μέσα στην Αγία και Μεγάλη Περίοδο της Σαρακοστής να το δούμε. Ρωτήστε τον εαυτό σας, ο καθένας τον δικό του: «Πήρα ποτέ το σφάλμα πάνω μου?» Αν είμαστε γονείς, θα το έχουμε κάνει σίγουρα για τα παιδιά μας κάποιες φορές. Όταν ας πούμε τα παιδιά μας αργούν και πρέπει η σύζυγος να τα δικαιολογήσει στον σύζυγο, λέει: «Εγώ ήξερα που ήταν». Δεν ήξερε, αλλά τα δικαιολογεί. Αυτή τη διάθεση τη μητρική να καλύψουμε σφάλματα των παιδιών μας, γιατί δεν την έχουμε για τους άλλους ανθρώπους?
Σε αυτό λοιπόν τώρα τη Σαρακοστή να βάλουμε αρχή. Έκλαψα σήμερα για το ότι λύπησα τον αγαπημένο μου Θεό. Πώς τον λύπησα? Προσβάλλοντας ανθρώπους, πικραίνοντας ανθρώπους. Ποιους ανθρώπους? Τον άνδρα μου, τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, το περιβάλλον μου, τους ανθρώπους που με περιτριγυρίζουν. Και αν δεν το έκανα με το στόμα ή με μια κίνηση σωματική, μήπως το έκανα με την καρδιά? Μήπως μέσα μου δεν θέλω να δω έναν άνθρωπο, ούτε να τον ακούσω? Μπορεί στην νεότητά μας να είχαμε δυσαρεστηθεί με κάποιον. Πέρασαν πολλά χρόνια, πάγωσε το πράγμα και στο τέλος έρχεται από τα παλιά αυτό το πρόσωπο και μας ανακατεύει και αναμοχλεύει όλο τον εσωτερικό μας κόσμο η θύμιση του παλιού γεγονότος. Και τι κάνουμε τότε? Θέλουμε να το αποθήσουμε, να το σβήσουμε. Αυτό όμως είναι πνευματική μας ευκαιρία. Γι' αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Σας έλεγα και άλλη φορά και το θυμούμε πάντοτε με πολύ συγκίνηση. Στο γυροκομείο στη Λιβαδιά ζούσε μια γιαγιά η οποία κοιμήθηκε τώρα, ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή της. Με κάλεσε να την εξομολογήσω και όχι σε φυσιολογικές συνθήκες, έχοντας Αλτσχάιμερ στην αρχή του. Ο νους τότε, μία είναι καλά, μία δεν είναι. Και είπε εκεί στις υπεύθυνες του Ιδρύματος, «Όταν είμαι καλά, φωνάξτε τον Πάτερ, για να μου πει τι, μια αμαρτία από τα παιδικά της χρόνια. Ακούστε τον πνευματικό άνθρωπο. Ξέρετε ποια ήταν η αμαρτία? Έφαγε το γλυκό από το βάζο. Αστείο? Καθόλου. Τη στενοχωρούσε όχι το γλυκό που έλειψε, αλλά το πόσο στενοχωρήθηκε η μάνα της όταν πήγε να κεράσει και δεν είχε».

και στα 80 της, τόσο ήταν, ο έλεγχος που έκανε για τον εαυτό της δεν ήταν αν θα αφήσει λεφτά, αν θα αφήσει σπίτια, αν θα αφήσει περιουσία. Την απασχόλησαν και αυτά, αλλά η εξομολόγηση ήταν. Πίκρανα τη μάνα μου όταν ήμουν 8 χρονών παιδί. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Καθαρή ζωή σημαίνει ότι αγάπησε τον Χριστό. Σημαίνει ότι μέσα της θρηνούσε για την κατάστασή της την πνευματική και εκμεταλλευόταν τον χρόνο που ο νους της επανερχόταν από αυτή τη φοβερή ασθένεια, όχι για να χάσκει και να ζητάει παρηγοριά σε κοσμικά πράγματα, αλλά για να ερευνά τον εαυτό της, ποια πραγματικά είναι μέσα της. Πείτε μου σας παρακαλώ, υπάρχει περίπτωση ένας τέτοιος άνθρωπος να μην έχει παρησία ενώπιον του Θεού? Νομίζω λοιπόν ότι και η δική μας προοπτική πρέπει να αλλάξει. Δεν είναι το θέμα ότι νηστέψαμε, κοινωνήσαμε και τελειώσαμε. Πρέπει να δούμε λίγο βαθύτερα τον εαυτό μας. Έχουμε πάθη μέσα μας. Περάσαμε μία ολόκληρη ζωή, είτε στην δουλειά, είτε στην οικογένεια, είτε στις σχέσεις μας, τις φιλικές. Πού πήγαν όλα αυτά? Να ξέρετε ότι την ώρα του θανάτου θα περάσουν μπροστά μας. Θα μας πει ο Θεός: ορίστε, σε αυτή την περίπτωση έκανες αυτό και το κατάλαβες. Γιατί δεν μετανόησες? Στην άλλη φέρθηκες έτσι. Γιατί δεν είπες ένα ευλόγησον? Το θέμα δεν είναι αν είμαστε σκληρόκαρδοι. Είμαστε. Το θέμα είναι μετανοήσαμε έστω και λίγο γι' αυτό. Αυτό λοιπόν πρέπει να κάνουμε. Και τώρα που έρχεται αυτή η περίοδος και θα πάμε και στους χαιρετισμούς της Παναγίας μας και θα πάμε και στα μεγάλα απόδειπνα και στις προηγιασμένες θείες λειτουργίες, να ζούμε μέσα σε αυτή την προοπτική, σε αυτή την κατάσταση. Ποιον λύπησα? Φεύγω από το σπίτι μου να πάω στην εκκλησία, στην προηγιασμένη. Φεύγω εγώ ο καλός για να εκκλησιαστώ? Κύριε, βοήθαμε να δω ποιους λύπησα με τη συμπεριφορά μου, με τα μάτια μου. Καρδιακά, πώς είμαι μέσα μου? Να δείτε πώς τότε ο άνθρωπος αλλάζει και πώς καταλαβαίνει μέσα του άλλον κόσμο, καινούρια κατάσταση. Πολλές φορές για τα μάτια των ανθρώπων είναι, αν θέλετε, ανόητη αυτή η ζωή. Θυμηθείτε αυτό που διαβάζουμε στις μνήμες των Αγίων από τη Σοφία Σολομώντος στον Εσπερινό. Έδοξαν εν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε και ελογίστη κάκωσης η έξοδος αυτών και η αφημών πορεία σύντριμα, η δε η σύνεν ειρήνη. Τι σημαίνει αυτό? Για τα μάτια των ανθρώπων, ο άνθρωπος του Θεού είναι ανόητος και πολλές φορές, φεύγοντας από αυτή τη ζωή, στο θάνατό του, λέει κάποιος: «Α, τον χαζό, επιτρέψτε μου την φράση. Όμως, η δε, η σύνεν ειρήνη». Ποια είναι η ειρήνη? Είναι κατάσταση ψυχολογική η ειρήνη. Η ειρήνη είναι πρόσωπο, είναι ο Χριστός. Αυτή την κατάσταση πρέπει να την αναζητήσουμε.

Μέσα στην εκκλησία μας έχουμε ανθρώπους που μπήκαν άλλοι παιδιά, άλλοι μεγαλύτεροι, άλλοι όριμοι, άλλοι παππούδες. Και ο καθένας προέρχεται από έναν δικό του κόσμο. Τι μας ενώνει? Έχουμε τον πόνο τον εσωτερικό. Καταλαβαίνουμε ότι η ζωή μας έχει αντίκρισμα στη ζωή των άλλων. Καταλαβαίνουμε άραγε τον εσωτερικό θρήνο ή λέμε «Πού σε βρήκα εσένα, πού έμπλεξα με σένα, πώς είμαι εγώ εδώ, κάτι καλύτερο μου άξιζε εμένα». Όχι μόνο για τη συζυγία, αλλά και για τη δουλειά, για τις καταστάσεις, για τη φτώχεια. Και ο λόγος του Χριστού φοβερότατος. Να αποθηκεύεται πράγματα που δεν τα τρώει η σκουριά, η σαπίλα. Τι είναι αυτό που αποθηκεύουμε και δεν το τρώει η σαπίλα? Η κατάσταση, η πνευματική. Φοβερό πράγμα. Να ανοίξουμε λοιπόν τα μάτια μας. Να παρακαλέσουμε τον Θεό απόψε, αύριο το πρωί που αρχίζει αυτή η περίοδος και να πούμε «Χριστέ μου, βοήθαμε να μην βγω από αυτή την προοπτική και να αγωνιστώ αυτή τη Σαρακοστή, να δω μέσα μου τι γίνεται, πώς είμαι, ποιος είμαι». Πόσους ανθρώπους κακοποίησα μέσα μου, με την καρδιά μου, με το λογισμό. Για πόσα πράγματα πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Σας το ξαναλέω, μην πάτε μακριά. Ακούω πολύ συχνά στην εξομολόγηση μια φράση. Ρωτάω κάποιον για παράδειγμα. Έχετε κανέναν άνθρωπο με τον οποίο είστε δύσκολα και δεν μιλάτε? Ήμουν με αυτόν, λέει. Να συγχωρεθείτε. Το έχετε δει λίγο βαθύτερα? Βέβαια, τον έχω συγχωρέσει. Απλά δεν μιλάμε. Αυτό δεν είναι άφεση. Ρωτάω. Προσεύχεστε για εκείνον? Μου έλεγε κάποτε κάποιος ότι τάχα τον συμβούλεψε ένας πνευματικός να γράφει τα ονόματα στην προσκομιδή. Έχουμε ανθρώπους, είτε είναι συγγενείς μας που βρέθηκαν στο δρόμο μας και μας ανακάτεψαν, είτε είναι άλλοι άνθρωποι που μας δυσκόλεψαν. Αυτούς τους ανθρώπους να τους βγάλουμε από τα συγχωροχάρτια, να τους βάλουμε στην καρδιά μας απέναντι στο Χριστό, να ζητήσουμε την ευθύνη μας για αυτούς και μετά να ξαναγραφούν τα ονόματά τους και να πάνε στην Αγία Προσκομιδή. Δεν θεραπεύεται μαγικά ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να μας φταίνε όλο οι άλλοι. Δεν γίνεται. Ψάχνουμε για δικαιολογίες. Να μας ελεήσει λοιπόν ο Θεός, να μας αξιώσει να περάσουμε καλή και ευλογημένη Σαρακοστή μέσα σε αυτή την προοπτική. Δεν ξέρω αν θα φάμε λάδι ή δεν θα φάμε λάδι, αλλά βασικά να μην φάμε τις σάρκες των άλλων. Δεν ξέρω αν θα νηστέψουμε αυστηρά ή αν θα νηστέψουμε τριήμερα ή τετραήμερα. Το θέμα είναι να τα κάνουμε αυτά, αλλά μέσα από μια καινούρια θέαση. Η νηστεία είναι η πρώτη εντολή που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο. Είπε στον Αδάμ, «Από όλα μπορείς να τρως, εκτός από τούτον τον καρπό». Του έδωσε λοιπόν την εντολή της νηστείας, της εγκράτειας. Αν την τηρούσε ο Αδάμ και αν εμπιστευόταν τη διδαχή που του έδωσε ο Θεός,
και πίστευε ότι αυτό που του είπε τον ωφελεί, δεν θα πάθαινε αυτό το ατόπιμα. Και δεν είναι ατόπιμα, αλλά είναι το μεγάλο έγκλημα της αποστασίας. Εκάθισε Αδάμ απέναντι του παραδείσου. Λοιπόν, να πάρουμε θάρρος, να καθίσουμε κι εμείς απέναντι από την κατάσταση που μας έδωσε ο Θεός την ευλογημένη. Γιατί ο Θεός μας έδωσε προϋποθέσεις. Είμαστε βαπτισμένοι χριστιανοί και έχουμε χρηστεί από το Άγιο Πνεύμα με το μυστήριο του χρίσματος κατά τη βάπτισή μας. Έχουμε κοινωνήσει άπειρες φορές. Έχουμε εξομολογηθεί άλλες τόσες. Έχουμε δίπλα μας ενορίες, εκκλησίες, μοναστήρια για να βρούμε πνευματική τροφή. Και παρόλα αυτά παραμένουμε παγεροί και αδιάφοροι. Πρέπει να αλλάξει αυτό. Δεν θα αλλάξει μαγικά. Θα αλλάξει αν το επιθυμήσουμε, αν το σπρώξουμε λίγο, αν το τρέξουμε λίγο. Και τότε θα ανοίξει η καρδιά μας και θα καταλάβουμε τη ζωή των ανθρώπων του Θεού. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να καταναλώνεται στο πόσο θα φάει, τι θα φάει και τι θα πηγεί. Μας απασχολούν και αυτά, άνθρωποι είμαστε. Ο Χριστός είπε, «Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον». Και μετά είπε, «Άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών». Αλλά μέσα από την προοπτική του πνευματικού αγώνα. Και να ανοίξει πραγματικά ο δρόμος μας και η καρδιά μας για να γιορτάσουμε το Πάσχα.

στο πλαίσιο της εκπομπής Αναγνώσματα, η κυρία Καφρίτσα Μαρία διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο «Δίψα για καθαρό ουρανό» του Αρχιμανδρίτη Σιλουανού, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Μαυροματίου, των εκδόσεων «Ίνδικτος».

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Κεφάλαιο 4. Εξωτερικός θόρυβος και εσωτερική ησυχία. Αλλίωσαν την ήρεμη φύση.

Τα περισσότερα μέσα που χρησιμοποιούν σήμερα οι άνθρωποι για την εξυπηρέτησή τους κάνουν θόρυβο. Την έχουν παλαβώσει με τους θορύβους την ήρεμη φύση. Την έχουν αλλοιώσει και με όλα τα σύγχρονα μέσα την έχουν καταστρέψει. Παλιά τι γαλήνη υπήρχε. Πόσο άνθρωπος αλλοιώνεται και αλλοιώνει χωρίς να το καταλαβαίνει. Όλοι τώρα έχουν μάθει να ζούμε το θόρυβο. Βλέπεις και πολλά από τα σημερινά παιδιά για να διαβάσουν θέλουν μουσική ροκ. Δηλαδή, περισσότερο τους αναπαύει να διαβάσουμε μουσική παρά με ησυχία. Αναπαύονται στην ανησυχία, γιατί υπάρχει ανησυχία μέσα τους. Παντού θόρυβος υπάρχει. Θόρυβος για να γυαλοχαρτίσουν, θόρυβος για να ραντίσουν με το ψεκαστήρα. Μετά θα βρουν άλλους ψεκαστήρες, σαν αεροπλάνα, που θα κάνουν πιο πολύ θόρυβο και θα πούν «Α, αυτοί είναι πιο καλοί, γιατί ρίχνουν το φάρμακο από πάνω και δεν μένει ούτε μπουμπούκι άβρεχτο και θα θέλουν να αγοράσουν από εκείνους που θα χαίρονται με εκείνους». Μια τρύπα πάει να κάνει ο άλλος για να βάλει ένα καρφί και βάζει το θόρυβο μπροστά. Τι να κάνει? Μια τρύπα στο νερό και χαίρεται και από πάνω. Το παράξενο είναι ότι καμαρώνει κιόλας. Για να πάρει λίγο αέρα, παίρνει μηχανή με μπαταρίες. Πάλι θόρυβος. Παλιά όταν ζεσθενόταν κανείς, έκανε λίγο αέρα με το χέρι του. Ενώ τώρα ξεκουφαίνεσαι για να κάνει λίγο αέρα. Και στη θάλασσα τώρα όλα θόρυβο κάνουν. Έβλεπες άλλοτε τα καράβια με τα πανιά να πλέουν ήσυχα. Τώρα και ένα μικρό μοτέρ κάνει ντούκου ντούκου. Σε λίγο θα κυκλοφορούν οι περισσότεροι με αεροπλάνα. Και ξέρεις τι γίνεται? Η γη απορροφάει και λίγο το θόρυβο. Στον αέρα ο Θεός να φυλάξει.

Το ανήσυχο κοσμικό πνεύμα της εποχής μας κατέστρεψε δυστυχώς με τον δήθεν πολιτισμό του ακόμη και τα Άγια Ιερά Μέρη που γαληνεύουν και αγιάζουν τις ψυχές. Ο ανήσυχος άνθρωπος δεν ησυχάζει ποτέ. Δεν άφησαν πουθενά τόπο ήσυχο. Ακόμη και τους Αγίους Τόπους τους έχουν κάνει τώρα άστα να πάνε. Όπως αναφέρεται και στο βίο της Ερημητίδας Φωτεινής, στην έρημο όπου είχε ασκητέψει, έκαναν μετά περίπτερα, καντίνες. Μέσα στα ασκητήρια, όπου ασκήτεψαν τόσοι μοναχοί, τόσοι άγιοι, πουλούσαν αναψυχτικά οι Άγγλοι. Πάει έρημος. Σπίτια, ραδιόφωνα, μαγαζιά, ξενοδοχεία, αεροδρόμια. Έγιναν αυτό που λέει ο Άγιος Κοσμάς. Εκεί που κρεμούν τώρα τα παλικάρια, τα καριοφύλλα, θα έρθουν καιρός που θα κρεμούν οι γύφτοι τα όργανα. Θέλω να πω, έτσι καταντήσαμε κι εμείς. Εκεί που ασκήτευαν, που είχαν τα κομποσχήνια οι μοναχοί, τώρα έχουν ραδιόφωνα, αναψυκτικά. Εφαίνεται μετά από λίγα χρόνια δεν θα χρειάζονται αυτά. Όπως δείχνουν τα πράγματα, γενικά φαίνεται η ζωή πλησιάζει στο τέλος. Τελειώνει η ζωή. Τελειώνει κι αυτός ο κόσμος. Γέροντα, στο Άγιο Όρος υπάρχει τώρα τόπος ήσυχος? Πού τόπος ήσυχος, παιδί μου? Αφού ανοίγουν συνέχεια δασικούς δρόμους, αυτοκίνητα από εδώ, αυτοκίνητα από εκεί. Ακόμη και στα πιο ερημικά και ησυχαστικά μέρη έχουν πάρει αυτοκίνητο. Απορώ τι ζητάνε αυτοί οι άνθρωποι στην έρημο. Ο Μέγας Αρσένιος στην έρημο άκουγε τα καλάμια που σίονταν όταν φυσούσε γλυκά και έλεγε «Τι θόρυβος είναι αυτός, σεισμός γίνεται». Πού να έβλεπαν οι Άγιοι Πατέρες αυτά που γίνονται σήμερα. Παλιά οι διακονητές στα κοινόβια, ιδίως ο τραπεζάρης και ο αρχοντάρης, πολύ κουράζονταν. Έπρεπε να πλύνουν τα πιάτα, να τρίψουν τα μπακυρένια σκεύη. Σήμερα έχουν ευκολίες. Έχουν διάφορα σύγχρονα μέσα και τα περισσότερα κάνουν θόρυβο. Θυμάμαι, εμείς στο κοινόβιο με τα δοχεία κουβαλούσαμε το νερό από μια πηγή και με το μαγκάνι το ανεβάζαμε σιγά σιγά στον τρίτο όροφο. Τώρα φέρνουν το νερό με τη μηχανή και ακούς συνέχεια ντούκου ντούκου. Τα νουβάρια σύονται, τα τζάμια τρίζουν. Τουλάχιστον να βάλουν ένα σιγαστήρα. Στο στρατό, με τον ανταρτοπόλεμο, με ένα σιγαστήρα φόρτιζα την μπαταρία του ασυρμάτου και απέναντι δε με άκουγαν. Ήρθαν μια μέρα στο καλύβι μοναχοί από ένα μοναστήρι και μιλούσαν δυνατά. «Πιο σιγά», λέω στον ένα, «μας ακούνε πιο πέρα». «Τίποτα αυτός». «Πιο σιγά, Χριστιανέ μου», του ξαναλέω. «Ευλόγησον γέροντα», μου λέει. «Συνηθίζουμε να φωνάζουμε στο μοναστήρι, γιατί έχουμε τη γεννήτρια και μιλάμε δυνατά και να ακούμε». «Άκουσε εκεί. Αντί να λένε την ευχή και να μιλούν σιγά, φωνάζουν γιατί έχουν τη γεννήτρια. Και το κακό είναι ότι όπως μερικά παιδιά αφήνουν την εξάτμιση για να ακούνε ντούκου ντούκου, φτάνει αυτό το πνεύμα τώρα και στα μοναστήρια». Εκεί πάμε τώρα. Το χαίρονται δηλαδή. Είδα μια αδερφή σήμερα το πρωί. Ήταν σαν τους αστροναύτες. Κατέβαινε από πάνω τον κατήφορο με τη ψάθα στο κεφάλι, τη μάσκα στη μύτη, το χαρτοκοπτικό στο χέρι και καμάρωνε. Οι αστροναύτες δεν καμαρώνουν τόσο όταν κατεβαίνουν από το φεγγάρι. Ακούω σε λίγο θόρυβο. Κοιτάζω. Έκοβε χόρτα με το χαρτοκοπτικό. Να μην μείνει ένας χώρος που να μην ακούγεται θόρυβος. Τελείωσε αυτή. Έρχεται μετά και ο άλλος με το πιο βαρετό όργανο. Έτρεχε από εδώ, έτρεχε από εκεί. Μετά παίρνει άλλο μηχάνημα, να σιάξει το χώμα. Βρε τι πάθαμε, λέω. Επειδή όμως γέροντα υπάρχουν αυτά τα μέσα που διευκολύνουν, και τότε ο γέροντας την κόβει. Ο ξέρετε πόσα μέσα υπάρχουν. Όσο μπορείτε τα βουητά, τους θορύβους να τα αποφεύγετε. Το βουητό μας βγάζει έξω από το μοναστήρι. Τι την έχετε μετά κάτω την πόρτα
την ταμπέλα να γράφει ησυχαστήριο, γράψτε καλύτερα βουηστήριο ή ανησυχαστήριο. Τι να το κάνω το μοναστήρι αν δεν έχει ησυχία. Κοιτάξτε εκεί πέρα όσο μπορείτε να τα περιορίσετε αυτά. Ακόμη αυτή τη γλυκιά ησυχία δεν την καταλάβατε. Αν την καταλαβαίνατε, θα μπορούσατε να με καταλάβετε καλύτερα και να καταλαβαίνατε μερικά πράγματα. Αν θα γευόσασταν από τους πνευματικούς καρπούς της ησυχίας, θα υπήρχε ασφαλώς και η καλή ανησυχία και θα επιδιώκατε περισσότερο την άγια ησυχία της πνευματικής ζωής.

Ο μοναχός με όλα αυτά τα θορυβώδη μέσα διώχνει τις προϋποθέσεις της προσευχής και της μοναχικής ζωής. Γι' αυτό, όσο γίνεται, να μην χρησιμοποιεί θορυβώδη μέσα. Αυτά που θεωρούν οι άνθρωποι σήμερα ευκολίες, στην ουσία δεν τον ωφελούν στο σκοπό του. Δεν μπορεί να βρει ο μοναχός μέσα σε μια τέτοια κατάσταση αυτό για το οποίο ξεκίνησε. Η ησυχία είναι μεγάλη υπόθεση. Ακόμη και να μην προσεύχεται κανείς και μόνο με την ησυχία προσεύχεται. Είναι μυστική προσευχή και πολύ βοηθάει στην προσευχή σαν την άδειλη αναπνοή στον άνθρωπο. Αυτός που κάνει δουλειά πνευματική στην ησυχία βυθίζεται μέσα στην ευχή. Ξέρεις τι θα πει βυθίζεται? Το παιδάκι όταν λουφάξει στην αγκαλιά της μαμάς δεν μιλάει. Είναι ένωση πλέον, επικοινωνία. Γι' αυτό πολύ βοηθάει το μοναστήρι να είναι απομακρυσμένο από τον κόσμο και από αρχαιολογικούς χώρους και κοσμικούς θορύβους και από τους πολλούς ακόμη ανθρώπους. Η εξωτερική ησυχία μακριά από τον κόσμο, με την πνευματική άσκηση και την αδιάλειπτη προσευχή, πολύ γρήγορα φέρνει και την εσωτερική ησυχία, την ειρήνη της ψυχής, η οποία είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την πνευματική λεπτή εργασία. Τότε πια ο άνθρωπος δεν ενοχλείται από την εξωτερική άσκηση, γιατί στην ουσία μόνο το σώμα βρίσκεται στη γη, ενώ ο νους βρίσκεται στον ουρανό.

«Γέροντα, όταν στο διακόνημα υπάρχει θόρυβος ή για το εργόχειρο χρειάζεται μια μηχανή που κάνει θόρυβο, τι να κάνει κανείς?» «Όταν καμιά φορά το εργόχειρο είναι θορυβόδες, πολύ βοηθάει η σιγανή ψαλμωδία. Αν δεν μπορείτε να κάνετε ευχή, να ψάλετε, θέλει υπομονή. Όταν έρχομαι με το καράβι έχει πολύ θόρυβο. Κάθομαι σε μια γωνιά, κλείνω και τα μάτια σαν να κοιμάμαι για να μην με ενοχλεί ο κόσμος και ψάλω. Και τι δεν ψάλω? Πόσα άξιον εστί, πόσα Άγιος ο Θεός. Κάνει και έναν κρότο το καράβι που ταιριάζει ακριβώς με την ψαλτική. Γίνεται ισοκράτη μας το άξιον εστί. Στο Άγιος ο Θεός. Σε όλα ταιριάζει αυτός ο κρότος. Ψάλω με το νου μου, συμμετέχει όμως και η καρδιά. Πάντως νομίζω δεν είναι τόσο ο εξωτερικός θόρυβος που ενοχλεί, όσο η μέρημνα. Την φασαρία, αν θέλει, την ακούει κανείς. Ενώ τη μέρημνα, δύσκολο να την αποφύγει. Ο νους είναι η βάση. Τα μάτια μπορεί να κοιτάζουν κάτι και να μην το βλέπουν. Όταν προσεύχομαι, μπορεί να κοιτάζω, αλλά δεν το βλέπω. Περπατάω και μπορεί να κοιτάζω ένα τοπίο κτλ, αλλά να μην το βλέπω. Όταν δυσκολεύεται κανείς να λέει την ευχή μέσα στο θόρυβο, είναι γιατί ο νους δεν είναι δοσμένος στο Θεό. Πρέπει να φτάσει ο άνθρωπος στη Θεία Αφηρημάδα για να ζήσει την εσωτερική ησυχία και να μην ενοχλείται από το θόρυβο στην προσευχή. Φτάνει στο σημείο εκείνο της Θείας Αφηρημάδας που δεν ακούει πια τους θορύβους ή τους ακούει όταν θέλει ή μάλλον όταν κατεβαίνει ο νους από τον ουρανό, τότε τους ακούει. Και θα φτάσει σε αυτό το σημείο αν δουλέψει πνευματικά, αν αγωνιστεί. Τότε θα ακούει όποτε αυτός θέλει. Όταν ήμουν στο στρατό, είπα μια φορά σε ένα ευλαβής στρατιώτη μου: «Στο τάδε μέρος θα συναντηθούμε». «Μα εκεί υπάρχει μεγάφωνο», μου λέει. «Άμα θέλει», του λέω, «ακούει κανείς. Αν δεν θέλει, δεν ακούει». Όταν είναι ο νους μας κάπου, ακούμε. Εκεί στο δάσος, απέναντι από το καλύβι, γύμνωναν το βουνό με το αλυσοπρίωνο. Όταν διάβαζα ή προσευχόμουν και ήμουνα προσιλωμένος, δεν άκουγα τίποτα. Όταν σταματούσα, όλα τα άκουγα.

τότε είναι κακό. Γι' αυτό πάντα πρέπει να προσέχουμε, να μην ενοχλούμε τους άλλους. Αν ένας δεν θέλει να προσευχηθεί, τουλάχιστον να μην βάζει παράσιτα και στους άλλους. Αν καταλαβαίνατε την μεγάλη ζημιά που κάνετε στον άλλο που προσεύχετε, θα προσέχατε πάρα πολύ. Γιατί αν κανείς δεν το νιώθει σαν μια ανάγκη προσωπική και σαν βοήθεια για το σύνολο, ώστε να το κάνει με την καρδιά του, από αγάπη και όχι αναγκαστικά, αλλά το κάνει σαν πειθαρχία, αυτό δεν θα έχει καλά αποτελέσματα. Όταν το κάνει με σφίξιμο, σαν μια πειθαρχία και λέει «Τώρα πρέπει να περπατήσω έτσι για να μην ενοχλήσω, τώρα πρέπει να μην περπατήσω ελεύθερα», είναι βάσανο. Σκοπός είναι να το κάνει με την καρδιά του, με χαρά, επειδή ο άλλος προσεύχεται, επικοινωνεί με το Θεό. Πόσο διαφέρει το ένα από το άλλο. Ό,τι κάνεις, κάν' το με την καρδιά σου. Το χαίρεσαι και σε βοηθάει αυτό. Όταν ο άλλος το αισθανθεί σαν ανάγκη να σεβαστεί τον άλλο που προσεύχεται, αισθάνεται ένα δέος μετά. Και όταν κανείς σέβεται τον άλλο, τον ίδιο τον εαυτό του σέβεται. Και τότε τον εαυτό του δεν τον υπολογίζει, γιατί δεν έχει φιλαυτία, αλλά φιλότιμο. Να μπαίνει ο ένας στη θέση του άλλου. Να σκέφτεται. Αν ήμουν εγώ στη θέση εκείνου, πώς θα ήθελα να μου φερθούν. Αν ήμουν κουρασμένος, αν προσευχόμουν, θα ήθελα να χτυπούν έτσι οι πόρτες. Όταν μπαίνει στη θέση του άλλου, τα πράγματα αλλάζουν. Στα κοινόβια πρώτα τι όμορφα ήταν. Ησυχία. Είχαν και το ρολόι που χτυπούσε κάθε τέταρτο για να θυμάται κανένας να λέει την ευχή. Και να ξεχνιόταν κανείς, άκουγε το ρολόι που χτυπούσε κάθε τέταρτο και άρχιζε πάλι την ευχή. Πολύ βοηθούσε το ρολόι. Έλεγαν οι πατέρες την ευχή και είχε ησυχία. Γαλήνη μεγάλη μέσα στο μοναστήρι. Στο κοινόβιο που ήμουν, στο Άγιο Όρος, ήμασταν 60 πατέρες. Ήταν σαν να ήταν ένα ησυχαστήριο. Είχαν όλη την ευχή. Στην εκκλησία λίγοι έψελαν και οι περισσότεροι νοερά προσεύχονταν. Στα διακονήματα το ίδιο. Μια ησυχία παντού. Δεν μιλούσαν δυνατά, ούτε φώναζαν. Ήσυχα έκαναν τα διακονήματά τους. Όλοι αθόρυβα κινούνταν σαν τα πρόβατα. Πάντα υπήρχε αθόρυβα μια κίνηση στο μοναστήρι. Δεν ήταν όπως τώρα που έρχουν στα κοινόβια ώρα διακονίας, ώρα ησυχίες, σιωπητήριο. Καθένας κινιόταν ανάλογα με τη διακονία του. Πρέπει να αγαπήσουνε την ευλογημένη έρημο και να τη σεβαστούμε, εάν θέλουμε να μας βοηθήσει κι αυτή με την αγία της ερημιά και τη γλυκιά της ηρεμία για να ημερέψουμε, να ερημωθούν τα πάθη μας και να πλησιάσουμε στο Θεό. Χρειάζεται προσοχή, μην τυχόν και προσαρμόσει κανείς την Άγια έρημο με τον εμπαθή εαυτό του. Αυτό είναι μεγάλη ασέβεια. Σαν να πηγαίνεις προσκύνημα στον Άγιο Γολγοθά με μπουζούκια.

Φυσικά, επειδή οι σημερινοί άνθρωποι χρησιμοποιούν δυστυχώς θορυβώδη μέσα ακόμη και για μικρές εξυπηρετήσεις, αν βρεθεί κανείς για ένα διάστημα κάπου που έχει φασαρία, θα πρέπει να καλλιεργήσει καλούς λογισμούς. Δεν μπορείς να πεις «Μη χρησιμοποιείς αυτό, μη χρησιμοποιείς εκείνο γιατί κάνει θόρυβο», αλλά να φέρνεις αμέσως καλό λογισμό. Παραδείγματος χάρη, ακούς ψεκαστήρα και νομίζεις «περνά ελικόπτερο». Να σκεφτείς «μπορεί να ήταν αυτήν την ώρα μια αδελφή άρρωστη βαριά και να ερχόταν ένα ελικόπτερο να την πάρει για το νοσοκομείο». Τι στεναχώρια θα είχα τότε. Δόξα τω Θεώ, είμαστε όλες καλά. Εδώ χρειάζεται το μυαλό και η εξυπνάδα, η τέχνη να φέρεις καλό λογισμό. Ακούς παραδείγματος χάρη τον θόρυβο της μπετονιέρας του αναβατόρ και τα λοιπά, να πεις «δόξα σε ο Θεός, δεν γίνεται βομβαρδισμός, δεν γκρεμίζονται σπίτια. Οι άνθρωποι έχουν ειρήνη και χτίζουν σπίτια». Και όταν γέροντα είναι χαλασμένα τα νεύρα, τι θα πει αυτό? Μήπως είναι χαλασμένος ο λογισμός? Το πιο καλό απ' όλα είναι ο καλός λογισμός. Κάποιος κοσμικός είχε φτιάξει σπίτι σε ένα ήσυχο μέρος. Αργότερα, από τη μια μεριά έγινε γκαράζ, από την άλλη δρόμος και από την άλλη ένα κοσμικό κέντρο. Μέχρι τα μεσάνυχτα νταούλια. Δεν μπορούσε ο καημένος να κοιμηθεί. Έβαζε οτασπίδες στα αυτιά. Άρχισε να παίρνει και χάπια. Κόντευε να τρελαθεί. Ήρθε και με βρήκε. «Γέροντα, αυτό και αυτό», μου λέει. «Δεν μπορούμε να ησυχάσουμε. Τι να κάνω?» «Σκέφτομαι να φτιάξω άλλο σπίτι». «Να βάλεις καλό λογισμό, παιδί μου», του λέω. «Να σκέφτεσαι αν γίνεται πόλεμος και στον καράς έφτιαχναν τα τάγκς. Δίπλα ήταν νοσοκομείο και έφερναν τα ασθενοφόρα τους τραυματίες και σένα σου έλεγαν «κάθισε εδώ, σου εξασφαλίζουμε τη ζωή, δεν θα σε πειράξουμε». «Μπορεί να βγαίνεις από το σπίτι σου ελεύθερα μόνο στην ακτίνα που είναι χτισμένα αυτά, γιατί εκεί δεν θα πέσει σφαίρα. Ή να μείνεις στο σπίτι σου και δεν θα σε ενοχλήσει κανείς. Μικρό πράγμα θα ήταν αυτό? Δεν θα το θεωρούσες ευλογία? Και αυτό τώρα να πεις. Δόξα σοι ο Θεός, δεν γίνεται πόλεμος. Ο κόσμος είναι καλά και κάνει τις δουλειές του. Στον καράς αντί τάγκς φτιάχνονται τα αυτοκίνητά τους οι άνθρωποι. Δόξα σοι ο Θεός, δεν υπάρχει νοσοκομείο, τραυματίες κτλ. Δεν περνούν τάγκς. Αυτοκίνητα περνούν και οι άνθρωποι τρέχουν στις δουλειές τους. Αν φέρεις έτσι καλό λογισμό, θα έρθει η δοξολογία μετά. Κατάλαβε ο καημένος ότι όλη η βάση είναι η σωστή αντιμετώπιση και έφυγε αναπαυμένος. Το αντιμετώπισε σιγά σιγά με καλούς λογισμούς. Πέταξε και τα χάπια και κοιμόταν χωρίς δυσκολία. Βλέπεις, με έναν καλό λογισμό τακτοποιούνται όλα. Μια φορά ταξίδευα με το λεωφορείο και ο εισπράκτορας έβαλε το ράδιο δυνατά. Μερικοί νεαροί που θρήσκευαν είπαν ότι είναι κι ένας μοναχός και του έκαναν επανειλημμένο νόημα να το κλείσει. «Μια-δυο, τίποτα αυτός». Το έβαλε πιο δυνατά. «Αφήστε τον», τους είπα. «Δεν πειράζει. Μου κάνει ισοκράτημα στη ψαλμωδία μου». Με το λογισμό μου έλεγα «αν Θεός φυλάξει γινόταν ένα ατύχημα λίγο πιο πέρα και αναγκάζονταν να βάλουν στο δικό μας αυτοκίνητο ανθρώπους ακατεμένους, άλλος να είναι με σπασμένο πόδι, άλλος με σπασμένο κεφάλι, πώς θα άντεχα αυτή τη σκηνή? Δόξα σε ο Θεός, οι άνθρωποι είναι καλά και τραγουδούν κιόλας». Έτσι ταξίδευα μια χαρά ψάλλοντας. Να σας πω κι άλλο παράδειγμα, για να δείτε πως τακτοποιείται κανείς σε όλες τις περιπτώσεις με ένα καλό λογισμό. Ήμουνα στα Ιεροσόλυμα με κάποιο γνωστό. Εκεί είχαν μια γιορτή. Γιόρταζαν και φώναζαν συνέχεια. Φώναζαν, τραγουδούσαν, χαλασμός γινόταν. Εν αναλαγμό και εν κυμβάλης αλαλαγμού. Δεν καταλάβαινες τι έλεγαν. Όλη νύχτα φώναζαν. Ο γνωστός μου νευρίασε, βγήκε στο παράθυρο, δεν έκλεισε μάτι.
Εγώ με ένα καλό λογισμό που έβαλα, κοιμήθηκα σαν το πουλάκι. Θυμήθηκα την έξοδο των Εβραίων από την Αίγυπτο και ένιωσα μια συγκίνηση. Έτσι κι εσείς. Να βάζετε πάντα καλούς λογισμούς. Όλα να τα αντιμετωπίζετε. Χτύπησε, παραδείγματος χάρη, μια πόρτα. Να πείτε, ο Θεός φυλάξει, πάθαινε κάτι μια αδερφή, χτυπούσε και έσπαζε το πόδι της, θα κοιμόμουν εγώ. Τώρα χτύπησε η πόρτα, θα είχε κάποια δουλειά η αδερφή. Αν όμως μια αρχίσει και να κατακρίνει και να πει, χτύπησε την πόρτα, απρόσεχτη είναι, τι κατάσταση είναι αυτή, πού να ησυχάσει μετά. Από τη στιγμή που θα βάλει τέτοιους λογισμούς, μετά το ταγκαλάκι θα την αναστατώσει. Ή μπορεί να ακούει μια αδερφή τη νύχτα τα ξημερώματα που χτυπάει. Χτύπησε λόγου χάρη το ένα μια φορά, μετά από λίγο ξαναχτύπησε το ίδιο. Αν σκεφτεί, αυτή η ψυχή ήταν κατάκοπη, δεν μπόρεσε να σηκωθεί. Καλύτερα να ξεκουραζόταν μισή ώρα παραπάνω και μετά να έκανε τα πνευματικά της, δεν θα ανησυχήσει, ούτε θα στεναχωρηθεί που ξύπνησε. Αν όμως σκεφτεί τον εαυτό της που ξύπνησε από τα ρολόγια, μπορεί να πει «Τι γίνεται εδώ, δεν μπορεί να ησυχάσει κανείς λίγο». Γι' αυτό, όσο βοηθάει ένας καλός λογισμός, δεν βοηθάει καμιά άλλη άσκηση.

Ας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η Επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-9595.
2: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Με θάρρος και αισιοδοξία προχωρήστε, δίπλα σε όλα τα εφόδια σας μπορείτε να προσθέσετε και την προσευχή στο Θεό, αυτή την εκπληκτική δυνατότητα της επικοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό Πατέρα που χαρίζει στην ψυχή ειρήνη και γλυκύτητα, δύναμη και ελπίδα, τονίζει μεταξύ άλλων ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος προς τους μαθητές και τις μαθήτριες που θα διαγωνιστούν στις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις. Βουτιά στο παρελθόν ο Τσίπρας, η χώρα δοκίμασε αυτόκλητους σωτήρες, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ολοκληρώθηκαν οι αντιρρήσεις των κατηγορουμένων για τους υποστηρίζοντες στην κατηγορία στη δίκη για τα Τέμπη. Αυστηρό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις που διατηρούν μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών φέρνει το Υπουργείο Εργασίας. Έρχεται προς ψήφιση νομοσχέδιο για πλήρη απαγόρευση της κυκλοφορίας ανηλίκων με ηλεκτρικό πατίνι στους δρόμους. Αυξημένα μέτρα της τροχέας σε όλη την επικράτεια για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων στην Κηφισίας και την Συγκρού. Βαριές κατηγορίες για παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη απήγγειλαν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σχέδιο εθελοντική μετανάστευσης από την Γάζα ανακοίνωσε το Ισραήλ. Γενικά έθριος για αύριο καιρός, στους 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

παλάτια ανάκτορα στο Μιστρά, μνημειοδικτήρια που καθρεφτίζουν την έγκλη του δεσποτάτου του Μωρέως, μία εκπομπή που εντάσσεται στο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με τίτλο «Η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα.

Τον ήχο επιμελείται ο Θανάσης Παντελιός και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-7298-222. Απαντά η Βίκη Τριβιζά.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σε αυτή εδώ την εκπομπή θα δούμε για τα μεγαλοπρεπή κτίσματα στο Μιστρά που είναι μάρτυρες μιας φθήνουσας πια πορείας της Κωνσταντινούπολης μέχρι την άλωση το 1453 και μετά. Και να καλωσορίσουμε ευθύς αμέσως την εκλεκτή καλεσμένη μας, την κυρία Σπασιαλού Βικίζη, αρχαιολόγο, βυζαντινολόγο, σπαρτιάτισσα, πολύ κοντά στο Μιστρά, τον ξέρει καλύτερα από τον καθένα μας από τα μικράτα της. Κυρία Λούβη, χαίρετε, καλωσορίσατε.
1: Γεια σας, είμαι πανευτυχής που μπορώ να μιλάω σε ευρύτερο κοινό για κάτι που έχω αγαπήσει από τα παιδικά μου χρόνια.
0: Έτσι. Στην προηγούμενη εκπομπή ο καλεσμένος μας, ο αναφερόμενος στα αρχοντικά και κάνοντας μια αναφορά ότι ήταν κοντά στα ανάκτορα και τα λοιπά, μου είπε και ήθελα να δω και τη γνώμη σας ότι ανάκτορα στην ουσία δεν έχουμε. Μιλάμε για ένα μεγάλο αρχοντικό του διοικητή του Μιστρά, απλά γίνεται ας πούμε ανάκτορο στο τέλος όταν βάζουν την αίθουσα του θρόνου.
1: Λοιπόν, εγώ θα πρότεινα να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Γιατί πραγματικά η πολεοδομική αλλά και η αρχιτεκτονική εξέλιξη του Μιστρά είναι απολύτως συνδεδεμένη με την ιστορία του. Και εξαιτίας αυτού έχουν δημιουργηθεί μέχρι τώρα αρκετές παρεξηγήσεις για το τι ανήκει πού. Και θα γίνω πολύ πιο συγκεκριμένη κάνοντάς σας μια πολύ μικρή εισαγωγή. Έχω καταλήξει μετά από πολλά χρόνια έρευνες για το Μιστρά ότι οι διάφορες παρεξηγήσεις που έχουν δημιουργηθεί για πολλά κτίσματα του Μιστρά οφείλονται, θα γελάσετε τώρα, στον Παπαρηγόπουλο. Γιατί ο Παπαρηγόπουλος κατοχύρωσε μέσω του Βυζαντίου τη συνέχεια του ελληνισμού από την αρχαία ως την νεότερη Ελλάδα. Ξέρετε, εκείνη προς το τέλος του 19ου αιώνα πολλές χώρες των Βαλκανίων επιχείρησαν μέσω επιστημονικής οδού να φανούν έχουσες κατευθείαν επαφή με τη Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη.
0: Και ότι αποτελούν συνέχεια
1: της. Ακριβώς. Ναι. Και αυτή τη συνέχεια. Ο Παπαρηγόπουλος το έλυσε πραγματικά αυτό το θέμα. Αλλά θα σας πω που έχω καταλήξει εγώ.
0: Όσον αφορά το Μιστρά.
1: Και όσον αφορά το Μιστρά. Έχει επηρεάσει τον τρόπο της έρευνας, κυρίως της αρχαιολογικής έρευνας. Γιατί οποιοδήποτε ξένο προς το Βυζάντιο μορφολογικό στοιχείο, στο Μιστρά παρατηρείται κυρίως την αρχιτεκτονική, αποδιδόταν, για να μην θίξουμε τα καλώς κείμενα που είχαμε στα χέρια μας, σε κάποιες επιδράσεις. Δεν έβαλε ποτέ κανείς το χέρι του επί των τύπων των ύλων για να ερμηνεύσει τα πλήστα δυτικόμορφα στοιχεία της αρχιτεκτονικής και σε εκκλησίες και σε μεγάλα κτίρια διοικητικά και άλλα και στα παλάτια. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα σας μιλήσω για την πρώτη παρεξήγηση. Όλοι ξέρουμε ότι τον Μιστρά τον έχει εγκαινιάσει, χτίσει ο Γουλιέλμος Βιλαρδίνος, όπου το 1249, έχοντας στο νου του να ελέγξει όλη την Λακωνία, Ήβρε Βουνίν, Περήφανον, Απόκομα, Ισόρος, και έφτιαξε πάνω σε αυτό το Βουνίν ένα φρούριο. Αυτό το φρούριο έχει μία κάτοψη ίδια με τις κατόψεις όλων των φράγκικων κτηρίων. Δεν υπάρχει όμως στο φράγκικο κτίριο του Βιλαρδουίνου ούτε ένα μορφολογικό δυτικό στοιχείο. Γιατί είναι πολύ απλό. Ο Βιλαρδουίνος ήταν κατακτητής και δεν ήταν όπως τα μοναστικά τάγματα της Δύσης που έρχονταν εγκαθίσταντο κάπου με τα σχέδιά τους, τους αρχιτέκτονές τους, το εργατικό τους δυναμικό και προφανώς χρησιμοποιώντας και ντόπιο δυναμικό. Ήταν όμως ένας τρόπος για να κάνει γρήγορα. Άρα χρησιμοποιούσε βάσει των σχεδίων του το ντόπιο δυναμικό, δηλαδή τους ντόπιους εργάτες, δηλαδή ναι. Τα τόξα και λοιπά είναι χτισμένα όπως είναι όλα τα βυζαντινά τόξα. Όταν ήρθε η ώρα να αρχίσουμε να μελετάμε και φτάνουμε στο θέμα μας έτσι όπως το θίξατε ανάκτορα και λοιπά, ο Ορλάνδος πρώτος χώρισε τα ανάκτορα σε κάποιες φέτες. Η ανατολική πλευρά που είναι ένα ξεκομμένο, καθαρά δυτικό κτίριο με οξυκόρυφα τόξα και λοιπά, που δεν σώζει κανένα εσωτερικό στοιχείο, το ονόμασε κτίριο Α και επειδή είχε δυτικά στοιχεία, το χάρισε στο Γουλιέλμο Βιλαρδουίνο. Ότι δήθεν αυτός ο κατακτητής κατέβηκε από τα φρούρια που ήταν πολύ ψηλά και έφτασε σε ένα πλάτωμα, το πάνω πλάτωμα του Μιστρά και έχτισε εκεί ένα παλάτι. Όπερα δύνατον, διότι ο Βιλαρδουίνος 10 χρόνια μετά ενεπλάκη στη μάχη της Πελαγωνίας, δεν μπορούμε να πούμε, είναι γοητευτικές αυτές οι ιστορίες, δεν μπορούμε να σταθούμε σε όλα αυτά, και πιάστηκε αιχμάλωτος, δηλαδή παρόλο που του άρεσε πολύ ο Μιστράς και για όλα αυτά μας μιλάει το χρονικό του Μοραίος, αυτός ήταν περαστικός από εκεί και η έδρα του ήταν στην Καλαμάτα και στη Δυτική Πελοπόννησο κλπ. Δεν έχτισε κανένα φρούριο διότι δεν πρόλαβε, προσπάθησε να ξαναγυρίσει όταν απελευθερώθηκε και σε μία μάχη, να πούμε ότι το 1262 ο Μιστράς παραδόθηκε στον αυτοκράτορα του Βυζαντίου, ο οποίος είχε πλέον προέλθει από την Μικρά Ασία, από την το βασίλειο της τώρα
0: της Νικαίας,
1: μπράβο, το βασίλειο της Νικαίας και εκεί και έγινε βέβαια αμέσως αυτοκράτορας και προφανώς είχε μια τεράστια αυτοκρατορία απειλούμενη από παντού.
0: Από παντού, έτσι, ναι.
1: Το καλύτερο που μπορούσε να κάνει ήταν να στείλει στρατό και αρχηγό του στρατεύματος στο φρούριο που πήρε από το Βιλαρδουίνο. Και το πρώτο λάθος που έγινε τότε ήταν ότι κάθε χρόνο ο αρχηγός του στρατού άλλαζε, τον ονομάζανε κεφαλή, αλλά ξέρετε, ένας στρατηγός ο οποίος μένει μόνο ένα χρόνο δεν μπορεί να αφουγκραστεί όλα τα προβλήματα
0: και να κάνει και το έργο αυτό
1: και, και να κάνει και αυτό το έργο. Το 64 όμως, αφού είχαν παραδοθεί όλα τα κάστρα της Λακωνίας, ο Βιλαρδίνος επιχείρησε πάλι να φτάσει στη Λακεδαίμονα και μάλιστα σε μία μάχη στο Μακριπλάγι νίκησε. Και τότε δημιουργήθηκε ένας τεράστιος πανικός στην πόλη, την Λακεδαιμονία που βρισκόταν στον κάμπο, μακριά από το φρούριο, διότι ο κίνδυνος το να φτάσουν κατευθείαν οι φράγκοι και να καταλάβουν ήταν τεράστιος. Και τότε, για μια ακόμη φορά, εγώ το λέω πάντοτε, ότι η αδιάπτωτη ισχύς της Εκκλησίας υπήρξε η Εκκλησία. Η Εκκλησία, γιατί απουσία καταλαβαίνετε μιας κεντρικής εξουσίας, όποιος ερχόταν ως κεφαλή εκεί ασχολείται με άλλα πράγματα, πήρε την πρωτοβουλία και μετέφερε την Μητρόπολη της Λακεδαιμονίας που είχε φτιάξει ο Όσιος Νίκων στο κάτω μέρος της του λόφου του Μιστρά,
0: τον Άγιο
1: δηλαδή
0: Δημήτριο.
1: Ακριβώς τον Άγιο Δημήτριο, αλλά η απόσταση από τον Άγιο Δημήτριο μέχρι το φρούριο είναι τεράστια. Τι απολάμβανε όμως εκείνη τη στιγμή η Μητρόπολη? Σαφώς την προστασία μιας ολόκληρης στρατιάς, και είναι 100% σίγουρο ότι όταν πια μεταφέρθηκε, χτίστηκε η τρίκλητη βασιλική αντιγράφοντας το κομμάτι που είναι, που ήξεραν όλοι, δηλαδή την ίδια Μητρόπολη με τρίκλητη βασιλική στον κάμπο, με αυτή την κίνηση σίγουρα τυχίστηκε και η περιοχή. Δεν άργησε πραγματικά λίγο μετά ένας ηγούμενος ονόματι Δανιήλ να χτίσει λίγο πιο πάνω από την Μητρόπολη ένα μεγάλο καθολικό μοναστηριού που είναι η Άγιοι Θεόδωροι, οκταγωνικός ναός με πολύ μεγάλο τρούλο, τον οποίο δεν πρόλαβε να αποτελειώσει ο Δανιήλ, αλλά τον αποτελείωσε μια τεράστια μορφή του μοναχισμού στο Μιστρά, που είναι ο περίφημος Παχώμιος. Και την ονομάζω τεράστια μορφή γιατί ο Παχώμιος είχε κατευθείαν επαφή με τον Αυτοκράτορα. Αυτό σημαίνει ότι είχε πάρα πολλές παροχές οικονομικές, οι οποίες έχουν καταγραφεί στα χρυσόβουλα, τα οποία έχουν αντιγραφεί σε τείχους που οδηγούν στον πάνω όροφο της οδηγήτριας, διότι και αυτό είναι ένα αυτοκρατορικό εκτίσμα. Είναι ένας ναός ο οποίος έχει υπερώα. Πολύ δυτικοί βυζαντινολόγοι πάρα πολύ νωρίς επεσήμαναν ότι τα κτίρια που έχουν υπερώα προορίζονταν για τον Αυτοκράτορα.
2: Για τον Αυτοκράτορα, ναι.
1: Και δεν είναι τυχαίο ότι ενώ ο Ανδρόνικος εξέδωσε, απέλησε όπως λένε στην γλώσσα, 4 χρυσόβουλα, δεν έφτασε ποτέ στο Μιστρά. Έφτασε στη Μονεμβασία και, ή να το πω ακόμα πιο σωστό, οι πηγές δεν μαρτυρούν ότι έφτασε εκεί. Όμως υπήρχε ένα μοντέλο πάρα πολύ μεγάλου κτηρίου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, που εκκλησιαστικού κτηρίου θέλω να πω. Λοιπόν, από αυτή τη στιγμή και πέρα συμβαίνει και κάτι πολύ σοβαρό. Λίγο πριν περαιωθεί το έργο της οδηγήτριας, η κεντρική εξουσία αντιλαμβάνεται απολύτως ότι δεν μπορεί πλέον, όταν αρχίζει να μεταφέρεται μαζί με την Μητρόπολη σιγά σιγά η πόλη, να αλλάζει έναν στρατηγό, και τότε επιμικρύνει την θητεία αυτών των ανθρώπων και φαίνεται από την έρευνα που προχωράει ότι ο πρώτος που προείσταται στις καθολικές περιέχουσες κεφαλές που μένουν πλέον περισσότερο χρόνο είναι ένας κατακουζινός που ήταν ο πατέρας του μετέπειτα αυτοκράτορα Ιωάννη εκ του κατακουζινού και παππούς του Μανουήλ, όπως είπατε αυτή τη στιγμή. Θέλω να πω ότι οι κατακουζινοί είναι πολύ δεμένοι με το Μιστρά και προέρχονται από μια τεράστια επίσης και δοκιμασμένη αυτοκρατορική διοίκηση, που είναι αυτή που ακολουθεί τη ζωή του κατακουζινού του πατέρα, δηλαδή του Ιωάννη του Έκτου.
2: Τότε ξεκινάνε
1: τότε που γίνεται αυτοκράτορας, γιατί υπάρχει μια τεράστια διαμάχη μεταξύ των παλαιολόγων, των κατακουζινών κλπ. Έχει μεσολαβήσει ο πόλεμος μεταξύ των δύο Ανδρονίκων. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Ανδρόνικος ο Τρίτος Είχε σύζυγο την περίφημη Άννα της Αβοίας, η οποία προσπαθούσε να κάνει το γιο της αυτοκράτορα, αλλά ταυτοχρόνως έκανε, διαχειρίστηκε μετά το θάνατο του Ανδρώνικου του Τρίτου πολύ άσχημα τα οικονομικά της αυτοκρατορίας. Είναι αυτή που ξεπούλησε ακόμη και τα κοσμήματα του θρόνου για να έχει χρήματα και για να εγκατασταθεί η ίδια στη Θεσσαλονίκη κλπ. Αυτά δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία για όσα λέμε αυτή τη στιγμή. Όμως πρέπει να πούμε ότι ενώ ο γιος της, ο Ιωάννης ο Πέμπτος, που είναι ένας δυστυχής αυτοκράτορας πραγματικά, γιατί έτρεξε πάρα πολύ προς τη Δύση προσπαθώντας να πείσει για τη βοήθεια, για την αυτοκρατορία εννοώ, αυτός ο αυτοκράτορας έμεινε από το 1341 έως το 1391, δηλαδή πάρα πολλά χρόνια. Ωστόσο, κάποια στιγμή επευλήθη ανάμεσα στις πολλές, τα πολλά προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί μεταξύ κατακουζινών και παλαιολόγων, επευλήθη ο Ιωάννης ο Έκτος ο κατακουζινός. Και θέλω να σας πω ότι πραγματικά θα άξιζε κάποια φορά να μιλήσετε μόνο για την προσωπικότητα αυτού του ανθρώπου. Ήταν μια πολυσχηδέστατη προσωπικότητα, ήταν άνθρωπος, ήταν ησυχαστής πριν απ' όλα. Και ταυτοχρόνως, όταν ήρθε η ώρα να στηρίξει το ταξίδι του Ιωάννη του Πέμπτου προς τη Δύση, ήταν ο άνθρωπος κλειδί που ηρέμησε και τον Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης και τον εκπρόσωπο της Δυτικής Εκκλησίας που έμενε εκεί, τον Δυτικό, τον Λατίνο Πατριάρχη, ώστε να γίνει το ταξίδι του, και μάλιστα προωθούσαν και μία σύνοδο που δεν έγινε ποτέ στη Κωνσταντινούπολη. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Γιατί αυτά είχαν άμεση, είναι αυτό που είπα από την αρχή, ότι ο Ιωάννης ο κατακουζινός με το γιο του το Μανουήλ έφεραν έναν άλλον αέρα, έναν πρωτευουσιάνικο αέρα από το κέντρο σε ένα καινούριο κέντρο που δημιουργεί το εκεί. Mm. Και βεβαίως ο Μανουήλ είχε τη βοήθεια του πατέρα του, που ήταν αυτοκράτορος, και προφανώς για αυτά τα λίγα χρόνια που ήταν, γιατί ήταν γύρω στα 7 χρόνια, 47-54. Όμως βεβαίως είχε μια οικονομική άνεση, βεβαίως είχε στρατό και βεβαίως κατάφερε να ηρεμήσει τα πράγματα, διότι είχαν φύγει οι Φράγκοι, οι μεγάλες οικογένειες της Λακεδαίμονας είχαν αρχίσει, ο καθένας είχε δικό του στρατό να στασιάζει να κάνει, τους καθυπόταξε όλους ώστε να καταλάβουν ότι πλέον ο δεσπότης είναι ο κατακουζινός ο Μανουήλ, και ότι το δεσποτάτο είναι πια τμήμα της αυτοκρατορίας. Θα έλεγα ότι πρέπει να κόψουμε την, πάλι σχετικά με τα κτίρια, τα μεγάλα και τις εκκλησίες κλπ, να κόψουμε την περίοδο του Μανουήλ, η οποία κρατάει περίπου 30 χρόνια. Mm. Έρχεται δηλαδή στο Μιστρά το 1348 και πεθαίνει το 1380. Είναι 50 χρόνια περίπου. Λοιπόν, με το που φτάνει, κάνει μια πρώτη πάρα πολύ σημαντική κίνηση. Ενώ το μόνο που υπάρχει πια όταν φτάνει εκεί είναι πάνω-πάνω το Φρούριο και κάτω-κάτω τα δύο μοναστήρια, θα έλεγα, επειδή η οδηγήτρια του Παχωμίου και η οκταγωνική εκκλησία του Δανιήλ είναι τα δύο καθολικά της Μονής Βροντοχείου, οι Άγιοι Θεόδωροι, αυτά είναι το ένα σε τεράστια απόσταση από το άλλο. Ο κατακουζινός εκμεταλλεύεται το πρώτο πλάτωμα που μεσολαβεί ανάμεσα στο Φρούριο και στην κάτω πόλη, θα σας έλεγα, και στη Μητρόπολη. Και εκεί χτίζει δύο εκκλησίες. Για τη μία είμαστε 100% σίγουροι, είναι η Αγία Σοφία.
0: Και της για... του Θεού Σοφίας.
1: Ακριβώς. Είναι η του Θεού Σοφία, του Χριστού Σοφία. Και εκεί υπάρχει ένα, υπάρχουν συμπηλήματα του ονόματος του κατακουζινού, του Μανουήλ, τα οποία ούτε λίγο ούτε πολύ είναι τα, ένα μονόγραμμά του, κάπα ζήτα σίγμα, ζήτα ή τα σίγμα. Πολύ χαρακτηριστικό βυζαντινό συμπίλημα. Η εκκλησία είναι βυζαντίνη και κατά τη δική μου άποψη χτίζει και την μονίζωδό του. Ξέρετε, η επιστήμη προχωράει. Πολλές φορές οι γνώμες είναι διαφορετικές.
0: Οι έρευνες ανακαλύπτουν
1: κάτι. Οι έρευνες άλλο, ακριβώς. Ναι. Αλλά μόνο με αυτόν τον τρόπο θα φτάσουμε στην αλήθεια. Έτσι, εγώ υποστηρίζω πολύ ότι ο Μανουήλ Κατακουζινός έκτισε μία απλή εκκλησία στον χώρο που είναι γνωστός ως Παντάνασα σήμερα. Ένα σταυροειδής εγγεγραμμένος, και εκείνος ονομάστηκε Εκκλησία του Χριστού Ζωδότη. Η μία είναι η Αγία Σοφία και η άλλη είναι ο Χριστός Ζωδότης. Ο Μανουήλ το 1355 νυμφεύεται, και εδώ είναι άλλος ένας μεγάλος σταθμός για την οικοδομική εξέλιξη του Μιστρά, την περίφημη Ιζαμπέλ ντε Λουζινιόν. Για αυτήν ξέραμε ελάχιστα πράγματα και πρέπει να σας πω ότι μέσα από τις σπουδές μου στη Σορβόνη, αλλά και μια επιγραφή που βρισκόταν πάντοτε με το όνομά της εξελινισμένο στο Μουσείο του Μιστρά και έγραφε «Ζαμπέα ντε ντε λεζινάω». Και αυτή η επιγραφή με οδήγησε σε μια, θα σας έλεγα, 40ετή έρευνα. Βρέθηκαν παπικές επιστολές των γονιών της προς τον Πάπα, δικές της προς τον Πάπα, ακόμη και του συζύγου της Μανουήλ Κατακουζινού, αφού πλέον ήταν παντρεμένη πολλά χρόνια. Με το που φτάνει η Ισαβέλα εκεί, χτίζει το πρώτο παλάτι του Μιστρά. Είναι η πρώτη τους κατοικία και θα σας μιλήσω γι' αυτό τώρα.
0: Μια μικρή διακοπή.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Έρχεται λοιπόν η Ισαβέλα, παντρεύεται τον Μανουήλ
1: Κατακουζινό
0: και φτιάχνουν το σπιτικό του.
1: Έτσι όπως το λέτε. Αυτή η πτέρυγα καταλαμβάνει όλο το ανατολικό πρόσωπο προς την, έχει μια εξαιρετική θέα από εκεί, προς την κοιλάδα της Λακεδαίμονας. Η Ισαβέλα είναι ένας εξαιρετικά δυναμικός άνθρωπος, η οποία φτάνει πια ως πολύφερνη νύφη, γιατί έχει διεκδικήσει όλη την περιουσία της, είναι μέλος της βασιλικής οικογένειας και η ιστορία της είναι εξαιρετικά γοητευτική και ιστορικά απολύτως τεκμηριωμένη. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο κτίζονται ανάκτορα. Ταυτοχρόνως όμως η Ισαβέλα επεμβαίνει στο οικοδομικό έργο το ήδη υπάρχον και εκεί που υπήρχε η σταυροειδής εγγεγραμμένη εκκλησία, τι κάνει, προσθέτει έναν πύργο ο οποίος έχει καθαρά δυτική μορφολογία. Θα σας έλεγα ότι το πρότυπο βρίσκεται στην Κύπρο από την οποία κατάγεται. Mm. Και ταυτοχρόνως δημιουργεί μαζί με τον Μανουήλ Κατακουζινό έξω από την νότια πλευρά του τείχους του Μιστρά την εκκλησία της Περιβλέπτου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή η εκκλησία έχει το ίδιο πλάνο με την εκκλησία που είχε φτιάξει πρώτα-πρώτα, δηλαδή την Αγία Σοφία, μόνος του, αλλά την ξομπλιάζει επίσης με ένα πύργο που είναι ο πύργος της εισόδου, και αυτός ο πύργος έχει πολλά μορφολογικά στοιχεία τα οποία ακόμα ο Χατζηδάκης στη δεκαετία του 50 και νωρίτερα που είχε γράψει τον οδηγό του τα έχει επισημάνει, λέει κοιτάξτε αυτοί οι δύο πύργοι μορφολογικά μοιάζουν, έχουν απ' έξω λινθοπερίκλειστη τυχοπία και όλα τα κοσμήματα, όλα τα ανοίγματα, όλοι οι φεγγίτες είναι τρίφυλλα, στρογγυλοί φεγγίτες, πάλξεις κλπ. Είναι μια ιστορία καταπληκτική και πάλι μένουμε με την απορία το πώς αυτά τα δύο μνημεία. Εκείνο όμως που έχουμε ανακαλύψει και εγώ δεν το πίστευα στα μάτια μου όταν το πρώτο είδα, είναι ότι ο Κατακουζινός που υπέγραφε με το συμπίλημα το Βυζαντινό τώρα υπογράφει με οικόσιμο. Το δικό του το οικόσιμο είναι ένα λιοντάρι στραμμένο προς τα αριστερά που κρατάει ένα σπαθί και τύχη αγαθή στο πάνω μέρος της πλακέτας του δικού του οικοσύμου που βρίσκεται στην Περιβλέπτο, ενώ έχει απολαξευθεί το μονόγραμμά του, έχει μείνει το ζητανί του Κατακουζινού και όλο αυτό αποδεικνύει ότι αυτό είναι δικό του.
0: Επηρεασμένος προσφανώς από την Ισαβέλα.
1: Εντελώς επηρεασμένος από την Ισαβέλα και εντελώς επηρεασμένος από το όραμα ότι πλέον, γιατί έχει εξασφαλίσει και ειρήνη με ο Κατακουζινός με την Ισαβέλα, με το δυτικό πριντικιπάτο της Αχαΐας που βρίσκεται.
0: Ρωτάνε
1: δίπλα,
0: τι εθνικότητα ήταν η Ισαβέλα.
1: Λοιπόν, η Ισαβέλα είναι
0: και Βυζαντινή.
1: Το σόι της είναι εντελώς γαλλικό, αλλά έχουν φύγει από τη Γαλλία αμέσως μετά την παράδοση της Ιερουσαλήμ από τον Ριχάρδο, τον Λεοντόκαρδο που έφυγε. Την Ιερουσαλήμ παρέλαβαν οι Λουζινιανοί. Mm. Και θα σας έλεγα ότι αυτό το μεγάλο σόι επεκτάθηκε μετά προς την Κύπρο και επειδή ακριβώς υπάρχει μία όσμωση στην Κύπρο και Μικρά Ασία λόγω των σταυροφοριών, δεν μπορεί να βρει κανείς καθαρά δυτικά φράγκικα στοιχεία. Το ψάχνανε επί αιώνες. Έχουμε βιβλιογραφία μεγάλη. Προσπαθούσαν να βρουν το πρότυπο. Το πρότυπο πέρασε μια τεράστια όσμωση μέσω Μικράς Ασίας και Κύπρου και έφτασε στο Μιστρά και ήταν από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της έρευνας που έκανα εγώ να τις εντοπίσω στην Κύπρο. Οπότε είναι δύσκολο να πω ότι είναι η Γάλλη κατευθείαν.
0: Η μητέρα της ήταν Βυζαντινή.
1: Η μητέρα της.
0: Και η πεθερά της.
1: Εδώ να δείτε φοβερές ιστορίες.
0: Είναι η γάμη μεικτή.
1: Είναι η μεικτή γάμη. Ο πατέρας της, τώρα θα φύγουμε και δεν θα μιλήσουμε.
0: Όχι. Λοιπόν,
1: ο πατέρας ήταν μια προσωπικότητα που... Και πολύ, πολύ ρηξικέλευθος σε πάρα πολλά πράγματα, καθόλου καθαρός.
0: Λοιπόν, ακροατής ρωτάει, στην Κωνσταντινούπολη έχουμε Ιερά Μονή Περιβλέπτου.
1: Ναι.
0: Αλλά και σε άλλες περιοχές στην πατρίδα μας, αν έχουν σχέση μεταξύ τους.
1: Νομίζω ότι αυτή που βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη σίγουρα έχει σχέση...
0: Με του Μιστρά.
1: Γιατί η Κωνσταντινούπολη παραμένει το πρότυπο. Νομίζω σε άλλες περιοχές της πατρίδας μας, αλλά και έξω από την πατρίδα μας, στην Αχρίδα ας πούμε, υπάρχει περιβλέπτος, η οποία όμως πλέον είναι μια πάρα πολύ συχνή ονομασία της περιβλέπτου.
0: Μάλιστα.
1: Της Παναγίας, συγγνώμη, με συγχωρείτε.
0: Ναι. Αλλά ο Μιστράς καθότι έχει άμεση σχέση με την Κωνσταντινούπολη.
1: Ναι, ναι, φυσικά, φυσικά και γυρίζουμε ως προς αυτό.
0: Ο χρόνος τρέχει, συνεχίζουμε.
1: Ο χρόνος λοιπόν τρέχει για να φτάσουμε, να ξαναγυρίσουμε στα παλάτια, γιατί κάποια στιγμή τελειώνει η ιστορία της Ισαβέλλας και του...
0: Πεθαίνει ο Μανουήλ,
1: πεθαίνει ο Μανουήλ και η Ισαβέλα φεύγει. Η Ισαβέλα, ναι. Η Ισαβέλα ουσιαστικά δεν ξέρουμε καθόλου που πεθαίνει εν τέλει. Αλλά αυτό σας λέω είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για την Ισαβέλα.
0: Μπορεί έρευνα αργότερα να μας φέρει.
1: Ναι, όχι, υπάρχει, αλλά δεν είναι το αντικείμενο της σημερινής μας συζήτησης. Άμα θέλετε να μιλήσουμε με την Ισαβέλα, μπορώ να σας πω πολλά. Λοιπόν. Όμως, να δούμε τι συμβαίνει μετά.
0: Φεύγουν οι κατακουζινοί
1: και έρχονται οι παλαιολόγοι. Οι παλαιολόγοι, λοιπόν, που έρχονται πρώτα απ' όλα συνεχίζει να είναι αυτοκράτορας ο Ιωάννης ο Πέμπτος που είπαμε. Είναι αυτός που επιλέγει να έρθει στο Μιστρά ως δεσπότης, ο Θεόδωρος ο Πρώτος, ο οποίος είναι ουσιαστικά αδερφός του, είναι ο τριτότοκος γιος της οικογένειας. Αυτός έχει παντρευτεί μία δυτική πριγκίπισσα, όλοι έχουν παντρευτεί δυτικές πριγκίπισσες στο Μιστρά, όμως περνάει όλη του τη ζωή πολεμώντας, διεκδικώντας κλπ. Και προσφάτως η έρευνα, επίσης είναι πολύ γνωστό ότι κάποια στιγμή παραλίγο να πουλήσει στους Ιωαννίτες υπότες στο Μιστρά και τους έδιωξε ο Μητροπολίτης και ο κόσμος από εκεί. Αυτό όμως που συμβαίνει περισσότερο από όλα και που τώρα έχει μπει στην έρευνα τα τελευταία 20 χρόνια είναι ότι ο Μανουήλ ο δεύτερος έχει και δεύτερη γυναίκα για την οποία δεν ξέρουμε τίποτε. Πάντως από τη στιγμή που πεθαίνει γίνεται δεσπότης ο Μανουήλ ο δεύτερος, που είναι γιος του αυτοκράτορα που έχει διαδεχτεί τον Ιωάννη τον Πέμπτο. Έτσι. Αυτός ο Μανουήλ ο δεύτερος είναι ένας καταπληκτικός αυτοκράτορας. Είναι παντρεμένος με μια καταπληκτική γυναίκα και μάνα, γιατί έχει 6 παιδιά, 7 παιδιά, αλλά ο ένας έχει πεθάνει, και όλοι αυτοί παίζουν ένα τεράστιο ρόλο και στη διαδοχή της αυτοκρατορίας, αλλά και στην υπόθεση του Μιστρά. Το πρώτο είναι ότι ο Θεόδωρος ο δεύτερος επίσης κυβερνάει.
0: Παλαιολόγος, όχι παλαιολόγος.
1: Όχι, πλέον έχουμε φύγει. Μπράβο, μιλάμε μόνον για παλαιολόγους. Ο Θεόδωρος ο δεύτερος παντρεύεται μια αρχόντισσα από το Ρίμινι, την Κλεόπη Μαλατέστα, και εδώ οι λεπτομέρειες της ζωής τους είναι συγκλονιστικές, αλλά δεν μας παίρνει ο χρόνος να αναφερθούμε σε όλα αυτά. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι ο Θεόδωρος, ενώ στην αρχή έμοιαζε ότι είναι ένας άνθρωπος αποτραβηγμένος, ότι καταπίζει φοβερά τη γυναίκα του να γίνει ορθόδοξη, ενώ είχε υπογράψει Αργυρόβουλο ότι θα την αφήνει ελεύθερη να ασκήσει το δικό της θρήσκευμα, μετά το θάνατο της γυναίκας του αρχίζει να σκέφτεται κάπως διαφορετικά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν πρέπει να σας πω ότι τα παιδιά του Μανουήλ του δεύτερου και της Ειρήνης, που ονομάστηκε Αγία Υπομονή, ήταν τα εξής. Ο πρώτος ήταν ο Ιωάννης ο Όγδος, αυτός που πήγε στη Φεράρα, Φλωρεντία κλπ. Και μετά στη διαδοχή ήταν ο Θεόδωρος ο δεύτερος που πήρε την Κλεόπα Μαλατέστα. Τρίτος ο Κωνσταντίνος, ο δικός μας ο παλαιολόγος. Τέταρτος ήταν ένας Ανδρόνικος που ο καημένος πέθανε πάρα πολύ νέος. Και πέμπτος και έκτος ήταν οι εξολέστατοι αδερφοί Δημήτριος και Θωμάς. Αυτοί οι δύο πράγματι, επειδή η κεντρική εξουσία πια είχε τεράστια προβλήματα. Ουσιαστικά από το βόρειο τμήμα της πόλης ήταν ότι είχε μείνει μέσα στα τείχη της Κωνσταντινούπολης. Και το άλλο κέντρο ήταν η Πελοπόννησος, στην οποία πράγματα είχαν, ναι, και είχαν και κτίσεις αυτά τα αδέρφια των Παλαιολόγων. Δεν μας παίρνει να σας πω πολλές λεπτομέρειες. Πρέπει όμως να σας πω ότι τότε ο Θεόδωρος, γύρω στο 1440-42, έρχεται σε επαφή με τον αδερφό, το 42 τελειώνει η διαδικασία, έρχεται σε επαφή με τον αδερφό του τον Αυτοκράτορα και συμφωνούν να κάνουν την να προετοιμάσουν το Μυστρά. Να το προετοιμάσουν γιατί βρισκόμαστε σε μία περίοδο που έχει τελειώσει η ευμάρεια. Τα χρόνια, τη δεκαετία 61-71 των κατακουζινών, ναι, υπήρχαν και χρήματα και υπήρχαν και τεράστιες φιλοδοξίες. Τώρα η Ελλάδα, συγγνώμη για τον όρο, αυτή είχε, ακριβώς.
0: Δεν υπάρχει
1: και δεν υπάρχουν και χρήματα. Παρόλα αυτά βρίσκεται ο πρωτοστράτορ Ιωάννης Φραγκόπουλος, ο οποίος γκρεμίζει τον πάνω όροφο της εκκλησίας, στην οποία έχει επέμβει, αν θυμόσαστε, η Ισαβέλα για να φτιάξει το καμπαναριό, για να αποκτήσει η εκκλησία τι? Δεύτερο όροφο και
0: για
1: υπερόα.
0: Τους αυτοκράτες.
1: Και είναι αυτή η εκκλησία την οποία το 1365 ο Μανουήλ Κατακουζινός την είχε καταστήσει σταυροπηγιακή, διότι ήξερε πάρα πολύ καλά ότι έπρεπε να είναι σε επαφή με το Πατριαρχείο. Και ταυτοχρόνως, πάλι καινούρια ανακάλυψη που μας έφερε, δεν καθόλου δική μου αυτή, μας έφερε πριν από 15-18 χρόνια ένας Σέρβος, Παλβλικιάνοφ λέγεται ερευνητής, ο οποίος μέσα στη στάχωση ενός Ευαγγελίου βρήκε ποιος είναι ο περίφημος Μητροπολίτης Ματθαίος, ο οποίος μέσα στη Μητρόπολη έχει βάλει μια τεράστια υπογραφή γύρω-γύρω και λέει «Ο κτήτορ της Μητρόπολης». Λες και η Μητρόπολη χτίστηκε το 1442 που ο Ματθαίος ήταν Μητροπολίτης. Όχι, αυτό είναι ακριβώς αυτό που ασκείται συνεχώς το Μυστρά και ονομάζεται στη Διεθνή Βιβλιογραφία «Damnatio Memoria». Δηλαδή, σβήνουμε τη μνήμη του προϋπάρχοντα. Έχει συμβεί στη Μητρόπολη και από τα πρώτα χρόνια έχει συμβεί σε τραγικό βαθμό με την Ισαβέλα, εξαφάνισαν εντελώς. Και βεβαίως το ίδιο κάνει και ο Φραγκόπουλος επάνω. Υπογράφει ως κτήτορ. Και από όλη αυτή την ιστορία τι μένει? Ότι σε μας που έχουμε επαφές οικογενειακές από τα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα, κληρονομούμε ένα μοναστήρι που λέγεται Παντάνασα και όλες οι ηγούμενες εκεί με μεγάλη περηφάνεια μιλάνε για την Παντάνασα και Μονή Ζωοδότου. Γιατί πραγματικά είναι το ίδιο μνημείο. Σας είπα, είναι αυτό το οποίο ακόμα η έρευνα θα συνεχιστεί κλπ. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό να συζητήσουμε αυτή τη στιγμή είναι γιατί γίνεται

0: γιατί τα κάνουν όλα αυτά. Γιατί έχουν πολεμήσει ανελαίητα και τον αδερφό τους και, αν θέλετε, προσπαθήσει οι ίστατοι να γίνουν πρώτοι για να κυβερνήσουν ποιο. Εκείνο το Βυζάντιο που δεν υπάρχει.
1: Κωνσταντινούπολη μόνο και μισθές. Έχουν πέσει όλα τα άλλα.
0: Τότε γίνεται κάτι εξαιρετικό. Καταφέρνει ο Θεόδωρος ο δεύτερος, το οποίο ο βίος δεν μπορεί να μας πει ότι πρόκειται για έναν εξαιρετικά έντιμο άνθρωπο, από αυτά που παραδίδει η ιστορία, καταφέρνει να ανταλλάξει τη θέση του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου που βρίσκεται στη Σιλιβρία, πολύ κοντά στην Κωνσταντινούπολη, είναι 30 χιλιόμετρα τώρα η Σιλιβρία από την Κωνσταντινούπολη. Αυτός καταφέρνει να πείσει τον μεγάλο αδερφό που είναι αυτοκράτορας να στείλει τον Κωνσταντίνο στην Πελοπόννησο και να πάει ο Θεόδωρος στη θέση του Κωνσταντίνου.
1: Στη Σιλιβρία, κοντά στην πόλη.
0: Ακριβώς, στη Σιλιβρία, κοντά στην πόλη. Και έρχεται. Τώρα δεν θα μας πάρει. Και έρχεται ο Κωνσταντίνος εδώ, αλλά έρχεται ταυτοχρόνως και βρίσκει. Τι βρίσκει? Βρίσκει μία Μητρόπολη και ένα και μία Παντάνασα με υπερώα, αλλά βρίσκει και την αίθουσα του θρόνου. Την αίθουσα του θρόνου που έχει προσθεθεί εγκαρσίως της Ανατολικής Πτέρυγας, που είναι η μεγάλη αίθουσα, η οποία έχει σαφώς ένα κουβούκλιο, μια κόχη στην οποία τοποθετείται η θέση του αυτοκράτορα.
1: Αυτό το έκανε ο ποιος
0: αυτό, αυτό το έκανε πιθανότατα
1: ο Θεόδωρος
0: ο δεύτερος, ενώ ο Φραγκόπουλος και ο Ματθαίος έφτιαχναν τους δεύτερους ορόφους. Τι σημαίνει όλο αυτό? Φτιάχνουμε τη θέση του αυτοκράτορα.
1: Γιατί περιμένουμε ότι θα πέσει η πόλη και θα μεταφερθεί ο αυτοκράτορας.
0: Το λέτε μόνοι σας. Είναι η απλή λογική.
1: Ο κύριος Χρυσός μου το είπε.
0: Σας το είπε ο κύριος Χρυσός. Λοιπόν, όχι μόνο το περιμένουν και το μεθοδεύουν. Αλλά έρχεται πάρα πολύ γρήγορα η εκδίκηση της ιστορίας. Γυρίζει ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος και ο καημένος, φτάνοντας εκεί, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να προσπαθεί να ανακτήσει εδάφη, πολεμάει συνεχώς προς την Αττική, τη Θεσσαλία κλπ, για να έχει άμυνες σε περίπτωση που θα κατέβουν από πάνω. Ανάκτορα είναι και τα πρώτα, αλλά προσέξτε.
1: Τώρα έχουμε και αίθουσα του θρόνου.
0: Έχουμε τώρα και αίθουσα του θρόνου, άρα περιμένουμε και τον αυτοκράτορα και κάτι άλλο. Στα δύο μνημεία που φτιάξανε οι κατακουζινοί, πράγματι δεν συμφύρονται με τους άλλους, αλλά με τους άλλους στο ισόγειο του ναού, αλλά φροντίζουν να έχουν κάποια κουβούκλια που βρίσκονται συνήθως κοντά στον Άρθικα, να βλέπουν από πάνω. Ξεχωρίζουν μεν, αλλά ποτέ δεν διεκδικούν θέση αυτοκράτορα. Η θέση του αυτοκράτορα έχει γίνει για τους αυτοκράτορες. Και η εκδίκηση της ιστορίας έρχεται ως εξής. Ο μεν, όταν φτάνει στη Σιλιβρία,
1: ο Θεόδωρος
0: πεθαίνει πριν από τον Ιωάννη. Και πλέον τίθεται θέμα διαδοχής. Ο τρίτος είναι ο Κωνσταντίνος.
1: Και άρα ο τρίτος γίνεται αυτοκράτορας. Και πεθαίνει ο
0: άρα πρώτος. Ο τρίτος θα έπρεπε να γίνει αυτοκράτορας. Τα Παλικαρόπουλα όμως, και ο Δημήτριος και ο Θωμάς, σπέβδουν στην Κωνσταντινούπολη, ασκούν τεράστιες πιέσεις και τότε βγαίνει η Αγία Υπομονή και τους βάζει στη θέση τους. Και τους λέει ότι ο τρίτος στη διαδοχή είναι ο Κωνσταντίνος και ο τρίτος θα έρθει εδώ. Φτάνουν σε μία συμβιβαστική λύση και τους γυρίζει πίσω. Ο ένας μένει στο Μιστρά, ο άλλος πηγαίνει στο Λεοντάρι για να κρατήσουν κάπως τις ισορροπίες των εδαφών. Βλακίες βέβαια.

0: διότι μετά από λίγο ξεκινάει αφήνοντας αυτά τα κτίσματα και στα ανάκτορα και στις εκκλησίες πίσω του ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Και από εκεί και πέρα πρέπει να σας πω δύο πράγματα ακόμα. Ότι μέχρι το 1453 η Κωνσταντινούπολη έχει τρεις φορές πολιορκηθεί. Το 1396, το 1402 που ο Ταμερλάνος σώζει λίγο γιατί κάνει επίθεση από την Ανατολή στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, και η φρικοδέστερη πολιορκία είναι αυτή του 1422 που παραλίγο να πέσει η Κωνσταντινούπολη και ξαναβγήκαν έξω στα τείχη οι χριστιανοί ψάλλοντας τον ακάθιστο ύμνο με την εικόνα της Παναγίας. Αν αναρωτιέστε γιατί έγινε παντάνασα τις τελευταίες ώρες του Βυζαντίου η μονή ζωδό του, έγινε διότι όλοι ξέρανε ότι μετά από την Κωνσταντινούπολη θα αντιμετωπίσουν τον εχθρό εάν έπεφτε η Κωνσταντινούπολη. Ο Θεόδωρος ήταν έτοιμος να μπει σε διαπραγμάτευση. Ο Δούκας μαρτυρεί ότι την διαπραγμάτευση δεν τη δέχτηκε ο Κωνσταντίνος. Ό,τι και αν έχει γραφτεί, διότι ξέρετε υπάρχουν πάρα πολλά χειρόγραφα που μιλούν για τη ζωή του Κωνσταντίνου. Θα σας έλεγα ότι η πρόσφατη βιβλιογραφία και κυρίως που προέρχεται από την Αμερική, μερικές φορές τα δεδομένα των χρονικογράφων αντιμετωπίζονται σαν να είναι όχι ιστορικοί αλλά δημοσιογράφοι. Παίρνουν ο ένας το μέρος του Κωνσταντίνου, άρα δεν ήταν καλός όταν έκανε αυτό, άρα ήταν καλός όταν έκανε το άλλο. Κάτι που δεν πρέπει και δεν μπορεί ποτέ να αμφισβητηθεί είναι ότι ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος έσωσε την τιμή του γένους αμυνόμενος στην Κωνσταντινούπολη. Δεν την παρέδωσε. Και θα πρόσθετα και κάτι πολύ πιο σοβαρό για την προσωπικότητά του. Ότι είχε την απόλυτη συνέστηση ότι εάν παρέδιδε την πόλη και εξευτέλιζε το γένος των Ελλήνων και των Παλαιολόγων μαζί, θα πήγαινε πίσω όταν μέχρι εκείνη τη στιγμή τρεις φορές είχαν φτιάξει το εξαμήλιο, που ήταν το τείχος που χώριζε την στερεά Ελλάδα από την Πελοπόννησο, και τρεις φορές οι Τούρκοι το είχαν εγκρεμίσει. Άρα δεν είχε ούτε από εκεί κάποια υπεράσπιση. Θα έφτανε στο Μιστρά αφού ο ντροπιασμένος, επιτρέψτε μου τον όρο, ελληνισμό, γιατί ο πλήθωνο γεμιστός το έχει ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα με το Έλληνες εσμένο, η φωνή και η γλώσσα μαρτυρεί και όλα αυτά.
1: Άρα στα ανάκτορα, στο Μιστρά, έχουμε αίθουσα του θρόνου, ποτέ όμως δεν πήγε αυτοκράτορας.
0: Δεν πήγε ποτέ αυτοκράτορας και ο Κωνσταντίνος δεν εστέφθη ποτέ. Διότι ένας Μητροπολίτης δεν μπορούσε να τον στέψει και όταν έφτασε στην Κωνσταντινούπολη δεν υπήρχε Μητροπολίτης.
1: Μας το είπε ο κύριος Ισός εχθές
0: αυτό. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο, γι' αυτό σας είπα από την αρχή ότι εγώ δεν μπορώ να μιλήσω ότι τα ανάκτορα, τα παλάτια του Βυζαντίου ουσιαστικά αντανακλούν την έγκλη του Δεσποτάτου του Μωρέα.
1: Γιατί είναι στο τέλος.
0: Αντανακλούν όμως την φήνουσα πορεία της αυτοκρατορίας μέσα από έναν απολύτως αξιοπρεπή αγώνα για να μπορέσουν να σταθούν ως το τελευταίο προπύργιο του ελληνισμού.
1: Ακροατής ρωτάει, τελικά ο Σέρβος ερευνητής τι καινούριο μας είπε για τον Μανθαίο.
0: Λοιπόν, ο Σέρβος ερευνητής άνοιξε τη στάχωση ενός Ευαγγελίου και ανοίγοντας τη στάχωση βρήκε το έχω στο βιβλίο μου, δεν το θυμάμαι εντελώς απ' έξω, αλλά στο βιβλίο μου το έχω γράψει, βρήκε Μητροπολίτης, έχουν χαθεί τα πρώτα γράμματα, Μονίας γράφει μετά από τη Λακεδαιμονία και μετά λέει ποιες είναι οι περιοχές που ο Μητροπολίτης Λακεδαιμονίας ελέγχει και αναφέρει Βρέσθενα, πολλά χωριά που κρατάνε την ίδια ονομασία ακόμα στη Λακωνία, δεν τα θυμάμαι απ' έξω, αλλά ναι, είναι όλα αυτά. Και κάτω, αυτό είναι το φοβερό, σώζεται το όνομά του Ματθαίος, Μητροπολίτης Ματθαίος, 1442. Είναι και χρονολογημένη και αυτή η ιστορία πέφτει ακριβώς την ώρα που ο Φραγκόπουλος και ο Ματθαίος φτιάχνουν ταυτοχρόνως τον τρίτο όροφο. Πού το ξέρουμε αυτό? Άσχετοι με την ιστορία αυτή ερευνητές που έκαναν την αναστήλωση των παλατιών, ο κύριος Σύνος και η κυρία Μαρίνου, αναφέρουν και οι δύο ότι σε αυτές τις στέγες που είναι ο δεύτερος όροφος, έχει κατασκευάσει τη στέγη στο ίδιο εργαστήριο. Είναι ταυτόχρονη η κατασκευή των δύο. Επίσης να πω κάτι άλλο, ότι έχει περάσει μέχρι τώρα ότι ο Φραγκόπουλος το έκανε, έκτισε εξ υπαρχής την Παντάνασα.
1: Καθόλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε
0: Προϋπήρχε.
1: Λούπη. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, η Ασπασία Λουβικίζη, αρχαιολόγος, ζετονολόγος, μας μίλησε για τα μεγαλοπρεπή κτίσματα, για τα ανάκτορα στον Μιστρά, σαν μάρτυρες της φθήνουσας πορείας της Κωνσταντινούπολης μέχρι την άλωση. Ακούσατε την εκπομπή «Παλάτια Νάκτορα» στο Μιστρά, μνημειώδη κτίρια που καθρεφτίζουν την έγκλη του δεσποτάτου του Μωρέως, με τη Σμαραγδή Καράγιωργα στο μικρόφωνο, τον Θανάση Παντελιό στην επιμέλεια του ήχου και τη Βίκη Τριβεϊζά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Χαίρετε!

0: Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, του Μακαριστού Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως Σοφρονίου Εστρατιάδου. Το κλασικό επίτομο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί μια ευσύνοπτη καταλφαβητική σειρά παρουσίαση του βίου και των αθλημάτων των Αγίων. Η επανέκδοση με νέα ευανάγνωστη στοιχειοθεσία κατακλείεται με επίμετρο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου κ. Αγαθαγγέλου. Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμεθα με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Όριον έθω παρελεύσουν και οδεύει στρέψουν και καλύψει τη γη, ο εξαποστέλου πηγά σε φάραξη αμέσως των ωραίων διελεύσουν και ύδατα. Ο Διούς η πάντα θερία του αγρού προσέξουν και όνα κρίς δίψαν αυτόν, επ' αυτά τα παιδινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσει φωνή. Ο Δίζων όρεχ των υπερών αυτού, από καρπού τον έργος του χορταστήσει τη γη. Ο εξανατέλειο χώρο των συχθήνε και εκλογή τη δουλεία των ανθρώπων. Το εξαγεγγεί να έρθουν εκ τη γη και είδο σε φρένει καρδιά ανθρώπου. Το ελαρίνε πρόσωπο νελαίο και άρθρο καρδιά ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσουν τα ξύλα του πεδίου και έδρου του Λιβάνου συμπίδευσα. Εκεί στο θείανο εύσωση του ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτόν. Όρητα ψηλά τη ελάφη πέτρα κατά φυγή τη λαγωή. Επίση σε λίγε καιρού ο ήλιο έγνω τη δύση αυτού με του κότου και έγινε τον ίξ. Εν αυτοί διαλεύσονται πάντα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσει παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήθισαν και στι μάντρε αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο με το έργο αυτού και με την εργασία αυτού ω εσπέρα. Όσοι μεγαλύθουν τα έργα σου, κύριε, πάντα σοφία ποιήσα. Επληρώθη η γύση τη αιώ σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρο. Εκεί ερπετάνω και έστειλε αριθμό ζώα μικρά μου τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτω ον έπλασα σε πέστην αυτή. Πάντα προ έπρο ο κόση, δούνε την τροφή αυτών ει εύκαιρο δόντο σου αυτή στη λέξουση. Ανοίξαν τόσο τη χείρα, τα σύμπαντα πλησίσονται Χριστότητο, αποστρέψαν το ζέστο στο πρόσωπο, τρακτίζονται. Ανταλληλεί το πνεύμα αυτό και εκλείψουση, και ει τον χούν αυτόν επιστρέψουση. Ξαποστελεί το πνεύμα, σπιρτιστήσονται, και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Ή του η δόξα κυρίω του αιώνα, φρανθίσεται κύριο επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το κυρίω τη ζωή μου, ψαλό το Θεό με ω υπάρχουν. Η δυνθία αυτό η διαλογή μου, από δε φρανθίσουμε το κυρίω. Εκλείπει ένα μαρτωλή από τη γη και άλλο μοιώστε μη υπάρχει αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Ο ήλιο έχουν τη δύση αυτού έτου κόντρου και έγινε τον ίξ. Όσο μεγαλύθεται έργα σου, κύριε, πάντα η σοφία ποιή σα. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι, και νυν και αγίγε σε όλο τον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Η ελπίση μόνο, κύριε, δόξα σύ.
2: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αγίου οικουτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού,

Τιμίου Πρεσβυτερίου της Αχριστώ Διακονίας Παντός του Πλήρου και του Λαού του Κυρίου Δεϊθόμενου. Υπέρ τε ευσεβούσιμον έθνους πάσα αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν κέρα φιλοχριστημών στρατού του Κυρίου Δεϊθόμενου. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης της πόλεως ταύτης, πάσης μονής, πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμενου. Περευκρασίας αέρος, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμενου. Υπερπλεών των οδηπορούντων, νοσούντων, καμνών, των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμενου. Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης λήψεως, οργής, κινδύνους και ανάγκης, Κυρίου Δεϊθόμενου. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, η συγχάρητη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

θλίψαν αγιθόμενοι, περηφανώς ασπαζόμεθα και αριόμενοι. Χαρήν ιαμάτων, πόθος εγερέρομαι, και πίστη εκτενώς δισοπούμεσαι, Χριστόν.

δόξη στα θανάτου Πατρό, Ουρανίου Αγίου Μάκαρο, Ιησού Χριστέ, ελθόντε επί την ηλίου Δύση, ειδώντε φω εσπερινών, γνούμε Πατέρα Υιών και Άγιο Πνεύμα Θεών. Άξιο σε πάση καιρή, συνείστε φωνέ Ισίε,

Αντίες πέρα τα αυτή αναμαρτίου σου φιλαχθήνη μας. Λογητός και Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ανετών και δοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφημάς κατά άπρε ελπίσα μνεμισέ. Λογητός και Κύριε διδαξώνου τα δικαιώματά σου. Λογητός και Δέσποτα συνέντησώνου τα δικαιώματά σου. Λογητός και Άγιε φώτισώνου τη δικαιώμασή σου. Κύριε του ελαιό σου στον αιώνα τα έργα του χειρό σου μη παρήδης. Συ πρέπει έρωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το πατρί...

0: ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε. Παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Πάσου, Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογία.

Περιμένοντας όλοι να επεκριθούμε ότι τρέξουν πάντα και εγώ και πέραν και την προσπάθεια να προσπαθήσουμε για διαβολικής ή διαλόγων ματέων και ενθυμίσεων. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένου.

0: μπορεί να βρω στο δέσποτα. Κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι η δολιοθαλή μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, πόσης αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο ημτής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματε ημώνος και ημείς αφήεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι Χριστήν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλείο σου δόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών.

0: συναδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων, διακόνων και μοναχών και πάσα Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών το δούλο του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μόνης Ταύτης, των πατέρων και αδελφών και πάντων των ευαλαβών, προσκυνητών, δωρητών και αφιερωτών αυτή.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και δημοκτητών της Αγίας Μόνης Ταύτης, και υπερ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάρρυντων.

0: Παναγιώτος Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αίγιος όνος των αιών.
1: Αμήν. Στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και με τον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συνδιαγία και ράμονη ταύτη, την πόλη ταύτη, το γέννη και το έθνη παντής αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγιέθετο και σώσον ημάς.
2: Την τιμιωτέρα του Κερουβήμ και ενδοξωτέρα μας συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρας των λόγων τεχούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα και την ίδια και ίκη εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξας. Ο ενδόξα αληθής αφημών εις τους ουρανούς και εν δεξιά καθίσας Θεό και Πατρός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Θεές πρεσβείες Παναχράντου και Παναόμαγες αυτού του Μητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Προστασίες Τιμίων Απαρανίων Θείων Δυνάμεων Ασωμάτων. Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων. Των Αγίων Ενδόξων και Καλλίκων Μαρτύρων Τροσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακύπ και Άνης. Και του Αγίου Ενδόξου και Καλλίκων Μάρτυρος Ευτικούς Επισκόπου Μελιτινής και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί, σας ενημερώνουμε ότι αύριο βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Λυπνία στο Καθολικό της Ιεράς Μνημονής από 9ης βραδινής έως 1ης πρωινής επί τη μνήμη της Οσίας Μητρός ημών υπομονής της Παλαιολογίνης.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχοι πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα του Νικηφόρου Βρετάκου από την ποιητική συλλογή «Η εκλογή μου», ποίηματα 1933-1991, εκδόσεις Ποταμός, Αθήνα, 2017.

παράκληση για συγνώμη. Κύριε, γείτονα, άνοιξε γείτονα. Αν τυχόν και παραπονέθηκα, σε παρακαλώ να με συγχωρήσεις. Αν είπα, αν έκλαψα, αν ζήτησα αγάπη, αν χάιδεψα των παιδιών μου τα χέρια σαν κάτι δικό μου, αν δεν στάθηκα όσο περήφανος θα έπρεπε μέσα στη γύμνια μου, αν είπα στον ήλιο πως τίποτα δεν του χρωστάω, σε παρακαλώ να με συγχωρήσεις. Κι αν θαρρείς πως δεν τ' άξιζα, ξέχασέ με ως τ' απόβραδο, σαν τα πουλιά που περνάνε, σαν τα σύννεφα του ουρανού που δεν τα βρίσκει τ' απόγευμα, σαν τη Χλώη που μαραίνεται και δεν τη θυμάται κανείς πια την ίδια. Σβήσε τα ίχνη μου, σβήσε τους στίχους μου που σημαδεύουν το πέρασμά μου. Δεν το ήθελα. Η ψυχή μου φουρτούνιαζε και τότες δεν όριζα το χέρι μου, κύριε. Κι αν τυχόν και δεν κράτησα τον πόνο σου όμορφα πάνω στον νόμο μου, αν τρέκλυσα κάτω από το βάρος του, αν λύγησα, αν έφυγα γείτονα, σε παρακαλώ να με συγχωρήσεις.

Ρόδων το αμάραντον. Να περιμένεις την άνοιξη στο παράθυρο. Η ποίησή μου, ένα κλονάρι ανθισμένης ροδακινιάς. Θα γέρνεις το τζάμι σου, αυγάζοντας με τα διάφανα χρώματά της το πρόσωπό σου, το στήθος, τα χέρια σου. Θα ζωγραφιστείς σε τζάμια και σε χαρτιά. Δεν είναι η στίχη μου λέξεις καθημερινές που σιωπούν. Χτίζονται οι λέξεις μου. Ποτέ δεν θα πάψω να κοιτάζω τον ουρανό με λάσπες στα δάχτυλα. Χτίζω την πολιτεία με το χαμόγελο. Χτίζω την πολιτεία με την καρδιά. Χτίζω την πολιτεία με τα παιδιά που θα είναι όλα δικά σου. Που όταν νυχτώνει θα τους πιάνεις το σφιγμό και θα τα νοιάζεσαι. Που την αυγή θα τους φορείς τα τριανταφυλλένια τους και βγάζοντάς τα στη σειρά κάτω από τα χελιδόνια θα τα πηγαίνεις στο ποτάμι που θα τρέχει ο ήλιος. Χτίζω την πολιτεία, τα σπίτια της και τη Μητρόπολη της, που θα είσαι μέσα της εσύ, μόνη, περιβλημένη με ένα χαμόγελο, που θα θυμίζει τη διάβγεια του νερού. Άσπηλη και περίβλεπτη θα σ' ακτινοβολούν τα στέρια, ο ήλιος, το φεγγάρι, μέσα από όλα τα τζάμια της. Και θα είσαι μέσα της εσύ, μόνη. Και θα κρατάς ένα κλονάρι έγχρωμο φως στο σταυρωμένο χέρι σου. Μόνο πως θα έχω συνάξει το σύμπαν σαν ένα πολύχρωμο τοπίο στα πόδια σου, με τον έσπερο κρεμασμένο στο γαλάζιο σου διάδημα. Θα σε κλείσω μαζί με όλον τον κόσμο λοιπόν σε έναν πίνακα ή σε ένα τραγούδι που να μπορούν να τον μπάζουν στα σπίτια, να χωράει στις καρδιές, που να λέγεται όπως το αλληλούια από τις μικρές μοναχές με τα ρόδα στα μάγουλα. Γύρω σου χτίζω, πάνω σου ζυγίζω και εναρμονίζω την πολιτεία με το χαμόγελο. Όλα βαλμένα με τάξη και στη μέση εσύ, με την όψη σου να διαγράφεται διάφανη σαν οπτασία στον ορίζοντα. Μακουμπισμένα τα χέρια σου ανάλαφρα στις κορυφογραμμές με το χιόνι. Με τα δάχτυλά σου να πλέουν στο λικαβιές, στο γαλαξία ή στο λυκόφως. Καθισμένη ανάμεσα στα στοιχεία και στα θαύματα. Με το γύρο του φουστανιού σου πεσμένον πάνω σ' όλο τον κόσμο σαν νερό που ξεχύλισε. Με μια αναπόχρωση μαρμαριγή στη νύχτα, πλατητέρα των ουρανών, ασύνορο σύμπαν, αγάπη.

χορός του κορυδαλού. Μου βάσταξες τις καλωσιές του ήλιου, ώσπου αναλήφθηκα. Είδα τον κόσμο από το ύψος του τελευταίου φωτός. Είσαι εσύ που με βοήθησες να ανακαλύψω, λοιπόν, πως ο κόσμος γυρίζει έξω από τη νύχτα. Πως ο άνθρωπος είναι ένα σύστημα ήλιου. Πως όλα τα κύτταρά μου είναι λίμνες που αναδίνουνε φως. Κι είσαι εσύ που με βοήθησες να ανακαλύψω πως τα αστέρια είναι πεντάγραμμα, πως τα αυτιά δεν ακούν, πως δεν νιώθουν τα δάχτυλα τη μόβ απόχρωση της πέτρας όταν δει ο ήλιος, και πως ο ήλιος αυτός είναι ο μέγας εξουσιοδοτημένος του στερεώματος, να είναι ο πανταχού παρών σ' όλα τα βάθη του, να βρίσκει χιλιάδες φλεβίτσες και να διακλαδίζεται μες στο γρανίτι, να φορεί στέφανο χρυσό στο κεφαλάκι του βρέφους που περιμένει το πλήρωμά του στο σκοτάδι της μήτρας, να αναβλύζει από τα βάθη των θαλασσών, να κυκλοφορεί μες τα χρώματα των ζωγράφων και μες τους τοίχους των ποιητών και μες τα πόδια που χορεύουν και μες στους ήχους του Αλληλούια.

Και η σιωπηλή παρουσία σου με έμαθε πως σιωπή δεν υπάρχει. Άκουσα να θροίζει η ψυχή σου όπως ένα σπευκόνα στο καλοκαίρι. Τα δάχτυλά σου μ' αγγίξαν σαν ένας μήνος πουλιών. Και όταν χαμογελάς, ακούω μια νάρπα. Και όταν σκέφτεσαι, ακούω που σκέφτεσαι. Και όταν αγαπάς τα παιδιά που ευλόγησε ο Ιησούς, πάλι ακούω. Και ακούω το ρόδινο σύννεφο όταν ακουμπάει στο βουνό. Και ακούω το στάχι όταν πίνει μια σταγόνα νερού. Και όταν τη νύχτα κοιτάζει τον ουρανό, ακούω τα αστέρι που πλέει μες στο βλέμμα σου. Κι είναι αυτό που ακούω πολύ δυνατότερο από αυτό που γράφω και από αυτό που μπορώ να σου υπώ. Όλα είναι γραμμένα, αρκεί να μπορεί να διαβάζει η καρδιά τα ψηφία της κτήσεως. Οι στίχοι είναι αντίλαλοι. Απόψε τελειώσαν όλες οι λέξεις μου. Ακούω το ποτάμι ζητώντας να ξεκλέψω τα λόγια του. Αφουγκράζομαι στο άπειρο το χέρι των κόσμων που παραπλέουν ο ένας τον άλλο, χαιρετιώνται και αποχωρίζονται. Αλλά η γλώσσα του σύμπαντος έχει μια μόνο λέξη. Όλα λένε αγάπη. Και όταν γράφω αγάπη, δεν έχω πια άλλο. Αλλά εγώ σ' αγαπώ.

Και γι' αυτό κομματιάζω τη λέξη αγάπη σε χιλιάδες ρινίσματα και ζυμώνω τα χρώματα. Όχι σαν να είναι να υπώ ή να γράψω, αλλά σαν να είμαι ο παντοκράτορας ενός μεγάλου περβολιού και να θέλουν τα χέρια μου να υφάνουνε κρίνα. Είσαι εσύ που με φύσηξες σαν ένας αγέρας απ' τα νυχτά του Θεού. Το νερό σου περίσεψε κάτω στις ρίζες μου και έκαμε να ανοίξει η ψυχή μου σαν μια φωτεινή φιλοσιά. Κι είμαι εγώ που σου ετοίμασα στέγη. Το Μάρτι σε στεφάνωσα με χελιδόνια και έκαμα να φυτρώσουνε κάτω στο γύρο του φουστανιού σου άγριο λούλουδα που κυνηγούνται σαν φώτα πολύχρωμα όταν χορεύεις ή όταν ονειρεύεσαι πως χορεύεις και τεινάζεσαι ανάλαφρα σαν να ζητάς να πιαστείς από το υπέρτατο φως.

Ανοσέανθη αχλαδιάς. Θα βγάλω τον πυρσίμι από το ζέφυρο να σου φτιάξω ένα ένδυμα γάμου. Απόψε σε παντρεύω με την αιωνιότητα.

Περνώ το χρυσό δαχτυλίδι της ποίησής μου στο δάχτυλό σου. Περνώ στα μαλλιά σου ένα στέφανο λεμονιάς που στάζει χαραυγή και δροσιά, που στάζει αγάπη. Το έχω κομμένο απ' την παιδική αστροφενιά της καρδιάς μου. Ο ουρανός μοναχά το έχει αγγίξει, στο πρόσφερα σήμερα. Περπάτησα όλο το Μάη με ανοιγμένα τα χέρια μου. Η ψυχή μου ξεχύλιζε και τη μάζευα, όπως ξεχυλίζει μια κούπα νερό, όπως ξεχυλίζει το φως σε έναν κόρφο ξεκούμποτο. Δίπλωσα στην παλέτα μου το ουράνιο τόξο. Ανάλυσα τις δύσεις στο βυσσινί μέσα στη φούχτα μου, να σε φτιάξω για να ταιριάζεις με τη δημιουργία του Θεού. Κι όχι όπως μοιάζει το ένα στέρι με το άλλο, να ξεχωρίζεις την παγκόσμια τάξη και πάντοτε να χορεύεις με ένα φουστάνι ουρανό, με ένα θύσανο ήλιου ολόγυρα στα μαλλιά σου, με τα χέρια σου να ανεβαίνουν ανάλαφρα, όμοια με δυο κρίνους που προσφέρονται στην Παναγία την Άνοιξη.

Ύπνος. Πάνω στο λόφο σούστρωσα πευκοβελόνες και έριξα πάνω τους αχτίδες ήλιου και από πάνω σούστρωσα ένα χαμόγελο να μην κόβεται το κορμί σου.

πας στο χρόνο να μην σε ξυπνήσει. Ή πιο καλά, να σε ξυπνήσει όσο μπορούσε αργότερα. Γιατί πολλές φορές τα πράγματα γίνονται μια φορά. Κι ας είναι οι μέρες όλες ίδιες και ο ήλιος αιώνιος.

Μεσημέρι. Ξερή, καλοκαιριάτικη η γης. Και μόνο εκεί που εσύ κοιμόσουν άλλαζε. Θα νόμιζε κανείς πως είχε μόλις η άνοιξη γεννήσει. Πως ήσουν το πιο φρέσκο φως της γης και το πιο νέο. Το πεύκο, τυφλωμένο από τον ήλιο, έγερνε κάτω και καθώς κοιμόσουνα, καθρέφτιζε τις φιλοσχές του μέσα στην παλάμη σου.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νικηφόρου Βρετάκου «Η εκλογή μου». Ποίηματα 1933-1991. Εκδόσεις Ποταμός, Αθήνα 2017.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντίας Αλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139. Και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Το μεταθετό των Επισκόπων, του Μητροπολίτου Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφίας, Ηρακλείου και Χαλκιδόνος, Γαβριήλ Παπανικολάου. Ο συγγραφεύς παρουσιάζει αναλυτικά το πάντοτε επίκαιρο ζήτημα του μεταθετού των Επισκόπων και τις αναγκαίες νομοκανονικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του. Το μεταθετό των Επισκόπων, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692. Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Ιστορική επέτειος 573 χρόνων από την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Η Καστροπολιτεία του Μιστρά. Η τελευταία πνοή του Βυζαντίου. Μία ιστορική αναφορά και καταγραφή του σωζόμενου αυτού Βυζαντινού μνημείου. Ειδικό αφιέρωμα θα λάβει χώρα από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. Μέσα από 30 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδήμονες ομιλητές να παρουσιάσουμε την εξέχουσα ιστορική σημασία της περιοχής αλλά και να αναδείξουμε την εμβληματική προσωπικότητα του Κωνσταντίνου Ι.Α. Παλαιολόγου, του δεσπότη του Μιστρά που έπεσε μαχόμενος στα τείχη της βασιλεύουσας. Να καταγράψουμε τα σπουδαία εκκλησιαστικά μνημεία του Μιστρά τις αρχοντικές κατοικίες, τα παλάτια και τους λόγους για τους οποίους η περιοχή έγινε σημείο αναφοράς για τους νεότερους ως προς την ιστορία και την αρχιτεκτονική. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
5: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Με θάρρος και αισιοδοξία προχωρήστε, δίπλα σε όλα τα εφόδια σας μπορείτε να προσθέσετε και την προσευχή στο Θεό, αυτήν την εκπληκτική δυνατότητα της επικοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό Πατέρα που χαρίζει στην ψυχή ειρήνη και γλυκύτητα, δύναμη και ελπίδα. Τονίζει μεταξύ άλλων ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος προς τους μαθητές και τις μαθήτριες που θα διαγωνιστούν στις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις. Στην Λεμεσό θα βρεθεί ο Υπουργός Εξωτερικών για το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με φόντο τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Το πρωί ο κύριος Γεραπετρίτης συναντήθηκε με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου για γεωπολιτικές εξελίξεις και ασφάλεια. Ολοκληρώθηκαν οι αντιρρήσεις των κατηγορουμένων για τους υποστηρίζοντες την κατηγορία στην δίκη για τα Τέμπη. Αυτοψία πραγματοποίησε σήμερα κλιμάκιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε περιοχή της Κηφισιάς στο πλαίσιο της αντιπυρικής περίοδου. Αυξημένα μέτρα της τροχέας σε όλη την επικράτεια για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων στην Κηφισίας και την Συγκρού. Βαριές κατηγορίες για παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη. Απήγγειλαν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι ζαλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν σήμερα περίχωρα της πόλης Τύρου στο νότιο Λίβανο. Γενικά έθριος για αύριο ο καιρός, στους 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή Θεοτόκος Ελπής Απελπισμένων. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο επιμελείται ο Αντώνης Παντέλιος. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για την ελπίδα στο πρόσωπο της Θεοτόκου. Άλλωστε, εμείς οι ίδιοι απευθυνόμενοι στην Παναγία ψέλνουμε την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, και είναι καταφυγή για τους χριστιανούς η Παναγία, είναι όμως και μεσήτρια και βοηθός των ανθρώπων. Για αυτή την ελπίδα λοιπόν, την αληθινή, την βέβαιη, θα μιλήσουμε στη σημερινή εκπομπή, έχοντας τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε σήμερα με τον κύριο Παναγιώτη Ιφαντή, καθηγητή στο τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, χαίρετε.
1: Χαίρετε και γάλεστε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης, και πραγματικά η ελπίδα είναι πάντοτε το ζητούμενο. Είναι ένα θέμα που συχνά, πυκνά, είτε σκεφτόμαστε γι' αυτό, είτε γράφουμε γι' αυτό, είτε συζητάμε γι' αυτό. Θα σας παρακαλούσαμε λοιπόν να έχουμε μια πρώτη δική σας εισαγωγική τοποθέτηση.
1: Σας ευχαριστώ. Η ελπίδα είναι πάντα ένα επιτακτικό αίτημα, γιατί ακριβώς βρισκόμαστε εν πορεία. Θεολογικά μιλώντας, αλλά και υπαρξιακά, η περιπέτεια αυτή του ανθρώπου στη γη, όσο διαρκεί δηλαδή η διαδρομή του στον παρόντα αιώνα, χρήζει πάντοτε και απαιτεί ελπίδα. Γιατί? Διότι κάθε βήμα του ανθρώπου συνοδεύεται από την ατέλειά του, από τα λάθη του, από τις αστοχίες του, πολύ συχνά βαραίνει και από γεγονότα, δυσάρεστα, συμφορές που ο ίδιος δεν μπορεί να τις ελέγξει, και γι' αυτό πάντα επικαλείται την ελπίδα, που συχνά του φεύγει μέσα από τα χέρια. Δηλαδή νιώθει ακριβώς αυτό που λέμε απόγνωση, απελπισία. Και για να έρθουμε και στα θεολογικά, ας μην ξεχνάμε ότι η απόγνωση και η απελπισία κατά τους πατέρες, σύμφωνα με την ασκητική τους εμπειρία και σοφία, είναι ό,τι χειρότερο πραγματικά μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο που πορεύεται πνευματικά προς την τελείωσή του. Γιατί στην πραγματικότητα η απουσία της ελπίδας ή η ανεπάρκεια της ελπίδας στην πραγματικότητα ισοδυναμεί ή αποκρύπτει ένα είδος έλλειψης εμπιστοσύνης στον ίδιο το Θεό.
0: Το ερώτημα είναι, κύριε καθηγητά, πριν προχωρήσουμε στη συνέχεια και αναφερθούμε στο πρόσωπο της Θεοτόκου και στην απόλυτη σχέση που υπάρχει με την ελπίδα, είναι για ποια ελπίδα αλήθεια μιλάμε σήμερα, σε μια εποχή που η φράση εμπόριο ελπίδας μοιάζει να επισκιάζει τα πάντα. Από την ελπίδα ότι μπορώ να διατηρηθώ νέος, από την ελπίδα ότι μπορώ με εύκολο τρόπο να έχω πλουτισμό, από την ελπίδα ότι καινούργια φάρμακα έρχονται και μπορούν να με κάνουν να αισθάνομαι καλύτερα αν έχω ένα πρόβλημα υγείας ή να ζω περισσότερο. Για αυτή την ελπίδα μιλάμε.
1: Όχι, όχι. Όταν εμείς αναφερόμαστε στην ελπίδα μέσα στα χριστιανικά της συμφραζόμενα, τα οποία είναι και βιωματικά, υπαρξιακά, δεν είναι κάτι θεωρητικό, έτσι εννοούμε πάντοτε τη σχέση μας με την πηγή της ελπίδας, που είναι ο Χριστός. Αυτός είναι η ευσπλαχνία του Θεού, η αδυναμία μέσα σε εισαγωγικά του Θεού να αγνοήσει τον άνθρωπο όταν αυτός κραυγάζει την ανάγκη του και ζητάει ακριβώς βοήθεια. Έχετε πάρα πολύ δίκιο να αναρωτιέστε ποιο είναι το περιεχόμενο της ελπίδας στις σύγχρονες κοινωνίες, όπου ο άνθρωπος στην πραγματικότητα επιδιώκει, φιλοδοξεί, δεν ελπίζει τόσο όσο φιλοδοξεί και επιδιώκει να κυριαρχήσει, να παραμείνει ή δυνατόν νέος όπως λέτε, ή να γίνει πιο πλούσιος, πιο ισχυρός, να έχει πιο μεγάλο κοινωνικό εκτόπισμα όπως λέμε στην κοσμική γλώσσα, έτσι να γίνει πλουσιότερος και τα λοιπά. Ή να έχει θέσεις εξουσίας, γιατί αυτό είναι επίσης ένα ζητούμενο του σύγχρονου ανθρώπου, και η εξουσία βέβαια μεταφράζεται σε πάρα πολλά επίπεδα, από τα πιο ταπεινά έως και τα πιο υψηλά και εξίσου επικίνδυνα, έτσι. Στην Εκκλησία εμείς μιλάμε για την ελπίδα, η οποία έχει να κάνει με τη σωτηρία του ανθρώπου, έχει να κάνει με την επανασύνδεσή του με το Θεό, έχει να κάνει δηλαδή με την αποκατάσταση της σχέσης του με την πηγή της ζωής, που είναι ο Θεός. Γιατί, διότι απλούστατα ένας χριστιανός πρώτα απ' όλα δεν ενδιαφέρεται μόνο για τον εαυτό του, αλλά είναι μέλος ενός σώματος, και ως σώμα, ως λαός του Θεού, βλέπουμε να απευθύνει ακριβώς αυτή την κραυγή της βοήθειας, που ταυτόχρονα είναι και μια ελπίδα, σε ποιον, σε αυτόν που μπορεί να του τη δώσει, γιατί δεν πρέπει να λησμονούμε ποτέ ότι η σωτηρία μας και ατομικά και συλλογικά δεν εξαρτάται από τα έργα μας, εξαρτάται πρώτα από τη χάρη την οποία δωρίζει ο ίδιος ο Θεός, κυρίως μέσω της θυσίας και της Ανάστασης του Υιού του, του ενσαρκωθέντος Υιού του. Είναι λοιπόν, θα λέγαμε, η ελπίδα, με τα λόγια του ποιητή, ένα άλμα πιο γρήγορο από τη φθορά. Δηλαδή, ο άνθρωπος προσπαθεί να υπερβεί την θνητότητά του, επικαλούμενος ακριβώς τη βοήθεια εκείνου που μπορεί να το χαρίσει αθανασία. Γιατί οντολογικά ο άνθρωπος ως κτιστόν έτσι δεν έχει δικαιοδοσία πάνω σε αυτό, δεν μπορεί να διεκδικήσει αθανασία, αλλά είναι μια δωρεά του Θεού αυτού, αυτή η αθανασία απέναντι στο αγαπημένο του δημιούργημα.
0: Και τι συμβαίνει, κύριε καθηγητά, όταν αυτή η ελπίδα φαίνεται να αφορά αποκλειστικά και μόνον εμάς τους ίδιους, εμείς να σωθούμε και άσε τους άλλους?
1: Άκουγα προηγουμένως κάποια αποσπάσματα από το πολύ ωραίο αυτό εξαιρετικό και κλασικό δοκίμιο του Ζαν Ντανιελού που διαβάζεται, ο οποίος υπενήχθηκε ακριβώς αυτού του είδους την ατομική πρόσληψη της αλήθειας ή την απέτηση του ανθρώπου να σωθεί ατομικά. Είναι και αυτό νομίζω ένα σύμπτωμα όχι μόνο της δυτικής χριστιανοσύνης πια, αλλά όλης της χριστιανοσύνης, έχει εισέλθει και στα καθημάς ενώ τα ορθόδοξα περιβάλλοντα, μέσα από ενδεχομένως μια πολύ έτσι έντονη κρούστα ή προσωπείο, αν θέλετε να το πείτε, ευσέβειας, καθένας να ενδιαφέρεται μόνο για τη δική του σωτηρία, αγνοώντας πραγματικά και τη συλλογική διάσταση του εκκλησιαστικού γεγονότος. Η εκκλησία από μόνη της είναι μια συγκέντρωση ανθρώπων, μια σύναξη προσώπων, έτσι, που συνδέονται με σχέσεις μεταξύ τους και με τον ίδιο το Θεό, αλλά να εκλαμβάνουν ακριβώς την πορεία τους προς την εν Χριστώ τελείωση ως έναν ατομικό αγώνα δρόμου που αγνοεί τους άλλους. Δυστυχώς αυτό υπάρχει, αλλά δόξα τω Θεώ από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι ήδη από το Ευαγγέλιο, ήδη από την πρώτη προσευχή που μας χάρισε ο ίδιος ο Χριστός, κυριαρχεί ο πληθυντικός. Πάτερ ημών, δώσ' ημίν, μη συνέγγιση μας κτλ. Το έχουμε αυτό και το διατηρούμε μέσα στη λειτουργική μας πράξη, ολόκληρη η ζωή της Εκκλησίας στη λειτουργική. Όλες οι ανάσες δηλαδή, οι λειτουργικές και οι πνευματικές του σώματος της Εκκλησίας, είναι στο πληθυντικό αριθμό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε πρώτο πληθυντικό είναι όλες. Δεν πρέπει να το λησμονούμε αυτό. Ξέρω ότι πολύ συχνά και λόγω συνήθειας, δεν λέω ότι φταίει η γλώσσα, αλλά λόγω συνήθειας ακούμε πράγματα μέσα στην Εκκλησία ή ψέλνουμε κι εμείς, ήσυχο ψιθυρίζουμε μαζί με τον ιερέα πολλές φορές κάποιες ευχές και τους ψάλτες. Αλλά όλα αυτά σαν να γλιστράνε από τον, να φεύγουν έτσι, να περνάνε από την ακοή μας και να μην μπαίνουν μέσα. αν είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί θα καταλάβουμε ότι τόσο η σωτηρία όπως και η ελπίδα για τη σωτηρία είναι ένα συλλογικό γεγονός. Δεν μπορώ εγώ να ελπίζω μόνο για τον εαυτό μου, αλλά θα πρέπει να ελπίζω για όλη την κοινότητα. Και βέβαια θα μου πείτε, υπάρχουν και περιπτώσεις πολύ ιδιαίτερες που ένας άνθρωπος προσεύχεται για το παιδί του σε μια ώρα κινδύνου, προσεύχεται και για τον εαυτό του σε μια αρρώστια, οτιδήποτε. Ναι, το ακουμπάει αυτό το πρόβλημά του πραγματικά με ελπίδα σε αυτόν που μπορεί να του την προσφέρει την ανταπόκριση, τη βοήθεια. Δεν ξέρουμε ποια είναι η βοήθεια πάντοτε, έτσι. Αλλά εμείς ανάλογα με τις ανάγκες μας ζητάμε βοήθεια. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πάντα αυτή η επίκληση της μεσητείας και της σωτηρίας, αυτή η ελπίδα η οποία πρέπει να είναι μια σκιά θα λέγαμε στα πνευματικά μας βήματα, να μην λείπει ποτέ, έτσι, πρέπει να είναι συλλογική. Πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τους άλλους. Και δεν είναι τυχαίο ότι, αν μου επιτρέπετε έτσι μια μικρή, ας το πούμε, προέκταση αυτής της σκέψης, ας μην λησμονούμε ότι σε οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιοδήποτε τόπο και αν συγκροτείται η Εκκλησία, έτσι, πάντα προϋποθέτει και όλους τους άλλους τόπους και όλες τις προηγούμενες, τις προγενέστερες στιγμές, οι οποίες συσσωρεύονται ως μνήμη συλλογική κάθε πιστεύουσας κοινότητας. Είτε αυτό λέγεται βιβλική εμπειρία, είτε λέγεται η μνήμη ενός Αγίου ή ενός γεγονότος, έτσι. Όλα αυτά συμποσούνται, συναθρίζονται και βρίσκουν τη θέση τους μέσα στη δεξαμενή αυτής της συλλογικής μνήμης που λέγεται Εκκλησία.
0: Θα μπορούσε κάποιος να αναρωτηθεί, κύριε καθηγητά, μα μετά την Ανάσταση δεν υπάρχει πλέον βεβαιότητα. Και εφόσον υπάρχει βεβαιότητα, τι να την κάνουμε την ελπίδα?
1: Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το ερώτημά σας και σχεδόν προκλητικό, και γι' αυτό θα σας δώσω μια απάντηση που ελπίζω να ανταποκρίνεται σε αυτή την προκλητικότητα μέσα σε εισαγωγικά, ενώ κυρίως γονιμότητα. Έτσι. Δεν πρέπει να λησμονούμε εμείς οι χριστιανοί το εξής, ότι ναι μεν γιορτάζουμε την Ανάσταση του Χριστού, του Κυρίου μας, αλλά εξακολουθούμε να πεθαίνουμε. Γιατί, διότι ο Χριστός δεν ήρθε για να μας απαλλάξει από αυτό το αδυσόπιτο βιολογικό δεδομένο, αλλά για να το αποδυναμώσει, για να το απομαγεύσει, αν μου επιτρέπετε, να το απομυθοποιήσει. Γιατί μέχρι τότε ο άνθρωπος ζούσε υπό το φόβο του θανάτου, τον τρόμο του θανάτου, ο οποίος ήταν κάτι δεδομένο και το έβλεπε, αποκτούσε εμπειρία αυτού του θανάτου βλέποντας τους συνανθρώπους του να πεθαίνουν, τους συγγενείς του, τα ζώα του, την εναλλαγή της φύσης κτλ. Και βέβαια τρομοκρατούνταν στην ιδέα ότι θα έρθει κάποια στιγμή και η δική τους η σειρά. Ο Χριστός λοιπόν έρχεται και στην πραγματικότητα ξεδοντιάζει το θάνατο. Δηλαδή τον απογυμνώνει από κάθε φρικώδη φόβο που ασκούσε στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι λοιπόν εξακολουθούμε να πεθαίνουμε. Ο Χριστός μας δίδαξε πώς να αντιμετωπίζουμε το θάνατο, αλλά εμείς δυστυχώς, και εδώ έρχομαι στον πυρήνα του ερωτήματος, εξακολουθούμε να φοβόμαστε, εξακολουθούμε να χάνουμε την ελπίδα μας ενώπιον του θανάτου και γι' αυτό και έχουμε ανάγκη την ελπίδα. Η ελπίδα, γι' αυτό είπα στην αρχή ότι είναι επιτακτική σε κάθε μας βήμα. Γιατί? Διότι σε κάθε μας βήμα, όσο ζούμε οι άνθρωποι, ερχόμαστε πιο κοντά στο θάνατό μας, ο οποίος στην πραγματικότητα, όπως το λέει και ο Απόστολος Παύλος πολύ ωραία, είναι ο έσχατος εχθρός μας. Ναι, είναι ο έσχατος εχθρός μας, ο οποίος όμως έχει ήδη παροπλιστεί. Είναι εχθρός μας μέσα στο μυαλό μας και μέσα στο φόβο μας, μέσα στο ψυχισμό μας, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο παραμένει ως ένα βαθμό αβάπτιστος, δηλαδή δεν μπορεί να αποδεχθεί πλήρως και να αλλάξει τη στάση του απέναντι σε αυτό το άγνωστο το οποίο όμως δεν έχει λόγο να μας τρομάζει πια μετά από την συντριβή που υπέστη από τον θεάνθρωπο. Γι' αυτό και εξακολουθούμε να έχουμε λοιπόν ανάγκη την ελπίδα, παρότι ο Χριστός μας έχει νικήσει το θάνατο και παρότι βέβαια μας βεβαίωσε τους μαθητές του και όλους τους μαθητές που επρόκειτο να έρθουν στην πορεία έτσι μέχρι σήμερα και όσους θα ακολουθήσουν ότι αυτός θα είναι πάντα μαζί μας και ότι θα μας χαρίσει ζωή αιώνια.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή για μουσική και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα στην επικοινωνία μας.

0: Ακούτε, κυρίες και κύριοι, τον 89,5, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή Θεοτόκος Ελπής Απελπισμένων. Για το θέμα αυτό, αλλά και συνολικότερα το θέμα της ελπίδας, συζητάμε σήμερα με τον κύριο Παναγιώτη Ιφαντή, καθηγητή στο Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, να μιλήσουμε τώρα για τη Θεοτόκο.
1: Ναι, να μιλήσουμε. Μία καταληκτήρια σκέψη για την προηγούμενη ενότητά μας, την προηγούμενη συζήτηση. Θα ήθελα απλώς να θυμίσω στους ακροατές μας πόσο συνδεδεμένη είναι η πίστη με την ελπίδα. Mm-hmm. Το βλέπουμε και στη βίβλο. Ο Απόστολος Παύλος μιλάει για αυτό το τρίπτυχο των, όχι των αρετών τόσο, όσο των στάσεων ζωής ή των μεθυλικιώσεων των πνευματικών, όταν μιλάει για την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη. Mm-hmm. Και επειδή μιλούσαμε προηγουμένως για το φόβο του σύγχρονου ανθρώπου και την ανάγκη για ελπίδα που έχει, ή τις στιγμές που βιώνει απόγνωση, έτσι, απέναντι κυρίως στο θάνατο παρά την Ανάσταση του Χριστού, βλέπουμε πως πραγματικά μία πίστη που αδυνατίζει, ξεθοριάζει, στην πραγματικότητα οδηγεί και στο μαράσμα της ελπίδας και οδηγεί και στην απόγνωση και το αντίστροφο. Έτσι. Στην προσεβραίους επιστολή διαβάζουμε «Εις την επίστη ελπιζομένων υπόστασης πραγμάτων έλεγχος ου βλεπομένων». Όταν κάποιος έχει τόση πίστη να βλέπει πράγματα, μάλλον να τα αντιλαμβάνεται και να τα νιώθει και να είναι βέβαιος για αυτά που δεν τα βλέπει, πραγματικά εκεί αυτός είναι θωρακισμένος και από ελπίδα. Και το αντίστροφο. Να έρθουμε τώρα στη Θεοτόκο όμως, έτσι. Ναι. Η Θεοτόκος είναι ελπής απελπισμένων, όπως πολύ ωραία τιτλοφορήσατε τη σημερινή μας συνάντηση. Γιατί, διότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη ή το πρόσωπο με το οποίο συνδέεται περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο στον κόσμο, η ένσαρκη ελπίδα όλης της ανθρωπότητας και η πηγή της σωτηρίας που είναι ο Ιησούς Χριστός. Και αυτό γίνεται μάλιστα με έναν τρόπο ιστορικά βεβαιωμένο και με έναν τρόπο βιολογικά τεκμηριωμένο επίσης. Δηλαδή πρόκειται για τον απαραίτητο όρο, την προϋπόθεση δηλαδή, για να ενσαρκωθεί ο Χριστός. Δεν είναι δηλαδή μια ευσεβής σκέψη αυτή που κάνουμε τώρα, αλλά στηρίζεται σε ένα πραγματικό γεγονός, σε ένα βιβλικό δεδομένο. Και να θυμίσουμε επίσης ότι αν η θεολογία μας η Ορθόδοξη αξίζει να λέγεται και να φωτίζει τη σκέψη του ανθρώπου και τη ζωή του, είναι ακριβώς γιατί ακριβώς αναφέρεται στη ζωή, έτσι, και πηγάζει από τη ζωή. Δηλαδή αναφέρεται σε πολύ συγκεκριμένα γεγονότα και μάλιστα γεγονότα τα οποία αφορούν ολόκληρο τον άνθρωπο. Εδώ μιλάμε δηλαδή για μία κοπέλα, η Μαρία, έτσι, η θυγατέρα της Ιών, η οποία δέχεται να συνεργαστεί με τον Θεό. Γιατί? Για να φέρει στον κόσμο τον Υιό και Λόγο του Θεού. Έχουμε το Θεό Πατέρα Νυμφαγωγό και το Άγιο Πνεύμα, ο οποίος παίρνει τη θέση του άνδρα, έτσι, γι' αυτό και δεν διαρριγνύει, όπως λέμε, τη Θεοτόκο, εκείνη παραμένει παρθένος. Παρόλα αυτά κυοφορεί μέσα στο δικό της σώμα τον Χριστό, γιατί για να εξασφαλίσει σε αυτόν την πλήρη ανθρωπότητα. Και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για τη σωτηρία μας, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, ίσως και να το είπα έτσι βιαστικά στην αρχή, ότι ο Χριστός μπορεί να μας σώσει, δεν μπορούμε εμείς να εξασφαλίσουμε τη σωτηρία μας, δεν μπορούμε να την παραγγείλουμε από κανέναν. Ακόμη και τα πιο αγαθά έργα να κάνουμε, τα περισσότερα, τα πιο εντυπωσιακά, και πάλι εμείς δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη σωτηρία μας. Η σωτηρία πρέπει να έρθει από κάποιον άλλον. Λοιπόν, η Θεοτόκος γίνεται ακριβώς η γέφυρα, αν μου επιτρέπετε, για να εισέλθει στον κόσμο αυτός ο άλλος, ο οποίος είναι πιο κοντά από οποιονδήποτε άλλο και στα έγκατα της ύπαρξής μας, γιατί αυτός Δηλαδή ο θεάνθρωπος ήταν το πρότυπο για τη δημιουργία του ανθρώπου, έτσι, εφόσον επρόκειτο να ενσαρκωθεί. Έρχεται λοιπόν αυτό στον κόσμο και ανακαινίζει την φύση μας. Και ο τόκος λοιπόν ήδη από τον Ευαγγελισμό, έτσι, κατά κάποιο τρόπο αισθητοποιεί ολόκληρη την ανθρωπότητα για να συνεργαστεί με το Θεό για ποιο πράγμα. Για την προαγωγή, αυτό που λέμε θεολογικά, της θείας οικονομίας. Τι είναι αυτό? Για να μπορέσει να εφαρμοστεί στην πράξη, έτσι, το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του κόσμου. Γι' αυτό έχει σημαντικές, αν με επιτρέπετε την έκφραση, σημαντικές διαστάσεις η φιγούρα, η φυσιογνωμία της Θεοτόκου. Και γι' αυτό το λόγο, πρώτα απ' όλα, η Εκκλησία την ανοίγαγε σε ένα αξεπέραστο πρότυπο αγιότητας, έτσι. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την αγνότητα, με τις αρετές της και τα λοιπά. Όχι, αλλά και με την ίδια της την ύπαρξη, την οποία διέθεσε θυσιαστικά, θα λέγαμε, με τόλμη, έτσι, με πλήρη επίγνωση του κινδύνου, με θάρρος και με ταπείνωση στη διάθεση του Θεού. Αυτό είναι το καταπληκτικό. Δηλαδή η σχέση της, η απάντηση της Θεοτόκου στην πρόσκληση, τη Θεία πρόσκληση να φέρει στον κόσμο τον Υιό και Λόγο του Θεού, παραπέμπει ακριβώς σε αυτή την αρμονική, ιδεώδη, παραδειγματική σχέση που πρέπει να έχει το θέλημα του ανθρώπου με το Θείο θέλημα. Έτσι, δηλαδή να το αποδέχεται ελεύθερα και να συνεργάζεται μαζί του. Αυτό είναι κάτι συγκλονιστικό, γιατί, διότι στο πρόσωπο της Θεοτόκου παίρνει το σχήμα μιας ισόβιας αφοσίωσης, μιας ισόβιας αφιέρωσης. Είναι συγκλονιστικό, γιατί Μαρία δεν έχουμε πάρα πολλά πράγματα μέσα στην Καινή Διαθήκη. Όμως η Εκκλησία αντιλαμβάνεται την παρουσία της, τη βιώνει ως κεντρική μέσα σε όλη αυτή την περιπέτεια του Χριστού, μέσα στην ιστορία που ήταν σωτηριώδης και με αυτή την κατάληξη τη δραματική. Πόσο πιο δραματική για μια μητέρα, έτσι, να φέρνει στο γιο της, το γιο της στον κόσμο και πολύ σύντομα να τον βλέπει καταδιωκόμενο, να τον βλέπει συκοφαντούμενο, να βλέπει την αγνωμοσύνη του κόσμου απέναντί του και στο τέλος την καταδίκη του, έτσι, τη σταύρωσή του με την πιο επέσχητη

κρατούν στη μνήμη και αφηγούνται πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη μεσιανική ταυτότητα του Χριστού, έτσι και την πίστη σε αυτόν και όλα αυτά. Σύμφωνοι, αλλά υπάρχει ταυτόχρονα και ένα άλλο κομμάτι τεράστιο, έτσι, το οποίο έχει να κάνει με την ανθρωπότητα του Χριστού. Και δεν είναι τυχαίο ότι η Εκκλησία πάντα προσπάθησε να υπερασπιστεί αυτή την πλήρη ανθρωπότητα του Χριστού, η οποία προσελήφθη και ανακαινίστηκε μέσα από την Θεία του Φύση. Δηλαδή έχουμε μια συνάντηση μεταξύ Κτιστού και Ακτίστου. Γι' αυτό και ο Χριστός γίνεται αυτός που σπάει το παραβάν, θα λέγαμε, το παραπέτασμα που χωρίζει τον ουρανό από τη γη, ή την αιωνιότητα από τη χρονικότητα, την ιστορία και όλα αυτά. Όλα αυτά γιατί, πώς γίνονται όμως, τι προϋπόθεση υπάρχει ο Χριστός να γεννηθεί ως άνθρωπος πλήρης, αυτή την πλήρη ανθρωπότητα, την τέλεια ανθρωπότητα όπως λέμε, την οφείλει στην προσφορά, στην αυτοθυσία, στη συνεργασία της Μαρίας με το Θεό. Είναι κάτι συγκλονιστικό αυτό. Δηλαδή βλέπουμε τη Θεοτόκο, υπάρχουν όλες οι γυναίκες του κόσμου, θα έλεγα, ανεξάρτητα από το αν είναι χριστιανές ή όχι, δείχνουν έναν απέραντο σεβασμό απέναντι σε αυτό το πρόσωπο.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονή σας τους ανιάτος νοσήσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τα σημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαρέως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν δυσαρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέησιν ημών και φυγάδευσον τη δυνάμει σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένσι ως ελεήμων, ή να άρεις αυτόν αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως ο κονόμησας την επικράτησιν αυτού, πάυσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολέων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρατι όντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι της πάθησή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά συπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου τον νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με τον νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ ισχύω ατενή σε προσέ εν οδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτες της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπέρο δυνάμεθα, οποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθλήψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν δια παντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, Εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθησι μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και διδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νιδίν, ως αγρών υπέδειξην ιδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν. Και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμαμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ίν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δώρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα,
8: Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
8: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε συμμάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
8: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξες του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζων, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξα στάφτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούνης ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου, ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και ποιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσασεν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν τη δάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένση βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη σίβω όσιν αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγείρονται τρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σιβοώντας αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τα σεντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
3: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόνυμφε Δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν. Και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθήνα

0: Επί πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον, και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν τον καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μίμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
0: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν. Μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
4: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.
5: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
6: Κύριε ελέησον.
5: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών Ορθοδόξων.
6: Κύριε Ελέησον.

0: Ευχαριστήσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Καλησπέρα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ερχόμαστε και πάλι εδώ, σε αυτόν τον υπέροχο ναό και με τόσο καλούς και άγιους πατέρες που φροντίζουν πολύ για σας. Είστε πολύ τυχεροί εσείς. Το σημερινό θέμα είναι η αυτογνωσία. Είναι πάλι ένα θέμα που όλους μας αφορά και έχει πολύ πολύ πολύ άμεσες συνέπειες σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας. Όπου και αν βρεθούμε, εάν δεν έχουμε καταφέρει να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, όλα τα άλλα είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά να τα καταλάβουμε, να τα αποδεχτούμε. Το πρώτο που πρέπει να αποδεχτούμε είναι τον εαυτό μας. Μπορεί να φαίνεται εύκολο, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά είναι και πολύ όμορφο. Γι' αυτό και το δώσαμε τον τίτλο «Ένα μακρύ και δύσκολο προσκύνημα». Όπως όταν πάμε κάπου προσκύνημα, ας είναι πολύ μακριά, έχουμε τη λαχτάρα και τη χαρά ότι θα φτάσουμε εκεί που είναι το ποθούμενο και θα απολαύσουμε πολύ όμορφες πνευματικές εμπειρίες. Το ίδιο ακριβώς είναι και αυτό το ταξίδι. Και είναι δύσκολο, αλλά όπως όταν φτάσουμε πια έχουμε αυτή τη χαρά, έστω και στην πορεία, γιατί μπορεί να μην φτάσουμε μέχρι το τέλος, έστω και στην πορεία όλη αυτή η διαδρομή που κάνουμε έχει να μας προσφέρει πολύ περισσότερο από το να μην κάνουμε τίποτα. Γιατί ο Θεός ευλογεί την προσπάθεια, το τίποτα δεν ευλογείται. Είναι τόσο δύσκολο, αλλά αξίζει αυτό το ταξίδι, που και οι πρόγονοι μας οι αρχαίοι, σε έναν ιδωλολατρικό ναό μπροστά, στον ναό του Απόλλωνα, είχαν γράψει, είχαν σμιλεύσει «Το γνώδις αυτόν». Αυτή την έκφραση που τη χρησιμοποιούμε όλοι. Και οι πατέρες της Εκκλησίας μας τη χρησιμοποιούν. Ο Άγιος Βασίλειος έγραψε μια υπέροχη ομιλία που λέγεται «Πρόσεχε σε αυτόν», θα αναφερθούμε σε κάποια σημεία. Και ένας σύγχρονος Άγιος, ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, έλεγε ότι είναι τόσο, αξίζει τόσο πολύ αυτό το ταξίδι, όταν ο άνθρωπος λέει νικήσει τον εαυτό του, γίνεται ο μεγαλύτερος μεγαλομάρτυρας και τροπεοφόρος. Εδώ βλέπετε είναι ο ναός του Αγίου Δημητρίου του Τροπεοφόρου. Θα γίνουμε μεγαλύτεροι μάρτυρες και από τον Άγιο Δημήτριο και από τον Άγιο Γεώργιο. Τόσο πολύ αξία έχει. Είναι ένα ταξίδι που δεν σταματάει ποτέ και όσο μεγαλώνουμε, καλό είναι και πέφτουν οι φυσικές μας δυνάμεις και έτσι κάποια πράγματα απομυθοποιούνται εκ των πραγμάτων, να αρχίσουμε να βλέπουμε λίγο πιο καθαρά. Γιατί δεν έχουμε αυτογνωσία? Ένας βασικός λόγος είναι ότι δεν μας το μαθαίνουνε. Μεγαλώνουμε συνήθως σε ένα ψεύτικο περιβάλλον, σαν να είμαστε εμείς όλος ο κόσμος, με γονείς, παππούδες, φίλους, συγγενείς, που μας τονίζουν κυρίως τα όμορφα που έχουμε, αποφεύγοντας κάποια άλλα πράγματα να μας πούνε ίσως, και κάνοντας μας να νιώθουμε ότι είμαστε θεοί επί της γης. Και μεγαλώνουμε σε μια ψεύτικη πραγματικότητα, όπου πρέπει πολλές φορές δυστυχώς να ικανοποιήσουμε τα όνειρα των άλλων, των γονέων, των παππούδων. Έχουμε μια φίλη μας που έχει ένα παιδί με ειδικές ανάγκες. Και αγωνίζεται πάρα πολύ. Έχει κάνει και σύλλογο για να βοηθάει. Είναι πάρα πολύ πιστή κοπέλα. Έχει κάνει σύλλογο για να βοηθάει και άλλες μητέρες να μπορέσουν να το χωνέψουν οι ίδιες ότι το παιδί τους χρειάζεται βοήθεια. Και δεύτερον, να το μεταδώσουν και στο παιδί τους. Αυτή λοιπόν η κοπέλα, ενώ το παιδί της έχει ένα θέμα, έχει τέτοια αυτογνωσία το παιδί που είναι θαυμαστή, δεν την έχει κάποιος άλλος. Ξέρει ποια είναι η κατάστασή του, ξέρει που βαδίζει. Και μου έλεγε προημερών ένα παράπονο. Μα πώς γίνεται, μου λέει, να θέλουν οι γονείς να γίνουν τα παιδιά τους δε και καλά γιατροί και δικηγόροι και να χαλάνε χρήματα πάρα πολλά σε φροντιστήρια, να επιμένουν, σαν να μην καταλαβαίνουν ότι το παιδί τους έχει κάποια άλλα χαρίσματα. Λέμε ειδικές ανάγκες, ειδικά χαρίσματα. Ή να είναι ένα τυπικό παιδί που έχει όλες τις πνευματικές και διανοητικές ικανότητες, αλλά όμως δεν θέλει να γίνει αυτό το οποίο οι άλλοι θέλουν να του κάνουν. Επειδή λοιπόν πολλές φορές γίνεται, αυτό αμέσως διαστρεβλώνει και την προσωπικότητα του μικρού παιδιού, οπότε πια δεν ξέρει ποιος είναι, πού να βρει τον εαυτό του, πού να τον ψάξει να τον βρει. Και επίσης πολλές φορές όλη μας η προσοχή πέφτει πάνω στα καθημερινά, στα τετριμένα, στα βιωτικά. Έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τίποτα λέει δεν κάνει τον άνθρωπο να αγνοεί τόσο τον εαυτό του, όσο η προσήλωσή του στα βιωτικά. Και τίποτα πάλι δεν κάνει τον άνθρωπο να προσιλώνεται τόσο στα βιωτικά, όσο το να αγνοεί τον εαυτό του. Γιατί λέει αυτά τα δύο εξαρτώνται το ένα από το άλλο. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια προσπάθεια κάποια στιγμή να γνωρίσουμε αυτό το χαμένο εαυτό μας. Ποτέ δεν είναι αργά. Δεν υπάρχει ηλικία. Όσο πιο νωρίς όμως είναι τόσο καλύτερο. Μας έλεγε ο γέροντάς μας, ο μακαριστός ο πατήρ Γαβρίλο Τσάφος, που ήταν μικρασιάτης και πρόσφυγας, γεννήθηκε σε μια γειτονιά φτωχή. Και όλη η υγεία του ήταν πάντοτε επιβαρημένη. Είχε ένα σώμα βαρύ. Όχι από την καλοπέραση, αλλά από την κακοπέραση. Από τη φτώχεια, την ορφάνεια, από μικρό παιδάκι δούλευε για να βοηθήσει την οικογένεια, από 5 χρονών. Και μας έλεγε, όταν έφτασα στην εφηβεία, στάθηκα μπροστά στον καθρέφτη και είπα, Γιώργο τον λέγανε, τι μπορείς να κάνεις Γιώργο εσύ, μπορείς να πας στην Ιεραποστολή, δεν θα αντέξεις, είχε ένα βαρύ σώμα. Μπορείς να ονειρεύεσαι, να ανεβείς σε υψηλά εκκλησιαστικά αξιώματα, θα ρεζιλέψεις την εκκλησία. Τι μπορείς να κάνεις, αυτό μπορείς να κάνεις, να γίνεις ένας παπάς σε μια ταπεινή εκκλησία που θα βοηθάει τους ανθρώπους να γνωρίζουν τον Χριστό. Και αυτό και έκανε. Δηλαδή από πολύ πολύ μικρός δεν είχε περιθώριο να ονειρεύεται πράγματα έτσι, ψεύτικα ή να μπει σε μια εικονική πραγματικότητα που πολλές φορές μπαίνουμε, γιατί η ζωή έτρεχε, έπρεπε να ήταν και θέμα επιβίωσης. Έπρεπε λοιπόν να κάνει κάτι που θα τον εκφράζει και που θα βοηθήσει. Ήταν και λαχτάρα του να βοηθήσει. Το να γνωρίσουμε τον εαυτό μας δεν σημαίνει, γιατί εδώ υπάρχει μια παρεξήγηση που γίνεται πολλές φορές. Είναι βέβαια χρήσιμο, είναι απαραίτητο να το γνωρίσουμε, να τον αγαπήσουμε. Όμως το να το γνωρίσουμε δεν σημαίνει απλά να αναδείξουμε, να φανούν τα εξαιρετικά μας χαρίσματα. Δηλαδή να καλλιεργήσουμε ουσιαστικά τη φιλαυτία μας και έτσι να απομονωθούμε από την αγάπη, νιώθοντας κάπως ότι είμαστε κάτι ξεχωριστό από τους άλλους. Αλλά τι μας λέει, και εδώ έρχεται η Εκκλησία μας να μας βοηθήσει. Μας λέει κάτι άλλο. Να ανακαλύψουμε αυτό το όμορφο που έχουμε μέσα μας. Γιατί? Γιατί αυτό που κρύβεται μέσα μας είναι αυτό το οποίο ο ίδιος ο Χριστός μας χάρισε. Τι σημαίνει αυτό? Είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα Χριστού. Άρα λοιπόν, καλούμαστε να ανακαλύψουμε αυτό το θησαυρό που έχουμε μέσα μας και όλοι μαζί με τους αδελφούς μας, όχι απομονωμένοι, κανείς δεν μπορεί να σταθεί μόνος του. Όλοι μαζί να πορευτούμε προς το καθομοίωση. Όταν βαφτιζόμαστε, λέει ο αιρέας φραγής δωρεάς πνεύματος Αγίου. Και όταν μυρωνόμαστε, παίρνουμε όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Η μετέπειτα ζωή μας θα δείξει αν αυτά τα χαρίσματα θα εμφανιστούν, αν θα καρποφορήσουν ή αν θα θαυτούν. Υπάρχουν τα χαρίσματα. Υπάρχει ο αγγελός μας που μας παρακολουθεί, αλλά με τη ζωή μας ή τον διώχνουμε ή τον έχουμε κοντά μας. Αυτή λοιπόν η διαδικασία του να γνωρίσουμε πραγματικά, αληθινά τον εαυτό μας, την ψυχή μας δηλαδή, την ίδια, είναι αυτή που θα μας κάνει να βγουν στην επιφάνεια αυτά τα χαρίσματα, να καρποφορήσουν. Για ποιο λόγο όμως? Έρχεται ο Απόστολος Παύλος και μας λέει, ώστε όλοι μαζί, όχι ένας, να γνωρίσουμε ποιο είναι το βάθος και το πλάτος της αγάπης και του ελέους του Χριστού, της αγάπης που ξεπερνάει κάθε γνώση, έτσι όλοι μαζί να μπορέσουμε να λάβουμε τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Αυτό δηλαδή που λέγαμε πριν, ότι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος θα καρποφορήσουν και θα αναδειχτούμε πραγματικά Χριστοφόροι, αυτό που τη στιγμή που γινόμαστε χριστιανοί φέρουμε στον νόμο μας, στον Χριστό, με αυτή την προσπάθεια στην οποία δεν θα την κάνουμε πάλι μόνοι μας. Πώς θα το γνωρίσουμε τώρα τον εαυτό μας? Μας λέει η Εκκλησία μας, θα πρέπει να εισέλθουμε στη βαθία καρδία. Βαθία καρδία σημαίνει τον ενδότερο εαυτό μας. Είδατε που στην παραβολή του Ασώτου, ο Άσωτος λέει ελθώνησε αυτόν. Εκεί που είχε πάει και αφού έκανε ό,τι έκανε και αφού παρασύρθηκε, ελθώνησε αυτόν, σαν να ξύπνησε από έναν βαθύ λίθαργο, σαν να κοίταξε τον εαυτό του σαν να καθρέφτη, τα λέγε κανείς, και είδε που πάει. Και είχε γίνει ένα με τα ζώα, να τρώει ξυλοτροφές. Και εκεί αυτό, αυτόματα, τη στιγμή που το κατάλαβε και το ένιωσε, άρχισε και η ανάστασή του. Και έγινε και η μεγάλη επιστροφή. Αυτό το νόημα έχει και η καρδιακή προσευχή. Η προσευχή που λέμε, η καρδιακή προσευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ, ιέ του Θεού ελέησόν με, που μας λέει, έρχεται η Εκκλησία μας διαμέσου των Αγίων μας και μας λέει ότι ο νους ενώνεται με την καρδιά, δεν είναι τίποτα άλλο παρά το ότι εισερχόμαστε, εισέρχεται ο άνθρωπος, ενώνεται ο άνθρωπος με τον εσωτερικό εαυτό του. Δηλαδή σκύβει μέσα του και τότε τι γίνεται? Πάβει η προσευχή που πολλές φορές όλοι μας τη λέμε μηχανικά, διανοητικά, και τότε λέει ένας Άγιος της Εκκλησίας μας σύγχρονος, γινόμαστε ίδιοι προσευχή. Δηλαδή, πάβουν και τα λόγια, λείπουν και τα λόγια, δεν χρειάζονται. Τότε κατοικεί μέσα στην καρδιά μας το Άγιο Πνεύμα. Γράφει κάπου ο Άγιος ο Ισάκος Σύρος, αν είσαι σε ειρήνη με την ψυχή σου, τότε ο παράδεισος και η γη θα είναι σε ειρήνη με σένα. Ίσελθε με ζήλο στο θησαυρό που είναι μέσα σου. Και έτσι θα αντικρίσεις τα πράγματα του παραδείσου, επειδή υπάρχει μόνο μία είσοδος και για τα δύο. Η σκάλα που οδηγεί στη βασιλεία είναι κρυμμένη μέσα στη δική σου ψυχή. Ελεύθερος από την αμαρτία, βούτυξε μέσα σου και στην ψυχή σου θα ανακαλύψεις τα σκαλοπάτια με τα οποία θα ανέβεις. Ουσιαστικά λοιπόν μέσα μας, δείτε που λέει και ο Χριστός, η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Και να θυμίσω και ένα παραμύθι που είναι για εμάς τους μεγάλους, θα το ξέρετε φαντάζομαι, το μικρό πρίγκιπα, που συναντάει αλλοπού το μικρό πρίγκιπα και αφού τον αποχαιρετάει του λέει στο καλό και να σου πω και το μυστικό μου. Του λέει, μόνο με την καρδιά μπορεί να δει κανείς σωστά. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, που είναι ο κατεξοχήν μεγάλος θεολόγος που μίλησε για την καρδιακή προσευχή, γράφει το εξής. Θεωρεί, αποκαλεί την καρδιά, την καρδιά μας, τα έγκατα του εαυτού μου και γράφει. Ίσελθε, μιλώντας για την καρδιακή προσευχή, ίσελθε σε μια σχέση με τον ενδότερο εαυτό σου, σε μια κύρια ενσωμάτωση, ανακάλυψε τις διαστάσεις της προσωπικότητός σου απέναντι στο Θεό, κατανόησε τον εαυτό σου ως δημιούργημα κατ' εικόνα του. Είδατε που λέει και στην Παλαιά Διαθήκη, που τα επαναλαμβάνει τα λόγια και ο Χριστός μας, ποιοι είναι, δύο είναι οι νόμοι. Αγαπήσεις Κύριε τον Θεό σου και λέει εξ όλης της καρδίας σου. Και στη συνέχεια βάζει τον πλησίος ως εαυτόν. Δηλαδή γνωρίζεις, αγαπάς τον Θεό με όλη την καρδιά και αγαπάς και τον εαυτό σου, γιατί μόνο έτσι μπορείς να αγαπήσεις και τους άλλους ανθρώπους. Όμως χρειάζεται προσευχή, προσοχή πολύ για να καλλιεργηθεί αυτή η προσευχή. Χρειάζεται ηρεμία, χρειάζεται ησυχία. Με τον τρόπο που ζούμε, πολλές φορές μπορεί να μην έχουμε αυτή τη δυνατότητα της ησυχίας, ακόμα και εμείς οι μοναχοί μπορεί να μην την έχουμε. Όσο μάλλον εσείς που παλεύετε με τόσα. Όμως και πάλι η ησυχία δεν ορίζεται, δεν χρειάζεται να πάμε δηλαδή σε ένα βουνό ψηλά. Η Ιερότησα Γαβριλία ζήσε 5 χρόνια στα Ιμαλάια και έλεγε ότι της αποκαλύφθηκε ο εαυτός με τέτοιο τρόπο που λέει: άμα το δεις αυτό, σε πιάνει μια τρεμούλα και δεν μπορείς να σταθείς. Και από εκεί και πέρα πρέπει να δουλέψεις πάρα πολύ με τον εαυτό σου για να τον αποδεχτείς. Όμως η ησυχία είναι μια εσωτερική κατάσταση. Να σας θυμίσω κάτι από τον Άγιο Πορφύριο, που είναι και πολύ παρήγορο για όλους μας. Ο Άγιος Πορφύριος ζούσε πάρα πολλά χρόνια και διακονούσε στην Πολυκλινική. Η Πολυκλινική είναι στο κέντρο της Αθήνας. Μέσα στο κέντρο, στην Ομόνη. Όταν λέει πρωτοπήγε από την έρημο του Αγίου Όρους, την Εύβοια που ήταν μετά και βρέθηκε εκεί, παρόλο που ήθελε πολύ να διακονήσει, τα χάσε. Γιατί δίπλα είχαν μπουζούκια, είχαν μουσικές, το φουλ. Δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Πάει και βρίσκει τον ιδιοκτήτη και του το λέει. Λέει, σας παρακαλώ πολύ, θεία λειτουργία. Του λέει, άλλο σιγά, ανθρωπέ μου, του λέει, εγώ βγάζω το ψωμί μου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και σκέφτηκε να φύγει. Αλλά αν έχετε διαβάσει το βιβλίο με τη ζωή του, ήταν μεγάλος ο κόπος για να πάει εκεί. Γιατί δεν είχε πτυχία και δεν θα τον δεχόντουσαν. Και όμως μεσολάβησαν καθηγητές, τον πήγανε στον αρχιεπίσκοπο. Δηλαδή ήταν πολύ τιμητικό το ότι βρέθηκε σε αυτό το εκκλησάκι του Αγίου Γερασίμου. Τρεπότανε, πώς να φύγει. Και παρακαλούσε λοιπόν τον Χριστό να του βρει τη λύση. Λέει, βρες μου μια, τι πρέπει να κάνω. Μια μέρα λοιπόν μπαίνει στο παρεκκλήσι στο Αγίου Γερασίμου μια μαμά με ένα παιδί και όπως είχε έτσι πολύ φιλομάθεια, το παιδί κρατούσε ένα βιβλίο φυσικής. Το ξεφυλίζει και βλέπει στο βιβλίο ένα πείραμα. Όπως είναι η θάλασσα, έπαιρνε στο πείραμα, είχε ας πούμε, έπαιρνε μια πέτρα, την πέταγες και έκανε ένα κύκλο με στη θάλασσα, μια ταραχή. Μετά παίρνει μια μεγαλύτερη πέτρα και έκανε μεγαλύτερο κύκλο. Μεγαλύτερη ταραχή. Και λέει αυτό είναι, το βρήκα. Ο μικρός ο κύκλος είναι το μαγαζί με τα μπουζούκια. Η ταραχή που μου προκαλεί. Ο μεγάλος κύκλος όμως, τι είναι. Η δική μου η προσοχή στα τελούμενα, στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Μόλις το συνειδητοποίησε αυτό και το κατάλαβε, το ένιωσε, το πήρε σαν μήνυμα από τον Χριστό, έκανα λέει την ωραιότερη λειτουργία. Γινότανε χαλασμός απ' έξω, κλάξον, λοφορία, μουσικές, τίποτα. Και επειδή ο ίδιος τη ζούσε τη λειτουργία, είχε συνεπάρει και όλο τον κόσμο. Και από τότε λέει όλες οι λειτουργίες έτσι ήταν. Δηλαδή, ναι, μεν χρειάζεται η ησυχία για να μπορέσουμε να μαζέψουμε το νου μας, ίσως κάποια στιγμή πριν κοιμηθούμε, ας πούμε, να ηρεμήσουμε, αλλά υπάρχει τρόπος και μέσα σε περισσότερη κίνηση και φασαρία να κρατήσουμε την εσωτερική μας ησυχία αν πραγματικά δουλέψουμε με αυτόν τον τρόπο. Η αυτογνωσία συνεπάγεται αλλά και ακολουθεί την αυτομεμψία. Είναι μια πολύ μεγάλη αρετή που μας συντονίζουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Τι σημαίνει αυτομεμψία? Σημαίνει, αν κάτι συμβαίνει, να μην ρίξω το σφάλμα στον άλλον, να μην σπεύσω αμέσως, που το κάνουμε όλοι. Να πω ότι έγινε αυτό και φταίει ο άλλος και εγώ δεν μπόρεσα και δεν πρόλαβα και. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος ότι ακόμα κι αν άδικα, λέει, με κατηγορήσουν, άδικα, και το ξέρω. Εγώ, λέει, πρέπει να ψάξω να βρω μήπως κάτι κι εγώ έκανα και τον σκανδάλισα. Αυτός φταίει, κοιτάξτε, αυτός είπε κάτι, κατηγόρησα, αλλά μήπως κι εγώ κάτι έπρεπε να κάνω. Και έλεγε συνέχεια να καταδίωξε, λέει, τον εαυτό σου και τότε, λέει, θα καταδιωχθεί ο εχθρός από σένα. Δεν θα φοβάσαι εσύ. Ο εχθρός θα φοβάται τον πειρασμό μη σου βάλει και σε ταράξει. Ο πειρασμός θα σε φοβηθεί, λέει, εσένα. Πάλι σε αυτό όμως θέλει μια μεγάλη προσοχή. Γιατί υπάρχει περίπτωση, αν αυτό γίνει χωρίς διάκριση, να πέσουμε στην άλλη πλευρά. Δηλαδή να κατηγορούμε όλο τον εαυτό μας, που συμβαίνει πολλές φορές, και να πέσουμε στην απελπισία, στη μαυρίλα, στη μελαγχολία. Λέει ο Άγιος Παΐσιος ότι όταν, λέει, σου γίνεται αυτό, θα πρέπει αμέσως να στρέφεις τη ρόδα. Δηλαδή, αν κάποιος σου πει τι καλός που είσαι, τι ωραία που τα λες, αμέσως να παίρνεις την αυτομεμψία. Αν κάποιος σου πει ότι όλα τα κάνεις χάλια και αρχίζει να σε κατηγορεί, τότε τι να πεις? Έχει ο Θεός. Δηλαδή, αμέσως να μπορούμε να μην ρίχνουμε όλο το βάρος πάνω σε εμάς. Θυμάμαι τον πατέρα Γαβρίλ, που όταν έβλεπε κάποιον άνθρωπο, το γέροντά μας, όταν έβλεπε κάποιο παιδί που με μετάνοια ερχότανε και συντριβή, αλλά από ευαισθησία έριχνε πολύ το βάρος πάνω του και κινδύνευε εκείνη την ώρα το παιδί να καταποντιστεί, αμέσως ο πατήρ Γαβρίλ έλεγε εσύ, έχω αυτό το στραβό, έχεις όμως και εκείνο, έχεις και το άλλο. Δηλαδή αμέσως έψαχε να βρει τα χαρίσματα που έχουμε όλοι για να μας ανεβάσει λιγάκι. Γιατί και οι αντοχές δεν είναι πολλές και είναι εύκολο από τη μία πλευρά να νομίζουμε να έχουμε έπαρση, να πέσουμε στην άλλη και να οδηγηθούμε σε οδυνηρές καταστάσεις. Εκεί δηλαδή θέλει προσοχή. Γι' αυτό πάντοτε πρέπει να έχουμε ανοιχτά τα μάτια της ψυχής μας και να εμπιστευόμαστε έτσι το πνευματικό μας, να το καταθέτουμε αυτά τα συναισθήματα. Γιατί πολλές φορές και από φόβο, από ντροπή, ή λέμε τώρα με αυτά θα ασχολούμαστε. Και αυτό το πολύ λίγο μπορεί να γίνει μετά, άμα δεν γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Δεν έχουμε καταλάβει ποιοι είμαστε. Και ο άλλος μας χτυπάει, μας χτυπάει. Είναι πολύ εύκολο να απελπιστούμε. Πάρα πολύ εύκολο. Δεν θέλει πολύ. Επίσης η αυτογνωσία οδηγεί και σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, στη θεογνωσία. Γνωρίζοντας τον εαυτό μας, που είναι ένας μικρόκοσμος, θαυμάζουμε το δημιουργό μας. Είπαμε και στην αρχή ότι πλαστήκαμε κατ' εικόνα Χριστού. Είναι πολύ σημαντικό. Ο Απόστολος Παύλος λέει, είμαστε ευωδία Χριστού. Έχουμε στο DNA μας, τα λέγε κανείς, από το Χριστό είμαστε. Και σε αυτό καλούμαστε να γυρίσουμε. Αυτό είναι όταν λέμε να επιστρέψουμε στο καθομοίωση. Λέει ο Άγιος Βασίλειος, σε αυτή την υπέροχη ομιλία που λέγεται «Πρόσεχε σε αυτόν», λέει: «Αν δηλαδή προσέχεις τον εαυτό σου, δεν θα σου λείψει τίποτα για να εξιχνιάσεις από τη δημιουργία των όλων τον δημιουργό». Δηλαδή από τη δημιουργία να φτάσεις στον δημιουργό. Αλλά στον εαυτό σου, ως αν είσαι μικρό διάκοσμο, θα δεις τη μεγάλη σοφία του κτίστου. Θυμάμαι κάποτε υπήρχε ένα ντοκιμοντέρ, πολλά χρόνια πριν το είχα δει, που έδειχνε το ταξίδι, λεγόταν «Στο ανθρώπινο σώμα». Και είχε με έναν τρόπο, έδειχνε πώς είναι ένα ανθρώπινο σώμα με τα όργανα και κάτι ταξίδευε. Ήταν μαγικό, πραγματικά, και ήταν πολύ έτσι, με πολύ πίστη ήταν αυτό το ντοκιμοντέρ και έδειχνε το μεγαλείο του ανθρωπίνου σώματος. Και από εκεί, από αυτό το μεγαλείο, μπορεί να φτάσεις μετά στο δημιουργό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί πολλές φορές νομίζουμε, ή μας κάνουν οι άλλοι να νομίζουμε, ότι είμαστε εμείς η αιτία του εαυτού μας. Υπάρχουν δυστυχώς πολλές ειδικότητες επιστημόνων που νομίζουν ότι αυτοί είναι οι θεοί. Και μπορούν και όλοι μας βέβαια να το πάθουμε στο μικρό κόσμο το δικό μας. Ούτε είμαστε αιτία του εαυτού μας, ούτε είμαστε αποτέλεσμα τυχαίας δημιουργίας, ούτε είμαστε αποτέλεσμα δημιουργίας ενός απρόσωπου Θεού. Είναι ο προσωπικός Θεός που μας δημιούργησε τον καθένα προσωπικά και θέλει να έχει σχέση με τον καθένα προσωπικά. Και προπαντός δεν είμαστε εμείς οι θεοί. Θυμάμαι, είχα μια τραγική εμπειρία όταν χρειάστηκε να πάω σε ένα γιατρό, γιατί είχα ένα μεγάλο πρόβλημα με τη μέση μου και πήγα σε μια οστεοπαθολόγο διάσημη και ήταν τόσο τρομακτικό, γιατί κάνοντας μια άσκηση μου τράβηξε το κεφάλι. Και εγώ αυθόρμητα είπα Παναγία μου. Και όπως ήταν πάνω στο κεφάλι μου, άρχισε να μου λέει: Εδώ δεν υπάρχει Παναγία, υπάρχω εγώ. Και ήταν πραγματικά τρομακτικό. Μετά βέβαια μου έκανε και ζημιά. Δηλαδή είναι μάλλον εύκολο, γιατί αυτή η γυναίκα έχει θεραπεύσει πολλούς άλλους και ήταν και μορφωμένη και στο εξωτερικό. Μάλλον μοιάζει με εύκολο να παρασυρώμαστε. Βέβαια έρχεται κάποια στιγμή η ζωή και μας ταπεινώνει όλους ευτυχώς πριν φύγουμε από εδώ. Πώς τώρα θα στραφούμε στον εαυτό μας? Χρειάζεται να το θέλουμε. Θέληση υγιής γενέστε, το συναντάμε συνέχεια στο Ευαγγέλιο. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Και εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα που ίσως πολλοί από εμάς περνάμε από αυτή την κρίση. Έχουμε την ειλικρίνεια να αντικρίσουμε τον πραγματικό μας εαυτό? Όταν έχουμε μεγαλώσει με μια ψεύτικη εικόνα, τι θα βρούμε? Θα βρούμε κάτι το οποίο το λαχταρούσαμε και θέλουμε να το αποκτήσουμε σε μεγάλη ηλικία, ας πούμε? Γνωρίζουμε πολλούς ανθρώπους που σε μέση ηλικία τα τίναξαν όλα στον αέρα. Όλα. Οικογένεια, τα πάντα. Γιατί θέλησαν επιτέλους να ζήσουν. Μεγάλωσαν με έναν αλφα τρόπο, πήραν μια αλφα πορεία, δεν ήταν για αυτούς και έκαναν ένα μπαμ. Οπότε είναι ένα ρίσκο. Άλλοι άνθρωποι πάλι μεγάλωσαν, είπαμε στην αρχή ότι μεγαλώνουμε σε ένα ψεύτικο κόσμο, ότι είμαστε το κέντρο του κόσμου. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που μεγαλώνουν ανάποδα. Μεγαλώνουν με μειονεκτικά αισθήματα που τους τα δημιουργεί η ίδια τους η οικογένεια από την κακή σχέση των γονέων ή από όταν ξεχωρίζουν το ένα παιδί από το άλλο. Και αυτό είναι πάρα πολύ οδυνηρό. Θυμάμαι, είχα ένα συμμαθητή μου που είχε έναν αδελφό που ήταν ωραίος, ο δυνατός, ο καλός, ο μορφωμένος. Αυτός ήταν δεύτερης κατηγορίας. Τον βρίζανε, τον λέγανε άχρηστο. Δώσαμε πανελλαδικές, δεν πέρασε. Δίνει δεύτερη φορά, δεν πέρασε. Δίνει τρίτη, ήθελε να δώσει τρίτη φορά. Και ο πατέρας του ήθελε να τον βάλει σε μια τέχνη που, γιατί τον θεωρούσε άχρηστο. Ο αδερφός του είχε σχέση με κοπέλες, αυτός δεν είχε, ήταν πολύ ρομαντικό, ευαίσθητο παιδί. Ήμασταν μαζί στο φροντιστήριο. Ένα παιδί που έλεγε κανείς δεν από αυτόν τον κόσμο. Ένα ευαίσθητο πλάσμα, ονειρευόταν, έχει κοπέλα του να κάνει βόλτα. Πολύ αγνά πράγματα. Ο τέρας του ήταν πολύ άγριος και τελικά αυτό το παιδί, λίγο πριν τελειώσει η εποχή να δώσουν τις πανελλαδικές, ανέβηκε στο Λυκαδίτο και έπεσε. Και το τραγικό ποιο ήταν? Τη γράψαν οι εφημερίδες ότι αυτοκτόνησε γιατί δεν πέρασε τις πανελλαδικές. Εγώ όμως ήξερα καλά ότι δεν ήταν αυτός ο λόγος. Ναι, ήταν τραγικό. Δηλαδή πραγματικά μπορεί να έχει πολύ οδυνηρές συνέπειες. Είναι λοιπόν μεγάλο ρίσκο να προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε και να αγαπήσουμε και να καταλάβουμε ποιοι πραγματικά είμαστε και θέλουμε βοήθεια. Αν δεν το κάνουμε αυτό, πάντοτε όλοι οι άνθρωποι είμαστε κοινωνικά όντα. Είμαστε πλασμένοι για να ζούμε σε κοινωνία. Εάν δεν τα πάμε καλά με εμάς, δεν θα τα πάμε καλά ούτε με τους φίλους μας, ούτε με τη δουλειά μας, ούτε στην ενορία μας. Οπότε παντού θα δημιουργούμε πρόβλημα. Και βλέπετε ότι φτάνουμε στο σημείο πολλές φορές, ακόμα και τον ίδιο το Θεό να απορρίπτουμε. Γιατί ακριβώς έχουμε εμείς την εκκρεμότητα. Και όπου πηγαίνουν τέτοιοι άνθρωποι, δημιουργούν προβλήματα. Στο τέλος κανείς δεν τους αντέχει, γιατί όλα τους στένε και όλο μουρμουράνε. Και όλο κάποιος τους κυνηγάει. Και όλο κάποιος θέλει το κακό τους. Και όλο. Κάτι θα γίνεται σε όλους τους χώρους. Να πούμε αυτό, η αυτογνωσία μας βοηθάει να καταλάβουμε λοιπόν ποιο είναι το τραύμα μας τελικά, ποιοι είμαστε, πού πηγαίνουμε, αλλά με μία διαφορά. Δεν είναι ούτε αυτοθεραπεία, δηλαδή δεν θα μας βοηθήσει από μόνη της. Το να κάτσω εγώ και να σκεφτώ ποια είμαι και τι αγαπώ, δεν θα με βοηθήσει μόνο αυτό από μόνη μου, ούτε είναι και αυτός σκοπός. Και αυτό το λέω γιατί πολλές φορές έχουμε γνωστούς μας, πρόσωπα που γνωρίζουμε, που αγαπάμε, μπλέκουν σε μια διαδικασία χρονοβόρα, χρόνια, με ειδικούς, με παραειδικούς, με αυτά, και δεν βγάζουν άκρη. Και όλο και περισσότερο βυθίζονται και όλο και περισσότερο μπερδεύονται. Χρειάζεται να γίνεται μια προσπάθεια και όπου χρειάζεται και από τους ειδικούς, αλλά παίζει πολύ πολύ μεγάλο ρόλο και η σχέση μας με τα μυστήρια της Εκκλησίας είναι μεγάλη διαφορά. Και εγώ το έζησα σαν παιδί, γιατί όταν μπήκα στο πανεπιστήμιο, ήρθα στην Εκκλησία, ένιωσα πραγματικά ότι είμαι πραγματικό εαυτός μου, αλλά μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας, μέσα από την Αγία Γραφή που έχει πολλά να μας πει, που πολλές φορές την ξεχνάμε, μέσα από τη Συναξάρια των Αγίων που και αυτοί πέρασαν από κρίσεις, από περιπέτειες, και από μελαγχολίες και από δυσκολίες και αυτά. Δηλαδή είναι ένα ταξίδι που δεν πρέπει να μείνει κανείς μόνο στο να γνωρίσω, ας πούμε, τα δικά μου τα λάθη και τα πάθη μόνο, αλλά να συνεχίσω με ποια προοπτική το κάνω αυτό. Ναι. Δηλαδή, ότι στο τέλος του θα κάνω όλο αυτόν τον αγώνα, θα κάνω όλο αυτό θα ανεβώ αυτόν τον ανήφορο, αλλά στο τέλος υπάρχει κάτι που με περιμένει. Και αυτό που με περιμένει και δίπλα μου είναι, αλλά και εκεί θα φτάσω, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Εκεί αλλάζουν όλα, παίρνεις μια ελπίδα. Αλλιώς είναι μια απελπισία. Και βλέπουμε ανθρώπους, έχουμε ανθρώπους που λέει πήγα στον τάδε δικό, δεν βοηθήθηκα, δεν έγινε και τίποτα. Τελικά, δεν είναι δηλαδή το μαγικό ραβδάκι που θα το έγινε. Μακάρι να ήταν, θα το κάναμε όλοι τότε. Να δούμε έτσι λίγες από τις συνέπειες της έλλειψης αυτογνωσίας. Το πρώτο είναι η φιλαυτία που είπαμε. Δηλαδή, η φιλαυτία τι σημαίνει. Αγαπώ πολύ τον εαυτό μου, γυρίζουν όλα γύρω από μένα. Να αγαπάμε τον εαυτό μας, είπαμε, βέβαια είναι τοποθούμενο. Έτσι, αυτό θέλουμε, να αγαπήσουμε. Και άλλωστε, όπως λέει και ένας σύγχρονος ψυχίατρος, για να δώσεις, λέει, κάτι, να δώσεις τον εαυτό σου στους άλλους, πρέπει και κάτι να έχει. Πρέπει να έχεις έναν εαυτό. Για να τον προσφέρεις, πρέπει να τον έχεις. Πρέπει λοιπόν να τον βρεις για να τον προσφέρεις. Όμως, φιλαυτία, τι επισημαίνουμε, τι εννοούμε. Το να κολλάω σε κάποια σημεία. Δηλαδή, έχω εγώ κάτι που θεωρώ ότι είναι σωστό και κολλάω εκεί και δεν ακούω τίποτα. Και δεν βλέπω τίποτα. Δεν πάνε να με συμβουλεύουν ότι μπορεί η συμπεριφορά μου να είναι κακή. Εγώ θεωρώ ότι είναι καλή η συμπεριφορά μου. Τέλος. Έχω κάποια επιθυμία και αυτή η επιθυμία τη θεωρώ αγία. Την επιθυμία. Και τα μπερδεύω εκεί πέρα. Υπάρχει ένα παραμύθι που θα το ξέρετε σίγουρα, που λεγόταν τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα, ναι. Του Χαν Κρίστιαν Άντερσεν, που ήταν ένας αυτοκράτορας, με πολύ, πολύ φύλαυτος, νόμιζε ότι είναι ο πιο ωραίος, όλο με τα ρούχα του ασχολούταν, τον εαυτό του άλλαζε συνέχεια φορεσιές, πανάκριβα πράγματα, θεωρούσε ότι ήταν και ο πιο έξυπνος, αλλά να δείτε πώς την πάτησε. Κάποτε περάσανε δύο, οι οποίοι ήταν απατεώνες, το παλάτι του, ξέροντας πόσο φύλαυτος είναι ο βασιλιάς, και του λένε, θα σου φτιάξουν, γιατί όλο ήθελε καινούρια ρούχα, θα σου φτιάξουν εμείς ωραία ρούχα. Που θα σε θαυμάζει όλη η οικουμένη. Αυτός φούσκος εκεί, λέει ωραία. Αλλά λέει αυτά τα ρούχα θα τα βλέπει μόνο όποιος είναι πολύ έξυπνος. Όποιος είναι χαστός δεν θα μπορεί να τα δει. Οπότε αυτοί τι κάνανε, τους έδωσε λεφτά, πέραν τα λεφτά, περνάει λίγος καιρός, στέλνει κάποιους δικούς του να δει πώς πάνε τα ρούχα. Παίρνει στο εργαστή, τίποτα από ρούχα. Τι να πούνε τώρα που τολμούσαν να μιλήσουν, αφού είχαν πει αυτοί ότι πρέπει να είσαι έξυπνος για να καταλάβεις, να δεις τα ρούχα. Να πούνε ότι είναι χαζοί, δεν μπορούσαν. Γύρισε στο βασιλιά που είναι τα ρούχα, μια χαρά λέει, τα φτιάχνει, πολύ ωραία γίνονται. Στέλνει άλλους. Φοβήθηκαν, λέει, αφού ο βασιλιάς τώρα περιμένει από αυτούς, πώς είναι τα ρούχα, πολύ ωραία τα ρούχα. Πολύ ωραία τα ρούχα, φτάνει η ώρα που έρχονται λοιπόν να δώσουν τα ρούχα. Δεν υπήρχε τίποτα φυσικά. Κάνει ο βασιλιάς ότι ανοίγει όλα τα μπαούλα εκεί αυτά, γδύνεται, κάνει ότι φοράει τα ρούχα, δεν είχε να φορέσει βέβαια τίποτα, και βγαίνει στην πόλη. Και βρίσκεται ένα παιδάκι, καθαρό παιδάκι, το οποίο αρχίζει και φωνάζει: ο βασιλιάς είναι γυμνός. Ντύστε τον. Και εκεί ο βασιλιάς ξύπνησε και κατάλαβε την ανοησία που έκανε, ας πούμε. Δηλαδή, πολλές φορές η φιλαυτία μας κάνει να μπερδευόμαστε, να μπερδεύουμε το πραγματικό με το φανταστικό και να γινόμαστε και ρεζίλοι, βέβαια. Ας πούμε, και να γελάνε όλοι από πίσω. Αλλά κανείς, ανάλογα με τη θέση που έχουμε, μπορεί κανείς να μην τολμάει να μας το πει καθαρά. Επίσης, κάτι άλλο φοβερή, μια άλλη φοβερή συνέπεια της έλλειψης αυτογνωσίας είναι ότι δικαιολογούμε συνέχεια τον εαυτό μας. Όλοι οι άλλοι φταίνε, εμείς δεν φταίμε. Και το χειρότερο, μπορεί και να τον δικαιώσουμε. Θυμάμαι πόσο σοκαριστικό ήταν πριν από. Δεν είναι πολύ καιρός, θα το είχατε δει. Σε μια πόλη της Πελοποννήσου που ένας παππούς πήγε και σκότωσε έναν υπάλληλο από ένα μαγαζί για το τίποτα, για μια χρηματική διαφορά που ούτε καν πρόλαβε να τη λύσει, γιατί αυτός επέμενε να μπει, δεν μπορούσε να, λόγω των συνθήκων να περιμένει να μπει ο παππούς. Και ήταν άνθρωποι που τους, γιατί είναι από μέρος που το ξέρουμε αυτό, και υπήρξαν άνθρωποι που το ξέραν αυτό το παππού. Και μας περιέγραφαν ότι αφού πήγε, έγινε ο καυγάς, ήθελε να μπει, του λέγει εκεί ο διοκτήτης του καταστήματος, δεν θα μπείτε κύριε, θα περιμένετε και αυτά. Αυτός φώναζε για τα χρήματα, φεύγει ψυχρό, πάει, παίρνει ένα όπλο, γυρίζει, αφού είχε περάσει και από το κουρίο, μας είπαν, και τον σκοτώνει. Και όχι σκοτώνει μόνο το παιδί, τον ιδιοκτήτη, έψαχνε και την υπάλληλο. Και το φοβερό είναι ότι τον πιάσανε τον παππού, ο οποίος ήταν υπεράνω. Κάθε υπόψη δεν είχε κάτι. Δεν είχε δείξει ποτέ κάτι. Ίσα-ίσα που πολλοί μας είπαν και τι καλός άνθρωπος που ήταν. Και αυτό που γέρισε να πει, δεν ξέρω αν το είχατε ακούσει, ήταν ότι ήταν θέμα τιμής. Δηλαδή, έχουμε τόση ανάγκη, γιατί φανταστείτε αυτόν τον άνθρωπο. που σίγουρα η χάρη σου θα τον επισκεφθεί και θα τον ξυπνήσει κάποια στιγμή, να ξυπνήσει. Αν αυτός ο άνθρωπος ξυπνήσει και συνειδητοποιήσει τι έκανε και τι είπε, εάν δεν ακουμπήσει εκείνη την ώρα στο Χριστό, τι θα κάνει. Το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να αυτοκτονήσει. Δηλαδή είναι πραγματικά τραγικό όταν μαθαίνουμε με έναν φοβερό εγωισμό ότι όλοι οι άλλοι θα φταίνε και εμείς ποτέ δεν θα φταίνε. Έχω ακούσει και το πιο φοβερό να λέει κάποιος ότι εγώ είμαι ένας καλός κάτω από το Θεό και να το πιστεύει, να διαλύει το σπίτι του και να πιστεύει αυτό το πράγμα. Ή θα θυμάστε το μακαριστό των Σιατήσεις στον Παύλο που με πόσο έτσι πόνο από αυτά που ζούσε έλεγε ότι το είχε σαν σλόγγαν, ας πούμε, σαν σύνθημα. Ο εγωιστής άνθρωπος είναι αδύνατο να αγαπήσει. Δεν μπορούμε, δηλαδή. Και τελικά καταλήγουμε μόνοι μας. Ένας Άγιος της Εκκλησίας μας έλεγε σε τέτοιες περιπτώσεις, ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, όταν λέει βλέπεις, ότι, όταν θεωρείς ότι όλοι είναι εχθροί, όταν βλέπεις ότι όλοι είναι εναντίον σου, ότι έχεις πάντα εσύ το δίκιο, ότι όλοι οι άλλοι θέλουν να σε φάνε, λέει σκέψου, λέει ο Άγιος Μάξιμος, πρόσεχε σε αυτόν, κοίτα λίγο μέσα σου, μήποτε η χωρίζουσα εκ του αδελφού κακία, αυτό που νομίζεις ότι είναι η κακία του αδελφού σου που σε χωρίζει, ούτε το αδελφό, αλλά εν σύ ευρίσκεται. Δηλαδή, μας καλεί σε αυτό, στο να γυρίσουμε στη βαθία καρδία που λέγαμε, στο βάθος του εαυτού μας και να ψάξουμε λίγο και εκεί. Μήπως, να βάλουμε έστω ένα μήπως κάποια στιγμή. Μήπως κι εγώ κάτι έχω κάνει. Μήπως. Και βέβαια, φυσικά, η κρίση και η απόρριψη φέρνει και την κατάκριση και φέρνει και όλα τα παρατράγουδα. Ένα άλλο θλιβερό αποτέλεσμα της έλλειψης αυτογνωσίας είναι ότι θέλουμε να αλλάξουμε τους άλλους. Έχουν διαλύσει πάρα πολλά σπίτια από αυτό το. Από αυτή την καλή κακή διάθεση, να αλλάξουμε τους άλλους. Δηλαδή, εγώ είμαι τέλεια και πρέπει να αλλάξω τον άλλον. Έλεγε ο Βολτέρος ότι σκέψου λέει πόσο δύσκολο, κάτσε να αναλογιστείς, πόσο δύσκολο είναι να αλλάξεις κάτι από τον εαυτό σου για να καταλάβεις πόσο μηδαμινές είναι οι πιθανότητες που έχεις να αλλάξεις τον άλλον. Είναι πολύ δύσκολο να ζητάμε να αλλάξει ο άλλος και εγωιστικό. Έλεγε πάντα ο γέροντάς μας, που ζούσε έτσι με πολύ πόνο αυτή τη διάλυση της οικογένειας, και μάλιστα έλεγε ότι, και χωρίς λόγο πολλές φορές, από έναν παρατεταμένο εγωισμό, έλεγε, βρε παιδάκι μου, ο άλλος, πάντα έτσι ήτανε, γιατί θέλουμε να αλλάξουμε τον άλλον, ελπίζουμε, φανταζόμαστε, προσπαθούμε, και όταν περάσει κάποιος χρόνος και δούμε ότι δεν αλλάζει, πάμε και λέμε, πώς είναι έτσι, πώς έγινε έτσι αυτός. Και έλεγε ο πατήρ Γαβρίλ, δεν έγινε έτσι, έτσι ήταν. Εσύ δεν το βλέπεις. Εσύ ήθελες μια ψεύτικη εικόνα. Ήθελες να τον αλλάξεις, να τον κάνεις όπως θέλεις εσύ. Και συμβούλευε πάντα. Κοίτα το δικό σου τον εαυτό, κοίτα το δικό σου το κομμάτι. Εάν διορθώσει ο καθένας μας, φανταστείτε σε όποια σχέση έχουμε ο καθένας μας, σε όλα τα επίπεδα. Εάν κοιτάξουμε το δικό μας το κομμάτι, έχουμε ήδη διορθώσει, έχουμε κάνει τη μισή διαδρομή. Οπότε έχουμε ελπίδες μετά να στηριχθούμε. Ξέρω πάλι ζευγάρια που παλεύουν ηρωικά. Ξέρει. Ας πούμε η κοπέλα, ότι ο σύζυγος δεν έχει μάθει να είναι στην εκκλησία. Δεν του το μάθανε. Τελείωσε. Ή είναι λίγο νευρικός. Το δέχεται, το ξέρει όπως είναι, τον δέχεται όπως είναι και πορεύεται. Χωρίς να τον γκρινιάζει. Χωρίς να τον γκρινιάζει. Και πραγματικά έχει σώσει το σπίτι της. Το σπίτι της είναι ένας παράδεισος. Γιατί το έχει αποδεχτεί πολύ απλά. Αλλά για να το κάνεις βέβαια αυτό, να αποδεχτείς τον άλλον, είναι απαραίτητο πρώτα το δικό σου τον εαυτό να αποδεχτείς. Γιατί είναι και ο εγωισμός μας, θέλουμε όλα όπως μας αρέσει να τα κάνουμε. Είδατε και στο νοικοκυριό, δεν θέλουμε να μας χαλάσει κάποιος τη σειρά. Δεν είναι πάντα έτσι. Δηλαδή, άμα ζεις μόνος σου, κάνεις ό,τι θέλεις. Άμα ζεις με έναν άλλον, πώς θα γίνει, πρέπει να τα μοιραστείς όλα. Γι' αυτό λένε το πιο δύσκολο πράγμα είναι η συνύπαρξη. Το πιο δύσκολο. Και βέβαια υπάρχουν και, εφόσον κάνουμε κακό σε εμάς, χαλάμε τη σχέση μας, κάνουμε κακό και στους άλλους. Υπάρχουν δυστυχώς και άνθρωποι που φτάνουν μέχρι την αυτοκαταστροφή. Επειδή οι ίδιοι δεν τα έχουν βρει με τον εαυτό τους και μισούν τον εαυτό τους, μισούν όλους τους άλλους και θέλουν να τους καταστρέψουν. Πριν από λίγο καιρό, έζησαν οι γονείς μου μια τραγική περιπέτεια. Στο χώρο που ζούνε, στην πολυκατοικία τους, ο ιδιοκτήτης του από κάτω διαμερίσματος είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν ξέρει κανείς για το οικογενειακό του περιβάλλον, αλλά πάντως ήταν ένα παιδί πληγωμένο, προφανώς. Μέσα στα ναρκωτικά και προφανώς είχε και ψυχική διαταραχή. Τον άκουγε λοιπόν η μητέρα μου, όταν γύρναγε έτσι τα βράδια, 3-4 η ώρα τη νύχτα, να φωνάζει: θα σας σκοτώσω όλους, θα σας κάψω όλους. Και τρόμαζε βέβαια η γυναίκα, γιατί ακριβώς είναι από πάνω του. Και μία νύχτα, χαράματα, πριν από λίγο καιρό, Αυτό το παιδί γύρισε στο σπίτι με το φίλο του και έκανε μια... είχε ένα μηχανισμό εκρηκτικό και ξεράγει. Και τι είχε κάνει? Το ίδιο το παιδί σκοτώθηκε ακαριέα. Από τον τέταρτο βρέθηκε, καρφώθηκε και βρέθηκε στο δόστρωμα. Ο φίλος του κατακάηκε. Κατακάηκε όλος ο όροφος. Κατακάηκε το δώμα από πάνω. Οι γονείς μου από θαύμα βγήκαν ζωντανοί μέσα στη φωτιά. Και το φοβερό ποιο ήταν, ότι 2-3 μέρες πριν, πού να ξέρουν οι άνθρωποι γιατί, όλες οι πόρτες της πολυκατοικίας, όλες των διαμερισμάτων, τις είχε χαλάσει. Όλες. Γιατί ήθελε να τους καταστρέψει όλους. Και η μητέρα μου τον άκουγε. Και μάλιστα παρακαλούσε, μου λέει: έκανα λίγο προσευχή και έλεγα: Παναγία μου, τι θα γίνει, θα καταστραφούμε όλοι. Ήθελε, δυστυχώς, άρρωστος βέβαια, αυτή είναι η ψυχική αναπηρία προφανώς, και ήθελε να κάνει, δηλαδή, πού μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος. Ή βλέπετε πόσες φορές, ας πούμε, άνθρωποι που θέλουν να κάνουν κακό στον εαυτό τους και λέει: θα τους πάρω κι άλλους μαζί μου, ας πούμε, και παραζέρουν κι άλλο κόσμο. Που φταίει ή δεν φταίει, βέβαια. Και επίσης, ένα τελευταίο, η λάθος. Στα αρνητικά αποτελέσματα της έλλειψης αυτογνωσίας, οι λάθος επιλογές. Θυμάμαι πολλές φορές το γέροντά μας να προσπαθεί να πείσει, ας πούμε, όλα τα αγόρια κολούσαν σε έναν τύπο κοριτσιού. Όλα τα κορίτσια σε έναν τύπο αγοριού. Και προσπαθούσε να πει, ρε παιδί μου, πώς λέμε, κοίτα στον καθρέφτη, κοίτα, ας πούμε, έτσι και τον εαυτό σου. Δηλαδή, πέρα από την. Δεν λέω μόνο εξωτερικά που μπορεί να είναι ένα ψηλό με μια κοντή γη ανάποδα, ας πούμε, ή κάτι έτσι που φαίνεται και χτυπάει και σε εμάς έξω, αλλά και στα χαρακτήρες, ας πούμε. Κάποιος θυμάμαι ήθελε να πάρει μια κοπέλα με ωραία φωνή. Αυτό ήθελε. Την πήρε και δεινοπάθησε, ας πούμε. Και έλεγε, ας πούμε, ο πατήρ Γαβρίλ, κοίτα αυτό την κοπέλα, ας πούμε, στο χαρακτήρα σου ταιριάζει. Μην στοχεύεις πολύ μακριά, γιατί μπορεί να το φτάσει. Ας πούμε, μια πολύ όμορφη κοπέλα θα φοβάσαι πάντα ότι θα τη χάσει. Και πολλές φορές δεν ακούμε, γιατί ακριβώς επειδή δεν ξέρουμε ή θεωρούμε ότι είμαστε πιο όμορφοι, πιο καλοί, πιο έξυπνοι, ας πούμε. Και οι λάθος επιλογές κοστίζουν και στο ίδιο το ζευγάρι και βέβαια, όπως ξέρουμε δυστυχώς όλοι μας, στα παιδιά που είναι τα θύματα μια συμπεριφορά που μπορεί να καταστραφούν τα παιδιά και στη συνέχεια και τα ίδια να κάνουν κακό, να μην μπορούν να σταθούν στα πόδια τους από λάθος σχέση των γονέων ή αν οι γονείς, ας πούμε, έχουν πρόβλημα και τους απομονώνουν. Αν δεν έχουν σχέση με το οικογενειακό τους περιβάλλον, με συγγενείς, με φίλους, υπάρχουν οικογένειες που είναι πολύ πολύ κλειστές και τα παιδιά έχουν μεγαλώσει σαν σε θερμοκήπιο. Για πολλούς λόγους των γονέων. Γιατί είναι τσακωμένοι, γιατί. Αυτά τα παιδιά βγαίνουν αντικοινωνικά μετά. Πώς μετά να καταλάβεις τι γίνεται μέσα σου, όταν, ας πούμε, μπορείς τα στοιχειώδη να συνοηθείς με τους ανθρώπους. Οπότε η απομόνωση δημιουργεί ακόμα περισσότερο μεγάλο αρνητισμό και ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Τώρα, αν βέβαια πάλι παλέψουμε, όπως είπαμε, είναι ένα ταξίδι αυτό, ένα προσκύνημα. Μπορεί να μην φτάσουμε, αλλά σημασία έχει να παλέψουμε. Αν όμως παλέψουμε, υπάρχουν πολύ όμορφα πράγματα που μπορούμε να ζήσουμε. Ένα πρώτο πράγμα είναι η επιοίκεια, η φιλεσπλαχνία, η κοινωνικότητα. Ποιος άνθρωπος στην ουσία θέλει να είναι μόνος του? Κανένας δεν θέλει. Είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά τι αγώνα κάνουμε? Ένας άνθρωπος που είναι γλυκής, δεν θέλουμε όλοι να είμαστε μαζί του. Ένας άνθρωπος που δεν κατηγορεί. Είναι τόσο κουραστικό. Να βρισκόμαστε, ας πούμε, πέντε άνθρωποι και να πρέπει όλη την ώρα να γκρινιάζουμε και όλη την ώρα να κατηγορούμε και όλη την ώρα να φταίει κάποιος. Δεν αντέχεις πια ούτε εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου στο τέλος. Έλεγε ο Άγιος Οφρόνιος, ο Άγιος Φιλόνος, με συγχωρείτε, έλεγε ότι ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφερόμαστε στους άλλους ανθρώπους είναι το ασφαλές κριτήριο για το πόση αυτογνωσία έχουμε μέσα μας. Και αν το πάμε ακόμα πιο μακριά, ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τους εχθρούς μας είναι ασφαλές κριτήριο για το τρόπο με τον οποίο εμείς έχουμε δουλέψει τον εαυτό μας. Εάν, λέει, καταφέρεις να αγαπήσεις τους εχθρούς σου, είσαι εσύ νικητής του ίδιου σου του εαυτού. Οπότε αμέσως γλυκαίνεσαι κιόλας και αμέσως γίνεσαι πόλος έλξης για πάρα πολλούς ανθρώπους. Επίσης, η αυτογνωσία, σε όποιο μέτρο μπορούμε, μας οδηγεί σε μια ελευθερία. Θέλουμε όλοι μας να γνωρίσουμε, να αγαπήσουμε, να αγκαλιάσουμε και να αποδεχτούμε τον εαυτό μας. Εάν το προσπαθήσουμε αυτό, αυτόματα μας γεννιέται και η ανάγκη να το κάνουμε και στους γύρω μας. Στο σύζυγό μας, στο παιδί μας. Οπότε αφήνουμε τον άλλον άνθρωπο ελεύθερο να αναπνεύσει. Είναι πολύ σημαντικό να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε και εμείς, αλλά και άλλοι άνθρωποι, να είναι ελεύθεροι. Και επίσης αποκτούμε αυτοπεποίθηση. Δεν το λέω με εγωισμό. Θυμάμαι, έλεγε ο γέροντάς μας, όταν έχουμε ένα χάρισμα, δεν θα κάνουμε έτσι σεμνότυφα ότι δεν το έχουμε. Ναι, προς δόξαν Θεού όμως. Εάν έχουμε ένα ελάττωμα, δεν θα περιμένουμε να μας το επισημάνει ο άλλος. Έλεγε ο πατήρ Γαβρίλ, ας πούμε, εγώ είμαι χοντρός. Δεν περιμένω εσένα να μου το πεις. Το ξέρω και μόνος μου. Ή να μου πεις τι λεπτός που είσαι ξαφνικά. Δεν γίνεται αυτό. Εγώ ξέρω τον εαυτό μου. Αποδέχεσαι τον εαυτό σου και αποκτάς, αυτοπεποίθηση με αυτή την έννοια το ότι ό,τι και να σου πούνε δεν θα σε πληγώσει. Γιατί πολλές φορές πληγωνόμαστε. Ας πούμε αυτά που μπορεί να. Γιατί νομίζουμε ότι έχουμε πλάσει μια άλλη εικόνα για τον εαυτό μας και όταν μας το πει όλος κατάμουτρα, κοίτα πώς είσαι, ας πούμε, δεν βλέπεις το χάλι σου. Κουβέντες που τις λέμε, ας πούμε, πολλές φορές και πληγώνουν ή περνάμε από το δρόμο και κάποιος μπορεί να μας, να μας κοροϊδέψει, ας πούμε, να. Κοίτα πώς είναι, πώς είναι εντυμένη, ας πούμε. Δηλαδή, γνωρίζοντας ποιοι είμαστε και το ίδιο μας το σώμα και την ψυχή μας, μπορούμε να σταθούμε πιο αρχοντικά μετά και να αντέξουμε, ας πούμε, και τις ύβρις και τις ενδεχομένως συκοφαντίες των άλλων ανθρώπων. Και επίσης αποκτούμε υπευθυνότητα. Αναλαμβάνουμε εμείς τις ευθύνες μας. Δεν θα μας φταίει ο άλλος. Εγώ θα παλέψω για τον εαυτό μου. Καλά μου είπε ο άλλος. Καμιά φορά και το λάθος που θα μας πει, ο άλλος μπορεί να μας ωφελήσει. Και επίσης κάτι άλλο πολύ βασικό, ότι αν σεβόμαστε τον εαυτό μας, σεβόμαστε και το περιβάλλον μας. Εάν δεν σεβόμαστε τον εαυτό μας και απλά νιώθουμε έτσι ένα ζώο δίποδο, που απλά χρησιμοποιεί την κτήση για να μπορέσει να επιβιώσει, να περάσει καλά, τότε δεν σεβόμαστε τίποτα, πετάμε ό,τι έχουμε και δημιουργούμε μια κατάσταση γύρω μας πραγματικά τραγική. Θυμάμαι κάποτε καθόταν ο πατήρ Γαβρίλη στο γραφιάκι του, στο μπαλκονάκι εκεί δίπλα στον Άγιο Αντρέα και περνάει ένα παιδί και τρώγε ένα σουβλάκι, πετάει το χαρτί κάτω, του δίνει και μια, το πατάει και τη δεν άντεξε ο πατήρ Γαβρίλη και του λέει, παιδάκι μου, λέει, γιατί το κάνεις αυτό? Λέει, μόνο τα ζωάκια, του λέει ο πατήρ Γαβρίλη, αποπατούν εκεί που λερώνουν. Και του λέει το παιδί, γυρίζει με έναν τρόπο και του λέει, γιατί και εγώ ζω είμαι. Και έλεγε μετά, μα βέβαια, δίκιο είχε το παιδάκι, αφού το μεγάλωσαν έτσι, σαν να είναι αυτό και κανένα άλλο, δεν σέβεται ότι κάποιος μπορεί να περάσει και να χτυπήσει, να πέσει, να τσακιστεί. Πώς δεν έχουμε πέσει στον δρόμο πατώντας με μπανανόφλιν, ας πούμε, ή με τις ακαθαρσίες των ζώων που κάποιοι άλλοι, ας πούμε, ασυνείδητα πετάνε. Και απ' την άλλη, βλέπουμε τους Αγίους μας, μας έλεγε, θυμάμαι μια φορά, λέει, γιατί είναι οι Άγιοι, πώς μικρά παιδάκια βλέπανε τον Άγιο Νεκτάριο να λειτουργεί και να είναι πάνω από το έδαφος. Στον Άγιο Αμφιλόχιο Μακρύ έχουμε για πολλούς Αγίους μαρτύριες. Γιατί, λέει, σεβόντουσαν τόσο πολύ την κτήση, ένιωσαν τόσο πολύ ευγνωμοσύνη στο Θεό που κατοικούν σε αυτή την γη, που δεν ήθελαν καν να πατήσουν για να μην πατήσουν ένα μουριμιγκάκι, να μην λερώσουν. Δηλαδή, αν χάσουμε, αποιεροποιήσουμε, έχει γίνει εμπολής και με τη χρήση του σώματος που βλέπουμε να γίνεται και της ψυχής μας και των ικανοτήτων μας. Αν αποιεροποιήσουμε τον εαυτό μας, στη συνέχεια όλα τα άλλα είναι τίποτα, γκρίζα, μαύρα. Πριν από λίγο καιρό μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ένα νεαρό παιδί που ξεκίνησε από την περιοχή μας στην Κυψέλη να πάει με τα πόδια, μετά τις φωτιές, στα Βασιλικά της Εύβοιας. Και ξεκίνησε αυτό το παιδί μόνο του, με σακούλες σκουπιδιών, με τα πόδια. Μιλάμε για δεν ξέρω πόσες μέρες, 7 μέρες θα ταξίδευε, θα περπατούσε. Και τι κατάφερε αυτό το παιδί, τι έλεγε, είναι συγκλονιστικά τα λόγια του. Έλεγε, αντί να κάτσω να πω ότι για τις φωτιές φταίει η πολιτεία, φταίει ένας, φταίει ο άλλος, φταίει ο Δήμος, φταίει, κατάλαβα, λέει, ότι φταίω εγώ. Για δέστε, λέει, πετάμε, είμαστε στην Εθνική Οδό. Περπατάμε. Τσοκ, τα σκουπίδια, ανοίγουμε το αυτοκίνητο, δεν πετάμε όλοι, πετάμε. Όλα, και περνώντας λοιπόν αυτούς τους τόνους των σκουπιδιών που συναντούσε με τα πόδια, ήταν τα σκουπίδια, δεν κατέβηκαν από τον Άρη, που πετούσαν οι οδηγοί των αυτοκινήτων. Ποιος τα πετούσε στην Εθνική Οδό. Και τι έκανε, αυτό το παιδί ήταν η αφορμή, όπου περνούσε, να πηγαίνουν οι άνθρωποι και να τον βοηθάνε. Και έλεγε, όσο πιο πολύ με βοηθήσετε, αυτό το έκανε ακριβώς για να καταλάβουν όλοι ότι είμαστε όλοι υπεύθυνοι. Σταματήστε λίγο να γκρινιάζετε. Κοιτάξτε λίγο μέσα σας και δέστε το μερίδιο ευθύνης το δικό σας. Όσο πιο πολύ με βοηθήσετε, τόσο πιο γρήγορα θα φτάσω στο στόχο μου. Θυμάμαι ένα πουλάκι, υπάρχει ένα πουλάκι, το είχα βρει όταν κάποτε ζωγραφίζαμε έτσι, τον παράδεισο. Μου είχε κάνει εντύπωση ένα πολύ πολύ μικρό πουλάκι, το κολυμπρί. Είναι τόσο μικρό, είναι 5 εκατοστά. Τίποτα, 5 εκατοστά, το πιο μικρό πουλάκι, αλλά έχει το πιο μεγάλο άνοιγμα. Το άνοιγμα των φτερών του είναι πολύ δυνατό. Και λέει, υπάρχει μια ιστορία για αυτό το πουλάκι, και με αυτό έτσι θα σταματήσουμε, που έπιασε λίγο φωτιά το δάσος. Τρέχαν τα μεγάλα ζώα να σβήσουνε, τις προβοσκίδες, τους ελέφαντες, ό,τι είχαν, καμήλες, είχαν βάλει νερό και μπήκε αυτό. Το κοροϊδεύανε βέβαια οι άλλοι. Λέει, τι πας να κάνεις εσύ, λέει, μια σταλιά. Και γυρίζει και λέει το κολυμπρί, κάνω αυτό που μου αναλογεί. Αυτό έπαιρνε μια σταγονίτσα από το φύλλο και πήγαινε και κουνούσε τα φτεράκια του, γιατί με το κούνημα το φτερό δημιουργούσε αέρα. Και λέει, κάνω αυτό που μου αναλογεί. Αυτό το ταξίδι, να κλείσουμε λοιπόν με αυτό, μπορεί τελικά να μην φτάσει στον προορισμό του. Σημασία έχει όμως να θεραπεύσουμε εκείνα τα κομμάτια που θα μας να δουλέψουμε σε εκείνα τα κομμάτια που θα μας βοηθήσουν εμείς να νιώσουμε καλύτερα, να αγιαστούμε ζητώντας τη βοήθεια του Χριστού και να διορθώσουμε εκείνα τα βασικά του χαρακτήρα μας, γιατί είπαμε όλα δεν μπορούμε να τα βρούμε έτσι και αλλιώς, θέλει πολλές ζωές μάλλον, τα οποία γίνονται αφορμή παθών και αφορμή να πληγωνόμαστε εμείς οι ίδιοι, αλλά να πληγώνονται και οι άλλοι γύρω μας. Και επειδή ακριβώς είμαστε κοινωνία προσώπων και όλοι μαζί πρέπει να πορευτούμε, στην πάση της Αγίας να φτάσουμε στο καθομοίωση, αξίζει αυτό το ταξίδι να το κάνουμε. Να ζήσετε.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του πατρός Ευαγγέλου Παπανικολάου με θέμα «Άγιος Γέροντας Ευμένιος Αρυδάκης», που εκφωνήθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2021 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πειραιός.
2: Πατήρ Ευμένιος, εγώ το γνώρισα 12 χρονών παιδί. Οι γονείς μου φύγανε από το χωριό μου και ήρθανε στην Αθήνα για καλύτερες σπουδές των παιδιών τους. Και πράγματι ωφεληθήκαμε όσον αφορά τις σπουδές, δεν ωφεληθήκαμε με καθόλου από το εκκλησιαστικό κατεστημένο και δεν ωφεληθήκαμε καθόλου από την ατμόσφαιρα της Αθήνας. Όχι την υγιεινή, από τη συμπεριφορά των ανθρώπων στις γειτονιές κτλ. Φύγαμε από έναν τόπο όπου μύριζε λιβάνι και κερί καθαρό και τα καντήλια μας ήταν με λάδι και ήρθαμε σε έναν τόπο που τα καντήλια ήταν ηλεκτρικά, το κερί ήταν πλαστικό κερί, ξέρετε αυτό το κερί που αυτό, και όλα χάσαμε τα. Λοιπόν, και ψάχναμε να βρούμε κάποιον άνθρωπο και μας είπε ένας δάσκαλος καλός ότι στο νοσοκομείο του Λιμωδών βρίσκεται ένας γέροντας Άγιος, ένας άνθρωπος του Θεού που το λένε πατέρα Ευμένιο. Δεν μας αφήνανε να πάμε, οι γονείς μας μας άφηναν. Ήταν ελεήμονες πολύ. Η μητέρα μου πήγαινε σε όλα τα ιδρύματα νιάτων. Δεν φοβότανε, μας έπαιρνε και εμάς μαζί. Αλλά οι κάτοικοι νομίζανε ότι η νόσος της λέπρας, τώρα αυτό πεστέ το 1972-73. Το 57 θα δοθήκαν τα φάρμακα. Να καταλάβετε, και ακόμα είχε μείνει στους ανθρώπους η γνώμη ότι η λέπρα κολλάει. Και δεν μας αφήνανε να μπούμε μέσα, οι γονείς μας και οι δασκάλοι μας. Αλλά εμείς πήγαμε κρυφά. Πηδάξαμε από μια, είχε τείχους, περδίσαμε από το τόν και μπήκαμε μέσα και επισκεφθήκαμε πρώτα έναν σοφό άνθρωπο, τον κύριο Αριστίδη. Μετά πήγαμε στην Αργυρό. Η Αργυρό, ο Αριστίδης, ο Χαράλαμπος, άνθρωποι του Θεού. Η Ντίνα, άνθρωποι του Θεού. Και μετά μας είπανε πάμε στην εκκλησία να κάνουμε εσπερινό. Και πήγαμε στην εκκλησία να κάνουμε εσπερινό και εκεί είδαμε έναν καλόγερο που το λέγανε Σοφρόνιο. Έναν καλόγερο. Καλόγερο το βρήκα εγώ, δεν ήταν παπάς ακόμα. Καλόγερος, 12 χρονών. Ήτανε πολύ λεπροί τότε. Όταν ο γέροντας ήρθε, το 57 ήρθε, ο γέροντας ήταν περίπου 600 ασθενείς μέσα σε αυτό το ίδρυμα αυτό που βλέπετε. Μετά σιγά σιγά πέθαναν, έφυγαν και ελαττώθηκε ο αριθμός. Είδαμε λοιπόν τον πατέρα Σοφρόνιο, έψαμε ωραία, γλυκύτατα, από στήθος σχεδόν και κεραστήκαμε. Είχε ένα μικρό κελάκι, του είχαν φτιάξει ένα μικρό κελάκι, το είχε αυτός λίγο μακρύνει ακόμα, έμενε εκεί πέρα. Δεν ήταν παπάς όμως, τους διακονούσε ένας Παπαδιονύσης, ο οποίος είχε τη γυναίκα του λεπρή. Έτσι λοιπόν ο πατήρ Ευμένιος ήταν και αυτός λεπρός και βρισκόταν στο νοσοκομείο, αλλά είχε θεραπευθεί. Γιατί ο πατήρ Ευμένιος αρρώστησε πολύ σύντομα στη ζωή του, κοντά δηλαδή στη θεραπεία. Αρρώστησε όταν βρεθήκαν τα φάρμακα, τα πήρε αμέσως και έτσι δεν του έμειναν πολλά. Έχει το περίφημο, δεν το καταλαβαίνετε εσείς, λεόντιο προσωπείο. Τα προσωπάκια τους γίνονταν σαν τα λιονταράκια και λέγονται λεόντια προσωπεία. Αλλά τη μεγάλη καταστροφή που έκανε η νόσος ήταν, σου έπεφτε η μύτη, σου πέφτανε τα αυτιά, τα χείλια σου λιώνανε, τα χεράκια σου λιώνανε, κάνανε έτσι, τα χεράκια σου, πληγές και αφόρητους πόνους. Σαν μια φορά που μας είπε, λέει, σαν μια τσουγκράνα που σου γδέρνει την πλάτη. Αυτός ήταν η Κρητικός. Η Κρήτη είχε μεγάλο επιπολασμό από λεπρούς. Δεν ξέρω το γιατί. Μεγάλο επιπολασμό. Επιπολασμό σημαίνει ότι σε μια χώρα, σε μια περιοχή υπάρχουν πάρα πολλά κρούσματα της αρρώστιας. Το παιδάκι γεννήθηκε σε ένα χωριό που λέγεται Εφιά. Είναι στα λεγόμενα αστερούσια όρη. Τα αστερούσια όρη, εμείς την ιστορία δεν την ξέρουμε πια, ξεχάσατε την ιστορία. Τα αστερούσια όρη είναι στα νότια της Κρήτης, απέναντι από τη Λιβύη, απέναντι από την Αίγυπτο. Ο νοτιάς λοιπόν έχει αυτά τα βουνά κατά μήκος, έτσι. Και επειδή από την Αίγυπτο ερχόντουσαν ασκητές πολλοί ή και περνάγανε απέναντι και ερχόντουσαν και προς τα εδώ, ο ερημικός ασκητισμός της Αιγύπτου με όλους αυτούς τους μεγάλους Αγίους που ξέρετε, τον Αντώνιο, τον Παχώμιο, όλους αυτούς, εύκολα πέρασε προς την Νότιο Κρήτη και έτσι πολλές σπηλιές, έχει πάρα πολλές σπηλιές, γίνανε κατοικητήρια ερημητών και Αγίων ανθρώπων. Ο πατήρ λοιπόν Ευμένιος είναι το 8ο παιδί της οικογένειας του, ο πατέρας του φτωχικοί άνθρωποι, πολύ φτωχικοί. Το 8ο παιδί της οικογένειας του, το βαφτίσαν, το βγάλαν Κωνσταντίνο. Έτσι λοιπόν ο γέροντας γεννήθηκε από αυτούς τους γονείς, τους καλούς, τους φτωχικούς ανθρώπους και ήταν φτωχικό παιδάκι, καλό παιδάκι, διακονούσε το σπίτι του, όλες τις δουλειές, μόλις τρώγε ο πατέρας του κάτι, ευλογημένο. Δεν έλεγε ευλογημένο, αλλά έκανε υπακοή. Εργαζόταν στα χωράφια, εργαζόταν από εδώ, εργαζόταν από εκεί για να βοηθήσει τη φτωχή του οικογένεια. Μια φορά που ήταν 12 χρονών, 13 χρονών, καθόταν στο παραγόνι χριστουγεννιάτικες μέρες και εκεί που καθότανε στο παραγόνι, αυτός άλλα τώρα τα κατήγια στις εκκλησίες, βοηθούσε στο ιερό, αγαπούσε τους Αγίους. Σας είπα προηγουμένως ότι το λέγανε Κωνσταντίνο και αγαπούσε τον Άγιο Κωνσταντίνο πολύ. Ο Κωνσταντίνος λοιπόν μεγάλωσε και μια μέρα 12 χρονών εκεί που τρώγανε λουκουμάδες και τρώγανε, πώς λένε αυτές, είχαν κάνει κάτι δίπλες και κάτι μελομακάρονα που τα λένε. Λοιπόν, ξαφνικά μέσα από το τζάκι αισθάνεται ότι έρχεται μια αστραπή μέσα στην καρδιά του και μπήκε στα μαλλιά του, μπήκε στο στόμα του, μπήκε σε ολόκληρο και άλλαξε και είπε: θα γίνω καλόγερος. Θα αφιερωθώ στο Θεό. Οι αδερφές ήταν δίπλα εκεί, τρώγανε όλοι μαζί και λέει: θα γίνω καλόγερος. Θα αφιερωθώ στο Θεό. Και πραγματικά επήγε σε ένα μοναστήρι να γίνει καλόγερος. Οι γονείς του δεν τον εμποδίσανε. Ξέρετε, πολλούς Αγίους οι γονείς του εμποδίσανε. Αυτόν δεν τον εμποδίσανε καθόλου. Τον πήγανε μάλιστα σχεδόν αυτοί. Πού πήγε? Πήγε σε μια σπηλαιώδη κατάσταση, σε ένα σπηλαιώδη ναό, σε ένα σπηλαιώδες μοναστήρι, πάμφτωχο, λέγεται Άγιος Νικήτας. Είναι στην ίδια παραλία, στην ίδια μεριά, με πάρα πολλά άλλα προσκυνήματα, όπως είναι η Μονή του Κουδουμά. Κατ' ουσίαν θεωρείται ότι ήταν του Κουδουμά, ας πούμε, σαν μετόχη ο Άγιος Νικήτας. Είχε ένα καλό γέροντα, τον Άγιο, τον πατέρα Ιερόθεο και 2-3 καλογέρους άλλους, τυφλούς και ανήμπορους. Αυτός ο Κωνσταντίνος δέθηκε καλά, βοήθησε, καθάρισε τον τόπο, στόλισε τον τόπο, έφτιαχνε ό,τι μπορούσε με τα χεράκια του, έφερε νερό, έκανε τα πάντα, περιποιόταν τους γέρους, μπήκε στην προσευχή, έκανε μεγάλη άσκηση και μεγάλο αγώνα και μια μέρα τον εκάμενε μοναχό και του δώσανε το όνομα Σοφρόνιος. Και πραγματικά όνομα και πράγμα ήταν Σοφρόνιος. Αλλά δυστυχώς από άλλη μια βλακεία που έχουμε μεταξύ μας και σκοτωνόμαστε, όπως τώρα μας έχουν βάλει και σκοτωνόμαστε και είμαστε άλλοι από εδώ, άλλοι από εκεί, άλλοι από εδώ, άλλοι από εκεί, άλλοι την ώρα της εκκλησίας, άλλοι του τόπου, ξέρετε τι γίνεται. Λοιπόν, έτσι είχαν βάλει και τους ανθρώπους τότε να σκοτώνονται μεταξύ τους οι κομμουνιστές με τους άλλους τους, πώς λένε. Λοιπόν, και έγινε ένα κακό μεγάλο στη χώρα, πολύ μεγάλο κακό. Σκοτωθήκανε χιλιάδες άνθρωποι, σχεδόν όσοι σκοτωθήκανε στον πόλεμο, τόσοι σχεδόν σκοτωθήκανε και μέσα στον εμφύλιο. Μεγάλη δυστυχία. Πολύ μεγάλη δυστυχία. Και τότε το ελληνικό κράτος είπε ότι εγώ έχω ανάγκη από στρατιώτες. Άρα θα πάρω και τους καλογέρους που είναι στα μοναστήρια, θα τους ξυρίσω και το 56, 54, 55 θα τους ξυρίσω όλους αυτούς, θα τους κάνω τους μοναχούς, θα τους τραθούν να υπηρετήσουν και δεν υπηρετούσαν ένα χρόνο και 2 και 3 χρόνια θα υπηρετήσουν. Οπότε πάει η γραφή στο γέροντα και λέει: Σοφρόνιε, λέει, πρέπει να πας να υπηρετήσεις. Λέει: πού πάω, λέει, φαντάρος. Θα πάω φαντάρος, φαντάρος θα πάω, λέει, τάβλο, θα πάω φαντάρος. Λέει, αλλά για να πας φαντάρος θα σε ξυρίσουν, λέει. Καθίσανε λοιπόν και τον ξυρίσανε τον καημένο, του κόψαν τα γένια, του κόψαν τα μαλλιά. Πήγανε τον άνθρωπο και τον φέρανε, άρρο, άρρο, σηκωτό. Τον φέρανε, πού τον πήγανε, στη Νέα Πέραμο, εδώ πέρα, στα Αγία Βαρβάρα. Ξέρετε που είναι η Νέα Πέραμος, εδώ πέρα, στα Μέγαρα τον φέρανε. Ήρθε ο Παπουλάκος στα Μέγαρα. Λοιπόν, όταν έφυγε από την Κρήτη για να έρθει, του έδωσε ο γεροντάς του κάτι αυτά. Αυτός όμως δεν είχε ναύλο. Πού να πληρώσει τον άβλο τον καλό, και έμεινε στο κατάστρωμα. Αλλά τον καιρό εκείνο ήταν και χειμώνας, ξέρετε στο Κάβο Ντόρο, πνίγει και ολόκληρο καράβι στο Κάβο Ντόρο που πήγαινε στην Κρήτη. Λοιπόν, στο Κάβο Ντόρο έγινε μεγάλη αναταραχή, ο άνθρωπος ήταν έξω, τον πήγαινε το κύμα, τον έλουζε κτλ. Και ήταν έτσι και έλεγε: Θεέ μου, δεν έχει κάτι για μένα, ένα μέρος να. Και παρουσιάστηκε ο Τίμιος πρόδρομος, αυτός εκεί. Αυτός εκεί ο πρόδρομος. Αλλά εδώ τον έχετε ωραίο. Αυτός παρουσιάστηκε τη γίνη με κάτι βοστρίγκο, με κάτι μαλλιά που την πετάγανε από εδώ, με τα λοιπά, με τη μιλωτή. Γυρίζει, του λέει: ποιος είσαι? Λέει: είμαι ο πρόδρομος. Καλά στον πρόδρομο, του λέει. Αχ, προδρομέ μου, λέει, βλέπεις πως είμαι. Μη στεναχωριέσαι, του λέει, κρυώνεις, κρυώνω. Και του πέταξε μια βελέντζα, λέει ο πρόδρομος, και το λέει, αυτό είναι το πρώτο θαύμα για μένα. Το πρώτο, δηλαδή πέρα από το φως που είδε, αυτό είναι το δεύτερο που δείχνει τη χάρη. Τη χάρη. Και του λέει, εγώ είμαι ο προστάτης των μοναχών. Δεν θα, εγώ θα σε σκεπάσω και θα πας, μη στεναχωριέσαι για τίποτα. Και αυτό μετά είχε χαρά, χαρά, αυτός είναι ο άνθρωπος της χαράς. Αυτός έχει δύο χαρακτηριστικά. Προσέξτε. Αυτός ο άνθρωπος είναι άνθρωπος που δεν είχε λογισμούς. Αυτό να κρατήσετε από αυτόν τον Άγιο. Αυτός δεν είχε λογισμούς. Δεν είχε μπέρδεμα λογισμό. Τέτοια απλότητα εσωτερική και εξωτερική. Δεν είχε αυτό το που έχουμε όλοι μας, αυτό το πόλεμο το λογισμό. Δεν το είχε. Αυτός πήγε έτσι. Γι' αυτό δεν τον ενδιαφέρε. Ποιος βασίλευε στη χώρα, ποιος ήταν πρωθυπουργός, ποιος ήταν αρχιεπίσκοπος, ποιος ήταν τίποτα. Αυτός μόνο γέλαγε, γέλαγε, του λέγες με το παλαιό. Καλός κι αυτός. Και αυτό με τον καλός, καλός. Δηλαδή δεν είχε λογισμούς. Δεν είχε συγκρούσεις μέσα του. Ήξερε την αλήθεια. Πώς να σας πω, αυτός ήταν ένας φυσικός άνθρωπος. Όπως θα πρέπει να είμαστε όλοι άνθρωποι. Αυτό ήταν. Πήγε λοιπόν στο στρατό, το βάλανε μάγειρα. Και μαγείρευε εκεί, καθάριζε, το βάλε αυτά και τα λοιπά. Και έλεγε αυτός, εγώ λέει τι θα τρώω. Εσύ, εγώ λέει θα τρώω ένα κρεμμύδι και λίγο ψωμί. Βδομάδες ολόκληρες. Τον είδε ο παραμάγειρας εκεί που είχατε μαζί και λέει, καλά λέει, Σοφρόνι. Ρε Σοφρόνι, του λες, δεν θα φας κάτι. Όχι, όχι. Πήγε στο διοικητή και λέγανε αυτός θα πεθάνει. Δεν τρώει τίποτα. Άρα, βλέπετε, δεν τον πείραξε που ήταν στο στρατό. Σιγά, δεν τον πείραξε που ήταν μέσα από τα τζερέδια και μαγειρεύανε κρέατα. Δεν τον πείραξε τίποτα. Αυτός συνέχισε την καλογερική. Που του αλλάξανε δηλαδή περιβάλλον. Δεν τον ενόχλησε τον άνθρωπο. Οπότε λοιπόν μετά από εκεί τον πήρανε και τον πήγανε μετάθεση στη Θεσσαλονίκη. Και στη Θεσσαλονίκη μια μέρα τον πιάνει πυρετό 40. 41, 40, 41, 40, 41, 40, 41. Μέρες, μέρες ο άνθρωπος άρχισε και τον πήγανε στα νοσοκομεία Θεσσαλονίκης. Η Θεσσαλονίκη δεν είχε ποτέ λέπρα. Η λέπρα είναι προς τα κάτω. Δεν ξέρω γιατί, τέλος πάντων. Οι γιατροί της Θεσσαλονίκης δεν ξέρανε. Δεν ξέρανε και οι άνθρωποι. Δεν είχε βγάλει και κοιλίδες ακόμα της λέπρας. Και δεν ξέρανε οι άνθρωποι. Ψάχνανε, σου λέει, μην έχει κάποιο ρευματικό της εποχής εκείνης κτλ. Λοιπόν, αυτός μια μέρα πέρασε την Παναγία των Χαλκαίων μέσα στο λεωφορείο. Με πυρετό. Και λέει στην Παναγία, Παναγία μου, Παναγία μου, που έχει και πολλά χαλκώματα. Η Παναγία των Χαλκαίων είναι γιατί ήταν οι χαλκομαντζίδες, ξέρετε, γύρω-γύρω από την αυτή. Τώρα πάνε αυτά τα επαγγέλματα. Λοιπόν, λέει Παναγία μου, που έχει πολλά χαλκώματα, δεν υπάρχει και μια αρρώστια να βρεθεί και για μένα που να μου πηγαίνει. Τι αρρώστια έχω εγώ, που δεν τη βρίσκουν οι γιατροί. Δεν έχω, τι αρρώστια έχω. Και τότε σηκώνεται μέσα στο λεωφορείο ένας άνθρωπος και πηγαίνει κοντά και του λέει, παλικάρι μου, να σου πω κάτι. Λέει τι, είσαι άρρωστος. Λέει το ξέρω, ξέρω, ξέρω, λέω, ξέρω. Λέει αυτός, είσαι άρρωστος. Ξέρεις τι αρρώστια έχεις. Λέει δεν ξέρω. Έχεις λέπρα, του λέει. Λέπρα, λέει, αυτή τη λέπρα που γράφει το Ευαγγέλιο. Ναι, αυτό έχεις. Λέπρα έχω. Λέπρα, το ξέρεις εσύ. Είμαι κι εγώ λεπρός. Θεραπεύτηκα από το νοσοκομείο του Λιμωδών και είμαι στη Θεσσαλονίκη ζω. Γι' αυτό σου λέω, επειδή δεν θα σου πει κανείς τι έχεις, ξέρω εγώ ότι έχεις λέπρα. Λένε ότι χόρεψε από τη χαρά του ότι πήρε μια αρρώστια του Ευαγγελίου. Ότι γράφει το Ευαγγέλιο την αρρώστια, εχόρεψε. Το περιγράφει καλά ο Άγιος Μόρφο αυτό. Είναι αλήθεια ότι χόρεψε από τη χαρά του που δόξα στο Θεό ότι έχω λέπρα. Το καταλαβαίνετε. Εγώ μια μέρα ρώσαμε πυρετό. Μου είχαν βγάλει ένα δόντι εδώ, ένα καλό αντίθετο που είναι κοντά του σα. Λοιπόν, και την άλλη μέρα έκανα πυρετό. Μόλι έκανα πυρετό, λέω παπαδιά, φέρτε. Τι διαθήκε, φέρτε όλα. Ήρθε. Πεθαίνω, έχω κορονοϊό. Πω, πω, και τα λοιπά. Να, 5-5-25. Λοιπόν, και αυτό μόλι του είπε ότι έχει λέπρα, δεν είμαστε έτοιμοι για τίποτα. Είμαστε ψευτοχριστιανοί. Έρχεται ο άνθρωπο στο νοσοκομείο στην Αθήνα. Πήγε σε 2-3 νοσοκομεία άλλα, του έλεγε έχω λέπρα, λέει με λέπρα. Φαντάστε τώρα γιατροί να τους λέει ο άρρωστος έχω λέπρα και του λένε θα πάτε στο Λιμωδόν. Εκεί είναι οι λεπροί όλοι και τον πήγανε στο Λιμωδόν το νοσοκομείο. Δεν για βαρβάρα εδώ πέρα. Πράγματι οι γιατροί το διαγνώσανε, είναι βάκυλος αυτός, του δώσανε τη θεραπεία και έγινε καλά σύντομα. Δεν του έμεινε σχεδόν κανένα σημάδι. Κανένα. Εκεί όμως ήταν ένα μοναστήρι. Μπορεί να ήταν το νοσοκομείο των λεπρών, ήταν ένα μοναστήρι. Γιατί υπήρχαν 6-7 καλόπιδες. Λεπρές. θεραπευμένες, οι οποίες είχαν πει ότι εάν Χριστέ μου βρεις το φάρμακο να μην πεθαίνουν τα παιδάκια, να μην πεθαίνουν οι άνθρωποι, να μην υποφέρουν οι άνθρωποι και μεταξύ αυτών και εμείς, εμείς από την ημέρα που θα γίνουμε καλά μέχρι να πεθάνουμε δεν θα ξαναφάμε λάδι στη ζωή μας. Όταν λοιπόν βρέθηκε το φάρμακο και θεραπευτήκανε αυτοί, αυτές δεν τρώγανε λάδι. Όλα τα φαγητά ήταν λάδια. Ήμι την Κυριακή του Πάσχα. Πηγαίναμε στο καντήλι του Χριστού, το κατεβάζαμε, βάζανε το δάχτυλο κάθετα έτσι μέσα, το γλύφανε και βράζανε και κάτι πατάτες σε κόκκινο χρώμα, μικρές πατατούλες σαν τα αυγά, καταλάβατε, και λέγανε Χριστός Ανέστη και ξανά πάλι στην νηστεία, αλάβοντα. Εγώ τις πρόλαβα αυτές και μου έκανε φοβερή εντύπωση η άσκησή τους. Φοβερή εντύπωση. Δεν μιλάγανε καθόλου, δεν είχαν πολλά λόγια καθόλου. Καλλιεργημένες, προσευχόμενες συνεχώς. Μαζί με αυτούς λοιπόν ήταν και άλλοι χανσενικοί, η Φοφό, ο κύριος Αριστίδης, ο Χαράλαμπος, η Αργυρό, η Ντίνα και άλλοι πολλοί ονουκέστην αριθμός, οι οποίοι ήσαν άνθρωποι της Εκκλησίας. Η Εκκλησία γέμιζε από λεπρούς. Δεν ερχόντουσαν ακόμα οι κοσμικοί, δεν πηγαίνανε. Μετά, όταν πήραν θάρρος, άρχισαν να πηγαίνουν οι κοσμικοί. Προσέξτε τώρα, τι έκανα εγώ που πήγαινα εκεί μαζί με τον άλλον αυτόν. Πηγαίναμε στα σπίτια τους και τους γράφαμε τα γράμματα, γιατί δεν είχαν χεράκια, τα βλέπετε τα χεράκια πώς ήταν. Και γράφουμε τις επιστολές. Μέσα επιστολές που έστελναν σε ορφανοτροφία, σε γυροκομεία, σε φτωχές οικογένειες, βάζανε 100, 200, 500 δραχμές, ένα χιλιάρικο από τα λεφτά που τους έδινε το κράτος, επειδή τους πλήρωνε κάτι, επειδή ήσαν μέσα εκεί, μαζευόντουσαν, ζούσαν οι τέσσερις με το ένα μισθό και τον άλλο μισθό εγώ ίδιος τον πήρα στο ταχυδρομείο και τους άλλους μισθούς μέσα φακέλους και τους έστελνα. Στη Μητρόπολη Χίου παντού, αν ψάξουν οι Μητροπόλεις, θα βρούνε από τους λεπρούς ακόμα γράμματα με χρήματα, που τα έχουν δώσει βέβαια, αλλά τα γράμματα των λεπρών. Οι λεπροί και εμείς. Και εμείς, αυτή ήταν η εκκλησία πραγματική. Πού είχαν εκκλησιοποιηθεί οι άνθρωποι? Αυτοί εκκλησιοποιηθήκαν στη Σπιναλόγκα. Η Σπιναλόγκα ήταν ένα νησί, το οποίο είναι ένα πολύ ωραίο νησί, όμορφο νησάκι. Τότε είχε έρθει ο περίφημος Ζαούλ Φολερό. Ευασίλευσε στην Ελλάδα ένας επίσκοπος, καλός άνθρωπος, θα σχολέστορε κι αυτόν, το λέγανε Γερόνιμο. Τίνιος, καλός άνθρωπος, μορφωμένος, καλλιεργημένος, αλλά. Ίσως δεν ξέρω την καλογερική, μπορεί να μην την ήξερε καλά. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος αυτός λοιπόν γνωρίστηκε με τον Ζαούλ Φολερό. Ο Ζαούλ Φολερό ήταν ένας μεγάλος αγωνιστής, ο οποίος αγωνίστηκε πάρα πολύ να διαδώσει στα πέναντα του κόσμου ότι βρεθήκαν τα φάρμακα της λέπρας, να εξασφαλίσει σε όλες τις χώρες τα φάρμακα της λέπρας, να χτίσει λεπροκομεία με την έννοια ότι αυτοί που ήσαν λεπροί και ήσαν πολύ άσχημα να μπορούν να θεραπεύονται κτλ. Και επίσης εκκίνησε να ανοίξουν οι πόρτες των λεπροκομείων και να γίνεται επικοινωνία των ανθρώπων των υγιών με τους πια υγιείς λεπρούς. Αυτό έκανε ο Ζαούλ Φολερό. Ήρθε από τη Γαλλία λοιπόν εδώ και ήρθε μαζί με τον Ιερόνυμο τον Κοτσόνη και επισκέφθηκε το λεπροκομείο. Έχουμε φωτογραφίες από αυτά, είναι πολύ ωραία. Καθίσαν, φάγανε όλοι μαζί. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό που έκανε τότε ο αρχιεπίσκοπος, γιατί είδε ο κόσμος ότι πια δεν είναι λεπροί τόσο φοβερό πράγμα κλπ. Και μια μέρα μετά ο γέροντας, όταν ήταν παπάς, λοιπόν, ο καημένος έβγαζε μια μερίδα και έλεγε Ζαούλ Φολερό. Το έβαζε εκεί πέρα. Και όμως την έβαζε τη μερίδα, έκανε μερίδα τάκ, τάκ, και πέφτε κάτω από το δισκοπό, από το δισκοπό, από το δισκάρι. Του πέφτε κάτω. Ζαούλ Φολερό. Του πέφτε. Ζαούλ Φολερό. Ο Μόρφου λέει ότι ένας άγγελος του έκανε παρατήρηση ότι μην το μνημονεύει αυτόν, διότι δεν μπορεί, δεν είναι βαφτισμένος. Εμένα μου είχε πει ότι ρώτησε τον Γεώργιο τον Παυλίδη, τον δεσπότη, έναν πολύ καλό δεσπότη που είχαμε εδώ πέρα. Όλοι οι επίσκοποι καλοί, αυτός έκανε την αρχή πρώτος. Ο Γεώργιος Παυλίδης έκανε πολλά έργα στη Μητρόπολη και βρήκανε και οι επόμενοι επίσκοποι και κάναν και αυτοί. Λοιπόν, ο Γεώργιος Παυλίδης του είπε, τον άκουσε μια μέρα που είχε πάει εκεί και μου είπε: Ζαούλ Φολερό, βρε, τον Ζαούλ Φολερό τον αγαπάμε, του λέει, αλλά δεν μπορούμε να τον μνημονεύουμε στο δισκάριο. Δεν είναι βαφτισμένο. Ευλογημένο. Δεν είπε όχι, γιατί, που λένε μερικοί. Αμέσως του λέει: είναι καθολικός. Δεν μπορούμε να τον μνημονεύουμε στο δισκάριο. Θα σωθεί. Δεν ξέρω, θα σωθεί. Ο Θεός ξέρει, θα σωθεί. Αλλά εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Να προσευχόμαστε κατηγορία, μπορούμε. Μπορούμε. Να πεθάνει, του κάνουμε ένα κομποσίνη πριν να πάω στη ψυχή του. Μπορούμε. Αλλά να τον βάλουμε στο δισκάριο της εκκλησίας μας, δεν το έχουμε παράδοση. Αυτό δεν το κάνουμε. Γιατί πολλές φορές όταν το λέω στον πατέρα Ευμένιο δεν είναι απλούς. Πολύ απλούς ήταν, αλλά τα ήξερε πάρα πολύ καλά. Μόλις είπε ο υπόλοιπος πρώτης, είναι καθολικός, δεν το μνημονεύεις. Έπαψε να το μνημονεύει. Τώρα, τι δουλειά έκανε στο νοσοκομείο. Έκανε τα εξής. Πήγαινε κάθε μέρα σε όλους τους αρρώστους. Όποιος είχε ανάγκη, τον φρόντιζε, τον έπλαινε, τον στόλιζε, του έπλαινε τα πόδια, του καθάριζε τις πληγές, τον ετοίμασε. Όποιος ήταν πολύ βαριά και πέθανε, καθόταν δίπλα του. Μαζί με τη Δίνα και την Αργυρό, καθόντουσαν δίπλα του το βράδυ και κάνανε έτσι. Έτσι, κοιτάξτε, από τον ύπνο κάνανε έτσι. Και κάνανε μετά έτσι. Αυτό λέγεται, πώς λέγεται, παρηγορία. Παρηγορία. Και αυτή την παρηγορία ακόμα τη στερούνται αυτοί που είναι στις δυτικές και αυτοί που είναι μέσα στους COVID και οι θαλάμους και πεθαίνουν. Αυτή την παρηγορία να έχουν έναν άνθρωπο δίπλα τη στερούνται. Ακόμα και αυτό στερούνται οι άνθρωποι. Ο Θεός να την πάρει την αρρώστια. Καθόταν λοιπόν δίπλα εκεί πέρα και μετά τον διακρούσαν. Και όταν πέθανε τον πλένανε, τον τίνανε, τον φτιάχνανε, τον βάζανε μέσα σε ένα ξυλοκρέβατο γιατί είχαν δικό του κημητήριο. Δεν του πηγαίνανε στον νεκροταφείο εδώ πέρα το τρίτο. Είχαν κημητήριο δικό του. Γι' αυτό Άγιος Νικηφόρος ο λεπρός φάστηκε εκεί πέρα. Δεν τον πήγανε στα κημητήρια τα κοινά. Λοιπόν, τον πλένανε, τον ετοιμάζανε, τον δίνανε και μετά αυτός, όποιος δεν είχε φαγητό, του μαγείρευε τα πάντα, όλη την ευφυΐα και, και όλες οι ακολουθίες μέρα νύχτα. Πλήρης οι ακολουθίες, πλήρης. Με τα παρακλήσεων τη Δευτέρα στον Αρχάγγελο, την Τρίτη στον Πρόδρομο, την Τετάρτη στην Παναγία, την Πέμπτη στους Αποστόλους στον Άγιο Νικόλαο, την Παρασκευή στον Τίμιο Σταυρό, τα πάντα, ανελιπώς. Και όλα γκράνουν. Καθαρά, περιποιημένα, απλά, το δάπεδο κάτω ήταν τσιμέντο. Τσιμέντο, δεν ήταν τίποτα. Λοιπόν, αλλά το λέγανε ακόμα Σοφρόνιο Μοναχό. Και τότε του στέλνει ο πατήρ Άνθυμος ο Βαγιάνος από τη Χίο, του στέλνει έναν άλλο λεπρό, έναν άγιο άνθρωπο, το λεγόμενο Νικηφόρο το λεπρό. Του στέλνει λοιπόν τον Νικηφόρο. Ο Νικηφόρος ήταν καλόγερος. Και είχε γίνει καλόγερος από τον γέροντα Άνθου. Είχε πάρει όλη την πνευματική ζωή, ήξερε την ωραία προσευχή πάρα πολύ καλά, ήταν άνθρωπος της σιωπής και είχε ένα χαρακτηριστικό. Κοιτάξτε με, να το θυμάστε για πάντα. Μέχρι εδώ. Πώς το έλεγε αυτό, μετανία. Έλεγε, γι' αυτό υπάρχει μια φωτογραφία που το πείτε, το όχι μέχρι δεν είναι για τη μύτη, την αφήνει τη μύτη, να φαίνεται ότι δεν υπάρχει. Είναι γιατί αυτοί είχαν μία παράδοση από τους Κολυβάδες, που την παράδοση των Κολυβάδων την πήρε ένας Παρθένιος που έκτισε μοναστήρι των Αγίων Πατέρων στη Χίο. Αυτός ο Παρθένιος ήταν στη χειροτονία του Αγίου Νεκταρίου. Δεν είναι απλά, είναι ο ένας τον άλλον παραδίδει. Έτσι είναι η Εκκλησία. Έχει πνευματικό πατέρα το πράγμα και πήγε. Αυτός μετά, ο Παρθένιος, είχε σχέση με τον Βαγιάνο τον Άνθυμο. Ο Άνθυμος, ένας άγιος άνθρωπος, του στείλε τον Νικηφόρο εκεί πέρα λεπρό. Ο Άνθυμος είπε, θα διακονώ, ενώ ήταν υγιής, θα διακονώ το λεπροκομείο. Πήρε τον Νικηφόρο, τον έκαμε καλόγερο. Ήταν γαλλικέλαδος, ωραιότατος, ψάρτης, τα λοιπά, τα ήξερε απ' έξω. Και όταν έκλεισε το 57, το κράτος είπε, κλείνουν όλα τα λεπροκομεία και μαζεύονται όλοι στην Αγία Βαρβάρα. Άλλος ξεριζόμος. Δεν τον αφήσε τον άνθρωπο να πεθάνει εκεί. Αλλά άμα δεν είχε έρθει εδώ θα τον εχαμένο σε δυστυχείο. Ο Κύριος το κάνει. Τον έστειλαν λοιπόν στην Αγία Βαρβάρα. Τον φέρανε τον γέροντα. Η μύτη να λείπει, το στόμα, τα μάτια τυφλός, τα χέρια έτσι, καμπούρης, αδύνατος. Έψελνε από στίχους τα πάντα. Του έλεγε αυτό είναι Απόστολο στον έλεγε. Του έλεγε στο χειρουργικό του πρώτου ήχου στον έλεγε. Γιατί αύριο έχουμε πρώτο ήχο, έτσι. Πρώτο ήχο. Χαρά Θεού. Εγώ δεν το πρόλαβα. Πέθανε το 64, νομίζω. Δεν θυμάμαι. Εγώ γεννήθηκα το 1961. Λοιπόν, πάει ο Άγιος Νικηφόρος. Πάει ο Νικηφόρος, του γράφει ένα γράμμα ο άνθρωπος και του λέει. Σοφρόνιε, αυτό το θησαυρό να τον φτιάξει τα μάτια σου, κακομοίρη μου, και να πάρει την ευλογία αυτού του ανθρώπου και να το διακονήσει μέχρι τέλους. Τον παρέλαβε και έμαθε την καλογερική τώρα, καινούργια καλογερική. Ποια καλογερική? Την καλογερική που δεν είναι δουλειές μόνο, δεν είναι μόνο οι ακολουθίες, αλλά είναι και η νοερά προσευχή. Το κύριο Ζωροστέλα Ισόμπε. Η μεγάλη δασκαλία αυτή. Την ίδια ώρα, α πούμε, στα Κατουνάκια Παπα Εφραίμ, στην ίδια ώρα ο Ιωσήφ ο Ησυχαστής στα Κατουνάκια. Καμία επικοινωνία αυτές οι δύο μερίδες, καμία επικοινωνία, και την ίδια ώρα σε ένα κελί που δεν το ήξερε κανείς, μέσα στην Αθήνα, σε μια τρύπα της γης που λέγεται Λιμωδόν, ο παπά, ο Γερονικηφόρος, σήκωνε τα χέρια στο Θεό και προσευχόταν γύρω τον κόσμο και είχε νοερά προσευχή και αίσθηση. Και μια μέρα πηγαίνει ο παπαευμένιος, ο Σοφρόνιος μοναχός, χτύπησε την πόρτα, άνοιξε την πόρτα και βλέπει τον Νικηφόρο όρθιο πάνω από το κρεβάτι του, ένα μέτρο, να σηκώνει τα χέρια έτσι. Αλλά αυτό που και τα βιβλία το παραλείπουν είναι το εξής. Τον είδε τεθεραπευμένο. Δεν τον είδε λεπρό. Τον είδε κανονικά με τα χέρια του, σαν να είχε τα δάχτυλά του, σαν να είχε τη μύτη του. Δηλαδή, όπως όταν πεθάνουμε και μας λείπει ένα χέρι και πάμε στη βασιλεία των ουρανών, θα αναστηθούμε με τέτοια μας χέρια. Τι είναι, δηλαδή, θα αναστηθούμε νυψί, θα αναστηθούμε ολόκληροι. Είδε λοιπόν ένα δοξασμένο άνθρωπο. Τον είδε λοιπόν τον Νικηφόρο εκεί, έπαθε, έπλυσε την πόρτα, πήγε στο κελί του και το πρωί του το είπε. Και του λέει: αυτό που είδες είναι σωστό, αλλά δεν θα το πεις μέχρι να πεθάνω. Δεν θα το πεις ποτέ. Δεν θα το πεις αυτό. Κράτα το για τον εαυτό σου και δεν το πει. Και από τότε τον αγάπησε ακόμα παραπάνω τον Άγιο Νικηφόρο. Ο Νικηφόρος είχε το χάρισμα της ευγλωτίας. Μιλούσε πάρα πολύ ωραία. Γι' αυτό ερχόντουσαν καθηγητές στο πανεπιστήμιο και μεταξύ αυτών και πάρα πολλοί, ας πούμε, ερχόντουσαν τώρα, μου φέρει το όνομα, ερχόταν αυτός ο παππούλης, ο Γερβάσιος, ο Παρασκευόπουλος, πώς λέγεται αυτός που ήταν στην Πάτρα. Ερχόντουσαν αυτοί, τον είχαν μυριστεί. Ιερομόναχοι, καλόγεροι, παπάδες, ερχόντουσαν στο Γερονικηφόρο. Φοιτητές της θεολογικής σχολής, φοιτητές της ιατρικής, ερχόντουσαν στο Γερονικηφόρο. Και καθόντουσαν γύρω του και αυτός μίλαγε. Οι γυναίκες πηγαίνανε, αλλά ο Γέροντας Νικηφόρος τις έβαζε ξεκαμμένες πίσω από τους άντρες. Και ποτέ δεν τον χαρήκανε έτσι να τον ακούνε καλά, γιατί μίλαγε καλά, αλλά και απλώς το χαιρόντουσαν που τον βλέπανε. Τα έχω ακούσει από τον Αγυρό, την Τίνα κτλ. Έτσι δεν τον είδε μόνο ο πατήρ Ευμένιος, τον είδε και η Φοφό, μια κυρία Φοφό, Φωτεινή. Αυτή κοιμήθη τώρα τελευταία. Τον είδε και η Φοφό, τον Γέροντα μέσα σε δοξασμό. Λοιπόν, όπως βλέπετε, η ζωή του περνούσε ωραία. Μια χαρά. Μια χαρά. Δεν μπορείς να περάσεις τη ζωή σου μια χαρά. Αρχίσανε επιθέσεις δαιμονικές. Ο διάβολος τον πείρασε. Του φανερότανε σαν άγριο θηρίο. Του φανερότανε σαν γουρούνι αγριόχειρος. Αυτός με τη δύναμη του Θεού και με την προσευχή του τα νικούσε αυτά όλα. Δεν έδει σημασία, τα παίρνει. Μια μέρα ήταν στο αναρωτήριο. Το αναρωτήριο είναι ένα χώρο με σκαλιά. Είχε πάει να εξυπηρετήσει του αρρώστου, είχε βοηθήσει του αρρώστου και κατέβαινε από τα σκαλιά. Και λέει, μόλις σαν καλά πάω. Μόλις είπε, σαν καλά πάω, και δόξασε ο Θεός, είδα και τον γεροντά μου να πετάει, σαν καλά πάω. Εκείνη την ώρα τον πήραξε ο διάβολος ουσιαστικά. Όχι ως απέναντι, ως μέσα σου. Ξέρω ότι πολλές φορές αυτό το κεφάλαιο δεν θέλουν να το πιάσουν εκείνοι οι οποίοι συγγράφουν τα βιβλία. Γιατί είναι πολύ βαρύ. Για μένα είναι πολύ ωραίο. Γιατί πρέπει να καταλάβετε ότι και ο διάβολος να μακριά από μας δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα. Γιατί εάν εσύ είσαι δοσμένος στον Χριστό, θα φύγει μια μέρα. Μη φοβόσαστε. Να μη φοβόσαστε. Και τι έπαθε? Έπαθε αυτό που λέτε εσείς δαιμονισμός. Έπεφτε στα τέσσερα. Γρύλιζε. Έκανε συντομοσχάρι. Έφτυνε. Τσίριζε. Αυτός ο άγιος άνθρωπος, Αυτός ο άνθρωπος. Ένα βράδυ, ενώ ήταν καλά κάποιες ώρες, μετά τον έπιανε αυτό. Ένα βράδυ πήγανε με τις καλόγριες αυτές να καθίσουν και μόλις πήγε και ο Σοφρόνιος μέσα, λένε οι γερόντισες αυτές. Σοφρόνιε, μόνος σου ήρθες? Δεν μίλαγε. Σοφρόνιε, αν ήρθες με τον αντικείμενο να σηκωθείς να φύγεις. Και συγχωρότανε και έφευγε ο άνθρωπος. Σημεία. Τότε οι συγγενείς του που τον είδανε που ταραζόταν, λέει, πρέπει να κάνουμε κάτι, να τον πάμε σε όλα τα προσκυνήματα. Μήπως προσκυνώντας από εδώ, προσκυνώντας από εκεί, και διαβάζοντας το πάρα πολλοί πατέρες, μπορεί να το θεραπεύσουν. Και φύγανε πραγματικά. Και πού πήγανε? Εκεί που ξέρανε, στην Κρήτη. Πήγαν στην Κρήτη και πού πήγανε? Πήγανε σε ένα μοναστήρι που λέγεται Κουρδουμάς. Είπε στον Άγιο Νικήτα. Εκεί έχουν πολλά λείψανα των πατέρων Παρθενίου και του άλλου νου, δεν θυμάμαι τώρα, Μενίου, Παφρονίου και Μενίου. Αυτοί είναι δύο αδέρφια. Τόσο καλοί ήσαν μοναχοί από μικρά παιδιά. Λένε στη μάνα του, θα πάμε να γίνουμε καλόγεροι. Λέει η μάνα του, βρε, σχολιαρό παιδί, καθίστε εδώ πέρα. Λέει η μαμά, εμείς θα πάμε για καλόγεροι. Λένε τα δύο παιδιά αυτά. Λέει η μάνα, εγώ τώρα φουρνίζω τα ψωμιά, βοηθήστε με να ψήσω τα ψωμιά και είσαι από το θέλετε. Λέει η μαμά, μην ανάψεις το φούρνο, βάλ τα ψωμιά μέσα. Μα είστε με τα καλά σας, λέει. Βάλ μαμά τα ψωμιά μέσα. Εβάλανε τα ψωμιά και τα δυο παιδόπουλα, 9 χρονών, 10, 12, σταυρώσανε. Είδατε, όταν κλείνουμε την πόρτα του φούρνου, όχι αυτή που έχει την ηλεκτρική, τα παλιά, βάζανε μπροστά έναν γενεκέδη και είπαν, πέρα με αυτό, όταν κλείσανε την πόρτα, λέει μαμά, σε μισή ώρα βγάλτα. Τι είναι να βγάλω, ψημένα. Και λέει μάνα, φύγετε, να πάτε στο μοναστήρι, δεν είστε για μας εδώ πέρα. Αν μου κάνετε μένα, μου ψήνετε τα ψωμιά, χωρίς ξύλα, τι είστε. Βλέπετε τι πνευματικά πράγματα έχει η χώρα και τι αγίους ανθρώπους έχει και πώς μας απομακρύνανε από όλα αυτά και ακόμα και πολλές φορές τα κηρύγματά μας είναι άνοστα. Δεν έχουν τέτοια. Δεν τα ξέρουμε αυτά των Αγίων αυτών. Αυτοί είναι οι Κουδουμιανοί πατέρες. Είναι πολύ ωραίο το μοναστήριο τους, Παραθαλάσσιο. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Εκεί λοιπόν έχουμε μια Παναγία, την Παναγία του Κουδουμά. Εκεί στην Παναγία του Κουδουμά τον πήγαμε. Εκεί υπήρχε ένας γέροντας πολύ αξιόλογος. Πάρα πολύ αξιόλογος. Το έκανε νομίζω Νικόδημο. Αυτός ο Παπανικόδημος ήταν φημισμένος πνευματικός. Μετά πήγε στο Αγιον Όρος και έγινε πνευματικός του Αγίου Όρους. Λέγεται Νικόδημος ο πνευματικός. Το γνώρισα εγώ αυτό. Και στο Αγιον Όρος. Και από εκεί έμαθα. Λοιπόν, αυτοί κάνανε προσευχές συνέχεια. Ένας Νικόδημος και ένας πατήρ Αναστάσιος. Και τον Αναστάσιο έχει γράψει τελευταία, εκοιμήθηκε τελευταία και έχει γράψει αυτός ο δεσπότης εκεί που είναι στην Άπαθρο. Λοιπόν, ο Αναστάσιος και ο Νικόδημος τον διαβάζανε το γέροντα και σιγά σιγά τον ηρεμούσανε. Ξέχασα να σας πω ότι όταν ήταν στο λιμωδόν και γρύλιζε, φέρανε ένα πατέρα Χρύσανθο, ο οποίος ήταν ο παπάς της Πιναλόγκας. Αυτός ο παπάς της Πιναλόγκας ήταν άγιος άνθρωπος. Ακούστε πως έγινε παπάς της Πιναλόγκα. Αρρώστησε ένα πνευματικό του παιδί από λέπρα που ήταν να παντρευτεί σε 10 μέρες και το πήγανε με το καραβάκι. Περάσανε απέναντι και στη Πιναλόγκα είχε ένα μεγάλη πορτάρα που έγραφε: όποιος μπαίνει δεν βγαίνει. Όποιος μπαίνει δεν βγαίνει. Μπαμπαχρύσαντος λοιπόν, ιερομόναχος ήτανε, το πήρε το κορίτσι και το πήγε με τον πατέρα του. Και το άφησε το κορίτσι και έφυγε. Την επόμενη Κυριακή λέει: μα είμαι πατέρας. Είμαι πνευματικός πατέρας. Να πάω το παιδί και να τα αφήσω και να μην ξαναπάω το δω. Πήγε λοιπόν εκεί, βγήκε, είδε τους λεπρούς όλους παραταγμένους, φοβόταν και για την αρρώστια. Του λέει λεπρή, έχουμε μια εκκλησία εδώ, το Άγιο Παντελεήμονα. Είναι αλειτούργητη, κάνει η λεπρή. Λέει αυτός, να πάρω την άδεια από τον δεσπότη, να έρθω την άλλο Σαββάτο να σας λειτουργήσω. Ο δεσπότης ήταν καλός, εκείνης της περιοχής στην Κρήτη. Οι κρητικοί δεσποτάδες είναι πιο ήπιοι. Γιατί είναι το Οικουμενικό, ήταν οι Τούρκοι. Άρχισαν να φύγουν οι Τούρκοι, έχουν λίγο διαφορετικό. Εμείς δευτερωθήκαμε πολύ σύντομα, ειδικά οι Πελοπόννησες και όλοι από εδώ και πήραν το εξουσιαστικό. Δεν είναι έτσι όμως, εκεί ήταν διαφορετικοί και είχαν προβλήματα να λύσουν. Γιατί οι λεπροί, φαντάσου ένα λεπρό που να είναι 25 χρονών και να είναι παντρεμένος και το κλείνεις μέσα στους λεπρούς και αυτός θέλει γυναίκα. Θέλει γυναίκα, πώς θα το λύσει αυτό η Εκκλησία. Και βρίσκει μια λεπρή και αυτή είναι εκεί μέσα. Δεν πάει να πει επειδή είναι λεπροί δεν έχουν ωρέξεις, θα τους καπελώσει εσύ. Και λέγανε όχι διαζύγια, λέει, να μην δίνουμε διαζύγια, να καθίστε περιμένετε, περιμένετε τον τάφο. Τον τάφο. Και ο αρχιερεύς αυτός απεφάσισε και είπε: εάν είναι λεπροί, θα βγάζουμε το διαζύγιο. Αν το ζητάει, το ζητάνε και οι δύο. Και οι δύο. Αν το ζητάνε και οι δύο, θα βγάλουμε το διαζύγιο. Να ελευθερώνουμε τον άντρα να παντρευτεί άμα θέλει και τη γυναίκα να παντρευτεί άμα θέλει. Σοφία, μεγάλη σοφία. Και να βγάλω το διαζύγιο, βάζω μεταξά σε ένα νόμο και θέλω μία δραχμή να με πληρώσεις για να σου βγάλω το διαζύγιο. Μα αυτοί δεν είχαν να φάτε. Και λέει ο δεσπότης, είσαι με τα καλά σου και είναι μεταξά μου που θα σου πληρώσουμε και ένα ευρώ και μία δραχμή. Τίποτα δεν θα σου πληρώσουμε. Ο δεσπότης πάτησε το πόδι και έδινε το διαζύγιο όπου χρειαζόταν. Η μητέρα εκκλησία. Και μάλιστα υπήρχαν μερικοί που συζούσανε. Και επειδή συζούσανε, δεν τους κοινωνούσε ο παπάς των λεπρών. Και έγραψε ο επίσκοπος ένα γράμμα και είπε: και να συζούνε την ώρα που πεθαίνουνε θα τους κοινωνήσεις. Αυτή είναι η μάνα εκκλησία. Αυτή είναι η μάνα εκκλησία. Δεν καθόμαστε εμείς με ένα μπεκατσοπούλι να μπεκατσολιάσουμε τους ανθρώπους. Καλή η νόμη, καλή η εντολή, όλα καλά. Αλλά την ώρα που φεύγουν οι άνθρωποι, ο Θεός να τους συγχωρέσει. Και μην νομίζετε ότι τους είχαμε για σαρκικούς λόγους, τους ήσανε μαζί συντροφοί. Το περισσότερο για μια παρηγοριά. Να μην πεθάνει μόνος του άνθρωπος. Αυτό ήτανε. Και αυτό το διέβλεψε η Μητέρα Εκκλησία και έδωσε ευλογία. Άλλη φορά να έρθω να σας μιλήσω όλο για αυτό το θέμα των βασανικών, αυτά που δείξαν στο νησί, και αυτά είναι κόλπα. Ή το βάθος είναι πολύ διαφορετικό των πραγμάτων. Λοιπόν, ο Παπαχρήστιανος πήγε την άλλη Κυριακή και μπήκε μέσα στην εκκλησία και λειτουργήσε. Τέσσερις πήγανε μόνο. Από 600 λεπρούς μόνο τέσσερις πήγανε. Οι άλλοι κοιτάζαν τα παράθυρα. Γιατί ήταν μανιασμένοι με τον Θεό. Και λέγανε ο Βρωμόθεος, τι Θεός είναι αυτός που μας έδωσε αυτήν την αρρώστια και μας πέταξε από τη συγγενεία μας και από όλο τον κόσμο. Και τότε, αφού τα κοινωνήσανε αυτοί οι τέσσερις, και μετά τι κάνανε, βάλανε ο ένας καλακώσα πάνω στον άλλον και πάνω στον άλλον και φτάσανε στο πιο μεγάλο τζάμι και κοιτάζανε μέσα στην πρόθεση. Να δούνε, θα το καταλύσει ο παπάς το δισκοπότηρο. Και όταν είδανε ότι το κατέλυσε το δισκοπότηρο ο παπάς, την άλλη Κυριακή 500 μέσα στην εκκλησία. Και ήρθανε όλοι. Και όχι μόνο ήρθανε όλοι, αλλά την καλοπίσανε, τη φτιάξανε. Και για να σας δείξω τι παπάς ήταν αυτός, όταν έκλεισε το 57, όλοι φύγανε, ο παπάς δεν έφυγε. Και τον ρωτάνε τον παπά, γιατί δεν φεύγεις, και είπε, γιατί έχω πεθαμένους να μνημονεύω. Έμεινε στη Σπιναλόγκα και όταν πολυγέρασε, τον πήρανε στο μοναστήρι και πέθανε στο μοναστήρι. Γιατί έχω πεθαμένους να μνημονεύω. Εσείς να φύγετε, εγώ έχω αυτούς που πεθάνανε και τους κοίτεψα και θα μείνω εδώ να τους μνημονεύω πάνω στους τάφους. Πού τα βρίσκετε αυτά? Καταλαβαίνετε γιατί μετά γεννιόνται Άγιος Νικηφόρος, γιατί γεννιόνται και ο Πατριχρήστατος πρέπει και αυτός και άλλοι πατέρ και η Αργυρό και όλοι αυτοί πρέπει να ξανατοποθετηθούν, να το ξαναδούμε το θέμα τους και να τοποθετηθούν καλύτερα στο θέμα της Αγιοκατατάξεως και αυτή. Να κάνουμε ένα σύνολο για τους λεπρούς. Ο πατήρ Ευμένιος δεν πήγε στην Σπιναλόγκα. Γιατί δεν πήγε στην Σπιναλόγκα? Γιατί βρέθηκε το φάρμακο και πήγε κατευθείαν στο Λιμοδόν. Από τη Σπιναλόγκα λοιπόν είχαν έρθει πάρα πολλοί χριστιανοί οι οποίοι είχαν πολύ πνευματική ζωή. Να σου πω και κάτι άλλο. Το Άγιον Όρος, όταν ένας καθόλυτος δεν καθόταν καλά και τον εξόριζε, πού τον πήγαινε? Τον εξόριζε στην Αμουλιανή? Σιγά. Του έλεγε, θέλεις να πας στους λεπρούς της Σπιναλόγκα να διακονήσεις? Έχουμε αποφάσεις της συνάξεως. Και τους στέλνανε στη Σπιναλόγκα, αυτοί φέρνανε την προσευχή, τα αγιοπατερικά βιβλία όλα. Και ενώ στην Ελλάδα διαβάζανε την ανάπλαση των παιδών και τη ζωή του παιδιού και το προστινίτσι, αυτοί εκεί πέρα είχαν φιλοκαλία, ευεργετινό, αμαρτωλών σωτηρία και όλα τα βιβλία τα εκκλησιαστικά και κάμανε τις προσευχές και τις αγρυπνίες που δεν τις κάναμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Έτσι λοιπόν όλο αυτό το πράγμα μετακινήθηκε στην Αθήνα. Ο πατήρ Ευμένιος λοιπόν όταν πήγε εκεί κάτω στον πατέρα Νικόδημο και σε αυτούς, τον διάβασαν αυτό, τον διάβασαν και μία ωραία ημέρα τον επισκέπτεται η Παναγία έξω από την πόρτα της Μονής στο Κουδουμά και τον παίρνει μια ωραία αγκαλιά η Παναγία έτσι και τον τράβαγε προς το μοναστήρι και ο διάβολος τον τράβαγε προς τα έξω και έγινε μία μάχη ανάμεσα στην Παναγία και στο διάβολο με τις προσευχές των Αγίων Πατέρων και ελευθερώθηκε ο άνθρωπος. Τέλος. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Τώρα είχε μάθει εκ πείρας ότι τι να την κάνεις την αερώα προσευχή, τι να τα κάνεις όλες τις αρετές, τι να κάνεις όλες τις καλοσύνες, τίποτα. Ταπείνωση. Δεν είναι τίποτα. Αλλά αυτός δεν το μάθε από τα βιβλία, ούτε από την καλοκαιρική. Το μάθε δια πείρας αυτό που έπαθε. Γυρίζει τώρα πίσω. Έλα που το φοβόντουσαν όλοι και λέγανε τα γνωστά. Είναι καλά στα μυαλά. Είναι. Του φύγει το δαιμόνιο ή ξαφνικά θα μας κοιμήξει. Και μείνανε χωρίς παπά. Πάνε τότε οι χριστιανικοί. Τώρα εγώ τους έγραφα τα γράμματα αυτά που σας λέω. Αυτό έγινε το 1974 κάπου. Λοιπόν, πάνε οι χριστιανικοί στον πατέρα Γιώργη τον Παυλίδη και του λένε του Γεωργίου να τον χειροτονήσει, να τον κάνει διάκο και παπά, να τον έχουμε παπά. Ο Γεώργιος, καλός άνθρωπος, αλλά λέει, έχει γούστο αυτός ο πειρασμός να μην έχει εξαλειφθεί και να μου δημιουργηθεί πρόβλημα. Οπότε είπε, ας μείνουμε λίγο καιρό και θα δούμε. Τότε ο Τιμόθεος, ο αρχιεπίσκοπος Κρήτης, γράφει ένα γράμμα στο Νικαίας και του λέει, θα τον χειροτονήσω εγώ, δώσ' μου την ευλογία. Του δίνει την ευλογία και πηγαίνουν στην Καλυβιανή, την έχετε ακούσει το μοναστήρι στην Καλυβιανή, πήγανε ο Αριστίδης, η Αργυρό, ο κύριος Χαράλαμος, σας τα λέω τα ονόματα συνεχώς, όλοι αυτοί πήγανε μαζί με τον Γέροντα, πήγανε μαζί και το χειροτονήσανε. Και εκεί στη χειροτονία, από Σοφρόνιο, το βγάλανε ευμένιο. Είναι η τρίτη αλλαγή. Πρώτος ήταν Κωνσταντίνος, μετά Σοφρόνιος και μετά Ευμένιος. Όταν Ευμένιος λοιπόν ήρθε στην Αθήνα, τον έβαλαν στο νοσοκομείο των Αγίων Αργύρων ως παπά και από εκεί και πέρα αρχίζει, βάλανε το λίχνο επί του λιχνοστάτη και αρχίζει η βαθιά πνευματική ζωή και η βαθιά προσφορά σε όλο τον κόσμο, γιατί τον κάναν και πνευματικό και είχε μεγάλη πείρα και από εκεί και πέρα αρχίζουν θαυμαστά πράγματα. Αυτός ήταν ατιμέλητος, γύφτος, αγύφτος, χειρότερος από μένα. Λοιπόν, ξεφτισμένο, βλέπω εδώ από εκεί. Αλλά όταν πήγαινε στην Αθήνα να ψωνίσει ψάρια, και πήγαινε και ψώνιζε για τους λεπρούς, ψάρια, ό,τι ήθελε. Πήγε στην Αθήνα, έπαιρνε και ένα μανολάκι που τον είχε από κοντά και πηγαίνει. Μπροστά πήγαινε από Ευμένιος και πίσω Μανώλης. Φορούσε το καμιλάφι αυτό το ψηλό, όχι αυτό το κοντό που φοράτε εσείς, αυτό τα καμιλάφια τα ψηλά που είναι σαν, πώς λένε αυτές, πώς είναι οι σόμπες τα πάνω στα μπουριά των σομπών. Λοιπόν, καμένος, ντυμένος, καλά, ωραία, και πήγαινε. Και μια μέρα μπήκε μέσα στον Άγιο Γεράσιμο που είναι στην Πολυκλινική. Και λειτουργούσε ποιος. Ποιος λειτουργούσε? Προφήριος. Ο Άγιος Προφήριος. Συνάντηση γιγάντων. Κάθισε ο γέροντας και γέλεγε. Ωραία, ωραία, ωραία. Αυτός μόλις τελείωσε, μπήκε στο ιερό. Και του λέει, είσαι ο γέροντας, ο Ευμένιος, είσαι, του λέει, δεν ξέρω τι είσαι, αλλά πάνω είδα χιλιάδες αγγέλους και λειτουργάν μαζί σου. Είσαι άγιος άνθρωπος. Ο δε Πορφύριος του είπε, εγώ είμαι άγιος ρε, ή εσύ που το είδες? Αυτό είναι άγιο. Σας είπα για τον γερό Πορφύριο τη σχέση που είχε, και με τους λεπρούς τους υπολείπους είχε μια πολύ καλή σχέση, συνέχιζε αυτό. Έβλεπε θαυμαστά σημεία έβλεπε, και μέσα στην εκκλησία που λειτουργούσε το ιερό όλο, κάποιες μέρες έσταζε νερό από πάνω μέχρι κάτω. Μου λέει, Βαγγέλη, βλέπεις? Γέροντα, του λέω, οι άχνες του κόσμου είναι και φεύγουν από εκεί, γιατρός από εδώ, και πάνε στον τοίχο και υγροποιούνται και πέφτουν κάτω. Του κακοφάνηκε. Μου λέει, οι άχνες του κόσμου είναι, Βαγγέλη? Ναι, λέω, οι άχνες του κόσμου. Κοίταξε, μου λέει. Άλλη μια φορά πάω και μου λέει, να δεις, Βαγγέλη, από τη μέση και κάτω έτρεχε. Από τη μέση και πάνω, ξέρω. Αφού είναι οι άχνες του κόσμου, γιατί δεν πάνε, Βαγγέλη, πάνω? Δεν ξέρω, γεροντά μου. Είχε θαυμαστά σημεία και μέσα και στη Θεία Λειτουργία του. Εμείς τον ζήσαμε γιατί μας έβαζε και ψέλναμε. Πήγα ταξίδι μαζί του, πήγα στην Αγία Ρωσία παρέα. Πήγαμε στη Ρωσία μαζί. Θα σας πω μια ιστορία στη Ρωσία. Μεταξύ των, ήταν και ομόρφη μαζί. Μεταξύ αυτών που πήγαμε, πήγαμε και στο Κίεβο. Στο Κίεβο λοιπόν ήταν η παραμονή που πήγαμε, η παραμονή της Πεντηκοστής. Δηλαδή το Σαββάτο της Πεντηκοστής. Στο Κίεβο λοιπόν θέλω να μάθω το εξής. Αυτό που βλέπετε τώρα και σκοτώνονται μερικοί με τη Ρωσία, με την Ουκρανία κτλ. Αυτό γινότανε από πάρα πολλά χρόνια. Απλώς εσείς δεν το ξέρατε αυτό το πράγμα. Δεν το ξέρετε ότι η Ρωσία σκοτωνόταν με τους αυτόχθονες ανθρώπους, τους Ουκρανούς. Γιατί οι Ρώσοι είχαν στείλει πολλούς ανθρώπους το 1940 ο Στάλιν, έστειλε πάρα πολλούς ανθρώπους και το 1938 και το 1937 και το 1936, έστειλε πάρα πολλούς Ρώσους και καταλάβανε πολλά μέρη της Ουκρανίας για διαφόρων τρόπων, όχι με τα όπλα μόνο. Ξέρετε πώς γίνονται αυτές οι καταλήψεις. Λοιπόν, με αυτό που λέγεται μεταναστευτικό. Το ίδιο. Και τους αλλοιώσαν τον πληθυσμό. Και γίνανε περισσότεροι σε κάποια σημεία οι Ρώσοι, οι οποίοι πηγαίνανε εκεί πέρα για να εξυπηρετηθούν. Ποιοι? Να εξυπηρετηθούν ήτανε στα ελληνική και τους έστειλε το καθεστώς, επειδή είχε πάρα πολύ ωραίο κλίμα, σχεδόν σαν τη Μεσογειακό, γι' αυτό πήγαινε εκεί πέρα. Λοιπόν, και έγιναν μεγάλες φασαρίες. Και χαίρομαι τώρα εμείς την παραμονή, την παραμονή της Πεντηκοστής, εγώ, ο γέροντας εδώ πέρα κλπ. Την παραμονή της Πεντηκοστής, μετά το Ευαγγέλιο του Όρθρου, το οποίο γίνεται το Εσπέρας, λοιπόν, ο αρχιερεύς εστέκεται πάνω σε ένα βάθρο και πηγαίναμε όλοι και μας έχριε με λάδι. Μπροστά είναι ο Πατριευμένιος, πίσω είναι ο Μόρθου, μετά είμαι εγώ και κανένα δυο άλλοι. Και βλέπουμε το εξής. Φεύγουν καμιά δεκαριά γυναίκες και άντρες μέσα από το λαό και δέρνανε τον Δεσπότη. Το δέρνανε. Το χτυπάγανε. Ο Δεσπότης ακλόνητος φωνάζανε. Παζουλισμός μέσα στην εκκλησία. Λέει ο γέροντας. Βαγγέλη, δέρνουν τον Δεσπότη. Βαγγέλη, δέρνουν τον Δεσπότη. Τι να κάνουμε, γέροντα, εμείς να φύγουμε σιγά σιγά, μην μας δίνουν και εμάς. Μου λέει, Βαγγέλη, το έχεις ξαναδεί? Όχι, ούτε εγώ μου. Βαγγέλη, φέρνει τον Δεσπότη. Γιατί φέρνει τον Δεσπότη? Λέω, γέροντα, δεν ξέρω γιατί φέρνει. Να πάμε σιγά σιγά πίσω-πίσω, να πάμε πίσω. Αυτά είναι τα ουκρανικά και τα ρωσικά. Γι' αυτό μην βιαζόσαστε. Είναι μακριά η ιστορία. 1990, κάπου εκεί είχαμε πάει. Εμείς πάθαμε την πλάκα μας. Ρωτήσαμε μετά και μας είπαν ότι η μία είναι η παράταξη του Φιλαρέτου, η άλλη είναι η παράταξη των άλλων και των άλλων. Και καμιά φορά όταν πήγαινα και έτσι ήμασταν στενοχωρημένοι για κάποιο θέμα, μου έλεγε, Βαγγέλη, θυμάσαι που δέραν τον Δεσπότη? Μου έκανε, πω, δέραν τον Δεσπότη. Ο Θεός να μας φυλάξει, να μην φτάσουμε σε τέτοιες ταραχές σε όλα τα μέρη του κόσμου. Να είμαστε ταπεινοί, να προσκυνάμε, να είμαστε ταπεινοί και ο Θεός θα μας ελεήσει. Και αν κάνει κάποιος λάθος, δεν πειράζει, θα διορθωθεί. Και θα το διορθώσει ο Κύριος μια χαρά όπως θέλει. Λοιπόν, ένα άλλο που ήταν ότι πήγαμε μία φορά, μου λέει, Βαγγέλη, θα πάμε, λέει ο γέροντα, στα μπαλέτα Μπαλσόι. Ναι, μου λέει, θα πάμε, Βαγγέλη, στα μπαλέτα Μπαλσόι. Θα έρθω, Βαγγέλη. Γέροντα, λέω, να μην πάμε εμείς, γιατί εκεί οι Μπαλσόι είναι αυτές οι κυρίες με τις πεταλουδίτσες που χορεύουν. Τι να κάνουμε εμείς εκεί? Όχι, Βαγγέλη. Δεν είχε λογισμούς, καταλάβετε το. Είχε απλότητα καρδίας. Πήγαμε λοιπόν, Βαγγέλη, μου λέει, θέλω τουαλέτα. Γέροντα, να πάμε. Κατεβήκαμε τα σκαλιά, πήγαμε. Και εκεί είδαμε το μεγάλο θέαμα. Είναι μια στρογγυλή δεξαμενή και βγαίνανε νερά και από τη στρογγυλή δεξαμενή πηγαίνανε οι Μοσχοβίτες, είμαστε στην Πετρούπολη, δεν είμαστε στην Πετρούπολη. Οι Πετροπολιώτες πηγαίνανε και κατουρούσαν οι άνθρωποι. Φυσιολογικά. Δεν κοίταζε ο ένας, έπαιρνε το άλλο. Μου λέει ο γέροντας, Βαγγέλη, οι άνθρωποι είναι σαν τον Αβραάμ. Βαγγέλη, οι άνθρωποι είναι σαν τον Αβραάμ. Βλέπει τον καλολογισμό. Βαγγέλη, να πάμε κι εμείς. Είσαι με τα καλά σου. Να μας πάρει και μια φωτογραφία, να μας δημοσιεύσουν σε ένα περιοδικό του κόσμου ένας παπάς να κατουράει. Πάμε, σε παρακαλώ. Πάμε να πάμε. Όχι, μου λέει, Βαγγέλη, σαν τον Αβραάμ οι άνθρωποι. Όχι, γεροντά μου, εδώ δεν θα πάμε. Θα πάμε εκεί πέρα που θα σε πάω εγώ. $10 ήθελε για να μπούμε στα ιδιαίτερα. Μου κόστησε, σου λέω, $10 όσα είχα για να πάω σήμερα. Λοιπόν, χαλάλι σου, του λέω, τώρα μην μιλάς καθόλου. Βά τα ράσα και να σε πάω γρήγορα καθίσει στη θέση σου, διότι μην μου κάνεις καμιά άλλη ιστορία. Μετά πήγαμε σε κάτι, πώς θα λέει, τσίρκα. Και έλεγε, Βαγγέλη, ωραία οι τίγρες, ωραίο το λιοντάρι. Αχ, λιονταράκι μου, αχ, λιονταράκι μου, έλα λιονταράκι μου. Λέω, γέροντα, μάζευε το χέρι σου, γιατί εκτός από λεπρό θα του φάγει το χέρι, θα σου μείνει μισό. Λοιπόν, γέροντα, μάζευε το χέρι σου. Λοιπόν, Χρήστο, θέλω να σας μεταφέρω την τρέλα, την καλή τρέλα. Αυτός διάβαζε σχεδόν μέρα παραμέρα το βίο του Αγίου Ανδρέα των Διαχριστών Σαλού. Να το ξέρετε.

αυτό μπορεί να σου δείξει τον άνθρωπο γιατί παίρνει μέντε. Τέλο πάντων, εν πάση περιπτώσει, ήρθε ένα ψάρτη καλό, ο γέροντα τον έκλεισε. Λοιπόν, έψανε αυτό, ωραία, ωραία, και ο γέροντα είχε παντούφλε. Λειτουργούσε με παντόφλε. Και οι παντόφλε φοράγε κάτι κάτσε που ήταν ισχυστέ από πίσω και από πίσω ήταν η φτέρνα και αυτή η φτέρνα από του μήκητε από τα χωράφια είχε σκιστεί, ξέρετε. Ο ψάρτη αυτό, ωραίο, ο καλό που έψανε, ωραία, τον είδε το γέροντα και είδε τα παπούτσια. Πώ είδε, ξέρετε, είπε μέσα του, καλά μου αυτό ο άνθρωπο πώ έρχεται στην εκκλησία έτσι. Φεύγει ο γέρο. Στο χείδε και έκλαξα, παίρνει το θυμιατό, πάει στο δωμάτιό του, κρεμάει το θυμιατό σε μια καρέκλα, βγάζει αυτά τα παπούτσια, φοράει κάτι ωραία στη βάνια που είχε, παίρνει το θυμιατό και γυρίζει και πάει μπροστά στο ψάρι και του λέει: κοίτα, κοίτα, κοίτα, του πιάσε το λογισμό. Αυτά είναι τρελά. Ο άλλος έπαθε. Σου λέει: έλα, τι είναι αυτό το πράγμα. Προχωράμε λοιπόν παρακάτω, είχαμε μία ακόμα στο, είπαμε, στα λιονταράκια κτλ. Μετά πήγε και αλλού, πήγε και στον πατέρα Σοφρόνιο, στο Έσεξ. Εκεί του έκανε και άλλο και ένα ευχαίρετο και αισθάνθηκε πολύ καλύτερα. Εκεί πήγανε με τον Μόρφο. Πήγε στην Ελβετία, όπου του λέγανε πάμε, πάμε. Πήγανε παντού. Αλλά η καλοσύνη του, εμείς τότε, το 1981, εμφανίστηκε το AIDS. Επειδή δεν ξέρανε το AIDS σαν αρρώστια, αποφασίσανε τους ασθενείς του AIDS να μην έχουν επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν τους κλείνανε σχεδόν σε φυλακές. Στο νοσοκομείο δηλαδή των Λιμωδών είχαν ένα τόλο, ας πούμε, με τσίγκους, όπου τα παιδιά τα κλείνανε 5-5, 10-10 μέσα εκεί. Κλειδωμένα. Κλειδωμένα. Διότι ακόμα δεν είχε διερευνηθεί η αρρώστια. Το 1981 πέρασε εγώ στην Αφρική, τότε το 1988 είχαν αποφασίσει ότι μπορεί να βγαίνουν τα παιδιά κτλ. Λοιπόν, εγώ για να είμαι κοντά στον γέροντα Ευμένιο, πήρα ένα χρόνο ειδικότητα παθολογία, το πήρα στο Λιμωδό νοσοκομείο. Εκεί είχε πάρει την παπαδιά μου την παιδιατρική και μια μέρα, τάχ! Είδα την παπαδιά στον δρόμο, είδα την παπαδιά, τη είδα τα μάτια, είδα την παπαδιά. Τέλο πάντων και ακούω μια φωνή από μέσα μου και λέει: αν θα παντρευτεί, κύριε μου, αυτή θα πάρει. Εκεί έγινε, στο Λιμωδό έγινε η γνωριμία. Εκεί λέει ότι με ήξερες, λέει, από την ιατρική σχολεία, δεν με είχες κατεδεχτεί να με δεις. Ξέρετε τώρα οι γυναίκες πως θα λέτε. Λοιπόν, αλλά εγώ εκεί την είδα και με πληροφόρησε η καρδιά μου ότι αυτός θα είναι ο άνθρωπός μου και δοξάζω τον Θεό που μου έδωσε τον άνθρωπο. Απλώς έχω κάνει ένα λάθος, έπρεπε να παντρευτώ πιο νωρίς. Γι' αυτό όταν από μέσα σας κάτι είναι, μην το καθυστερείτε. Να το κάνετε. Είναι διαφορετικό να παντρευτεί 40 και άλλο να παντρευτεί 27 χρόνια. Άλλο πράγμα. Οριμάζεις μαζί με τον άνθρωπό σου. Καταλαβαίνω. Ωραία. Έτσι λοιπόν ο γέροντας αυτός λοιπόν τι έκανε. Ετοίμαζε φαγητά μαζί με τους χαρσενικούς και πηγαίνα στο παράθυρο και λέγανε στα παιδιά. Παιδιά, παιδιά, φαγητό, φαγητό, φαγητό, φαγητό, φαγητό. Έχουμε λέει, όχι το δικό μας είναι καλό, καλό, καλό, καλό, καλό, καλό. Και τους πέταγε μέσα, μπανάνες, ό,τι θέλεις. Και όταν τα παιδιά βγήκανε έξω, τότε το AIDS δυστυχώς είχε επιπολασμό κυρίως στους ομοφυλόφιλους. Τώρα έχει απλωθεί. Δεν είναι ομοφυλόφιλοι άνθρωποι, όλοι, αλλά πάντως τότε είχε επιπολασμό στους ομοφυλόφιλους. Έτσι λοιπόν, πολλοί ομοφυλόφιλοι, οι καημένοι, όταν βγαίνανε έξω από το τόλ, ερχόντουσαν στο γέροντα με κολάν, παντελόνια, με πράγματα και θάματα. Ο γέροντας έλεγε: δεν είχε λογισμό. Μπορείτε να καταλάβετε, άνθρωπος χωρίς λογισμούς. Έλεγε: περάστε, παιδιά! Βαγγέλη, τα παιδιά, καρέκλες, τα παιδιά, στα παιδιά, καρέκλες, καρέκλες, καθίστε, καθίστε, καθίστε. Να πορτοκαλάδες, να λεμονάδες, ό,τι είχε τους τα βγαζε, παιδιά μου, έλεγα εγώ. Γέροντα, ξέρω Βαγγέλη, ξέρω Βαγγέλη, ξέρω Βαγγέλη, ξέρω, μην μιλάς. Εγώ ήθελα να του πω, γέροντα, ο άνθρωπος αυτός δεν έχει ακόμα, οι αρρώστες αυτές δεν έχουν διερευνηθεί. Να προσέχουμε λίγο. Ξέρω Βαγγέλη, ξέρω Βαγγέλη, ξέρω Βαγγέλη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα από τα παιδιά αυτά εξομολογηθήκαν σε αυτόν τον άνθρωπο. Και πόσα παιδιά κοινωνήσαν από αυτόν τον άνθρωπο. Και πόσων παιδιών που τότε δεν ξέραμε τι ήταν, κατέληγε τα δισκοπότηρα αυτών. Ο λεπρός ο άνθρωπος. Θα βλέπετε, γιατί ο πόνος του είχε περάσει ο ίδιος, τον έκανε ανοιχτό στον πόνο των άλλων. Και ξέρω ότι πολλοί από αυτούς, μερικά παιδιά πεθάνανε, γιατί τότε δεν είχαν δοθεί τα φάρμακα και πεθάνανε από λευκαιμίες και μετά πηγαίναμε στις κηδείες. Πάμε, Βαγγέλη, πάμε, πάμε. Ντυνότανε, πηγαίναμε στις κηδείες. Δηλαδή έπαιρνε γνωριμία και τελείωνε τους ανθρώπους μέχρι τέλους. Με όλο του το έλεος και με όλη την αγάπη. Εγώ, όπως ξέρετε, σας έχω πει την τελευταία μέρα, τι ώρα πήγε. Πέρασε μια ώρα, σίγουρα. Λοιπόν, έχει πολλά, δεν μπορείς τι να προτοπείς και τι να αφήσεις. Αυτός είχε μεγάλη ταπείνωση, ήταν άνθρωπος του Θεού τελείως. Μια μέρα του λέω: γέροντα, για πες μου, πώς προσέφερες.

0: σκέφτεσαι, λέω Θεέ μου, μια μέρα λέω στο Θεό, Θεέ μου, θέλω να σώσεις όλους τους χριστιανούς. Του λέω, Θεό, θα τους σώσω. Θεέ μου, θέλω να σώσεις όλους τους καθολικούς. Θα τους σώσω. Θεέ μου, θέλω να σώσω όλους τους μουσουλμάνους. Θα τους σώσω. Και είπε, Θεέ μου, θέλω να σώσεις τον Ιούδα και τον διάβολο. Και του λέει, δεν θέλουν να σωθούν μόνοι τους. Καλά ρε γέροντα, πώς σου το λέει ο Θεός? Γιατί θα σου το πω εσένα, πώς μου το είπε. Μου το είπε μέσα. Και του λέω, γιατί Θεέ μου και αυτοί δεν μπορούνε? Και μου λέει, πες το Άγιος ο Θεός. Λέω, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος αθάνατος, ελέησον. Του λέει ο διάβολος, λέει, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, το λέει, από εκεί και κάτω δεν το λέει, ελέησον ημάς. Και αφού δεν το λέει, δεν μπορεί να κάνω τίποτα. Άμα το πει, ευλογημένο του λέει, θα το κάνω για το χατήρι σου. Ακούς μου, λέει, Ευαγγέλη, δεν το λέει, δεν το λέει. Έτσι ζούσε. Ήτανε τρισχαριτωμένο το τι πηγαίνανε, τι βλαμμένοι Θεέ. Και τη μεγάλη καταστροφή του τον έκανε ο Αγίος Πορφύριος, διότι πήγαινε και ο κόσμος και έλεγε, γιατί έρχομαστε σε μένα, υπάρχει ένας κρυμμένος Άγιος, να πάτε στον Λιμωδόν. Και να κόσμος, παλαβή και παλαβές, που έπρεπε να είχαν γίνει στα θέματα τους χρόνια, που δεν εξομολογιόντουσαν σωστά, πηγαίνουν στους πνευματικούς και λέγανε μόνο 10, το 11 το τρώγανε χρόνια, αυτό φούσκωνε και πολλά προβληματιόντους. Πώς εξομολογούσε, όρθιος. Καθιστώ σε καρέκλα και πού εδώ, εκεί μπροστά καθότανε και πήγαινε και εξομολογιώσουν. Δεν είχε να κάσεις μισή ώρα μπουρου, ωραία και αναπαυτικά. Θα εξομολογηθείς, θα πεις τις αμαρτίες σου, θα σου έλεγε τον κανόνα, τι κανόνα έβαζε και λοιπά, σου μου την πετραχύλη στον καλό άλλος. Αυτή τη δουλειά γινότανε. Ή σου έλεγε άλλο. Εξομολόγησε χιλιάδες ανθρώπους.
1: Ακούσαμε την ομιλία του πατρός Ευαγγέλου Παπα-Νικολάου με θέμα Άγιος Γέροντας Ευμένιος Αριδάκης, που εκφωνήθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2021 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πειραιός.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
2: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές. Άλλη μια εκπομπή σήμερα αφιερωμένη στις ομιλίες της απομαγνητοφωνημένης του μακαριστού πατρός Σημεών Καραγιοπούλου από τον τόμο που τιτλοφορείται «Αγωνίζου και πάλι αγωνίζου και θα έρθει η ωφέλεια», με υπότιτλο «Από την πείρα συγχρόνων γερόντων». Ο συγκεκριμένος τόπος αναφέρεται στον Άγιο Πορφύριο. Να προσέξουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όπως λέμε ότι δεν θέλεις να αγαπάς τον Χριστό, γι' αυτό δεν έχεις αγάπη, δεν θέλεις να ακολουθείς τον Χριστό, γι' αυτό δεν τον ακολουθείς, δεν θέλεις να είσαι του Χριστού, γι' αυτό τελικά δεν είσαι. Έτσι λοιπόν θα λέγαμε ότι δεν θέλεις να δεις καλά τον εαυτό σου, καλά-καλά να δεις ποιος είσαι και έχεις να δεις εκεί μέσα, άστα, και τι δεν θα δεις. Και θα έλεγα, χωρίς να κινδυνεύω να πέσω έξω, ότι αυτόματα ο άνθρωπος, όταν δηλαδή τον φωτίσει ο Θεός και δει πώς είναι ο εαυτός του, σωριάζεται, πέφτει κάτω και ντρέπεται που μια ζωή ολόκληρη είχε έπαρση, εγωισμό και προσπαθούσε από εδώ και από εκεί να ξεγελάσει το Θεό και δεν ήθελε να ταπεινωθεί. Η αιτία που χάνεται η πορεία μας προς τον Χριστό είναι ο εγωισμός. Ο ταπεινός, λέει ο Άγιος Πορφύριος, έχει συνείδηση της εσωτερικής του καταστάσεως και όσο και αν είναι άσχημη, δεν χάνει την προσωπικότητά του. Αυτό είναι. Όλοι πρέπει να έχουμε μια κάποια εμπειρία ή να έχουμε ακούσει από άλλους. Εδώ οι ίδιοι οι Άγιοι, όπως διαβάζουμε παραδείγματος χάρη στις ευχές της Θείας Μεταλήψεως, ομιλούν για τον εαυτό τους με τέτοια λόγια, ότι είναι πολύ αμαρτωλή, ότι είναι όπως ο άσωτος, όπως ο τελώνης, όπως η πόρνη, ότι είναι τούτο το άλλο. Και το εννοούν αυτό. Ενώ λοιπόν έχοντας κανείς αυτή την αυτογνωσία, από το ένα μέρος συντρίβεται, ταπεινώνεται, από το άλλο όμως μέρος την ύπαρξή του δεν τη χάνει. Υπάρχει. Δεν μπορούμε εμείς να καταργήσουμε την ύπαρξή μας. Υπάρχεις ευλογημένε. Και ο Θεός έκανε να υπάρχεις ακριβώς για να σε θεώσει. Επομένως, δεν χάνεται τίποτε από την προσωπικότητά μας. Εκείνο που συντελεί ώστε να χάνεται η πορεία μας προς τον Χριστό είναι ο εγωισμός. Τώρα που αποκτάς αυτογνωσία και σωριάζεσαι κάτω και ταπεινώνεσαι, ό,τι και αν στοιχήσει αυτό, τώρα είναι που βρίσκεις αληθινά τον εαυτό σου και βρίσκεις αληθινά τον Χριστό, ο οποίος ακριβώς ήρθε για τους ταπεινούς. Για τους αμαρτωλούς που μετανοούν και ταπεινώνονται και ζητούν συγχώρηση. Γνωρίζει ότι είναι αμαρτωλός και θλίβεται γι' αυτό, αλλά δεν απελπίζεται, λέει, για τον χριστιανό που αισθάνεται έτσι ο Άγιος Πορφύριος. Και γνωρίζει ότι είναι αμαρτωλός και θλίβεται, αλλά δεν απελπίζεται. Εδώ είναι το κρίσιμο σημείο. Εξ όσων γνωρίζω, μερικές ψυχές, επειδή ακριβώς έχουν εγωισμό, επιτρέπει ο Θεός να πάθουν ορισμένα πράγματα για να δουν την αμαρτωλότητά τους. Διότι ο Θεός αγαπάει και τις ψυχές αυτές. Όλους τους αγαπάει και όλους θέλει να τους βοηθήσει. Και φυσικά να τους βοηθήσει να ταπεινωθούν. Ο αυτό είναι που δεν το σηκώνει καθόλου ο εγωιστής. Δεν το σηκώνει και απελπίζεται, επειδή ακριβώς στέκεται ενώπιον του Θεού εγωιστικά. Και τώρα, καθώς με το να δει την αμαρτωλότητά του ταπεινώνεται, δεν μπορεί να έχει καλή ιδέα για τον εαυτό του και νομίζει ότι δεν τον δέχεται ο Θεός. Τον απορρίπτει ο Θεός. Αυτός νομίζει δηλαδή ότι όταν έχει εγωισμό, όταν έχει καλή ιδέα για τον εαυτό του, τότε θα βρει το Θεό. Όχι. Το μυστικό είναι, όπως βλέπουμε και στα τροπάρια, να πάρεις τελικά τη σωστή στάση. Πάντοτε μου κάνει εντύπωση και θα σας κάνει και εσάς εντύπωση πώς ο υμνογράφος παρουσιάζει τον εαυτό του. Να θυμηθούμε εδώ εκείνο το τροπάριο που λέγεται τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. «Τα πλήθη των πεπραγμένων μηδυνών εννοών ο Τάλας, ο δυστυχής, τρέμω την φοβεράν ημέραν της κρίσεως». Σαν να λέει δηλαδή ο υμνογράφος, «Θεέ μου, εγώ είμαι για την κόλαση». Αυτό σημαίνουν αυτά τα λόγια. αλλά δεν χάνει την ελπίδα του και λέει αμέσως: «Αλλά Θαρών, Θαρών». Ναι, όπως ο Μέγας Βασίλειος χρησιμοποιεί τη μετοχή στο αρσενικό γένος και στο πληθυντικό αριθμό, «Θαρούντες», λέει, «για τους ιερείς, προσεγγίζομεν το Αγίου Σου θυσιαστηρίο και προθέντες τα αντίτυπα του Αγίου Σώματος και αιματός Σου», λέει, σε μια ευχή στη Θεία Λειτουργία. Με θάρρος δηλαδή, έχουμε θάρρος. «Εις το έλεος της ευσπλαχνίας Σου, ως ο Δαβίδ βόωση, ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα Σου έλεος». Όμως έχω θάρρος στο έλεος, στην ευσπλαχνία Σου, στην αγάπη Σου, στο ότι είσαι φιλάνθρωπος Θεός και ελεήμων και θέλεις να σώσεις τον άνθρωπο. Ελέησε λοιπόν και εμένα. Να, αυτό είναι. Με αυτό το πνεύμα γράφτηκαν τα τροπάρια. Να θυμηθούμε και το τροπάριο εκείνο της Κυριακής του Ασώτου. «Εις αναμάρτητον χώραν και ζωηράν επιστεύθην, γεωσπορίσα στην αμαρτίαν. Τη δρεπάνη εθέρισα τους στάχιας της αμελίας και δραγμάτων εστίβασα πράξεών μου τας θυμονίας, ας και κατέστρωσα ουχ άλωνη της μετανοίας. Αλετώσε των προαιώνιων γεωργών ημών Θεών, το ανέμο της ίσφυλες πλαχνίας, απολύκμισον το άχυρον των έργων μου και συτάρχισον τη ψυχή μου την άφεσιν εις την ουράνιόν Σου, συγκλείον με αποθήκην και σώσον με». Τι ωραία και όλα σε γλώσσα γεωργών, «Εσύ με έπλασες, Θεέ μου, και με έβαλες στον παράδεισο και εγώ αμάρτησα. Ο καρπός που έκανα ήταν η αμαρτία. Εργάστηκα μεν, αλλά έβγαλα καρπό αμαρτίας. Και δεν φτάνει αυτό, αλλά σαν να είναι καρπός, ας πούμε, σιταριού τα έργα μου που τα απλώνει ο Γεωργός στο αλώνι. Δεν έβαλα τον καρπό αυτό στο αλώνι της μετάνοιας. Είμαι τελικά για την κόλαση έτσι όπως φέρθηκα. Αλλά εσύ όμως, που είσαι ο αληθινός Θεός, ο έσπλαχνος Γεωργός, λέει το ένα, λέει και το άλλο, σώσε με». Όχι απλώς παρακαλεί για να τον σώσει, αλλά δείχνει ότι είχε ελπίδα στον Σωτήρα Κύριο, στο έλεος του. Πρόσεχα τώρα και στον Εσπερινό που ψάλαμε τα τροπάρια. Λέει ένα από αυτά: «Μόνε αναμάρτητε Χριστέ, μόνε ανεξήκακε, μόνε πηγή Χριστότητος, είδε μου την στένωσιν, είδε την θλίψιν μου και ουλάς των τραυμάτων μου εξάλειψον πάσας. Εσύ είσαι ο μόνος αναμάρτητος, εσύ είσαι ο μόνος ανεξήκακος, εσύ είσαι η πηγή της Χριστότητος, της ευσπλαχνίας. Δες λοιπόν πόσο στενά μου είναι τα πράγματα, ένεκα της αμαρτίας, αυτή η στένωση, η στένωση. Δες και τη θλίψη που έχω, δες και τις πληγές που έχω, ένεκα των αμαρτιών μου, και εξάλειψε τα όλα αυτά και εν το ελέη Σου σώσον με τον δούλον Σου». Γιατί εγώ είμαι δούλος δικός Σου, λέει, τον δούλον Σου, μπορεί να είμαι αμαρτωλός, αλλά δούλος δικός Σου. Πιο κάτω το άλλο τροπάριο: «Βλέψον, ο ψυχή μου ταπεινή, είδε Σου τα έργα οποία, εις είπαμ βέβυλα, είδε Σου την γύμνωσιν, φεύγει και την μόνωσιν, και γαρμέλης χωρίζεστε Θεού και αγγέλων». Ναι, έτσι γράφει ο υμνογράφος. Και σε όλο τον κόσμο σήμερα οι κληρικοί, οι ψάλτες, οι μοναχοί, στα μοναστήρια, οι όποιοι που έκαναν τον Εσπερινόν αυτό, έψαλαν αυτά τα τροπάρια. Και όχι απλώς ο υμνογράφος τα ένιωθε έτσι και σκέφτηκε να γράψει έτσι, αλλά και όλη η Εκκλησία τροποντινά συμφωνεί με αυτόν. «Λοιπόν, βλέψον, ο ψυχή μου ταπεινή, είδε Σου τα έργα οποία εισή παμβέβυλα». Κοίταξε ψυχή μου, φτωχή ψυχή μου, δες τα έργα Σου τα οποία είναι παμβέβυλα, όχι βέβυλα απλώς, όχι αμαρτωλά, αλλά παμβέβυλα. «Είδε Σου την γύμνωσιν, φεύγει την μόνωσιν. Δες λοιπόν ψυχή που είσαι γυμνή από αρετές, γυμνή από χάρη Θεού. Είσαι για να χαθείς, είσαι για την κόλαση». Είναι φοβερή αυτή η υμνογράφη. «Τελικά κοίταξε, είσαι μόνη και έρημη. Δεν έχεις να στηριχθείς πουθενά. Κοίταξε λοιπόν ποια είσαι. Κοίταξε τι έργα έχεις. Κοίταξε πώς είναι η ζωή σου. Κοίταξε τις αμαρτίες σου. Κοίταξε τις πληγές σου. Και γαρμέλης χωρίζεστε Θεού και αγγέλων και προσατελεύτη των ρίπτεστε βάσανων. Έτσι όπως είσαι, θα χωριστείς. Εσύ εκούσια χωρίζεσαι και από το Θεό και από τους αγγέλους και θα σε ρίξουν στην κόλαση». Όπως είπαμε και πιο μπροστά, είναι σαν να λέει κανείς κάθε φορά: «Εγώ είμαι για την κόλαση. Νύψον διεγέρθη της πεύσον βόησον». Λοιπόν, σήκω πάνω και άρχισε να φωνάζεις: «Η μάρτικα σώτερ, δώσε μη την συγχώρηση και σώσον με». Τα λέει όλα τα κακά και ύστερα την ξεσηκώνει την ψυχή. Σήκω πάνω λοιπόν και φώναξε: «Αμάρτησα». Αλλά αυτό δεν μπορείς να το πεις εάν δεν έχεις εμπιστοσύνη στον Θεό. Αυτό δεν μπορείς να το πεις αν δεν δέχεσαι να ταπεινωθείς, να παραδεχτείς δηλαδή ότι είσαι έρμεο του εαυτού σου και δεν σώζεσαι με τίποτε. Γι' αυτό συμβουλεύει και ο Άγιος Πορφύριος, όπως το βρήκαμε σε προηγούμενη ενότητα, να μαθαίνουμε ύμνους και να τους λέμε απ' έξω, να ανοίγουμε τα εκκλησιαστικά βιβλία και να μαθαίνουμε αυτά ακριβώς στα οποία βρίσκουμε αυτή την πραγματικότητα. Δες λοιπόν την αμαρτωλότητά σου χωρίς καθόλου να φοβηθείς. Και όταν δει ο Θεός ότι θέλεις να τη δεις, θα σε βοηθήσει. Θα ρίξει φως πολύ να δεις. Και μη φοβάσαι να ταπεινωθείς. Αλλά δεν γίνεται να ταπεινωθείς και να έχεις εγωιστική ιδέα ύστερα για τον εαυτό σου. Και η μόνη σου ελπίδα είναι πλέον ο Χριστός. Και αφήνεσαι με ταπείνωση στον Χριστό. Αφήνεσαι. Δεν είναι όπως όταν πηδάει κανείς από το αεροπλάνο με το αλεξίπτωτο και σκέφτεται να πηδήξω ή να μην πηδήξω. Και τελικά πηδάει και λέει, και αν σκοτωθώ, σκοτώθηκα. Όχι. Αυτός ο οποίος θα κάνει αυτό το πήδημα από πνευματικής απόψεως πρέπει να είναι βέβαιος ότι ο Κύριος θα τον κρατήσει πιο κάτω. Είναι δηλαδή βέβαιος ότι λίγο πιο κάτω θα ανοίξει το αλεξίπτωτο της χάρης και θα κατεβεί στο χώμα χωρίς να χτυπήσει, χωρίς να πάθει τίποτε. Επομένως, από το ένα μέρος μη φοβάσαι να βλέπεις την αμαρτωλότητά σου και από το άλλο μέρος πίστεψε στο έλεος και στην ευσπλαχνία του Θεού. Πίστεψε ότι όλους θέλει να τους σώσει και σένα σε αγαπάει και σένα σε σώζει. Έτσι θα είσαι αληθινά ταπεινός και θα έχεις ελπίδα σωτηρίας.

Γνωρίζει ότι είναι αμαρτωλός, λέει ο Άγιος Πορφύριος, και θλίβεται γι' αυτό, αλλά δεν απελπίζεται, δεν εξουθενώνει τον εαυτό του. Ο έχουν την Αγία Ταπείνωση δεν μιλάει καθόλου, δηλαδή δεν αντιδρά. Μέσα στην οικογένεια και η μητέρα και ο πατέρας και τα παιδιά, πόσες φορές θα μπορούσαν, όπως και αν είναι τα πράγματα, να μην αντιδράσουν, να μην βγάλουν φωνή, να μην πληγώσουν, πολύ δε περισσότερο σε άλλους χώρους. Αλλά βλέπουμε ότι ακόμη και χριστιανοί στις αναστροφές, στην επικοινωνία, στις συνεργασίες που έχουν, δεν το προσέχουν αυτό. Πού να βρεις χριστιανό να έχει διάθεση να μην αντιδρά από μέσα του, αλλά να είναι πανέτοιμος να φερθεί ταπεινά και ενώπιον του Θεού και απέναντι στους άλλους ανθρώπους. Ο έχων την Αγία Ταπείνωση, λέει ο Άγιος, δεν μιλάει καθόλου, δηλαδή δεν αντιδρά. Δέχεται να τον παρατηρούν, να τον ελέγχουν οι άλλοι, χωρίς να εξοργίζεται και να δικαιολογείται. Εμένα μου κάνει εντύπωση που ακούω τον Α, παραδείγματος χάρη, σε μια συγκεκριμένη περίπτωση να αρπάζεται. Ναι, μου κάνει εντύπωση. Λέω, πώς το κάνει αυτό? Τόσα πράγματα ακούει και τόσα πράγματα λίγο πολύ καταλαβαίνει και τα πιστεύει. Δεν τα προχωράει όμως μέσα στην ψυχή του, και την κρίσιμη ώρα θα βγάλει η ψυχή την αντίδρασή της, την αντίστασή της. Διότι το θέμα δεν είναι απλώς να μην αντιδρά σε κάποιον στον οποίο έχει σεβασμό. Και κατά τα άλλα, η όλη σου ζωή να είναι μια αντίδραση και μια αντίρρηση για να υπερισχύσει το εγώ. Αλλά τι, δέχεται να τον παρατηρούν, να τον ελέγχουν οι άλλοι, χωρίς να εξοργίζεται και να δικαιολογείται. Δεν χάνει την ισορροπία του. Το αντίθετο συμβαίνει με τον εγωιστή. Τον έχουν τα αισθήματα κατωτερότητος. Στην αρχή μοιάζει με τον ταπεινό. Λίγο όμως αν τον πειράξει κανείς, αμέσως χάνει την ειρήνη του. Εκνευρίζεται, ταράζεται. Πολύ καθαρά τα λέει εδώ. Και όλοι νομίζω μπορούμε, βοηθούμενοι από αυτά τα λόγια, να δούμε και τον εαυτό μας, να δούμε και τους άλλους. Έρμεα, έρμεα του ιδίου εγωισμού μας. Όχι ότι κάποιος άλλος, κακός άνθρωπος, μας το κάνει αυτό. Ακόμη και ο διάβολος δεν μπορεί να σου κάνει τίποτε αν εσύ είσαι ταπεινός. Δεν μπορεί να κάνει τίποτε όσο και αν προσπαθήσει. Εφόσον όμως δεν είσαι ταπεινός, άλλη δουλειά δεν έχει, θα φροντίσει να κάνει κακό στην ψυχή σου με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, ώστε και σένα να σε πικράνει και εσύ με τη σειρά σου άλλους να πληγώσεις και να στενοχωρήσεις. Ο ταπεινός πιστεύει ότι όλα εξαρτώνται από τον Χριστό και ότι ο Χριστός του δίδει την χάρη του και έτσι προχωράει. Όποιος έχει την Αγία Ταπείνωση ζει από τώρα στην επίγεια άκτιστη εκκλησία, λέει ο Άγιος Πορφύριος. Η εκκλησία του Χριστού δεν είναι απλώς ότι ορατό χαρακτηρίζουμε ως εκκλησία, εδώ περί ακτής του εκκλησίας, ο λόγος. Μέσα στην εκκλησία υπάρχει άκτιστη χάρη του Θεού και δια της χάριτος από τον ιερέα γίνονται τα μυστήρια. Δια της χάριτος βαπτίζονται εκείνοι που βαπτίζονται και τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Η εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, του οποίου σώματος κεφαλή είναι ο Χριστός. Όποιος έχει την Αγία Ταπείνωση, λέει ο Άγιος Πορφύριος, ζει από τώρα στην επίγεια άκτιστη εκκλησία. Έχει πάντα τη χαρά του Χριστού και στα δυσάρεστα. Το βλέπουμε αυτό στη ζωή των Αγίων. Ο Απόστολος Παύλος τι ήταν? Άνθρωπος σαν και εμάς. Αλλά τι έγινε? Έγινε όργανο του Θεού, σκεύος εκλογής. Τα λόγια του το μαρτυρούν. Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δεν εμή Χριστός. Εμή γάρτος ειν Χριστός και το αποθανήν κέρδος. Όπως λέει ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς, ο Απόστολος Παύλος ήταν ένας άνθρωπος όπως όλοι οι συνηθισμένοι άνθρωποι, αλλά ένεκα του ότι γέμισε από χάρη Θεού, έγινε άκτιστος από αυτής της απόψεως. Αυτό είναι ο Άγιος. Τον άνθρωπο τον έφτιαξε, τον έκτιστο ο Θεός. Είναι εκτιστός, έχει όμως τη δυνατότητα κάθε άνθρωπος να θεωθεί. Έρχεται η χάρη του Θεού, το φως του Θεού που θεώνει, θεοποιεί τον άνθρωπο. Με αυτή την έννοια, ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς έλεγε ότι ο Απόστολος Παύλος και οι άλλοι Άγιοι έγιναν άκτιστοι. Ο Απόστολος Παύλος φλεγόταν από την αγάπη του Χριστού, λέει ο Άγιος Πορφύριος. Η ταπείνωση τον ανέβασε εκεί, να καίγεσαι για τον Θεό. Αυτό είναι το παν. Να, αυτό είναι που έχει ο Άγιος Πορφύριος. Διότι για να λέει ότι και εγώ ήταν για τον Θεό ο Απόστολος Παύλος, σημαίνει ότι και εκείνος το ζει έτσι. Το ζει. Και αυτό να προσέξουμε ιδιαίτερα. Τα λόγια αυτά δεν είναι απλώς μια διδασκαλία του Αγίου Πορφυρίου, είναι βίωμά του. Φαίνεται ότι από μικρό παιδί είχε την ιδιαίτερη αυτή χάρη από τον Θεό, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι στον Άγιο Πορφύριο έδειξε εύνοια ο Χριστός και σε μας δεν δείχνει.
Εμείς δεν θελήσαμε να ταπεινωθούμε. Δεν θελήσαμε και δεν θέλουμε να αφαιθούμε στα χέρια του Χριστού για να μας δώσει τη χάρη Του, η οποία θα μας κάνει να κεγόμαστε για Εκείνον. Ακόμη και άνθρωποι κοσμικοί, σε θέματα που αφορούν στην κοσμική του ζωή, λένε καμιά φορά: από αγάπη το κάνω αυτό. Παραδείγματος χάρη, κάνει κανείς ένα σπίτι ή ζωγραφίζει ή ασχολείται με άλλου είδους τέχνη και λέει: το κάνω από αγάπη. Δεν το κάνει απλώς επειδή μπορεί να το κάνει. Έχει τη δυνατότητα, έχει τις ικανότητες να το κάνει προφανώς, αλλά επειδή έχει αγάπη για αυτό που κάνει. Μερικοί δεν διστάζουν να πούν: από έρωτα το κάνω αυτό. Βέβαια, αυτά είναι στα ανθρώπινα, στα κοσμικά. Αλλά μπορούμε να πάρουμε και από αυτό, πώς να πω, μια παρακίνηση, μια ενθάρρυνση, ότι ως χριστιανοί μπορούμε ό,τι κάνουμε, όχι απλώς να το κάνουμε, αλλά να το κάνουμε από αγάπη προς τον Χριστό. Να προσευχηθούμε από αγάπη, να τον ακολουθήσουμε από αγάπη, να ταπεινωθούμε από αγάπη, να υπομένουμε τις δυσκολίες από αγάπη για τον Χριστό. Από αγάπη. Και έχουμε ανάλογες γνώσεις και εμπειρίες από τα ανθρώπινα. Όταν έχεις ένα δικό σου άρρωστο και θέλεις δε θέλεις, αναγκάζεσαι εκεί να ξενυχτήσεις. Και μια και δυο και τρεις βραδιές, και αυτός πονάει και λέει: σήκωσε με έτσι και γύρισε με έτσι και τα λοιπά. Από αγάπη το κάνεις, όχι απλώς επειδή είναι δικό σου άνθρωπος. Ακριβώς επειδή είναι δικό σου άνθρωπος, αυτό σε παρακινεί να τον αγαπήσεις. Το κάνεις λοιπόν από αγάπη και δεν σε νοιάζει τόσο που κουράζεσαι, που ξενυχτάς, όσο σε νοιάζει να βοηθήσεις τον άρρωστο, να τον εξυπηρετήσεις, να πονέσεις μαζί του. Αυτή τη δουλειά την κάνει η αγάπη, που είναι μια ανθρώπινη απλώς αγάπη. Για σκεφτείτε όταν η αγάπη αυτή έχει θετικό χαρακτήρα.

Αν έχετε αγάπη στον πλησίον, λέει ο Άγιος Πορφύριος, και στον Θεό, θα δώσει ο Θεός την ταπείνωση, θα δώσει τον αγιασμό. Αν δεν έχετε αγάπη στον Θεό και στον πλησίον, αν τεμπελιάζετε, θα σας βασανίσει ο Σατανάς. Αν τεμπελιάζετε. Δεν ξέρω, σχολιάζει ο πατήρ Σημαίων, αν το έχετε προσέξει αυτό στον εαυτό σας. Τον άλλο βλέπουμε απλώς, αλλά δεν μπορούμε να γνωρίσουμε ακριβώς τι γίνεται μέσα του. Πηγαίνεις παραδείγματος χάρη στην εκκλησία. Ας πάρουμε αυτό το απλό παράδειγμα που είναι για όλους, πώς να πούμε, εφικτό και μια πραγματικότητα. Εάν απλώς πας στην εκκλησία και μέσα σου σκέφτεσαι, αργεί ακόμη, δεν τέλειωσε. Πόσο έχουμε ακόμη? Και είσαι εκεί, κάθεσαι εκεί, ακούς, αλλά βαριεστημένα. Και όταν τελειώσει, το αισθάνεσαι να πεις, αχ, τέλειωσε, ευτυχώς. Δεν είναι καλό σημάδι για την ψυχή σου και να ανησυχήσεις. Και εκεί μπορεί να δοκιμάσει ο καθένας αυτό που λέμε. Από την ώρα που θα μπει μέσα στο ναό, να παρακολουθεί τα λεγόμενα και να προσπαθεί να τα βιώνει, να τα κάνει και να κάνει και το σταυρό του αν χρειάζεται. Δεν πειράζει αν οι γύρω του ενοχληθούν λιγάκι. Να παρακολουθεί τα λόγια, τις έννοιες, όπως λέγαμε πρωτήτερα, για τα τροπάρια, και όχι απλώς να ακούει το μέλος, καθώς τα ψάλει ο ψάλτης. Δεν είναι κακό και αυτό, καλό είναι. Όμως άλλο είναι να προσέχει τα λόγια, τι ακριβώς λέγεται. Μία-μία που βάζει τις λέξεις, τις φράσεις, εκεί ο υμνογράφος, όλα τα νοήματα αυτά. Τότε δίνεις στον εαυτό σου στο να τα προσέξει, δίνεις στον εαυτό σου στο να ταπεινωθείς, να πονέσεις και εσύ για τις αμαρτίες σου, στο να ελπίσεις το έλεος του Θεού. Όχι κάθεσαι και απλώς παρακολουθείς σαν να είσαι θεατής, αλλά προσπαθείς να τα βιώσεις, να τα ζήσεις. Αν κάπως έτσι κάνεις, αλλιώς τελειώνει η λειτουργία, η όλη ακολουθία εκείνη την ημέρα. Αν θέλετε, αλλιώς τελειώνει η ομιλία που γίνεται, που πάμε και ακούμε εκείνη την ημέρα, που θα καθίσουμε προσεκτικά να τα ακούσουμε, να τα καταλάβουμε, να τα νιώσουμε, να τα ζήσουμε μέσα μας. Όχι απλώς παθητικά, όχι απλώς όπως πηγαίνει ένας και ακούει σπουδαία πράγματα, ας πούμε, στην τάξη που γίνεται το μάθημα, αλλά όμως ως ακροατής. Και μόνο που έχει αυτό το πνεύμα, εγώ πάω ως ακροατής, πάει, τα κατέστρεψε όλα. Εκείνος όμως ο οποίος είναι μαθητής θα προσέξει, θα ακούσει και τη μία λέξη και την άλλη λέξη και το ένα νόημα και το άλλο και τα παραδείγματα, θα ρωτήσει κιόλας. Βέβαια είναι μαθητής καλός ακριβώς για να μάθει το μάθημα, όχι ότι θα αγιάσει από αυτό. Στα άλλα λοιπόν θέματα απλώς θα γίνει η δουλειά μας, αλλά στα θεϊκά, στα πνευματικά πράγματα, τότε ακριβώς η ψυχή μας ζωντανεύει και τότε βλέπει αυτή τη ζωντάνια μας ο Χριστός, μας προσέχει και μας αμείβει με τη χάρη Του. Είναι σαν να μας λέει, έλα σε περιμένω, σε δέχομαι. Όταν εσύ τάχα πηγαίνεις προς τα εκεί αλλά τεμπελιάζεις, δεν θα σε προσέξει ο Θεός. Αν δεν έχετε αγάπη στο Θεό και στον πλησίον, αν τεμπελιάζετε, θα σας βασανίσει ο Σατανάς, θα σας εκδικηθεί ο παλαιός άνθρωπος, θα σας φταίνε όλοι και όλα, θα γκρινιάζετε λέγοντας, γιατί τα άφησες αυτό εδώ, γιατί εκεί, λέει ο Άγιος Πορφύριος. Σχολιάζει ο πατήρ Σημαίων, ο Σατανάς, είπαμε προηγουμένως, δεν μπορεί να σου κάνει τίποτε. Όταν όμως σε βλέπει ότι εσύ πας στην εκκλησία, αλλά δεν πας θυσιάζοντας τον εαυτό σου, αγαπώντας τον Χριστό, προσέχοντας να γίνει κάτι στην ψυχή σου, αλλά πας εκεί απλώς για να είσαι εκεί, όταν σε βρει εύκαιρο και να τεμπελιάζεις, δηλαδή να μην γρηγορείς, να μην είσαι ζωντανός ενώπιον του Κυρίου, θα βρει ευκαιρία ο Σατανάς και θα σε λιώσει κυριολεκτικά. Είναι πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι συνέχεια έχουν να κάνουν με αυτά. Ο διάβολος δεν με αφήνει, ο διάβολος δεν με άφησε ήσυχο. Δεν μπορεί να κάνει τίποτε ο διάβολος όταν εσύ ταπεινώνεσαι αληθινά. Όταν όμως και αφήνεις και διαφεντεύει ο εγωισμός, ο διάβολος δεν θα σε λυπηθεί, διότι σε σένα αναγνωρίζει το όμοιο, τον εγωισμό δηλαδή. Και έρχεται και κολλάει. Χρησιμοποιώντας ακριβώς τον εγωισμό, θα σε κάνει σκύβαλο. Και θα νομίζετε ότι δίθεν φταίνε οι δουλειές, ο κόπος, θα λέτε τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση που έφτασα, πώς φέρομαι έτσι, χωρίς να καταλαβαίνετε από πού προέρχεται αυτή η κατάσταση. Ενώ αυτό είναι η εκδίκηση των ενστίκτων, λέει ο Άγιος Πορφύριος. Είναι ίσως ευκαιρία να τονίσουμε εδώ αυτό. Πόσοι χριστιανοί είναι αδιάφοροι, όσα πάνε και όσα έρθουν, και περνάει έτσι ο καιρός. Αν και ο Θεός, επειδή τους αγαπάει όλους, θα αφήσει και στον πιο ανέμελο και στον πιο τεμπέλη να του έρθουν μερικές δυσκολίες, μήπως και ξυπνήσει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, θέλω εδώ να πω και να τονίσω ότι όσοι θα δείξουν ενδιαφέρον και θα ζήσουν πνευματικά και θα γίνουν αληθινοί χριστιανοί, θα ακολουθήσουν τον Χριστό,
Όσοι δείξουν ενδιαφέρον καθώς ακούνε, θα μοιάσουν κάπως τους Αγίους. Πρέπει να ταπεινωθούν στην αρχή. Άμα δεν ταπεινωθούν, θα τους ρημάξει ο διάβολος διαμέσου του εγωισμού που έχουν με τα διάφορα ένστικτα και τις διάφορες επιθυμίες και θα τους τρελάνει, κυριολεκτικά, αν επιτρέπετε να πούμε τη λέξη αυτή.

Η ενότητα στην οποία είμαστε τώρα τιτλοφορείται «Η Αγία Ταπείνωση είναι η τελεία εμπιστοσύνη στον Θεό». Δεν ξέρω αν πρέπει προκαταβολικά να πω ότι εμείς οι περισσότεροι ίσως, μπορεί να υπάρχουν και εξαιρέσεις, είμαστε από πνευματικής απόψεως σε μια κατάσταση που μιλούμε για τον Χριστό, είμαστε γύρω από τον Χριστό, κάνουμε αν θέλετε προσευχή, αλλά όμως τελικά στην ουσία είμαστε ξένοι προς εκείνον. Και δεν είναι παράδοξο αυτό, νομίζω εξ όσων καταλαβαίνω ότι όλοι εμείς οι έχοντες καλή διάθεση μπήκαμε σε ένα δρόμο, κάνουμε μια προσπάθεια, αλλά όμως από γεννησιμιού μας και εξής, ανάλογα τώρα και τι ψυχοσύνθεση έχει ο καθένας, καλλιεργήσαμε έναν τέτοιο εαυτό και τέτοια σχέση με τον Χριστό που είμαστε ξένοι προς Αυτόν. Δηλαδή, δεν μπορείς να γίνεις του Χριστού αν δεν χάσεις τον εαυτό σου. Διότι δεν θα έρθει ταπείνωση στον εγωιστή, δεν θα εμφανιστεί ο Χριστός στον εγωιστή. Δεν θα αισθανθείς ότι βγήκε από τη μέση το εμπόδιο και βρήκε τον Χριστό και σε βρήκε ο Χριστός. Έχουμε κάποιες γνώσεις, μια καλή διάθεση και παρακαλώ πολύ τίμια και πολύ σοβαρά ο καθένας μέσα μας να αναρωτηθούμε. Μήπως πρώτα και κύρια είμαστε εγωιστές και ύστερα ό,τι περισσεύει και για κάτι άλλο. Πολύ σοβαρά να σκεφτούμε, πάρα πολύ σοβαρά. Όποιος και να είναι ο καθένας μας, να σκεφτεί σοβαρά. Αν θέλετε, πάρτε το και λίγο έτσι. Ο πάτερ μας τα λέει έτσι. Μήπως το έχασε και δεν ξέρει τι λέει. Αλλά μπορείτε να το πείτε αυτό, δεν μπορείτε. Επομένως, αφού το λέμε, πρέπει να ανησυχήσουμε πρώτος εγώ και όλοι οι άλλοι μετά και μαζί. Αλλιώς όλα μένουν λόγια. Καλά λόγια. Καλές διαθέσεις. Εξ όσων γνωρίζω, ψυχές που μοιάζουν έχουν μια τέτοια αίσθηση να είναι έτοιμες να φύγουν για τον ουρανό. Ακόμη τον εγωισμό δεν θέλησαν να τον δουν. Να τον δεις, διότι κατά κανόνα κάνεις ότι δεν τον βλέπεις, δεν τον καταλαβαίνεις. Δες τον λίγο. Και τον εγωισμό ο Χριστός θα τον πάρει. Αλλά να το δεις εσύ ότι είναι το κύριο εμπόδιο, καθώς άγεσαι και φέρεσαι από Αυτόν και σε κάνει ό,τι θέλει. Και όλα τα άλλα μένουν λόγια ύστερα. Λέει στη συνέχεια ο Άγιος Πορφύριος, όταν ο άνθρωπος ζει χωρίς το Θεό, χωρίς γαλήνη, χωρίς εμπιστοσύνη, αλλά με άγχος, αγωνία, κατάθλιψη, απελπισία, αποκτάει ασθένειες σωματικές και ψυχικές. Βέβαια, εδώ τώρα είναι ένα μυστήριο. Ο ίδιος ο Άγιος Πορφύριος είχε πολλές ασθένειες. Από τα πρώτα του χρόνια είχε ζητήσει να του δώσει ο Θεός μια σοβαρή αρρώστια, καρκίνο. Και του είχε καημό που δεν του είχε δώσει και μια τέτοια αρρώστια, ενώ είχε άλλες. Και τελικά προς το τέλος της ζωής του, όπως έλεγε στο γιατρό του, μου το έδωσε και αυτό ο Θεός. Επομένως, το ότι έρχονται ψυχικές και σωματικές αρρώστιες είναι ένα θέμα και πρέπει κάπως να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν σημαίνει ότι ένας που είναι άρρωστος επειδή έχει άγχος, κατάθλιψη, αγωνίες ή επειδή είναι χωρίς γαλήνη. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσεις να δεις τον εαυτό σου με τις αρρώστιες σου, με τα όποια προβλήματά σου, μέσα στη χάρη του Θεού, μέσα στην όλη πρόνοια του Θεού. Θυμηθείτε αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, ότι μπορεί κάποιος και από τη γέννησή του ακόμη να είναι άρρωστος, να γεννηθεί δηλαδή άρρωστος, ή μπορεί κάποιος στα καλά καθούμενα, χωρίς να φταίει στο φανερό, να πάθει ζημιά φοβερή ή να του έρθει μια κακή αρρώστια. Αυτά όλα πρέπει να τα βλέπουμε μέσα στην όλη πρόνοια του Θεού. Ξέρει ο Θεός. Και όπως και αν έχει το πράγμα, ο καθένας μας να μην γκρινιάζει, να μην στενοχωρείται και θλίβεται σαν να τα βάζει με το Θεό, γιατί να είναι έτσι, γιατί να μην είναι αλλιώς, γιατί να γεννηθεί έτσι, γιατί να του συμβεί στην πορεία της ζωής του τούτο, εκείνο, ένα συνεχές γιατί. Γιατί σε μένα αυτά. Όλο το μυστικό είναι τον όλο εαυτό σου και όλα αυτά που έχει ο εαυτό σου να τα βλέπεις κάτω από την πρόνοια του Θεού. Ξέρει ο Θεός. Πονάς, ας πονάς. Ζορίζεσαι. Α, ζορίζεσαι. Συνεχίζεται η αρρώστια και δεν θεραπεύεσαι. Ναι, ναι. Αλλά ούτε να γονγίζεις, ούτε να παραπονείσαι, ούτε από μέσα σου να θεωρείς ότι σε αδικεί ο Θεός ή να ζηλεύεις άλλους που δεν έχουν προβλήματα υγείας όπως έχεις εσύ. Διότι βγαίνει πολύ καλό από τον πόνο. Αλλά όμως, για να επανέλθουμε σε αυτά που λέει ο Άγιος Πορφύριος, όντως μπορεί και σωματικές αρρώστιες να έχει κανείς και ψυχικές αρρώστιες επειδή έχει μέσα του άγχος, όπως λέει εδώ. Όταν ο άνθρωπος ζει χωρίς Θεό, λέει ο Άγιος Πορφύριος, χωρίς γαλήνη, χωρίς εμπιστοσύνη, αλλά με άγχος, αγωνία, κατάθλιψη, απελπισία, αποκτάει ασθένειες σωματικές και ψυχικές.
Είναι και αυτό μια αλήθεια. Εγώ προσωπικώς, λέει ο πατήρ Σιμεών, θα μπορούσα να δώσω μαρτυρία, αν επιτρέπετε να το πω, για τον Α, τον Β, την Α, τη Β, ότι ναι, έχει αυτό το κάτι που μοιάζει να είναι αρρώστια σωματική ή ψυχική, επειδή βαθύτερα έχει καταστάσεις άλλες που δεν θέλει να τις δει και οι οποίες δημιουργούν άλλες καταστάσεις που εκδηλώνονται σωματικά και ψυχικά. Δημιουργούν δηλαδή την όποια σωματική ή ψυχική αρρώστια. Και αυτό ακόμη είναι ένα μυστήριο. Κάποιος, ενώ θα μπορούσε να γιατρευτεί από αυτές τις βαθύτερες καταστάσεις, δεν καταλαβαίνει τι πρέπει να κάνει για να γιατρευτεί. Ενώ θα μπορούσε να νιώθει καλύτερα, να πορεύεται καλύτερα και να ωφελείται, δεν θέλει να καταλάβει τι πρέπει να κάνει. Και εδώ πάλι ο Θεός, πώς να πούμε, δεν βάζει τα χέρια κάτω σαν να λέει «Δεν γίνεται τίποτε». Όχι. Κάτι που δεν γίνεται τώρα θα γίνει αργότερα. Θα έρθει η μέρα που θα γίνει. Θα έρθει η μέρα που και εκείνος που δεν καταλαβαίνει θα καταλάβει, και εκείνος που ενώ μπορεί να γιατρευτεί όμως δεν θέλει, θα το καταλάβει και θα θελήσει.

Ο κύριος εχθρός λοιπόν είναι ο εγωισμός. Και λέει τώρα πιο συγκεκριμένα. Η ψυχασθένεια, η νευρασθένεια, ο διχασμός είναι δαιμονικές καταστάσεις. Δαιμόνιο είναι επίσης και η ταπεινολογία. Λέγαμε αυτές τις ημέρες και για το δαιμόνιο. Άλλο είναι ότι αφήνεσαι να σε χορεύει το δαιμόνιο και άλλο ότι κάνει επίθεση στο δαιμόνιο χωρίς να σε ρωτήσει και σε κάνει ανωκάτω. Είπαμε στην προηγούμενη ομιλία ότι ο διάβολος δεν μπορεί να μας κάνει τίποτε αν είμαστε ταπεινοί. Όταν όμως έχεις εγωισμό, θα σε τρελάνει, αν επιτρέπεται να πούμε. Και να το ξέρετε, ακριβώς επειδή κάνουμε λόγο για ταπείνωση, κάνουμε λόγο και για τον εγωισμό. Η άκρα ταπείνωση, η αληθινή ταπείνωση, εκείνη είναι η καλή κατάσταση. Όταν έχεις μέσα σου ταπείνωση και υποκρύπτεται εγωισμός, τότε κυνηγάς δαιμόνια. Αντί δηλαδή να δεις τον εγωισμό σου και να ταπεινωθείς έτσι απλά και ότου θαύματος σώζεσαι αμέσως, λυτρώνεσαι, εσύ τίποτε δεν παραδέχεσαι τον εγωισμό σου και τάχα σου φταίει ο διάβολος, τα δαιμόνια. Πόσες ψυχές εξ όσων γνωρίζουμε κάνουν λάθος και κυνηγούν σκιές, ενώ ο κύριος εχθρός είναι ο εγωισμός. Αν προσέξεις καλύτερα, θα δεις ότι και το ένα κάνεις και το άλλο και το άλλο, μόνο να μην θίξεις τον εγωισμό σου. Και τελικά δεν ταπεινώνεσαι. Επειδή η ταπείνωση, όπως λέει εδώ πιο κάτω ο Άγιος Πορφύριος, δεν έρχεται μέσα σου απλώς με το να θέλεις να γίνεις ταπεινός. Τίποτε δεν γίνεται άμα δεν το κάνει ο Θεός. Αλλά ο Θεός θέλει να δει ότι εσύ θέλεις να γίνεις ταπεινός και είσαι αποφασισμένος ό,τι και αν χρειαστεί να υποστείς, ακριβώς για να έρθει χάρη και να σε κάνει ταπεινό. Δαιμόνιο είναι επίσης και ταπεινολογία. Εγώ το καημένο, εγώ το αμαρτωλό, είμαι ο τελευταίος πάνω στη γη και τα λοιπά, όλα αυτά τα σενάρια. Το λέμε και αίσθημα κατωτερότητος. Η αληθινή ταπείνωση δεν μιλάει. Δεν λέει ταπεινολογίες. Δηλαδή είμαι αμαρτωλός, ανάξιος, ελάχιστος πάντων και τα λοιπά. Τέτοια που ευδοκιμούν στον εκκλησιαστικό χώρο. Πόσοι και πόσοι αισθάνονται κατώτεροι εν σχέση με τους άλλους και το φέρνουν βαραίος, ακριβώς επειδή στο βάθος είναι εγωιστές και είναι συνεχώς δυστυχισμένοι και δεν είναι στα καλά τους. Και βλέπεις να αρχίζει κανείς να κατηγορεί κατά αρρωστημένο τρόπο τον εαυτό του τα αισθήματα κατωτερότητος, τα αισθήματα μειονεξίας των σπρώχνων. Είμαι αμαρτωλός, ανάξιος, ελάχιστος πάντων. Δεν λέει τέτοια πράγματα η αληθινή ταπείνωση. Φοβάται ο ταπεινός, λέει ο Άγιος Πορφύριος, μήπως με τις ταπεινολογίες πέσει στην γενοδοξία. Η χάρη του Θεού δεν πλησιάζει εδώ. Όταν βαθύτερα δηλαδή μαζί με τον εγωισμό είναι η κοινοδοξία, μαζί με την κοινοδοξία είναι ο εγωισμός, δεν πλησιάζει η χάρη που θα φέρει η ταπείνωση. Έτσι θα ταλαιπωρείσαι έως ότου να πιστέψεις ότι δεν έχεις ταπείνωση αληθινή και χρειάζεται να ταπεινωθείς, να πας δηλαδή κόντρα στον εγωισμό σου.

Δεν ζητώ, Θεέ μου, τίποτε. Ό,τι θέλεις εσύ, όπως θέλεις εσύ. Η χάρη του Θεού βρίσκεται εκεί όπου υπάρχει αληθινή ταπείνωση, η θεία ταπείνωση, η τελεία εμπιστοσύνη στο Θεό, η εξάρτηση από εκείνον. Άλλωστε, πιστεύω στον Θεό σημαίνει τον εμπιστεύομαι. Σε αυτό το σημείο πρέπει να πούμε και κάτι που και άλλη φορά το έχουμε πει. Άλλο είναι να έχω αυτό το φρόνημα. Τελείωσε. Για μένα το πάνε είναι ο Θεός, εκείνος τα ξέρει όλα και τα μπορεί όλα. Αφήνομαι στο Θεό, εμπιστεύομαι τον εαυτό μου στο Θεό εν λευκό και ανεφόρων και ορίων. Και άλλο είναι να έχω εμπιστοσύνη στο Θεό με την έννοια ότι θα μου το δώσει και αυτό ο Θεός, θα μου το δώσει και εκείνο, όλο να ωφελούμε δηλαδή. Και πάντα κοσμικά να ωφελούμε. Καμιά φορά μπορεί ο Θεός να κάνει και τέτοια χατήρια, αν επιτρέπετε να πω. Δηλαδή θα ήθελε ο Θεός να αφαιθεί σε αυτόν έτσι. Δεν ζητώ, Θεέ μου, τίποτε, τίποτε. Ό,τι θέλεις εσύ και όπως θέλεις εσύ. Να γίνεται το θέλημά σου. Αυτό μόνο θέλω. Θα ήθελε ο Θεός έτσι να αφαιθούμε. Όμως εσύ δεν ξέρεις από τέτοια και ζητάς το Θεό, όχι το Θεό τον ίδιο, αλλά κάποια άλλα πράγματα, ακόμη και πνευματικά. Και μπορεί να σου τα δώσει ο Θεός για να μην γκρινιάζεις, αλλά θα δεις στην πράξη ότι δεν βρήκες τον Θεό, ας σου τα έδωσε. Δεν τον βρήκες τον Χριστό. Θα δεις στην πράξη ότι δεν ήρθε η αληθινή ταπείνωση στην ψυχή σου. Πόσες φορές έχω ακούσει. Είμαι πολύ καλά, αισθάνομαι πολύ καλά, έχω ευτυχία. Και έχω διαπιστώσει ύστερα από λίγες μέρες να είναι η ψυχή εντελώς στο άλλο άκρο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όταν έχουμε αληθινή σχέση με τον Θεό. Αυτός που εμπιστεύεται στον Θεό είναι ήρεμος. Γαλήνιος, όχι τόσο με την έννοια ότι του έδωσε ο Θεός ειρήνη, γαλήνη κτλ. Όχι. Έχει αυτή την εμπιστοσύνη. Ξέρει ο Θεός. Και καταρχήν αυτός δυνάμει έχει τα πάντα. Και ο Θεός, καθώς σε βλέπει να έχεις διάθεση για ταπείνωση, λίγο-λίγο σου δίνει ταπείνωση. Σε βλέπει να έχεις διάθεση να είσαι καλοσυνάτος, αγαθός, να μην κατακρίνεις, όλους να τους αγαπάς, και λίγο-λίγο σου το δίνει ο Θεός. Αλλά εσύ ό,τι κάνεις, δεν το κάνεις για να αρπάξεις από το Θεό κατά φύλαυτο τρόπο. Όχι. Αφήνεσαι στο Θεό στο θέλημά Του, αφήνεσαι στο ότι ο Θεός Θεός είναι, τα ξέρει όλα, δεν κάνει κανένα λάθος και ούτε θα πέσει έξω. Αυτό έχει μεγάλη αξία. Να οδηγείς από τον Θεό να μην έχεις κανένα θέλημα. Ο σκλάβος δεν έχει κανένα θέλημα. Ό,τι θέλει ο Κυριός του. Έτσι και ο πιστός δούλος του Θεού, ελευθέρος πιστός δούλος του Θεού, γίνεσαι δούλος του. Ελευθέρος. Δούλος δηλαδή του Θεού, αλλά στο Θεό ελευθερώνεσαι. Ανθρωπίνος το φέρνει ο Άγιος Πορφύριος ως παράδειγμα για να βοηθηθείς από αυτό να δοθείς ανεφόρον στο Θεό. Όμως άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εκεί το παν είναι το θέλημα του Κυρίου. Όταν δίνεσαι στον Κύριό σου με

0: Διότι φυσιολογικά, άμα βρεις τον Θεό, άμα σε βρει ο Θεός, άμα έρθει μέσα σου ταπείνωση αληθινή, σε χαριτώνει ο Θεός και καίγεσαι για το Θεό ύστερα, καίγεσαι. Όπως και σε ανθρώπινα παραδείγματα, όταν όντως καίγεσαι για κάποιον, τον αγαπάς άνευ όρων, χωρίς προϋποθέσεις. Δίνει ο Θεός και εκτιστή αγάπη, αν επιτρέπετε να πούμε τώρα, και στις ανθρώπινες σχέσεις, για να παίρνει λίγο μια ιδέα κανείς πώς είναι τα θεία πράγματα και να τα επιζητεί. Όταν εσύ πας, έρχεσαι και τελικά δεν καίγεσαι για το Θεό, τι να σου κάνει ο Θεός? Εγώ θυμάμαι τώρα μερικές περιπτώσεις από τα παλιά και θα αναφέρω κάτι ως παράδειγμα. Όταν ήμουν μικρό παιδί, με τις δουλειές που είχαμε το καλοκαίρι, πού να ευκαιρίσουμε να προσέξουμε αν έχει ή δεν έχει ζέστη. Όλο το θέμα ήταν να προλάβουμε τις δουλειές. Και αν θυμούμε περιπτώσεις και σε άλλους, αλλά και στον ίδιο τον εαυτό μου, αν θέλετε, που τόσο μας συνέπαινε αυτό το πράγμα, που σαν να μην κουραζόταν κανείς και σαν να μην ζεσθενόταν κανείς. Μας συνέπαινε το ότι έχουμε αυτή τη δουλειά, εκείνη τη δουλειά, ότι πρέπει να γίνει και αυτή, να προλάβουμε και την άλλη, έπρεπε και τα γεννήματα όλα να τα μαζέψουμε και ξύλα να συγκεντρώσουμε και να κάνουμε ό,τι άλλο χρειαζόταν ώστε να ετοιμαστούμε για το χειμώνα. Και βέβαια γίνονταν οι δουλειές κατά νοικοκυρεμένο τρόπο πάντα. Και όλα τα κάναμε με ένα κέφι, με μια όρεξη, σαν να μην κουραζόταν κανείς, όπως είπα. Αυτά είναι ανθρώπινα. Ήταν εντελώς ανθρώπινο αυτό, αλλά είναι ένα φτωχό παράδειγμα για να βοηθηθούμε να καταλάβουμε πόσο μάλλον όταν αγαπήσουμε τον Θεό, όταν έχουμε καημό για τον Θεό, συμβαίνει έτσι. Είναι πολύ φτωχό το άλλο. Ψευτοπιστεύουμε, ψευτοελπίζουμε, έχουμε και μια ψευτοβεβαιότητα ότι θα μας φυλάξει ο Θεός και δεν θα πάθουμε κανένα κακό. Όχι έτσι. Αυτά να φύγουν από τη μέση, αμφιβολίες και τα λοιπά. Τα αφήνουμε όλα στο Θεό. Ξέρει αυτός. Όλο το θέμα τελικά είναι να έχεις την άκρα ταπείνωση και τη φλόγα αυτή της αγάπης, που είναι η αληθινή αγάπη προς τον Χριστό, χωρίς συμφέροντα και χωρίς άλλες ελπίδες. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγκελο της σειράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Παιδιά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα.
0: Πολύ χαίρομαι που σας βλέπω και πολύ θέλω να επενέσω για να μην σας αυξήσω και τον εγωισμό. Αλλά θέλω να σας επενέσω γιατί ξέρω ότι είστε όλοι κουρασμένοι. Κανείς σήμερα δεν είναι άνετος. Είναι η ζωή τέτοια που είναι όλοι πολύ πιεσμένοι άνθρωποι και δεν υπάρχει ελεύθερος χρόνος. Το ότι βρίσκεται αυτή την, αυτό το χρόνο για να έρχεστε, σημαίνει μια καλή διάθεση, την οποία δεν θα αφήσει έτσι ο Θεός, θα την ανταμείψει. Γιατί όσο βλέπει διάθεση, ο Θεός δίνει χάρη. Και όσο δίνει χάρη, εσείς αυξάνετε τη διάθεσή σας. Και γίνεται μια πολύ καλή έτσι, χημεία σε αυτό το πράγμα. Στις εκπομπές που, στις συναντήσεις που γίνονται και εκπομπές που μεταδίδονται, που κάνουμε εδώ μεταξύ μας, έχουμε φτάσει στην ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας, στην προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας. Είχαμε φτάσει, αν θυμάστε, στις προηγούμενες συναντήσεις μας, στο πιστεύω. Και μας πήρε κάμποσες συναντήσεις, αυτό νομίζω 4-5 φορές, για να... και λίγες είναι βεβαίως. Γιατί εμείς πολύ επιδερμικά, θα έλεγα, περάσαμε...
1: Κάποια
0: από τα άρθρα, όχι όλα τα άρθρα του πιστεύω, αλλά με μια συντομία. Γιατί δεν είναι και αυτό ακριβώς το θέμα μας, αλλά αφού υπάρχει μέσα, το πιστεύω, το λέμε μέσα στο Θεία Λειτουργία, άρα θα πρέπει να το αφήσουμε έτσι. Ακούστε μια ερώτηση, τι σχέση έχει το πιστεύω και η Θεία Λειτουργία? Το ρωτάει τώρα ένας μαθητής, ερώτηση στο σχολείο του, ερώτηση από τον θεολόγο, καθηγητή στο σχολείο του, τι σχέση έχει το πιστεύω και η Θεία Λειτουργία? Ορίστε, πολύ ωραίο θέμα και είναι ακριβώς σχετικά με το θέμα μας. Πώς συνδέεται το ένα πράγμα με το άλλο? Λοιπόν, τι θα λέγατε εσείς αυτό, πώς συνδέεται το ένα με το άλλο? Έχετε κάποια σκέψη? Σας βλέπω όλους σκεπτικούς βέβαια, αλλά όχι εκδηλωτικούς. Λοιπόν, θα προχωρήσω σε μία σκέψη που έχω εγώ. Το πιστεύω, στα άρθρα του, τι περιλαμβάνει? Περιλαμβάνει όλη την πίστη μας. Όλη την πίστη μας. Στη Θεία Λειτουργία ζούμε όλη την πίστη μας. Είδατε πόσο ωραία συνδέονται το ένα με το άλλο. Τι είναι τα άρθρα του πιστεύω, του συμβόλου της πίστεως? Είναι ό,τι ξέρουμε για τον Χριστό μας, ότι ο Χριστός γεννήθηκε από Παρθένο, ότι σταυρώθηκε, ότι αναστήθηκε, αναλήφθηκε, όλα αυτά που, τα οποία είναι δόγματα της πίστης, δηλαδή αλήθειες διαπιστωμένες για την πίστη, όλα αυτά τα ζούμε μέσα στη Θεία Λειτουργία. Να πώς συνδέεται το ένα με το άλλο. Και βεβαίως, εμείς, το έχουν, οι πατέρες μας το έχουν εντάξει το πιστεύω να λέγεται μέσα στη Θεία Λειτουργία. Δύο πράγματα έχουμε να κάνουμε μέσα στη Θεία Λειτουργία. Το ένα είναι να ομολογούμε όλοι μαζί το πιστεύω. Όλοι μαζί πρέπει να το λέμε μέσα στην Εκκλησία. Το Πάτερ ημών το λένε πολλοί όλοι μαζί. Αλλά το ίδιο πρέπει να λέμε και για το πιστεύω. Ομολογούμε όλοι μαζί το πιστεύω και μετά κοινωνάμε όλοι μαζί το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αυτά τα δύο έχουμε να κάνουμε. Αυτά τα δύο είναι η πεμπτουσία της λειτουργικής, λατρευτικής ζωής. Αυτά τα δύο. Και, αυτά τα δύο πρέπει να, και για αυτά τα δύο πρέπει να ασχολείται και ο ιερέας. Και εσείς και εμείς. Ο Χριστός τι ήρθε να κάνει στον κόσμο? Κατέβηκε στον κόσμο, έγινε άνθρωπος σαν και εμάς, και έκανε δύο πράγματα. Το ένα είναι να κηρύξει το Λόγο του Θεού και το δεύτερο είναι να δώσει χύση το αίμα του για όλους εμάς. Άρα εμείς που είμαστε, έχουμε πάρει την ιεροσύνη από εκείνον και μέσω της αποστολικής διαδοχής πρέπει να κάνουμε αυτά τα δύο. Δηλαδή να συνεχίζουμε και να ασχολούμαστε με το Λόγο του Θεού και όχι μόνο το διαβάζουμε εμείς αλλά και να τον κηρύττουμε, αφού πρώτα τον ερμηνεύουμε και μελετούμε, και το δεύτερο είναι να οδηγούμε, να μιλάμε και να προτρέπουμε τους χριστιανούς να προσέλθουν στο κοινό ποτήριο, να κοινωνήσουν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Πραγματικά να το θεωρείτε αυτό μεγάλο πράγμα όταν είστε στην Θεία Λειτουργία. Δηλαδή, να μην αρκείστε ότι πήρατε αντίδωρο. Το αντίδωρο το λέει μόνο του τι είναι.
1: Αντί
0: του δώρου. Γιατί να μην πάρω το δώρο και να πάρω το αντίδωρο. Το καλύτερο είναι να πάρω το δώρο και να πάρω και το αντίδωρο. Έτσι. Το καλύτερο είναι αυτό. Να πάρω το δώρο. Γι' αυτό μαζευτήκαμε στη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό εκτύπησαν οι καμπάνες. Γι' αυτό ετοιμάστηκε ο ναός. Γι' αυτό ήρθαν οι ψάλτες. Γι' αυτό ντύθηκαν οι ιερείς. Γι' αυτό όλη η Εκκλησία μας περιμένει. Για να γίνει αυτό. Για να έρθει αυτή η στιγμή που τι θα πει ο ιερέας. Με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέρθετε. Ελάτε. Σε κάποιες χώρες, νομίζω στη Ρωσία συμβαίνει και στη Ρουμανία συμβαίνει, ουρές ο κόσμος για να κοινωνήσουν. Πολλά Άγια Ποτήρια. Αν δείτε εκεί το μέγεθος μόνο που έχουν τα Άγια Ποτήρια. Τεράστια Άγια Ποτήρια. Για να κοινωνήσουν όλο αυτόν τον κόσμο. Και όλος αυτός ο κόσμος δεν θα μείνει κάποιος που θέλει να κοινωνήσει χωρίς να κοινωνήσει. Ποτέ δεν έχει γίνει αυτό. Εννοώ κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Για όλους έχει ο Χριστός. Όλοι θα φύγουν ευχαριστημένοι. Όλοι θα φύγουν χορτασμένοι. Όλοι οι άνθρωποι θα φύγουν χορτασμένοι από τη Θεία Λειτουργία. Λοιπόν, να λοιπόν πώς απαντήθηκε το ερώτημα, έτσι απλά. Πρώτα μέσα στη Θεία Λειτουργία κάνουμε την ομολογία. Πού πιστεύεις? Πιστεύω εις έναν Θεό. Και το δεύτερο που πιστεύω είναι ότι πιστεύω ότι αυτό είναι σώμα και αίμα Χριστού. Πόσο άσχημο είναι αυτό που μερικοί λένε στα παιδιά τους. Που λένε είναι κρασάκι λέει αυτό. Πόσο άσχημο είναι. Μα η Εκκλησία δεν είναι ταβέρνα για να δίνει κρασί. Η Εκκλησία είναι ναός Θεού και δίνει από τον αρχηγό της. Από τον δομήτορά της. Τη σημειώνουμε μερικές λέξεις γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικές. Ωραία λέξη. Ο δομήτορας Χριστός. Λοιπόν, πιστεύω λοιπόν ότι αυτό, πιστεύω και ομολογώ ότι αυτό είναι το σώμα σου και αυτό είναι το αίμα σου. Και δεν μοιάζει με αυτό. Αλλά είναι ακριβώς το σώμα και το αίμα σου. Λοιπόν, αυτά τα δύο σε σχέση με το ερώτημα που τέθηκε στον μαθητή από τον θεολόγο, από την θεολόγο, σχετικά με τον σύνδεσμο που υπάρχει μεταξύ του συμβόλου της πίστεως και της Θείας Λειτουργίας. Αλληλένδετα λοιπόν είναι αυτά τα δύο, έτσι. Το σύμβολο της πίστεως και η Θεία Λειτουργία, το ένα είναι μέσα στο άλλο. Λοιπόν, μετά από αυτό όμως πρέπει να προχωρήσουμε τώρα στις συναντήσεις μας, λίγο παρακάτω, αφού σας πω κάτι το οποίο λέγεται ύστερα από την απόλυση των κατηχουμένων που είχαμε πει αυτού που είναι έτοιμοι να βαπτιστούν. Παλαιότερα είχαμε πολλούς που ετοιμαζόντουσαν να βαπτιστούν, οι οποίοι μπορούσαν να προχωρήσουν από εδώ και πέρα στη Θεία Λειτουργία.
1: Όχι.
0: Δεν μπορούσαν. Γιατί ακριβώς ήταν αβάπτιστοι. Και τώρα μπαίνουμε στα βαθιά. Τώρα μπαίνουμε στο μυστήριο που λέγεται αναφορά. Εδώ μπαίνουμε τώρα στα δύσκολα. Όχι στα δύσκολα, συγγνώμη. Στα υψηλά. Στα μακετάλα δεν ήταν υψηλά. Ναι, έχουμε πει ότι η Θεία Λειτουργία είναι μία πορεία από τα υψηλά στα υψηλότερα. Αυτό κάνει η Θεία Λειτουργία. Και τώρα μπαίνουμε στα υψηλότερα. Αλλά πριν από αυτό ήθελα να σας πω αυτό που ακούμε. Τα στήρας. Θυμάστε που το ακούμε στη Θεία Λειτουργία πριν το πιστεύω. Για να κλείσουν οι πόρτες. Σε ποιους είχαμε πει?
1: Στους
0: κατηχούμενους. Οι οποίοι μέχρι εδώ μπορούσατε να παραστείτε. Από εδώ και πέρα όμως πρέπει κάποιοι να σας βγάλουν έξω γιατί πάμε για τη Θεία Κοινωνία. Ο Άγιος Ιωάννης όμως, ο Χρυσόστομος, λέει και κάτι άλλο. Για μας που είμαστε τώρα μες στη λειτουργία και είμαστε βαπτισμένοι. Πάρα πολύ επιτυχημένο. Τι λέει? Τα θύρας, εν σοφία πρόσχομαι. Οι θύρες είναι λέει οι αισθήσεις που έχουμε, η ακοή, η όραση, Προσέξτε, λέει, από εδώ και πέρα τι σκέφτεστε. Προσέξτε τι θα ακούσετε. Προσέξτε, μήπως από τις θύρες σας γίνει κάτι και χάσετε αυτό που έρχεται.
1: Το μυστήριο του μυστήριου.
0: Φοβερό, έτσι. Κοίτα τι λέει, προσέξτε, οτιδήποτε σας πειράζει. Είμαι, λέει, μέσα στο ναό και τα μάτια μου και η σκέψη μου πετάει, φεύγει, είναι μακριά. Μέσα στο ναό ακόμα βλέπω ανθρώπους και με πειράζει που τους βλέπω, που είναι ντυμένοι με αυτόν τον τρόπο, που δεν είναι ντυμένοι με τον τρόπο αυτόν και άλλα πράγματα, άσχημα πράγματα. Λοιπόν, πρόσεξε, λέει, τις θύρες σου τώρα, γιατί πάμε για τη Θεία Κοινωνία. Έτσι, να το πω λίγο όμως πώς το αναφέρει, γιατί μου άρεσε. Όταν στεκόμαστε στη Θεία Λειτουργία, να φυλάγουμε τους εαυτούς μας καθαρούς από κάθε πορνικό βλέμμα, από κατηγορία των αδελφών, από αισχρολογία, από ματαιολογία, άτακτο γέλιο και κάθε ψεύδος. Τότε αληθινά στεκόμαστε καλός και μεταφόβου Θεού στη Θεία Λειτουργία. Εδώ μας δίνει το πλαίσιο που πρέπει να είμαστε. Και εγώ σας λέω κάτι πολύ απλό τώρα. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος έξω από το ναό σκέφτεται πονηρά, κοιτάει περίεργα, κοιτάει εχθρικά, να μπαίνει μέσα στο ναό και όλα αυτά αμέσως να εξαφανίζονται? Δεν είναι εύκολο. Δυστυχώς ο κακός εαυτός σε ακολουθεί και μέσα στο ναό και τριβιλίζει το μυαλό σου με χίλιες δυο σκέψεις. Γιατί? Για να μην έχεις τη σκέψη και το νου σου στραμμένο εκεί που πρέπει. Ξέρετε πώς είμαστε οι άνθρωποι σήμερα? Σαν μία πηξίδα σπασμένη. Έχετε δει μία πηξίδα σπασμένη πώς κάνει? Τρέμει η βελόνα της. Τρέμει. Μία στο βορρά, μία στο νότο, μία στη δύση, μία στην ανατολή. Θέλω γι' αυτό, θέλω και το άλλο, δεν θέλω αυτό, δεν θέλω τίποτα. Δεν θέλω κανέναν. Αυτό τι είναι? Μία βελόνα που τρεμοπαίζει και άρα δεν θα βγάλει αυτό το καράβι στο σωστό λιμάνι. Έτσι. Καλό παράδειγμα δεν είναι αυτό? Δεν είναι μια εικόνα της ανθρώπινης? Αποπροσανατολίζει τον άνθρωπο. Ο νους του είναι στραμμένος αλλού. Ενώ ο νους πού πρέπει να είναι στραμμένος?
1: Στο Θεό.
0: Στο Θεό είναι ο νους στραμμένος. Ο νους πρέπει σταθερά να δείχνει βορρά. Δηλαδή να δείχνει ουρανό, δηλαδή να δείχνει Θεό. Έτσι. Άρα λοιπόν τα στήρας έχει μία προσέγγιση για τους κατηχούμενους και παλαιότερα που η τάξη των κατηχουμένων ήταν πολυπληθής, αλλά τώρα για μας σήμερα ακούγεται και το μυαλό μας τότε να πηγαίνει σε αυτό που αναφέρει ο Άγιος εδώ που σας ανέφερα, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι οι θύρες είναι οι αισθήσεις. Να το πω και πώς το λέει. Όπως ο ναός έχει θύρες, η εκκλησία δεν έχει πόρτες, τις οποίες πρέπει να προσέξουμε για να μην εισέλθουν μέσα οι αβάπτιστοι, έτσι και ο άνθρωπος που είναι έμψυχος ναός έχει σαν θύρες τις αισθήσεις, τις οποίες πρέπει να φυλάξει την ιερή αυτή ώρα για να μην εισέλθει η αμαρτία. Διότι είναι δυνατόν να αμαρτήσουμε με πολλούς τρόπους, με τα μάτια, με την ακοή, με την όσφρηση, τη γεύση, την αφή, τη γλώσσα και τον ίδιο το λογισμό. Θα προχωρήσουμε λίγο τώρα, λίγο παρακάτω, και να πούμε ότι τώρα αφού έκλεισαν οι πόρτες, ποιοι έχουν μείνει μόνο μέσα στο ναό? Μόνο οι πιστοί, δηλαδή μόνο οι βαπτισμένοι. Και αφού είμαστε τώρα οι βαπτισμένοι μαζί, τι θα κάνουμε από κοινού, αυτό που αναλύαμε τόσο καιρό? Θα ομολογήσουμε την πίστη μας, θα ομολογήσουμε το πιστεύω μας. Και μετά από το πιστεύω, για το οποίο είπαμε ότι αναφερθήκαμε, φτάνουμε τώρα στην λεγόμενη Αγία Αναφορά. Θα μιλήσουμε για αυτό το μέρος το πολύ πολύ υψηλό μέρος της Θείας Ευχαριστίας. Ο διάκονος βγαίνει έξω στην ωραία πύλη και φωνάζει. «Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, πρόσχομεν την Αγίαν Αναφοράν εν ειρήνη προσφέρει». Αυτό το λέει ο διάκονος. Και απαντάει ο χορός. Ποιος είναι ο χορός?
1: Όλοι εμείς.
0: Όλοι εμείς. Αλλά που εκπροσωπούμαστε από τον ψάλτη. Ο ψάλτης, είπαμε, δεν μιλάει αφεαυτού του, δεν μιλάει μόνο για τον εαυτό του, αλλά εκπροσωπεί όλους εμάς. Άρα όλοι πρέπει να γίνουμε ψάλτες. Αλλά όλοι πρέπει να μάθουμε βυζαντινή μουσική, όλοι πρέπει να ξέρουμε να ψάλουμε. Όλοι πρέπει να μάθουμε να ψάλουμε. Για φανταστείτε, έχω τύχει σε μια τέτοια θεία λειτουργία από έναν ιερέα, ο οποίος είχε κάνει πολύ καλή δουλειά στην ενορία του. Άκουγες από όλο τον κόσμο να ψάλει. Όλοι, παιδιά, μικρότεροι, όλοι έψαλαν. Όλοι μαζί το αμήν, όλοι μαζί την ψαλμωδία. Και ήτανε σαν να μην πατούσαν στη γη εκείνη η θεία λειτουργία. Σαν πραγματικά να γινόταν στον ουρανό. Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου. Αρχίζουμε και φτάνουμε στην ιερότερη στιγμή της Θείας Λειτουργίας. Γι' αυτό ο ιερέας, ο διάκονες, μας λέει να προσέξουμε. Μας εντείνει την προσοχή. Να προσέξουμε τη στάση της ψυχής και του σώματος. Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου. Παλαιότερα, στην εποχή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, δεν λεγόταν έτσι. Δεν λεγόταν στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, αλλά λεγόταν ορθή, στόμεν καλός. Μία διαφοροποίηση. Ορθή τι σημαίνει? Με ομικρογιώτα. Ορθή. Άρα δεν καταλαβαίνεις ότι εκείνη την ώρα πρέπει να κάθεσαι. Εκείνη την ώρα δεν πρέπει να κάθεσαι. Το λέει, ορθή. Είναι παράγγελμα αυτό που δίνει. Ορθή, στόμεν καλός, έτσι έλεγαν τον 4ο αιώνα. Ο Άγιος Ιωάννης ερμηνεύει τη σημασία αυτής της προτροπής. Πρέπει να ανυψώσουμε τους λογισμούς μας που σύρονται κάτω στη γη, να απαλλαγούμε από την πνευματική παραλυσία που φέρνουν οι βιωτικές μέρημνες, για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε την ψυχή μας όρθια ενώπιον του Θεού. Πολύ ωραία ερμηνεία. Το όραμα το έχει πει και πριν, στο χερουβικό. Πάσα τη βιωτική να αποθώμεθα μέρημνα. Άστα τώρα λίγο. Άστα αυτά που σε βασανίζουν. Προσπάθησε να συγκεντρωθείς. Προσπάθησε να βρεις την ίδια συχνότητα. Να συντονιστεί η ψυχή σου με τον Χριστό τώρα. Άφησε τα λίγο στην άκρη τα υπόλοιπα. Σκέψου σε ποιον στέκεσαι μπροστά. Σκέψου μαζί με ποιους πρόκειται να επικαλεστείς το Θεό, με τα χερουβίμ. Κανείς λοιπόν δεν πρέπει να μετέχει στους μυστικούς αυτούς ύμνους με νοθρότητα. Με νοθρότητα. Αλλά πρέπει να είναι προσιλωμένος. Αφού διώξεις όλα τα γήινα από το νου σου και μεταφέρεις τον εαυτό σου ολόκληρο στον ουρανό, ας προσφέρεις μετά τον ύμνο στο Θεό. Γι' αυτό προτρέπει ο διάκονος να στεκόμαστε καλός. Στόμεν καλός, σταθείτε καλός την ώρα αυτή. Δηλαδή να στεκόμαστε με φρίκι και τρόμο, με νυφαλιότητα και άγρυπνη ψυχή. Η Θεία Λειτουργία ονομάζεται αναφορά, διότι εμείς και τα τίμια δώρα μας αναφερόμαστε, δηλαδή ανυψωνόμαστε προς το Θεό. Να λοιπόν γιατί αναφέρεται αυτό το κομμάτι και λέγεται αναφορά. Γιατί τώρα είναι στραμμένα, θα μας το πει και σε λίγο, άνω σχόμεν τας καρδίας. Θα μας το πει τώρα ψηλά, ψηλά. Και πρέπει να στεκόμαστε με ευλάβεια και με φόβο. Προσέχετε αυτό το φόβο. Δεν είναι ο φόβος κάτι, που βλέπουμε κάτι κακό, αλλά ο φόβος της ευλάβειας, τους που φτάνει ο Ρέστη, που δεν φτάνει μόνο στο σεβασμό, αλλά τον περνάει τον σεβασμό. Και φτάνει αυτό που σας είχα πει κάποτε. Είμαστε μέσα στην εκκλησία και βλέπουμε να μπαίνει ο Χριστός. Τι θα κάναμε? θα τον βλέπαμε και θα λέγαμε λαχταριστά ήρθες. Ήρθε, μπήκε. Μπήκε, είναι ο ίδιος. Είναι ο Χριστός. Αυτό το φόβο, το φόβο της καλής λαχτάρας, του Δέους. Μπράβο, αυτή είναι η λέξη. Μπράβο Μαρία Ιρώ. Του Δέους. Πρέπει να στεκόμαστε λοιπόν με αυτό το ιερό Δέος μπροστά στο Χριστό. Και τώρα αυτά τα δώρα που θα προσκομίζονται, που προσκομίζονται, δεν γίνονται απλώς μια προσκομιδή στο γήινο θυσιαστήριο, σε εμάς τώρα εδώ κάτω. Αλλά τι έχουμε πει, ότι ταυτόχρονα γίνεται και Θεία Λειτουργία στον ουρανό. Γι' αυτό κοιτάξτε για τον ιερέα πώς ωραία το λέει, στην κηδεία του ιερέα. Τι του λέει η ευχή? Όπως ιερουργούσες και λειτουργούσες στο επίγειο θυσιαστήριο, έτσι τώρα να λειτουργάς στο επουράνιο θυσιαστήριο. Τι πιο ωραία από αυτή, πιο ωραία ευχή από αυτή. Και ποιοι λειτουργούν σε αυτό το επουράνιο θυσιαστήριο? Οι Άγιοι, οι Άγγελοι, όλοι αυτοί οι ευλαβείς ιερείς που έχουν φύγει από τη ζωή. Και του λέει, εύχομαι και εσύ να πας να συγκαταρρυθμηθείς σε αυτήν την ομάδα των ευλαβών ιερέων. Σε αυτή την ομάδα να είσαι και εσύ. Λοιπόν, και εμείς όλοι όμως καλούμαστε να νουψωθούμε σε αυτό το χώρο της ειρήνης, της άνωθεν ειρήνης που λέγαμε και στα ειρηνικά.

0: Και αυτήν την ώρα βέβαια, της που προσφέρεται η Αγία Αναφορά, στο επουράνιο θυσιαστήριο, είπαμε ότι παραστέκουν πάντοτε οι αγγελικές δυνάμεις. Καλύπτουν όμως το πρόσωπό τους. Οι αγγελικές δυνάμεις, θυμάστε, δύο τα εξαπτέρυγα που λέμε, τα χερουβίμ, τα σεραφίμ, όλα αυτά στέκονται. Θυμάστε που τα λέμε στις ευχές. Εξαπτέρυγα, πολυώματα, μετάρσια, πτερωτά, όλα αυτά παραστέκονται. Αλλά τι κάνουν αυτά όταν γίνεται αυτό μπροστά τους τώρα η αναφορά? Καλύπτουν τα πρόσωπά τους. Ενώ ο ιερέας όχι μόνο καλύπτει το πρόσωπο, όχι μόνο δεν καλύπτει το πρόσωπο εκείνη την ώρα, αλλά εκείνος κάνει το μυστήριο. Στέκεται όρθιος και με το χέρι του το δεξί ευλογεί και γίνεται αυτό το θαύμα. Άρα ποιος είναι ανώτερος, ο άγγελος ή ο ιερέας?
1: Ο ιερέας
0: είναι ανώτερος. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Κοσμάς, αν δεις στο δρόμο σου έναν ιερέα και έναν άγγελο, θα χαιρετήσεις και θα σπαστείς πρώτα το χέρι του ιερέα και μετά του αγγέλου. Κοιτάξτε πόσο ψηλά το πάει. Τι περισσότερο μπορεί να γίνει κάποιος άνδρας, ας πούμε, στη γη από αυτό? Τι μεγαλύτερο μπορεί να γίνει? Ένα νέο παιδί βέβαια σήμερα θα έλεγε να γίνει ποδοσφαιριστής. Βγάζει και πολλά λεφτά, λέει αυτός. Να γίνει γιατρός, να γίνει δικηγόρος και άλλα. Ναι, άκουσα και άλλα. Εγώ, λέει, είναι ένα καινούριο, λένε τα παιδιά, να γίνει YouTuber, λέει. Να φτιάχνεις το διαδίκτυο αυτά. Δηλαδή έχουν φύγει τελείως οι ιεράρχησες αξίες στα πράγματα. Μα εγώ σου λέω ότι αν είσαι ιερέας, θα είσαι ανώτερος και από άγγελο. Καταλαβαίνεις την αυτό? Ποιος το παιδί του δεν θα ήθελε να γίνει ιερέας όταν ξέρει τι είναι αυτό το υψηλό υπούργημα? Όλοι οι ιερείς θα θέλανε να γίνουν. Αν νιώθαν, αν ζούσαν, τι υψηλό υπούργημα είναι αυτό, τι υψηλό λειτουργήμα είναι αυτό, όλοι οι ιερείς θα θέλανε να γίνουν. Να γίνετε ιερείς, λέει, να λειτουργάτε, να διαβάζετε και να ερμηνεύετε το Ευαγγέλιο, να κοινωνάτε τους ανθρώπους, να τους μιλάτε για το Θεό. Και όσο λέει οι ιερείς θα λειτουργούν, θα είναι πάνω εδώ στη γη, τότε η χάρις θα είναι κάτω εδώ στη γη. Λέει, εγώ πιστεύω, αλλά με τους ιερείς δεν τα έχω καλά. Μα ένας ιερέας σε έβαλε μέσα στην εκκλησία. Αν δεν υπήρχε ο ιερέας, έλεγε κάποιος, θα βρικολάκιαζε ο κόσμος χωρίς τους αγιασμούς, τα ευχέλαια, τις αγιαστικές πράξεις. Τι είναι όλα αυτά? Αγιάζεται όλη η κτήση, η δημιουργία, οι άνθρωποι. Ένα αυτοκίνητο που το παίρνετε, λέτε θέλω να το αγιάσω, θέλω να νιώθω ότι είναι αγιασμένο, ένα σπίτι που ξεκινάτε. Θέλω να έρθει στο σπίτι ο ιερέας να μου αγιάσει τα πάντα. Και ένα απλό πράγμα, ένα κομποσκίνι μου φέρω άλλος. Δηλαδή θέλω να μου το λειτουργήσεις και να το έχω απάνω μου ευλογημένο. Να είναι, να έχει τη χάρη του Θεού. Όλα αυτά γίνονται από τους ιερείς. Γι' αυτό δεν μπορούμε να απομονώνουμε. Ο ιερέας, και αν δεν είναι σωστός, όπως θα τον θέλαμε και ο Θεός και εμείς, είναι ιερέας. Και οφείλουμε να του έχουμε σεβασμό στην ιεροσύνη του. Λοιπόν, η προτροπή λοιπόν του ιερέα ποια ήτανε, του διακόνου, αν δεν είναι διάκονος, το λέει ο ιερέας, στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, και εξηγήσαμε δηλαδή και πώς στεκόμαστε καλός. Τι σημαίνει καλός? Ερμηνεύσαμε ότι πρέπει να είμαστε με όλη την προσοχή μας. Στόμεν μεταφόβου, πρόσχομεν πάλι προσοχή, την Αγία Αναφοράν εν ειρήνη προσφέρει. Τώρα σημαίνει ότι πρέπει να είσαι ειρηνικός. Πρέπει να είσαι ειρηνικός. Δηλαδή πρέπει να, λέει κάποιος, έχω ταραχή. Έχω ταραχή η οποία με ακολουθεί και μέσα στη λειτουργία. Μπήκα και μέσα στη λειτουργία και πάλι δεν μπορώ να ηρεμήσω. Μετέφερα από το σπίτι μου την ταραχή, μπήκα στο ναό και αυτή με ακολουθεί. Δεν είναι... Πρέπει η Θεία Λειτουργία να μπορεί να σε, τουλάχιστον να σε ηρεμήσει.
2: Να σε καθαρίσει.
0: Να σε καθαρίσει, να σε ηρεμήσει, να σε γαλινέψει. Και η Θεία Λειτουργία το κάνει αυτό. Τώρα, αν έχεις τέτοια μεγάλη ταραχή, δεν είναι και το καλύτερο. Πρέπει να βρούμε, είπαμε, αυτό το διάβλο, πώς θα τραβήξουμε τη χάρη του Θεού μέσα στην ψυχή μας. Στην προτροπή του λειτουργού προς τους πιστούς να προσφέρουν την Αναγία να αναφοράν την ειρήνη, αυτοί απαντούν. Την προσφέρουμε με ειρήνη και με αγάπη προς τον Κύριο και τους αδελφούς μας. Πώς τον απαντάει ο λαός? Έλεον ειρήνης θυσίαν ενέσεως. Επαναλαμβάνω, την προσφέρουμε με ειρήνη και με αγάπη προς τον Θεό, προς τον Κύριο και τους αδελφούς μας. Προσφέρουμε έλεον ειρήνης. Προσφέρουμε έλεος, δηλαδή αγάπη, που είναι ο καρπός της ειρήνης. Πράγματι, όταν κανένα πάθος δεν ταράσει την ψυχή, τίποτα τότε δεν την εμποδίζει να είναι γεμάτη με αγάπη. Ο Θεός μας τη δίνει αυτή την ειρήνη και αυτή την αγάπη. Πού ψάχνεις να τη βρεις? Ψάχνει ο άλλος τον διαλογισμό. Ψάχνει στη γιόγκα, στους εσωτερισμούς και διάφορα άλλα που έχουν βρει για να ηρεμήσουν λίγο και δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι ντεπών στο καρκίνο. Έχεις τέτοια ταραχή και νομίζω ότι με αυτό που κάνεις ότι θα βοηθηθείς, μπορεί να βοηθηθείς λίγο, αλλά στιγμιαία. Η ειρήνη δίνεται στον άνθρωπο όταν μέσα του κατοικήσει ο Θεός. Αυτός είναι ο άρχον, ο άρχοντας της ειρήνης. Εσύ το ψάχνεις με λύσεις οι οποίες είναι πολύ ψεύτικες. Πολύ ψεύτικες είναι αυτές οι λύσεις. Και δίνουν οι άνθρωποι ώρες και χρήματα πολλά για να μπορέσουν λίγο να ηρεμήσουν. Δεν είναι δυνατόν να προσφέρουμε τη θυσία της δοξολογίας του Θεού πριν προσφέρουμε τη θυσία της αγάπης μας. Η θυσία που προσφέρεται με αγάπη είναι θυσία ευάρεσης στο Θεό. Όταν πας και μέσα σου η ψυχή είναι γεμάτο από μίσος και από αντιπάθειες, αυτή η θυσία μην νομίζετε ότι θα προσφέρει τίποτα. Ως κύβανον αλαλάζον. Σαν ένα δοχείο που το βαράς, τι ήχο να άδειο, τενεκέ, τι ήχο να βγάλει αυτό? Δεν θα βγάλει τίποτα. Δεν έχει να σου προσφέρει κάποιον μια ωραία μελωδία. Ενώ όταν ο άνθρωπος είναι πραγματικά με αγάπη και ειρήνη και ένας λόγος που θα σου πει θα σε γεμίσει με χάρη. Πήγαινε κάποιος και έλεγε, πήγανε σε ένα γέροντα και ρωτούσαν όλοι, γέροντα τι θα γίνει με αυτό το θέμα, γέροντα τι θα κάνω με αυτό το θέμα, με το άλλο θέμα. Ήταν κάποιος που δεν κοίται, που δεν ρώταγε τίποτα, καθόταν. Και αφού όλοι ρωτήσαν και ρίσαν τις απορίες τους, λέει ο γέροντας, αυτός ο αγιασμένος άνθρωπος στον επισκέπτη, εσύ δεν θα ρωτήσεις τίποτα. Και απαντάει εκείνος, αρκεί που σας βλέπω. Καλό.
2: Πολύ καλό.
0: Αρκεί που σοφό. Σας βλέπω. Σοφό. Και επειδή το έχεις και στο επώνυμο εσύ. Όχι εσύ. Αρκεί που σε βλέπω. Δηλαδή το ίδιο το πρόσωπό του είχε τέτοια ειρήνη, είχε τέτοια έκφραση και τέτοια χάρη που ο άνθρωπος αυτός είχε εισπράξει αυτό που ήθελε να πάρει. Και έφευγε γαλινεμένος. Και πράγματι από έναν πραγματικά άνθρωπο του Θεού πάντοτε φεύγεις γαλινεμένος. Πάντοτε φεύγεις ήρεμος. Τι άλλο να πούμε σχετικά με αυτό? Στη Θεία Λειτουργία, να πούμε αυτό πρώτα, ο πιστός χριστιανός γνωρίζει ποια είναι θυσία ευάρεση στον Κύριο και απευθύνεται με αγάπη σε Αυτόν. Το νιώθεις μέσα σου πότε η προσευχή σου, ας το πω, πιάνει τόπο. Μερικές φορές που προσευχήθηκες, αισθάνθηκες ότι η καρδιά σου ήταν πολύ ζεστή και ότι και ένα δάκρυ βγήκε από τα μάτια σου και αισθάνθηκες και ένα σκύρτημα στην καρδιά. Λίγες φορές το πετυχαίνεις. Έστω όμως και αν έχει γίνει μία φορά, καταλαβαίνεις πως είναι αυτή η θυσία, η ευάρεση στο Θεό. Είναι αυτή η θυσία που, είναι αυτή η προσευχή που γίνεται λαχταριστά, που γίνεται με πολύ κέφι, που γίνεται με πολύ χαρά, που γεμίζει τον άνθρωπο. Αυτή τη θυσία, αυτή την προσευχή πολύ τη χαίρεται ο Θεός. Τότε αισθάνομαι ότι ο Θεός άκουσε αυτό που είπα και θα το κάνει αυτό που ζήτησα. Θα ανταποκριθεί. Επίσης σκεφτείτε, υπάρχουν μερικές κατηγορίες ανθρώπων που όταν προσεύχονται η προσευχή τους πιάνει, που λέμε, εισακούεται. Ακούστε, τα μικρά παιδιά όταν προσεύχονται, ακούγεται η προσευχή τους. Είναι αγνά, τα αγαπά ο Θεός, ζει μέσα τους, ζει μέσα τους. Στους ανθρώπους που πονάνε, σε έναν άνθρωπο που πονάει, που βασανίζεται, που κουράζεται πολύ, που βασανίζεται, σε αυτόν τον άνθρωπο θα του πείτε να προσευχηθεί, να πιάσει προσευχή του. Άλλος, σε αυτόν που δεν προσεύχεται για τον εαυτό του. Έτσι, που δεν προσεύχεται για τον εαυτό του, αλλά τι κάνει. Προσεύχεται για τους άλλους και τον εαυτό τι τον κάνει.
2: Ή καθόλου.
0: Ή καθόλου. Τον ξεχνάει ο Θεός, ε.
3: Αυτό που μας έχετε πει και εσείς.
0: Ναι.
3: Να προσευχόμαστε για τους άλλους.
0: Να προσευχόμαστε για τους άλλους. Και τότε ξεχνάς τον εαυτό σου και τότε ποιος σε θυμάται.
1: Ο Θεός.
0: Ο Θεός σε θυμάται. Τι λέει μετά ο Θεός. Λέει ότι αυτόν τον άνθρωπο που νοιάζεται για τους άλλους θα τον αναλάβω εγώ προσωπικά. Καταλαβαίνετε. Αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να πλησιάσουμε. Ξεκινάει κάποιος και λέει, το κάνετε και το λέτε και στα παιδιά αυτό, να προσεύχονται. Λέει, έλα να κάνουμε την προσευχή. Και λέει, Θεούλη μου να προσέχεις τον πατέρα μου, τη μαμά μου. Και αρχίζουμε εκεί πέρα όλους τις οικογενείες και τα λοιπά. Μην κουράζεσαι, ξέρει ο Θεός, προτού ζητήσεις. Ξέρει ο Θεός, μην κουράζει. Αντίθετα, να μάθεις το παιδί από μικρή ηλικία να προσεύχεται για τους άλλους. Να προσεύχεται για τους άλλους και για αυτούς που έχουν ανάγκη, να απλώνουμε το δίχτυ. Και σε αυτό το δίχτυ προσευχής να περιλαμβάνονται πολλοί άνθρωποι. Οι άστεγοι, οι πρόσφυγες, οι εγκατελειμμένοι, οι μοναχικοί, οι ασθενείς, τοξικομανείς, οι αλκοολικοί, πολλές ομάδες ανθρώπων που βασανίζονται, εκεί να δίνουμε το βάρος. Και στο τέλος, αν θυμηθούμε, να βάζουμε τον εαυτό μας. Λοιπόν, μετά από αυτό που είπα, τι είπα πριν, για ποιο αναφέραμε τώρα, στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, πρόσχομαι την Αγία να αναφορά εν ειρήνη προσφέρει και ο χαρός απαντά έλεον ειρήνης θυσίαν ενέσως. Μετά από λίγο ακούγεται κάτι πάρα πολύ ωραίο. Αισθανόμαστε όλοι οι ιερείς όταν το κάνουμε αυτό. Αισθανόμαστε ότι είμαστε σε μια πηγή η οποία βγάζει γάργαρο, κρυστάλλινο, καθαρό νερό. Μέσα στην Αγία Τράπεζα είναι αυτό. Πάνω στην Αγία Τράπεζα είναι αυτό. Και από αυτό το νερό γεμίζουμε και βγαίνουμε έξω σε εσάς, ευλογούμε κάνοντας το σταυρό και δροσίζουμε τον κόσμο. Πώς σας φαίνεται σαν εικόνα?
2: Ωραία.
0: Αυτό κάνουμε.
2: Δροσιστικό.
0: Σε αυτό το διψασμένο κόσμο και κουρασμένο κόσμο κάνουμε αυτό. Αντλούμε σαν να έχουμε άντλημα, λέει. Αντλούμε από αυτό και βγαίνουμε έξω και μοιράζεται αυτό το πράγμα σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή τι λέμε, η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή ας είναι με τα πάντων ημών. Δεν είναι πολύ ωραία εικόνα? Αν το νιώθει και ο παπάς και αν πραγματικά τα ζούμε αυτά, τι ωραίο πράγμα είναι. Μεταφέρεις όλο αυτό το πράγμα έξω. Να πάει παντού. Ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό? Αυτό που κάνουμε στην περιφορά της εικόνας του Αγίου, της ενορίας μας ή του επιταφείου. Τι κάνουμε? Δεν μας χωράει ο τόπος μέσα στο ναό. Και λέμε δεν μπορούμε να μείνουμε εδώ μέσα. Θα βγούμε τώρα να αγιάσουμε δρόμους, σοκάκια, αυλές, σπίτια και αυτούς που δεν ήρθαν στο ναό. Γίνεται ένα ξεχύλισμα χάριτος Θεού, το οποίο μεταφέρεται τώρα παντού. Αφού ψάλαμε μες στο ναό, προσευχηθήκαμε μες στο ναό, μετά τι λέμε? Πάμε τώρα. Πάρτε τα λάβαρα, πάρτε τα εξαπτέρυγα, πάρτε τον Άγιο, τα λείψανα, όλα. Και πηγαίνετε τα, πού? Έξω από τον ναό. Έξω από τον ναό. Όπου μπορούμε να κάνουμε μεγάλο κύκλο και να μεταφέρουμε εκεί τη χάρη, να λάβουν όλοι τη χάρη του Θεού. Τότε τι κάνουμε οι άλλοι? Μ' αρέσει αυτό σε κάποιες ενορίες που γίνεται και σε εμάς στην επαρχία, αλλά και σε άλλες ενορίες και σε άλλες περιοχές. Τι κάνουνε παιδιά, ο κόσμος? Περιμένουνε με στα σπίτια τους, ανάβουν τα φώτα, ανάβουν τα λιβανιστήρια, βάζουν το θυμιατό, βγάζουν και τα ρούχα, τα στροσίδια, αυτά τα χαλιά τους και τα πλώνουν στο δρόμο. Γιατί? Να πατήσει ο Χριστός και η συνοδεία του. Να πάρουν χάρη και αυτά, να ευλογηθούν οι οικίες και να έρθει η άκτιστη χάρη του Θεού στα κτιστά πράγματα. Η άκτιστη χάρη του Θεού να έρθει να πλημμυρίσει τα κτιστά. Και πατάει όλος ο κόσμος αυτά. Με ευλάβεια δέχονται την ευλογία αυτών που περνούν οι άνθρωποι. Τι ωραία πράγματα. Η Ορθοδοξία μας έχει αυτά τα πολύ ωραία πράγματα. Αυτή την ωραία λατρεία, την ευλάβεια. Προσοχή παιδιά, μη μας τη χαπάρουνε. Προσοχή να μην τη χάσουμε. Δεν θα μας την πάρει κανένας αν εμείς δεν προσέξουμε. Προσέξτε να το μεταδώσουμε στα παιδιά μας αυτό. Στους δικούς μας ανθρώπους. Να κρατήσουμε τις παραδόσεις, τις ιερές αυτές που έχουμε. Λοιπόν. Στη Θεία Λειτουργία γινόμαστε μέτοχοι όλης της Αγίας Τριάδος. Από την πηγή, δηλαδή την αγάπη του Θεού και Πατρός, δια της οδού και της στήρας που είναι ο Χριστός, έρχεται στη σύναξη της Εκκλησίας και σε κάθε πιστό η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Πόσο ωραία συνδέονται τα τρία πρόσωπα. Ο Θεός, Πατήρ, η πηγή. Θυμάστε το παράδειγμα που είχαμε πει. Ο Χριστός το αυλάκι και το Άγιο Πνεύμα το νερό που ζωογονεί όλο αυτό. Τα πρόσωπα και της Αγίας Τριάδος. Όλη η Αγία Τριάδα επιτελεί αυτό που κάνουμε στη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και ξεκινάμε πώς. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτά όλα είναι η Αγία Τριάδα πάντοτε και στη Θεία Ευχαριστία. Η ευχή αυτή μας προσφέρει τα αγαθά της Αγίας Τριάδος. Από τον Υιό χάρη, από τον Πατέρα αγάπη, από το Άγιο Πνεύμα κοινωνία. Ακούστε μια ιδέα. Επειδή ο πλούσιος κατά το έλεος έπρεπε να μοιραστεί τα αγαθά του με τους συμφιλιωμένους εχθρούς, το Άγιο Πνεύμα το πραγματοποιεί αυτό με την κάθοδό του στους Αποστόλους. Γι' αυτό η προς τους ανθρώπους αγαθότητα του Αγίου Πνεύματος ονομάζεται κοινωνία. Κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Η Θεία Λειτουργία είναι η κοινωνία του ανθρώπου στη χάρη του Τριαδικού Θεού. Ο καρπός της Θείας Λειτουργίας είναι αυτή η χάρις. Πού να πάω να πάρω χάρη? Στα μυστήρια θα πας. Και κυρίως στη Θεία Ευχαριστία. Το λέμε στο τέλος. Είδομεν το φως το αληθινόν. Ελάβομεν πνεύμα επουράνιον. Αυτό το λαμβάνουμε μόνο στη Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία λοιπόν είναι κοινωνία του ανθρώπου με τον Τριαδικό Θεό. Η ζωή που προσφέρεται στον άνθρωπο και τον ζωοποιεί είναι προσφορά της Αγίας Τριάδος. Ακούστε κάτι σημαντικό. Η ζωή ημίν από του Θεού δια του Χριστού εν Αγίω Πνεύματι χορηγείται. Η ζωή ημίν από του Θεού δια Χριστού εν Αγίω Πνεύματι χορηγείται. Γενικά κάθε θεϊκή ευλογία που έρχεται στον άνθρωπο είναι δωρεά της Αγίας Τριάδος. Διότι τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος είναι αδιαίρετα. Όπου είναι η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος βρίσκεται να είναι και του Υιού. Όπου είναι ο Πατήρ είναι και ο Υιός, είναι και το Άγιο Πνεύμα. Και όπου είναι η χάρις του Υιού είναι και του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Ώστε, λέει ο Μέγας Βασίλειος, Πατρός και Υιού και Πνεύματος Αγίου, μία η δωρεά και εξουσία. Ό,τι γίνεται σε μας, όποια ευεργεσία γίνεται, γίνεται

0: πάρουμε τη χάρη και να τη μεταδώσουμε στους άλλους. Και αυτή η χάρη πώς την παίρνουμε? Δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε. Τη λαμβάνουμε ως δωρεά και την παρέχουμε και την μεταδίδουμε ως δωρεά. Τελειώνω με μία έκφραση. Με το τι απαντάει ο λαός, εσείς δηλαδή, τι απαντάτε όταν εμείς λέμε «Η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή μετά πάντων ημών». Τι λέτε, τι απαντάτε?
1: «Και μετά του Πνεύματός».
0: Δηλαδή εύχεστε και σε μένα να υπάρχει αυτή η χάρη. Η απάντηση λοιπόν του λαού στην ευλογία του ιερέα δείχνει ότι οι πιστοί δεν είναι απλοί θεατές, αλλά μετέχουμε σε αυτό το θείο δράμα, μετέχετε κι εσείς. Εγώ σας λέω κάτι και γίνεται ένας διάλογος. Σας λέω να έχετε τη χάρη του Θεού και εσείς να πατάτε, και εσείς πάτε να την έχετε. Και εσείς να την έχετε. Λέει σχετικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο λειτουργός δεν εγγίζει τα δώρα τα οποία βρίσκονται ενώπιόν του πριν να σας ευχηθεί τη χάρη του Κυρίου και να του απαντήσετε και εσείς και το πνεύμα της. Προτού πάει να κάνει τώρα το θαύμα, πρώτα εύχεται σε εσάς και πρώτα λαμβάνει και από εσάς την απάντηση. Και τότε του λύνονται τα χέρια, θα λέγαμε, και προχωράει κανονικά για την κορύφωση του μυστηρίου. Άρα εκεί απαντάτε και το πνεύμα της. Με την απάντηση αυτή υπενθυμίζετε στον εαυτό σας ότι τα προσφερόμενα δώρα δεν είναι έργο ανθρώπου. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία είναι παρούσα και υπερίπταται όλων, ετοιμάζει αυτή τη μυστική θυσία. Με αυτό που σας είπα τώρα, φτάσαμε να πούμε για τα δύο αυτά, για τις δύο αυτές εκφωνήσεις της Θείας Λειτουργίας, «Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, πρόσκομαι την Αγία να αναφοράν εν ειρήνη προσφέρειν», η απάντηση του λαού χορού «Έλεον ειρήνη στη Σία Ενέσος», και σήμερα είπαμε επίσης το «Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή μετά πάντων ημών», και εσείς απαντάτε στον λειτουργό και μετά του Πνεύματος. Σας περιμένω την επόμενη φορά να συνεχίσουμε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, την προσέγγιση, την ερμηνευτική στη Θεία Λειτουργία.
2: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία. Ερμηνείες στη Θεία Λειτουργία μέσα από πραγματικά γεγονότα και εμπειρίες Αγίων, Ιερέων, Μοναχών και Πιστών. Το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου διαβάζει ο ιερομόναχος Εφραίμ Παναούσης. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, να διαβάζουμε από το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία». Βρισκόμαστε στην ανάλυση του χερουβικού ύμνου. Γράφει ο πατήρ Στέφανος. «Εδώ θα κάνω μια παρένθεση. Εξαιτίας της ασθενείας μου δεν μπόρεσα πιθανόν να αναπαύσω όλους τους χριστιανούς, όλα τα πνευματικά τέκνα με το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Η ασθένεια προεκλήθη όπως μάθατε από υπερκόπωση και αυτή δεν την άντεξε η καρδιά και λύγησα. Ένας καθηγητής πανεπιστημίου, ευλαβής και πιστός, γνωστός στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ο κύριος Παπαζάχος, μου είπε τα εξής όταν ανέφερα κάποια παράπονα χριστιανών. «Αν οι εξομολογούμενοι σου, τώρα που αδιαθέτησες, δεν αρκούνται και δεν αναπαύονται στην ευχή σου, στην ευλογία και στην προσευχή σου, τότε δυστυχώς τίποτε το ουσιαστικό και πνευματικό δεν καλλιεργήθηκε μέσα τους». Πολλοί όταν μπαίνουν σε ένα καινούριο σπίτι ή αγοράζουν καινούριο αυτοκίνητο ή όταν ανοίγουν καινούργιο μαγαζί ή γραφείο, αμέσως καλούν τον ιερέα για τον αγιασμό. Από τον ιερέα θα ξεχυθεί η χάρις που θα ευλογήσει το νέο σπιτικό ή τη νέα εργασία. Χτυπημένοι από τα απρόσμενα γεγονότα της ζωής, καταπληγωμένοι από τις πολλές θλίψεις και δοκιμασίες οι χριστιανοί μας, τρέχουν γρήγορα στον καλό ιερέα για να του ζητήσουν βοήθεια. Ένα διάβασμα, πάτερ, ή ένα τρισάγιο, παρακαλώ. Ένα σταύρωμα με την Αγία Λόγχη στο μάτι μου, σας παρακαλώ. Μια ευχή, παππούλη, μια παράκληση, δέσποτα, μια οικεσία, εδεσιμότατε ή πιο μορφωμένη. Πάρτε, σας παρακαλώ, το χαρτάκι και διαβάστε τα ονόματά μας στην Αγία Πρόθεση. Δοκιμάζομαι, υποφέρω, βασανίζομαι, λέγει η πονεμένη χριστιανή ή ο πονεμένος χριστιανός. Περνάμε δύσκολες μέρες στο σπίτι, κάνετε μια ευχή, έχουμε πολλά βάσανα, πειρασμούς. Άλλοτε, γιατί ο άνδρας πίνει, χαρτοπέζει, γυρίζει τις νύχτες, ποιος ξέρει πού, είναι βάναυσος, απαιτητικός, τύρανος, εγωιστής, σηκώνει χέρι, βλασφημεί τα θεία και άλλα πολλά. Άλλοτε, γιατί η γυναίκα είναι ζηλιάρα, γιατί γκρινιάζει, μουρμουρίζει, βλασφημεί, καταργέται τα παιδιά της ή ασχολείται με το σκύλο της ή ξημεροβραδιάζεται στα χαρτιά ή παραμελεί το σπίτι της. Για όλα αυτά και για πολλά άλλα οι χριστιανοί τρέχουν κοντά στον ιερέα, στον πνευματικό τους πατέρα με λαχτάρα πολύ, γιατί σε αυτόν στηρίζουν τις ελπίδες τους. Αυτός είναι πιο κοντά τους. Αυτός τους διαβάζει την ευχή της γεννήσεως και σαραντίζει το παιδάκι τους. Αυτός τους βαπτίζει τα παιδιά, τα αγιάζει, τα κατηχεί, τα κοινωνεί και αργότερα τα αραβωνιάζει και τα παντρεύει. Αυτός στη χαρά, αυτός και στη λύπη, στην αρρώστια και στον πόνο. Αυτός είναι εκείνος που συνοδεύει στην τελευταία του κατοικία τον κάθε χριστιανό. Σεις λοιπόν οι χριστιανοί, να πηγαίνετε στον ταπεινό ιερέα σας, το πνευματικό ή το γέροντά σας για να ζητήσετε κάτι που μόνο αυτός έχει. Αυτό δεν το έχουν ούτε οι αυτοκράτορες, ούτε οι κυβερνώντες τους λαούς και τα έθνη, ούτε οι μεγιστάνες του πλούτου, ούτε οι ένδοξοι της γης. Αυτό είναι η χάρη της ιεροσύνης. Είναι η δέησή του, η προσευχή του, η ευλογία, η ευχή του. Είναι το σταύρωμά του. Έχει τη θεία χάρη του τελεταρχικού Παναγίου Πνεύματος, τη χάρη του Αγίου Τριαδικού Θεού. Τελεί μυστήρια και κάνει θαύματα ο Θεός μέσω αυτής. Έχει τη δύναμη του δεσμήν και λύειν τα αμαρτίας των χριστιανών. Συγχωρεί, αλλά και δεσμεύει. Χαρίζεται, αλλά και κανονίζει. Τότε θα κοινωνήσεις. Ίσταται μέσως μεταξύ ανθρώπων και Θεού. Είναι λίγο πιο πάνω, αλλά με βαρύ φορτίο στο λαιμό του. Στέκεται πολύ ψηλότερα όλων των ανθρώπων.
Είναι ο ποιμένας, ο πατέρας, ο ιατρός. Ο πατήρ Ιωακείμ Σπετσιέρης διηγείται τα εξής για τον Άγιο Αρσένιο τον Καπαδόκη. Γύρω στα 1890 στα Ιεροσόλυμα και μάλιστα την Κυριακή της Ορθοδοξίας έγινε πατριαρχική μεγαλοπρεπής Θεία Λειτουργία. Πρώτος λειτουργός ήταν ο τότε Πατριάρχης Νικόδημος και στη λειτουργία 6 αρχιερείς, 12 ιεροδιάκονοι και περισσότεροι από 40 ιερείς, έγγαμοι και άγαμοι. Πολλοί εκ των ιερέων ήσαν προσκυνητές από τα μέρη της Ρωσίας, της Ελλάδος και της Ανατολής. «Μεταξύ των συλλειτουργών ήμουν και εγώ», λέγει για τον εαυτό του ο πατήρ Ιωακείμ Σπετσιέρης και συνεχίζει. «Μετά τη μεγάλη είσοδο και όταν ο Πατριάρχης ανέγνωσε την ευχή και ευλόγησε τα τίμια δώρα, η σώμα και αίμα Χριστού, ενός εκ των συλλειτουργών των ιερέων άστραψε το πρόσωπο ως ο ήλιος. Μου προξένησε κατάπληξη και θαυμασμό. Είχα μπροστά μου ως εφαίνετο έναν άγιο αστραπόμορφο». Αυτό το εκπληκτικό θαύμα το είδε όχι μόνο ο πατήρ Ιωακείμ, αλλά και άλλοι ιερείς. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ρωτούσαν να μάθουν ποιος ήταν και ποια ήταν η πολιτεία του όπου υπηρετούσε ο ιερεύς. Από φαρασιώτες έμαθε τα εξής ο πατήρ Ιωακείμ. «Είναι άγιος ιερεύς. Κάνει και θαύματα. Ναι, άμα διαβάσεις ένα ανασθενή μια ευχή, γίνεται αμέσως καλά ο άρρωστος. Δεν έχουμε ανάγκη από γιατρούς εκεί. Γιατρός είναι ο Χαντζιεφεντής, πατήρ Αρσένιος, ο νυν Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης. Και όχι μόνο εμείς οι φαρασιώτες τον έχουμε για Άγιο, αλλά και οι Τούρκοι, γιατί και σε αυτούς κάνει θαύματα και γιατρεύει αρρώστους. Υπάρχουν άπειρες μαρτυρίες πως όταν πετούσε έξω από την πόρτα της καλύβας του τη στάχτη από το θυμιατό που χρησιμοποιούσε, πήγαιναν και το μάζευαν οι στήρες τουρκάλες, το έριχναν μέσα στο νερό, το ανακάτευαν, το έπιναν και σε λίγες μέρες συνελάμβαναν τέκνα. Ή το εξαϊλωμένος, πνευματοφόρος, θεολαμπής, γιατί έλαμπε στη Θεία Λατρεία Πολάκης, ως ο ήλιος. Άστραφτε ο ναός και μαζί με τον Όσιο Αρσένιο αρωματίζεται από την αγιότητά του και όλο το μικρό του εκκλησίασμα, το μικρό του ποιμνίο. Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές να διαβάζουμε από το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία». Βρισκόμαστε στην ανάλυση του χερουβικού ύμνου. Γράφει ο πατήρ Στέφανος «Πολύ μεγάλη η τιμή της ιεροσύνης, αλλά και βαρύς ο σταυρός των ευθυνών για τις ψυχές που του ενεπιστεύθη Κύριος ο Θεός. Κράτησε, του λέγει στη χειροτονία του, αυτή την παρακαταθήκη και θα σου τη ζητήσω πίσω εν ώρα κρίσεως». Οι χριστιανοί δεν το γνωρίζουν αυτό, βλέπουν μόνο τα προνόμια της χάριτος και της ευλογίας και γι' αυτά τρέχουν κοντά στον παππούλη τους. «Από αυτόν, από μένα, από τον άλλον, από όλους, ζητάτε την ευχή της Εκκλησίας του Χριστού και ξέρετε πολύ καλά ότι το χεράκι του που ευλογεί έχει χάρη, δύναμη, αγιασμό και το ασπάζεστε και το καταφυλείτε. Είναι το χέρι που πιάνει τον αμνό του Θεού, τον έροντα την αμαρτία του κόσμου». Αφού ο ιερεύς λοιπόν έχει τέτοια πνευματική εξουσία, είναι ανώτερος από βασιλείς και κοσμικούς άρχοντες. Είναι ανώτερος από αγγέλους και αρχαγγέλους, γιατί σε κανέναν άγγελο δεν έδωσε ο Θεός την πνευματική εξουσία του να συγχωρεί αμαρτίες, να τελεί τη Θεία Λειτουργία και τα άλλα μυστήρια. Αν η πνευματική αυτή εξουσία της αφέσεως των αμαρτιών και της τελέσεως εν γέννη των μυστηρίων δινόταν στους αγγέλους, επειδή οι άγγελοι δεν έχουν ιδέα της αμαρτίας και των πειρασμών που δοκιμάζουν οι άνθρωποι, δεν θα μπορούσαν να νιώσουν και να συναισθανθούν την ανθρώπινη τραγωδία, τους ανθρώπινους πειρασμούς, τις ανθρώπινες δυσκολίες, και οι άνθρωποι με πολλή δυσκολία και δισταγμό θα πλησίαζαν αγγέλους για να εξομολογηθούν. Ενώ ο ιερεύς, ως άνθρωπος, αμαρτωλός και αυτός, που καθημερινώς αντιμετωπίζει πειρασμούς και παλεύει εναντίον του τριπλού κακού, της αρκός, του κόσμου και του διαβόλου, βλέπει πάνω στα πράγματα την αδυναμία του ανθρώπου. Γι' αυτό και ακούει ο ιερεύς με πολύ συμπάθεια και με μεγάλη κατανόηση ως ομοιοπαθής τα αμαρτήματα των συνανθρώπων του, των τέκνων που του ενεπιστεύθη ο Κύριος, και είναι έτοιμος να δώσει με όλη του την καρδιά την συγχώρηση σε αυτούς που πιστεύουν και μετανοούν ειλικρινά. Αυτά βέβαια που λέμε και κηρύσουμε για τους ιερείς ίσως φαίνονται παράξενα, αλλά έτσι είναι δοσμένα από το Θεό.
Μόνον όποιος πιστεύει αληθινά στον εντριάδη Θεό και στην θεανθρωπότητα του Χριστού, καταλαβαίνει, συναισθάνεται και αναλόγως τιμά τον ιερέα για την πνευματική εξουσία που του έδωσε ο ίδιος ο Θεός. Στο πρόσωπο του ιερέως προσκυνεί την ιεροσύνη του Χριστού, τον ίδιο τον Κύριο. Αλλά δυστυχώς σήμερα ζούμε σε μια εποχή αναρχίας, ηλισμού, απιστίας και διαφθοράς και οι ιερείς του υψίστου δεν τιμώνται ως αντιπρόσωποι του Θεού επί της γης. «Σε τίνην δυσοπώ των μόνων αγαθών και ευήκων». Αυτά τα λόγια είναι μόνο για τον ιερέα και μόνο ο ιερέας τα ζει και τα βιώνει. Αυτός που με τη χάρη του Θεού στέκεται μπροστά στην Αγία Τράπεζα, σκύβει το κεφάλι, τρέμει από δέος και χύνει δάκρυα πολλά, ενώ λέγει «Σίγαρ προσέρχομαι, κλείνα στον εμαυτού αυχένα». Και κλείνει η ευχή με την εκφώνηση «Σίγαρ ο προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδιδόμενος Χριστέ ο Θεός ημών». Στην εκφώνηση αυτή κλείνεται όλη η θεολογία για την ιεροσύνη του Ιησού Χριστού, που είναι και η ιεροσύνη της Εκκλησίας. Ο Ιησούς Χριστός στη Θεία Λειτουργία είναι και ο ιερεύς που λειτουργεί και ο αμνός που θυσιάζεται και εκείνος που δέχεται τα δώρα και εκείνος που διανέμεται μελιζόμενος στο λαό. Αυτός ιερείων, αυτός θύμα, αυτός ιερεύς, αυτός θυσιαστήριον, αυτός Θεός, αυτός άνθρωπος, αυτός βασιλεύς, αυτός αρχιερεύς, αυτός πρόβατον, αυτός αρνίων. Τα πάντα εν πάση υπερ ημών γενόμενος, η να ημίν ζωή κατά πάντα τρόπον γέννηται, γράφει ο Άγιος Επιφάνιος Κωνσταντίας της Κύπρου. Μετά την ευχή του χερουβικού ύμνου, ο ιερεύς θυμιατίζει, ενώ λέγει σιγανά τον πεντηκοστό ψαλμό. Το θυμίαμα έχει ειδική θέση στη Θεία Λατρεία, ειδικότερα κατά την ώρα που ψάλεται ο χερουβικός ύμνος και έχουν δοθεί από τους πατέρες της Εκκλησίας διάφορες ερμηνείες. Μας υπενθυμίζει τον αρωματισμό με πολύτιμα μοίρα του σώματος του Κυρίου κατά τον ενταφιασμό του από τις μυροφόρες γυναίκες, το Λίβανο των Τριών Μάγων, καθώς επίσης και τους λόγους του Αποστόλου Παύλου, ότι οι πιστεύοντες εις τον Ιησούν Χριστόν είναι Χριστού ευωδία. Το θυμίαμα αλληγορικά είναι ανάταση του νου και της καρδιάς μας προς τον ουράνιο θρόνο του Κυρίου κατά τη διάρκεια της προσευχής μας, είτε κατά μόνας είτε μέσα στην Εκκλησία. Κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου. Η Αποκάλυψη του Ευαγγελιστού Ιωάννου αναφέρει ότι Άγγελος Κυρίου ήλθε και στάθηκε πάνω στο θυσιαστήριο κρατώντας χρυσό θυμιατήρι. Και δόθηκαν σε αυτόν θυμιάματα πολλά, που ήσαν οι προσευχές και οι δεήσεις των Αγίων της Τριαμβεύουσας Εκκλησίας, για να ενισχύσει τις προσευχές των πιστών της στρατευωμένης Εκκλησίας και να τις προσφέρει μπροστά στο ουράνιο θρόνο του Θεού. Άρα το θυμίαμα είναι σύμβολο των προσευχών των χριστιανών. Και ειδικότερα ο αρχιερεύς ή ο ιερεύς που θυμιά συλλέγει τρόπον τεινά από τις καρδιές όλων των εκκλησιαζομένων χριστιανών τις προσευχές. Είναι μια έντονη προτροπή για προσευχή. Γι' αυτό και τους προτρέπει να στείλουν τις προσευχές στον ουράνιο θρόνο του Θεού Πατρός για να ελκύσουν το έλεος Του. Είναι σαν να τους λέγει «Χριστιανοί μου, προσευχηθείτε, κάνετε ευχή και στείλτε τις μυστικές προσευχές σας στον ουράνιο Πατέρα. Όλες μαζί ενωμένες θα κάνουν το θαύμα». Ποιο θαύμα? Θα ελκύσουν το μέγα έλεος του Θεού. Και επειδή τέτοια σημασία έχει το θυμίαμα, γι' αυτό όταν θυμιάζει ο λειτουργός, πρέπει οι εκκλησιαζόμενοι να σηκώνονται από τα καθίσματα, να βγαίνουν από τα στασίδια τους και να κάνουν μια υπόκληση, αν θέλουν και το σταυρό τους, που είναι μια ανταπόκριση στο κάλεσμα του ιερέως για προσευχή. Γι' αυτό τα μάτια μας και του ιερέως και των εκκλησιαζομένων πιστών ήθε να στάζουν δάκρυα μετανοίας και οι αμαρτωλές καρδιές μας ας ταπεινωθούν, ας γονατίσουν, ας προσευχηθούν και ας φωνάξουν «Έλεος, Κύριε, έλεος». Εφόσον αξιούμεθα της τιμής να εικονίζουμε τα χερουβίμ στη μυστηριακή Θεία Λατρεία, πόσο πολύ περισσότερο θα απολαμβάνουμε τις τιμής των αγγέλων και των αρχαγγέλων, όταν ταυτόχρονα θα βλέπουν στην νοητή τράπεζα της καρδιάς μας να είναι πνευματικά χαραγμένο το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, να διαβάζουμε από το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία». Βρισκόμαστε στην ανάλυση του χερουβικού ύμνου. Γράφει ο πάτερ Στέφανος: «Ύστερα από τη συντετριμένη ευχή του χερουβικού ύμνου, καθών χρόνων ψάλεται αυτός, άρχεται ο πεντηκοστός ψαλμός. Ο πεντηκοστός ψαλμός δεν είναι ψαλμός μετανοίας μόνον, αλλά συμπεριλαμβάνει και ένα πλήθος από θεολογικές αλήθειες. Πρώτον, υπάρχει διδασκαλία του προπατορικού αμαρτήματος. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτερ μου. Δεύτερον, αποκαλύπτεται ότι η αμαρτία μολύνει όλο τον άνθρωπο και καθιστά την ψυχή δελικτή και δυσόδη ενώπιον του Αγίου Θεού. Τρίτον, διευκρινίζεται ότι η αμαρτία είναι όχι μόνο πρόκληση κατά του Θεού, αλλά και προσβολή και ανταρσία και ανυπακοή στο Πανάγιο θέλημά του. Τέταρτον, τονίζεται ότι μόνον ο Θεός μπορεί με τη Θεία του Χάρη, δηλαδή με το Μέγα Έλεος του, να εξαλείψει κάθε αμαρτία. Πέμπτον, φαίνεται ότι η άφεση του αμαρτήματος και της αμαρτίας επιτυγχάνεται μόνο δια της συντριβής και της μετανοίας των δακρύων. Έκτον, αναγνωρίζεται και διακηρύτεται ότι η θυσία αρεστή στο Θεό είναι το συντετριμένο πνεύμα και η τεταπεινωμένη καρδία. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει ότι ο πεντηκοστός ψαλμός είναι χρήσιμος και για το δίκαιο και για τον αμαρτωλό. Για το μεν δίκαιο, για να μην πέσει στη ραθυμία και στην ακηδεία και υπαρηφανευθεί για την ευσέβειά του. Για δε τον αμαρτωλό, για να μην απελπίζεται για τη σωτηρία του, γιατί είναι μέγα το έλεος του Θεού και άπειρη η θεία του ευσπλαχνία. Ναι, το έλεος του Θεού είναι μεγάλο και ανεξάντλητο, η αγαθότητά του απεριόριστη, η μακροθυμία του αμέτρητη, τα σπλάχνα των νυκτηρμών του πολλά, η φιλανθρωπία του άπειρη και η θεία του ευσπλαχνία χωρίς όρια. Βοηθεί λοιπόν και συμπληρώνει ο πεντηκοστός ψαλμός τη μυστική ευχή του λειτουργού που προηγήθηκε, στο να ρίξει στην ψυχή του που τόσο εύκολα αμαρτάνει, στο έλεος και στην αγάπη του Θεού. Καθόν χρόνο ψιθυριστά ο λειτουργός ιερεύς απαγγέλει τον πεντηκοστό ψαλμό της μετανοίας, συγχρόνως θυμιά γύρω-γύρω την Αγία Τράπεζα, την Ιερά Πρόθεση, τις εικόνες του Ιερού Τέμπλου και κατόπιν όλο το λαό. Ο ιερεύς, όπως θυμιά τις εικόνες του Χριστού, της Παναγίας και όλων των Αγίων, το ίδιο θυμιά και τον κάθε πιστό που είναι η εικόνα του Θεού. Η ματιά του περνά από όλους τους εκκλησιαζομένους σαν να βλέπει τον καθένα χωριστά και προσφέρει αυτό το θυμίαμα σαν τον άγγελο της Αποκαλύψεως, τες προσευχές των Αγίων πάντων. Αμέσως μετά το θυμιάτισμα, ο λειτουργός ιερεύς κάνει τρεις βαθιές μετάνοιες λέγοντας λόγους παρακλητικούς, οικετευτικούς και μετανοίας, όπως «Ο Θεός η λάστη τίμητο αμαρτωλό», «Η ήμαρτον Κύριος ο άσωτος Υιός», «Η εκ του βορβόρου των έργων μου ρίσε με», «Κύριε, Κύριε, μη με απορρίψεις» και άλλα τεινά, τα οποία ποικίλουν από ιερέα σε ιερέα. Κατόπιν γυρίζει προς το λαό και κάνει μια μικρή σεμνή αλλά ταπεινή υπόκληση, λέγοντας συγχρόνως δύο προτάσεις. Η πρώτη: «Αδελφοί μου, συγχωρείς ατέμητο αμαρτωλό». Και η δευτέρα: «Τις μισούσι και αγαπώσιν ημάς, συγχώρησον Κύριε». Βαθιά τα νοήματα αυτών των λόγων και γεμάτα από μυσταγωγία και προβληματισμό. Ο πρώτος αυτός λειτουργικός λόγος απευθύνεται προς τους αδελφούς και συλλειτουργούς αν υπάρχουν, αλλά και προς το λαό του Θεού, τον οποίο ποιμένει λογικά. Έστω και αν είναι πνευματικός πατέρας, εντούτοις είναι συγχρόνος και αδελφός. Ο δεύτερος λόγος, «της μισούσι και αγαπώσιν», απευθύνεται προς το Θεό για το λαό του Θεού, να προσφέρει ο Πανάγαθος Θεός τη συγνώμη του, το έλεος του και τη θεία του ευσπλαχνία, όπως το έκανε πάνω από το Σταυρό. Γιατί? Γιατί σε λίγο αρχίζει η μαρτυρική, ανωδική πορεία προς το Γολγοθά, από τη βορεία πύλη του Ιερού Βήματος διαμέσου του ναού μέχρι την Αγία Τράπεζα. Η λειτουργική αυτή λόγη του ιερέως είναι μια ειδική ευλογία που απλώνεται πάνω σε όλο το εκκλησίασμα όταν τελείται η Θεία Λειτουργία και ο κάθε πιστός κλείνει την κεφαλή του εκείνη τη στιγμή και δέχεται με ευγνωμοσύνη τα δραστικά λόγια του λειτουργού ιερέως. Όλα αυτά δεν είναι θέατρο. Η ιεροτελεστία είναι ζωντανή πράξη με αληθινό περιεχόμενο
με απόλυτη δηλαδή ανταπόκριση σε ό,τι λέγεται και σε ό,τι πράτεται. Κανένας λόγος της Θείας Λατρείας δεν είναι κενός και καμία λέξη του λειτουργού ιερέως δεν πέφτει στο κενό, στον αέρα. Όλα έχουν τη σημασία τους. Καμιά του πράξη δεν είναι απλώς ένα σχήμα, αλλά μια ζωντανή συμμετοχή στα τελούμενα. Κατόπιν ο ιερεύς μεταβαίνει προς την ιερά πρόθεση όπου ήδη έχει τελεστεί η ακολουθία της προσκομιδής κατά τη διάρκεια του όρθρου. Τα δώρα που προσφέρουμε για τη Θεία Ευχαριστία, για τη Θεία Λατρεία, είναι ο άρτος και ο ίνος. Προσφέρουμε ψωμί και κρασί, γιατί αυτά τα δύο είναι η πρώτη τροφή με την οποία συντηρείται η σωματική μας ζωή. Ποια είναι η αιτία και ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο εμείς έπρεπε να προσφέρουμε ως δώρα στο Θεό την πρώτη τροφή της ζωής μας? Ότι η ζωή είναι μην ο Θεός αντιδίδωση τούτων των δώρων. Επειδή αντίδωρο για αυτά τα δώρα ο Θεός μας προσφέρει τη ζωή. Του δίδουμε άρτο και ίνο και μας δίνει αιώνια ζωή. Τα τίμια δώρα μεταβάλλονται σε σώμα και αίμα Χριστού. Τα δώρα που προσφέρουμε στο Θεό για την ανέμακτη θυσία είναι καρπός της εργασίας και του κόπου μας, γέννημα της γης, το σιτάρι, και γέννημα της αμπέλου, το κρασί. Γι' αυτό πρέπει να ζυμώνουμε τα πρόσφορα και όχι να τα παίρνουμε από το φούρνο έτοιμα. Προσφέρουμε αυτά τα δώρα γιατί ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, σύμφωνα και με παλαιούς προφητικούς τύπους στην Παλαιά Διαθήκη, έκαμε την πρώτη Θεία Λειτουργία στο μυστικό δείπνο με ψωμί και με κρασί. Αυτό μαρτυρούν τα Άγια Ευαγγέλια, ότι ο Ιησούς Χριστός εκείνο το βράδυ στο Ανόγιο, στο μυστικό δείπνο, ευλόγησε τον άρτο και τον ίνο και είπε «Λάβετε φάγετε για τον άρτο και πίετε εξ αυτού πάντες για τον ίνο». Όταν οι πιστοί προσφέρουν τα δώρα τους, το ψωμί, το κρασί, το λάδι, το κερί και το θυμίαμα, ο ιερεύς κρατά στην πρόθεση μόνο το ψωμί, πρόσφορο, και το κρασί, τον άμα, για τη Θεία Κοινωνία. Μία προσφορά ή δύο ή τρεις, ακόμη και πέντε, χρειάζονται για να γίνει η Θεία Λειτουργία. Αλλά και η μία είναι υπέρ αρκετή. Αυτή φτάνει για όλες τις προσφορές που φέρουν κάθε φορά οι πιστοί, γιατί όλες οι προσφορές στην Εκκλησία γίνονται μία προσφορά, ένα πρόσφορο, όπως όλοι οι πιστοί μέσα στο ναό είναι ένας άνθρωπος, εις άρτος, εν σώμα, οι πολλοίες μεν. Επομένως δεν πρέπει να λέμε «γιατί Πάτερ δεν προσκόμισε στο δικό μου» και να παραπονούμεθα, αφού σε όλα τα πρόσφορα υπάρχει το ένα. Αυτό το ένα πρόσφορο λέγεται άρτος, ευλογία, προσφορά, απαρχή. Ο Ιησούς Χριστός προσέφερε τον εαυτό του και οι πιστοί προσφέρουν τα δώρα τους και μέσα στη μια προσφορά και θυσία του Ιησού Χριστού όλες οι δικές μας προσφορές γίνονται μία προσφορά, μία κοινή λατρεία και θυσία στο Θεό. Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές να διαβάζουμε από το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία». Βρισκόμαστε στην ανάλυση του χερουβικού ύμνου. Μέσα στο δισκάριο και στο ποτήριο της Ιεράς Προθέσεως, γράφει ο πατήρ Στέφανος, όπου ο ιερεύς έχει ετοιμάσει τα αντίτυπα του σώματος και του αίματος του Χριστού, είναι όλη η Εκκλησία. Ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος εξήλθε από τα σπλάχνα της Υπεραγίας Θεοτόκου, δεξιά η Παναγία, αριστερά τα τάγματα των Αγγέλων και των Αγίων, μπροστά οι ζώντες και οι κεκοιμημένοι. Μαζί είναι και η υλική κτήση η οποία βρίσκεται στα δώρα που προσφέρουμε, στον άρτο και στον ίνο που είναι η τροφή μας, διείς η σωματική ζωή συνέστηκεν. Ο καθένας το καταλαβαίνει πως το πρόσφορο και το άμα που προσφέρουμε για τη Θεία Κοινωνία πρέπει να είναι ετοιμασμένα με κάθε επιμέλεια και ευλάβεια. Γι' αυτό έχει σημασία ποιοι μπορούν να προσφέρουν και τίνουν τα δώρα δέχεται η Εκκλησία για τη Θεία Λειτουργία. Στην τετάρτη τάξη των μετανοούντων, δηλαδή στους συνισταμένους, η Εκκλησία απαγόρευε την προσφορά των τιμίων δώρων επειδή είχαν επιτίμιο. Και σήμερα οι ιερείς, σύμφωνα με τους ιερούς κανόνας, έχουν χρέος να μην δέχονται τα δώρα των προδήλως αμαρτανόντων, εκείνων δηλαδή που φανερά και προκλητικά αμαρτάνουν και ασεβούν, εκείνων ή την αμαρτία ανανέδειν διενεργούσιν, που ελεύθερα δηλαδή και με όλη τους την ανέδεια ζουν όπως θέλουν και όπως δεν ταιριάζει σε χριστιανούς.
Από τέτοια δυστυχώς παραδείγματα είναι γεμάτη η ζωή μας και το θεωρούμε πια αδύνατο να μπορέσουμε να σταματήσουμε τέτοιες αταξίες που ζημιώνουν την Εκκλησία και την εκθέτουν στα μάτια των εχθρών της. Οι ενορίες είναι τεράστιες και δεν μπορούν να ελεγχθούν αυτά. Το θεωρούμε τελείως αδύνατο να επιβάλλουμε με τάξη αυτά τα θέματα. Τα λέμε, αλλά η ζημία εξακολουθεί να γίνεται. Όποιος έχει λόγο να μην κοινωνεί, αυτός δεν μπορεί και να προσφέρει τα τίμια δώρα για τη Θεία Λειτουργία. Αυτό βέβαια θα το κανονίσει ο πνευματικός ιερεύς. Μετά την αίτηση συγγνώμης από το Θεό και το λαό, σύμφωνα με την αρχαία τάξη, ο αρχιερεύς μπροστά στην ωραία πύλη πλένει τα χέρια του. Η πράξη αυτή θέλει να δείξει ότι ο λειτουργός είναι καθαρός και άσπυλος από αμαρτία για να λειτουργήσει, δηλαδή χωρίς καμιά ηθική κοιλίδα όσο είναι δυνατό αυτό στον άνθρωπο. Τότε μπορεί να πλησιάζει τον καθαρό Θεό και να υπηρετεί τα θεία του μυστήρια. Αυτό ως τάξη για μέν τους πρεσβυτέρους έχει καταργηθεί. Στους δε αρχιερείς σπανίως παρατηρείται. Το πλήσιμο των χεριών για τους πρεσβυτέρους έχει μεταφερθεί στον όρθρο με ειδική ευχή, η οποία είναι η εξής. «Νύψω με έναν αθώιστα σχήρας μου και κυκλώσω το θυσιαστήριόν σου, Κύριε. Του ακούσε με φωνής ενέσεώς σου και διηγήσαστε πάντα τα θαυμάσια σου. Κύριε, ηγάπησα ευπρέπεια νίκου σου και τόπον σκηνώματος δόξη σου. Μη συναπολέσεις με τα ασεβών την ψυχή μου και με τα ανδρών αιμάτων την ζωή μου, ον εν χερσί εν ανομίε. Η δεξιά αυτών επλήστη δώρον, εγώ δε εν ακακία μου επορεύθυν. Λύτρωσέ με, Κύριε, και ελέησόν με. Ο πούς μου έστι εν ευθύτητη, εν εκκλησίες ευλογήσουσε, Κύριε». Αφού ο λειτουργός ιερεύς προσκυνήσει την Αγία Τράπεζα τρεις φορές, υποκλινόμενος με τα σεμνότητος και σεβασμού προς τους λειτουργούς και το λαό, και δώσει την ευλογία της αγάπης, απέρχεται στην Αγία Πρόθεση και προσκυνώντας τα τίμια δώρα, παίρνει τον αέρα λέγοντας «Εν ειρήνη επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον» και τον βάζει «Εις τους ώμους του διακόνου, αν υπάρχει, εις τους δικούς του όμως εφόσον λειτουργεί μόνος του». Παίρνοντας τον Άγιο Δίσκο στο αριστερό χέρι, τον ασπάζεται και αφού τον ανεβάσει στο ύψος της κεφαλής του, λέγει «Ανέβει ο Θεός εν αναλλαγμό, εν φωνή σάλπιγγος». Αν συλλειτουργεί διάκονος, λαμβάνει τον Άγιο Δίσκο από τα χέρια του ιερέως, τα ασπάζεται και τον φέρνει στο ύψος της κεφαλής του. Στη συνέχεια ο ιερεύς λειτουργός λαμβάνει το Άγιο Ποτήριο στο δεξί του χέρι, το ασπάζεται και λέγει «Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι». Και οι ψάλτες ολοκληρώνουν το χερουβικό ύμνο με το «Ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι» και άρχεται η μεγάλη είσοδος. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, να διαβάζουμε από το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία». Εισερχόμεθα στο κεφάλαιο που επιγράφεται «Η Μεγάλη Είσοδος». Γράφει ο πατήρ Στέφανος. Στη Μεγάλη Είσοδο έχουμε να παρατηρήσουμε τέσσερα σημεία. Πρώτον, τη μεταφορά των τιμίων δώρων από την Αγία Πρόθεση διαμέσου του Ιερού Ναού στο Άγιο Βήμα. Δεύτερον, την κραυγή του ληστού πάνω στο Σταυρό, με το «Πάντων ημών μνηστή Κύριος ο Θεός», «Εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Τρίτον, την υποδοχή των τιμίων δώρων από τους πιστούς και τέταρτον, την τοποθέτηση των τιμίων δώρων πάνω στην Αγία Τράπεζα. Το ψωμί και το κρασί που βρίσκονται στην Ιερά Πρόθεση και πρόκειται με τη μεγάλη είσοδα να μεταφερθούν στην Αγία Τράπεζα, λέγονται μεν τιμία δώρα ως προοριζόμενα για το Μέγα Μυστήριο, αλλά δεν είναι αγιασμένα. Δεν έχουν δηλαδή μεταβληθεί ακόμη σε σώμα και αίμα Χριστού. Αυτό το μεγάλο θαύμα θα γίνει αργότερα. Ναι μεν δεν είναι σώμα και αίμα Χριστού όπως συμβαίνει στην προηγιασμένη Θεία Λειτουργία, αλλά κατά το Μέγα Βασίλειο είναι αντίτυπα του σώματος και του αίματος του Ιησού Χριστού. Μόνο στη λειτουργία των προηγιασμένων τα τίμια δώρα που μεταφέρει ο ιερεύς δεν είναι άρτος και ίνος, αλλά το τίμιο σώμα και το τίμιο αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, γιατί έχουν προηγιαστεί από προηγούμενη Θεία Λειτουργία Σαββάτου ή Κυριακής ή Μεγάλης Εορτής.
Γι' αυτό στη λειτουργία των προγιασμένων κατά τη μεγάλη είσοδο οι πίστοι γονατίζουν και ακουμπάνε το κεφάλι στο έδαφος. Προσκυνούν δηλαδή το Χριστό. Στις αρχές του προηγουμένου έτους ήλθε ένας χριστιανός για εξομολόγηση που είχε παππού ιερέα σε ένα χωριό στα περίχωρα της Δράμας. Όταν ήταν μικρός διακονούσε τον παππού του, τον Παπαγιώργη, στο Ιερό Βήμα. Ο Παπαγιώργης ήλθε πρόσφυγας από τη Μικρά Ασία μετά από σφαγές στη Σμύρνη και το κάψιμο της πόλης. Ήταν δε αν και αγράμματος, ευλαβέστατος. Το εκκλησάκι του χωριού ήταν φτωχό, με δάποδο κακοστρωμένο από πρόχειρες πλάκες και ο Παπαγιώργης κάθε τόσο σκόνταυτε σε αυτές. Ένα Σάββατο που λειτουργούσε με 5-6 πιστούς, στη μεγάλη είσοδο σκόνταψε και παρολίγον να σοριαστεί κάτω με τα τίμια δώρα. Ο εγγονός του τότε βλέπει ξαφνικά μια ολόλαμπρη κυρία να τον συγκρατεί για να μην πέσει και να του λέγει «Μη φοβάσαι, σε κρατώ καλά, προχώρα». Τρέμοντας ο Παπαγιώργης από την ιερή συγκίνηση, εισήλθε μαζί της στο Άγιο Βήμα. Εκείνη έκλεισε τα βημόθυρα της ωραίας πύλης και του έδωσε το θυμιατό για να θυμιατίσει όταν τα τίμια δώρα τοποθετήθηκαν πάνω στην Αγία Τράπεζα. Ο μικρός εγγονός τα έβλεπε όλα κατάπληκτος, άφωνος και θαμπωμένος από την ακτινοβολία της μεγαλόπρεπης εκείνης κυρίας. Η ψυχούλα του, και δεν το ξεχνά αυτό, πλημμύρισε από ιερό θαυμασμό και δέος. Καθόλου όμως δεν κατάλαβε πώς το θυμιατό που κρατούσε με το χεράκι του βρέθηκε στα χέρια της ολόλαμπρης εκείνης κυρίας, της υπεραγίας Θεοτόκου, της βασίλισσας των ουρανών. Συνήλθε ο μικρός και είδε τον παππού του να κλαίει. Σε κάθε αίτηση, εκφώνηση και ευχή που διάβαζε, συνεχώς επανελάμβανε τη λέξη «Παναία μου». Αντιλαβού όσων ελέησον, Παναία μου. Στον καθαγιασμό των τιμίων δώρων το ίδιο. Ειδικότερα στο εξαιρέτος της Παναγίας, εκεί λιγμή δάκρυα πολλά και πολλές φορές Παναία μου. Και αυτό συνεχίστηκε μέχρι το πέρας της Θείας Λειτουργίας. Αφού έκανε και την κατάλυση του Αγίου Ποτηρίου, είπε στον εγγονό του «Δε θα πει σε κανέναν ότι είδες και άκουσες, σε κανένα, γιατί η Παναία θα σου κόψει τη γλώσσα». Στα χρόνια της κατοχής, 1941-44, εμφανίστηκε ξανά η Παναγία στον Παπαγιώργη για να τον βοηθήσει και να τον στηρίξει ανήμερα των Χριστουγέννων, 2 χρόνια πριν κοιμηθεί. Από τότε ο Παπαγιώργης μέρα νύχτα συνεχώς μουρμούριζε «Παναία μου». Με αυτή την έκφραση τον πείραζαν καλόκαρδα οι συγχωριανοί του που ήταν συγχρόνος και τα λογικά του πρόβατα. Εκοιμήθη ουσιακός. Ένα πρωινό που ήταν αδιάθετος, άνοιξε ο γιος του, ο πατέρας του εξομολογουμένου, την πόρτα του δωματίου του και τον είδε γονατιστό με τα γεροντικά του χέρια υψωμένα και λουσμένα μέσα σε ένα υπερκόσμιο φως να ψελίζει «Παναία μου, έρχομαι». Παρέλαβε την ψυχή του εκείνη, της οποίας το όνομα δεν έλειψε ποτέ από τα χείλη και την καρδιά του. Και ο ανώνυμος ησυχαστής λέγει για τη μεγάλη είσοδο. «Κάποτε, σε κάποια θεία λειτουργία, όταν πήρα εις την κεφαλή μου τον Άγιο Δίσκο και είπα «Εν ειρήνη, επάρατε τα σχήρα σημών εις τα Άγια», ευθύς αμέσως πλημμύρισε η καρδία μου από αγαλίαση και άρρητη πνευματική εφροσύνη. Και παίρνοντας το Άγιο Ποτήριον είπα «Ανέβει ο Θεός εν αλλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγκος». Και στη συνέχεια είπα «Δύναμης, Άγιος ο Θεός». Στη λέξη «Θεός», άρρητος εφροσύνη απλώθηκε σε ολόκληρο το σώμα μου και η καρδιά μου από την πολύ της χαρά και κατάνοιξη άρχισε να σκυρτά ουράνια, ακατάληπτα. Κάνοντας τα 2 πρώτα βήματα για να αρχίσω τη μεγάλη είσοδο και να βγω από τη βόρεια πύλη, βλέπω, ό του θαύματος, ό της απείρου μακροθυμίας σου Κύριε, να πυρπολούμε από πύρινες φλόγες, από το κεφάλι μέχρι τα πόδια, τα άμφια και τα τίμια δώρα, όλα, σαν αναμένα, κατά κόκκινα κάρβουνα. Οι δε φλόγες με κύκλωσαν ολόκληρο και ανέβαιναν ως πύρινες γλώσσες, έναν πύχη πιο ψηλά από το κεφάλι μου, χωρίς να με καίνε. Φλόγες παράδοξες, άλλοτε φωτεινές καθαρές ολόλαμπρες και άλλοτε ως κατακόκκινη ανθρακιά. Πάντοτε όμως αυτή η ανθρακιά, καθαρή, άρρητη, ανεκδίγητη, αστραφτερή, που με γέμισε από χαρά, εφροσύνη και ουράνια δροσιά. Φωτιά που προκαλούσε δροσιά.
τότε πληροφορήθηκα εν Αγίω Πνεύματι πώς ήσαν οι τρεις παιδες μέσα στο καμίνι του αληθινού πυρός, χωρίς η φωτιά να τους αγγίζει πουθενά. Μέσα στη φωτιά και δεν εκέγοντο, ούτε μία τρίχα από το κεφάλι τους δεν κάηκε. Έτσι και ο ανώνυμος ησυχαστής. Ήταν μέσα στη φωτιά, αλλά σε φωτιά μην καταφλέγουσα αυτόν. Ήταν μέσα στην ανθρακιά, όλος ένα αναμένο πυρακτωμένο κάρβουνο, αλλά που δεν κατέφλεγε και που δεν κατέτρωγε ούτε καν τα άμφια του. Ολόκληρος πύρινη φλόγα μαζί με τα τίμια δώρα, αλλά φλόγα ολόλαμπρη, άκτιστη και ανέσπερη. Σε αυτή την κατάσταση ο ανώνυμος αλλά αγνός αυτός ιερέας έκανε με πολύ βία και με πολύ κόπο τη μεγάλη είσοδο. Μέσα του ψυχοσωματικά μπορώ να πω βίωσε στην πράξη αυτό που λέγει ο αψευδής αγιογραφικός λόγος του προφήτου και ψαλμοδού. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Από τότε κατάλαβα, λέγει ο ανώνυμος ησυχαστής, ότι η άξιη λειτουργή ιερής του υψίστου στη Θεία Λατρεία είναι νοητός και κατά την ψυχή φλόγα πύρινη, φωτιά πνευματική που τους καθιστά θεολαμπής.

Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε την ανάγνωση από το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία». Βρισκόμαστε στην ανάλυση της Μεγάλης Εισόδου. Γράφει ο πατήρ Στέφανος. Όταν γίνεται η Μεγάλη Είσοδος και της ψυχής μας τα μάτια ανοίξουν, έστω και για μια στιγμή, και δουν τη Θεία Μεγαλοπρέπεια και μάλιστα μπορέσουν να δουν κατά χάριν Χριστού όσα γίνονται στη Θεία Λειτουργία, τότε τα σωματικά μας μάτια θα θαμπώσουν από τα πολλά μας δάκρυα που θα βρέχουν με πολύ κατάνοιξη το πρόσωπό μας. Θα βγουν διάφορες φωνές μέσα από τα πληγωμένα στήθη μας που θα λένε περίπου όσα περιγράφει ο ανώνυμος ησυχαστής. «Δέξου, Κύριε, τα ταπεινά μου αυτά δάκρυα, τώρα που περνάς από μπροστά μου, φορτωμένος στο σταυρό σαν τα μοίρα των μυροφόρων γυναικών, με τα οποία έραναν με τα κλαθμών το παράχραντο σώμα σου. Δέξου, Κύριε, τα ορφανά μου αυτά δάκρυα, σαν το άκρατο και ευωδέστατο μύρο, με το οποίο σε άλυψε η αμαρτωλή γυναίκα και κατόπιν εσφόγγισε τους παναχράντους πόδα σου με τα πλούσια μαλλιά της. Ας ακούσει η αμαρτωλή ψυχή μου τη φωνή σου να λέγει «Αφέοντε σου αμαρτία πολλέ, ότι η γάπη σας πολύ, ότι η γάπη σας πολύ». Κάνε, Κύριε, δεκτούς τους πονεμένους στεναγμούς της καρδιάς μου μαζί με τα δάκρυά μου, όπως έκανες δεκτά τα δύο λεπτά της χείρας εκείνης, την οποία εμακάρισες, γιατί με δύο λεπτά κέρδισε τη δική σου βασιλεία των ουρανών. Δέξου, Κύριε, τα της μετανοίας δακρυά μου, ως τη φωνή του ληστού επί του σταυρού, και πείσω με πολίτη και κληρονόμο της βασιλείας σου. Ήθε, Κύριε, και σωτήρα μου, τα φτωχά μου αυτά δάκρυα που βγαίνουν όμως από τα βάθη της συντετριμένης καρδίας μου, να γίνουν ο πνευματικός αραβώνας της βασιλείας σου. Άλλο όμως τα δάκρυα των αναξίων και αμαρτωλών, και άλλο τα δάκρυα των αξίων και αγίων ιερέων και των θεοσεβών χριστιανών, που με επίγνωση μετέχουν στα άχραντα μυστήρια. Αυτά τα δεύτερα δάκρυα παρομοιάζονται με τα δάκρυα της Παναγίας και του Αγίου Ιωάννου, του ηγαπημένου μαθητού κάτω από το Σταυρό. Η μεταφορά των τιμίων δώρων, πρώτος συμβολισμός, η θριαμβευτική πορεία και είσοδος του Κυρίου στην Αγία Πόλη της Ιερουσαλήμ, όπου και μέλη σταυρωθήνε υπέρ τους του κόσμου σωτηρίας. Στη μικρά είσοδο ο ιερεύς σκεπάζει το πρόσωπό του με το Ιερό Ευαγγέλιο. Ο Χριστός έρχεται για να κηρύξει το λόγο του και προπορεύεται αυτού η λαμπάδα, που είναι ο τίμιος πρόδρομος. Στη μεγάλη είσοδο ο ιερεύς σκεπάζει το πρόσωπό του με τα προσφερόμενα δώρα. Ο Χριστός έρχεται για να θυσιαστεί. Ο ιερεύς έρχεται στα δώρα, στην Αγία Πρόθεση, και αφού τα σηκώσει με πολύ σεμνότητα στο ύψος του κεφαλιού του εξέρχεται, και έτσι, κρατώντας τα οδηγεί στο θυσιαστήριο, περιφέροντας τα σκόπιμα στο ναό διαμέσου των εκκλησιαζομένων χριστιανών, αργά-αργά, βήμα προς βήμα, με πολύ σεμνότητα. Οι πιστοί ψάλουν και πέφτουν στα πόδια του ιερέως με κάθε σεβασμό και ευλάβεια, και αυτός προχωρεί, συνοδευόμενος από λαμπάδες και θυμιάματα, και έτσι μπαίνει στο θυσιαστήριο. Ο Άγιος Γερμανός ο πρώτος Κωνσταντινοπόλεως γράφει ότι η μεταφορά των τιμίων δώρων στην Αγία Πρόθεση είναι η τούτων προς το θυσιαστήριον είσοδος και το χερουβικόν την αποβιθανίας προς την Ιερουσαλήμ δειλή του Κυρίου εισέλευσιν. Δηλαδή, ο βασιλεύς των βασιλευόντων από τη Βιθανία εισέρχεται στην Αγία Πόλη της Ιερουσαλήμ. Ο λειτουργός γίνεται το ονάριον, πάνω στο οποίο κανένα πάθος δεν κάθισε, και γι' αυτό αξιώνεται να κουβαλήσει στη ράχη του το βασιλέα Χριστό. Οι πιστοί υποδέχονται το Χριστό με ύμνους και κλάδους, οι οποίοι κλάδοι νοητά σημαίνουν τις και καθαρμένες ψυχές. Με τα κλάδο νοητός και καθαρμένητας ψυχάς, όσοι παιδες των Χριστών ανεφημίσουμεν πιστός, μεγαλοφόνος κραυγάζονται στο Δεσπότη, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Δεύτερο συμβολισμός, η μαρτυρική πορεία του Χριστού από το Πρετόριο στο Γολγοθά. Τρίτος συμβολισμός, η αναπαράσταση της ταφής του Κυρίου. Είναι η πορεία από την αποκαθήλωση μέχρι και του τάφου.
Παρενθετικά αναφέρουμε ότι στην κόγχη της Ιεράς Προθέσεως άλλοτε αγιογραφείται το σπήλαιο της Βιθλεέμ, οπότε τα ιερά καλύματα με τα οποία σκεπάζουμε τα τίμια δώρα συμβολίζουν τις φασκές με τις οποίες ετυλίχθη και εσκεπάσθη το θείο βρέφος. Άλλοτε όμως αγιογραφείται η άκρα ταπείνωσης. Εδώ ο Κύριος εικονίζεται σε ορθία στάση, είναι μέχρι τη μέση στον τάφο με τα χέρια δεμένα και ανάμεσά τους ο κάλαμος και με το ακάθινο στεφάνι επί της κεφαλής αυτού, ενώ πίσω του βρίσκεται ο τίμιος σταυρός, σύμβολο της θυσίας του. Όταν τελείται η Αγία Προσκομίδη, παίρνουμε το πρόσφορο από το οποίο θα εξαχθεί ο αμνός του Θεού και λέμε τρεις φορές «Εις ανάμνησιν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Αμήν». Σύμφωνα με όσα ο ίδιος ο Κύριος παρήγγειλε, τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνησιν. Γι' αυτό και λέμε «Εις ανάμνησιν» και συγχρόνως σταυρώνουμε το πρόσφορο με την Αγία Λόγχη. Όταν ο λειτουργός ιερεύς εξάγει τον αμνό από το πρόσφορο που είναι σύμβολο της Θεοτόκου, τότε έχουμε συμβολική παράσταση της γεννήσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού από τα σπλάχνα της Παναγίας. Αλλά τεμαχίζοντας τον άρτο για να εξαχθεί ο αμνός από το πρόσφορο, έχουμε τη συμβολική παράσταση της σταυρικής θυσίας του Κυρίου, ενώ συγχρόνως λέγει ο λειτουργός ιερεύς τους προφητικούς λόγους Ισαΐου του προφήτου. «Ως πρόβατον επισφαγή νύχθη, και ως αμνός εναντίον του Κύροντος αυτόν άφωνος, ούτως ουκ ανοίγει το στόμα αυτού, εν τη ταπεινώσει η κρίσης αυτού ήρθει, την δε γενεάν αυτού της διηγήσεται». Η πράξη όμως αυτή καθίσταται και σύμβολο της αναχωρήσεως του Κυρίου από τον κόσμο αυτό και της πορείας του προς τον Πατέρα δια της αναλήψεως. Η Λόγχη τεμαχίζει τον άρτο για να χωρίσει τον αμνό από το Κύριος πρόσφορο, και χωριζόμενος αφιερώνεται στο Θεό για να ιερουργηθεί και να καταστεί σώμα Χριστού. Ο Κύριος επίσης χωρίζεται από τη φύση των ανθρώπων, έρεται από τη γης η ζωή αυτού και οδηγείται ως πρόβατος στη σφαγή πάνω στο Σταυρό. Τότε τοποθετείται πάντων στον Άγιο Δίσκο ο αμνός. Εκείνη τη στιγμή το σπήλαιο της Βιθλεέμ γίνεται Γολγοθάς. Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές να διαβάζουμε από το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία». Βρισκόμαστε στην ανάλυση της Μεγάλης Εισόδου. Γράφει ο πατήρ Στέφανος. Στη συνέχεια ο λειτουργός τεμαχίζει σταυροειδώς από την κάτω πλευρά τον αμνό λέγοντας «Θύεται ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου». Κατόπιν ο ιερεύς κεντά λογχίζει με τη λόγχη το δεξιό μέρος του αμνού λέγοντας «Εις των στρατιωτών λόγχη αυτού την πλευράν ένοιξε και ευθέως εξήλθεν αίμα και είδωρ». Όλα αυτά μας υπενθυμίζουν το πάθος, τη σταύρωση και το θάνατο του Κυρίου. Γι' αυτό και όταν στη συνέχεια καλύπτουμε τα τίμια δώρα, τα ιερά καλύματα μεταβάλλονται σε σάβανα και συνδώνει καθαρά τη ταφής του Κυρίου Ιησού Χριστού. Άρα η πρόθεση είναι συμβολισμός της σταυρικής θυσίας και του Γολγοθά μέχρι και του θανάτου. Στις λέξεις του χερουβικού ύμνου «Ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι», ο λειτουργός του υψίστου ή και οι άλλοι, αν ιερουργούν δύο ή τρεις ιερείς, μεταβάλλονται στον Νικόδημο και στον Ιωσήφ εξ Αρημαθέας, που πραγματοποιούν την αποκαθήλωση και κινδεύουν το πανάχραντο και πανακύρατο σώμα του Ιησού. Ο δε λαός αντιπροσωπεύει τις μυροφόρες γυναίκες και τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Σύμφωνα με αρχές λειτουργικές διατάξεις, ο αέρας δεν είναι τοποθετήτος στους ώμους του διακόνου ή του ιερέως, αλλά δύο διάκονοι, ένας δεξιά και ένας αριστερά, τον κρατούσαν πάνω από τον ιερέα που μετέφερε τα τίμια δώρα, απλωμένο ψηλά, σαν επιτάφιο. Γι' αυτό και καλείται από τον Άγιο Σημειών Θεσσαλονίκης ο αέρας επιτάφιος. Πάνω στον αέρα εκείνη την εποχή ήσαν χρυσοκεντημένες παραστάσεις από το πάθος, την αποκαθήλωση και την ταφή του Κυρίου. Άλλο δείγμα ότι έχουμε πορεία αποκαθήλωσης και ταφής του Κυρίου είναι το τροπάριο που λέγει μέχρι και σήμερα ο ιερεύς μόλις εναποθέσει τα τίμια δώρα πάνω στην Αγία Τράπεζα και δει επάνω στο ανοιχτό αντιμήνσιο. Ο ευσχήμων Ιωσήφ από του ξύλου καθελών, το άχραντό σου σώμα, συνδώνει καθαρά η λύσας και αρώμασιν,
ενήματι κενό κηδεύσας απέθετο, και κλείνεται αμέσως η ωραία πύλη. Το κλείσιμο της ωραίας πύλης σημαίνει ότι εκυλίσθη ο λίθος που έκλεισε και εσφράγισε τον τάφο του Κυρίου. Τέταρτος συμβολισμός. Ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης μας λέγει ότι η μεγάλη είσοδος εικονίζει τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Η Δευτέρα του Χριστού παρουσία ως δικαίου Κρητού θα γίνει μετά δόξης πολλής εν μέσω απείρων και μεριάδων αγγέλων, αρχαγγέλων και των άλλων ουρανίων, αήλων, ασωμάτων δυνάμεων. Φοβερός θρόνος κρίσιος θα στηθεί και τα βιβλία της ζωής του καθενός από μας χωριστά θα ανοιχθούν. Πάντα ταύτα βλέπουμε να εικονίζονται στη μεγαλοπρέπεια της μεγάλης εισόδου, όταν μάλιστα τελείται η Θεία Λειτουργία από αρχιερέα και πλήθος ιερέων και διακόνων. Τότε το ομοφόριο του αρχιερέως που προηγείται της όλης πομπής της μεγάλης εισόδου δεν είναι το απολωλός πρόβατο, αλλά το σημείο του Σταυρού, το οποίο σημείο σύμφωνα με την Αγία Γραφή θα προηγηθεί της εμφανίσεως του Κυρίου κατά τη Δευτέρα του Φρικτή Παρουσία. Και τότε φανίσεται το σημείο του Υιού του Ανθρώπου εν το ουρανό, δηλαδή ο Σταυρός του Κυρίου. Ακολουθούν οι λαμπάδες, τα εξαπτέρυγα και τα θυμιάματα υπό των διακόνων που αντιπροσωπεύουν τις ουράνιες αγγελικές τάξεις, οι οποίες και δορυφορούν τον ερχόμενο Ιησού Χριστό ως Κρητή. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός στη Μεγάλη Είσοδο ως εμπουράνιος άρτος πάνω στον Άγιο Δίσκο, δηλαδή στον ουρανό, μετά του Αγίου Ποτηρίου, της αδιαλείπτου εφροσύνης ευρίσκεται μπροστά μας. Ο Χριστός, ο επουράνιος άρτος, η ζωτική και αδαπάνητος αγαλίασης, είναι το εσφαγμένο αρνείο που θα εμφανιστεί ενώπιον του σύμπαντος κόσμου, κρίνην ζώντας και νεκρούς. Και οι μεν θεοκτόνοι και ασεβείς και βλάσφημοι και σκληροί και υπερήφανοι και προπαντός οι αμετανόητοι θα αντικρίσουν με τα φόβου και τρόμου εκείνων των οποίων εξεκέντησαν και πολέμησαν και αρνήθηκαν και εσταύρωσαν με τις αμαρτίες στις καρδιές τους. Οι δε πιστεύσαντες, οι ομολογητές, οι μάρτυρες, οι δίκαιοι και όλοι εκείνοι που εν μετανία ήλπιζαν στο έλεος του Θεού θα δουν και αυτοί

0: εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία. Ερμηνείες στη Θεία Λειτουργία μέσα από πραγματικά γεγονότα και εμπειρίες Αγίων, Ιερέων, Μοναχών και Πιστών. Το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου διαβάζει ο ιερομόναχος Εφραίμ Παναούσης.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων, Άγιοι της Αμερικής. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου «Μέσα από τα Μου Κύπρου», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Άθος».
2: Κατά το 1908, ο Άγιος Σεβαστιανός, διατηρώντας ταυτόχρονα τη θέση του ως επικεφαλής της Σερβικής Ορθόδοξης Ιεραποστολής, υπηρέτησε στον Ιερό Ναό τις μεταμορφώσεις στο Ντένβερ του Κολοράντο. Αυτή η ενορία είχε επιστρέψει στην Ορθόδοξη Εκκλησία